0: και είναι δίπλα μου, κάτι θέλει να μου πει. Πες μια καλημέρα στον κόσμο και από την εκπομπή. Σωτήρη.
1: Γεια σου, ρε Άλεξ, καλημέρα. Καλημέρα, δυναμή τη ενημέρωση.
0: Ρε Σωτήρη, δυναμίτη. Πρώτον, θα φύγω και έχω παρκάρει κάτω να βάλω στο αμάξι σε καλύτερη θέση.
1: Το έχω βάλει.
0: Το έχει βάλει.
1: Πρόλαβα.
0: Όποτε παρκάρω στη στροφή, ο φόβο νικάει τον ταμπάκο. Δεν τον ενδιαφέρει να με αλλάξει. Σου λέει, εγώ εκεί δεν πάω, δεν είμαι χαζό. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, πες μου τώρα, δεν ζηλεύεις λίγο που η εθνική μας δεν είναι στο παγκόσμιο κύπελο? Να καταλάβουν κάποιοι, δηλαδή, πώς να το πω. Μπορεί με την ομάδα σου να κατακτήσεις πολλά και είναι σημαντικά και θυσιάζεις πράγματα για τη ζωή σου, για ένα κλαμπ που σε υποστηρίζει. Εγώ τα καταλαβαίνω όλα αυτά. Αλλά πόση μεγάλη χαρά παίρνει τώρα ο Μέση, ο Κριστιάνο, που κλαίνε με λιγμούς, ρε φίλε, ή λύπες, ας πούμε, κλαίνε με λιγμούς. Κόσμος να κλαίει στην εξέδρα, εναλλαγές συναισθημάτων. Είναι όλα σε έξαρση. Κατηγορίες, φασά. Δηλαδή, τι ωραία πράγματα είναι αυτά, ρε φίλε.
1: Σκέψου μόνο πράγματα. Να υπήρχε στο Μουντιάλ και η Ελλάδα.
0: Δηλαδή, ρε φίλε,
1: θα είχε ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
0: Και ξέρεις γιατί στεναχωριέμαι? Γιατί είναι πολύ καλή ομάδα, πολύ καλοί παίχτες και δεν είναι. Αυτό μου σπάει τα νεύρα. Δηλαδή, είναι σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο.
1: Χρειάζονται πράγματα για να γίνει ομάδα-ομάδα.
0: Πες μου, ρε Ταμπάκο, τι θέλει να γίνει ομάδα-ομάδα. Δώσε λίγο τα φώτα σου, έχω τρελαθεί να πούμε.
1: Ας αναλάβω προπονητής, να πω.
0: Όσο γκριζάρης είσαι έτοιμος. Κάτω λίγο πιο σπαστά. Χρειάζονται πράγματα να αναλάβω για την ομάδα. Το πιστεύω αυτό. Μην το λέτε αυτό το πράγμα.
1: Έχετε
0: το
1: Nations League τώρα. Με τι Γερμανία, Ολλανδία, Σερβία.
0: Εξήγησέ μου τώρα. Γιατί δεν έχω καταλάβει. Χημικές ενώσεις.
1: Ποτέ δεν κατάλαβε τι συμβαίνει, γιατί ισχύει με το Nations League.
0: Απλά κοιτάω και λέω πάμε για την νίκη. Δεν ξέρω τι κάνω.
1: Όσο και κατανάλυσης. Δεν βγάζει άκρη.
0: Πες μου, ρε φίλε, μέσα στις άκρες. Ακούει ένα παιδί 11 χρόνων τον Ρωμάνος. Αυτός μην τον μπερδέψει πιο πολύ. Το Nations League, τι πρέπει να κάνουμε για να περάσουμε στο Euro, είναι αυτό, έτσι, μήπως...
1: Δίνει μια δεύτερη ευκαιρία το Nations League, εάν θα τα καταφέρεις στα προκριματικά του Euro. Τα προκριματικά του Euro είναι το 27.
0: Το 27. Εάν πάρεις το Nations League, πας στο Euro...
1: Όχι, καμία σχέση. Είναι μια ξεχωριστή διοργάνωση. Απλά παίρνεις ένα τίτλο. Λες ότι έγραψες στο βιογραφικό σου...
0: Όπως είπε ο Κριστιάνο, πήραμε τρεις τίτλους και έχει και το Nations League μέσα.
1: Ναι,
0: σε ρωτήσω, δηλαδή άμα πάρω εγώ το Nations League, δεν κερδίζω κάτι για το γύρο.
1: Μόνο κάποια χρήματα παίρνεις. Ένα μικρό ποσό.
0: Εντάξει, άστα τα λεφτά. Δεν το κάνουμε για τα λεφτά. Το κάνουμε για
1: τη ζωή. Ακριβώς τι ισχύει.
0: Ναι.
1: Και, αυτό,
0: και τι παίρνεις τότε καλύτερο εισιτήριο.
1: Και απλά σίγουρα θα έχεις μια καλύτερη άνοδο στην βαθμολογία της FIFA.
0: Για το γύρο, ενώ ψυχή.
1: Γενικώς, ναι, σίγουρα. Ναι. Γιατί τώρα στον όμιλό μας, πρακτικά να σου πω. Ναι. Αν αποφύγουμε τους Σέρβους, σου βάλουμε από κάτω, είμαστε τρίτοι στον όμιλό μας.
0: Ωραία, είναι Γερμανία, Ολλανδία.
1: Ελλάδα και Σερβία.
0: Ελλάδα και Σερβία.
1: Εάν καταφέρουμε να είμαστε πρώτοι-τελευταίοι. Η Ελλάδα στην κλήρωση που θα γίνει τον Δεκέμβριο, κλήρωση για τα προγραμματικά του γύρω, θα είμαστε στον κόλπο των ισχυρών. Στο πρώτο κόλπο δανεικότητας.
0: Άρα έχει κίνητρο.
1: Αυτό είναι μεγάλο κίνητρο.
0: Συν να κάνεις μια ομάδα. Μια ομοιογένεια.
1: Θα είμαστε στην πρώτο κόλπο δανεικότητας. Θα αποφύγουμε δηλαδή πιθανότητα ομάδες από το δεύτερο γκρουπ, το τρίτο γκρουπ.
0: Και αν βγούμε πρώτοι, πάλι το ίδιο. Στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας.
1: Ναι.
0: Άρα δεν θέλουμε πρωτιά και να του κοροϊδέψουμε. Πάμε για τρίτη.
1: Ολλανδία, Γερμανία, δεν το εύκολο.
0: Δεν ξέρω γιατί είδε.
1: Αν θα είναι σκασμένοι τώρα, αυτά είναι διάστημα.
0: Πρώτα θα έρθουν δεύτεροι εδώ πέρα. Δεν θα έρθει ο Βαντούκ.
1: Έχει το κλόπ τώρα όμω. Τη Γερμανία.
0: Του πετύχαμε, έρχεται ο Δόντια. Έρχεται εδώ ο λαγοκέφαλο. Ο κλόπ. Θα μα τσακίσουν. Τώρα αυτοί θα ξεσπάσουν απάνω μα.
1: Να ξέρει. Δεν ασχολούνται με τα Nations, όλοι αυτοί. Να ξέρεις.
0: Δεν ασχολούνται, ναι. Μήπως, ναι, αλλά ο Κλόπ τώρα για να κερδίσει πράγματα και παίχτες. Θα πάει δυνατά.
1: Και θα έρθει και φρέσκος, ανανεωμένος τώρα. 2 χρόνια έχει να δουλέψει.
0: Ρε φίλε, είναι 10 χρόνια μικρότερος, τούμπανο είναι.
1: Ναι.
0: Έχει, θα βγει στην αγορά εργασίας δυνατά.
1: Το προγραφικό είναι δυνατό.
0: Και μουσιάλα εδώ κοντά θα είναι όλοι κοντά. Κοντά στο center for.
1: Άστα να πάνε και γραμμές κοντά και τέτοια.
0: Εμείς δεν πάμε επειδή έχουμε δουλειές. Τέλος πάντων.
1: Πάντως αυτό μετράει για να αποφύγουμε να μας συνδέσουμε τον group.
0: Πάλι καλά που εμφανίστηκες, κάτσε γιατί είπα θα Harry Kane, πάλι καλά που εμφανίστηκες για να μας εξηγήσεις για ποιο λόγο παίζουμε στον Έσο.
1: Δεν σε κάνεις ο φωτός.
0: Όχι, μια χαρά με έκανες εμένα σε φωτός. Εγώ νόμιζα, χωρίς πλάκα, ρε Γιαννήση, δεν νόμιζε ότι αν κερδίσεις τον Έσο Λίγκ, ότι κάτι κερδίζεις, πας Euro, τίποτα, παπαριές.
1: Και να, αν είμαστε τέταρτοι,
0: ναι.
1: αν είμαστε κάτω από τους Σερβίους.
0: Είναι δέντρο, παπαριά. Είναι δέντρο.
1: Ναι. Που βαζόμαστε στη δεύτερη κατηγορία του Nations. Γιατί οι κατηγορίες είναι 4 στο Nations.
0: Το ξέρω. Δεύτερη, τι γίνεται.
1: Τίποτα. Απλά θα πέσει μια κατηγορία. Εκεί που συναντάμε μέχρι πρότινος.
0: Ναι. Άρα στο Euro θα είμαστε στους ανίσχυρους μετά. Αν πέσουμε τέταρτη.
1: Αν είμαστε τέταρτη, είναι πιθανό να είμαστε στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας. Στην κλήρωση. Εντάξει. Δεν έχει μια διαφορά.
0: Ναι.
1: Αλλά άλλο να είσαι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας.
0: Ρε φίλε, άλλη έγλη.
1: Να είσαι με τις Ισπανίες, με τις Γαλλίες.
0: Και θα λένε τι δουλειά έχουν αυτοί εδώ, κατά λάθος.
1: Πότε εμφανίστηκαν.
0: Κατά λάθος.
1: και όλα αυτά, ξέρεις, λόγω της πορείας που κάναμε στο Nations League που κέρδισαμε την Αγγλία στο Wembley.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Την πρόκληση επί της...
0: Μετά ξεχαστήκαμε στο Euro.
1: Με τη Σκωτία.
0: Τα θυμάμαι αυτά. Μετά όμως ξεχαστήκαμε για το παγκόσμιο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ξεχαστήκαμε.
1: Πρέπει να γίνουν ομάδα. Τα παιδιά αυτά, Τζόλι,
0: Καρέτσα. Εγώ θα σου πω τη δική μου άποψη. Εγώ διαφωνώ με την έννοια τη.
1: Πολύ μετά.
0: Ναι, θα την
1: ανοίξουμε. Μουντιάλ,
0: δεν πειράζει. Ρε φίλε, τα αποθυμένα μας βγάζουμε. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι υπέρ στο να καλούμε όλο τον κόσμο στην εθνική, να του δίνουμε ευκαιρίες. Μπορεί να ακούγεται κάπως. Για μένα, η εθνική ομάδα είναι μια συγκροτημένη ομάδα που πρέπει να κάνει μεταγραφή να μπει εκεί μέσα. Εμένα αυτή είναι η άποψή μου.
1: Πρέπει να κάνεις υπέρβαση.
0: Πρέπει να κάνεις ουσιαστικά μεταγραφή στην εθνική ομάδα. Για... Έλα και εσύ και έλα να δούμε και σένα. Έβαλες 7 γκολ και εσύ. Έλα και εσύ. Έλα... Δες οι Γερμανοί και οι Ολλανδοί με τις κολοδοκιμές που πήγανε. Αυτοί με την πολυσυλλεκτικότητα αυτή. Και πάρε και τον άλλον από την Αραβία και φέρε και τον άλλον που έχει τόσο.
1: Να δέσουν όλοι αυτοί μαζί.
0: Όχι. Γέροι, 35χρονοι.
1: Που έχουν παίξει πολύ καιρό μαζί.
0: Ναι. Και μετά μπαίνει σε αυτό το γκρουπ. Μεταγραφή. Καλωσόρισε, αγαπάμε, μην εδώ, δεν θα πας πουθενά. Αυτό.
1: Εγώ νομίζω. Πρέπει να είναι πιο κλειστό. Να ειδικά κλειστό. Στην Ελλάδα.
0: Στην Ελλάδα, λέω, ρε φίλε. Να γίνει κλειστό.
1: Από Ισπανία, Γαλλία, Πορτογαλία που έχουν 50 παίχτες που είναι έτοιμοι.
0: Αυτοί οι Ισπανοί, άμα δει δύο βασικού στον δρόμο, δεν θα του πει να βγάλουν μια φωτογραφία. Δεν ξέρει ποιοι είναι. Ναι, αλλά αυτοί παίζουν το ίδιο από 7 χρονών. Δηλαδή τα ίδια κοντρόλ, την ίδια πάσα, τη δίνουν, φεύγουν στο χώρο, ξανακάθονται. Αυτά τα μαθαίνουν. Αλφα, Βίτα, Γάμα, ναι. Πάσα, Δέλτα, χώρος, κάλυψη.
1: Δεν έχει καμία σχέση.
0: Ναι. Σχέση
1: έχουν μάθει τον πόσο σε διαφορετικές συνθήκες και καταστάσεις.
0: Λοιπόν, χάρηκα πολύ, ρε φίλε.
1: Για τον χρόνο σου, γιατί έχεις γραμμές σήμερα, κάνεις χαμό.
0: Δεν πειράζει.
1: Τρέχει παλιοκούβαρα.
0: Έχουμε γραμμές. Όχι. Είδες πως φύγανε όταν ήρθε ο Ταμπάκος. Ευχαριστούμε, Ταμπάκο, που μας έδιωξε τον κόσμο. Λοιπόν. Πάμε διάλειμμα και γυρνάμε. Επίτηδες γίνονται αυτές οι αυξομοιώσεις στη ζωή.

0: Και τώρα σε έχω. Και έχω και γραμμές στον αέρα. Δεν έχω. Πρόσεξε τώρα τι θα γίνει. Είσαι έτοιμος, Γιώργο Γιαννίση. 2-10-95-79-283-4-5. Για τα επόμενα 5 λεπτά μόνο θα έχω γραμμές. Δεν ισχύει αυτό. Πρόσεξε τώρα. Εγώ κάνω τον παπατζή και καλά δεν θα προλάβετε. Δημιουργείς μια ανάγκη. Δεν υπάρχει καμία ανάγκη. Κανένας δεν έχει ανάγκη να μιλήσει εδώ. Για ποιο λόγο θέλει να μιλήσει με μένα. Για ποιο λόγο να θες να μιλήσει μαζί μου. Γιατί δεν αναρωτιέσαι ότι εγώ τώρα γιατί παίρνω τηλέφωνο σε αυτόν τον καραγκιό. Λοιπόν, και όμως παίρνεις τηλέφωνο. Και πάμε γρήγορα. Ναι, καλημέρα.
1: Ναι,
0: για
1: καλημέρα.
0: Ποιο λόγο παίρνουμε τηλέφωνο στα αθλητικά ραδιόφωνα. Για ποιο λόγο. Ποιος είναι ο λόγος.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, φίλε Αλέξανδρε Φίλιππος εδώ.
0: Γεια σου, ρε Φίλιππε. Ουσιαστικά θα ήσουν ιστορικά ο πατέρας μου, ο μπαμπάς μου. Αφού είμαι εγώ Αλέξανδρος και εσύ Φίλιππος, λείπει ο δικεφάλας.
1: Ιστορικά, ναι.
0: Ναι.
1: Ιστορικά, ναι. Ιστορικά, ναι.
0: Ιστορικά, ιστορικά.
1: Εγώ πήρα να σου πω, είμαι και φίλος του Παναθηναϊκού, μου παδός του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
1: Από Νίκαια είμαι. Οπότε είμαι και κοντά στο Μαλιάτσι, να ξέρεις.
0: Ωραίος.
1: Εγώ πήρα να σου πω ένα τεράστιο ευχαριστώ.
0: Τι έκανα πάλι.
1: Διότι με έχεις σώσει χωρίς να το ξέρεις. Με παίρνουν τηλέφωνα, ξέρεις, από διάφορες εταιρείες που διαφημίζουν κλπ. Ειδικά όταν παίρνουν από εισπρακτικές στο μαγαζί, τους λέω, δεν είναι εδώ το αφεντικό.
0: Μπράβο, κάνεις πεσκέση, κάνεις φωνές δηλαδή και ξεφεύγεις.
1: Κάνω το μητσάρα το πεσκέση.
0: Το Δημήτρη,
1: εγώ είμαι υπάλληλος.
2: Λοιπόν, άμα πεις έτσι, λοιπόν λες, συγγνώμη, δεν είναι εδώ το αφεντικό, εγώ είμαι υπάλληλος.
1: Εγώ είμαι υπάλληλος. Πείτε, τότε χρωστάει. Το παράτησε η γυναίκα του. Άνοιξε ένα άλλο μαγαζί εδώ δίπλα με δύο όμορφες παρουσίες και μας παίρνει όλη τη δουλειά. Πείτε, τότε χρωστάει να πάει να το εκδονήσει.
0: Υπέροχα.
1: Του λέω τέτοια πραγματάκια. Με έχει σώσει, αδελφέ.
0: Φίλε,
1: δεν έχω πια διαφημιστικά.
0: Έχω κι άλλα όπλα. Έχω και... Μόνο αν σε παίρνουν να λες ότι ακούς μπηγούνι Sport FM. Αλλιώς θα έχεις προβλήματα. Στείλε αυτό το μήνυμα σε 10 φίλους.
1: Αλλά στα ρώσικα.
0: Ναι, ακούω μόνο μπήγουν στις πορυφές, μην γίνει τα 4,60 βάιβο, έχει νιώκοντας τόσο στον προβοχή για τα σετιού φυσίου του
1: γραφείου. Γιατί ξέρω που μένεις.
0: Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Να είσαι καλά.
1: Καλό το ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκός φέτος. Πιστεύω θα πάμε καλά.
0: Μακάρι. Και ο αναστεναγμός μου ήταν η ανάμνηση τώρα αυτή τη στιγμή.
1: Καλή δύναμη σε όλους. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
0: Πάμε παρακάτω. Ναι, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς τώρα.
3: Μ' ακούς?
0: Ναι, βεβαίως.
3: Λοιπόν, επειδή βιάζεσαι, θα βγει και κανένας άλλος. Και επειδή έρχεται καλοκαιράκι, εγώ δεν θέλω να ξεχνιόμαστε.
0: Τι θες να μας πεις?
3: Καπιτένιε, η σειρά 13 ήταν κόκκινη, όμορφη, σ' άρεσε?
0: Μ' άρεσε πάρα πολύ, δεν έχω
3: μπράβο,
0: κανένα
3: ρε,
0: πρόβλημα.
3: Φίλε.
0: Δεν
3: μπράβο,
0: έχω πρόβλημα.
3: Ρε,
0: εγώ κοιτάω τα δικά μου. Αφού εγώ δεν ήμουν εκεί, να πάτε, να το απολαύσετε. Το γήπεδο σ' άρεσε, αυτό το στολίδι σου άρεσε?
3: Προς το παρόν, ναι.
0: Γιατί?
3: Αναμένω τα καλύτερα, αναμένω τα καλύτερα.
0: Περίμενε. Θα έχουμε φέτος άλλα διαφορετικά. Σε περιμένω να πάρεις τηλέφωνο να τα ξαναπείς.
3: Όποτε θέλεις, όποτε θέλεις.
0: Να σε καλά.
3: Λοιπόν, να μην ξεχνιόμαστε.
0: Δεν ξεχνάω εγώ.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Πάμε παρακάτω. Ωραία, τώρα θα γίνει πιο ωραίο. Έλα, ναι. Τα αφήνω εγώ τον κόσμο να εκφραστεί. Αφήνω τον κόσμο να εκφραστεί. Τι, δεν έχει γραμμές? Πάμε, ναι. Είναι δυνατόν, δεν τρέπεσαι, ρε Γιώργο. Ναι, έλα, καλημέρα.
4: Γεια σου, ρε Αλέξανδρε.
0: Είσαι παλικάρι, μην υποχωρείς. Τι κάνεις, ποιος είσαι, πες.
4: Μαζί μιλάμε.
0: Θέλετε να βγείτε στον αέρα?
4: Έλα, Αλέξανδρε.
0: Τώρα είσαι στον αέρα, καλημέρα.
4: Στον αέρα είμαι, περιμένω τόση ώρα, ρε φίλε, τι θα γίνει.
0: Εντάξει, ρε φίλε, γίνεται χαμός. Για πάτα μια κόρνα, θέλω κόρνα. Μπράβο, για πάμε τώρα.
4: Καλημέρα, τι λέει, πώς είσαι?
0: Καλά, ψηλέ, εσύ τι, τα δικά μας, τι θα πούμε? Δεν με παίρνεις τηλέφωνο αυτός αέρα. Ποιος είσαι, δεν ξέρω ποιος είσαι.
4: Εγώ είμαι ο Άλεν, μένω Πειραιά.
0: Ο Ντελόν.
4: Όπως το θες, πες το.
0: Ο Τρελόν, σε ακούω.
4: Ο Τρελόν, ναι. Είμαι εδώ, έχω μπλέξει κίνηση, φίλε. Ένα χάλι.
0: Πώς είναι να λέγεσαι Κατσαβίδη? Αλενάκι, Γεια σου, Ραλενάκη.
4: Είμαι πολυεργαλείο.
0: Είσαι εργαλείο, είσαι ο Σιώπη. Είσαι αμυντικό
4: χάφ. Θέλω να σου πω.
0: Δεν έχω να σου πω. Δεν έχω να σου πω.
4: Πήγα στο Λεωνίδη, σε πληροφορώ. Πάω Λεωνίδη εδώ και 15 χρόνια. Είδα τη φάτσα σου.
0: Την είδε τη φάτσα μου στην αφή. Ρε φίλε, ξέρει τι παθαίνω που πάω στι πόλει και βλέπω τη γιγαντιαία κεφάλα μου. Και τα μπάκω. Εκεί που πάω, βλέπω στο φανάρι το κεφάλι μου γιγαντιαίο, εξωγήινο. Λέω, στο διάλογο και εδώ εμφανίστηκε.
4: Κοίτα να δει, λέω που θα έρθει ο Αλέξανδρος στα μέρη μου. Πρόσεχε, εκεί βγαίνει το δίκανο για πλάκα, ε.
0: Φίλε, το μόνο δίκανο που θέλω εγώ είναι το διπλό μπιφτέκι στο σουβλάκι. Το δικανάκι, έτσι το λέμε.
4: Έχει ωραίο φαΐ.
0: Όλα τα άλλα, το Λεωνίδιο είναι ένα υποτιμημένο μέρος, το Λεωνίδιο.
4: Θα κάτσεις πολύ, θα πας με την παράσταση.
0: Θα πάω για την παράσταση, θα μείνω μια μέρα, θα πιω και το καφεδάκι μου το πρωί.
4: Θες να σου δώσω μια συμβουλή.
0: Να βαράω το πρωί.
4: Όχι, θα πας στο φίλο μου το Βασίλη στο Φωκιανό, δεν έχει δει πιο μαγικό μέρος. Θα πας στην ταβέρνα του, θα πας στο κεφαλικό.
0: Ε, κάμα να πάω στο κεφαλικό, γιατί να πάω, τι, θα μας σκοτώσετε. Από τα λάτι εννοείς. Α, εντάξει.
4: Από την ποιότητα του φαγητού, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ρε, το κατάλαβα. Να είσαι καλά, Άλεν.
4: Άντε.
0: Τα λέμε. Συναρμολόγησέ τους. Ξέρεις τι θέλω να βάλεις, Γιώργο. Το δεν έχω να σου πω, δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω από Βασίλη Καρά. Μου κόλλησε, έτσι θέλω. Θα το βρεις. Θα σε κάνω σκυλά μέχρι να φύγεις από εδώ μέσα. Μου ξεκίνησες με τα alternative. Για πάμε παρακάτω. Ναι.
5: Γεια σου, Αλέξανδρε.
0: Να πω μια καλημέρα πρώτα στο Βαγγέλη που πάει το Σταύρο στην Κηφισιά. Μας ακούνε στο ταξί. Και καλημέρα. Για πάμε παρακάτω. Έλα. Εσύ είσαι παιχταρά.
5: Έλα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, τι έγινε, κοιμούνται. Κοιμούνται μέσα.
5: Εγώ.
0: Όχι, μέσα. Μιλά σιγά, κοιμάται κάποιο.
5: Ναι. Είναι νωρίς ακόμα.
0: Κοιμούνται, έτσι. Ποιοι κοιμούνται, αν επιτρέπετε.
5: Ο Άγγελος, είμαι από την Αγγλία, φίλε.
0: Γεια σου, ρε Άγγελε, καλά είσαι. How are you?
5: Καλά, εδώ.
0: I'm fine, thanks, and you?
5: Nice to hear. Ήθελα να πω,
0: δεν ξέρω.
5: Η Μαρία που είναι.
0: Η Μαρία έχει άδεια και θα επιστρέψει αύριο.
5: Το κορίτσι.
0: Ναι. Γεια σου, Άγγελε.
5: Α, ναι, ρε, έρχεται αύριο, μπράβο.
0: Ναι.
5: Εντάξει, ρε φίλε. Και πότε μπορείτε να ξανανεύετε εδώ πέρα να σας δούμε? Ήσασταν ωραίοι στο Manchester. Αλλά πάει πολύ καιρό τώρα και έχουμε ξεχάσει.
0: Τον Οκτώβρη βγαίνουν τα εισιτήρια σε δύο μέρες. Έρχομαι Μπέρμιγχαμ, Εδιμβούργο και Λονδίνο. Δυστυχώς. Δεν έρχομαι τώρα στο Manchester.
5: Δεν πειράζει,
0: ρε Άγγελε. Τι να κάνουμε,
5: ρε. Κάνουμε.
0: Καλά, πάμε πιο σιγά γιατί κοιμούνται. Έχει και αλεπούδες.
5: Τα φιλιά μου στον Κωνσταντίνο από το Wakefield.
0: Κοιμάται τώρα αυτός.
5: Να ακούει και αυτός.
0: Εντάξει, μπορεί.
5: Μας έχει μιλήσει εδώ σε εσάς να πούμε τα πρωινά.
0: Να είναι καλά.
5: Να είσαι καλά, φίλε.
0: Και εύχομαι τώρα μην τους ξυπνήσω να είσαι πάντα καλά. Εντάξει, Αγγελέ. Να είσαι καλά.
5: Είμαι και τύχη από τσιγαρό καρτό.
0: Ξέρω πώς είναι. Κλάνεις και ξυπνάει ο δίπλα. Ξέρω πώς είναι στην Αγγλία. Ξέρω. Και μπερδεύεις και το σπίτι σου. Λες αυτό είναι το δίπλα. Τι σημάδι έβαλα. Πού μένω άραγε. Αφού είναι όλα ίδια τα σπίτια. Να είσαι καλά.
5: Σωστός.
0: Και μεθυσμένοι κάτω βαράνε. Μάτσεστερ, βαράνε μπουκάλια, τέτοια, ξέρω.
5: Τα ξέρεις.
0: Τα ξέρω, τα έχω ζήσει. Λοιπόν, να είσαι καλά.
5: Ωραία, ρε φίλε. Να είσαι καλά, θα σου δώσω
0: κάτι από πατρίδα τώρα γιατί μου έχει λείψει. Δώσε λίγο, Μπίλι.
5: Δώσε λίγο.
0: Δεν ξέρω γιατί μου κόλλησε. Μου κόλλησε, δεν έχω να σου πω. Και ξέρεις, άμα μου κολλάει ένα τραγούδι. Συγγνώμη, ταμπάκο. Συγγνώμη τώρα που είναι πρωί μου. Dial, μπάλα, ροκ, big wheels, πορεφέν. Δώσε το μου λίγο. Ένα ρεφρενάκι.

0: Θα σου πω κάτι, άστο όλο, με αυτό θα πάω πολιτική ενημέρωση. Δώσ' το δει.
1: Δεν έχω να σου πω, δεν έχω να σου πω, δεν έχω κάτι να προσθέσω.
0: Θα χαλάσω τους πορτοσάλτιδες από δίπλα με το τραγουδάκι, δώσ' το.

Χορεύεις με φτηνό μπλουζάκι 8 ευρώ. Εντάξει. Φαίνεται η χαράδρα πίσω και από. Άστο, από ντροπή σου χτυπάει άγνωστο παλαμάκια. Δεν έχεις κανέναν στη ζωή. Δώσ' το.

Όπου ένα πρεμιέρα, ένα αρτάνα. Ρε Σωτήρη, ένα ανάκτορο, κάτι. Ένα SMS, κάτι τέτοιο, ρε. Κάτι παλιό θέλω, με άσχημα ρούχα. Τέλος πάντων, θες να ζήσεις, φίλε μου, ωραία πράγματα, έτσι. Υπάρχει ένα μέρος, η μαγεία του θερινού σινεμά συναντάει την τεχνολογική πρωτοπορία. Έτσι, 16 πόλεις σε όλη την Ελλάδα, το Art Tech, The Road Show, Κοσμοτέ Telecom ταξιδεύει και φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη, όχι έτσι. Τεχνολογία, θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες και κυρίως με δωρεάν είσοδο. Βρείτε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο κοσμοτέ.gr, ημερομηνίες και σταθμούς, κάθετος Telecom Road Show.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Εφλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Νίκτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαριγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ταμπάκος, θέλω προβλέψεις για τα ζευγάρια του παγκοσμίου κυπέλου. Ποιος θα περάσει, θέλω δηλαδή στο μυαλό σου, στο μυαλό σου, μια συγκεκριμένη πορεία των πραγμάτων, πώς θα πάνε τα πράγματα και ποιος θα το κατακτήσει κιόλας. Δηλαδή φτιάξε ένα ταξίδι γενικότερα. Τι πιστεύεις ότι θα γίνει, Ταμπάκο? Ωραία, θα το φτιάξει, θα το φτιάξει ο Ταμπάκος και θα με ενημερώσει. Θέλω και από εσάς, τέρμα οι γραμμές, το τελευταίο 20 λεπτό, θέλω και από εσάς προβλέψεις. Γιώργο Γιαννίση, ξεκίνησες ως ένας μικρός ασχετάκος εδώ, να είμαστε ειλικρινείς. Δεν είχες ιδέα τι γίνεται και ξαφνικά έχεις κάνει και νίκες, νίκες σημαντικές. Δηλαδή, ξεκινάνε τώρα τα ζευγάρια, με βάση τις διασταυρώσεις, πώς θα πάει το πράγμα από εδώ και πέρα. Ακούω τις προβλέψεις σας. Το τελευταίο 20 λεπτό εδώ υποδέχομαι τη δική σας σκέψη μέσω μηνυμάτων. Ταμπάκο, επειδή τώρα πας σαν παλέμαχος, θα σας κερδίσει ο καλύτερος, όποιος το θέλει πιο πολύ και κάτι τέτοια. Όχι ποσοστά. Ποιος θα περάσει? Έχουμε Γαλλία-Μαρόκο, Ισπανία-Βέλγιο, Νορβηγία-Αγγλία, Αργεντινή-Ελβετία. Να πούμε. Τα άλλο δύσκολο. Λοιπόν, άρα εσύ λες Γαλλία-Μαρόκο, περνάει Γαλλία, λέει ο Ταμπάκος. Και παίζει με τον νικητή Ισπανία-Βέλγιο, σωστά. Άρα έχουμε Γαλλία-Ισπανία ημιτελικό, βλέπεις. Γαλλία-Βέλγιο, λες εσύ, ένας ημιτελικός. Και το άλλο είναι Αργεντινή. Ζόρικο. Πες μία, μωρέ. Αγγλία. Άρα ο Ταμπάκος λέει Γαλλία-Βέλγιο το ένα ζευγάρι του ημιτελικού και Αγγλία-Αργεντινή το άλλο. Παρακάτω, Ταμπάκο. Γαλλία-Βέλγιο. Ποιος περνάει? Γαλλία τελικό, βλέπεις. Αγγλία-Αργεντινή. Ποιος περνάει? Αγγλία. Βλέπεις τελικό Γαλλία-Αγγλία. Ποιος το παίρνει? Άντε, τα βγάζουμε το τσιγκέλι 1-1. Μένουν αυτά. Δεν ξέρει. Τζάπα είναι. Γαλλία. Λοιπόν, ο Ταμπάκ σε formidable. Parce qu'il pense que France est la meilleure équipe du monde par le mondial. Πάμε στον Γιώργο Γιαννίση. Λοιπόν, Γαλλία-Μαρόκο, ποιος περνάει? Μαρόκο. Μαρόκο. Ισπανία-Βέλγιο. Μαρόκο-Βέλγιο. Να σου πω ότι μπορείς να είσαι και με τους δυνατούς, έτσι δεν είναι υποχρεωτικό. Ωραία. Μαρόκο-Βέλγιο. Το ένα ζεύγος. Νορβηγία-Αγγλία, ποιος περνάει? Νορβηγία. Αργεντινή, Ελβετία. Αργεντινή. Άρα έχουμε Γαλλία, Μαρόκο-Βέλγιο, ο ένας ημιτελικός. Τα τηλεθέαση τίποτα. Μαρόκο-Βέλγιο και Αργεντινή-Νορβηγία. Και μετά πάμε. Τελικό ποιος πάει? Μαρόκο τελικό. Αρχίζει και μου αρέσει αυτός. Μαρόκο πολύ. Μαρόκο πάρα πολύ Μαρόκο. Μαρόκο τελικός και από εδώ. Μαρόκο-Αργεντινή. Και ποιος το παίρνει? Αργεντινή βλέπει. Ωραία. Ταμπάκο, άκου και τα δικά μου. Γαλλία-Μαρόκο. Περνάει Γαλλία. Δεν μπορείς με ίδιο ποδόσφαιρο να νικήσεις τη Γαλλία. Αυτή είναι η δική μου σκέψη. Δηλαδή θα κινδύνευε η Γαλλία από μια ομάδα που κάθεται πίσω και φεύγει την αντεπίθεση και κλαίνει όλοι μαζί. Αυτό πιστεύω. Γιατί το Μαρόκο θέλει την μπάλα στα πόδια του. Γνώμη μου τώρα, έτσι. Ισπανία-Βέλγιο. Δεν με κοροϊδεύει το Βέλγιο με την τεσσάρα στην Αμερική. Εμένα. Δεν με κοροϊδεύει το Βέλγιο. Νομίζω ότι θα λιποθυμήσει, ήρθε η ώρα της λιποθυμιάς, ήρθε η ώρα να μην ακουμπήσει την μπάλα, ήρθε η ώρα αυτοί οι άνθρωποι της Ισπανίας να μπουν με την μπάλα μέσα. Αυτό πιστεύω. Γιατί δεν την πήραμε και πολύ την Ισπανία. Ε, η Ισπανία, ξέρεις, άλλη φουρνιά, λέγαμε κάτι τέτοια. Και είναι στις 8 και δεν τρώει και γκολ. Δεν τρώει γκολ. Λοιπόν, βλέπω Γαλλία-Ισπανία στη μία μεριά και Αγγλία-Αργεντινή στην άλλη μεριά. Και βλέπω τελικό, όπως εσύ, Γαλλία-Αγγλία. Όχι ότι δεν θέλω Μέση να περάσει. Όχι ότι οι συμπέθεροι μου οι πεθερές και αυτοί είναι όλοι Άγγλοι. Βλέπω, γιατί η Αργεντινή έχει φτάσει εδώ με την ψυχή στο στόμα, ρε φίλε. Δηλαδή έχει φτάσει εδώ ασθμένοντας. Έχει τσακιστεί ο Μέση 120 λεπτά. Μου φαίνονται πολύ φρέσκοι οι Άγγλοι. Ναι. Κέιν, Μπέλιγχαμ και τα λοιπά. Αυτά σκέφτομαι. Είναι πολύ σκληρή ομάδα η Αγγλία αυτή. Και έχει και τον Τούχελ. Το ξαναλέω. Ότι ο καλός προπονητής, ενώ ο άλλος ο Σκαλόνι λέει μπείτε μέσα, πάρτε μπάλες και παίχτε. Είναι ο Λιονέλ εδώ, ξέρει καλύτερα. Σαν γυμναστής είναι ο Σκαλόνι. Πάρτε μπάλες και παίχτε. Σκαλόνι, κάνε μια λαμπάδα στο Μέση. Τι να σου πω. Ίσα με τον Buenos Aires. Μια λαμπάδα, κάνε και το

εχθρό σου. Δεν σε υποτιμώ, αλλά έχεις τον άνθρωπο που συμπαρασύρει με την ενέργειά του μια ολόκληρη χώρα. Την πήρε στην πλάτη στο Σβέρκο εχθές. Στο Σβέρκο την πήρε. Καλικούτσα την πήρε και την πήγε. Και είχε χάσει το πέναλτι, βυθίστηκε στα συναισθήματά του μέσα στο παιχνίδι. Ένα σουτ 20 μέτρα out, αν θυμάσαι. Τέσσερις λάθος επαφές, γλίστραγε και κατάφερε αυτός ο άνθρωπος. Τέλος πάντων, μπορεί να γραφτεί ένα βιβλίο μόνο και μόνο για το χθεσινό μάτς. Για τον Λιονέλ Μέση. Μόνο και μόνο για το χθεσινό μάτς. Βρήκα την Ελβετία ότι θα περάσει την Κολομβία. Δεν μου γέμιζε το μάτι η Κολομβία. Γενικά. Είναι καλή ομάδα η Ελβετία. Θα βάλει δύσκολα στην Αργεντινή, το πιστεύω. Αλλά νομίζω θα περάσει η Αργεντινή πιο εύκολα την Ελβετία από ότι πέρασε την Αίγυπτο. Αυτή είναι η άποψή μου. Άρα βλέπω τελικό Γαλλία-Αγγλία και ήρθε η ώρα, φίλε, η Αγγλία να πάρει το παγκόσμιο κύπελο. Ταμπάκο. Ήρθε η ώρα η Αγγλία να πάρει το παγκόσμιο κύπελο. Έκανε μεγάλη νίκη στο Μεξικό. Έχουν πάρει τα πάνω τους. Θα την περάσει την Νορβηγία. Τώρα, αν περάσει Μαρόκο, Βέλγιο, Νορβηγία, Ελβετία, όπως λέει εδώ άλλος, τι να σου πω, Eurovision κάντε το. Γίνεται, γίνεται. Μαρόκο, Βέλγιο, Νορβηγία, Ελβετία. Ποιος θα τα δει αυτά τα μάτς? Μόνο εμείς. Εκεί είμαι με το Μαρόκο. Αέρας. Είμαι με Ουναΐ. Λοιπόν, που πανηγυρίζει και κλείνει το στόμα. Πάμε διάλειμμα, κάναμε προβλέψεις, περιμένω και τα δικά σας.

Λοιπόν, πολλά τα μηνύματα. Γαλλία θα το πάρει Θοδωρή Σύρος. Έχουμε τέσσερα μεγάλα ονόματα και στην τετράδα μπαίνει πάντα ένα outsider. Ποιος θα την πληρώσει? Λες να συνεχίσει ο Ελβετός Ιεροκλής Μιχαηλίδης. Έλα ρε φίλε. Εντάξει τώρα, δεν είναι Ιεροκλής Μιχαηλίδης. Ο καθένας έχει τον τρόπο του. Επειδή έχει το μαλλί έτσι, δεν μοιάζουνε τώρα. Δεν μοιάζουνε. Κακίν φίλε, τον θυμάσαι, παιχτάρα. Είδες ότι γερνάμε. Αυτό το θυμάσαι, αυτό το καταλαβαίνεις. Πάμε λίγο στους ηττημένους, γιατί μπορεί να μην το ακούσατε, στην Αίγυπτο. Λοιπόν, τι συμβολίζει το Χ, γιατί το έκανε έντονα και το ξαναλέω, που έκανε με τα χέρια τον προπονητή της Αιγύπτου, έκανε το Χ, το γράμμα Χ, έντονα, πολλές φορές και πάνω από το κεφάλι του, έτσι. Ο Χωσάμ Χασάν είναι μια χειρονομία που πολλοί φίλαθλοι δεν αναγνώρισαν. Είναι ένα επίσημο σύμβολο της FIFA για αναφορά πιθανών περιστατικών ρατσισμού ή μορφών διάκρισης κατά τη διάρκεια ενός αγώνα. Σκοπός του είναι να επιτρέπει σε ποδοσφαιριστές και προπονητές γρήγορα να ενημερώνουν τη FIFA. Το μέτρο αυτό για το Χ εγκρίθηκε στο 74ο συνέδριο της FIFA που πραγματοποιήθηκε το 24 στην Μπανγκόγκ. Έτσι, αυτό έχει βγει σε μια προσπάθεια γρήγορα να ενημερώνονται ότι υπάρχει ρατσισμός και διακριτική συμπεριφορά σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. Υπάρχει πρωτόκολλο. Όταν υπάρχει έντονη χρήση του σήματος, κανονικά λειτουργεί ως προειδοποίηση. Τρία διαδοχικά στάδια. Σε πρώτο στάδιο, ο διαιτητής μπορεί να διακόψει προσωρινά την αναμέτρηση να αξιολογήσει τι συμβαίνει. Ο διαιτητής έχει τη δυνατότητα να διακόψει οριστικά τον αγώνα όταν καταλάβει ότι το πρόσωπο αυτό βάλεται από ρατσιστικές συμπεριφορές έντονα και κινδυνεύει με αυτόν τον τρόπο. Γιατί έτσι η FIFA επιδιώκει να δώσει ένα εργαλείο στους ανθρώπους να κάνουν κάτι ώστε γρήγορα να υπάρχει δράση. Όπως υποστήριξε κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών, ακούστηκαν ρατσιστικές προσβολές από τους Αργεντίνους, λέει ο Αιγύπτιος προπονητής, γεγονός που τον οδήγησε να ενεργοποιήσει το σχετικό σήμα. Δεν υπήρξαν κάποια αποδεικτικά στοιχεία τη στιγμή εκείνη που ξέσπασε η έντονη αντιπαράθεση και έτσι ο αγώνας συνεχίστηκε κανονικά. Σας αναφέρω γιατί και εγώ το έψαξα και δεν το γνώριζα ταμπάκο ότι αυτό το Χ. Νόμιζα ότι είναι κάτι της Αιγύπτου, κάτι όσον αφορά τη δική τους διάλεκτο, το δικό της τρόπο αντίδρασης, ας πούμε, των Αιγύπτιων. Δεν το γνώριζα. Ωστόσο, αυτό το Χ που έκανε ο προπονητής είναι επίσημο σύμβολο καταχωρημένο στη FIFA από το 2024 ότι εδώ έχουμε ρατσιστικές συμπεριφορές έντονες και κινδυνεύουμε γενικά από ρατσισμό. Αυτό. Τώρα, το έκανε από αντίδραση ο προπονητής επειδή ένιωσε ότι τον σφάζει η διαιτησία. Γιατί μετά μίλησε και για την Παλαιστίνη, είπε πάρα πολλά πράγματα ο προπονητής της Αιγύπτου και μίλησε επίσης και για το γεγονός ότι η FIFA θέλει το Μέση να προχωρήσει και ότι τα λεφτά μας νίκησαν και όχι η Αργεντινή, με λίγα λόγια. Ότι ήθελαν να βάλουν την Αργεντινή να περάσει. Βέβαια, απ' την άλλη, ορθώς ακυρώθηκε τον γκολ και βασικά όταν ακυρώθηκε τον γκολ, μετά από λίγα λεπτά μπήκε δεύτερο γκολ, έτσι κι αλλιώς. Δεν μπόρεσαν να διώξουν την μπάλα, δεν ξέρω πού βλέπει την αδικία ο προπονητής της Αιγύπτου, να σου πω την καθαρή μου αλήθεια. Ακυρώνεται τον γκολ. Μετά πήγε 0-2 και μάλιστα, να σου πω κάτι, παραγγελία ήταν. Πέρασαν 7-8 λεπτά και μετά μπήκε το 0-2. Γκολάρα, έτσι, με την μπάλα μέσα. Η φάση που κρίνει και μου θύμισε εμένα το Σενεγάλη-Βέλγιο, το Βέλγιο-Σενεγάλη, όποιος θυμάται, τώρα γιατί είναι και πολλά τα παιχνίδια, είναι 0-2 μπροστά η Σενεγάλη. Είναι 2-0 μπροστά η Σενεγάλη. Και πάει να κάνει το τρίτο γκολ και το βγάζει ο Κουρτουά, αν θυμάσαι. Το βγάζει ο Κουρτουά και λες παραλίγο το 0-3 και γίνεται 3-2. Εχθές είναι μια φάση στο 0-2 που φεύγουν τέσσερις παίχτες της Αιγύπτου. Δεν παίρνει την μπάλα ο Σαλάχ, ο οποίος είναι πιο έμπειρος στη μετάβαση έτσι και αλλιώς επιλογές. Την παίρνει ένας συμπαίκτης του, δεν μπορώ να θυμηθώ ποιος. Πάει να κάνει μια κάθετη χλιαρή πάσα 4-2 και κόβει το center back της Αργεντινής. Ο Λισάνδρο νομίζω έκοψε. Και μετά από αυτό πέτυχαν τρία γκολ οι Αργεντινοί. Είναι δύο φάσεις, η μία έχει επέμβαση του Κουρτουά, γίνεται 3-2 και μάλιστα στο ίδιο χρονικό σημείο και χθες βγάζει ο αμυντικός, μιλάμε για φλάση, έτσι, δηλαδή έκανε ένα τάκλινγκ που παθαίνει φλάση. Τεντώνεις έξτρα μύες από το πόδι σου και γίνεται αυτό το μάτς 3-2. Εγώ δεν πίστεψα στιγμή ότι θα το γυρίσει η Αργεντινή. Με χαμένο πέναλτι του Μέση ταμπάκο, με κακή εμφάνιση του Μέση μέχρι εκείνη την ώρα. Ξαφνικά βγάζει αυτή την παλιά. Τι παλιά είναι αυτή.
την παλιά μπροστά σου με την κεφαλή για να περάσει από τον αμυντικό, να μην προλάβει ο τερματοφύλακας να βγει και να στη φέρει εκεί που πρέπει και παραλίγο να το βγάλει πάλι ο τερματζής. Έτσι. Αυτά. Ζήτησαν ένα φάουλ στο τρίτο γκολ της Αργεντινής, αλλά αν θες την άποψή μου, φίλε, okay, εκεί που πήγε 2-2, δεν έβλεπα εγώ μετά πώς η Αργεντινή δεν θα περάσει. Αφού αυτό το μάτς έγινε 2-2, δεν περίμενα να πάει και 3-2. Εκεί το καταλαβαίνεις, εκεί το καταλαβαίνεις. Αλλά νομίζω ότι η Αργεντινή έχει φτάσει στο αμήν, ρε φίλε. Δηλαδή έτσι όπως πέρασε το ακροτήρι, έτσι όπως πέρασε την Αίγυπτο, ομάδες που δεν είναι τώρα τεράστια δυναμικότητα. Τώρα σφίγγει εδώ η φάση. Δεν σου λέω με τους Ελβετούς. Παρακάτω θα σφίξει πολύ. Δηλαδή, αν παίξει με την Αγγλία, θα πρέπει δηλαδή να κάνουν υπέρβαση οι Αργεντίνοι. Και ο Μέση. Δηλαδή, τι να κάνει δηλαδή. Όχι ότι η Ελβετία είναι εύκολη, αλλά τι θα κάνει. 14 γκολ θα βάλει ο Μέση. Δηλαδή, για να πάρει αυτό το παγκόσμιο κύπελλο η Αργεντινή, πρέπει να βάλει. Έχει 8 τώρα. Πρέπει να πάει στα 11 γκολ ο Μέση. Δεν βλέπω πώς μπορεί η Αργεντινή χωρίς να σκοράρει ο Μέση να πάρει το παγκόσμιο κύπελλο. Πρέπει να φτάσει στα 11 γκολ και να σπάσει ό,τι ρεκόρ υπάρχει. Γιατί έχει κάνει. Ο Μέση αυτή τη στιγμή έχει κάνει καλύτερο μουντιάλ από το προηγούμενο που το πήρε. Ταμπακό. Ο Μέση αυτή τη στιγμή έχει κάνει καλύτερο μουντιάλ από το προηγούμενο που το κατέκτησε η Αργεντινή. Αλλά δεν μου φαίνεται καλύτερη ομάδα από το 22 η Αργεντινή. Τέλος πάντων, καλά. Τώρα ξέρεις, κουβέντα κάνουμε και ένα μάτς μπορεί, ξέρω εγώ, να κάνει μια ομάδα. Ξέρεις, να πετάξει τα ουράνια με ένα παιχνίδι για να δεις άλλους πρωταγωνιστές. Αλλά δεν υπάρχει ο Λαουτάρο πουθενά. Είναι τραυματίας ο Άλβαρες, δεν υπάρχει άλλος επιθετικός μετά από αυτούς. Πώς πέρασε η Αργεντινή χτες, ρε φίλε, δεν το κατάλαβα καθόλου. Αλήθεια σου λέω, πραγματικά. Πώς πέρασε η Αργεντινή από 0-2 και να βλέπεις τους Αιγύπτιους με φυσική κατάσταση φοβερή, με δυνάμεις φοβερές. Και ξαφνικά βλέπεις έγινε το μάτς 3-2. Δηλαδή έβλεπα το Σιμεώνε κλαμμένο και να φεύγει, ξέρεις, κλασικό Σιμεώνε ταμπάκου που έκανε κοντινά, που έφυγε, ξέρεις, μια ζωή φεύγει, εδώ φεύγει από τον αγώνα στο 43, πάει στα αποδυτήρια, και να τον βλέπεις μετά με την οικογένειά του να ουρλιάζει. Αλλά τι σημαίνει και το ποδόσφαιρο για αυτούς τους ανθρώπους, ρε φίλε? Γιατί δεν είμαστε εμείς στο παγκόσμιο κύπελλο ταμπάκου? Φίλε, δεν υπάρχει πέναλτι στο Σαλάχ. Δεν δίνεται αυτό το πέναλτι που λέτε έχει γίνει στο Σαλάχ. Το να κουμπάει σα-ίσα με το πόδι σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο, για όλους ισχύει αυτό. Για όλους ισχύει αυτό. Δεν δίνονται εύκολα πέναλτι. Δηλαδή, πέναλτι που πήγαιναν στο ΒΑΡ και τα έδιναν συνέχεια στο παγκόσμιο κύπελλο, έχει δοθεί οδηγία για όλες τις ομάδες. Έχω δει 15 φάσεις που θα δινόντουσαν πέναλτι στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελλο. Έχει δοθεί αυτή η εντολή. Εντάξει, το πιο μούφα που είδα ήταν λίγο κάπως της Πορτογαλίας. Με την Κροατία ταμπάκο. Δηλαδή εκεί το αγκάλιασμα και αυτά. Γίνονται 30 αγκαλιάσματα μέσα στην περιοχή μονίμως. Ό,τι θέλουν κάνουν οι διαιτητές. Τώρα θα είναι δύσκολο για το Μέση, αν και το έχουμε προσωποποιήσει πολύ αυτή τη στιγμή το παγκόσμιο κύπελλο και είναι όλοι πάνω στο Λιονέλ Μέση. Τώρα τα πράγματα θα είναι πολύ πολύ δύσκολα και θα πρέπει η Αργεντινή να κάνει κι άλλες υπερβάσεις για να καταφέρει τουλάχιστον να διεκδικήσει αυτό το τρόπο. Γιατί για μένα και εδώ που έχει φτάσει η Αργεντινή έτσι όπως έχει φτάσει. Και έχει με την Ελβετία ένα μεγάλο φαβορί για να πάει μη τελικά. Είναι μεγάλη επιτυχία αυτή τη στιγμή. Τεράστια επιτυχία. Δεν θα του πει κάποιος του Μέση δεν τα κατάφερες. Δεν πρόκειται να του το πει.

0: Ναι, οι δύο πρωταγωνιστές είναι ο Χάλαντ και ο Μέση, γιατί από τον Εμπαπέ τα περιμέναμε όλα αυτά που περιμέναμε. Αυτή τη στιγμή για τα μάτς της οκτάδας είναι κορυφαίοι σκόρερ. Τι λέμε πάντα, δεν λέμε πάντα, γεια σας, δεν λέμε πάντα ότι το γκολ παίρνει τα λεφτά. Οι σκόρερ οι κορυφαίοι έχουν περάσει. Είναι ο Χάλαντ, είναι ο Εμπαπέ, είναι ο Μέση, αλλά για να το πάρει ο Μέση, δεν ξέρω αν συμφωνεί ο Βάρας, πρέπει να βάλει 11 γκολ η Αργεντινή. Δηλαδή, πώς θα το πάρει η Αργεντινή, άμα δεν σκοράρει ο Μέση, ποιος θα σκοράρει. Ο Λαουτάρο έκανε χθες εμπεκές. Βέβαια, βγάζει μια μπαλιά. Βγάζει μια μπαλιά. Εχθές ο Λαουτάρο. Πόπο κεφαλιά που έκανε εκεί πέρα ο γάτος το 3-2. Έπεσε το γήπεδο. Βγάλε τη φανέλα να κερδίσουμε τις κάρτες, ρε φίλε. Κάνεις 3-2. Δεν βγάζεις τη φανέλα. Εδώ την έβγαλε ο άλλος και ακυρώθηκε. Τέλος πάντων. Πάμε να πούμε τα δικά μας, γιατί εδώ είναι Βάιο Τσούτσικας και Μιχάλη Τσόχος και σε λίγο Ταμπάκος για την αθλητική ενημέρωση. Γιώργος Γιαννίσης, Αλέξανδρος Τσουβέλας, από εδώ. Σου έχω εγώ το καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία, έτσι. Art Tech, The Road Show της Cosmote Telecom, γυρίζει όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθε ημερομηνίες και σταθμούς στο cosmote.gr, / Telecom Road Show. Και σας καλημερίζουμε, τα λέμε πάλι. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην προηγούμενη το παιχνίδι ξεκινάμε 1710 δώρα χωρίς κατάθεση βέβαια. Διασκέδαση σε στοίχημα και live καζίνο με σούπερ προσφορά χωρίς κατάθεση. Παίζει στην Big Win.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Να είστε καλά. Ο κύριος Κυριάκος Σταθερόπουλος είναι στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου. Έξω από εδώ η κυρία Κωνσταντίνα Πανούτσου. Κάπως διαφορετικό, κάπως αλλιώς. Αποφασίσαμε να παίξουμε κινηματογραφικά τραγούδια, αποφασίσαμε να σας δώσουμε μουσική σήμερα. Έναν τέτοιο νταλαβέρι θα ξεκινήσουμε σήμερα. Θα ξεκινήσουμε από τον κύριο Σταύρο Ξαρχάκο, ο οποίος έχει γράψει αρκετά και πάρα πολλά, πολλές μουσικές για κινηματογράφο, θέατρο και άλλα πολλά. Θα ξεκινήσουμε με μία από τις καλύτερες του δουλειές, που είναι το Ρεμπέτικο, το 1983. Ένα τραγούδι θα μας πει η κυρία Λεωνάρδου και ένα τραγούδι θα μας πει το δίχτυο ο κύριος Μπίνης. Η κυρία Σωτηρία Λεωνάρδου πρωταγωνιστούν σε αυτό το έργο, ο κύριος Νίκος Καλογερόπουλος, ο Μιχάλης Μανιάτης, ο Κωνσταντίνος Τζούμας και η Θέμης Μπαζάκα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το δίχτυο.

Μόνο ο κύριος Τάκης Μπουλής μπορούσε να μπερδέψει τον Τάκη Μπίνη μαζί με την πόλη Πάνου. Δεν πειράζει, αυτό στα κομπιούτερ μπερδεύεται καμιά φορά. Μόνο ένας πατρινός Τάκης Μπουλής μπορούσε να το κάνει αυτό. Πάμε στην Μπρουνοβαλιά.

Παραμένουμε στον Σταύρο Ξαρχάκο που το 1964 γράφει την άπονη ζωή, ένα τραγούδι που λέει ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης, πρωταγωνιστούν στην ταινία ο Χριστός Νέγκας, η Μέμα Σταθοπούλου, ο Λαβρέτης Διανέλος, η Κατερίνα Γόγου και ο Κώστας Τσίτσιος.

Το 1964 καλείται ο Σταύρος Ξαρχάκος να γράψει μουσική και τραγούδια για ένα πολύ μεγάλο έργο, ένα έργο το οποίο παίζουν σχεδόν οι μεγαλύτεροι στάρ εκείνης της εποχής, η Τζένι Καρέζη, ο Νίκος Κούρκουλος, ο Παντελής Ζερβός, ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος, ο Σπύρος Καλογύρου, ο Γιάννης Βογιατζής, ο Λαβρέτης Διανέλος και ο Νίκος Φέρμας. Η ταινία λέγεται Λόλα και ο κύριος Πάνος Γαβαλάς λέει το τρομερό και συγκλονιστικό τραγούδι «Όνειρο δεμένο».

Λένε ότι με την υπομονή δεν κάνει κανένας καριέρα. Αλλά η κυρία Λίκη Βουγιουκλάκη τα κατάφερε με αυτό το τραγούδι που του τραγούδισε για λογαριασμό της ταινίας «Διπλοπενιές» το 1965 μαζί με τον Γρηγόρη Μπηθηκότση. Είχε πρωταγωνιστές της τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, τον Βασίλη Αυλονίτη, τη Ρίκα Διαλυνά και τον Διονύση Παπαγιανόπουλο, πάντα σε μουσική Σταύρου Ξαρχακού.

1966, διπλοπενιές, ακούσαμε ένα τραγούδι, θα ακούσουμε άλλο ένα με τον τότε μεγάλο αστέρα που έχει έρθει από το Παρίσι και ο Σταύρος Ξαρχάκος του δίνει ένα πολύ μεγάλο τραγούδι, ένα μεσημέρι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν φιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Η κόρη μου η σοσιαλίστρια, 1966, Δημήτρης Παπαμιχαήλ. Τελευταίο τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου σήμερα. Βίκη Μοσχολιού, Λευτέρης, 1967. Η ταινία είναι Ο Μόδιστρος, ο Σταύρος Παράβας, η Ζέτα Αποστόλου, η Ντίνα Τριάντιο, ο Σωτήρης Μουστάκας, η Μαρία Κρεβατάκη, ο Αθηνόδωρος Προύσαλης πρωταγωνιστούν σε αυτήν την ταινία. Ακούστε τη Βικάρα.

Ο Μάνος Χατζηδάκης που κατά δήλωσή του έκανε αυτήν τη δουλειά, δηλαδή να γράφει μουσική για ταινίες, για βιοποριστικούς καθαρά λόγους, μας έδωσε πολύ μεγάλα τραγούδια, όπως αυτό για την ταινία Στέλλα του 1955, που πρωταγωνιστούν η Μελίνα Μερκούρη, ο Γιώργος Φούντας, ο Αλέκος Αλεξανδράκης, η Βούλα Ζουμπουλάκη, ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος και η Σοφία Βέμπο, το «Αγάπη που έγινες δίκοπο μαχαίρι».

Ακολουθεί ένα τραγούδι το οποίο έγινε θρύλος, όχι τόσο γιατί αναφέρεται στα παιδιά του Πειραιά, όσο διότι αυτό το τραγούδι έχει μεταφραστεί σε πάρα πολλές γλώσσες, έχει παίξει σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Τα παιδιά του Πειραιά, πάλι με την Μελίνα Μερκούρη, σε μια ταινία του Ζιλ Ντασέν, «Ποτέ την Κυριακή», το 1960, πρωταγωνιστεί η Μελίνα Μερκούρη, ο Ζιλ Ντασέν, ο Γιώργος Πούντας και η Δέσπο Διαμαντίδου.

πόρτα μου, Σαββό, δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πώς, ξέρω πώς θα τον ονειρευτώ. Πετρά διαβάζω στο λαιμό και μια χά και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι Σαββό κάποιον άγνωστο να βρω.

1961 ο Μάνος Χατζηδάκης γράφει για την ταινία «Αγάπη και θύελα». Σε αυτήν παίζουν η Ξένια Καλογεροπούλου, η Μάρθα Βούρτσι, ο Γιάννης Φέρτης, ο Λαβρέτης Διανέλος, ο Στέφανος Λινέος και η Σαφόρνο Ταρά. Το τραγούδι είναι «Η Μαϊτός χωρίς φτερά».

1961, την ίδια χρονιά δηλαδή με το Αγάπη και Θέλα, αλίμονο στους νέους με τον Δημήτρη Χόρουν, τον Σπύρο Μουσούρη, τη Μάρο Κοντού και τη Μάρο Στεφανίδου. Ας είναι καλά το γυνάτι σου με τον Δημήτρη Χόρουν.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Λοιπόν, είναι το 1963, χτυποκάρδια στο Θρανίο, Αλίκη Βουγιουκλάκη, Δημήτρης Παπαμιχαήλ, Λάμπρος Κωνσταντάρας, Γιώργος Κωνσταντίνου, Διονύσης Παπαγιανόπουλος, φεύγουν τα νέατα σε μουσική Μάνου Χατζηδάκη, ένα ακόμα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη, για την ταινία που παίζουν ο Ντίνος Ηλιόπουλος, η Τζέννη Καρέζη, ο Παπαγιανόπουλος, ο Ξενίδης και η Ρίκα Διαλυνά, το κοριδάκι της Δεσποινίδας, 1960 αυτό. Δεν μπορεί κανείς να ξέρει.

Είστε συντονισμένοι στους 94,6. Έχουμε ακούσει κάποια τραγούδια του Σταύρου Ξαχράκου για τον ελληνικό κινηματογράφο. Ακούσαμε ορισμένα του Μάνου Χατζηδάκη. Περνάμε στον άνθρωπο όμως ο οποίος έχει γράψει τα περισσότερα τραγούδια για τον ελληνικό κινηματογράφο, που δεν είναι άλλος από τον Γιώργο Ζαμπέτα. 1967, γαμπρός από το Λονδίνο, Ελένη Ζαφυρίου, Περικλής Χριστοφορίδης, Μέρη Μεταξά, Κώστας Βουτσάς, Διονύσης Παπαγιαννόπουλος, Ειρήνη Κουμαριανού, Χρήστος Δοξαράς είναι πρωταγωνιστές της ταινίας «Γαμπρός από το Λονδίνο».

1968, Γιώργος Ζαμπέτας, Κυραλέκος, για μια τρίπια δραχμή είναι η ταινία, στην οποία παίζουν ο Σταύρος Παράβας, ο Κώστας Ριγόπουλος, η Κατερίνα Γιουλάκη και ο Μίμης Φωτόπουλος.

1967, Έλλη Φωτίου, Στέφανος Λινέος, Ανδρέας Μπάρκουλης, Γιάννης Μιχαλόπουλος, Γιώργος Γαβριλίδης. Η ταινία είναι «Μιας πεντάρας νιάτα» και ο Γιώργος Ζαμπέτας γράφει τον Πιτσιρικά.

1966, 5.000 ψέματα είναι η ταινία και παίζουν ο Γιώργος Κωνσταντίνου, Αλέκος Τζανετάκος, η Σαφώνο Ταρά, η Μάρθα Καραγιάννη, ο Σπύρος Καλογύρου και ο Γιάννης Βογιατζής. Πρωταθλητής είναι ο τίτλος του τραγουδιού.

Ουρανοκατέβατος είναι ο τίτλος της ταινίας. Παίζουν ο Μίμης Φωτόπουλος, η Μπεάτα Σημακοπούλου, ο Χρήστος Νέγκας, η Μαρίκα Κρεβατά και ο Σταύρος Παράβας. Εκεί ακούγεται ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια του Γιώργου Ζαμπέτα, που τον έκαναν διάσημο και τους τότε Αθηναίους να τρέχουν κατά εκατοντάδες να πάνε στο μαγαζί να το ακούσουν. Ο Άραπης.

Λοιπόν, πάμε σε ένα ακόμα τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα. 1967, Θανάσης Βέγκος, Λαβρέτης Διανέλος, Ελένη Ανουσάκη, Νίτσα Τσαγανέα, Τάκης Μιλιάδης, Αγαθοκλής. Από την ταινία «Πάρε κόσμε».

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Κοίτανε.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ένας άλλος συνθέτης που έχει γράψει εκατοντάδες τραγούδια για τον ελληνικό κινηματογράφο. Ένας άλλος συνθέτης που έχει γράψει εκατοντάδες τραγούδια για τον ελληνικό κινηματογράφο.

1969, ο Δήμος Μούτσης δίνει ένα πολύ μεγάλο τραγούδι στην Βίκη Μοσχολιού. Σε έβλεπα στα μάτια για την ταινία «Ο άνθρωπος που γύρισε από τα πιάτα». Παίζουν ο Κώστας Χατζηχρήστος, ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος, η Κέτη Παπανίκα, ο Χρήστος Δοξαράς και η Νίτσα Μαρούδα.

1967, μια κυρία στα μπουζούκια. Ζωή Λάσκαρη, Κώστας Βουτσάς, Μάρθα Καραγιάννη, Φέδων Γεωργίτσης, Χρόνης Εξαρχάκος. Του αγοριού απέναντι.

1969. Παριζιάννα είναι ο τίτλος της ταινίας. Πρωταγωνιστούν η Ρένα Βλαχοπούλου, ο Χρόνης Εξαρχάκος, ο Βαγγέλης Ηλινός, η Έρικα Μπρόγερ και ο Κώστας Καράς. Δώσ' μου το αθάνατο νερό με την Μαρινέλα.

Θα κλείσουμε με το τραγούδι της Μέρι Λίντα και του Μανώλη Χιώτη, «Δεν θέλω πια να ξαναρθείς», και με την ατάκα της Κωνσταντίνας Πανούτσου μετά από το άκουσμα του τραγούδι με τη Μαρινέλα. Λέει λοιπόν ότι ορισμένες σημερινές λένε ότι είναι συνάδελφες με την Μαρινέλα. Έχει δίκιο η Κωνσταντίνα. Α, όταν έχει δίκιο το κορίτσι να το λέμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν συντονισμένοι, που ήσασταν εδώ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Τελευταίο τραγούδι για αυτό το μικρό αφιέρωμα στον ελληνικό κινηματογράφο. «Δεν θέλω πια να ξαναρθείς». Να είστε καλά.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι ο Big Wings Sport FM 94,6 το πρωινό της 5ης 9 Ιουλίου του 2026 και η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 6 μέχρι τις 8 εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα στο Big Wings Sport FM και τους 94,6. Ο DJ Πάνος Τρίλος είναι στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια στην παρέα. Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές όλοι εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες με τη μεγάλη παρέα. Λοιπόν, 2195-79-283-4 και 5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε. Sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα και αν επιθυμείτε κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live, μας ακούτε ερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα, το ίδιο ισχύει με τη φόρμα του Live24. Ενώ στο Facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας τα ελληνικά η καλή μέρα από την παλαφαίνεται, μπουμπουνά το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά όλα τα μηνύματα από τη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Λοιπόν, πρωινό Πέμπτης σήμερα, είναι και πρώτο έτσι πρωινό μετά από πολύ καιρό που δεν έχουμε να συζητήσουμε κάτι για το Μουντιάλ, καθώς εχθές είχαν ρεπό όλοι. Αλλά όμως ξαναμπαίνει το πράγμα στο κόλπο και με ένα πολύ σπουδαίο μάτσα από το βράδυ, αυτό το ντέρμπι ανάμεσα στη Γαλλία και το Μαρόκο. Και το λέω ντέρμπι όχι λόγω βάρους φανέλας, φυσικά και οι Γάλλοι είναι φαβόροι σε αυτό το τομέα. Απλά είναι η ιδιαιτερότητα της σχέσης που έχουν με τους Μαροκινούς και το γεγονός ότι οι περισσότεροι από τους Μαροκινούς είναι γαλλοαναθρεμένοι. Και πάντα αυτό έχει, ξέρετε, και την ιδιαιτερότητά του. Λοιπόν, χτες είχε ένα φιλικό του Ολυμπιακού με την Ράκοβ. Ένα φιλικό στο οποίο ο Ολυμπιακός πέρυσι, το πρώτο ημίχρονο ήταν όπως πέρσι, δηλαδή ήταν μια ομάδα η οποία δημιουργούσε, δεν μπορούσε να φτιάξει γκολ να απειλήσει. Στο δεύτερο ημίχρονο μίλησαν αυτοί που γύρισαν, ο Φορτούνης και ο Γιάρεμτσουκ. Ναι, ο Φορτούνης με μια εξαιρετική εκτέλεση φάουλ σοφάρισε αρχικά και στη συνέχεια ο ίδιος με μια γλυκιά σέντρα βρήκε το Γιάρεμτσουκ και αυτός με κεφαλιά έκανε το τελικό 2-1 και έδωσε την νίκη. Αν και το αποτέλεσμα σε αυτά τα παιχνίδια δεν παίζει ιδιαίτερο ρόλο παρά μόνο τα συμπεράσματα των προπονητών, αλλά όπως και να το κάνουμε, βλέπουμε ότι με το καλημέρα η ποιότητα του Φορτούνη, αυτό που λέγαμε ότι έλειπε ένας τέτοιος παίκτης από τον Ολυμπιακό, φάνηκε ακόμα και από το πρώτο φιλικό, θα πω εγώ. Λοιπόν, πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες και να ξεκινήσουμε σιγά σιγά και με τα τηλέφωνα σας στον αέρα. Καλημέρα, Λάγια, τον FM. Καλή εκπομπάρα σε όλους με πόλη και αγάπη και τρέλα για Μπουσέλε των Δεκανήσων. Καλημέρα στα φιλαράκια μου.
1: Στα παιδιά.
0: Καλημέρα στα φιλαράκια μου, Πανάθα από δρόμο Στέλνιο Αντώνης. Καλημέρα, Βαγγέλη, με υγεία. Χθες την πρώτη συνικάρα στο γήπεδο Τίγκα με Παλμό. Σήμερα ανακοινώνει το κύριο Βαφέα και ο Βαφέας. Αλφα Εθνική, θέλω να σε δω και αστρελαθώ, αλλά κάρασα από την προσφυγική Νέα Ιωνία Βόλου. Καλημέρα, φιλέ. Και Βαφέα, Μπράβο στην Νίκη Βόλου. Καλημέρα στην παρέα από το Λίπστατ. Ο Βαφέας, να ξέρεις ότι έχει δύο συνεχόμενες ανόδους. Πρόπερσι βγήκε με την ΑΕΛΦ, πέρσι βγήκε με την Καλαμάτα. Αν συνεχιστεί αυτή η παράδοση, Αλέκο, σε βλέπω, έλα Αλέκο, Σούπερ Λίγκα του χρόνου. Καλημέρα στην παρέα από το Λίπσταρ. Χρόνια πολλά στη μεγάλη μας αγάπη, τον Μπας Γιάννενα. Έκλεισε τα 60 χρόνια αυτή η ιστορία. Καλή επάνωδο στη Σούπερ Λίγκ. Είναι η μέρα σήμερα, χρόνια πολλά να ευχηθούμε. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή από τα Χανιά στον Βύρονα. Καλημέρα, Βαγγέλη μου, από τη Λεμεσό στέλνει ο Μιχάλης. Καπάκι από Λεμεσό, πάμε Λάρνακα. Καλημέρα, παιδιά από Λάρνακα. Εύχομαι σε όλη την παρέα να έχετε μια όμορφη μέρα με υγεία. Φόρτσα Ομόνια Λευκοσίας από τον Χριστόφορο. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω και στην παρέα από τους δέκτες στέλνει ο Δημήτρος. Βαγγέλη, πάνω Ζευγολατιό. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Βαγγέλη, με τον Depth Chart λέει που έχει ο μασχετικός Παναθηναϊκός, υπάρχει περίπτωση να αποχωρήσουν κάποιοι από τους ξένους που έχει ήδη? Κοίταξε, αυτή τη στιγμή κανένας δεν θέλει να φύγει από την ομάδα. Νομίζω ότι αν χρειαστεί να φύγει ένας, δικιά μου είναι αυτό η εκτίμηση, δεν είναι ρεπορτάζ, ότι αν στο τέλος φύγει ένας, αυτός θα είναι ο Τσέντι Όσμαν. Διότι υπάρχει και μεγάλο ενδιαφέρον από την Τουρκία και από τη Φενέρ, διότι ο Μπιμπέροβιτς φεύγει για το NBA, θέλει ένα τουρκικό διαβατήριο. Ο Τσέντι είναι αποδεδειγμένα πολύ καλός παίχτης. Και εκεί, αν τον πιέσουν και του δώσουν και πολλά χρήματα και του αλλάξουν το μυαλό, προς το παρόν και ο ίδιος θέλει να μείνει, δεν θέλει να φύγει, όπως το ξέρω. Αλλά μια υπόθεση που ίσως γίνει κάτι και φύγει, μάλλον αν είναι, θα είναι αυτός, λέω. Άλλος δεν νομίζω. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφο Ζεμπίλας μου, Ολυμπιακός. Καλημέρα, Βαγγέλη, χαλαρά σήμερα η Γαλλία. Τέσσερα τεμάχια για πλάκα, λέει ο Παγωτατζής.
1: Τέσσερα. Σκληρός.
0: Σκληρός και λίγο υποτιμάστε το Μαρόκο, νομίζω.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, Βαγγελάρα. Επειδή ξύπνησα πολύ ώρα σήμερα, θέλω να σου πω πόσο σε εκτιμάω πρώτα σαν άνθρωπο και μετά σαν δημοσιογράφο. Ακούω χρόνια. Απλά τα τελευταία έχω αρχίσει να στέλνω μηνύματα. Σε ευχαριστώ για ό,τι προσφέρει γενικά. Να σε καλά, Χάρη από Φραγκφούρτη. Χάρη, τι να σου πω, υποκλίνομαι. Καλημέρα, αδερφέ. Καλημέρα, παιδες, καλή εκπομπή, ωραία και η μουσική έναρξη. Και τώρα λέει κάτι για τα νιάτα, λέει ταγκό. Και μια που είπες.
1: Και ταγκό.
0: Και μια και που είπες για νότους, λέει. περίεργη ιστορία αυτή με τον Άρη Πετρόπουλος που τελικά διαλύθηκε και πάει για τα ραστεχνικά για τη Football League που είχε προβιβαστεί. Στη Football League δεν προβιβάστηκε. Στην Super League 2 δεν προβιβάστηκε τελικά. Καλημέρα και στον Σπυράν τον IG που δείχνει ένα ATM εδώ πέρα φωτογραφία και έχει πάει στο ATM ο άνθρωπος και του γράφει το μηχάνημα αδύνατη ανάληψη, έχει ήδη περάσει η γυναίκα σου. Καλημέρα στον Αλέξη τον IG. Καλημέρα στον Αλέξανδρο που μας γράφει ότι μας ακούει στο Περού. Γιατί όχι. Πάνω λέει νίκη για τη Μουριά, λέει εδώ ένας.
1: Τι πράγμα.
0: Νίκη για τη Μουριά. Δεν ξέρω ποια Μουριά. Τρώτε μουρά. Άσπρα μουρά, μαύρα μουρά.
1: Είσαι μια.
0: Καλημέρα, Βάγκο. Ροναλντίνιο εφέ. Άσε με ρε Κώστα από Μυτιλίνη. Τώρα δεν θέλω να χωρίσω αυτούς τους δύο. Παναθηναϊκή και Μπέτις. Αφού ξέρεις ότι και τους δύο τους λατρεύω τώρα. Τι είναι αυτά που μου κάνεις τώρα. Δεν μπορώ να διαλέξω αυτούς τους δύο. Τους λατρεύω το ίδιο. Όμως τους λατρεύω τα. Σου λέω τους λατρεύω κυριολεκτικά. Μάικα Πολωνάρα τρελάθηκε με την ουσική επιλογή πρωί-πρωί. Καλημέρα στο Βίκτορα Πέραμα 7. Κριτικός συγγραφέας για την τέχνη του πολέμου και καλός μάγειρας. Σουν Τζουκάκης. Φυσικά από τη ασφάλεια. Καλημέρα, αδέρφια, λέει ο Γιώργος Περινλή. Πολύ σε αγωγή ότι ακούω. Λέει τι έγινε πάλι, ποιος κοιμάται. Ο Γιώργος Περινλή, κανείς δεν κοιμάται. Κανείς δεν κοιμάται, ηρέμησε. Πρόσεξε εκεί με τα ζυμάρια, μην γίνει καμία ζημιά.
1: Μια φορά στους 5 μήνες, να πούμε.
0: Πρόσεξε εκεί με τα ζυμάρια, άντε να γίνει αυτό το πάρτι άλλο Σάββατο να ηρεμήσει. Μας έχεις μουρλάνει. Μας έχεις μουρλάνει επιτέλους. Καλημέρα λοιπόν και καλή συνέχεια και στο φιλό μας το Μάκη Περιστέρη 7. Καλημέρα, boys. Γιώργος από Σίδνεϊ, παναρκαδικός. Να είστε πάντα καλά και πάντα υγεία. Επίσης, φίλε, καλημέρα και στην ξενιτιά. Καλημέρα από το Μέντεν. Πολύ ξενιτιά, φίλε. Βλέπεις τι γίνεται, χαμός. Το Μέντεν της Γερμανίας, στο μέση του Sport FM. Υπερβολή. Υπερβολή, Λίσσα, το κάνεις. Βαγγέλη, βλέπω λέει σήμερα το παιχνίδι Γαλλία Μαρόκο. Ένα από τα καλύτερα παιχνίδια που έχουμε δει τώρα στο Μουντιάλ. Μακάρι, Δημήτρη. Καλημέρα, Βάγγελε. Καλημέρα, πάνω. Καλή εκπομπή. Δεν φτάνει αυτή η 31η Ιουλίου να φύγουμε. Κουραστήκαμε, διακοπές επίγον. Μ' αρέσει, Γιάννη, που είμαστε ακριβώς την ίδια μέρα. Μέση με εκφράζει. Γράφτε εσύ για να μην λόγω τίποτα. Στο Μουντιάλ, μην το ψάχνετε. Λέει, έχουμε 4 βαριά χαρτιά του ΠΟΚ. Αλλά η λογική λέει ότι στην τετράδα πάντα μπαίνει ένα outsider. Όπως το Μαρόκο, η Κροατία, παλιότερα η Βουλγαρία, η Τουρκία. Οπότε κάποιο το αγγελάρει και πιο πιθανή βλέπω την Ισπανία με το Βέλγιο. Λες, ε. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε στον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Γιάννης από Κερατσίνη, τι ήταν αυτό. Γεια σου, τώρα σας πήρα, τώρα βγήκα. Δεν το
0: ξέρω. Καμπανιασμένος κιόλας, ε. Λες και κάθεσαι δίπλα μου, είσαι τόσο καθαράς ακόμα.
2: Τι κάνετε.
0: Καλά, Γιάννη, καλά είσαι εσύ.
2: Έχουμε καιρό να μιλήσουμε.
0: Ναι, και ναι, είχαμε αυτό σκέφτομαι, ότι έχεις καιρό να βγεις.
2: Ναι, έχω καιρό να βγω. Εντάξει, γίναν τελικοί. Να πω παρεπιπτόντως, αν και Ολυμπιακός, οφείλω να ομολογήσω ότι τουλάχιστον στα δύο πρώτα παιχνίδια αδικήθηκε ο Παναθηναϊκός.
0: Άστα τώρα μωρέ αυτά.
2: Ναι.
0: Πέρασε
2: και θέλω να το πω τώρα που έχουν έτσι τα πράγματα ηρεμήσει.
0: Ναι.
2: Θα μου πεις γιατί δεν το λέγεις τότε. Εντάξει.
0: Δεν βγήκε όλας. Πώς θα το πεις. Έπρεπε να πάρω εγώ τηλέφωνο για να το πεις.
2: Εντάξει, κοίταξε, αλήθεια είναι ότι ξέρετε ότι δεν θέλω να μπαίνω σε αυτό το πεδίο.
0: Και καλύτερα τώρα, άστο, πάμε τώρα στα τωρινά.
2: Λοιπόν, αναμένω κι εγώ το εξαιρετικό πάρτι. Θα σας ξαναδώ μετά από ένα χρόνο.
0: Να ανταμώσουμε, που λέμε. Γιατί εγώ παραπάνω αντάμωμα το λέω.
2: Η αγάπη και η φιλία είναι δεδομένη. Απλά ξέρεις, καμιά φορά και αυτή επιστεγάζεται με την παρουσία.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Αν μπορείς.
0: Κοίταξε, να σου πω κάτι, Γιάννη, φέτος δεν έχω καθόλου άγχος. Γιατί δεν είναι, δηλαδή είναι πολύ πιο. Και ειλικρινά σου το λέω, δηλαδή, αν δεν με μπρίζουν ο Γιώργης να κάνουμε έτσι ένα μάζεμα, ένα αντάμωμα, δεν θα φτιάχνα τίποτα. Πέρυσι που τα είχα πάρει όλα στο κεφάλι μου εκεί να κάνω, να ράνω, πέρυσι ήμουν αλλιώς. Φέτος θα το απολαύσω εγώ καλύτερα. Ούτε τη ζελίκια, ούτε μουσική, ούτε τίποτα. Κάνω πιο τα ποτάκια μου εκεί με εσάς. Θα κάνουμε χαβαλέ.
2: Εγώ θέλω να πω το εξής. Με βάση αυτό που είδα πέρσι.
0: Ναι.
2: Και οφείλω να το πιστώσω σε μεγάλο βαθμό στο Βάιο. Είδα ένα κλίμα μεταξύ σας, φιλίας, καλών σχέσεων. Και αυτό είναι σίγουρα κάτι που πρέπει να πιστωθεί κατά μεγάλο ποσοστό στον Βάιο. Βλέπω έναν σταθμό, ο οποίος είναι κορυφαίος. Παρόλο που είναι αθλητικός, έχει υπερκεράσει και σταθμούς άλλους που υποτίθεται έχουν πιο ευρύ φάσμα ενδιαφέροντος.
0: Και πολύ μεγαλύτερα μπάτζετ, μιας και μιλάμε για μπάτζετ εδώ, έτσι.
2: Ακριβώς. Ναι. Σαφέστατα η επιτυχία είναι για όλους. Αλλά είδα έναν άνθρωπο, γιατί ήταν δίπλα μου ο Βάιος,
0: ναι.
2: Ο οποίος είναι πάρα πολύ απλός, φιλικότατος και νομίζω ότι έχει δημιουργήσει ένα κλίμα, δεν ξέρω τι ήταν με προηγούμενους διευθυντές, έχει να δημιουργήσει ένα κλίμα εξαιρετικό.
0: Ξέρεις τι γίνεται, είναι φυσικά και ο Βάιος είναι τεράστιο κεφάλαιο, αυτό δεν εξυπακούεται.
2: Ναι.
0: Αλλά και γενικά πλέον και εμείς η σχέση μας έχει περάσει μεταξύ μας εδώ μέσα γενικά, ειδικά όλων εμάς που είμαστε πολλά χρόνια, έχει περάσει άλλο επίπεδο.
2: Είσαι
0: σαν συγγενής. Α, πες το έτσι, τώρα το μας καλά. Σαν ξαδερφάκια μας το λέω εδώ πέρα και παραπάνω.
2: Εδώ σας νιώθουμε εμείς συγγενείς, ας πούμε, δεν σας βλέπουμε, σας ακούμε απλά. Λοιπόν, αναμένω λοιπόν αυτή τη μέρα, χάρηκα πολύ που τα είπαμε.
0: Μουντιάλ τι βλέπεις, πες αυτό τουλάχιστον. Δεν έχεις βγει καθόλου, πες για το Μουντιάλ τι βλέπεις, πες μου μια τέτοια...
2: Θεωρώ ότι η Γαλλία και η Ισπανία είναι
0: τα φαβορί.
2: Τα μεγάλα φαβορί.
0: Ναι.
2: Θα χαρώ να το πάρει η Ισπανία. Μ' αρέσει πάρα πολύ, ειδικά ο τρόπος που αγωνίζεται στο κέντρο. Γενικά η Ισπανία εξέλιξε το ποδόσφαιρο και οι Ισπανοί προπονητές. Βέβαια αυτό που βλέπω από τη Γαλλία μπροστά είναι τρομερό, δηλαδή ποιο να πιάσεις, ποιο να αφήσεις.
0: Δεν υπάρχει αυτό. Τέτοια πληρότητα σε επιθετική γραμμή και με τέτοιες ηλικίες που θα είναι σε ακόμα 2-3 μουντιάλ όλοι αυτοί δεν το έχω ξαναδεί.
2: Ναι. Θα ήθελα να το πάρει η Ισπανία. Εντάξει. Τρομερός και ο Μέση.
0: Τρομερός.
2: Ασύλληπτος. Αυτά βλέπω.
0: Τρομερός, αλλά εγώ λέω δεν θα το πάρει η Αργεντινή.
1: Λίγο δύσκολο.
2: Ναι,
1: δεν είναι.
2: Ναι, δηλαδή, εντάξει, και αυτές οι νίκες μεγάλες που έκανε, αλλά ήταν με ομάδες που...
0: Υποδέστερες.
2: Ακριβώς.
0: Έγινε, κύριε Γιάννη μας.
2: Φιλιά πολλά.
0: Γεια.
1: Ευχαριστούμε.
0: Χθες οι Μαροκινοί δημοσιογράφοι λέει προσπάθησαν να ζητώσουν τα νεύρα των τεσσάρων συνεντευχθεί από αυτού εκ του αντιμετώπισε με ψυχραιμία. Νομίζω πως το ίδιο σκηνικό θα γίνει και στο γήπεδο σήμερα. Οι Μαροκινοί θα προσπαθήσουν να ζητώσουν το παιχνίδι, αλλά η ποιότητα θα νικήσει, λέει ο Αναστάσης. Καλημέρα, φίλοι μου. Καλημέρα στο Βαγγέλη 7 από τα Φάρσαλα, από παραλία του Νομουλάρη σα. Αν είσαι παραλία, είσαι καλά. Καλημέρα στο Γιάννη από Βόρεια Εύβοια από τη Λίμνη. Καλημέρα από Κερατσίνη. Χθες η πρώτη προπόνηση λέει τη Νίκη Βόλου. Πάμε Γιάννοδο. Καλημέρα και στον Παναγιώτη των Εθνικάκια. Με το Απανατόλ και τις ακριβές μεταγραφές εδώ του Τιπίτζη που λέγεται τα λοιπά.
1: Σκατζόχυρους μου στέλνει ο γιώτης.
0: Το στείλε και εμένα. Μιλάει στο σκατζόχυρο. Τι γλυκολείς. Τι γλυκολείς.
1: Θεός.
0: Αναπτύσσει σχέση και με σκατζόχυρους. Τρομερός. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Πανώ.
2: Τι κάνετε, παιδιά μου, καλά.
0: Καλά,
2: Πανούλη.
1: Καλά, φίλε.
2: Μπράβο, παιδιά. Φίλε μου, Βαγγέλη.
0: Ναι,
2: πάση, κάνουμε κινήσεις σε φέτο τρομερές, συμφωνείς?
0: Μπορώ να διαφωνήσω?
2: Όχι.
0: Μπορώ να διαφωνήσω, λέω.
2: Μιλάμε τώρα.
0: Δεν μπορώ να διαφωνήσω γιατί είναι, ναι, είναι σημαντικές κινήσεις.
2: Που μπορούν να βάλουν και πόντους και να παίξουν και άμυνα. Ναι. Δεν το είχαμε αυτό πέρσι.
0: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, σε ποδόσφαιρο μ' αρέσουν όλα αυτά που κάνουν. Το μόνο μας λείπει τώρα είναι ένα πολύ ποιοτικό χτάρι, ένα καλό αριστερό μπακ και πιστεύω αν δεν φύγει ο Πελίστρη πρέπει να πάρουμε και ένα δεξί εξτρέμ και ένα στόπερ. Αυτά δεν νομίζω να θέλουμε παραπάνω, τι λες?
0: Στόπερ, οχτάρι, αριστερό μπακ και τα υπόλοιπα μετά. Αυτές οι τρεις είναι δεδομένες κινήσεις και μετά θα δούμε αν θα προκύψει κάποια αλλαγή όπως είπες αν φύγει ο Πελίστρη, γιατί κάτι γράφει και για χαλ, δεν ξέρω, μακάρι να προκύψει κάτι, θα δούμε.
2: Ναι. αυτά ήθελα να πω. Να είσαι καλά, Βαγγέλη μου και Παναγιώτη μου.
0: Έγινε, Πανουλή. Και εσύ να είσαι καλά.
1: Γεια σου,
0: φίλε. Συνεχίζουμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ναι. Τι δεν ακούει ο άνθρωπος. Μπορεί να πει στη γραμμή.
1: Ναι, έπεσε στη γραμμή.
0: Έπεσε στη γραμμή.
1: Καλημέρα.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Χρήστος από το Παναγιώτη μου, Βαγγέλη.
0: Γεια σου, φίλε.
2: Πρώτη φορά παίρνω σε ένα παίρνω το βράδυ. Με το Χάρη έχουμε μιλήσει άδεια φορές που ήταν βράδυ εκεί με το Ηρακλή, με το Λιονίση, δεν ξέρω. Χρήστος από Πετρούπολης. Όντως συμφωνώ με το προηγούμενο ότι είσαι ένας από τους δημοσιογράφους που συμπαθώ. Σ' ακούω το κάθε προϊόντα, συντάω δηλαδή. Και μου είσαι πάρα πολύ συμπαθής, Ολυμπιακός εγώ.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, φίλε μου.
2: Δεκαθλητή δεν ξέρει ο Ηρακλής, ο αντίπαλος με τον Διονύση.
0: Πώς ξέρει, πώς ξέρει.
2: Δεκαθλητής, Αντιπετρούπολη. Λόγω τσόγκου, λόγω επειδή παίζω όλα τα παιχνίδια γι' αυτό.
0: Α, μάλιστα. Της αυτής της νομοταξίας. Μπράβο σας.
2: Όσο για το Μουντιάλ, εγώ Ναι, Γαλλία, Ισπανία βλέπω και εγώ. Αλλά έχω παίξει δηλαδή η Αργεντινή, όχι να το πάρει, να πάει τελικό με Ισπανία ή με Γαλλία. Τώρα άμα πάει τελικό δεν πιστεύω να το χάσω. Η Ισπανία ή η Γαλλία θα είναι στο τελικό.
0: Ναι.
2: Όσο για τον Ολυμπιακό, από την άποψή μου, πιστεύω ότι δεν θα είναι πιο χειρότερη. Πιο χειρότερος από πέρυσι. Δηλαδή με τις προσθήκες που έχει κάνει και με αυτά θα είναι πιο δυνατός και στις σημαίνες φάσεις λόγω Φορτούνη. Λόγω Φορτούνη που είχαμε μια δυναμία εκεί στα εξτρέμια. Εγώ έχω μια δυσκολία που έχει δυσκολία με τον Αντρέ Λουίς. Εγώ τον θέλω πολύ άνθρωπο.
0: Σου αρέσει ο Αντρέ Λουίς?
2: Μα ναι, μου αρέσει πολύ. Σαν
0: πέρσι
2: δεν ξέρω τώρα με τον
0: Γιάννητζουκ.
2: Ο
0: Γιάννητζουκ, εγώ λέω ότι ο Ολυμπιακός φέτος δεν πρέπει να κάνει το λάθος που έκανε πέρσι. Βέβαια πέρσι πίεσε και ο ίδιος πολύ αρκετά, η αλήθεια είναι. Για να πάει γενικός.
2: Ναι, ακριβώς. Τώρα δεν ξέρω ότι την προετοιμασία τη πέρσι θα έρθει. Για να πάει και το μήνυμα, εντάξει, ότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι στο ευρωπαϊκό μπάσκετ όπως είναι. Πώς να σου πω, Ρεάλ Μαδρίτη, Μπαρσελόνα και τέτοια στο
0: ποδόσφαιρο.
2: Αυτές τις δύο ομάδες, δηλαδή έτσι σε έχω παρομοιάσει εγώ.
0: Μα είναι ξεκάθαρα στις 4-5 καλύτερες, ναι, αυτό είναι αλήθεια.
2: Ναι, έτσι. Όσο και το Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο, όντως θα, όχι μόνο δυνατό σε μόνο δυνατό, θα είναι πολύ πιο δυνατό σε, και λόγω προπονητή, και λόγω γιατί βλέπω και από τις δηλώσεις του άνθρωπος, οι μετρημένες δηλώσεις και αυτά. Και γενικά αυτός που μου άρεσε με τα αφεντικά που είδα πολύ είναι ο Καμαρά.
0: Όχι, ο Καμαρά, ναι, ο Χαφ.
2: Το Χαφ, ναι. Δηλαδή μου άρεσε πάρα πολύ. Έτσι πήγα και μια καλή μέρα, Βαγγέλη.
0: Καλά έκανες, φίλε.
2: Ήθελα πολύ καιρό να σας πει και έπιασα γραμμή να σου πω μια καλή μέρα και χάρηκα πάρα πολύ.
0: Κι εγώ χαίρομαι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, να είσαι καλά, καλή σου μέρα, γεια. Η ώρα είναι και 24, συνεχίζουμε.
1: Ναι.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιώργο μου.
3: Καλημέρα, Βαγγέλη μου.
0: Τι κάνεις, καλά είσαι?
3: Καλά, Βαγγέλη μου, καλημέρα πάνω μου.
1: Καλημέρα.
0: Τι θα γίνει τώρα με τα μου αυτά, το σου μου του γιατί.
1: Καλημέρα, Τζέλα.
0: Σου μου του γιατί και πώς.
3: Διαφωνώ με τους προηγούμενους κυρίους. Για ευνόητους λόγους. Είσαι ο Σακύρη του Sport FM.
0: Σακύρη, όπως λέγει ο Τσουβί. Τσακύρη. Τσακύρη.
3: Ναι, πάνω από το Κορέο, τη Τσακύρη.
0: Ναι.
3: Τι κάνετε?
1: Καλά, μωρέ.
0: Καλά, Γιώργο μου, εσύ.
3: Λέτε να προχωρήσει η Αγγλία, μιας και φέτος έχει το κάτι παραπάνω που λέγεται Harry Kane.
0: Το Harry Kane τον δεν τον έχει φέτος και άλλες φορές τον είχε.
1: Εντάξει.
3: Ναι, αλλά φέτος
0: είναι καλύτερη, είναι καλύτερη ομάδα. Ναι, είναι καλύτερη ομάδα.
3: Είναι πιο όριμος, είναι καλύτερη ομάδα.
0: Είναι η ομάδα
3: καλύτερη. Δύο-τρεις μονάδες, ναι.
0: Ο Kane πάντα καλός ήταν. Έχει ξαναβγεί και πρώτο σκόρ, νομίζω, στο Μουντιάλ. Πρώτο, δεύτερο, κάτι τέτοιο είχε βγει. Αλλά...
3: Ναι, και ο Αλοίζη είχε βγει πρώτο σκόρ, Ευαγγέλη μου, και το φέραμε εδώ πέρα να μαθημάσαι ένα καλοκαίρι.
0: Τώρα συγκρίνει τον Αλοίζη με τον Kane και θε να κάτσω να μιλήσω μαζί σου τώρα για μπάλα. Σου λέω ότι έχει ξανακάνει καλό Μουντιάλ. Αυτό ήθελα να πω, γραφικέ. Αυτό ήθελα να πω.
3: Το θυμάσαι που το φέραμε εδώ πέρα τον Αλοίζη και τον γυρίσαμε πίσω.
0: Φυσικά θυμάμαι, Τζον Αλοίζη. Έτσι δεν λεγόταν.
3: Το μικρό Τζον νομίζω.
0: Αυτός ο Τζον και ο άλλος Τζον, ποιος ήταν εκείνη την εποχή? Ο Τζον της BB Bo.
3: Μπράβο. Εγώ ήμουν με τον Γκέν όμως. Αυτά, εντάξει, τώρα σήμερα επειδή πολύ περιμένουμε να δούμε καμιά παιχνιδάρα σήμερα. Πολύ τα φοβάμαι εγώ.
0: Γιατί πάλι ρε γάμο το. Είδαμε τη σούπα την Ελβετία με την Κολομβία που αυτό για να το ξεπεράσει θες κάνα 2-3 μέρες.
1: Καλό θα
3: είναι. Ναι, αλλά εντάξει τώρα κοίτα και η Γαλλία και το Μαρόκο, η ποιότητα που έχουν, σε παραπέμπει εκεί πέρα. Αν έρθει ένα σκορ 4-2.
0: Δεν μπορεί να έρθει 7-6.
3: Ας έρθει και 15-4, δεν με ενδιαφέρει.
0: Όχι, 15-4 δεν θα είναι ντερμπί.
1: Δεν είναι πόλο.
3: Αλήθεια. Τι είναι, ρε. αυτά, δεν έχω να πω πάρα πολλά για τον μπάσκετ. Εντάξει, κινήσεις είναι κινήσεις, σίγουρα ο ενθουσιασμός είναι μεγάλος, η αναμονή είναι μεγάλη, η προσμονή είναι μεγάλη και περιμένουμε.
0: Μάλιστα, Γιώργο.
3: Και πάλι καλά, όπως είπε ο άλλος ο κύριος, πάλι καλά που αδικηθήκαμε στα δύο πρώτα παιχνίδια και χάσαμε το πρωτάθλημα, γιατί μπορεί να μην είχαν γίνει όλα αυτά.
0: Μάλιστα.
3: Έχεις κάτι άλλο να πεις? Τι να σε κλείσω.
0: Κλείσε με.
3: Καλημέρα, γεια σας.
0: Καλή δουλειά, Γιώργαρα. Είναι ο κύριος Γιώργος Πενερλή, το βρίσκεται στη Φιλικών 36 στο Περιστέρι με τα ζουμερά του Πενερλή εκεί πέρα που είναι γεμάτα μέχρι κάθε γωνία. Μην σας κάνω τώρα, λιγουρεύεστε πρωί-πρωί. Λοιπόν, κύριε Ρίλου, είναι 26, θα βγάλουμε άλλη μια γραμμούλα. Πάμε, έχουμε να βγάλουμε γιατί ο κόσμος έχει όρεξη σήμερα. Και καλή διάθεση βλέπω. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Στο Sport FM δεν έχω καλέσει.
0: Στο Sport FM έχετε καλέσει, παρακαλώ.
4: Ναι, για τον αέρα.
0: Για τον αέρα είσαι ήδη στον αέρα, Βαγγέλης, μα αδερφέ.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Συγγνώμη. Επειδή σας ακούω όλη μέρα.
0: Ναι.
4: Και χαίρομαι που τα λες καθαρά τα πράγματα. Όσο αφορά το Μουντιάλ.
0: Ναι.
4: Ο τελικός φαίνεται ότι είναι Γαλλία-Αργεντινή.
1: Αργεντινή, ε.
4: Αλλά εγώ θα ήθελα να πάει το Μαρόκο να το πάρει. Να πάει και μια φορά να βγαίνει από την... από τη ρουτίνα του κάθε φορά που το παίρνουν οι μεγάλοι.
0: Ναι.
4: Έχει τρομερή ομάδα. Καλούς παίκτες. Εντάξει, η Γαλλία δεν λέμε. Άμα τη στριμώχνουνε λίγο...
0: Εντάξει, αλλά και... από την άλλη, για να είμαστε δίκαιοι, νομίζω ότι η Γαλλία έχει το πιο γεμάτο ρόστερ, αν το δεις δηλαδή σε παίχτες.
4: Το ξέρω ότι έχει το πιο γεμάτο ρόστερ. Δεν τον αμφιβάλλω. Mm. Δεν το αμφιβάλλω. Δεν σε όλες τις γραμμές η Γαλλία
0: είναι
4: έχει...
0: Είναι πολύ γεμάτη ομάδα, πολύ γεμάτη ομάδα.
4: Πολύ γεμάτη ομάδα, πολύ γεμάτη ομάδα. Ας το πάρει όποιος είναι ο καλύτερος.
0: Ναι, αυτό.
4: Αυτοί τους δύο βλέπω στο τελικό. Ενώ όσο αφορά το Μέση και το Ρονάλντο, ο Μέση έχει παίξει μπάλα με τον Ροναλντίνιο. Και ο καλύτερος τεχνίτης όσο αφορά το ποδόσφαιρο για μένα, άσχετα αν το γύρισε ο Ροναλντίνιο σε άλλες γραμμές, αλλά δεν θα ξαναδούμε τέτοιο παίκτη.
0: Ο καθένας έχει τη χάρη του, φίλε. Ο καθένας έχει τη χάρη του. Ο Ροναλντίνιο ήταν ο μεγαλύτερος βιρτουόζος. Ο Λίο είναι γεννημένος για να παίζει μπάλα. Μιλάμε για ταλέντο δηλαδή.
4: Το έχει την μπάλα.
0: Γεννήθηκε με μια μπάλα ο Λίο, ναι. Και ο Κριστιανό.
4: Γεννήθηκε με μια μπάλα, βλέπει γήπεδο.
0: Ναι,
4: είναι τόσο
0: εγώ κάνω απλή προσέγγιση τώρα. Μπαμπαμ. Και ο Κριστιανό είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής, παύλα αθλητής που έχει υπάρξει ποτέ. Έτσι, ο καθένας έχει.
4: Εντάξει, ο Κριστιανό με πολλή δουλειά έγινε πάρα πολύ,
0: πολύ δουλειά. Πολλή δουλειά και πολύ συνέπεια. Δηλαδή τώρα να έχει βάλει στην καριέρα σου τώρα 974 γκολ που έχει βάλει συνολικά.
4: Αυτά
0: σε όλα. Τι να λέμε τώρα.
4: Για το ελληνικό πρωτάθλημα και στο μπάσκετ, επειδή ακούν κάθε μέρα που τσακώνονται όχι ένας, όχι ο άλλος. Πρέπει να χαίρονται να βλέπουν μπάσκετ που στην Ευρώπη, για μένα δε, ο καθένας έχει τη γνώμη του. Είναι οι καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Και το ποδόσφαιρο πέρσι και φέτος βλέπω να έχει ανέβει αρκετό σε επίπεδο και να το χαίρονται. Δεν υπάρχει λόγος να τσακώνονται.
0: Μάλιστα.
4: Αυτό είχα να πω.
0: Έγινε, φίλε.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Καλά.
4: Καλό καλοκαίρι.
0: Επίσης. Μιλάμε.
4: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας. Πάμε σε κάνα δύο μηνυματάκια τώρα για την 29 και να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων στις 6.30. Κάτι βλέπω εδώ πέρα ότι σήμερα λέει θα έχει λίγο αλλαγή του καιρού και θα έχει καταιγίδες το μεσημέρι και στην Αθήνα που έριξαμε ματιά δίνει κάποιες τέτοιες προβλέψεις.
1: Τρεις μέρες δείχνει τέτοιες προβλέψεις, αλλά
0: ναι.
1: Δεν ξέρω. Για να δούμε.
0: Βαγγέλη λέει υπάρχει τρόπος να γίνει το τρόλ της χρονιάς. Να μην έρθει στη Μάζοξη, λέει ο Γιάννης. Γελάει. Να σας το κάνω αυτό, λες, στον. Φίλο εδώ πέρα που ρωτά, είναι στο Σούγκαρ στο Εγάλο, στο μετρό στην πλατεία. Σούγκαρ και Μπεγάλο το μαγαζί. Και όποιος θέλει παίρνει και κάνει κράτηση. Καλημέρα στο δίδυμό μας, 9 και σήμερα. Καλημέρα μου, 9 και σήμερα, δηλαδή αυτός φεύγει πάνω 9 και 9, 18 του μήνα, κάπου εκεί. Την καλημέρα μου στον Πέρο, τον Γιάννη από το Κερατσίνη και φυσικά στον παππού που θα τον προσέχω στο πάρτι. Επιτέλους θα πέσουν μάσκες και θα δει ο λαός ποιος είναι, λέει το Γιβαρλάκι, λέει ο Μανώλης, για το άλλο Σάββατο. Έχει καθένας αγωνίες του. Λοιπόν, πάμε τώρα σε δελτίο break και ερχόμαστε.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Συναγερμός σήμανε λίγο πριν από τις 5 τα ξημερώματα στο Σεισμανόγλου νοσοκομείο στο Μαρούσι μετά από φωτιά που ξέσπασε σε δωμάτιο. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε άμεσα χωρίς να κινδυνεύσουν ασθενείς, ωστόσο εκενώθηκαν προληπτικά χώροι του νοσοκομείου λόγω του καπνού. Νέες επιθέσεις κατά του Ιράν πραγματοποίησαν οι ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της νύχτας. Λίγες ώρες αφότου, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από την Άγκυρα ότι η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου έχει λήξει. Από την πλευρά του, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν σήμερα αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν σε αντίπεινα για τα πλήγματα των ΗΠΑ στην Τεχεράνη. Το Ιράν επικοινώνησε μαζί μου ζητώντας να επιτευχθεί συμφωνία των Αμερικανών Πρόεδρων μέσα στο Προεδρικό Αεροσκάφο κατά την επιστροφή του από τη Σύνοδο Κορυφή του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Δεν ξέρω αν αξίζουν να κάνουν μια συμφωνία, ανέφερε χαρακτηριστικά. Με τη φράση ότι δεν έχει καταλήξει απόλυτα για τα F-35, αν θα τα πουλήσει στην Τουρκία, ολοκλήρωσε τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα ο Ντόναλντ Τραμπ. Νωρίτερα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση των F-35 στην Τουρκία, καθώς η χώρα έχει προμηθεύσει τους S-400. Ωστόσο, ανέφερε ότι δεν είναι δική του δουλειά να υποδείξει σε κανέναν, πόσο μάλλον στις ΗΠΑ, τι θα πουλήσουν και πού. Από την πλευρά του, ο Τούρκος Πρόεδρος σχολίασε πως είναι γνωστό σε ποια νερά κινεί τον Νετανιάχου. Τόνισε πάντως ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει ένα τέτοιο λάθος. Απάντοντας σε ερώτηση του Σκάι και του Μανώλη Κωστίδη, δήλωσε ότι συμμερίζεται πλήρως την άποψη του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι πρέπει να επιλύσουμε τα ζητήματα του Αιγαίου. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο άσκησε ο εισαγγελέας ναυπλίου κατά των δύο αστυνομικών, οι οποίοι τραυμάτισαν χθες τα ξημερώματα στο Άργος, έναν 20χρονο, η κατάσταση της υγείας του οποίου κρίνεται κρίσιμη. Οι αστυνομικοί πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές στη συνέχεια και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Μέχρι 32-33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
9: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
10: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
12: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwinΣΠΟΡ FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
13: Με την υποστήριξη
12: .edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.

0: θα μου πεις Γιάννη.
1: Περιμένουμε. Ο Κώστας είμαι, ξαναλέω, και περιμένουμε το replay να δούμε.
0: Συγγνώμη Κώστα μου. Είναι για να γραφτεί αυτό το σαρδάμ. Έλα Κώστα, ναι.
2: Αλλαγή Σκυτάλης, παραδίδωσε Κώστα Βαϊμάκη.
3: Καλησπέρα λοιπόν και στο Γιάννη.
1: Γιώργο, καλησπέρα. Ο Κώστας είμαι, καταρχάς, δεν είμαι ο Γιάννης.
3: Ω, Κώστας, ναι. Έχει δίκιο.
1: Πάμε κατευθείαν στο Emirates. Ηρακλής Αντίπας, καλησπέρα, Ηρακλή.
4: Καλησπέρα. Για όσους μπήκαν τώρα, Γιάννη μου στη... Α, ναι, Κώστα, για να μην γίνω δεφύλας. Γιατί του χάσω το μυαλό μου, να ξέρεις, και την πάτησα.
5: Τώρα, αν παρουσιαστεί κάτι το εξωτερικό, το εξωτερικό, εξαιρετικό, ωραία, το κατάφερα.
1: Έτσι. Πάμε.
6: Πάμε κατά διαόλου. Όλοι σας, όλοι σας.
7: Αυτό που λέει ο κύριος, δεν διαφωνώ. Απλά θα πω ότι σέβομαι τη γνώμη μου γιατί είμαι ευγενικός.
8: Ναι, αυτά είναι τα σοβαρά.
9: Σοβαρά είναι, ρε φίλε. Υπάρχουν πειθαρχικές δεξιώσεις. Διώξεις.
8: Το μυαλό σου στο φαΐρι. Υπάρχουν. Άκου τι είπε ο άνθρωπος, ρε.
9: Κλείστης.
8: Άκου τι είπε. Υπάρχουν.
9: Πειθαρχικές δεξιώσεις.
8: Δεξιώσεις.
9: Υπάρχουν και δεξιώσεις.
10: Δεν κατάλαβα το πνεύμα σας.
2: Και Γιάννη Σταυρόπουλο στο μικρόφωνο τη τελευταία.
6: Oh, αμάν.
2: Τη πρώτη αθλητική συγγνώμητα τη σεζόν. Πήγα να πω τελευταία γιατί άλεχα στο μυαλό μου.
8: Βέβαια, βέβαια.
2: Και δεν θα ερεμήσουμε ποτέ μαζί σου.
11: Καταντήσαμε γραφική, έτσι.
1: Ξεκινάει η χρονική σχολά. Σχολική χρονιά, συγγνώμη.
11: Δεν είμαι καλά, τη ζαλίζομαι, έτσι.
12: Βαγγέλη, καλημέρα. Παρακαλώ, παρακαλώ πολύ.
11: Πώς το έπες αυτό!
12: Παρακαλώ πολύ να διαβάσεις το μήνυμά μου.
13: Χρήστο Σάικ. Δεν έπεσε δελτίο ακόμα.
14: Έπεσε, το χάσαμε. Το
15: χάσαμε. Τι βοτάνι ήταν αυτό που μου έδωσες να πιω.
13: Δεν έπεσε δελτίο ακόμα.
14: Έπεσε, το χάσαμε.
13: Το χάσαμε.
16: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.

0: τέτοια κομμάτια βάζεις και μετά μπριζώνεις τον κόσμο και λέει καλημέρα σας. Βαγγέλη, πες στο ρίλο, του το λέω τώρα, ότι είναι ένα πιστόλι που με σημαδεύει για να μου ανοίξει τρύπες στην καρδιά.
1: Τι πες τώρα.
0: Ναι. Μία από τις πρώτες επιτυχίες του Νότου Φακιανάκη είναι αυτό, έτσι.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια.
0: 2-10-95-79-283-4-5. Καλοκαιρινές καλημέρες από ιδηλιακό πέραμα, όπως λέει ένας ακροατής από εδώ. Βασίλης Παντόφλας, Λαϊκή Αγορά. Δροσερό σε βλέπω, Βασίλη. Μπράβο. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω και σε όλη την παρέα. Ζευγολατιό και η μέρα ξεκινά τέλεια. Στάθης επικίνδυνος γαλάτης. Καλημέρα, παιχταράδες. Επειδή δεν έχω να πω κάτι να σχολιάσω, είπα να πω ένα καμένο. Μου λέει η άλλη, λέει, δοκίμασα το μαγιό μου για φέτος το καλοκαίρι και εύχομαι ειρήνη και μοιοπία σε όλο τον κόσμο. Καλή συνέχεια. Γεια σου, Ρινάκη. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω. Πανάθα, μόνο νέα αρτάκι γκίζει. Γεια σου, Σταύρακα. Ο Ισάκ λέει: καλημέρα, μάγκες. Άσταρε, Βαγγέλη, λέει: είμαι πολύ ενοχλημένος με τον Πασχετικό Παναθηναϊκό. Δίνει πολλά χρήματα σε παίκτες και χαλάει την αγορά. Σε τέτοιο σημείο, μάλιστα, που αναγκάζει και προπονητές που δεν ασχολούνται ποτέ με άλλες ομάδες και δεν έχουν κανένα κόμπλεξ να μιλούν με παράπονο γι' αυτόν. Απαράδεκτα πράγματα, λέει ο Ισάκ. Και από μένα, πολλές καλημέρες, Βαγγέλη μου. Πάνω και μετά, λέει, στον Τζουβέλα και στη Μαρία, σε όλο το Sport FM μου, λέει ο Θάνος. Να σε καλά, αδερφέ. Με λες και σύγχρονο Νόε, λέει ο Τζόρνταν. Ναι,
1: έτσι,
0: ναι, αλήθεια
1: έτσι.
0: Είναι αυτό.
1: Καλημέρα. Χελώνες, χατζόχυροι, τα πάντα.
0: Καλημέρα, λέει, τον Ελκαμπή δεν τον ακούω. Παίζει, ο Ελκαμπή δεν ήταν στην Αποστολή. Να...
1: Στην Αποστολή είναι, δεν έχει παίξει καθόλου.
0: Ναι, ναι, απλά λέω πώς να είναι στην προετοιμασία του φίλου του Ολυμπιακού. Καλημέρα, παιδιά, από Ζυρίχη στέλνει ο Ανδρέας. Γιατί είδε το φιλικό χθες και δεν είναι τον Ελκαμπή. Mm-hmm. Και λέω είναι στην Εθνική. Καλημέρα στη Ζυρίχη στον Αντρίκο. Βαγγέλη, λέει, το Sugar Cubes στη Νέα Σμύρνη ανήκει στη γυμνάστρια. Λέει ένα γελίδα και λες να έχει και αυτό, λέει, στο Εγάλο. Φιλιά πολλά, τα έχει από δρόμο. Όχι, τα έχει, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Ένα άλλο παλικάράκι είναι εκεί. Ο Δημήτρης που μου το γνώρισε φυσικά, ο Γιώργος ο Πενέδλη. Καταλαβαίνεις τώρα αυτά. Εντάξει, πακούεται, μην ρωτάει. Μιλάμε πράγματα τα οποία τα έχουμε πει. Ο αντικειμενικός, ο Γιάννης, ο Ολυμπιακάκιας, λέει καλημέρα και στους δύο. Θα ήθελα να επανέλθω στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

0: λεπτάκι χαλαρό. Μπλόκο η αστυνομία και με σταματάει για έλεγχο. Άδεια, λέει ο αστυνομικός 16 Αυγούστου, λέω για να ξοπαντά. Εσείς πού θα πάτε, κάπου ρωτάω. Τσατίστηκε, με έγραψε. Όσο για το Γιουβαρλάκι, λέω τα σκάσουμε, θα πέσει πολύ γέλιο. Μπόλο και Λόλεκ, λέει, φορά παρτίδα. Καλημέρα, παιδιά. Βαγγέλη, λέει, είδα χτες το φιλικό της ομάδας μου. Αν και είναι νωρίς για συμπεράσματα, πιστεύω πως ο Φορτούνης θα μας βοηθήσει πολύ στις κλειστές άμυνες του πρωταθλήματος. Πέρυσι είχαμε τεράστιο πρόβλημα. Ποια είναι η γνώμη σου? Ραλία, αν άκουσες το εισαγωγικό μου, αυτό ακριβώς είπα στο ξεκίνημα της εκπομπής. Καλημέρα στην όμορφη παρέα, στο φίλο μας τον Γιάννη με το σκυλάκο του τον ωραίο. Για την εθνική μιλούσες, Φίλιππε. Ναι, δεν το βάζει προς το παρόν. Δεν το βάζει. Μπορεί να βρέχει, λέει, για τους επόμενους τρεις μήνες και όχι μόνο για τρεις ώρες, λέει ο Μπαγκανίνη. Γιατί τι έχει πάθει αυτός, έχει βάλει τίποτα Σπαρτά.
1: Τι Σπαρτά, ρε φίλε, αρτοβιομήγανος, πεθαίνει εκεί στις ζέστες.
0: Και τι θέλει τρεις μήνες βροχή.
1: Αφού γιανιώτης είναι, ρε φίλε, τι θέλεις.
0: Μάλιστα.
1: Τι καταλαβαίνεις.
0: Δεν ξέρω τι εννοεί ο φίλος που λέει, γεια σου Βαγκό, κατά βάθος σε λαϊκή ψυχή. Όλα απ' έξω, λέει, και ανακατοτά. Κατά βάθος όμως, πολύ βάθος.
1: Πολύ βάθος. Deep, yeah, deep.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη. Πάρε ένα αποκλειστικό Όσμαν, φεύγει από τον Παναθηναϊκό, ο Σωτήρης από Γερμανία. Και 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που είναι στη διάθεση όλου του κόσμου. Αν έχουμε κοσμάκι, ξεκινάμε. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
2: Καλημέρα στα παιδιά, στο δίδυμο.
0: Τι έχεις?
2: Μανώλης από δρόμο.
0: Έλα, Μανώλη.
2: Καταρχήν ένα χρηστικό. Ένα σοβαρό που θα πω, γιατί
0: ναι.
2: Και πολλά.
0: Ναι.
2: Στην έξοδο που βγαίνει από το δάσο Καϊδαρίου, τέλος πάντων, και συναντιέται με την Καβάλας,
0: ναι.
2: Έτσι, υπάρχει μία μεγάλη καθυστέρηση, γιατί έχει σκάσει ένα τμήμα της αποχέτευσης, τέλος πάντων, στη μέση του δρόμου.
0: Έχει σκάσει νερά.
2: Έχει γεμίσει νερά, έχουν κλείσει εκεί πέρα το σημείο αυτό. Ρίχνουν, δεν ξέρω τι ρίχνουν οι άνθρωποι. Και υπάρχει μια πολύ μικρή καθυστέρηση που πιάνει από το δάσος και φτάνει μέχρι το Παλατάκι. Ο Θεός βοηθός. Έχει σκάσει δηλαδή αυτές τις αποχέτες που είναι στη μέση του δρόμου.
0: Άρα έχει κλείσει κάποιο ρεύμα του δρόμου δηλαδή.
2: Έχει κλείσει μια λωρίδα. Mm-hmm. Είναι έτσι κι αλλιώς τρεις. Έχει κλείσει μια, αλλά είναι... Είναι ο δρόμος κάτω λίγο περίεργος, θέλει μεγάλη προσοχή.
0: Βέβαια, λογικά θα
2: έχει μεγάλη καθυστέρηση. Ναι, ναι. Κατάλαβα τι είναι. Ναι. Εντάξει. Αυτό είναι ένα χρηστικό.
0: Ναι, για τον κόσμο, ναι, που γίνεται, ναι.
2: Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα, 9 και σήμερα για το πάρτι, 10 και σήμερα για την άδεια.
0: Εσείς, ναι, το σενάριο είναι ονειρικό, δηλαδή Σάββατο έχουμε αντάμωμα. Έρχεσαι, τα πίνεις, ναι. Την επόμενη μέρα βλέπεις τελικό μουντιάλ και φεύγεις διακοπές, αυτό μου λες δηλαδή.
2: Γεια σας, Καντίο, ναι, έτσι ακριβώς.
0: Δώσε μόνο αυτογράφος του πάρτι όταν έρθεις. Γιατί σε γουστάρω. Γιατί μου αρέσει το πρόγραμμά σου.
2: Θα υπογράψεις εκεί στο Γιουβαλάκι, κατάλαβα.
0: Όχι, τώρα. Εγώ θα υπογράψω, εσείς θα υπογράψετε. Θα φέρω κάτι να μην το υπογράψετε.
2: Ό,τι θέλεις, ό,τι εντάξει, θέλεις. Εντάξει. Ό,τι θέλεις, Βαγγέλη μου. Το κακό είναι ότι θα έχουμε το μη αντικειμενικό που άρχισε και λέει και ανέκδοτα.
0: Ναι.
2: Ευτυχώς έχω βάλει το κοντίσιο στους 16.
0: Στους 16, θα πάω καλό σε καλώς.
2: Άμα ήξερα θα έλεγε ανέκδοτο, δεν θα το αναβακάν.
0: Ναι.
2: Την τροπή του. Χάρηκα που άκουσα το Γιάννη από την Κρατίνη. Τον πρόεδρο θα τον έχουμε εκεί μαζί μας.
0: Ναι.
2: Με Φώτη, Εθέλ και τα λοιπά. Ο Θεός να βάλει
0: δεν έχασε κανείς. Δεν έχασε κανείς με την ομάδα.
2: Ναι. Όλα καλά. Τώρα για το σημερινό, τι ώρα παίζει η Γαλλία με το Μαρόκο?
0: 11
2: η ώρα.
0: Ναι, δεν σ' αρέσει η ώρα, δεν είναι.
2: Μια χαρά. Αν είναι 11 είναι πολύ ωραία.
0: 11 είναι.
2: Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Για να δούμε αν τα καταφέρνουν οι Γάλλοι. Τι θα κάνουμε, κανένα μπαμ Μαροκινή και θα γίνει το Ελλάδες. Και θα το πάρει ο Μέση για πλάκα.
0: Αν καρά μέση.
2: Α, έτσι. Καλά, ο άνθρωπος δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν μιλήσαμε προχθές, προσπάθησα να βγάλω, δεν έβγαλα. Ο τύπος είναι ένα φαινόμενο. Αυτός και αν είναι φαινόμενο. Είναι μια μεγάλη ιδιοφυΐα που δεν πρέπει να ξαναδεί.
0: Θα έχουμε για πολλά χρόνια ακόμα να λέμε. Δηλαδή θα σταματήσει το ποδόσφαιρο και θα το μελετάμε. Αυτό είναι σίγουρο. Ναι, είναι σίγουρο.
2: Θα σταματήσει και θα λέμε κάποια στιγμή μήπως θα βγει για κανένα 20 λεπτό να μας τρελάνει.
0: Έτσι είναι.
2: Και ένα τελευταίο ευχή κάνω. Σαν άσχετος με το αντικείμενο. Σε αυτά είναι ο αντικειμενικός. Ο μη αντικειμενικός είναι ο μέντορας, έτσι. Ένα ρινγκ θα χρειαστούμε, εύχομαι να μην χρειαστεί ποτέ ένα ρινγκ, με τα Eric Jones και για Μπουσέλε.
0: Ωπα, πα, σταμάτα, άστα αυτά τώρα.
2: Ευχή κάνω, δεν καθίνε και δύο παλαβία. Καλημέρα μου, σας ακούμε, να είστε καλά. Και επιτέλους ο Πάνος που έχει δει θα καταλάβει ποιος είναι ο νορμάλ και ποιος είναι ο παππούς.
0: Φαγωθήκατε. Λοιπόν, έγινε.
2: Καλημέρα μου.
0: Έλα. Γεια. Παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Πού πάμε εδώ.
0: Πρόντο.
1: Καλημέρα.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Γιώργος από Σπάρτη.
0: Γεια σου, Γιώργο Σπαρτιάτη.
3: Γεια σου, Βαγγέλη. Γεια σου, Κυριακό.
0: Όχι, δεν είναι ο Κυριάκος, δεν το πέτυχες. Πάνος.
3: Α, ποιος είναι.
0: Ο Πάνος.
3: Παναγιώτης.
0: Ναι.
3: Καλημέρα, Παναγιώτη.
1: Καλημέρα.
3: Βαγγέλη.
0: Ναι.
3: Αυτός είναι για Μπουξέλε που πήραμε.
0: Ναι.
3: Είναι ωραίος παίκτης, έτσι δεν είναι.
0: Πώς δεν είναι ωραίος, παιχτάρας είναι.
3: Α, ωραία, πολύ καλά.
0: Δεν το θυμάσαι.
3: Από το NBA τον έχω παρακολουθήσει μερικές φορές.
0: Στη Ρεάλ είχε
3: παίξει. Και στο NBA δεν έχει παίξει.
0: Στο NBA έπαιζε τώρα 2,5-3 χρόνια. Αλλά πριν πάει στο NBA ήταν στη Ρεάλ.
3: Αυτό λέω.
0: Και Εθνική Γαλλίας βέβαια.
3: Θέλω να πω κάτι εκτός θέματος.
0: Παρακαλώ.
3: Ότι όταν λες εσύ κάτι... Επειδή μου πώς το λέτε όταν λες, μπερδεύεις τη γλώσσα σου και μιλάς.
0: Ναι.
1: Σαρδά
0: μου τα κάνω.
3: Ναι, έχεις πολύ γέλιο.
0: Ευχαριστώ. Το ραδιόφωνο κλείσω όμως, γιατί με ακούσα από το τηλέφωνο. Το ραδιόφωνο κλείσω στο άμαξι.
3: Ναι.
0: Γιατί ακούγεται
3: έχεις πολύ γέλιο, μιλάμε.
0: Να είσαι καλά, φιλαράκο μου. Το γέλιο είναι υγεία. Και αν
3: όχι,
0: μπορώ να
3: την αλήθεια,
0: γέλιο...
3: λέω, σε πάω πάρα πολύ σαν άνθρωπο και εσύ έχω δει από κοντά. Και όλους εκεί πέρα την παρέα. Θα σε ακούω πάρα πολλά χρόνια, Βαγγέλη. Μιλάμε για πολλά χρόνια. Φανταστείτε όταν ήσασταν. Στην Καλυθέα, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, στην Καλυθέα ήμασταν, ναι. Στη Βιδαβάκη.
3: Ναι. Σας ακούω από τότε, πριν πολλά χρόνια πίσω.
0: Μαρτυράς ηλικίες τώρα, σταμάτα.
3: Σας ακούω πάρα πολλά χρόνια.
0: Σταμάτα, μαρτυράς ηλικίες, λέω, σταμάτα.
3: Βαγγέλη,
0: πλάκα κάνω,
3: η ηλικία
0: δεν
3: είναι ένας αριθμός.
0: Δεν με νοιάζει, πλάκα κάνω.
3: Ναι, η ηλικία είναι ένας αριθμός. Το πώς αισθάνει το καθένας είναι αυτό είναι το θέμα. Εγώ είμαι 52 χρονών και πραγματικά σου μιλάω, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Οδηγάω την ημέρα το ταξί μου γύρω στις 15 ώρες.
0: Να είσαι γερός, αλλά να κοιτάς και τον εαυτό σου λίγο, να αποσύρεις τον εαυτό σου.
3: Το κοιτάω πάρα πολύ, Βαγγέλη. Ναι. Κάνω γυμναστική.
0: Μπράβο, ωραία.
3: Κάνω γυμναστική, Βαγγέλη. Κάνω 90 κιλά πάγκο 10 φορές.
0: Εσύ το παρατραβάς.
3: 90 κιλά πάγκο.
0: Μια συμβουλή παραδώσω. Μια συμβουλή παραδώσω και πέσα σε αρρωστάκι.
3: Όχι, αλήθεια σου λέω.
0: Καλά κάνεις, ναι, ωραία.
3: Δεν έχω καπνίσει ποτέ μου.
0: Μπράβο σου. Μαγιά σου.
3: Σας εύχομαι τα καλύτερα, Βαγγέλη.
0: Έγινε, Λεβεντή.
3: Να περνάτε πάντα καλά και να χαίρεστε την οικογένειά σας όλοι.
0: Υγεία να έχουμε όλοι.
3: Καλή σου μέρα, Βαγγελάκη.
0: Γεια σου, αδερφέ, γεια. Άντε, ο άλλος γραφικός, Βαγγέλη, έχω μεγαλώσει μαζί σου ακόμα μικρός Γιώργος Πενελή. Δεν σταματάει λίγο, δεν σταματάει. Άντε τώρα ξέρεις να ανοίξει 7 η ώρα και μετά δεν παίρνει ανάσα και εξαφανίζεται. Με 7 η ώρα με το που ανοίγει, μετά πάει το ζυμάρι σύννεφο. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλώ τα Δημήτρη.
4: Τι κάνετε.
0: Καλά, φίλε, εσύ.
4: Καλά, είναι μια χαρά. Βόλτα με το νέο μέλος της οικογένειας.
0: Ναι, τον έχουμε δει στα social media.
1: Α, δεν τον είδα.
0: Ναι, ωραίος. Ωραίος.
4: Τώρα τι ήθελα να πω. Πάμε. Λοιπόν, τώρα δεν είναι ραδιοφωνικό αυτό που κάνω. Μεγάλες μεταγραφές που πάνε εγώ. Και με Ζότς βάζει πολύ μεγάλες, πώς το λένε, μεγάλες προσδοκίες.
0: Ναι.
4: Νομίζω το πρόβλημα του Ολυμπιακού από εδώ και πέρα είναι το πώς θα στελεχωθεί με Έλληνες παίχτες. Αυτό είναι το πρόβλημα το μεγάλο. Γιατί δεν ξέρω και πού θα καταλήξει η ιστορία και με το Walkup και με το Dorsey.
0: Ναι.
4: Θα δούμε.
0: Είναι δεδομένο ότι υπάρχει πρόβλημα τώρα, ότι ο Ολυμπιακός αυτοί ζητάνε παραπάνω επειδή ειδικά ο ένας έχει μεγάλη πρόταση. Και ο Ολυμπιακός πιστεύω ότι θέλει να τους δώσει παραπάνω, αλλά όχι αυτά που ζητάνε. Έτσι πιστεύω.
4: 100%. Θα δούμε. Επίσης, εντάξει, να μην περάσει και στα ψηλά με τα γραφή του Μοντέρο.
0: Όχι, βέβαια, δεν έχει. Απλά είναι πολύ καιρό γνωστή, γι' αυτό και Επειδή είναι γνωστή πολύ καιρό, ας πούμε, το ξέρουμε εδώ και πόσο.
4: Είναι πολύ μεγάλη κίνηση.
0: Βεβαίως.
4: Δηλαδή αναβαθμίζει πολύ στα τζάρ τον Ολυμπιακό. Και ο Μοντέρο και ο
0: Μακεντέρ.
4: Όλα τα υπόλοιπα θα τα δούμε στο γήπεδο. Mm-hmm. Πάμε και λίγο για ποδόσφαιρο. Μαρόκο, εύχομαι να περάσει, αλλά το βλέπω λίγο δύσκολο. Έτσι, για να έχουμε και κάποια αλλαγή, ρε παιδιά, ας πούμε. Όχι ειδική ήδη. Αν δεν τα καταφέρει, πάλι θα πω Αργεντινή. Γιατί αυτά που κάνει ο Μέση είναι καταπληκτικά.
0: Ναι. Για να δούμε.
4: Και να αποθεώσω τον Νικολίπτη, αυτό ήθελα αρχικά να πω.
0: Βασικά γι' αυτό πήρες,
4: νομίζω. Για το τραγούδι που έβαλε στο εκκρίβης.
1: Μάλιστα.
4: Ξέρει ότι έχω αδυναμία σε αυτό το τάργετ των τραγουδιών.
0: Ναι, το έχω παρατηρήσει και εγώ ότι πάντα στέλνεις μήνυμα όταν βάζει κάτι τέτοιο.
4: Λοιπόν, σας φιλώ, καλημέρα παιδιά.
0: Γεια σου Μίσο,
1: καλημέρα
0: φιλέ. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
5: Καλημέρα, εγώ.
0: Κύριε Λεωνίδα, καλημέρα εσύ.
1: Λεωνίδα μας.
5: Καλημέρα, παιδάκια. Και εγώ θα σου πω για το Μουντιάλ πήρα.
0: Ναι.
5: Είδα ένα όνειρο και θα το πω επειδή δεν παίζω στοίχημα. Όποιος θέλει, μπορεί να του κάνει κλικ και δεν ξέρω αν παίζει τι κιόλας. Έχω δει Ισπανία, Αγγλία τελικό. Έτσι όπως κοίταξα που κάνει. Και μάλιστα λέω ότι η Ισπανία θα φτάσει στο τελικό χωρίς να φάει γκολ.
0: Μέχρι τώρα δεν έχει
5: φάει. Θα το φάει στην παράταση και θα είναι η μοναδική ομάδα που θα το χάσει και δεν θα έχει φάει γκολ. Δεν ξέρω αν παίζεται. Αν παίζεται, νομίζω θα είναι καλό.
0: Μάλιστα. Λες από τη μία δηλαδή ότι θα φτάσει όλο το τουρνουά χωρίς να φάει γκολ, αλλά δεν το πάρει.
5: Δεν θα φάει. Αλλά δεν θα φάει. Ναι. Και τους Βέλγους νομίζω το 1-2-3-0. Έτσι λέω εγώ τώρα. Εύκολα θα τους έχει.
0: Ναι.
5: Εύκολα. Δεν είναι. Είναι πολύ καλή ομάδα. Δεν της φαίνεται, αλλά είναι πολύ καλή ομάδα η Ισπανία.
0: Όχι, εγώ το έχω πει, και εγώ το έχω πει. Επειδή πολλοί δεν τη βάζουν στην εξίσωση, εγώ λέω ότι όσο είναι μέσα στο παιχνίδι η Ισπανία, μπορεί να μην είναι τόσο φαντεζή όσο η παλιά Ισπανία, αλλά είναι αποτελεσματική και είναι καλή ομάδα.
5: Παιδιά, την Πορτογαλία την κέρδισε σχετικά εύκολα και μιλάμε για ίσως το καλύτερο κέντρο στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή.
0: Εντάξει, δεν παίζανε καλά όμως οι Πορτογαλοί. Δεν παίζαμε βάσει την αξία
5: των Πορτογαλίων. Δεν παίζανε καλά γιατί μάλλον δεν μπορούσαν να παίξουν.
0: Όχι, γενικά σε όλο το τουρνουά. Σε όλο το τουρνουά, Λεωνίδα. Σε όλο το τουρνουά. Δεν παίζανε καλά.
5: Νομίζω με τους Ισπανούς δεν ότι.
0: Αλλά τους νίκησε η Ισπανία, όπως λες για το μάτς αυτό, ναι, συμφωνώ ότι το πήρε εύκολα.
5: Κοιτάς και τον πάγκο της, κοιτάς και τον πάγκο της Ισπανίας και λες τι γίνεται τώρα. Και το δύο παιχταράδες να πούμε 100 εκατομμυρίων στον πάγκο. Τώρα αυτό λέω και δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο που ασχολείται με το στοίχημα, αν μπορεί να παιχτεί αυτό το που είπα και στο στοίχημα, δηλαδή να υπάρχει κάποιο να σαν ζητούμε να πεις ότι θα πάει τελικό χωρίς να φάει γκολ και. Και μάλιστα θα το χάσει τρώγοντας τον κόλλη της καθυστερήσης. Αλλά αν υπάρχει νομίζω θα είναι καλή απόδοση. Χωρίς να ξέρω πάλι που έλα πάνω από το στήμα. Απλώς το είπα έτσι επειδή είδα όνειρο.
0: Ναι.
5: Πια. Για την ομάδα δεν λέω. Γιατί θα γίνω να γκρινιάζω και θα λέει ο άλλος ότι το κάνω για γούρι. Να πει και εσύ το είπες.
0: Ναι.
5: Δεν το κάνω για γούρι. Εγώ όσο δεν βλέπω και δεν παίρνουμε στόπερ γιατί ο Αλεξίδης δεν είναι. Είναι
0: θα πάρει στόπερ η ΑΕΚ, θα πάρει ένα καλό ξενό.
5: Καλά, εντάξει.
0: Εγώ αυτό ξέρω.
5: Τρία χρόνια παίρνουμε στόπερ.
0: Όχι, για το σχεδιασμό του φετινού αυτό ξέρω. Ότι θα πάρει ένα καλό στόπερ. Δηλαδή ο Αλεξίου λέει δεν επηρεάζει.
5: Τρία χρόνια παίρνει η ΑΕΚ στόπερ. Από τη χρονιά την πρώτη του Αλμίδα έπαιρνε στόπερ και δεν πήρε.
0: Δεν πήρε πέρσι, δεν πήρε πέρσι το Ρέλβας. Δεν πήρε πέρσι το Ρέλβας. Δεν πήρε πέρσι το Ρέλβας που ήταν από τους καλύτερους της ομάδας.
1: Δεν μας τρελάνεις,
5: ρε. Ναι, αλλά πήρε γιατί ο Βίντα είχε φτάσει 38, δεν γινόταν.
0: Ναι, αλλά όμως πήρε πέρσι.
1: Λες δεν παίρνει.
0: Ναι, πέρσι πήρε το Ρέλβας και ήταν.
5: Ναι, ένα ταχυδυναμικό αμυντικό δεν πάμε.
1: Αυτό είναι
0: ο λόγο. Μα σου λέω, όχι πέρα από αυτό. Πέρα από αυτό. Ο προγραμματισμό τη ΑΕΚ για την ενίσχυση λέει ότι μέσα στο καλοκαίρι απλά δεν θα νοβιαστεί. Δηλαδή μπορεί να περάσουν 15-20 μέρες και να ανακοινωθεί μετά και ένα στόπερ όπως ανακοινώθηκαν και αυτοί οι δύο που πήρε, ας πούμε. Ο Ζούπκοφ και ο Κάιρινεν. Από όσο ξέρω, εγώ θα πάρει και στόπερ. Αυτό ξέρω.
5: Έτσι. Σταματάω, δεν θέλω να γκρινιάσω γιατί θα το νομίζω ότι το κάνω για γούρι.
0: Εντάξει, παιχτή.
5: Λοιπόν, χαιρετώ.
0: Γεια σας, κύριε Λέντα.
5: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Χαιρετώ.
0: Ένας φίλος λέει εδώ, η καλύτερη ομάδα η Ισπανία. Βασικά δεν μπορεί να την κερδίσει κανείς. Εντάξει, κάτσε να τη δούμε και στα. Και στα μεγάλα ντέρμπι έτσι τώρα. Θα πεις κανείς και με την Πορτογαλία ντέρμπι ήταν φυσικά. Αλλά ρε παιδί μου, εντάξει, δεν λέω ότι εγώ ακόμα ότι δεν μπορεί να την κερδίσει κανείς. Την υπολογίζω σίγουρα, αλλά δεν λέω ότι μπορεί να την κερδίσει κανείς. Καμία ομάδα, καμία δεν είναι ανίκητη. Πάμε άλλη μια γραμμούλα. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
6: Εγώ.
0: Έλα, Μιχάλη, έλα.
6: Προχωράω στον δρόμο. Προχωράω στον δρόμο, λέω καλημέρα, καλημέρα, με βλέπει ο κόσμος από μου και μιλάει άλλο. Έχω πει 7 φορές καλημέρα.
0: Ναι, τώρα ήρθε η ώρα σου.
6: Ήρθε η ώρα της κανονικής καλημέρα. Λοιπόν, πήγαμε τραπεζάκι, 4 άτομα.
0: Ναι.
6: Οπότε θα γνωριστούμε για το άλλο Σάββατο.
0: Υπέρογκα.
6: Θα είμαστε κάτω. Εγώ να πω λίγο για τη διαιτησία, όπως είπα και χθες, επειδή δεν την είχα δει, έλειπα Αθήνα, δεν το είχα δει το παιχνίδι. Αν και την είμαι την
0: Αίγυπτο.
6: Με την Αίγυπτο.
0: Ναι.
6: Εντάξει, ήταν τραβηγμένο το ακυρωμένο γκολ. Αυτό ήταν τραβηγμένο.
0: Okay.
6: Δηλαδή το φάουλ που είχε στην πάση πίσω στην περιοχή. Τώρα δεν.
1: Ούτε είναι το κλέψιμο της μπάλας που βγαίνει αντεπίθεση. Πώς δεν. Βγαίνει σε αντεπίθεση η ομάδα κλέβοντας την μπάλα.
6: Δεν δίνεις φάουλ τώρα εκεί. Δεν δίνεις φάουλ τώρα εκεί.
1: Άρα έχεις την μπάλα.
0: Το σήμερα η μέρα, Μιχάλη μου, το ξέρεις καλά ότι τώρα που τα βλέπουν και τα ξαναβλέπουν όλα δίνονται.
1: Έχεις πάρει την μπάλα αντικανονικά και ξεκινάς αντεπίθεση και λες ότι είναι μακριά. Οκ. Okay.
0: Μα
6: όταν τη χάνει αυτή τη φάση τόσο πολύ ότι είναι εκεί κάτω και γυρνάς τη φάση τώρα 3-4 λεπτά πίσω και να έχει πει γκολ. Και σε φωνάζει το βάρο γιατί δεν θα πει, γιατί το βάρο.
0: Εντάξει, παιδιά, δεν χρειάζεται να συμφωνήσετε. Δεν χρειάζεται να συμφωνήσετε.
6: Δεν χρειάζεται να συμφωνήσουμε. Όχι, δεν χρειάζεται να συμφωνήσουμε. Αλλά είναι στήριξη που παίρνει μεγάλη ομάδα. Για μένα.
0: Έλα, και εσύ αφού όταν σφύριζε τα ίδια έκανε. Όταν έπαιζε με τα φαβορί, έδρα έπαιζε. Σταμάτα. Σα ξέρω. Σα ξέρω. Σα ξέρω και από τα τοπικά. Άσε τώρα. Τι έχει κάνει σήμερα με το τηλέφωνο. Τι έχει κάνει με το τηλέφωνο σήμερα και έχει τόσο κακή γραμμή. Λες και είσαι όπως ήμουν εγώ στο Σαμοθράκη στα Έμια είναι. Τέτοιο αέρα. Τώρα άνθρωπο κανονικό. Τώρα κανονικό.
6: Ωραία. Εσύ στο πιο δύσκολο πρωτάθλημα για μένα που υπήρχε, που καταργήθηκε και ευτυχώς που καταργήθηκε γιατί...
0: Η Δέλτα Εθνική, ποιο?
6: Η Δέλτα Εθνική, ναι,
0: ήταν.
6: Είχα παίξει 75 παιχνίδια, τα 58 εκεί και διπλά, μόνο αυτό σου λέω.
0: Α, δεν πάρει, ήσουν αδράκες, ε.
6: Δεν ήμουν τέτοιος εγώ. Αφού όλοι μου λέγανε είσαι τέτοιος,
0: να σου πω, τα είχαμε καλά με τον πρόεδρο της τέτοιας. Γιατί τι
6: μπορεί να το κάνει.
0: Μα πολύ μάτς φύριζες. Πολύ μάτς φύριζες. Πολύ παιχνίδι.
6: Πολύ μάτς.
0: Πολύ.
6: Αυτό μου το είχατε γράψει και στην εφημερίδα ότι ο Ζαχαρίας φυράει πάρα πολλά παιχνίδια στην
0: Ελλάδα. Και συνήθως, ναι, συνήθως, ο οποίος φυράει πολλά, ξέρεις. Συγγνώμη κιόλας.
6: Ναι, έτσι. Εγώ σου λέω πάντως επειδή υποστηρίζω Αργεντινή, έτσι η ομάδα μου ήταν η Βραζιλία, βγήκε απ' έξω.
0: Ναι.
6: Εγώ υποστηρίζω Αργεντινή και όπως θυμάσαι σου είχα πει για μένα ο τελικός είναι Αργεντινή-Γαλλία, καιρό πριν. Όχι, έτσι θα συμβεί. Δεν με χάλασε που πέρασε η Αργεντινή, γιατί είμαι και μέση. Αλλά εγώ αυτό το σφύρι παρεμβίλε σε τέτοιο παιχνίδι δεν το
0: έδινα. Κλείνεις όπως ξεκίνησες.
6: Ναι, και το Βάρνα με φώναζε, θα του λέω ευχαριστώ πολύ και θα το κατακύρωνα αυτό. Και έτσι κι αλλιώς εκείνη την ώρα 0-1 ήταν.
0: Αντιδραστικός, να και όταν φύγεις στη Σφυρίχτρα, σε έχω καταλάβει. Άσε με τώρα.
6: Και κουκουράκι Ολυμπιακός και τι θα κάνω, εγώ φταίω. Παιδιά, καλημέρα, θα πούμε το επόμενο Σάββατο. Γεια σας, καλημέρα.
0: Γεια. Καλημέρα από Κοζάνη, λέει, ο Μπετονιέρας, ωραίο παράτσουκλι. Η ΑΕΚ, παιδιά, νομίζω λέει αν και είμαι Παουτσής, έχει την πιο ποιοτική και πιο δεμένη δεκάδα φέτος, λέει ο Παουτσής. Ο Ντιτιέ Δεσάμπ είναι εγγύηση, λέει ένας άλλος. Ασφαλώς και είναι εγγύηση, θα πούμε και χθες για τον Δεσάμπ. Καλημέρα, Βαγγέλη Παναγιώτη και σε όλη την πρωινή παρέα. Να είστε καλά όλοι, με υγεία πάνω απ' όλα. Καλή συνέχεια, Βασίλης Νίκη ΑΕΚ. Καλημέρα στο βασιλάρα μας. Καλημέρα στον Νικόλα τον Ναυτικό. Μάλλον έρχεται μπόρα, Νικόλα, ναι. Προσοχή στις χαράδρες. Καλημέρα στα κανόνια της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είστε και πρώτοι, τι κάνετε. Μπράβο, λέει ο Δημήτρης. Α, κανόνι, τι έγινε, κανόνι. Χέρια κανόνια, ηλιακή ξηράφια. Γεια σου, ρε Μίτσο Λεβέντη. Καλημέρα, παιδιά. Ο Παναθηναϊκός θα πάρει άσο στο μπάσκετ. Έχουμε κανένα νέο. Πολλά τεσσάρια δεν έχουν μαζευτεί. Θα φύγει κανένα. Έχουμε εμπιστοσύνη στον Ομπράντοβιτς. Καλή δύναμη σε όλους. Πρωινή βόλτα με τον Όσκαρ. Σας ακούμε φανατικά. Κυριάκος Νέο Κόσμο. Θα πάρει ο Παναθηναϊκός άσο στο μπάσκετ, αλλά δεν το βιάζεται πλέον. Τα πολλά, τα δύσκολα τα έχει κάνει Κυριακό. Καλημέρα, παιδιά. Καλή εκπομπή. Αυτή η ιστορία με το FBI λέει και την Ομοσπονδία τη Αργεντινή. Οι Αμερικανοί προσπαθούν να πετάξουν Αργεντινή εκτός Μουντιάλ. Βαγγέλη, πες μου, λέει τη γνώμη σου. Τι να σου πω, ρε φίλε. Τι να σου πω. Εγώ είμαι άνθρωπος που θέλω τα πάντα στον αθλητισμό και στο ποδόσφαιρο να κρίνονται μέσα στα γήπεδα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Και εμείς γυμναζόμαστε. 90 κιλά παϊδάκια φάγαμε χθες. Βοηθά, Βασίλη, πώς ήσασταν 90 κιλά. Τι ήσασταν. Δημηρία ήσασταν. Καλημέρα, λέει εμείς. Οι αναξιοπαθούντες, πότε θα έρθουμε στο πασταπάρτι σας. Την επόμενη φορά θα τα βρούμε στη μέση, λέει. Να το κάνουμε στη Μύκονο, λέει ο Κώστας από την ΚΟ.
1: Να τα.
0: Κώστα, εσύ μην ανησυχείς, το Σεπτέμβριο αποκλειστικά θα έχουμε δικό μας αντάμωμα στην ΚΟ. Τις καλημέρες μου στο καλύτερο δίδυμο. Βαγγέλη, πιστεύω ότι αν μια ομάδα μπορεί να κάνει ζημιά σε αυτή την ομαδάρα της Γαλλίας, πιστεύω ότι θα είναι το Μαρόκο. Μην το έχετε για εύκολο παιχνίδι, έτσι νομίζω ο Νίκος Τύλος Γερμανία. Νίκο, αν με έχεις ακούσει προσεκτικά, έχω σταθεί από χτες πολύ στην ιδιαιτερότητα αυτού του ζευγαριού. Γιατί ξέρεις πάντα, ας πούμε, όταν είναι μια μειονότητα που τα βάζει, ξέρεις, με το. Είναι το σκηνικό έτσι που εγώ πιστεύω ότι και επειδή έχουν και καλή ομάδα οι Μαροκινοί, πιστεύω ότι θα έχει δράση, θα έχει άξιον απόψε. Λοιπόν, πριν πάω στο διαφημιστικό, έχει 7 και 1. Όχι, θα πάω στο διαφημιστικό. Είναι 7 και 1. Νόμιζα 7 πριν. Πάμε διάλειμμα και ερχόμαστε δυνατά για δεύτερη ώρα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
5: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
6: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Θα σας απαγγείλω ποίηματα από την ανέκδοτη ακόμα συλλογή μου Πευκοβελόνη.
11: Καλώς σας βρήκα. Καλώς σας βρήκα όλους μαζί. Καλώς σας βρήκα έναν έναν. Καλώς σε βρήκα εσένα. Καλέ μου ακροατέ που πέρασε όλο το καλοκαίρι περιμένοντας μεταγραφές που γίνανε, αλλά κυρίως μεταγραφές που δεν γίνανε. Καλώς σε βρήκα εσένα, φίλε μου ακροατή, που πέρασε τα πάνδυνα φέτος και φέτος το καλοκαίρι, κυνηγώντας τα πιτσιρίκια, μαλώνοντας με τη σύζυγο, εν πάση περιπτώσει κάνοντας ότι ξεκουράστηκες.
12: Άλλωστε το λέει πολύ καθαρά ο ποιητής.
11: Καλώς σε βρήκα και σένα, φίλε μου, που δεν σε έκανε αεράκι στη Φολέγανδρο και γύρισες και σκέφτεσαι ότι ήθελες μερικές μέρες ακόμα. Εν πάση περιπτώσει, όλους καλά σας βρήκα. Λένε ότι. Πώς το λένε.
12: Απάγγειλε μαζί μου γενναία Πόπη.
10: Ναι.
12: Το θέρος είναι ύπουλο.
10: Ναι, ύπουλο.
11: Με το φθινόπωρο, ας πούμε, επιστρέφουν τα πρωτοβρόχια και διάφορα τέτοια. Που μακάρι δηλαδή, γιατί δεν βρέχει πουθενά και ξεραθεί ο τόπος.
13: Τι λέει και κουβέντε για τις Πευκοβελόνες.
11: Λοιπόν, εμείς είμαστε τα πρωτοβρόχια που επιστρέφουμε με το πρωτάθλημα.
12: Τρέλα! Τρέλα! Και το μυαλό σου είναι θολό!
11: Τέλος πάντων, ο καθένας ό,τι ξέρει.
10: Αλλά εγώ είμαι η Βάνα και θα μείνω.
13: Κι εγώ είμαι ο Βλάση και θα φύγω.
11: Όλοι έχουν τα θεματάκια τους.
10: Αλλά εγώ είμαι η Βάνα και θα μείνω.

0: Επιστροφή στη δράση εδώ στον Big Sport FM και στους 94,6 με μια μεγάλη καλημέρα σε όλο το ακροατήριο στο πρωινό της 5ης 9 Ιουλίου του 2026. Καλημέρα και στους καινούργιους εισαγωγικά, σε εσάς που ξυπνάτε και συντονίζεστε με την παρέα 2195-79-283-4 και 5. Τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε με αστική χρέωση για να τα πούμε στον αέρα. Πάνω στο τέλος του Αντέξ, Βαγγέλης Νεραζιάς στο μικρόφωνο, έτσι πορευόμαστε μέχρι τις 8. Λιώνει στην πόλη με τη θερμοκρασία στα κόκκινα. Αν θέλεις να ζήσεις το καλοκαίρι cool με τη διασκέδαση στο full, υπάρχει το Ρίζες Καζίνο Μονπαρνές. Στην Πάρνη θα σε περιμένουν μοναδικά παιχνίδια και happenings, δροσερές γεύσεις και φυσικά οι πιο cool κληρώσεις για έως 320.000 ευρώ μετρητά σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο για έως 20.000 ευρώ ένα ημέρα και συμμετοχή με την είσοδο στο καζίνο. Και αυτό το καλοκαίρι η Πάρνηθα είναι το πιο δροσερό σημείο της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις καθημερινά και όλη την πόλη στα πόδια σου. Δελτία συμμετοχής με την δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Στον κόλλη της Αργεντινής λέει: γύρισε τη φάση πίσω, καθαρό φάουλ όπως και το πέναλτι που δεν έδωσε. Okay. Βαγγελάκη λέει: λογική με τα κοράκια δεν υπάρχει, μόνη λύση είναι γήπεδα. Λέει: μια πόρτα εξόδου δίπλα στα αποδυτήρια των διαιτητών. Λέω: Παναγιώτη Εθνικάκη, συντροπή Παναγιώτη. Λοιπόν. Καλημέρα, λέει: έβαλα να σε ακούσω γιατί κοιμάμαι και ξυπνάω αναδιαστήματα. Τώρα σε έβαλα για ένα ανούρισμα, λέει ο φίλος μου ο Σάκης. Ωραίο ένα ανούρισμα. Σάκης, μεγάλη περίπτωση. Μεγάλη περίπτωση. Ξέρεις τι μου έχει πει ο Σάκης. Ο Σάκης μου είχε πει παλιότερα, είναι Ολυμπιακάκια και μου λέει: αν έβρισκα ένα τζίνι, μου λέει και είχε τρεις ευχές, μία από αυτές θα ήταν να σε κάνω Ολυμπιακό. Μιλάμε για τέτοια περίπτωση. Λοιπόν, γεια σου, ρε Σάκα, ρε Λεβέντη. Την αγάπη μου. Λοιπόν, 2195-79-283-4 και 5. Πάμε στον κόσμο. Παρακαλώ, καλημέρα. Αυτός έπεσε. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Ναι.
2: Και πάνω, καλημέρα.
0: Έλα, καπετάνιε.
1: Πού είστε, καπετάνιε.
0: Καπετάνιε στα μετέωρα, καλημέρα.
2: Είστε καλά. Όχι, δεν είμαι στα μετέωρα.
0: Πού πήγες.
2: Κάνω πανάκι, λέει. Κάνω πανάκι.
0: Πού πήγες.
2: Ήρθα πάλι. Έφυγα, έκανα 7 μέρες την προηγούμενη εβδομάδα που είχα πάρει.
0: Ναι.
2: Και πήγα από τα μετέωρα, ξαναγύρισα προχτές και θα φύγω τη Δευτέρα πάλι γιατί έχω πρόβλημα με τα δόντια και πάω να τα φτιάξω πάλι. Τι να κάνω.
0: Τι να κάνεις.
2: Εδώ έβριξε χθες το βράδυ. Όχι πολύ, λίγο να πω. Εγώ σε σκηνή μένω, όπως ξέρεις, και με το τραπουσάρι μου. Σαν το πώς λένε από το ΣΥΜ. Εδώ κάνω παρέα με τα σκυλάκια να πούμε. Βρήκα και μια τσάντα τώρα με ένα δουλείο κάποιος θα την ξέχασε και έχει λίγο, δεν ξέρω αν ακούγεται στο... Έχει λίγο κυματάκι. Αλλά η θάλασσα θέλει σεβασμό. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Σας ακούω πάντα, παιδιά.
0: Γεια σου, καπετάνιε, καλημέρα. Καλημέρα. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ.
1: Ένεκο.
0: Δεν υπάρχουν γραμμές, παιδιά. Όποιος θέλει να κάνει τη δική του τοποθέτηση, τη δική του παρέμβαση, το δικό του, να εκφράσει το δικό του προβληματισμό για τα όσα συμβαίνουν, να μιλήσει για τις εντυπώσεις του από τον Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Τι άλλο, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να έχετε στο μυαλό σας. Έτσι, είναι το τηλεφωνικό κέντρο στη διάθεσή σας. Γι' αυτό είδες. Τρεις-τέσσερις παπάντζες ήθελε και ήρθαμε. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι. Τώρα τόσα χρόνια τι κάνουμε, μπρίκια κολλάμε. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα, εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι.
1: Καλημέρα, εσύ.
3: Κώστας από Ήλιο Νάιτ.
0: Γεια σου, Κώστα.
3: Έχουμε ξαναμιλήσει πιο παλιά.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, Βάγγελης Νετατιάς, σ' άκουγα σχολείο, στρατό, σχολή και τώρα δουλειά.
0: Παντρεύτηκες.
3: Δεν έχω παντρευτεί, είμαι μικρός ακόμα, είμαι 26.
0: Άμα δεν σε παντρέψω και δεν σε κάνω πατέρα, δεν σταματάω το ραδιόφωνο.
1: Πολύχρονος.
3: Να είστε καλά. Λέτε έτσι να το πάμε, να παντρευτώ.
0: Σίγουρα, ρε. Θα σε αποκαταστήσω και μετά. Τι, να έχεις μετά όλο το πακέτο. Να λες με σένα σχολείο, στρατό, σχολή, οικογένεια, όλα.
3: Λοιπόν, Μουντιάλ τι βλέπετε.
0: Μουντιάλ τι βλέπουμε. Εγώ βλέπω ότι θα το πάρει ευρωπαϊκή ομάδα παρά τα τεράστια κατορθώματα του Λίο Μέση. Πιστεύω ότι θα το πάρει η ευρωπαϊκή ομάδα. Τώρα πια από τις τρεις, Γαλλία, Ισπανία, Αγγλία, δεν ξέρω. Εκεί πιστεύω ότι θα πάει όμως.
3: Εγώ Αργεντινή πιστεύω που είμαι και Αργεντινή, δεν αντέχει άλλο. Θα σκάσει. Είτε με Ελβετία είτε με Αγγλία θα σκάσει.
0: Μα και εγώ γι' αυτό το λέω.
3: Αυτό. Τώρα η ομάδα εντάξει, κάνει μεταγραφές, θα δείξει. Αισιόδοξη. Ο Παναθηναϊκός που είναι και ο αδερφός μου, τον βλέπω λίγο δυνατό. Όχι λίγο, πολύ δυνατό με αυτά που κάνει πλέον. Και μακάρι να είναι και λίγο ανταγωνιστικός για να γυρίσει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Γιατί έχει κουράσει λίγο όλο αυτό να είναι τόσο μια μεγάλη ομάδα και να μην μπορεί να καταφέρει πράγματα. Αυτά ήθελα να πω.
0: Έγινε φίλε.
3: Καλή συνέχεια.
0: Και σε σένα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Γεια. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Κλείνω το ραδιόφωνο.
0: Κλείσε το ραδιόφωνο, μας ακούσα από το τηλέφωνο.
4: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
1: Τώρα είσαι ωραίος.
4: Ακούγομαι.
0: Ναι, ρε, καμπάνα.
1: Πολύ καθαρά.
0: Καμπάνα.
4: Το λεπτό. Εγώ δεν σας ακούω, γιατί δεν ξέρω.
0: Γιατί δεν μας ακούς, Παναγιώτη, δυνάμωσε λίγο στον κύριο ακροατή τον ήχο.
4: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
4: Ο Φώτης από τον δρόμο.
0: Γεια σου, Φωταρά.
4: Το Μουντιάλ θέλω να μιλήσω. Να είστε καλά, Βαγγέλη, πάνω. Μας χαρίζετε ωραία παρέα καθημερινά.
0: Εσύ να είσαι καλά, ρε φίλε.
4: Εγώ θεωρώ ότι από τις ευρωπαϊκές ομάδες που είπες και εσύ πριν, Βαγγέλη, κάτι χρωστάει στο Βέλγιο.
0: Λες,
4: ναι. Και ας μην έχει την σούπερ ομάδα ή να έχει δείξει τα φοβερά πράγματα, απλά βλέπω ότι παίζει μια... είναι λίγο σφιχτή, θα δυσκολευτούν πολύ για να τις βάλουν γκολ. Δεν ξέρω. Έχω την εντύπωση ότι στο Βέλγιο κάτι χρωστάνε και επειδή είναι μάλλον τελευταία χρονιά σε κάποιους από εκεί μέσα,
0: ναι,
4: μάλλον θα πάει εκεί.
0: Κοιτάξτε, δηλαδή, να σου πω κάτι. Δηλαδή, η αλήθεια είναι ότι την προηγούμενη δεκαετία είχαν πολύ πιο φαντεζή ρόστερ. Τώρα αυτή τη φορά πήγανε με πολύ χαμηλά την μπάλα.
4: Βέβαια,
0: και ενδεχομένως αυτό.
4: Καθόλου, αλλά έχουν φτάσει μακριά από το πουθενά.
0: Από το πουθενά έχουν φτάσει μακριά και μάλιστα και με καλές εμφανίσεις. Και αποκλείοντας ομάδες σκληροτράχυλες. Γιατί και οι Γκανέζοι είναι μια ομάδα που πολύ δύσκολα τη βάζει από κάτω γιατί παίζουν πολύ άμυνα. Και οι Αμερικανοί ήταν μια ομάδα η οποία. Τώρα μην πω ότι έχει το σύστημα μαζί μας.
4: Γι' αυτό το λέω, ότι κάτι ίσως χρωστάει στο Βέλγιο για το τελικό που έχασε νομίζω με τη Γαλλία, ήταν ναι.
0: Νομίζω ναι.
4: Ναι, κάτι χρωστάει.
0: Με τελικό
4: αυτό ήταν. Νομίζω εγώ, παρόλο που η Αγγλία είναι τέλειο. Καλή, γιατί ο Χάρι Κέιν έχει ρολάρει, παρόλο που όπως είπαμε η Αργεντινή κάποια στιγμή θα σκάσει, δεν μπορεί, δηλαδή είναι
0: ημιτελικός πολλά ήταν, τα λεπτά που
4: έχουν έχουν σκάσει βάση περιπτώσει. Η Γαλλία τα έχει πάντα.
0: Αυτό που λες απλά να το διορθώσω γιατί είχα αμφιβολία, ήταν ημιτελικός τότε από τη Γαλλία. Ένα 0 είχε νικήσει και είχε περάσει τον τελικό τότε η Γαλλία.
4: Για να δούμε.
0: Το 18.
4: Αυτή είναι η άποψή μου. Παναθηναϊκός είμαι σαν ομάδα. Καλά πηγαίνουμε. Στο ποδόσφαιρο, πολύ καλή κατάσταση με το μπάσκετ, θα υπάρξει πολύ ηρεμία και νομίζω ότι θα είναι μια πολύ πολύ καλύτερη χρονιά για το Παναθηναϊκό και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, ανεξαρτήτου κατάστασης.
0: Ναι.
4: Αυτά.
0: Έγινε, ρε φίλε.
4: Καλημέρα μου, καλή δύναμη να έχετε, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστούμε, γεια. Το ότι άλλαξαν προπονητή που πήγε στην Πορτογαλία, λέει, τα λέει όλα για τους Βέλγους. Καλά, ο Μαρτίνεθ, ναι. Και ήθελα αυτό, ήθελα πριν πάμε στο break να σας διαβάσω, ότι ήδη από το Μουντιάλ έχουν αποχωρήσει 14 προπονητές. Ήδη από τις ομάδες δηλαδή που ήταν στο Μουντιάλ, έχουν 14 ομάδες, 14 ομάδες έχουν αλλάξει προπονητή. Η Ουρουγουάη έφυγε ο Μπιέλσα, ο Μαρτίνεθ έφυγε ο Πορτογαλία, ο Αγκύρ έφυγε από το Μεξικό. Από τον σημερινό Μπεκασέσε, ένας μαλλιάς έτσι ωραίος τύπος. Ο Νάγκελσμαν από τη Γερμανία, ο Κούμαν από την Ολλανδία, ο Κεϊρόζ από την Γκάνα, και η Κορέα άλλαξε προπονητή μετά από χρόνια, το Χιόνγκ Μιούνγκ Μπο, ο Κλάρκ από τη Σκωτία, ο Κούμπεκ από την Τσεχία, ο Σελαμί από την Ιορδανία, ο Ρενάρ από την Τινησία και ο Ντάλιτς από την Κροατία. Έχουν φύγει ήδη.
1: Ο Ρενάρ νομίζω αποχώρησε μετά την πρώτη ηττά. Υπήρχε προπονητής ο οποίος απολύθηκε μέσα στο Μουντιάλ.
0: Νομίζω ότι στην προετοιμασία του Μουντιάλ είχε αλλάξει. Στην προετοιμασία του Μουντιάλ είχε αλλάξει, ναι.
1: Μας περιπτώσει. Πάμε διάλειμμα.
0: Πάμε να κάνουμε το διάλειμμα μας και ερχόμαστε για τη συνέχεια.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
7: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
6: Για μένα.
7: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
6: Τότε δε στο κουλ.
7: Στην πόλη. Αποκλείεται.
6: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
7: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
9: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
10: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
9: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
10: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
9: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
10: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
9: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
10: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
9: αλλά δικό μας είναι.
10: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
12: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
11: Προσλαμβάνεστε.
13: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Έλεος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
15: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
14: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
16: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
17: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
5: Η Winsport FM 94,6.
0: Δώσε και πριν πάω στον κόσμο, θα πω ότι το καλοκαίρι πολλοί αγάπησαν τα κουνούπια Οδής. Γι' αυτό φέτος μην ξεχάσετε να προμηθευτείτε τη σειρά Aotan Defense του γνωστού σε όλους μας Aotan, διαθέσιμο στα φαρμακεία. Το Aotan Defense Extreme Protection της σειράς παρέχει την υψηλότερη προστασία με 50% DEET και προστασία έως 10 ώρες από κουνούπια, μύγες και τσιμπούρια. Και είναι απαραίτητο στο κάμπινγκ, στην εξοχή και στα μακρινά ταξίδια, μιας και αποθεί όλα τα κουνούπια, ακόμα και αυτά που μπορούν να προκαλούσουν ελονοσία για τον ιό του κίτρινου πυρετού. Για πιο καθημερινές καταστάσεις και για όλη την οικογένεια, υπάρχει το Aotan Defense Extreme Protection που είναι κατάλληλο και για παιδιά άνω 2 ετών. Φέτος λοιπόν, απολαύστε το καλοκαίρι χωρίς κουνούπια, η αξιοπιστία Aotan τώρα και στο φαρμακείο. 2-10-95-79-283-4-5 και πάμε ευθύς αμέσως στον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα.
18: Bonjour.
1: Bonjour.
0: Καλημέρα.
18: Μπορείτε λίγο να μου δυναμώσετε τον έχω γιατί δεν ακούω καθόλου, όντως.
0: Παναγιώτη, τι έχεις κάνει σήμερα στον κόσμο?
18: Έβγαλα το... Δεν είστε ο Παναγιώτης.
0: Ποιος
18: διάλεξε αυτή την κονσόλα, την καταραμένη, την καινούργια?
0: Σταμάτα ρε.
18: Γιατί να σταματήσετε το καταραμένο, μας φημώνετε κύριε Νερατιά?
0: Όχι, μην την κατεμιάσεις και πάθει καμία ζημιά ρε. Την καταραμένη,
18: κύριε, την κονσόλα. Κύριε Γιάννη Αλαφούζο, αλλάξε την κονσόλα, φέρτε την παλιά.
1: Φέρτε την παλιά, άστα.
18: Εσύ από τότε που άλλαξε κονσόλα, φεύγουν οι γραμμές, πέφτουν οι γραμμές.
1: Όχι, δεν όχι, όχι, το ζήτημα των γραμμών δεν έχει να κάνει με την κονσόλα, έχει αλλάξει το τηλεφωνικό κέντρο.
18: Εσύ τη διάλεξε την κονσόλα?
1: Η κονσόλα,
0: ναι, ναι, ωραίος διάλεξε.
1: Είναι για τις προηγούμενες.
0: Είναι καινούριο μοντέλο, ρε φίλε. Δηλαδή αφήσαμε το παλιό και πήραμε ένα καινούριο μοντέλο. Και έχει παγωθεί.
18: Όμως, παιδιά, τώρα πέρα από το χαβαλέ,
0: ναι, ναι,
18: από τότε που αντικαταστάθηκε η κονσόλα, υπάρχουν τέτοια θεματάκια με τον ήχο, δεν ακούγεστε. Όταν σας παίρνουμε τηλέφωνο, έτσι. Εγώ δηλαδή τώρα έβγαλα το Bluetooth, το ξανάβαλα, το κλείσα, έβαλα ανοιχτή ακρόαση, την ξανάβγαλα.
0: Παναγιώτη μου, τη γραμμή στο το ίντερνετ του σπιτιού δεν την άλλαξε τώρα εσύ όταν αλλάζουν και εγώ τα καινούργια? Τι να κάνουμε εμείς με την κονσόλα, δηλαδή αφού έπρεπε να αλλάξει.
18: Πενιντάρα είναι κύριε, μέχρι εκεί μας παίρνει κύριε Νεράδια. Πενιντάρα έχουμε. Ποια γραμμή ρε, πάμε το κινητό σε παίρνω, τι λέω κι εγώ. Το κινητό σε παίρνω, αυτό να κοπεί. Ρίλο, να κοπεί. Εγώ δεν έχω πει ποτέ σε σποτάκια.
0: Δεν τον έχουμε βάλει.
18: Όχι, ρε φίλε.
0: Εντάξει, την επόμενη φορά που θα έρθει ο Παλότολο του κάνω παραγγελία. Μια σεβάλλον που έχει πάρα πολλά αυτό. Έχει παραγγελία, θα το πω. Αυτός έχει γκρινιά. Θέλει να είναι στα σποτάκια.
18: Εγώ θέλω να μ' ακούω.
0: Ναι.
18: Λοιπόν, τι έχουμε?
0: Τι θες?
18: Για Μπρουσέλα έχουμε.
0: Α.
18: κυρίω, Λεβέντη μου, διάβασα και τις δηλώσεις του Παλκάρη μου, γεννημένος Παναθηναϊκός.
0: Εντάξει, τώρα υπερβολή.
18: Ναι, πήρε για να κάνω χαμαλέγω. Δεν πήρα να μιλήσω σοβαρά. Μπορώ εγώ να μιλήσω σοβαρά όταν έχω το ρίλο στα κουμπάκια.
1: Α, είναι αυτό το θέμα σου.
18: Είχα και ένα καλό ανέκδοτο, αλλά δεν πρόλαβα να πάρω νωρίς. Θα το πάρω αυτό το πάλι μέρα.
0: Να, μένει για πολύ.
18: Τι ήθελα να πω άλλο. Εντάξει, πολύ καλή κίνηση πέρα από την πλάκα. Ενισχύθηκε πάρα πολύ καλά ο Πανέκος μέχρι στιγμής. Στο αμυντικό τουλάχιστον κομμάτι το οποίο έλειψε τα τελευταία 3 χρόνια. Χωρίς να είναι αυτό μορφή για τον Αταμάν, γενικά έλειψα τα τελευταία χρόνια.
0: Αφού πέρσι ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ σοφτή στην άμυνα, ρε φίλε. Τι,
18: ναι, ναι,
0: τι πάρα μορφή,
18: πολύ.
0: Τι μορφή.
18: Δηλαδή, όχι, να προλάβω ορισμένους, γιατί ξέρεις, λες κάτι και το παίρνουν και το κάνουν, το λένε διαφορετικά μετά.
0: Πες εσύ αυτό που νιώθεις, πες αυτό που έχεις μέσα σου και θες να εξωτερικεύσεις.
18: Δεν μπορώ, γιατί είναι 7.30 ώρα το πρωί να πω αυτό που νιώθω.
0: Πάλι χοντράδες θα λέγε. Ας το καλύτερα, μην το λες αμένα.
18: Λοιπόν. Σας αγαπάω. Έτσι που λες, αμυντικός προσανατολισμός, κύριε Βαγγέλη. Υψώσανε τύχη. Ζέλικο είναι γνωστός για τα ψηλά του σχήματα. Για αμυντικογενείς παίκτες να καταθέτουν ψυχή, να δαγκώνουν. Εύχομαι τώρα πέρα από το Χαβαλέ να μην γίνει τίποτα ούτε με τον Τζόνς ούτε με τον Γιαπουσέλε. Πιστεύω ότι ωρίμασε και ο Γιαπουσέλε και άλλο μετά από εκείνο το κακό που έγινε. Δεν τον τιμά καθόλου. Τώρα από εκεί και πέρα δεν εκτοξεύτηκαν οι τιμές, αγαπητοί πρόεδροι πολλών ομάδων, λόγω του Παναθηναϊκού. Εκτοξεύτηκαν γιατί δεν υπάρχουν παίκτες. Γι' αυτό εκτοξεύτηκαν οι τιμές, γιατί οι περισσότεροι έχουν συμβόλαια, δεν υπάρχουν ποιοτικοί ούτε κοντοί ούτε ψηλοί, είναι μετρημένοι, οι καλοί Ευρωπαίοι δυστυχώς φεύγουν στο NBA. Αυτοί είναι οι λόγοι, γι' αυτό μη σπέρνετε από τώρα πριν ξεκινήσει η χρονιά διάφορα τέτοια story. Όλες οι ομάδες ανεβάζουν τα budget, όλες οι ομάδες πληρώνουν υπεραξία για να μπορέσεις να πεις ένα παίχτη να μην πάει στο NBA, απλά τα πράγματα. Ναι. Τώρα για το ελληνικό στοιχείο, φταίνε άλλοι λόγοι, τα έχουμε πει σε άλλες εκπομπές. Ελπίζω να διορθωθεί και αυτό κάποια στιγμή. Αν και να σου πω κάτι, εγώ είμαι της λογικής και το ξέρεις Βαγγέλη, ότι ο καλός θα παίξει. Αυτό. Ναι. Τώρα βέβαια αν αλλάξει αυτό από φέτος με τους ξένους, πολύ φοβάμαι ότι ίσως φύγει ο Τολιόπουλος. Δικιά μου εικασία. Αν αλλάξει αυτό και περάσουν οι 7 ξένοι, γιατί ο ΠΑΟΚ πιέζει πολύ την κατάσταση και δίνει και αρκετά λεφτά, που δεν είναι θέμα χρημάτων, έτσι. Παναθηναϊκός μέχρι στιγμής δεν το σκέφτεται καν. Αλλά μπορεί να είναι και επιλογή του παίκτη και για το συμβόλαιο και για το ρόλο. Γιατί όσο έρχονται παίκτες και άλλοι και θα έρθει και ξένος καλός άσος, στενεύουν τα περιθώρια, έτσι πιστεύω εγώ. Θέλοντας και μη.
0: Εγώ δεν νομίζω ότι θα το δώσει.
18: Βαγγέλη, για την Ευρωλίγκα, πόσο πιστεύεις, πόσο πιθανότητες έχει ο Τελειόπουλος να παίξει φέτος Ευρωλίγκα με αυτό το ρόστερ?
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν θέλω να το αναλύσουμε. Εγώ πιστεύω ότι θα το δώσει.
18: Ναι, ρε παιδί μου, εγώ τον πιστεύω τον Τελειόπουλο και τον θέλω στην ομάδα. Σου λέω, είναι μια σκέψη που κάνω δεύτερη, βλέποντας σιγά σιγά πώς διαμορφώνεται το ρόστερ. Τώρα από εκεί και πέρα, πάμε δυναμικά και στο ποδόσφαιρο με Νίστροπ. Έχουμε κανένα νεότερο για αριστερό μπακ?
0: Όχι, δεν υπάρχει κάτι.
18: Όχι. Οκ, εντάξει, το καλό πράγμα αρκεί να έρθει.
0: Λοιπόν, bonjour, Μεσχέ Παναγιώτης, λέει ο Αναστάσης από το Σεντροπέ.
18: Ω, Παναγιώτης. Δεν έχω το γαλλικό
0: κοντάξιο. Τι ωραία, αν ασχολείσαι, ας πούμε, και είσαι και δραστηριοποιείσαι στο χώρο, πώς το λένε, ρε.
1: Του τουρισμού.
0: Του τουρισμού, ρε παιδί μου, είδες, γιατί είσαι πιο καλλιεργημένος, ναι.
18: Είδες, πρέπει στα Βαγγέλμα να μην τα λέω.
0: Μόνο που εσύ τα, από ό,τι έχω καταλάβει και είσαι κυρίως Άγγλος. Λοιπόν.
18: Ναι, εκεί έχουμε It's coming home. Έλα, Χάλαντ. Έλα, Λεβέντη μου. Έλα, γόρι μου.
0: Λοιπόν, έγινε Πανούλη.
18: Γεια σας,
0: καλημέρα, Λεβέντη.
1: Καλημέρα.
0: Πολύ κακό ρε Κωστάκ μόνο. Καλημέρα, Βαγγέλη και πάνω. Ποιο είναι το αγαπημένο γλυκό των εμπριστών? Black Forest. Πολύ κακό και γίνει και εποχή τώρα.
1: Όχι, όχι.
0: Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
19: Καλημέρα.
1: Καλώς τον.
0: Γεια σου Νικό, καλημέρα.
19: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Εν τω μεταξύ, το καλημέρα μερικές φορές ακούγεται λες και δεν έχεις φορτιστεί καλά.
1: Ναι, ναι, ναι.
19: Μα έτσι με καταλαβαίνεις. Καλημέρα, πάνω μου.
1: Τι έγινε.
19: Τι μου θύμισε αυτό, ρε φίλε.
1: Ευτυχία.
19: Αυτό δεν ήταν όταν ήμασταν πιτσιρικάδες στο μικρό σπίτι στο Λιβάδι. Αλλά με καληνύχτα.
0: Κοιτάξτε, δεν είμαστε ίδιας ηλικίας, λίγο μεγαλύτερος.
19: Έλα, Βαγγέλη, πες μας ότι
1: δεν έχεις, ρε Βαγγέλη, μικρό σπίτι στο λιβάδι τώρα.
0: Υπάρχει ένα χάσμα γενναιών εδώ, συγγνώμη.
19: Ευχαριστώ, είσαι πολύ ευγενικός.
0: Να μην σε πειράξω, αφού ξέρεις τι μου αρέσει.
19: Με έστειλε. Μα μου είχε μείνει από δεκαετία του 70 που βλέπαμε το μικρό σπίτι στο Λιβάδι.
0: Πότε δεκαετία?
19: Και λέγαμε...
1: 70.
0: Πού, από αυτούς μεγάλωσα.
1: Ναι, ρε.
0: Ναι.
19: Γεια, δεν είχα πολύ μάρες μου.
0: Μπράβο, Παναγιώτη, ώρα το παίξεις. Λοιπόν, έλα, έλα. Έλα, τι θες να πεις, λέγε.
19: Συμφωνώ απόλυτα με το φίλο πριν δύο τηλέφωνα. Ήθελα ακριβώς να πω τα ίδια. Μην βγάζετε έξω το Βέλγιο.
0: Εντάξει.
19: Το είχα πει και από όταν ξεκίνησε που είπα, ας πούμε, ότι θα ξεχωρίσω εγώ Βέλγιο και Ολλανδία.
0: Ναι.
19: Εκτός της Αργεντινής, δηλαδή, εντάξει το
0: βασικό.
19: Ο Κούμερ μας απογοήτευσε τελείως. Εντάξει, δεν υπάρχει με το σύστημα που έπαιζε. Αλλά έχει πολύ καλό προπονητή, ρε φίλε, το Βέλγιο. Άμα δηλαδή οι αλλαγές που κάνει όλες αυτές είναι στοχευμένες και αυτές που έβγαλε όλους όλα τα μεγάλα ονόματα. Το Λουκάκου που το βάζει πάντα στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Ο Λουκάκου σε αυτό το τουρνουά τον συμπαθώ πάρα πολύ. Δηλαδή μ' αρέσει πάρα πολύ η αγωνιστική του συμπεριφορά. Το μ' αρέσει πάρα πολύ και βέβαια έχω και ποδοσφαιρική καψούρα με τον De Bruyne, έτσι. Δηλαδή το λατρεύω αυτό.
19: Και ούτε να γκρινιάξει που ήταν στον πάγκο τον έβγαλε.
0: Πάντως για τον προπονητή που λες, έχεις δίκιο που το λες, καλά κάνεις και το λες, διότι ο Ρούντι Γκαρσία τον ξέρω πολύ παλιά, μάλιστα θυμάμαι πριν σχεδόν και εγώ μαρτυράω την ηλικία μου τώρα, πριν το 2010, είχε παίξει με τη Λίλ ο Παναθηναϊκός και ήταν στη Λίλ τότε. Είχε κάνει μια τρομερή ομάδα στη Λίλ ο Γκαρσία και γενικά ένας προπονητής ο οποίος.
19: Η Λίλ του Champions League.
0: Ναι, ήταν και αρκετά χρόνια, ναι. Και μετά στη συνέχεια και στη Ρώμα και στη Μαρσέη. Δηλαδή είναι προπονητής ο οποίος είναι πολύ δουλεμένος. Πολύ δουλεμένος και είναι καλός προπονητής ο Γκαρσία.
19: Αλλά και αυτός συμφωνώ απόλυτα με τον Λουκάκου που δεν ούτε γκρινιάζει ούτε έχει αποδεχτεί το ρόλο του.
0: Ναι.
19: Εκεί.
0: Ναι.
19: Θέλω να ζητήσω κάτι να. Αν μπορεί κάποιος συνακροατής, κάποιος φίλος.
0: Τι συμβαίνει.
19: Και θα συνεννοηθούμε μεταξύ μας το.
0: Ναι.
19: Αν κάποιος μπορεί και αν έχει κάποιο σκύλο ροτβάιλερ, κάποιο αυτό να ξέρει κάποιον να πού αυτό και κανονικά δεν υπάρχει θέμα, ξέρω.
0: Να αγοράσεις θες, να αγοράσεις
19: κοινό. Ναι, δεν υπάρχει θέμα, είναι κανονικά. Κανονικά. Αλλά αν υπάρχει δηλαδή και αυτά από μέσω φίλου και αυτά και θα τα πούμε μέσω Messenger, δηλαδή αν έχει κάποιος φίλο στο χωριό, ξέρω εγώ κάπου τέλος πάντων.
0: Okay. Δεν υπάρχουν και εκτροφεία, δεν υπάρχουν εκτροφεία για αυτά.
19: Ναι, αλλά δεν θέλω σε αυτό εκτροφείο, κατάλαβες. Δεν θέλω να.
0: Ναι.
19: Κοίταξε μερικές εισαγγελίες, αλλά δεν βρήκα. Όπως είχα βρει αυτό Δία που είχα πάρει, που τον πήρα από το Μαραθώνα, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
19: Σε ένα σπίτι τέλος πάντων που είχε γίνει.
0: Μάλιστα.
19: Να είστε καλά, ήθελα να πω και κάτι άλλο, αλλά. Εντάξει, το ξέχασα. Έχω μεγαλώσει κιόλας, συγγνώμη.
0: Είναι γι' αυτό, λέει, είναι ασταλικός παράγοντας ηλικία. Με τον χρόνο τα βάζει κανείς.
19: Έχω γνώμη
0: αυτόν. Λοιπόν, έγινε.
19: Καλημέρα σου πάνω, Βαγγέλη.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου κύριε Νικογιά. Λοιπόν, τρομερά πράγματα έγιναν στην Παραγουάη. Φίλε Ρίλους. Καθώς στην Παραγουάη τι γίνεται. Αυτές τις μέρες είναι στο επίκεντρο μια παραδοσιακή γιορτή του Σουάν Χουάν. Και εκεί μεταξύ άλλων λοιπόν υπάρχει ένα τοπικό έθιμο όπου κάθε χρόνο επιλέγεται ένα πρόσωπο που θεωρείται το πιο αντιπαθές ή αμφιλεγόμενο της περίοδου και κατασκευάζεται ένα ομοίωμα το οποίο καίγεται δημόσια ως μέρος της λαϊκής παράδοσης. Φέτος λοιπόν για την Παραγουάη, στο επίκεντρο βρέθηκε ο αρχηγός της Εθνικής Γαλλίας, ο οποίος χαρακτηρίστηκε από τους συμμετέχοντες ο πιο μισητός της χρονιάς. Μιλάω για την Κιλιάν Εμπαπέ. Καθώς μετά το 1-0 εκεί με τη Γαλλία είχαν διάφορα θεματάκια και προχώρησαν σε αυτή τη γραφικότητα. Και στη συνέχεια έχει γίνει και χαμός, ξέρεις, και στο διαδίκτυο. Και φαίνεται ότι στην Παραγουάη ακόμα δεν έχουν χωνέψει αυτό που συνέβη με τον αποκλεισμό από τη Γαλλία. Αλλά μπερδεύουν λίγο τα ποδόσφαιρα με όλα τα γύρω-γύρω. Δηλαδή, τι έπρεπε να κάνει, δηλαδή, ο Μπαπέ, να μην θέλει να νικήσει η ομάδα του. Εν πάση περιπτώσει. Είναι τρομερό πάντως ότι το 2026 ακόμα υπάρχουν τέτοιου τύπου έτσι.
1: Εορτασμοί.
0: Ναι, ρε φίλε. Τρομερό δηλαδή. Τρομερό. Είναι και 30, περιμένουμε να πέσει το δελτίο. Η Κατερίνα, η φίλη μου η Κατερίνα, λέει καλημέρα. Κατερίνα Πειραιάς. Ναι, εδώ είμαι η αφανής ακροατής. Πήρα να θυμίσω για τα καρτελάκια με τα ονόματα για το πάρτι. Η Κατερίνα έχει ρίξει μια ιδέα από πέρσι, λέει ότι στο πάρτι πρέπει να πάμε με καρτελάκια με το όνομά του καθένα. Ας πούμε, κατάλαβες, Λεωνίδας ταξί, έτσι αλλιώς. Κατερίνα, δεν μπορώ να το οργανώσω εγώ αυτό. Όποιος θέλει πάντως να έρθει με το καρτελάκι του, είναι καλοδεχούμενος. Έτσι. Μόνο που θα μας περάσουν κανονικά για. Κανονικά. Επίσημα μετά, official. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω. Το ξύμωρο είναι να πάρει το Μουντιάλ. Η ρίκη μου, όχι την επιχείρηση, είναι πολύ καλύτερη από την άλλη που έχει το Σουγκάρ στη Νέα Σμύρνη. Λογικά θα τα πούμε το άλλο Σάββατο, λέει ο Γιάννης. Τι έγινε, έχουμε ενώσει και την ιδιοκτησία του οικείματος εδώ πέρα. Τι γίνεται. Να τη χαίρεσαι την κουμπάρα σου, Γιάννη μου, να είσαι καλά. Θα τα πούμε από κοντά. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ο Τραμπλ έκανε καταγγελία στη FIFA για παράνομο παίχτη που έπαιξε ενώ είχε κόκκινη κάρτα και ζητάει επανάληψη του αγώνα. Αμερική, Ελβετία. Λέω Νίκο. Λοιπόν, δελτίο.
20: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
21: Συναγερμός σήμανε λίγο πριν από τις 5 τα ξημερώματα στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο στο Μαρούσι μετά από φωτιά που ξέσπασε σε δωμάτιο του πρώτου ρόφου του νοσοκομείου. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε άμεσα χωρίς να κινδυνεύσουν ασθενείς, ωστόσο εκκαινώθηκαν προληπτικά χώροι του νοσοκομείου λόγω του καπνού. Νέες επιθέσεις κατά του Ιράν πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κατά τη διάρκεια της νύχτας. Λίγες ώρες αφού τον Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από την Άγκυρα ότι η προσωρινή συμφωνία για τον τερμαύσουν ασθενείς, ωστόσο εκκαινώθηκαν προληπτικά χώροι του νοσοκομείου λόγω του καπνού. Νέες επιθέσεις κατά του Ιράν πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κατά τη διάρκεια της νύχτας. Λίγες ώρες αφού τον Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από την Άγκυρα ότι η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου έχει λήξει. Από την πλευρά του, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και στον Μπαχρέιν σε αντίπεινα για τα πλέγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Τεχεράνη. Το Ιράν επικοινώνησε μαζί μου, στοντας να επιτευχθεί συμφωνία, τόνισε ο Αμερικανός Πρόεδρος μέσα στο Προεδρικό Αεροσκάφος κατά την επιστροφή του από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Δεν ξέρω αν αξίζουν να κάνουν μια συμφωνία, ανέφερε χαρακτηριστικά. Με τη φράση ότι δεν έχει καταλήξει απόλυτα για τα F-35, αν θα τα πουλήσει στην Τουρκία, ολοκλήρωσε τη συμμετοχή του στη Σύνοδο Κορυφής ο Αμερικανός Πρόεδρος. Νωρίτερα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι υπάρχουν νομικά εμπόδια για την πώληση των F-35 στην Τουρκία, καθώς η χώρα έχει προμηθευτεί τους S-400. Ωστόσο, ανέφερε ότι δεν είναι δική του δουλειά να υποδείξει σε κανέναν, πόσο μάλλον στις ΗΠΑ, τι θα πουλήσουν και πού. Από την πλευρά του, ο Τούρκος Πρόεδρος σχολίασε πως είναι γνωστό σε ποια νερά κινεί τον Νετανιάχου. Τόνισε πάντως ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θα έπρεπε να πέσει σε ένα τέτοιο λάθος. Απαντώντας σε ερώτηση του Σκάι και του Μανώλη Κωστίδη, δήλωσε ότι συμμερίζεται πλήρως την άποψη του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι πρέπει να επιλύσουμε τα ζητήματα του Αιγαίου. Σήμερα θα γίνει κηδεία της Βάγιας Νέστορα στην Κοζάνη, η οποία έχασε τη ζωή τους μετά την εμπριστική δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε στην πολυκατοικία που διέμενε στην Ανατολική Θεσσαλονίκη την περασμένη εβδομάδα. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στις 12 το μεσημέρι. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές στη συνέχεια και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
20: Η Winsport FM 94,6.
22: Οπα, τι κάνεις εκεί?
23: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
22: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
23: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
24: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naodos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
25: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
26: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
25: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη παραλία Κολυμπήθρες.
26: Για πότε είναι αυτά?
25: Για σήμερα.
26: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
27: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
28: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
26: Οχ, φτάσαμε!
25: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
27: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
29: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο! Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
30: Κύριε Αντώνη,
29: ναι.
30: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
27: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
31: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
32: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
31: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
27: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και...
31: Να πάμε Μαδρίτη!
27: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4

0: Μοναδική παράσταση στην Αθήνα, σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρα, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος, η επιστροφή στις 12.09 στο Telecom Center Athens.
1: Χορηγός επικοινωνίας, bwin Sport FM 94,6.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Πάμε. 5-4-3-2-1. Φύγαμε.
4: Περισσότερα από 3.000 σπίτια υποχρεώθηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους.
3: Φύγαμε.
5: Τρελό καιρό, έντονη χαλαζόπλαστη σε ορεινό χωριό του νομού Ρεθύμνου.
6: Ένα μεγάλο θέμα, έχω ένα δίπλα μου έναν κύριο, ο οποίος αναρωτιέται αν ακόμα ζεις.
7: Α, ο γνωστός αξίριστος, έτσι.
6: Αξίριστος, γιατί το μου...
7: Ξυρίστηκε.
8: Μωρή παλιόγρι.
7: Α, κλείστε το τηλέφωνο.
6: Βλέπεις τι γίνεται.
8: Και εφωνημένη.
7: Τι είναι αυτό τώρα, άλλος είναι αυτό.
6: Όχι, ο ίδιος είναι, αδερφέ μου, έχασες και την ακοή σου.
7: Άλλαξε φωνή.
8: Το νεκροθάφτη δεν το σκέφτεσαι που περιμένει τόση ώρα.
7: Γιατί σε λέει νεκροθάφτη, του σκέφτεσαι.
6: Με ένα νεκροθάφτη, όχι.
7: Α, δεν είπες ένα.
8: Πάμε και σ' άλλο κόμπι να ξανακλείσουμε το φέρετρο.
7: Ναι, θα έχει εξαντλήσει αυτά. Κάνα καινούριο πέσου, δεν έχει τίποτα.
6: Κάνα καινούριο, λέει, δεν έχουμε.
8: Αυτά.
9: Από μια σύγκρουση του με τον Εξουζίδα, αν δεν κάνω λάθος, το βράδυ έτσι πρίστηκε λίγο το κεφάλι στο αυτί του, δίπλα από το αυτί, αλλά τελικά δεν έχει κάτι σοβαρό.
10: Λοιπόν, πάμε λίγο στα πιο σοβαρά. Το 1945, αμερικανικό βομβαρδιστικό, Ηχολήπτης ο Στέφανο Παλουότολότο.
11: Καλημέρα και από μένα. Έχουμε απέναντί μας τον Στέφανο Παλουότολο. Το είχε τον ξαδερφό του Λότο.
10: Παλουότολότο. Έστω, ήταν ένα μικρό σαρδάμ. Εντάξει, πρωί είναι ακόμα.
12: Αυτά έτσι για το καλημέρα. Σήμερα η μέρα θα είναι καλή. Μέχρι 24 λέει θα γράψει το ταγκό. Το ταμπλό σου δωσάκε. Έτσι είναι, έχεις και να πορεύεις.
13: Το έχουμε πει στο παρελθόν και θα διευθυνθούν. Εντάξει είμαστε.
14: 13.
15: Χρήστος Σωτηρακόπουλος.
14: Γιώργος Σαμαϊλάκης, εδώ πέρα ο ηγέτης της ιστορίας.
15: Για 4 χρόνια επαιτειακό αφιέρωμα σήμερα.
14: 4 χρόνια, 4 μέρες, 4 ώρες. 4 χρόνια. Ξεκινήσει τα 13, τα επαιτειακό, τελείς τα 17.
16: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ελ Σαλβαδόρ 2-1.
17: Επόμενη ενημέρωση από το Sport FM 94,6 σε 6 σε 1 ώρα.
13: Εντάξει είμαστε.
3: Φύγαμε.

Λοιπόν, πόσο μικρός νιώθω μπροστά στο μουσικό μεγαλείο που παρουσιάζει ο Παναγιώτης Τρίλος αυτό το δίωρο. Πραγματικά. Λοιπόν, φέτος το Ριζές Καζίνο μου παρένες μέχρι 19 Ιουλίου παίζει μουντιάλη φάση. 40 ημέρες όλα γυρίζουν γύρω από τη στρογγυλή θεά με ένα συναρπαστικό πρόγραμμα που σκοράρει δυνατά στη διασκέδαση. Live αγώνες

0: στο φουλ με οθόνες αναμετάδοση σε όλους τους χώρους, δυνατές παικτικές εμπειρίες και happenings με πλούσια δώρα για στενό μαρκάρισμα στα κέρδη. Special γεύσεις για MVP απόλαυση και φυσικά μοναδικά live events που σίγουρα θα πάνε στις καλοκαιρινές μας βραδιές στην παράταση. Στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου στο Ρίτζες Καζίνο Μονπαρνές, η διασκέδαση παίζει στην έδρα της. Τι έχω πάθει σήμερα. Με μεγάλα δώρα και εκπλήξεις που θα κάνει την Πάρνηθα τον απόλυτο προορισμό Goal in One. Δελτία συμμετοχή με δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω και σε όλη την παρέα. Ιδιαίτερα σε Τζόρνταν, Πενερλί και Σαν Τροπέ. Έχω ποντάρει Ισπανία, αλλά θέλω να το ξανασηκώσει ο Λιονέλ, λέει ο Μάκης ο Ατρομητάρας. Μπράβο, Μάκη. Καλημέρα στην παρέα, Βαγγέλη. Έχουμε τσεκάρει αν ο Νίστρουπ έχει υπερβεί τη στρατεύσιμη ηλικία. Ή θα τον δούμε κάποια μέρα επίστρατο στη Γρυλανδία, λέει ο Γιώργος από την Κερατέα. Γιώργο, το μόνο που δεν έχει συμβεί στον Παναθηναϊκό είναι κάτι τέτοιο. Δεν τα τελευταία χρόνια. Αν συμβεί και αυτό. Και ένα κύριο εδώ επισημαίνει για το θέμα του Νίκου πριν, για το εμπόριο σκήνο κτλ. Λοιπόν. Συνεχίζουμε εμείς με κάποιες καλημέρες στο ακροατήριο και στη συνέχεια να δούμε και την ατζέντα σε ό,τι αφορά τις μεταδόσεις που είχα μείνει εδώ. Ο προπονητής στην Ισίας λέει από τον πρώτο αγώνα, ο Φίλιππος.
1: Αυτό.
0: Καλημέρα, Βαγγέλαρε. Καλή εκπομπή να έχουμε και σήμερα. Τι ωραίος καιρός που είναι αυτός. Με το που ανοίγει στο παράθυρο, νιώθεις ότι σε φτύνει Δράκος. Την καλημέρα μου και στον Μπροκολό Κορίλο, Μίλτος Παράφορον Περιπτεράς.
1: Έλα, Μιλταρά.
0: Μίλτο, λένε καταιγίδες σήμερα, ρε φίλε, θα δροσιστείς. Άνα δούμε.
1: Μετά να δεις την κουφόβραση.
0: Και άσχημη βρώμα το τσιμέντο.
1: Άστα.
0: Και άσχημη βρώμα το τσιμέντο. Το πόσο,
1: τουλάχιστον στην εξοχή.
0: Το πόσο διαφορετικό, με το πρόλαβες από το στόμα μου. Το πόσο διαφορετική είναι η αίσθηση και η μυρωδιά μετά τη βροχή στην τσιμεντήλα της πόλης και στο χωματάκι της επαρχίας. Είναι κάτι πραγματικά που είναι. Δεν ξέρω δηλαδή. Βαγγέλη και πάνω, καλημέρα από το θέρμο τώρα Καρανίας. Ας πούμε το θέρμο τώρα. Βρέχει το θέρμο και ευχαριστιέσαι. Φύση, πράσινο, ομορφιά. Καλημέρα, Νίκος και Σαριανή. Ο Σαββίδης θα πάρει παίχτες επιτέλους. Η πλάκα είναι ότι δεν χάνουμε, λέει, και στα φιλικά. Μήπως και έκανε πιο άμεσα μεταγραφές. Βαγγέλη, όλοι οι δημοσιογράφοι και ο παδί θεωρούν δεδομένο ότι οι πρώην παίχτες της ομάδας τους που είναι στο εξωτερικό θα γυρίσουν στην Ελλάδα μόνο για την ομάδα τους. Ταυτόχρονα όμως όλοι αυτοί θέλουν τους πρώην παίχτες του ΠΑΟΚ που είναι στο εξωτερικό, λέει ο Νίκος. Θέλει μεταγραφές ο ΠΑΟΚ, έχει μείνει πίσω. Αυτό είναι αλήθεια. Καλημέρα, Βαγγέλη. Δεν ξέρω που δεν μπορώ να καταλάβω αυτό του Μπαρτζόκα, λέει, που ασχολείται συνεχώς με τον Παναθηναϊκό. Δανεικά του ζητήσαμε. Ξέχασαν πόσα έδωσαν στο Βεζέκοφ απλά για να μην πάει στον Παναθηναϊκό για τις βόμβες μεγατόνων που έλεγε πάλι το 23. Λέω Μάξιμος. Καλημέρα σε όλους, Βαγγέλη. Θα σου στείλω σήμερα για τις λεπτομέρειες των διακοπών, αλλά να ξέρεις, λέει, ότι θα κοντράρεις, λέει, το ChatGPT αφού η σύζυγος ψάχνεται ήδη. Όχι τίποτα άλλο. Έχω αναβάσει, λέει, τον πύχη ψηλά, λέει, για τις γνώσεις σου. Καλά έκανες, Μιχάλη. Καλά έκανες. Εγώ θα σε βγάλω ασπροπρόσωπο στη σύζυγο. Γελάει η Κατερίνα, λέει, όχι καλέ, απλά για να ξέρουμε, λέει, ποιον χαιρετάμε. Π.χ. σε ποιον θέλουμε να πούμε κάτι. Ράδιο Γάρ, λέει. Έχουμε μόνο ήχο, λέει η Κατερίνα. Έχει δίκιο. Έλα με καρτελάκι, σε Κατερίνα. Καπάκι μετά την Κατερίνα, η Ειρήνη, λέει, συγγνώμη που ξαναστέρνω, λέει, αλλά ο ηχολήπτης μας κακομαθαίνει σήμερα με τη μουσική που παίζει. Αν θέλει, λέει, αν βάλει, λέει, και το Φελίσιτα Αλμπάνο Ρωμίνα, το λέω καλά πάνω εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Ευχαριστώ, λέει το Ρινάκι. Επειδή είσαι κυρία, θα στο εδώ βάδρο βάλω Παναγιώτης. Καλημέρα, παιδιά. Το χειμώνα που έκραξε ο Γιαννακόπουλος, τους παίκτες έπεσαν όλοι να φάνε, λέει, που είπε για, να το φάνε, λέει, που είπε για πόδος και συμβόλαια. Χθες που ο Αγγελόπουλος παρουσιάσαν μοντέρο, έκραξαν ανοιχτά. Παπ, ντόρισε και εγώ, καπ, δεν μίλησε κανένας. Πάρε Γιαννακόπουλο τον Τάιλερ, λέει ο Θανάσης. Στέλνω ένα σύντομο για δροσιά. Ποιος σκότωσε τον προτζέκτορα, ο Προτζαχιλέας. Εμένα πάντως μου άρεσε ένα μηδέν. Τζόρνταν, ναι. Περιμένω, το περίμενα θα σου άρεσε. Το περίμενα, δεν μου προκαλεί εντύπωση. Εγώ πάντως θα φοράω μπλουζάκι που θα παραπέμπει στο όνομά μου. Στάθης επικίνδυνος γαλάτης. Ο Γιώργος Πενιλή, να δω τι θα φοράει, λέει ο Στάθης. Και ο Ζαχαρίας λέει: καλημέρα. Εκεί στην ΕΡΤ λέει: βάλτε νεράζια και ρελό για μετάδοση μας. Λέει: μπα και έχει ενδιαφέρον το Μουντιάλ. Το φαντάζεσαι αυτό, με το ρελό κιόλας.
1: Εξαιρετικά θα πήγαινε αυτό.
0: Εξαιρετικά, σίγουρα θα πήγαινε εξαιρετικά. Θα είχαμε πολύ σχόλιο την επόμενη μέρα εδώ. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, παιδιά, μετρημένα κουκιά σήμερα στις μεταδόσεις. Στις 11 η ώρα επικεντρώνεται το ποδοσφαιρικό ενδιαφέρον με το Γαλλία-Μαρόκο, το οποίο είναι από την ΕΡΤ 2. Και από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ αργά υπάρχουν τα παιχνίδια του Γουίμπλετον. Έχουμε ημιτελικά πλέον γυναικών και τον τελικό του μεικτού διπλού στα κανάλια της Nova και συγκεκριμένα στο Nova Sports Prime.
1: Κάνουμε διάλειμμα.
0: Θες διαλυματάκι.
1: Άμα θες.
0: Θες διαλυματάκι. Το θες το διαλυματάκι σου.
1: Το θέλω.
0: Πριν πας στο διάλειμμα, Παναγιώτη, θα σου πω ότι με την TBI Bank αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις, εύκολα, γρήγορα και 100% online χωρίς πιστωτική κάρτα. Κατέβασε δωρεάν το TBI Bank App περιηγήσου σε περισσότερα από 450 e-shops που θα βρει στο TBI Shopping Mall και αποφελήσου από αποκλειστικές προσφορές. Για μεγαλύτερες αγορές έως 10.000 ευρώ υπάρχουν επιλογές εξόφλησης και σε 60 δόσεις. Κατέβασε τώρα το TBI Bank App, μάθε το διαθέσιμο όριό σου και ανακάλυψε μια νέα εμπειρία οικονομικής ευελιξίας με την TBI Bank. Έχεις TBI, έχεις τράπεζα. Break και ερχόμαστε για τελική ευθεία.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
3: Για μένα?
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Ε, τότε δες το cool.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
7: Plus, plus, plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
8: Plus, plus, plus.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
11: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται.
12: Ναι,
11: τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
13: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
14: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
15: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
16: Coach.
15: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
16: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
15: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
17: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
18: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Εδώ πέρα έχουμε δύο σχολιάκια έτσι διαφορετικά. Πρώτα απ' όλα, Αναστάση λέει ότι ο κύριος Σκολύπης τα γαλλικά τα κρατάει για αύριο.
1: Ναι.
0: Λέει δεν θα είχε πιο πολύ πλάκα όταν ρωτάει ο Ρίλος τον Βαγγέλη να πάνε για διαφημιστικό γένος να του πει όχι. Μου αρέσει, λέει ένας άλλος, λέει που ο Ρίλος λέει στον Εραζιά, λέει πάμε για break. Ενώ στην πραγματικότητα θέλει να του πει ότι πρέπει να πει και το χορηγό. Όχι. Όχι, γιατί περιμένει την τελευταία αναφορά την κάνοντα στην τελευταία ενότητα τη εκπομπή. Τον ξάφνιασα. Τον ξάφνιασα.
1: Όχι, δεν με χαλάσε.
0: Πάντως μου αρέσει που τα παρατηρείτε όλα. Ναι, ξεμπέρδεψε νωρίτερα. Μόνο εγώ κατάλαβα, λέει, μετά την ομιλία των αδερφών, ότι μόνο ο Κώστας Παπανικολάου σκέφτονται να ανανεώσουμε τα λεφτά που θέλουν και μπορούν, ενώ τα άλλα δύο Ελληνόπουλα θα τα αφήσουν παρκαρισμένα, αν συνεχίζουν να ζητάνε παραπάνω λεφτά. Δεν αργεί, πιστεύω, η μέρα που ο Λιόλιος θα πει ότι δεν έχουμε περιορισμό στους Έλληνες στο εγχώριο πρωτάθλημα, λέει ο Νίκος. Βαγγέλη, έχει σκεφτεί να πας στον Εμίλιο για το quiz να παίξεις, λέει, θα ήταν ενδιαφέρον, νομίζω ότι κάτι πρέπει να κάνεις. Όχι, χάρη, τι να κάνω εγώ. Να αυτοπροταθώ, πλάκα κάνεις.
1: Μίλιε!
0: Εγώ θα φτιάξω, λέει, καρτελάκι, αλλά θα το βάλω αφού μπω μέσα, γιατί φοβάμαι, λέει, το τσεκ εισόδου. Αν δουν, λέει, Ολυμπιακός Κουκουέ πρώην διαιτητής. Ναι, μην το φοράς πριν. Δεν θα με αφήσουν να πω, θα φάω πόρτα. Μην το φοράς πριν, σου λέω, μην κυκλοφορείς. Άστο τώρα. Γιατί είναι συνδυασμός και εσύ είσαι. Άστο Κουκουέ, εντάξει, άστο. Αλλά το Ολυμπιακός και πρώην διαιτητής, καταλαβαίνεις λίγο ότι. πάνω αφού δεν έχεις, λέει, παραγγελίες, μπορείς να βάλεις, σε παρακαλώ, μα η καρδιά δεν είναι κάλτσα να τη μαντάρουμε. Από αδερφούς Χαϊτίδη.
1: Μεγάλες επιτυχίες.
0: Γιατί ρίχνεις το επίπεδο τόσο πολύ, ρε Γιάννη. Ο άνθρωπος σήμερα έχει κάνει ένα μουσικό ταξίδι κανονικά. Σήμερα ο DJ Πάνος παίζει τα αρέστα του. Ορίστε, το λέει ο Βασίλης. Βασίλη, το είπα πρώτος. Ο Γιάννης, τι μουσικάρες βάζεις σήμερα, ρε Παναγιώτη?
1: Τι πάθατε, ρε?
0: Tom Jones, λέει.
1: Αύριο.
0: Αύριο, δεν γίνονται όλα σήμερα.
1: Ένα κομμάτι έχει.
0: Ο Χάρης Μπαραχάμ 21 λέει: καλημέρα, Βαγγέλη. Έχω παίξει κατάκτηση Γαλλία στο 5 και Αγγλία στο 10. Όποια και να το πάρει από τις δύο, κερδισμένος είμαι. Αν δεν πάρει κανένα από τους δύο. Με τη λίμπαρ, λέει: ωραίο για σύνθημα. Από το κομμάτι.
1: Με τη λίμπαρ.
0: Εντάξει, το έχεις. Πρέπει να έχεις τη τεύση σε πέταλο πιτσιρικάς. Λοιπόν, έλεγα για τον ΠΑΟΚ, όχι άλλο να πω πρώτα. Για το Μουντιάλ. Διαβάζω εδώ από το sportfm.gr που το έχει ανεβάσει ο φίλος μας ο Σταύρος Καλογεράκης. Ότι ο Χιλμπέρτο Μόρα, ο πιτσιρικάς του Μεξικού 17χρονος που έκλεψε τις εντυπώσεις, ήταν από τις αποκαλύψεις στο φετινό παγκόσμιο κύπελλο, η αλήθεια είναι. Mm-hmm. Με το που τελείωσε το Μουντιάλ, έφυγε καρφί για το σχολείο και αποφύτησε από το Λύκειο. Και μάλιστα αυτό θα πει κανείς, ναι, μεγάλε, δεν έκανε και τίποτα φοβερό, ναι, αλλά το παιδί τα πάει καλά και με τα γραμματά, παρότι είναι καλός ποδοσφαιριστής. Καθώς σκοπεύει να συνεχίσει να φοιτήσει στο πανεπιστήμιο, ήδη μαθαίνει καλά τα αγγλικά γιατί θέλει να παίξει στην Ευρώπη. Και λέγεται ότι είναι και πολύ καλός, έχει έφεση στα μαθηματικά, ότι είναι πολύ καλός μαθητής και προοδεύει. Αυτό είναι το καλύτερο για ένα παιδί, να μπορεί να συνδυάζει δηλαδή τον αθλητισμό με την εκπαίδευση, είναι το καλύτερο. Και στη σύγχρονη εποχή συμβαίνει συχνά αυτό με τα παιδιά, σε αντίθεση με το παρελθόν που επικρατούσε μια άποψη με τους ποδοσφαιριστές στην δεκαετία του 90, ότι έπρεπε 15 χρόνια να ξεκινήσουν να παίζουν μπάλα και να μην ασχολούνται με τίποτα άλλο. Mm-hmm. Αυτό το βρίσκεις όμως μπροστά σου. Το βρίσκεις μπροστά σου. Πες τον Μπροκολόκο, λέει, να βάλει το Λόντι Νότε. Ξεδιπλώνει, λέει, ο Αλμπάνου το ταλέντο του. Μίλτον Παράφορο περιπτεράς. Είδες όταν σηκώνεις τον πύχη ψηλά τι γίνεται? Κατάλαβες. Μαζεύονται όλοι οι ποιοτικοί εδώ πέρα και μετατρέπεται, αλλάζει όλος ο χαρακτήρας της εκπομπής. Για τον ΠΑΟΚ που έλεγα πριν για τις μεταγραφές που γκρινιάζει ο ΠΑΟΚ, να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε τη συμφωνία με τον Σάρα Μαρία και όλα δείχνουν ότι πάει full για Χατζηδιάκο, Εξτρέμ, Φορ και Σάντος. Ποιο Σάντος? Ποιο Σάντος? Α, το Σάντος ή Σάντζη, διάβασα εγώ λάθος. Εσάντο. Μπα περιπτώσει. Ο ΠΑΟΚ, ναι, ο ΠΑΟΚ που περισσότερο από τις υπόλοιπες ομάδες θέλει ενίσχυση αυτή τη στιγμή, γιατί όχι μόνο ήταν η ομάδα η οποία έχει τα περισσότερα κενά μαζί με τον Παναθηναϊκό, αλλά και γιατί ήδη βλέπει τους ανταγωνιστές του να ενισχύονται. Έτσι. Δηλαδή και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ κάνουν κινήσεις και ο ΠΑΟΚ σε αυτό το κομμάτι έχει μείνει λίγο πίσω. Το θεωρώ δεδομένο όμως ότι το επόμενο διάστημα θα γίνουν κάποιες κινήσεις και από το δικέφαλο του Βορρά, όπως αυτές που διαβάζουμε και βλέπουμε ότι πιέζει την περίπτωση του Χατζηδιάκου. Λοιπόν, με τον Ολυμπιακό με ρωτάει Δημήτρης τι έχει κάνει μέχρι τώρα με τα γραφικά. Ολυμπιακός, λοιπόν, έχει πάρει τον Σμαϊλοβιτς με αγορά από τη Σαντέφιορτ, έχει πάρει τον Μαφέο από τη Μαγιόρκα και αυτός αγορά, τον Πόποβιτς από τον Ερυθρό Αστέρα, τον Κάρμο από την Νότιχαμ. Και από εκεί και έπειτα έχουν γυρίσει ελεύθεροι ο Φορτούνης, ο Στρεφέτσα που επέστρεψε από δανεισμό, το ίδιο και ο Καμπελά και ο Γιάρεμτσουκ και ο Μασούρας και ο Μπετανκόρ ο Λάιτνερ, ο Μάντσα και ο Παπακανέλος. Βέβαια δεν θα έχουν όλη την ίδια τύχη. Πολλοί από αυτούς όπως ήρθαν θα ξαναφύγουν. Αλλά ασφαλώς ο Φορτούνης και ο Γιάρεμτσουκ νομίζω ότι είναι δύο παίκτες που ο Ολυμπιακός. Καλά, το Φορτούνη τώρα τον απέκτησε. Έτσι πάλι με ελεύθερη μεταγραφή. Αλλά και το Γιάρεμτσουκ από τους δανεικούς νομίζω ότι είναι μια περίπτωση που πρέπει να την μετρήσει καλά ο Ολυμπιακός. Καλημέρα σε όλους. Πολλά συγχαρητήρια στην κυρία που ζήτησε το ιταλικό τραγούδι Παναγιώτη Taxi Driver. Τι μπροστά σου λέει το βρίσκει, Βαγγέλη, εδώ γίνονται βουλευτές και ευρωβουλευτές, μας δουλεύεις και εσύ. Νίκο, εντάξει, τώρα άλλο τις εξαιρέσεις. Άλλο τις εξαιρέσεις. Νομίζω εγώ ένας από τους λόγους που το 70% των παλιών ποδοσφαιριστών έχουν καταστραφεί οικονομικά μετά την καριέρα του, νομίζω ότι είναι και αυτός. Γιατί ξέρεις, το χρήμα καλά έρχεται, αλλά μετά θέλει και διαχείριση. Και αν δεν γίνει σωστή διαχείριση, πολύ εύκολα φεύγει το χρήμα. Τώρα, αν πεις, τι ξέρουμε εμείς που δεν είχαμε ποτέ τόσο πολλά. Αλλά λέμε, ρε παιδί μου, να λέμε κι εμείς, να πούμε κι εμείς κάτι.

0: Λοιπόν, καλοί μου φίλοι, καλές μου φίλες, αγαπημένα μου παιδιά, κάπου εδώ φτάνουμε στο φινάλι και τη σημερινή εκπομπή. Να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που ήταν και σήμερα εδώ, τον TJ Πανορίλο που ήταν στα DEX. Και να σας πω ότι ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων με Σοφία Θεοδωράκη αμέσως μετά την εκπομπή. Και στη συνέχεια έρχεται η εκπομπή Η Αποδότηση από εκεί, που σήμερα, αν δεν κάνω κάποιο τρομερό λάθος, είναι με τη Μαρία Ζαφυράτου και support τον Παναγιώτη Ρήλο, καθώς ο Τσούβι είναι εκτός έδρας λόγω των παραστάσεών του. Από τον Βαγγέλη Νερατζιά που ήταν στη ραδιοφωνική σας συντροφιά, ευχές για μια όμορφη Πέμπτη. Μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 6.
1: Πού?
0: Στον. Όπως σήμερα την πάτησα εγώ.
2: Είδες.
0: Με τη σειρά είναι αυτά. Ασφαλώς στους 94,6. Τα λέμε αύριο το πρωί. Καλή δύναμη, αδέρφια.
3: Big Wins for FM 94,6.
4: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
7: κόκκιπε, κομπάνιο,
5: Team Colleague,
8: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
9: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
10: Τι έπαθε εσύ αυτός?
9: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ.
11: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
12: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
13: Guys, είναι official. Μας περιμένουν contracts. 100K κόσμο σε κάθε live. Cameras everywhere. Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour.
14: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
13: What?
15: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
16: Η ώρα είναι 8.
17: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
18: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
19: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
18: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
20: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από το Bwin Sport FM στις 8, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Με σκόρερ στους Φορτούνι και Γιάρεμτσουκ, ο Ολυμπιακός νίκησε 2-1 με ανατροπή τη Ράκοφ στο πρώτο φιλικό τεστ στην Ολλανδία. Με ενοχλήσεις αποχώρησε ο Ρέτσος. Ένα καλό πρώτο τεστ, θέλουμε να βελτιωθούμε σε όλους τους τομείς, δήλωσε στους 94,6 ο Σαντιάγκο Έσε. Περνάει τα ιατρικά και ανακοινώνεται ο Ζώτα Σίλβα. Στην τελική ευθεία μεταγραφή του Ρόκα στα υπόψη, σύμφωνα με δημοσιεύματα και ο 33χρονος Κροάτης μέσος Μαρσέλο Μπρόζοβιτς. Αρνητικά απάντησε ο Πάλμερ Μπράουν σε πρόταση 1 εκατομμύριο ευρώ που έφερε από τουρκική ομάδα ο τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού Στέφανος Κοτσόλης και θα το εξασφάλιζε αύξηση απολαβών. Για να φτάσουμε στην κορυφή πρέπει να υποφέρουμε, δήλωσε ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Συνεχίζονται οι προπονήσεις εν όψη του φιλικού με την Grasshoppers το Σάββατο. Παίκτης του Παναθηναϊκού Άκτορ για τα επόμενα 3 χρόνια θα είναι ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε, καθώς ανακοινώθηκε από την ΚΑΕ. Αδέλφια μου, η Λεσόρ και Φάλαν υπομονούν να συνεργαστώ με τον Ομπράντοβιτς, τόνιζε στις πρώτες του δηλώσεις ο Γάλλος Power Forward Center του Τριφυλιού. 650.000 ευρώ θα λάβει ως αποζημίωση η Ρεάλ Μαδρίτης. Την απόκτηση του Γιάν Μοντέρο για 3 χρόνια ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός στο περιθώριο της παρουσίασης της χορηγικής συμφωνίας με τη Super Bet έως το 2032. Παραμένει για ένα ακόμη χρόνο στους Ερυθρόλευκους ο Κόρεϊ Τζόζεφ, σύμφωνα με πληροφορίες του Big Wins Pro FM. Ελπίζουμε να μείνει, τόνισαν οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ, αδελφοί Αγγελόπουλοι, για τον Παπα-Νικολάου. Οι μεταγραφές δεν είναι το μοναδικό πράγμα που φέρνει την επιτυχία, τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ανακοινώθηκε από την ΑΕΚ ο δανεισμός του Χρήστου Αλεξίου από την Ίντερ. Στο συμβόλαιο μπήκε και οψιόν αγοράς με τον 21 ετών κεντρικό αμυντικό να κάνει χθες την πρώτη του προπόνηση με την ομάδα στην Ολλανδία. Να κατακτήσουμε μαζί τίτλους, τόνισε ο νεαρός στόπερ στις πρώτες του δηλώσεις. Ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ πρέπει να θεωρεί τον Μπαπτίστ Σανταμαρία, καθώς ο δικέφαλος του Βορρά συμφώνησε με τη Βαλένθια για τη μεταγραφή του 31 ετών ΧΑΦ. Περήφανος που υπέγραψα σε αυτό το σπουδαίο σύλλογο το μήνυμα του προπονητή Αλέσιο Λύση. Σε χειρουργική επέμβαση έξω μηνίσκου υποβλήθηκε ο Φιόντορ Τσάλοφ. Στην Πτολεμαϊδό που θα διεξαχθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας βρίσκεται από χθες ο Άρης. Αφαιρέθηκε και επίσημα από τη FIFA το δεύτερο μπαν της ομάδας. Στις επόμενες ημέρες εξελίξεις για μεταγραφές και αποχωρήσεις. Την απόκτηση του 26χρονου Ιταλού μέσου Μικέλε Ντε Αουσίλιο ανακοίνωσε ο Ηρακλής. Αύριο η παρουσίαση του Βάλτερ Ματσάρη από το Γυραιό, από χθες Θεσσαλονίκη ο έμπειρος Ιταλός τεχνικός. Ο εφοπλιστής Ζήσης Τηλιανός είναι και επίσημα ο νέος ιδιοκτήτης της ΠΑΕΑ ΕΛΝΟΒΜΠΕΤ, αφού ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών από τον Αχιλέα Νταβέλη. Την απόκτηση του 29χρονου Αμερικανού πρώην γκάρ της Virtus Bologna Matt Morgan για 2 χρόνια ανακοίνωσε η ΚΑΕ Άρης Μπέτσον. Σε συμφωνία με την Chelsea για την απόκτηση του 22χρονου Βραζιλιάνου μέσου Αντρέι Σάντος ήρθε Manchester United όπως μεταδίδει το Athletic. Οι κόκκινοι διάβολοι θα καταβάλουν στους Λονδρέζους περίπου 58,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ζόρζε Ζεσούς θα είναι ο νέος προπονητής Εθνικής Πορτογαλίας μετά την απομάκρυνση του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ από τον πάγκο των Ιβύρων. Καταγγελία κατά του Λετισιέ και της ομάδας του για τον αγώνα κόντρα στην Αργεντινή κατέθεσε η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αιγύπτου στη FIFA. Επόμενη ενημέρωση από το bwinsport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή από εδώ τους από εκεί. Έθριος ο καιρός στην Αττική, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 27 βαθμούς Κελσίου.
1: Όταν η ζέστη παίζει επίθεση, η TCL παίζει άμυνα. Ώρα για λίγη δροσιά με κλιματιστικά TCL.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
6: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
6: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
10: Bwin Sport FM 94,6.

0: Σιγά μου ρε, πώς κάνετε έτσι μωρέ.
1: Πού χάθηκε αυτό το κορίτσι?
0: Σιγά μου ρε, έλειψα δύο μέρες εδώ πέρα και το κάνετε θέμα. Έλειψαν δύο μέρες εκεί πέρα, σιγά τώρα, σιγά. Τι έγινε?
1: Πεθάνει στα μπάνια. Και καλά του κάνεις καλοκαίρι.
0: Και καλά του κάνω και... γιατί θα πάω τον Αύγουστο στο Μάρμαρα και θα έχει 80 μποφόρ. Κατάλαβες, πήγα τώρα που είχε τρία. Τρία μποφόρ. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς περνάτε. 8 λεπτά και μετά τις 8, Big Wins for FM 94,6 είναι η εκπομπή από εδώ.
2: Το σάπο εκεί!
0: Ναι, φίλε, πόσο καιρό έχω να σε δω.
1: Ναι, είναι.
0: Πάνω ζήλωσε.
1: Μαρία Ζαφυράτου.
0: Αλέξανδρος Τσουβέλλας δεν είναι μαζί μας. Θα παίξουμε όμως τα τραγούδια του. Θα τον αντωνηρέμουμε ένα πράγμα.
1: Έχει εμβόλυμη.
0: Είχε εμβόλυμη στην Κομωτινή, νομίζω.
1: Ναι, γιατί κάτι είχε γίνει.
0: Έβρεξε.
1: Ναι.
0: Και χθες έβρεξε το μεταξύ στην Κομωτινή.
1: Αλήθεια.
0: Αλλά σου λέει εντάξει, πόσο πια. Και
1: χθες
0: είδα ένα story του Τσούβη, ο οποίος έκανε το performance του υπό βροχή. Και δεν καταλαβαίνει. Δεν καταλαβαίνω. Εντάξει, όλα τα μεγάλα ονόματα.
1: Τον έχω δει και εγώ υποβροχή.
0: Ορίστε.
1: Εδώ στην Αθήνα, στο.
0: Στο Λυκαβιτό.
1: Στο Λυκαβιτό.
0: Στο Λυκαβιτό. Λοιπόν, είπαμε να μην τον κουβαλήσουμε βραδιάτικα από την Κομωτινή εδώ.
1: Ναι.
0: Γιατί τον θέλουμε και για τις υπόλοιπες σεζόν. Οπότε. Να, ήρθα κι εγώ. Μην νομίζετε, δεν ήρθα για πολύ. Ακούστε με πριν με κατεβάσουν. Αύριο θα ανατσούβει εδώ. Εγώ δεν θα είμαι. Τη Δευτέρα όμως πιστεύω ότι θα είμαι
1: θα
0: και εγώ.
1: Θα είμαστε φουλ.
0: Θα είσαι και εσύ.
1: Ναι, γιατί μετά Τρίτη κάποιος λέει εδώ για λέρες. Προσέχτε, μπορεί να γίνει τίποτα.
0: Τι, θα έρθουν οι λέρες το πρωί?
1: Όχι, θα πάω εγώ το μεσημέρι.
0: Α, θα πας εσύ το μεσημέρι. Ένας-ένας, παιδιά, βεβαίως. Ένας-ένας, να μην στριμωχτούμε. Να κρατάμε και τις αποστάσεις μας.
1: Αυτό.
0: Τέτοια πράγματα. Τι γίνεται, πώς πάμε, εγώ κρατάω μία επαφή με την πραγματικότητα, έχω να σου πω.
1: Και
0: με
1: την Μουντιάλ.
0: Παρακολουθώ Μουντιάλ. Okay. Και να σου πω και κάτι. Ο καλύτερος τρόπος να παρακολουθείς Μουντιάλ δεν είναι να δουλεύεις.
1: Όχι, βέβαια.
0: Είναι να είσαι σε διακοπές.
1: Να σαραχτός με τον πυρό.
0: Είδα τα ματσάκια μου.
1: Αμέ.
0: Μία η ώρα, δύο η ώρα. Κοιμόμουνα. Κυρία.
1: Άνετε.
0: Τα έβλεπα. Όσο ήμουν εδώ, 10, 10 και μισή, 11, έγερνα στον καναπέ. Έβλεπα το πρώτο ημίχρονο. Ξύπναγα 6 ώρα το πρωί. Έβλεπα τα highlights. Ενώ τώρα. Έχω κάνει το πρόγραμμά μου. Ορίστε, πάλι σήμερα θα κάτσω να δω τη Γαλλία με το Μαρόκο.
1: Τις 11.
0: 11 η ώρα, 11 η ώρα. Δεν πειράζει.
1: Να καταλάβω δηλαδή. Τελειώνουμε εκπομπή και αποχωρείς?
0: Όχι, μην είσαι τέτοιος. Αύριο το πρωί. Γιατί έχω κανονίσει και κάτι δουλίτσα ενδιάμεσα.
1: Εντάξει, αφού ήρθαμε που ήρθαμε.
0: Έχω κανονίσει και κάτι δουλίτσα. Αύριο το πρωί. Μην είσαι τέτοιος.
1: Εντάξει.
0: Δεν θέλω τέτοιες αηδίες, μηνύματα, μπα τι έγινε, μας θυμήθηκε η Ντίβα κτλ. Έχω αφήσει την ψυχούλα μου όλο το χειμώνα εδώ σε ζώνη 25-26. Έλειπε ο άλλος, έκανε ευρωπαϊκές τουρ, αυτό,
1: αυτά,
0: από εδώ, από εκεί.
1: Ναι.
0: Ο Ρήλος ερχόταν, τίμιος ο Ρήλος φέτος, έχω να πω, τίμιος, τιμιότατος.
1: Καλύψαμε ότι μπορούμε, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, ναι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Και εγώ τα νόμιμα παίρνω, να ξέρετε. Ακούστηκε κάπως αυτό, αλλά δεν προσπαθώ.
1: Θέλω να τοποθετηθείς τώρα για το ζήτημα Αργεντινής και Αιγύπτου.
0: Λοιπόν, το αν δεν αδικήθηκε η Αίγυπτος,
1: ναι,
0: ας πούμε.
1: Γιατί κάποιοι μιλάνε για κατάφορη αδικία.
0: Καλά, χαλαρώστε λίγο, okay, παιδιά.
1: Η Αιγύπτη...
0: Α, έχουμε δει Super League. Σας παρακαλώ πάρα πολύ τώρα. Έλα τώρα, πες στους Αιγύπτιους να δουν 2-3 ματσάκια εδώ πέρα. Θα σου πω εγώ πως είναι εδώ να αδικήσει κατάφορα. Όχι, εντάξει, όχι.
1: Όχι.
0: Όχι. Απλά εγώ είδα ότι με το που έγινε το 2-1, λες γεια σας.
1: Εντάξει, ναι.
0: Θα επέλθει κάτι φορά τώρα, θα έρθει κάτι φορά τώρα και όπως ήρθε κιόλας. Το βλέπεις να έρχεται κανονικά.
1: Εντάξει,
0: πόσα παιχνίδια έχουν μπει, πόσα γκολ έχουν μπει στις καθυστερήσεις.
1: Πολλά.
0: Να μου πεις κατάνε και μέχρι το 112 κάτι.
1: Αφού έχουμε cooling break.
0: Ναι.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις.
0: Εκπληκτικό. Ούτε εμείς δεν κάνουμε τόσα breaks. Ούτε εμείς.
1: Ποια είναι.

0: μείνουμε στο Μαρμαρέ, σας πιάνει ο νοτιάς.
1: Μας πιάνει ό,τι θέλεις.
0: και
1: νοτιάς και βοριάς και μαΐστρος και μπουκαδούρα και ό,τι θέλεις.
0: Γουστάρω μαρμάρι λέει, γιατί όταν έχει βοριά είναι λάδι θάλασσα. Γιατί φυσάει ανάποδα που λέμε ο
1: Χρήστος. Όχι ρε Χρήστο, όχι, με συγχωρείς, όταν έχει βοριά κρατιόμαστε από τα δέντρα.
0: Λέω κι εγώ, βοϊκός είναι, πώς είναι δυνατόν να μην δω.
1: Όχι. Εχθές έφυγα με νοτιά, αλλά είχε ωραία νοτιά, δεν είναι αυτός που λιώνεις ρε παιδί μου, ήταν οκ. Πασάμπλ που λένε και στο χωριό μας το μαρμάρι, αλλά συνήθως έχει βοριά εκεί.
0: Όχι.
1: Είναι η χαρά του σέρφερ. Αυτό. Λοιπόν, κατά τα άλλα, όχι, δεν πιστεύω ότι αδικήθηκε παράφορα η Αργεντινή.
0: Η
1: Αίγυπτος, ναι, σωστά. Ότι αν υπήρχε πέναλτι εις βάρος της Αιγύπτου που δεν δόθηκε.
0: Ήθελε να το πάρει τώρα. Προσπάθησε να το πάρει. Εντάξει, οκ, αλλά. Δηλαδή δεν είναι μπάσκετ να σφυράμε τις επαφές.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα.
0: Ας πει κάποιος στους Αιγύπτιους ότι στην ΑΕΚ φέτος ακύρωσαν 11 γκολ. Εντάξει, τα ακύρωσαν άδικα όμως. Τώρα
1: όχι,
0: μην είστε τέτοιοι.
1: Ναι.

0: Εν τω μεταξύ, βλέποντας το παιχνίδι της Αργεντινής με την Αίγυπτο, με έπιασε ένα σφίξιμο έτσι λίγο την ώρα που έχανε κιόλας η Αργεντινή. Και λέω, θα χαιρετήσουμε και αυτόν τώρα. Γιατί ναι, έχουμε χαιρετήσει. Ναι, έχουμε ήδη χαιρετήσει τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Μα να σου πω την αλήθεια, κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Ισπανία, ήθελα να κερδίσει η Πορτογαλία. Έπαθα ένα τέτοιο τσόκο.
1: Πώς το έπαθες αυτό?
0: Το έπαθα γιατί λέω τώρα θα τον ξαναδούμε. Αυτό έπαθα εγώ.
1: Στην Αραβία θα τον βλέπεις. Τώρα στην Εθνική θα δείξεις.
0: Ναι, εντάξει, σωστά.
1: Επιφυλάσσομαι δηλαδή. Εντάξει, έχουν γίνει υποτίθεται και ένα φοβερό μετρόν το ΔΕΣ που κάνανε στην Πορτογαλία. Να εκτελεί και καλά και μετά να κάνει και τον πανηγυρίσμα.
0: Α, ναι. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Με τα φωτάκια λες.
1: Ναι,
0: το είχαμε κάνει και εμείς πάνω από την Ακρόπολη. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Ναι,
0: άλλο κάτι αυτό. Αντίστοιχο.
1: Άλλο.
0: Λοιπόν, ναι, ρε παιδί μου, με έπιασε αυτό. Γιατί εσείς νομίζετε ότι επειδή είμαι μεσικιά, ας πούμε, ότι δεν θα στεναχωρηθώ όταν τελειώσει ο Κριστιάνο Ρονάλντο την μπάλα. Μερικοί είσαστε και λίγο γκάου. Τελείω. Ναι, είμαι μεσικιά. Ντεμικιά και μεσικιά. Αυτό. Κατά τα άλλα καλά. Όλα παιδιά στο σπίτι, όλα καλά. Μα σε ποια είναι μια στεναχώρια, γιατί λες τέτοιους ποδοσφαιριστές, όσο και αν ακούγεται μπαρμπαδίστικο αυτό, δεν πρόκειται να τους ξαναδείς. Και σκεφτόμουν λοιπόν ότι μέχρι τώρα, μέχρι και αυτή τη γενιά που είναι ο Μέση και ο Ρονάλντο κτλ., υπήρχε άλλη πορεία στην εξέλιξή τους. Δηλαδή, ξεκίνησαν κανονικά, φυσιολογικά, στα 18 τους. Δεν είχε κανένα την απέτηση να έχει 18 δισεκατομμύρια, πώς το λένε, συμβόλαιο, να έχει ήδη κερδίσει τρεις χρυσές μπάλες. Όπως είναι, ας πούμε, το βάρος που πέφτει τώρα στον Εμπαπέ, το βάρος που πέφτει στο Γιαμάλ, που περιμένουν 20 χρονών παιδί, γιατί δεν έχει κάνει 5 παιδιά.
1: Έλατε.
0: Δηλαδή, ένα τέτοιο πράγμα.
1: Ξεκίνα. Βάλε μπρος.
0: Δηλαδή, έβλεπα, δηλαδή, ο Μέση στα 20, στα 20 κάτι του, δεν ήταν η πρώτη φίρμα στην Μπαρτσελόνα, ήταν άλλη εκεί.
1: Ναι.
0: Τώρα στα 20 του ο Εμπαπέ έχεις τις απαιτήσεις από αυτόν και από το Γιαμάλ. Δηλαδή η πορεία τους ήταν πολύ πιο φυσιολογική ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Και ήρθε η κορύφωση. Και γι' αυτό τώρα ρε παιδιά στα 20 και στα 20 κάτι τους λέει εντάξει φτάνει, δεν θέλω άλλο, θα πάω Σαουδική Αραβία. Θα πάρω 50 εκατομμύρια και μετά θα ράξω.
1: Στο Αμέρικα.
0: Αυτό που έκαναν δηλαδή οι ποδοσφαιριστές στα 30 φεύγα τους και στα 40 κάτι τους.
1: Πάμε διάλειμμα.
0: Πάμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
4: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
6: Η παραγγελία σας.
5: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σου φρώνουν. Η έκπτωση 3.80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
7: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
9: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι. Ναι! Το έβαλε! Το έβαλε! Ναι!
10: Τι δροσιά του να έχετε?
11: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
12: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
13: Στο έξυπνο σπίτι LG, δεν μιλάμε για θερμοκρασία.
6: αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
10: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
13: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
14: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Σπουδές αθλητικής δημοσιογραφίας και τώρα ανώτερες σπουδές ACME, το νούμερο 1 πρόγραμμα Sports Analytics στην Ελλάδα, σε αποκλειστική συνεργασία με την Nova και τα κανάλια Nova Sports. Η νέα εποχή στην αθλητική δημοσιογραφία. Αθλητικές μεταδόσεις, σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων, πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων των μεγαλύτερων διεθνών αθλητικών διοργανώσεων. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχεις δει ένα τεράστιο μπιφ που έχει ανοίξει μεταξύ μίας
1: Παραγουάνης
0: και Ρουσιάστριας
1: ναι.
0: και του Κιλιάν Εμπαπέ.
1: Κοίταξε, εκείνη το ξεκίνησε.
0: Ναι.
1: Εκείνη και εκείνη το συντηρεί, από ό,τι κατάλαβα.
0: Ναι.
1: Γιατί ξαναβγήκε, αφού βγήκε στην αρχή και τέλος πάντων...
0: τον είπε, είχε... Καμερούνι από απικιοποιημένο, προσπαθεί να παρουσιαστεί ως Γάλλος απολύτιστος που δεν έμαθε να γράφει.
1: Το μόνο που έχει ακούσει, λέει, είναι χιμπατζίδες και τέτοια πράγματα.
0: Απάντησε ο Εμπαπέ, απάντηση ποδοσφαιρική.
1: Εξαιρετικά πολιτισμένα απάντησε ο Εμπαπέ, θα έλεγα.
0: Okay. Βγήκε και ο πρόεδρος της Παραγουάης και πήρε αποστάσεις από αυτά που είπε η Γερουσιάστρια. Αυτή συνεχίζει τώρα. Έτσι. Και ακόμα χειρότερα, έτσι, λοιπόν, λέει...
1: Λέει, καταρχάς, λέει, δεν τα έχω βάλει, λέει, με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Γαλλίας, δεν έχει να κάνει, τα έχω βάλει με τον παίχτη. Ωστόσο, λέει, ας βρει κανένα καλό δικηγόρο η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Γαλλίας.
0: Και δεν κάνει μήνυση, γιατί λέει ότι ήταν ο Ορλάντο Γκίλ, ένα παιδί που πιθανότατα παίζει πρώτη φορά σε Μουντιάλ, του έδωσε το χέρι.
1: Για τον τερματοφύλακα, νομίζω, λέει.
0: Οπού... γιος αρνήθηκε να το σφίξει και του φώναζε το πρόσωπο. Αυτό δεν είναι γαλλική συμπεριφορά. Ένας Γάλλος δεν θα το κάνει ποτέ.
1: Ενώ η δική της είναι.
0: Η Γαλλία είναι ο Ρουσό, ο Ντεκάρτο, ο Βίκτορ Γκόι, τη Μόντε Μποβάρ και άλλοι. Τέλος πάντων, αν να μειώσω όλη αυτή τη σπουδαία πολιτιστική κληρονομιά στον Εμπαπέ, ας διαβάσει την επιστολή μου, αν ξέρει να διαβάζει και πολλά άλλα.
1: Εγώ θα έλεγα να διατηρήσουμε την. Να διατηρήσουμε τη φιλοσοφία του. Σταματήστε να κάνετε τους ηλίθιους διάσημους.
0: Τι ρε παιδί.
1: Αυτό, γιατί τώρα έχει ασχοληθεί όλος ο κόσμος μαζί της. Και φυσικά εννοείται ότι θα βρεθούν και άνθρωποι που θα την υποστηρίξουν. Εννοείται. Έχει αρχίσει και θεωρεί και τον εαυτό της σπουδαίο αυτή τη στιγμή, γιατί έχει γίνει παγκοσμίως γνωστή. Εγώ θα έλεγα, σταματήστε να κάνετε τους ηλίθιους διάσημους. Αυτό.
0: Τι
1: να πει αυτή, ας πούμε, στον Εμπαπέ. Δηλαδή, αλήθεια τώρα. Άσε μας, κυρία μου. Αχ, λένε, ναι, βέβαια, λέει, για τον Παναθηναϊκό που έχει να πάρει 16 χρόνια πρωτάθλημα. Γιατί δεν στεναχωριέσαι που στεναχωρήθηκε για τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Γιατί δεν θέλεις να πάρει εκείνη το πρωτάθλημα.
0: Γιατί δεν θα εξαφανιστεί ο Παναθηναϊκός αν δεν πάρει πρωτάθλημα. Τέλος πάντων, θα περάσει στην ιστορία.
1: Επίσης, εγώ δεν είπα ποτέ ότι δεν θέλω να πάρει πρωτάθλημα φέτος ο Παναθηναϊκός. Δεν έχουμε μπει σε αυτό το mood. Τη σεζόν 26-27, παιδιά. Περιμένετε, έχουμε
0: 27-28 ίσως. Δίνεις
1: που θα μπει και στο γήπεδο. Κάτσε, θέλω να δω πώς θα εμφανιστεί ο Παναθηναϊκός φέτος με αυτό το όλο το remake που πάει να κάνει. Αλλά έχουμε ακόμα προκριματικά ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Καταρχάς δεν έχει τελειώσει ακόμα το Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Μην προτρέχετε.
0: Ναι. Έχουν ξεκινήσει βέβαια προετοιμασίες, παίζονται παιχνίδια.
1: Εντάξει, είναι κάτι φιλικά και τέτοια. Και σήμερα έχουμε.
0: Και Champions League έχει ξεκινήσει.
1: Και Champions League. Ναι, πάρα πολύ προκριματικά.
0: Τα χωριά.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων. Ας μην λέμε για χωριά, γιατί...
1: Γιατί κάποτε και το δικό μας το χωριό
0: ναι,
1: έπαιξε τέτοιο καιρό.
0: Που έχει πάρει φωτιά, λέει κάποιος. Από νωρίς υπάρχει συναγερμός στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο στο Μαρούσι, λόγω φωτιάς που ξέσπασε σε δωμάτιο της πρώτης παθολογικής. Βέβαια είναι 8.30, φαντάζομαι, τα έχουν...
1: Βλέπω εδώ και πριν από 28 λεπτά ότι είχαμε φωτιά σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο.
0: Μάλιστα.
1: Μεγάλη κινητοποίηση από δυνάμεις της πυροσβεστικής.
0: Πιο πιθανό είναι αυτό που λέει η Μαρία παρά αυτό που λέω εγώ. Φαντάζομαι ότι και... Να, και ο Γιώργος από το Ήλιον λέει τι καίγεται στον Ασπρόπυργο, αυτό που λέει η Μαρία. Καλή Πέμπτη στην καλύτερη παρέα και ας μην ξέρω τίποτα από ποδόσφαιρο πάλι. Καλώς μας γύρισες, Μαρία, λέει η Νικόλ.
1: Γεια σου, Νικόλ. Δεν χρειάζεται να ξέρεις από ποδόσφαιρο, όπως ξέρουμε εμείς.

0: Καλημέρα και στην Ειρήνη. Καλώς μας ήρθες, λέει. Μια μέρα παραπάνω από μένα έλειψες. Εν τω μεταξύ, λέει, έχουμε κουραστεί τόσο πολύ με τις ώρες που παίζονται τα παιχνίδια του Μουντιάλ. Θέλω να το πάρει η Αργεντινή, αλλά πιστεύω ότι θα το σηκώσει η Αγγλία ή η Γαλλία. Εντάξει, στα ναι. δικά μου μάτια η Γαλλία έχει παίξει την καλύτερη μπάλα.
1: Είναι η καλύτερη ομάδα μέχρι στιγμής, ναι. Αλλά βέβαια δεν το παίρνει πάντα η ομάδα που παίρνει την καλύτερη
0: σωστό.
1: Μπάλα.
0: Θα το άξιζε ωστόσο, λέει.
1: Ναι, ναι.
0: Θα το άξιζε.
1: Είναι κομβικό το σημερινό παιχνίδι, νομίζω.
0: Με το Μαρόκο.
1: Με το Μαρόκο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τέλος πάντων. Ποιο δεν θα είναι από εδώ και μπρος, αλλά. Ναι.
0: Και επειδή λέγαμε για το Μέση πριν, διαβάζω ότι στο παιχνίδι με την Αίγυπτο είχε το 10,7% τη κατοχή τη μπάλα. Κόντρα στην Αίγυπτο από το 78 λεπτό και μετά. Mm-hmm. Δηλαδή από τη στιγμή που γύρισε το παιχνίδι η Αργεντινή.
1: Μα δεν ήταν καλός στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού. Δηλαδή δεν του βγαίνει τίποτα. Ναι. Ό,τι προσπαθούσε, έκανα κάποιες σέντρες πάνω.
0: Και ξαφνικά πάτησε το κουμπί και λέει: Αχ, τώρα θα παίξω. Τώρα θα παίξω και θα πάρουμε το παιχνίδι. Άντε, γεια.
1: Γκολάρα βέβαια.
0: Ναι, ναι.
1: Χαμός έγινε.
0: Τέχνη ήταν τέχνη. Και αν είστε έτοιμοι για τέχνη και τεχνολογία, έρχεται το Art Tech The Roadshow της Cosmote Telecom και γυρίζει όλη την Ελλάδα. Θα πάει σε 16 πόλεις και θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μπείτε στο cosmote.gr / Telecom Roadshow για να μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς.
1: Μάλιστα.
0: Και στα Lidl μπορείτε να ανακαλύψετε πάνω από 30 αγαπημένα προϊόντα σε extra large συσκευασίες για περισσότερη απόλαυση και μεγαλύτερη οικονομία. Τριμμένο Emmental, Gouda και Mini Mozzarella μέχρι High Protein Πουτίνγκα ή Μυγδάλι σε διάφορες γεύσεις, σαλάμι αέρος, λουκάνικα, φυσικό χυμό, πορτοκάλι και φυσικά δεν λείπουν τα σπανακοπιτάκια, τα νιόκι πατάτας, οι μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλοι, τα αμύγδαλα και πολλά ακόμα.

0: Σίγουρα η συμπεριφορά του Μπαπέ ήταν άθλια και υπεροπτική. Καθόλου καλό παράδειγμα για τα νέα παιδιά μαζί με την Παραγουέη. Παιδιά, εγώ είδα ότι του κάνανε trash talking του Μπαπέ και εκείνο γελούσε αυτό. Δηλαδή του μιλούσαν okay. με στη μούρη και ποιος ξέρει και τι του λέγανε.
1: Γιατί... ναι, οκ. Okay.
0: Αλλά και αυτά γίνονται μέσα στο παιχνίδι.
1: Γίνονται, δεν θυμάστε πώς τέλειωσε την καριέρα του στη Γαλλία ο Ζιντάν.
0: Σαν σήμερα, ε!
1: Σαν σήμερα έγινε αυτό.
0: Σαν σήμερα έγινε αυτό. Η κουτουλιά, ναι. Η κουτουλιά ήταν σαν σήμερα.
1: Στο Ματεράτσι. Κάποτε τα Μουντιάλ τελειώνανε 9 Ιουλίου τώρα.

0: Βλέπω ένα μήνυμα που σου λένε εδώ για το Μαρμάρι και σου προτείνει κάποιος την παραλία Γιαννίτσι και διαβάζω Γιαννίση και λέω ρε, και παραλία έχει αυτό το παιδί.
1: Παιδιά, πιστεύετε μετά από 120 χρόνια που ζω στο Μαρμάρι ότι δεν θα ξέρω το Γιαννίτσι? Δηλαδή χθες ήταν μια καλή μέρα για να πας, γιατί είναι από την έξω πλευρά του Αιγαίου, από αυτή την πλευρά, οπότε πρέπει να έχει πολύ καλό καιρό, γιατί αλλιώς πιάνει μεγάλα κύματα η παραλία.
0: Μάλιστα. Ωραία. Πάμε.
1: Πάμε σε πολιτική ενημέρωση.
0: Αν βγει, αν βγει,
1: θα κάνουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall και ο Big Winsport FM 94,6 θα είναι εκεί αυτό το Σάββατο στις 12 για να σκοράρει. Ζήστε τον παλμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Οτίων Προαστίων με συμπαίκτη τον Big Winsport FM 94,6 αυτό το Σάββατο σας βάζει για τα καλά στο κλίμα του Μουντιάλ σε μια δίωρη απολαυστική εκπομπή που θα τα έχει όλα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall.
2: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή, είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
3: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκαζιερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
4: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
3: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
5: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
6: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
7: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
8: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
9: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Τι ωραίο τραγουδάκι. Τι ωραίο.
1: Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Έχει γενέθλια Jack White σήμερα. Μάλιστα. Από του White Stripes.
0: Α, μάλιστα, μάλιστα.
1: Έρχομαι.
0: Τι ωραίο τραγουδάκι. Τι ωραίο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία.
1: Έχει γενέθλια Jack White σήμερα. Μάλιστα. Από του White Stripes.
0: Α, μάλιστα, μάλιστα.

0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις προτάσεις σας για τις παραλίες. Ο άλλος μου λέει να φτάσω μέχρι Χιλιαδού. Όχι, εγώ λέω να πάω.
1: Χιλιαδού δεν είναι στο κέντρο.
0: Να πάω Θάσο.
1: Ακόμα και σε μια Αγία Άννα. Παίρνω όλο το νησί από πάνω σκάτω.
0: Εν τω μεταξύ, όσο ανεβαίνεις προς τα πάνω, τόσο αυξάνονται και οι στροφές.
1: Ναι, βέβαια.
0: Πάρα πολλές στροφές. Όχι, όχι. Μέχρι Γιαννίση και Γιαννίτσι. Πώς το Γιαννίση. μέχρι Γιαννίτσι, Άγιο Δημήτριο νομίζω έχει δίπλα. Έχει εκεί γύρω-γύρω, έχει. Αλλά και θα φτάσω και Χιλιαδού.
1: Όχι. Καλημέρα και στη Μελίνα και στον Νίκο. Άμα έχει χτυπήσει 112
0: εκεί στον
1: για πυρκαγιά στην περιοχή Ασπροπύργου. Αν βρίσκεσαι στην περιοχή της οδού Μεγαρίδος Ασπροπύργου, απομακρυνθείτε προς Ασπρόπυργο μέσω Αγίου Γεωργίου και τα λοιπά. Μάλιστα. Πριν 4 λεπτά ήχησε το 112. Βλέπω και φωτογραφίες μου έχει στείλει εδώ. Ναι, έχει δίκιο ο φίλος για το έγκλημα του προπονητή της Αιγύπτου. Είχε εκεί ένα δεξί εξτρέμ.
0: Ναι.
1: Το οποίο δεν το πιάναν ούτε με λάσο.
0: Και σου λέει ας τον βγάλω.
1: Και τον βγάλω. Ήταν ο μόνος που μπορούσε να του κρατήσει μπάλα λίγο.
0: Ας τον βγάλω. Νομίζω τον έβγαλε στο
1: 75. Στο 75 συνεχίζει το μήνυμα ο φίλος. Ήταν εγκληματικό. Παρ' όλα αυτά ανανέωσε ο προπονητής με την Αίγυπτο μετά την...
0: Τον αποκλεισμό.
1: Τον αποκλεισμό, αλλά εντάξει. Έφτασε στους 16, εκτός δεν ήταν και λίγο.

0: θα πας από Ακρίτσα Εδίψο και μετά Πέσκι, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο, και δύο κρουαζιέρες και άθος Σκόπελο Αλόνισο.
1: Τίποτα, τίποτα δεν είναι, τίποτα δεν είναι. Λοιπόν, μίλησε, ανέβασε μάλλον έτσι ένα post και ο Μπαλογκάν, ο οποίος μας απασχόλησε όλες αυτές τις μέρες σχετικά με την κόκκινη κάρτα, η οποία τελικά δεν ήταν κόκκινη κάρτα, ήταν κόκκινη κάρτα, αλλά είναι δυνατόν ένας παίκτης να τιμωρείται για το επόμενο παιχνίδι, όπως είπε, αν είναι δυνατόν, μα δεν μας είχατε ενημερώσει ότι τιμωρούνται οι αθλητές για τα επόμενα παιχνίδια.
0: Άκου εδώ πράγματα.
1: Λοιπόν, ανέβασε ένα post και λέει: τον ντεμπούτο μου στο παγκόσμιο κύπελο με πονάει, λέει, να περιμένω 4 χρόνια για να αγωνιστώ στο υψηλότερο επίπεδο που έχει να προσφέρει το άθλημά μας. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τους οπαδούς μας που δεν ήμουν αρκετά καλός. Γιατί τελικά, όντως, στο παιχνίδι που.
0: Δεν ανύπαρκτο σχεδόν.
1: Ναι. Δεν ήμουν αρκετά καλός, λοιπόν, όταν είχε τη μεγαλύτερη σημασία και τους απογοητεύσαμε. Αυτό ανέβασε στο Instagram. Το ποδόσφαιρο στις Ηνωμένες Πολιτείες θα γίνει μόνο μεγαλύτερο. Η πίστη, το ταλέντο και το πάθος αυξάνονται συνεχώς. Και ξέρω ότι οι καλύτερες μέρες είναι μπροστά μας. Το μέλλον ανήκει σε όσους δεν σταματούν ποτέ να πιστεύουν. Αυτή η στιγμή θα μας τροφοδοτήσει. Θα επιστρέψουμε. Τίποτα για την ταμπακέρα.
0: Τι να πει. Τι να πει. Ότι ο πρόεδρος της χώρας μου με έβαλε με το έτσι θέλω να πέσω.
1: Ένα τηλεφωνάκι. Ένα τηλεφωνάκι.
0: Αύριο φεύγω για το χωριό στη Λίμνο και θα τρελαθώ, τέλος πάντων, στη θάλασσα και το ξενυχτήσω.
1: Και πολύ καλά θα κάνεις.
0: Μπράβο.
1: Και
0: μπράβο,
1: πολύ θα κάνεις.
0: Με προσοχή με το αλκοόλ, ειδικά αν οδηγείς. Κάποιος ρωτάει, είναι καλή τετράδα Γαλλία, Αγγλία, Αργεντινή, Ισπανία για πρόκριση. Καλή είναι, αλλά κάτι θα σπάσει, πιστεύω. Κάτι θα σπάσει.
1: Κάπου θα στραβώσει.
0: Κάτι θα σπάσει.
1: Και μάλλον θα είναι στην Αγγλία.
0: Μακάρι αν με ρωτάς.

0: Λοιπόν, μία από τις κορυφαίες στιγμές που θα δούμε, ήδη βλέπουν στο Μαϊάμι. Μιάμι, στο Μιάμι. Έχουν πάει 30.000 Άγγλοι, παιδιά.
1: Ωραία μπύρα που θα τρέξει.
0: Ωραία, μάνα μου.

0: έχει να γίνει.
1: Κουτάκι.
0: Γιατί περιμένουν την Νορβηγία, έτσι, το παιχνίδι με την Νορβηγία. Mm-hmm. Έχουν πάει 30.000 οπαδοί, Άγγλοι. Το νου σας, μην μπερδέψετε τους αλιγάτορες που υπάρχουν στο, Μαϊάμι με τις άβρες που θα δείτε στρωμένες κάτω. Εντάξει, προσοχή. Mind the gap.
1: Μετά τη δέκατη μπύρα, το παθαίνεις.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Σαν το γνωστό ανέκδοτο, πόσο νερό ήπιες μωρή σάβρα.
1: Μάλιστα.

0: Η Big Win παίζει μπάλα σε όλα τα γήπεδα του παγκοσμίου κυπέλου. Top Mundial Moments. Χοργία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Big Win Sport FM 94,6.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
4: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
6: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
7: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
8: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
9: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
10: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Κάποιος με κράζει εδώ να φάω τα γνωστά τέλος πάντων.
1: Νομίζω για μένα είναι, επειδή είπα ότι δεν θα πάει η Αγγλία στη.
0: Συμφώνησα. Ναι, okay. Ναι. Τώρα που έβγαν οι Βραζιλιάνοι, λέει, το μόνο κέρδος για το ποδόσφαιρο θα είναι το πάρουν οι Άγγλοι. Από πότε?
1: Ναι.
0: Τι ώρα.
1: Δεν θα ήταν ωραίο να το πάρει η Νορβηγία?
0: Ναι.
1: Δεν θα ήταν ωραίο story?
0: Ναι. Πολύ ωραίο.
1: Δηλαδή τώρα που είμαστε δεν μας νοιάζει, δεν παίζει η Ελλάδα, δεν παίζει η Ιταλία, ας πούμε.
0: Η Ολλανδία, η Βραζιλία.
1: Αυτό, τίποτα. Ναι, εντάξει, η Αργεντινή το έχει ξαναπάρει.
0: Εντάξει, το πήρε πρόσφατα και δεν είναι για να το παίρνει με την εικόνα που παρουσιάζει, ειδικά στην άμυνα.
1: Καλημέρα, επειδή δεν σας άκουσα λέει από την αρχή σήμερα, θέλω την εξίδικη γνώμη σας.
0: Ναι.
1: Φαίνεται και σε εσάς αδυνατισμένος ο Γιώβιτς ή είναι τα μαύρα ρούχα, καλό καλοκαίρι? Παιδιά, όντως είναι. Και δεν είναι τώρα. Δηλαδή το είδα μια φωτογραφία εδώ και ένα μήνα περίπου.
0: Αχα,
1: φαίνεται πάρα πολύ στο πρόσωπό του καταρχάς. Όντως έχει αδυνατήσει πολύ ο Γιώβιτς. Το νου σας κυκλοφορεί και μία φήμη ότι ανανέωσε. Ότι συμφώνησε για ανανέωση συμβολέου. Κυκλοφορούν αυτά.
0: Περιμένουμε και τον Πινέδα τι θα κάνει, αν θα ανανέωσει για 3 χρόνια.
1: Καλημέρα στο Μίτσο το Χαλκιδέο. Ο Ρήλος και η Μαρία στη δουλειά ταυτόχρονα και δεν πρόλαβα να πάρω και ψωμί σήμερα.
0: Το ψωμί.
1: Δεν κρεμίζουν τη φούρνη έτσι εύκολα, βρε.
0: Μάλιστα. Όχι, ο Ρονάλντο δεν σταματάει το ποδόσφαιρο. Από την εθνική, μάλλον θα σταματήσει.
1: Κοίταξε. Διατηρώ τις επιφυλάξεις μου και γι' αυτό. Απλά λέω ότι μάλλον δεν θα το ξαναδούμε στο επόμενο Μουντιάλ. Το οποίο, αν και είναι και στη χώρα του, ξέρω εγώ.
0: Αλλά θα είναι 45. Δηλαδή το βλέπεις ότι το κορμί του δεν τραβάει πια.
1: Δεν ξέρω.
0: Στην Αραβία θα συνεχίσει. Θέλει να τα πιάσει τα 1000. Είναι δεδομένο, του λείπουν 27.
1: Ναι.
0: Ο φίλος που θα πάει στη Λίμνο δεν θα ξενυχτάω, λέει, πίνοντας. Αλλά γιατί η γάτα μου θα αλλάξει περιβάλλον και δεν θα με αφήσει να κοιμάμαι.
1: Έλα μωρέ.
0: Συνήθως οι γάτες δεν κρύβονται όταν αλλάζουν περιβάλλον.
1: Δεν ξέρω, κάθε γάτα αντιδρά διαφορετικά. Ναι. Δηλαδή, εγώ που πήγα τώρα τη δικιά μου στο μαρμάρι, την είχα πάει και πέρσι βέβαια, προσαρμόστηκε πάρα πολύ εύκολα. Βέβαια, λείπει όλο το βράδυ.
0: Λείπει
1: όλο το βράδυ. Αλυτεύει όλο το βράδυ, γυρίζει 6 ώρα το πρωί.
0: Ένα, μην γνωρίζει τις ομορφιές του μαρμαρίου.
1: Βεβαίως. Έχει κάνει τις φιλίες της εκεί πέρα, έχει κάνει τις παρέες της. Η γάτα. Ο Λουίτζι δηλαδή, τέλος πάντων, τις φιλίες του. Έρχεται 6 ώρα το πρωί, μου νιαουρίζει στο μπαλκόνι, του ανοίγω, πέφτει, ξεραίνεται για ύπνο. Αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Τα έχουμε βρει δηλαδή.
0: Εντάξει. Υπάρχει ένα
1: πρόβλημα. Μου κάνει μια μικρή προετοιμασία για τα παιδιά μου που θα ξενυχτάνε σε 2-3 χρόνια, ξέρω.

0: Αν δεν το ζυγίσει ο Λάζαρος, λέει, δεν πιστεύω τίποτα για το γιο. Δεν είναι Photoshop, ρε. Μην είστε τέτοιοι. Δεν είναι
1: Photoshop.
0: Ναι, ρε, δεν το βγάλανε ψηλό και αδύνατο.
1: Λοιπόν, διαβάζω ότι υπάρχει ένας άγραφος νόμος ο οποίος απαγορεύει Άγγλο διαιτητή να διαιτητεύσει παιχνίδια της Αργεντινής.
0: Γιατί?
1: Λόγω του 82 των νησιών Φόκλαντ και της αταπαράθεσης και τα λοιπά και τα λοιπά. Ναι, γιατί ήταν, λέει εδώ το άρθρο του The Athletic, για την ακρίβεια είναι το άρθρο, το οποίο λέει ότι στον τελικό της Αργεντινής με τη Γαλλία ήταν να σφυρίξει ο Άντονι Τέιλορ, ένας από τους κορυφαίους διαιτητές της εποχής του. Ήταν μεγάλο το παβορί για το τελικό, όμως λόγω της ύπαρξης της Αργεντινής δεν έγινε κάτι τέτοιο. Και γενικότερα η FIFA, λέει, προσπαθεί να, σε τέτοιες περιπτώσεις, να μην χρησιμοποιεί διαιτητές από χώρες οι οποίες έχουν έτσι αντιπαλότητα, όπως η Ελλάδα με την Τουρκία, η Ρουσία με την Ουκρανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ιράν, η Σερβία με το Κόσοβο και άλλες.

0: διαβάζω εδώ πέρα ότι υπάρχει μία έρευνα του FBI για την Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Αργεντινής.
1: Όπα.
0: Για ξέπλυμα χρήματος. Θα μου πεις τώρα, τώρα τι να κάνουμε. Τώρα, τώρα. Σύμφωνα λοιπόν με πολλαπλά δημοσιεύματα, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής βρίσκεται υπό έρευνα του FBI και των Ομοσπονδιακών Εισαγγελικών Αρχών της Αμερικής για καταγγελίες που αφορούν πιθανή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και οικονομικές παρατυπίες, οι οποίες συνδέονται με τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες της ΗΠΑ. Παιδιά, είναι μονόδρομος το πράγμα. Θα αποκλειστεί η Αργεντινή και τη θέση θα πάρει η Αμερική.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, κάναμε ό,τι μπορούσαμε.
1: Αλλά η οποία εντωμεταξύ είναι μία από τις αρχαιότερες ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες από το 1893. Αν έχετε προσέξει το πίσω μέρος της φανέλας της Αργεντινής, γράφει το 1893, είναι η ημερομηνία δημιουργίας της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου της Αργεντινής.
0: Μάστε. Ναι, εννοείται ότι η FIFA στοχεύει στη δικαιοσύνη και την αντικειμενικότητα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Βέβαια.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Ο καθαρός έρχεται να ψάξει τους βρώμικους.
0: Λοιπόν, και επειδή λυσάξατε για τον Λουίτζι, δεν θα γεμίσει Λουιτζάκια το μαρμάρι, παιδιά.
1: Είναι στριωμένο.
0: Είναι καληνυχτάκια. Είναι καληνυχτάκια. Ο Λουίτζι, αυτό ήταν, εντάξει.
1: Δεν μπορώ.
0: Οι γάτες λέει δεν κάνουν φιλίες, θα πρέπει να το ξέρεις αυτό. Όχι, έχει τις φιλίες με τις άλλες γάτες.

0: Κάτι παρόμοιο με αυτό που έκανε ο προπονητής Αιγύπτου, λέει ο Νίκος, έκανε και ο εγκληματίας με την Πορτογαλία προχθές. Έβαλε, λέει, 3 δεκάρια και έβγαλε το Βιτίνια. Φάγανε μια κάθε δύσκολα η Ισπανία. Mm-hmm. Αλήθεια είναι το πώς καταφέρεις να έχεις τέτοια μεσαία γραμμή και να μην έχεις δημιουργικό παιχνίδι. Μπράβο, συγχαρητήρια.
1: Το 4 ο Τσακίρου, όχι ρε παιδιά, πώς να μα φύριξε ο Τσακίρου στο γύρο του 4.
0: Δεν το θυμάμαι, παιδιά, ήμουν πάρα πολύ μικρή τότε.
1: Όχι.

Από χθες το βράδυ, να έρθουμε λίγο και στα δικά μας, είναι επίσημα νέος πρόεδρος, ιδιοκτήτης μάλλον της ΠΑΕΑΕΛ, ο Ζήσης Στυλιανός. Και σήμερα στη μία θα πραγματοποιηθεί η συνέντευξη τύπου στο ξενοδοχείο Divani Palace της Λάρισας με αφορμή τη μετάβαση της ομάδας στη νέα διοικητική εποχή.

Ενώ χθες ανακοινώθηκε ότι τα φιλικά της ΑΕΚ στην Ολλανδία θα τα μεταδώσει η Κοσμοτέ TV.

0: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που ενδιαφέρεστε τόσο πολύ για το γατί μου. Μπορεί να μην γεμίσει, λέει, το μαρμάρι με απογόνους. Το θέμα είναι να μην γεμίσει εσάς με παράσιτα και τσιμπούρια. Έχουμε φροντίσει και γι' αυτό.
1: Λουράκι, παιδιά.
0: Από παρασίτωση του Λουίτζι και όλο τον φίλο του γύρω-γύρω. Έφερα μπούλες. Έλα εδώ εσύ. Πώς κάνω στο στρατό. Έτσι, στη σειρά τους είχα βάλει. Μην ανησυχείτε mm-hmm. καθόλου. Έχω φροντίσει. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχω γατί. Οι γάτες, λέει, είναι άχρηστο κατοικίδιο για μένα. Τρέχεις παντού και σου χαϊδεύεται. Δηλαδή, ότι ο σκύλος κάνει τι, ας πούμε. Τι σου φέρνει καφέ.
1: Σου φέρνει και την μπάλα.
0: Ναι.
1: Στρέφει.
0: Τι σου κάνει. Ίσα που η γάτα δεν θα σε πρίξει, θα σου φέρει το λουρί στο στόμα. Πήγαινε με βόλτα. Τίποτα.

0: Gen Z, πώς θα μπορούσε να είναι η Μαρία, ρε παιδιά. Δηλαδή,
1: ποια είναι η Gen Z?
0: Είναι η Millennials, είναι η Gen Z. Από το...
1: Gen Z, είναι, Gen Z και Millennials είναι το ίδιο.
0: Γεννημένη από 2000 και μετά.
1: Α, επειδή είπα ότι ήμουν πολύ μικρή στο 2004, μωρέ, γι' αυτό, μωρέ, κάθετε και παίρνετε σοβαρά ότι σας λέω, όχου. Όχι, παιδιά, δεν είδα Ολυμπιακό χθες. Μέχρι να πάρουν μπρος, λέει, δεν ήταν ίδιο σκηνικό με πέρσι, δηλαδή σέντρα και όποιον πάρει ο χάρος. Δεν το είδα καθόλου, παιδιά, δεν το είδα, συγγνώμη. Η αλήθεια είναι ότι ήμουν και από ταξίδι, μέχρι να βγάλω τα πράγματα, να συντονιστώ και τα λοιπά. Κάτσα καναπέ κατά τις 10.30, 11 η ώρα, είδα λίγο Ted Lasso, έτσι να ησυχάσει η ψυχούλα μου. Και μετά με πήρε γλυκά ο ύπνος.

0: Για πάμε να μου πεις
1: λοιπόν,
0: πράγματα.
1: Λοιπόν, φέτος το Release Athens έχει συναυλίες του Lex, του Off the Hook Festival, έχει το Ζάμνα, X-Primer, απογειώνονται όλα αυτά με το Skylands Experience από το WhatsApp. Για να δεις τα κορυφαία live από ψηλά, μπες στο Magenta Moments στο WhatsApp και διεκδίκησε διπλά εισιτήρια. Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην BWIN παίζει διαγωνισμός μετρητών. Score Master στο Mundial με 40.000 ευρώ μετρητά αποκλειστικά στην BWIN.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, αθλητικό δελτίο ειδήσεων, Σοφία Θεοδωράκη και επιστρέφουμε.

0: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον bwin Sport FM στις 9, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Με σκόρερ στους Φορτούνι και Γιάρεμτσουκ, ο Ολυμπιακός νίκησε 2-1 με ανατροπή τη Ράκοφ στο πρώτο φιλικό τεστ στην Ολλανδία. Με ενοχλήσεις αποχώρησε ο Ρέτσος. Ένα καλό πρώτο τεστ, θέλουμε να βελτιωθούμε σε όλους τους τομείς, δηλώσει στους 94,6 ο Σαντιάγκο Έσε. Περνάει ιατρικά και ανακοινώνεται ο Ζώτα Σίλβα. Στην τελική ευθεία μεταγραφή του Ρόκα θα υπόψη σύμφωνα με δημοσιεύματα και ο 33χρονος Κροάτης μέσος Μαρσέλο Μπρόζοβιτς. Αρνητικά απάντησε ο Πάλμερ Μπράουν σε πρόταση 1 εκατομμυρίου ευρώ που έφερε από τουρκική ομάδα ο τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού Στέφανος Κοτσόλης και θα του εξασφάλιζε αύξηση απολαβών. Για να φτάσουμε στην κορυφή πρέπει να υποφέρουμε, δήλωσε ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Συνεχίζονται οι προπονήσεις εν ώψη του φιλικού με την Grasshoppers το Σάββατο. Παίκτης του Παναθηναϊκού Άκτορ για τα επόμενα 3 χρόνια θα είναι ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε, καθώς ανακοινώθηκε από την ΚΑΕ. Αδέλφια μου, η Λεσόρ και Φάλα ανυπομονούν να συνεργαστώ με τον Ομπράντοβιτς, τόνισε στις πρώτες του δηλώσεις ο Γάλλος Power Forward Center του Τριφυλιού. 650.000 ευρώ θα λάβει ως αποζημίωση Ρεάλ Μαδρίτης. Την απόκτηση του Γιάννου Μοντέρο για 3 χρόνια ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός στο περιθώριο της παρουσίασης της χορηγικής συμφωνίας με τη Super BTO το 2032. Παραμένει για έναν ακόμη χρόνο στους ερυθρόλευκους ο Κόρι Τζόζεφ, σύμφωνα με πληροφορίες του bwin Sport FM. Ελπίζουμε να μείνει, τόνισαν οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ αδελφοί Αγγελόπουλοι για τον Παπα-Νικολάου. Οι μεταγραφές δεν είναι το μοναδικό πράγμα που φέρνει την επιτυχία, τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ανακοινώθηκε από την ΑΕΚ ο δανεισμός του Χρήστου Αλεξίου από την Ίντερ. Στο συμβόλαιο μπήκε και οψιόν αγοράς με τον 21 ετών κεντρικό αμυντικό να κάνει χθες την πρώτη του προπόνηση με την ομάδα στην Ολλανδία. Να κατακτήσουμε τίτλους μαζί, τόνισε ο νεαρός στόπερς πρώτες του δηλώσεις. Ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ πρέπει να θεωρεί τον Μπαπτίστ Σανταμαρία, καθώς ο δικέφαλος του Βορρά συμφώνησε με τη Βαλανθία για τη μεταγραφή του 31 ετών χαφ. Περήφανος που υπέγραψε σε αυτό το σπουδαίο σύλλογο το μήνυμα του προπονητή Αλέσιου Λύση. Σε χειρουργική επέμβαση έξω μηνίσκου υποβλήθηκε ο Τσάλουφ. Στην Πτολεμαϊδό που θα διεξαχθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας βρίσκεται από χθες ο Άρης. Αφαιρέθηκε και επίσημα από τη FIFA το δεύτερο μπαν της ομάδας. Τις επόμενες ημέρες εξελίξεις για μεταγραφές και αποχωρήσεις. Την αποκτήση του 26χρονου Ιταλού μέσου Μικέλε Ντεαουσίλιο ανακοίνωσε ο Ηρακλής. Αύριο παρουσίαση του Βάλτερ Ματσάρη από το Γυραιό, από χθες Θεσσαλονίκη ο έμπειρος Ιταλός τεχνικός. Ο εφοπλιστής Ζήσης Τηλιανός είναι και επίσημο νέος ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΕΛΝΟΒΜΠΕΤ, αφού ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών από τον Αχιλέα Νταβέλη. Σε συμφωνία με την Chelsea για την απόκτηση του 22χρονου Βραζιλιάνου μέσου Αντρέι Σάντος ήρθε η Manchester United, όπως μεταδίδει το Athletic. Οι κόκκινοι διάβολοι θα καταβάλουν στους Λονδρέζους περίπου 58,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ζόρζι Ζεσούς θα είναι ο νέος προπονητής της Εθνικής Πορτογαλίας μετά την απομάκρυνση του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ από τον πάγκο των Ιβύρων. Καταγγελία κατά του Λετισιέ και της ομάδας του για τον αγώνα κόντρα στην Αργεντινή κατέθεσε η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αιγύπτου στη FIFA. Επόμενη ενημέρωση από το bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή από εδώ τους από εκεί.
0: bwin Sport FM 94,6.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210 89 19 1900 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
5: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
8: Κύριε Αντών,
7: ναι.
8: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
7: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
9: Τάπας, τσούρος, πλαθαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
10: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
9: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
11: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
0: bwin Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Ναι, τώρα είναι ο Πάνος στην εκπομπή, λέει κάποιος. Ναι, βεβαίως. Ναι, βεβαίως. Πιο χαρακτηριστικό τραγούδι από αυτό για να καταλάβεις ότι ο Ρίλος είναι στην κονσόλα δεν υπάρχει, νομίζω. Μάλιστα. Δεν υπάρχει. Ναι. Πάνος Ρίλος.
1: Μαρία Ζαφυράτου.
0: Είναι η εκπομπή η από εδώ.
2: Του Σταραμπάκη!
0: Η Winsport FM 94,6. 10 λεπτά και μετά τις 9 θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Mm-hmm. Σήμερα είναι Πέμπτη. Mm-hmm. Είναι Πέμπτη. Το ρολόι μου λέει Τετάρτη.
1: Για κάποιο,
0: δεν ξέρω, πάει εχθές κάτι έπαθε και μου το βγάζει μια μέρα πίσω. Δηλαδή εχθές 11 η ώρα το βράδυ το είχα βάλει να φορτίσει και μου γράφει 5.30 ώρα. 5.30 ώρα το απόγευμα. Και λέω τι έγινε, το φοράω ανάποδα. Μετά όμως όχι, λέω κανονικά το φοράω. Και δεν μπορώ να αλλάξω την ημερομηνία. Μπορώ να αλλάξω την ώρα. Την ημερομηνία δεν μπορώ να αλλάξω. Οπότε θα πηγαίνουμε μια μέρα πίσω. Με το ρολόι δεν πειράζει. Δεν ξέρω πώς μπορεί να αλλάξει αυτό. Θα δούμε.
1: Κάποιες πληροφορίες εδώ. Millennials είναι η Gen Y από το 81 έως το 96. Η Generation X είναι από το 80 και πίσω.
0: Mm-hmm. Και πιο πριν είναι οι Boomers. Είναι.
1: Ναι, μετά είναι οι Boomers.
0: Gen Y.
1: Gen Y.
0: Όχι ρε παιδιά.
1: Όχι, όχι.
0: Εν τω μεταξύ,
1: Generation Z είναι από το 96 και μετά, τέλος πάντων, μέχρι το 2000.
0: Ποιος το ξεκίνησε αυτό με το Gen?
1: Ναι,
0: και όμως το Gen Y είναι Millennials.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, από το 81 στο 96.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Gen Z, αυτό.
1: Γιατί είναι Millennials αυτοί και όχι οι επόμενοι, που γεννιούνται στην ουσία εκεί στην αρχή του.
0: Γιατί ζούνε, ρε παιδί μου.
1: Ζούνε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Okay. Μάλλον γι' αυτό.
1: Ό,τι πείτε. Μαζί σας. Ας το χαλάσω. Και όχι ότι ο Σταθερόπουλος δεν φωνάζει με πάθος τον τίτλο της εκπομπής.
0: Τι λέτε, ρε. Τι λέτε.
1: Εξάλλου εκείνος το ξεκίνησε με τον Αλέξανδρο.
0: Καλύτερος είναι ο Μπουρνάς, δηλαδή από εδώ, από εκεί. Όχι, όχι, ψέματα. Στην αρχή έλεγε ή από εδώ, δεν το λέω. Δεν το λέω.
1: Μουτρακιά.
0: Δεν πληρώνουμε αρκετά γι' αυτό. Αν πέτυχα κανένα λαγοκέφαλο στον Εβοϊκό ή στο Αιγαίο, που πει όχι, παιδιά, στον Εβοϊκό. Δεν πέτυχα κανένα λαγοκέφαλο. Και από ό,τι ξέρω, οι λαγοκέφαλοι πάνε στα ζεστά.
1: Ναι,
0: στα ζεστά νερά.
1: Είναι κρύπο.
0: Όχι, παιδιά, πιστεύω ότι δεν, στον Εβοϊκό δεν θα δω ποτέ λαγοκέφαλο.
1: Μπήκα την προηγούμενη Δευτέρα. Απόγευμα. Πάγωσε το είναι μου.
0: Το ψυχούλα σου.
1: Την επόμενη μέρα ήταν καλύτερα, αλλά πάγωσε το είναι μου.
0: Ήταν καλύτερα όχι γιατί ζεστάθηκε, είναι γιατί το συνήθισες λίγο.
1: Μπορεί, ναι, μπορεί, ναι, ναι, ναι. Μπορεί. Γιατί ίσως και γιατί ήταν και απόγευμα και δεν είχε την τρελή ζέστη, ενώ την επόμενη ήταν έτσι μεσημεράκι. Πω Παναγία μου.
0: Αχ, αδερφέ, συγγνώμη, είπατε χθες. Α, δεν ήσουν εσύ χθες.
1: Όχι,
0: δεν είναι. Αποκλείεται να είπαν ότι έφυγα οριστικά. Θα μου το είχαν πει. Θα μου το είχαν πει. Όχι, όχι.
1: Ακοινώσει.
0: Ούτε από τη νέα σεζόν. Έχει ξεκινήσει ήδη η νέα σεζόν, να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Οπότε, αν περιμένεις τη νέα σεζόν να λείπω, θα πρέπει να ζήσεις και με αυτό.
1: Αν το ρολόι είναι με κουρδιστήρι, τραβά το ποινίον έξω δύο σκάλες και γύρνα. Αφού είπε το φόρτισε, ρε εσείς.

0: Λοιπόν, μας στέλνετε τι χαμό γίνεται στην κάθοδο του Κηφισού. Όντως.
1: Κάνε τρακαρισματάκι.
0: Δύσκολα τα πραγματάκια. Και μετά το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας έχει πάρα πολύ κίνηση μέχρι την Πετρουράλη. Και μετά, εκεί που λες εντάξει, οκ, okay, ας ξανοιχθούμε.
1: Φανάγια.
0: Μετά τον Αγιάννη το Ρέντι, βοήθειά μας, πάλι είναι κόκκινα τα πράγματα.
1: Ναι,
0: πρέπει... Κάτι θα έχει γίνει εδώ. Κάτι θα έχει γίνει. Θα.
1: Τι έχει έτσι γίνει στην έξοδο του...
0: Της Εθνικής.
1: Της ναι. Εθνικής που κάνει τον κύκλο του πάνω από το ΣΕΦ. Προφανώς κάποιος έφυγε από το δρόμο και χτες είχε προχτές είχε συμβεί αυτό, αλλά από την αντίστροφη μεριά, όπως φεύγουμε. Ένας τύπος με μια BMW είχε φύγει, είχε φύγει πάνω στα κυκλειδώματα. Προσέχτε ρε παιδιά όταν...
0: Μπράβο, τώρα που το έπεισε, προσέξτε. Γιατί ήταν που δεν το έχει πει μέχρι τώρα και δεν προσέχανε, κατάλαβες. Ναι.
1: Μάλια σε γλώσσα του Σταθάκη του συγχωρεμένου.

0: Καλημέρα, Μαράκι. Το ρολόι πάει καλά. Εσύ είσαι στο μέλλον. Ούτε ο Τσακ Νόρις δεν το καταφέρει αυτό.
1: Γιατί ρε, παιδιά. Πέμπτη δεν είναι σήμερα. Μην μπερδεύετε. Εγώ για Πέμπτη είχα βάλει να μην έχω άδεια.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
4: Η παραγγελία σας.
3: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
7: Η Big Win φέρνει νέες extra extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Ιδέα.
9: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
11: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
12: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
13: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
14: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Ποιος μου ξυπνάει το τζακίρι τόσο πρωί.
1: Ποιος.
2: Καλημέρα, τι κάνετε.
0: Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλώς, Γιώργο.
2: Πώς είστε.
1: Καλά, σου λέω.
2: Αδύο ενωσείτε.
1: Ναι. Κιτρινό μαύρο το μονοπάτι.
0: Να, εδώ, μια στατιστική να κάνουμε, 3-3. Ορίστε.
2: Ναι, να πω βέβαια εδώ ότι η Μαρία μου φάνει καλές εποχές που θα κοιμόμουν τέτοια όλα.
0: Α, ναι, σωστά, ναι, σωστά. Έγινες μπαμπάς. Σωστά.
2: Αυτή τη στιγμή το παρά, τέρμα. Να πάει summer camp, καταλαβαίνεις.
0: Ξέρω. Προετοιμασία κι εσύ.
2: Προετοιμασία και ο μικρός επαφιακά. Κοιτάξτε, αντίστοιχα, μακάρι να την κάναμε εμείς στην εποχή του, που λέω λόγος, αλλά να παίρνουμε 6 ώρες που τα μπάλα, αλλά εντάξει. Λοιπόν, σας ενόχλησα για τον Λούκα Γιώβιτς, όπως αντιλαμβάνεστε, ο οποίος είναι πολύ κοντά πλέον στην ολοκλήρωση της συμφωνίας του με την ΑΕΚ για ανανέωση έως το 2029, σύμφωνα με το δικό μας ρεπορτάζ. Απομένουν κάποιες λεπτομέρειες για να φτάσουμε σε οριστικό deal. Τέτοιες που δεν δείχνουν ικανές να το χαλάσουν, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά πρέπει να μεταφέρουμε το ρεπορτάζ όπως ακριβώς ισχύει. Και να περιμένουμε το οριστικό deal, ενώ και να εγγράφω να το πω πιο πολύ. Γιατί επαναλαμβάνω, αυτό που μεταφέρουν είναι ότι η πεποίθηση και, και αυτό που καταλαβαίνουν από τα σύμπρα, ζούμε να το πω σε ό,τι αφορά τον Λούκα, δεν δείχνει να μπορέσει να ανατρέψει την κατάσταση στο επερχόμενο, ας πούμε, νέο συμβόλαιο έως το 2029, επαναλαμβάνω. Είναι κάτι που λέγαμε χθες και με τον Νίκο Τζέρβα, ο οποίος με ρώτησε, όχι ότι έχουμε φτάσει στη συμφωνία, για να παρεξηγήσουμε.
0: Αλλά υπάρχει καλή θέληση.
2: Για κάποια λεγόμενα, ναι, όχι, ότι είχε γνωστοποιήσει ο Λούκα Γιώβιτς στους κιτρινόμαυρους ότι είναι πολύ ικανοποιημένος με την πρόταση που έχει γίνει, η οποία με μπόνους επίτευξη όχι μπορεί και να φτάσει στα 3 εκατομμύρια ευρώ, αλλά ας μιλάμε πιο πολύ για αυτά που θα είναι τα δεδομένα, θα φτάσουν γύρω στα 2,6-2,7 εκεί. Και προφανέστατα κάτι ίσως να έρθει ένα δύο ατζέντες του, να περίμενε, ξέρω εγώ, μήπως ακούσει κάτι από κάποιο πολύ μεγάλο πρωτάθλημα, ξέρεις. Γι' αυτό και ακόμα δεν είχε δώσει το οριστικό OK, γιατί η πρόταση δεν έχει γίνει τώρα, όπως αντιλαμβάνεστε, έχει γίνει πριν φύγει καν, συγκεντρωθεί και φύγει καν για το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Αυτά ισχύουν στο ρεπορτάζ, γι' αυτό και δεν υπάρχει κάποια ανακοίνωση από την ΑΕΚ σε ό,τι αφορά το κομμάτι του Λούκα Γιώβιτς. Θα υπάρξει όταν θα ολοκληρωθεί και τελικά διαδικασία, όπως γίνεται σε όλες τις ομάδες και αντιλαμβάνεστε, έτσι.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, θα είναι ψηλοάμεσο αυτό.
1: Ναι.
2: Φαντάζομαι, ναι. Και το ελπίζω για να μην ξεστραβήξει, γιατί και για τον Πίλιο γράφτηκε, όπως θυμάσαι, για οριστική συμφωνία. Αλλά δεν έχουμε ανακοίνωση ακόμα. Ναι. Και δεν έχουμε, γιατί παιδιά, έτσι, το έχουμε ξαναπεί, δεν είναι ότι δεν υπάρχουν συμφωνίες, γιατί βιαζόμαστε λίγο στα μέσα, το ξέρετε. Πώς είναι η κατάσταση, να το πω εγώ, το πει ο άλλος, λίγο, ξέρεις, παλιακό αυτό, αλλά οκ. Okay. Και γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να έχουμε και λίγο παραπάνω υπομονή, γιατί αυτά είναι και διαδικαστικά, τα ξέρεις, μια μετάφραση διαφορετική, ένα ζήτημα να προχύψει ακόμα, πρέπει απλά όχι να χαλάσει κάτι, να το πάνε λίγο πιο μετά.
0: Να πάει λίγο πιο μετά, ναι.
2: Αυτό. Και πρέπει να είμαστε λίγο σε αυτό πιο έτσι σοφοί όσο μεγαλώνουμε, το πω.
0: Σωστό.
2: Αυτά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά, καλή εκπομπή.
1: Σπάστε το καρέ των Αγγίδων. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, ήταν ο Γιώργος Τσακίρης. Ο Λούκα Γιώβιτς είναι πάρα πολύ κοντά στην ανανέωση του με την ΑΕΚ. Όπως μας είπε και ο ίδιος, απομένουν λεπτομέρειες. Υπάρχει καλή διάθεση. Τα έχουν σχεδόν βρει. Λίγο πάνω, λίγο κάτω.
1: Θα τη βρούμε την άκρη. Λοιπόν, κάποιος πριν σε αποκάλεσε Silent Generation.
0: Ναι, μπήκα και το είδα.
1: 1928-1945.
0: Οριακά.
1: Μετά έρχονται οι baby boomers, 1946-1964.
0: Μπράβο, εκεί είμαι.
1: Μετά έρχεται Generation X, από το 65 έως το 80. Οι Millennials, όπως είπαμε, από το 81 έως το 96. Generation Z, από 97 έως 2012. Generation Alpha, από το 13 έως το 24. Και πλέον τρέχει η Generation Beta. Η Βίτα, τέλος πάντων, ναι, Βίτα, έτσι. Από το 2025 και θα πάει ως το 2039.
0: Ποιος είναι μέχρι το 2013,
1: μέχρι Generation Z. Generation Z. Από το 97 έως το 12.
0: Έως το 12 και αμέσως μετά.
1: Generation Alpha. Από το 13 έως το 24.
0: Και Z και Alpha έχω.
1: Εκεί, ναι.
0: Και Z και Alpha.
1: Εκεί έχω την
0: κόρη. Έχω, λέγεται. Well, Λοιπόν, καλημέρα παιδιά, γιατί νιώθω ότι δεν μπορώ να πάρω τα πόδια μου. Λέει, δεν πίνω, δεν καπνίζω, δεν την παλεύω μέχρι την άδεια. Καταρχάς, ο περισσότερος κόσμος είναι έτσι, γιατί έχει φάει στο κεφάλι όλο το χειμώνα, όλη την κούραση. Τώρα ξέρεις ότι είσαι λίγο πριν την άδεια και λες,
1: άντε ρε παιδί μου να πέρας.
0: Μια ώρα έχει μείνει, θα την φάω και αυτή να πάει στο καλό.
1: Απλά, είναι γεμάτο το στομάχι.
0: Ακριβώς.

0: Ρε παιδιά, το έχω απορία, λέει κάποιος. Βγαίνει με ένα δίωρο οικονομικά στο ραδιόφωνο. Τόσο καλά πληρώνει ο Αλαφούζος. Κοίταξε, εξαρτάται. Καταρχάς τι παίρνεις για το δίωρο, πρώτον, και δεύτερον, ποια είναι τα έξοδά σου.
1: Ναι. Τι οικονομικές απαιτήσεις, ανάγκες και πάγια έχεις, τέλος πάντων. Ναι.
0: Εξαρτάται. Κάποιος ρωτάει, διακοπές με ένα δίχρονο, λέει, τι προτείνεται.
1: Κάπου κοντά. Κάπου κοντά και καλύτερα όχι σε μέρος που δεν μπορεί να κινηθεί το αμάξι να σε γυρίσει στην πόλη.
0: Σωστά. Ναι. Να έχει, να
1: είσαι μια μεγάλη πόλη.
0: Να έχεις εξασφαλίσει ότι υπάρχει κάπου ένα ιατρικό κέντρο, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Καλά, αυτό ισχύει και με τα παιδιά γενικότερα. Ναι. Ή και με σένα. Με εμάς, τέλος πάντων. Αλλά με το παιδί, όταν είναι μωρό, ακόμα πιο πολύ. Εγώ θα έλεγα κάπου που να μην χρειάζεται να μετακινήσει με το αυτοκίνητο.
1: Που βάλαξε
0: για να πας παραλία. Ιδανικά ένα ξενοδοχείο με πισίνα, ακόμα καλύτερα.
1: Ω, ναι.
0: Ναι. Δηλαδή, όσο λιγότερες μετακινήσεις, τόσο το καλύτερο. Αυτό.

0: Όχι, δεν θα προτρέψουμε κανέναν να καπνίσει.
1: Το σκέφτηκα κι εγώ, λέει. Δεν πίνω 10 καπνίσει. Για ξεκίνα το. Μήπως νιώσεις καλύτερα.
0: Κάποιος βρίσκεται στο Apeldoorn. Ρωτήστε, λέει, παρακαλώ, το Τζακίρι σε ποιο ξενοδοχείο αποστολή της ΑΕΚ, αποστολή από την Ολλανδία. Δεν νομίζω ότι θα είναι πολύ δύσκολο να το εντοπίσεις. Όχι.
1: Δεν έχω ιδέα.
0: Δεν ξέρω και πόσο μεγάλη είναι η πόλη.

0: Κυριακή βάφτισα ένα παιδάκι, πάντα άξιος. Mm. Πήγα σε ρί μετά το γλέντι στη δουλειά. Είμαι 36 ετών, ακόμα λαγοκοιμάμαι και στο αμάξι. Δεν το έχω πια. Είναι η ώρα που σου χτυπάει, έτσι.
1: Από την Κυριακή
0: η μέση ηλικία, okay, την πόρτα και σου λέει...
1: Άνοιξε.
0: Μεγάλωσες.
1: Διακοπές με δίχρονο, καλό λάδι, να το πείτε γιατί καίει.
0: Κλάμπα για Άννα, ναι. Mm. Ναι, γιατί και συνδυάζει και το κάμπινγκ και τη θάλασσα και την πισινούλα που λέγει Μαρία και να το αφήσεις εκεί στους ανθρώπους που ασχολούνται με τα παιδιά να, για λίγο χρόνο για σένα και τη σύζυγο, είναι καλή περίπτωση. Και δεν είναι και πολύ ακριβά τουλάχιστον.
1: Πήγαινε ρε άνθρωπε σε ένα γιατρό να σου γράψει εξετάσεις, μην ακούσει τη ζαφυρά του. Μα δεν έδωσα καμία συμβουλή εγώ. Απλά είπα ότι όλος ο κόσμος είναι έτσι. Αυτό το... Είναι ένα φαινόμενο. Αρινή κούραση λέγεται. Εντάξει, αν έχεις κάτι παραπάνω από αυτό, εννοείται ότι πρέπει να κάνεις εξετάσεις.
0: Εκτός της αρινής κούρασης, με έχει διαλύσει και η μέση που λέει η Λικόλ. Έχεις πολύ ορθοστασία εσύ. Ένα φιλί παρακαλώ στον πάνω του Ναγκτζή, δεν λέει για μένα, από το κορίτσι του στο μόνιμο αμποτιλιαρισμένο Πειραιά.
1: Χαμός τον Πειραιά.
0: Ναι, τώρα το καλοκαίρι, Πειραιάς δεν πλησιάζεται. Εν τω μεταξύ, εσύ τώρα που βρέθηκες και μεσοβδόμαδα στο Μαρμάρι, ας πούμε, ο κόσμος...
1: Καλά είναι. Χαιρετίσματα
0: έχει. Είναι πολύ, θέλω να
1: πω. Είναι αρκετός για αρχές Ιουλίου, θα έλεγα.
0: Εγώ το ίδιο παρατηρήσα.
1: Είναι αρκετός. Ναι, ναι, ναι.
0: Εκεί που τέτοιες εποχές η παραλία καθημερινές ήταν ψιλοέρημη.
1: Τίποτα, ναι.
0: Τώρα υπάρχει κόσμος. Φαντάζομαι ότι οι προτροπές του Άρη μας πιάσαν τόπο.
1: Η πισίνα λέει: δεν νομίζω ότι είναι καλή ιδέα για δίχρονο. Ναι, δεν είπα να το αφήσει μόνο του.
0: Όχι, ρε παιδιά. Σχεδόν σε όλες τις πισίνες πια υπάρχει και χώρος για τα μικρά παιδάκια, ας πούμε. Να πατώνουν και να παίζουν.
1: Και το να φορτώνει ολόκληρο κατσιβελιό στο αυτοκίνητο με σαμπρελίτσες, καρεκλίτσες, αυτό το ένα το άλλο.
0: Και ιστορίες.
1: Και τι να σας πω. Εντάξει, εγώ είπα την άποψή μου. Αυτό. Αν θεωρείς εσύ ότι δεν είναι καλή ιδέα, μην πάρεις το δίχρονο και μην πάτε στην πισίνα. Εντάξει. Λοιπόν, και επειδή λέμε για γενιές, η Under 30 γενιά έχει το WhatsApp. Το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια για να μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο.
0: Τι άλλο?
1: Ποιο είναι το πιο ωραίο όταν κερδίζεις 100 ευρώ σε καύσιμα? Ότι λες, πάμε πιο εύκολα. Πάμε θάλασσα, πάμε εκδρομή, πάμε μια βόλτα χωρίς δεύτερη σκέψη. Με το Lidl Plus μπορείς να διεκδικήσεις και εσύ μία από τις 1000 δωροκάρτες έκο συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Αρκεί να ενεργοποιήσεις το κουπόνι στην εφαρμογή Lidl Plus, να κάνεις αγορές άνω των 50 ευρώ και να σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα στο ταμείο. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν δωροκάρτα έκο αξίας 100 ευρώ. Με Lidl Plus φουλάρεις και πας.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται τα κυκλοφοριακά προβλήματα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη Νέα Φιλαδέλφεια προς την παραλιακή ανατμήματα. Αυξημένη επίσης η κίνηση της ανόδου Κηφισού και Κηφισίας και στον Σκαραμαγκά. Απεγκλωβίστηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις ένας άνδρας πολυτραυματίας και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ λόγω της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε επαγγελματικούς χώρους συνεργεία αυτοκινήτων με ανταλλακτικά και αποθήκες στη συμβολή των οδών Μεγαρίδος και Χίου στον Ασπρόπυργο. Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν την αύξηση των πυροσβεστικών δυνάμεων στο χώρο της Πυρκαγιάς, ένας ακόμη άνδρας διακομίστη με ασθενοφόρο και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Αττικών διασωληνωμένος με σοβαρά τραύματα. Λίγο μετά τις 8.30 το πρωί είχε μήνυμα από το 112 που καλούσε όσους βρίσκονται στην περιοχή της οδού Μεγαρίδος να απομακρυνθούν προς τον Ασπρόπυργο μέσω της οδού Αγίου Γεωργίου. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις καθώς και ένα ελικόπτερο. Σοβαρές ζημιές υπέστη η παθολογική κλινική του Σεισμανόγλου νοσοκομείου μετά από τη φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 5 τα ξημερώματα σε δωμάτιο του πρώτου ορόφου. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, που μετέβη στο νοσοκομείο, έκανε λόγο για ένα πρωτοφανές περιστατικό κατά το οποίο κινδύνευσαν σοβαρά ανθρώπινες ζωές. Ανέφερε ότι η φωτιά ξεκίνησε από στρώμα ασθενούς και πρόσθεσε ότι ασθενής που νοσηλευόταν στο συγκεκριμένο κρεβάτι είχε ήδη αποχωρήσει από το νοσοκομείο λίγη ώρα πριν από το περιστατικό και σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε από την Ελλάς εντοπίστηκε αργότερα στο σπίτι του. Νέες επιθέσεις κατά του Ιράν πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κατά τη διάρκεια της νύχτας. Λίγες ώρες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από την Άγκυρα ότι η προσωρινή συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου έχει λήξει. Οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν σε αντίπεινα για τα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτείων στην Τεχεράνη. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές στη συνέχεια και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
4: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
5: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
7: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
8: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
9: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
10: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
9: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
10: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
9: Καμία διαφορά, γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
11: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
12: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
13: Στο Telecom Center Athens.
12: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
13: στο Telecom Center Athens.
14: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Αφιερωμένο, αφιερωμένο.
1: Αφιερωμένο, ναι, ναι, ναι.
0: Αφιερωμένο. Κάνουμε και τέτοια.
1: Οι απορίες που γεννιούνται στους ανθρώπους οι οποίοι πείζουν στην κίνηση είναι παραδειγματικοί. Ο Ντεπόν Τζέιμς λοιπόν λέει, παίρνοντας στα δύο γεννήθηκε η εξής απορία. Οι καραφλοί μασόνοι ανήκουν στο εβραϊκό γλομπί.
0: Ντροπή σας.
1: Κάποιος άλλος λέει το δίχρονο και η λάδια. Επίσης θα συνταχτώ. Θα συνταχτώ. Με το μήνυμα που λέει ότι υπάρχουν κάτι πολύ ωραία all inclusive εκεί κοντά στα μέρη της Ζαφυρά του στο... Έλα, Ερέτρια και τα λοιπά. Ερέτρια.
0: Ναι.
1: Που είναι σχετικά φθηνά για all inclusive βέβαια.
0: Είναι πάνω στη θάλασσα.
1: Ναι, ναι. Και έχεις και τις πισίνες και τις θάλασσες πάρα πολύ κοντά. Και το δωμάτιο φυσικά.
0: Δεν ξέρω πώς είναι μέσα στα ξενοδοχεία, αλλά επειδή περνάω συχνά από εκεί πηγαίνοντας για μαρμάρι, τα έχω δει. Ναι. Καλημέρα στον Κώστα από το Χαλάνδρι. Respect σε όποιον έβαλε την πρόβλημα. Παιδιά, ο Ρίλος το έβαλε, αλλά την καλημέρα.
1: Υπήρχε παραγγελία.
0: Την καλημέρα μας στον Νίκο, τον Κουμπάρο. Hello. Είχα πάει προχθές στην αυλία του Παυλίδη και ήταν και υπέροχο και είχε πάρα πολύ κόσμο. Θέλω να πω μπράβο στο σταθμό, γιατί είναι από τους ελάχιστους που παίζουν κομμάτια του. Ρίλος, παιδιά. Εδώ, Ρίλος. Ξεσήκωσε κόσμο πέρα το τραγούδι. Καλημέρα. Τι λέει ο Κουβάς, δίπλα μου σήμερα ο Κουβάς, αν εννοείς το Τζούβι, λείπει.
1: Λείπει. Αύριο.
0: Αύριο. Πιστεύω θα κερδίσει η Γαλλία. Πιστεύω θα κερδίσει.
1: Δύσκολα πάντως.
0: Δύσκολα, εύκολα νομίζω. Θα κερδίσει.
1: Όταν ήμουν φοιτητής, θυμάμαι έβγαινα Πέμπτη με Κυριακή. Έλα, μου το παίρνεις, μου αρέσει.
0: Να το βρήκα και κανονικά πήγαινα μάθημα το πρωί. Τώρα αν βγω λέει μέχρι αργά την άλλη μέρα είμαι χάλια. Ο Εργίν ούτε καν.
1: Ο Τσουβέλας το έχει, τα έχει πει. Σου λένε Παρασκευή να βγεις και λες Τρίτη δουλεύω.
0: Σε που δουλεύω δεν γίνεται.
1: Λοιπόν, υπάρχει και άλλη μεριά. Άκουσα κάποιος πριν, έστειλε, δεν την παλεύει, κουράστηκε, περιμένει άδεια κτλ. Ενώ αν δεν περιμένεις τίποτα, είσαι ελεύθερος, φρέσκος. Η άδεια είναι το πρόβλημα. Σωστά. Σου μαζεύεται και δουλειά μετά.
0: Έτσι. Σωστό. Και, σωστό. Και δημιουργεί και προσδοκίες, κατάλαβες.
1: Πού στέλνουμε μήνυμα με ψευδόνυμο?
0: Εδώ. Εκεί που έστειλες. Εκεί. Αν με ψευδόνυμο, αν θες να βρήσεις, αν θες να προσβάλλεις, εκεί. Εκεί που έστειλες. Το Live 24.
1: Καλημέρα στην Άννα. Στην Κέρκυρα, στον Θοδωρή τον ταξίδι, στο παράλιο άστρος. Τι ωραία να ήμασταν μέχρι εκεί. Α, μάλλον στο παράλιο άστρος είναι για οικογένειες με παιδιά επίσης. Ναι, Θοδωρή είναι στο αεροδρόμιο, συγγνώμη. Δεν έχω καλύτερο, λέει. Να ξυπνάς με καύσωνα στην Αγγλία. Σε δύο μέρες κάθοδο σε Ελλάδα, Χαρούλα Πεπονάκη στην TV και το ραδιόφωνο. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, 14 προπονητές έχουν αποχωρήσει από τους πάγκους των εθνικών της ομάδων μέχρι τώρα στο Μουντιάλ. Εντάξει. 40 φεύγα ήταν η ομάδα.
1: 46.
0: Πώς ήταν η Μουζουράκη?
1: Παραγωγή.
0: 46 ήταν οι ομάδες. 48. 48.
1: 48.
0: 48.
1: Εντάξει, καλό το ποσοστό.
0: Καλό είναι το ποσοστό. Ανοίξανε και δουλειές.
1: Ναι, αν υπολογίσεις
0: βέβαια το θετικά.
1: Ότι ο ένας έφυγε μέσα στο Μουντιάλ.
0: Δεν έφυγε μόνο ένας. Νομίζω παραπάνω από ένας.
1: Της Αλγερίας δεν έφυγε μέσα στο Μουντιάλ. Μετά την πρώτη ήττα. Της Τινησίας, συγγνώμη.
0: Λοιπόν,

βλέπω εδώ Κούμαν, Νάγκελσμαν, Μπεκασές του Ισημερινού, Αγκύρε του Μεξικού, Μαρτίνες της Πορτογαλίας. Από Γκάνα λοιπόν ψάχνουμε προπονητή, από Νότια Κορέα, από Σκωτία, Τσεχία, Ιορδανία, Τινησία και Κροατία. Mm-hmm. Νομίζω ότι ήταν ο τελευταίος ο Ντάλης που αποχώρησε. Mm-hmm. Δουλίτσες υπάρχουν, ορίστε.

0: Λοιπόν, σχετικά με τη φωτιά στο Σεισμανόγλιο, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, ξεκίνησε από φωτιά σε στρώμα.
1: Αχα.
0: Κάποιος έβαλε φωτιά σε στρώμα. Μένει να αποδειχθεί.
2: Φαντάζομαι δεν καπνίζε.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πάντως προσήχθη, λέει, ένας 72χρονος που νοσηλευόταν στο κρεβάτι από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά.
1: Μάλιστα.

0: Είμαι από τους τυχερούς, λέει ο Θοδωρής, που έχω σπίτι στο Παραλιοάστρος και σε μια διετία θα την κάνω από Αθήνα. Ο καλύτερος είσαι.
1: Πολύ
0: ωραία. Ο καλύτερος είσαι. Φυσικά και έχει πρεσάρισμα, τι ρωτάτε.
1: Εδώ σταλά για να βρίσω. Καλή σας μέρα.
0: Ναι, ναι.
1: Ελπίζω σε μια σύντομη απάντησή σας να έχετε μια ευχάριστη μέρα. Επίσης, γενικά να προσέχετε γιατί μπορεί να βρέξει. Νομίζω κατά το μεσημεράκι.
0: Ναι.
1: Έχετε το νου σας.
0: Mm-hmm.
1: Καλημέρα στον Κουνταφού Πάντα.
0: Ο Δημήτρης Αϊκάρα Βονιτσάρα λέει: αν μπορείτε, αποφύγετε την Αμαρουσίου Χαλανδρίου στην άνοδο προς Μαρούση, στο ύψος του γνωστού σούπερ μάρκετ. Γίνεται χαμός.
1: Okay. Okay.
0: Η Γαλλία λέει: κάποιος άμλος σήμερα περνάει. Πιστεύω ότι η έκπληξη θα γίνει με Βέλγιο που θα βγάλει έξω την Ισπανία.

0: Αμάν ρε Ρίγλο, δεν καπνίζει λέει. Μόνο στον Ευαγγελισμό στα οκτάκλινα καπνίζει.
1: Μπράβο,
0: μπράβο, μπράβο.
1: Αχ, μια τέτοια είδηση, λείπει ο Τσουβέλλας. Αλλά θα πρέπει να την πούμε. Σύμφωνα με πολλά, πολλά διεθνή δημοσιεύματα, ο Νεϊμάρ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να αποσυρθεί από την ενεργό δράση. Μη κουρλώνεις τα μάτια και με τρομάζεις. Σκέφτεται να κρεμάζει οριστικά πλέον τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια σε ηλικία 34 ετών.
0: Ναι, μια καλή ηλικία να αποσυρθείς, Νεϊμάρ.
1: Ναι, εντάξει. Έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πάρα πολύ από τους τραυματισμούς, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Και μετά τον αποκλεισμό της Εθνικής Βραζιλίας λοιπόν, από αυτό το Μουντιάλ, σκόραρε και το τελευταίο γκολ. Έτσι.
0: Ναι.
1: Και το λέει, έλεγε στον ρόδο, φίλε, που θέλω να το ρίξω. Που θέλω να το βάλω.
0: Σαν οχτάχρονο και το έλεγε με τον τερματοφύλακα.
1: Εντάξει, και ο άλλος το παντούσε. Ας πούμε. Ωραία είναι. Ο άλλος
0: είναι καβάλα πάνω στο.
1: Δεν πειράζει. Ρε, ωραία είναι αυτά.
0: Δύο μιλιά του Βραζιλιάνου έχω όλα καλά.
1: Αρκεί να μην βρίζει, να μην προσβάλλει τον άλλο. Αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι. Πες μου από πού. Εγώ θα το πιάσω. Πες μου από πού. Εντάξει, ωραία είναι αυτά.
0: Στο μεταξύ δεν είχα δει ποτέ την αδερφή Χάλαντ, πρέπει να σου πω. Δεν ξέρω αν την έχεις.
1: Όχι,
0: δεν... Είναι ολόιδη. Ολόιδη.
1: Έχεις δει μια Ρωσίδα που είναι ίδια ο Χάλαντ?
0: Αλήθεια.
1: Και τρολάρει και κάνει υπάρχει ένα viral βίντεο που κάνει όλες τις εκφράσεις. Ναι, τις μορφάσεις. Είναι ίδιοι, ίδιοι, ίδιοι. Εντάξει.
0: Λες να μην ήταν και να ήταν αυτή.
1: Μήπως ήταν αυτή.
0: Δεν ξέρω. Ήταν, αυτό ακριβώς είχαν τους ίδιους μορφασμούς και τα λοιπά. Και λέω, εντάξει, αδερφή του είναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μα είναι ολόιδιοι.

0: Ακριβώς.
1: Πάμε τελευταίο διάλειμμα.
0: Πάμε, πάμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
4: να ερωτευτούμε.
3: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
5: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
7: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
8: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
9: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
10: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
9: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
11: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
12: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
13: Για πάντα?
12: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
16: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Το καινούργιο το άκουσες?
1: Όχι, όχι, δεν το άκουσα. Καλό.
0: Ωραίο, ωραίο, ωραίο, ωραίο. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Από τότε που ξεκίνησε η διαφήμιση του Τσούβι, θέλω να φάω ντολμαδάκια. Είμαι θύμα του μάρκετινγκ.
1: Σε προκαλεί.
0: Κάποιος λέει: έχω ζήσει στο μακρύ γυαλό, λέει, στο νομό Λασιθή. Η παραλία είναι για παιδιά, διότι η θάλασσα στα 30 μέτρα περπάτημα είναι ρηχή μέχρι το γόνατο. Κοιτάξτε, υπάρχει ένας μύθος που λέει ότι οι ρηχές θάλασσες είναι για τα παιδιά. Εξαρτάται την ηλικία.
1: Και το παιδί.
0: Εξαρτάται, δηλαδή, για παιδιά που είναι ενός 2 ετών και 3, μη σου πω, χρειάζονται προσοχή 24 ώρες το 24ωρο, ακόμα και σε μια ρηχή θάλασσα.
1: Μπορούν και στη ρηχή.
0: Γιατί μπορεί να γίνει το κακό ακόμα και σε ρηχή θάλασσα. Δεν έχει να κάνει με το ότι είναι απότομη θάλασσα και πάει βαθιά. Ακόμα και η ρηχή θάλασσα θέλει πάρα πάρα πολύ προσοχή. Την καλημέρα μας στην Ψέριμο και στον Κώστα Εκάρα. Ο Νεϊμάρ νομίζω είναι ο μόνος που πίστευε ότι δεν έχει κρεμάσει ήδη τα παπούτσια του, λέει η Μαρία από τη Θεσσαλονίκη.
1: Μεγάλη αλήθεια, είπες Μαρία.
0: Εντάξει, παιδιά, ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ και πιστεύω ότι για κανένα ποδοσφαιριστή δεν είναι εύκολο να πει ναι, σηκώνομαι και φεύγω. Όσο και αν είχε και το νου του και σε άλλα πράγματα, τέλος πάντων, εκτός ποδοσφαίρου. Λοιπόν, διαβάζω εδώ για το καθημερινό διατροφικό πρόγραμμα του Μέση, γιατί όλοι ασχολούμαστε με το τι τρώει ο Ρονάλντο και τι δεν τρώει ο Ρονάλντο και άλλα πάλι κλπ. Όμως ο Μέση, που έχει τραβήξει και λίγο τα βλέμματα και λέει ο Μέση, τον είχαμε στην Αμερική και λέγαμε ότι κάνει ζωάρα και αυτό, γιατί τέλος πάντων σε αντίθεση με τον Κριστιάνο Ρονάλντο που τρώει ένα κομμάτι πίτσα το χρόνο, κάνει ζωάρα κτλ. Διαβάζω εδώ πέρα ότι ένας Ιταλός διατροφολόγος, ο Τζουλιάνο Πόζερ, με τον οποίο συνεργάστηκε ο Μέση πριν από 12 χρόνια, ισχυρίζεται ότι τα 5 βασικά σημεία της διατροφής του είναι το νερό, το ποιοτικό ελαιόλαδο.
1: Το ποιο?
0: Το ποιοτικό. Ποιοτικό. Ποιοτικό ελαιόλαδο.
1: Νομίζω ότι υπάρχει ελαιόλαδο το οποίο το πίνεις.
0: Λοιπόν, δημητριακά ολικής αλέσεως, λέει, φρούτα, φρέσκα φρούτα και λαχανικά.
1: Ωραία.
0: Αυτά βοηθούν στην αποκατάσταση των ιών του Μέση. Επιπλέον, ξηρή καρπή και σπόρη. Ο ποδοσφαιριστής επίσης καταναλώνει άπαχες πρωτεΐνες, ψάρι, κοτόπουλο, σύνθετους υδατάνθρακες, κοινόα, και για να αντισταθμίσει, λέει, την έλλειψη πρωτεΐνης, καταφεύγει σε 3 πρωτεϊνούχα ροφήματα καθημερινά, ειδικά, λέει, τις μέρες των αγώνων. Εντάξει, okay, normal πράγματα. Για πρωινό, λέει, καταναλώνει πάντα ένα ποτήρι νερό με λεμόνι, καθώς και ένα μπολ γκρανιόλα, τοστ με ελαιόλαδο και μπανάνες καλυμμένες με μέλι. Το μεσημεριανό γεύμα αποτελείται από πρωτεΐνες και φυτικές ίνες, ψητό ψάρι, φρέσκα λαχανικά και κοινόα. Παιδιά, εντάξει. Okay. Δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο, ας πούμε. Θέλω να σας πω ότι δοκίμασα κεφίρ.
1: Και?
0: Κοίταξε.
1: Ήταν σκέτο ή είχε γεύση?
0: Εννοείται ότι είχε γεύση. δεν είμαι καμιά ανώμαλη. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι ωραιότατο. Αυτό που έχει μέσα φρούτα, γεύση ροδάκινο, γεύση φράουλα, γεύση βατόμενο. Πάρα πολύ ωραίο, σαν σμούθι είναι.
1: Okay.
0: Και όντως σε κρατάει. Είναι καλό, δηλαδή, άμα σε έχει πιάσει λίγο πείνα, θα σε κρατήσει κανένα 2 ώρες.
1: Ο άλλος δεν μπορείς να σηκώθει να έρθει για εκπομπή.
0: Ναι, αλλά του το δώσανε σκέτο. Σκέτο δεν πρόκειται και για κανένα. Μάλλον. Κάτσε. Για πολλά λεφτά, ίσως το δοκιμάσω. Για πολλά λεφτά. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό. Τι να τρώει κι αυτό, ότι τη μαγειρεύουν. Σωστά.

0: Σωστό, όσο ταλεντάρα λέει και να είναι ο Μέση και όσο και αν γουστάρω το Ρονάλντο, λέει δεν γίνεται ο άνθρωπος να παίζει τέτοια μπάλα στα 40 και να μην είναι στρατιώτης.
1: Ναι.
0: Συμφωνούμε απόλυτα.
2: Είμαι ναυαγωστός, λέει, είτε ξέρουν μπάνιο είτε όχι τα παιδιά, τουλάχιστον μέχρι 5 ετών θα πρέπει να φοράνε μπρατσάκια ακόμα και σε ρηχές θάλασσες. Συμφωνώ. Υπάρχει και αυτό το πολύ ωραίο. Το
0: γυλεκάκι.
2: Όχι, την κουλούρα που μπαίνει μέσα το παιδί και κάθεται.
0: Να, αυτό είναι για μωρά. Έτσι, μωρά. Ναι, εντάξει,
2: και στο δίχρονο μια χαρά θα κάτσει. Ναι. Αυτό είναι λίγο πιο τέτοιο. Και μην ξεχάσουμε και αυτό που έγινε τώρα εκεί στην Κεφαλονιά με την ναυαγωσόστρια που έσωσε 8 νομίζω. 7 ανθρώπους, 2 παιδιά και άλλους 7. Γιατί υπήρχαν ισχυρά θαλάσσια ρεύματα και κύματα και ο κόσμος δυσκολευόταν πάρα πολύ. Η κοπέλα έπεσε στη θάλασσα και έσωσε.
0: Μπράβο,
2: 7.
0: Κορίτσι.
2: 7, όντως 7. It's just a matter of time. Άπαχη πρωτεΐνη είναι ο λαγός, όχι το κοτόπουλο. Μην πάτε πουθενά το μωρό 2 χρονών. Θα σας το ματιάσουν. Καθίστε σπίτι να ξεκουραστείτε. Δεν ξέρετε τι σας περιμένει.
0: Ναι, έχουν παιδί 2 ετών και δεν ξέρουν
2: και
0: τι
2: τους
0: περιμένει.
2: Ωραία. Να στείλω και μια καλημέρα στον Ενέο και τη Βιβί που είναι από εδώ και 9 μέρες. Γονείς διδήμων. Να τους ζήσουν.
0: Το σεβασμό μας.
2: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Το σεβασμό μας. Δίδυμα.
2: Δίδυμα, δίδυμα. Πάμε σιγά σιγά.
0: Πάμε σιγά σιγά. Θέλετε να κοιμηθείτε κι εσείς. Εντάξει, να σας αφήσουμε. Το WhatsApp αλλάζει και φέρνει κάτι που αφορά όλους όσοι είναι κάτω των 30 ετών. Παρουσιάζει το WhatsApp Under 30, ένα κόσμο ειδικά σχεδιασμένο για όλους τους νέους κάτω των 30. Τι σημαίνει αυτό? Όλοι μα όλοι κάτω των 30 έχουν πλέον περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και περισσότερα προνόμια για να τα ζουν όλα πολύ περισσότερο. It's just a matter of time. Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα στην bwin. Το παιχνίδι ξεκινά με προσφορά χωρίς κατάθεση και 1710 δώρα. Το παιχνίδι στην bwin σε στοίχημα και live καζίνο είναι σε άλλο πλανήτη.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μαρία Ζαφυράτου.
0: Πάνος Ρήλος.
2: Ή από εδώ, τους από εκεί.
0: Μπράβο, τα μόνο σου. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων με Σοφία Θεοδωράκη.
2: Και αμέσως μετά.
0: Τι περίμενε. Έχουμε πρεσάρισμα. Και τους δύο μαζί. Τον έναν. Έκανε 2-1. 2-1.
2: Και τους δύο.
0: Και τους δύο. Και τους δύο. Μείνετε συντονισμένοι. Μην φύγει κανένας.
2: Γεια σας. Γεια σας. Καλή ξεκούραση.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
3: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
4: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
3: 55% εξοικονόμηση ενέργειας. Και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει. Διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
3: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Λεπτομέρειες απομένουν για την ολοκλήρωση της συμφωνίας ΑΕΚ και Λούκα Γιώβιτς για την πρόορια επέκταση της συνεργασίας τους. Η Ένωση έχει καταθέσει πρόταση με αυξημένες απολαβές στον πρώτο της σκόρερ, ο οποίος εκτός απρόπου θα συνεχίσει να φορά τα κίτρινα μαύρα έως το 2029. Να κατακτήσουμε τίτλους, τόνισε ο Χρήστος Αλεξίου στις πρώτες του δηλώσεις μετά την ανακοίνωση του δανεισμού του από την Ίντερ. Το πρώτο του μήνυμα στους φίλους του Ολυμπιακού έστειλε ο Γιάν Μοντέρο, ο οποίος ανακοινώθηκε για 3 χρόνια από την ΚΑΕ. Με τρελά ενθουσιασμένος που ήρθα στην ομάδα, ανυπομονώ να αγωνιστώ μπροστά στους εκπληκτικούς οπαδούς, τόνισε ο Δομινικανός Γκάρντ. Παραμένει για ακόμη ένα χρόνο στους Ερυθρόλευκους ο Κόρεϊ Τζόζεφ, σύμφωνα με πληροφορίες του Big Win Sport FM. Ελπίζουμε να μείνει, τόνισαν οι αδερφοί Αγγελόπουλου για τον Παπα-Νικολάου. Με σκόρες τους Φορτούν και Γιάρεμτσουκ, ο Ολυμπιακός νίκησε 2-1 με ανατροπή τη Ράκοφ στο πρώτο φιλικό τεστ στην Ολλανδία. Με ενοχλήσεις αποχώρησε ο Ρέτσος. Θέλουμε να βελτιωθούμε σε όλους τους τομείς, δήλωσε στους 94,6 ο Σαντιάγκο Έσε. Περνά τα ιατρικά και ανακοινώνεται ο Ζώτα Σίλβα. Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Ρόκα. Αρνητικά απάντησε ο Πάλμερ Μπράουν σε πρόταση 1 εκατομμύριο ευρώ που έφερε από τουρκική ομάδα ο τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού Στέφανος Κοτσόλης και θα το εξασφάλιζε αύξηση απολαβών. Για να φτάσουμε στην κορυφή πρέπει να υποφέρουμε, δήλωσε ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Συνεχίζονται οι προπονήσεις εν ώψη του φιλικού με την Grasshoppers το Σάββατο. Παίκτης του Παναθηναϊκού άκτορ για τα επόμενα 3 χρόνια θα είναι ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε, καθώς ανακοινώθηκε από την ΚΑΕ. Αδέλφια μου, η Λεσόρ και Φάλαν, υπομονώ να συνεργαστώ με τον Ομπράντοβιτς, τόνισε στις πρώτες του δηλώσεις ο Γάλλος Power Forward Center του Τριφυλιού. Ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ πρέπει να θεωρείται ο Μπαπτίστ Σανταμαρία, καθώς ο δικέφαλος του Βορρά συμφώνησε με τη Βαλένθια για τη μεταγραφή του 31 ετών Χαφ. Περήφανος που υπέγραψα σε αυτόν τον σπουδαίο σύλλογο το μήνυμα του προπονητή Αλέσιο Λύση. Σε χειρουργική επέμβαση έξω μηνίσκου υποβλήθηκε ο Τσάλοφ. Στην Πτολεμαϊδό που θα διεξαχθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας βρίσκεται από χθες ο Άρης. Αφαιρέθηκε και επίσημα από τη FIFA το δεύτερο μπαν της ομάδας. Στις επόμενες ημέρες εξελίξεις για μεταγραφές και αποχωρήσεις. Ο εφοπλιστής Ζήσης Στυλιανός είναι και επίσημο νέος ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΕΛΝΟΒΜΠΕΤ, αφού ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών από τον Αχιλλέα Νταβέλη. Στην επέκταση της συνεργασίας της με τον ομοσπονδιακό τεχνικό Χωσάμ Χασάν προχώρησε η Αιγυπτιακή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία μετά την επιτυχημένη πορεία της εθνικής ομάδας στο παγκόσμιο κύπελο. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, το νέο συμβόλαιο του 59χρονου προπονητή θα έχει διάρκεια έως το 2030. Παίκτης της Ίντερ για τα επόμενα 3 χρόνια θα είναι ο Ιβάν Προβεντέλ. Οι νταμπλούχοι Ιταλίας γνωστοποίησαν την απόκτηση του 32χρονου Ιταλού τερματοφύλακα από τη Λάτσιο έναντι 3 εκατομμυρίων ευρώ και υπογράφοντας μαζί του συμβόλαιο μέχρι το 2029. Επόμενη ενημέρωση από το Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Βάιος Τσιτσίκας και Μιχάλης Τσόχος.

0: Έθριος ο καιρός στην Αττική, θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
1: Όταν η ζέστη παίζει επίθεση, η TCL παίζει άμυνα. Ώρα για λίγη δροσιά με κλιματιστικά TCL.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Να ζήσετε!
9: Άσε εμένα πρώτα.
10: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
11: Πάρτε του το μικρόφωνο.
12: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Καλημέρα, καλημέρα. Bwinsport FM 94,6. Λίγο μετά τις 10 αρχίζουμε το πρεσάρισμα. Είμαστε εδώ μέχρι τις 12 παρεούλα με Πάνο Ρίλο, πάντα σε αγωνιστική διάθεση στην τεχνική και μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Μανώλης Μουσουράκης στην Γενική Γραμματεία της εκπομπής έχει κανονίσει να διαλύσει το σύμπαν προκειμένου να έχουμε ένα άρτιο δημοσιογραφικό αποτέλεσμα στο δίωρο που θα ακολουθήσει. Το θέμα είναι να ανταποκριθούμε εμείς στις προσδοκίες που έχει θέσει και στον πήχη που έχει πάρει πάρα πολύ ψηλά ο Μανώλης. Κάτσε, μην είμαι υπερβολικό. Εγώ, γιατί δεν ξέρω αν θα έρθει ο τσόχο και τι ώρα θα έρθει, τέλο πάντων, αλλά τέλο πάντων είναι εκπομπή. Να το πούμε έτσι σχηματικά. Σε μια μέρα που αποκαθίσατε η τάξη, έχουμε ξανά μουντιάλ και μάλιστα ματσάρα. 10 ώρα το βράδυ παίζει η Γαλλία με το Μαρόκο. Για μένα το καλύτερο παιχνίδι των προημιτελικών. Ματσάρα, πραγματικά. Σε μια μέρα που έχουμε πλέον οριστικά πράγματα να συζητήσουμε για τι μπόμπε του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ, με τον Γιαμπουσέλε να φέρνει τα μουσκουλά του και να τα προσθέτει στην ομάδα που φτιάχνει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς.

0: και με την πιο blues φωνή του hard rock. Έτσι μας βάζει ο Πάνος, βάζει με λίγο Coverdale για να μην μπορούμε να μιλήσουμε. Το μυστρείτε την κομματάρα αυτή των Deep Purple που πραγματικά άφησε άφωνους 100.000 κόσμο στο California Jam. Είναι που τα headliners του Purple, να το πούμε αυτό, να το πούμε αυτό.
1: Δηλαδή θες να πεις ότι το Αγγλία-Νορβηγία θα είναι ματσάρα?
0: Άσε ρε, δεν συγκρίνεται το Γαλλία-Μαρόκο. Στο Αγγλία-Νορβηγία θα έχουμε να παρακολουθήσουμε ένα βρετανικού τύπου μάτς σε υποκαύσωνα. Θα έχει 45 βαθμούς λέει εκείνη τη μέρα. Θα είναι οι Βόρειοι 1 και οι Βόρειοι 2 να προσπαθούν να αντέξουν στον καύσωνα αυτό. Και θα παρακολουθούμε από τη μία, πώς να το πω, την προσπάθεια της Νορβηγίας να παίξει το ποδόσφαιρο που μας έχει συνηθίσει σε όλη τη διάρκεια του Μουντιάλ. Και της Αγγλίας, στο δικό μου το μυαλό, να βολεύεται πάρα πολύ απέναντι σε τέτοιες ομάδες. Πάρα πολύ. Έτσι. Και θα έχει πολύ πλάκα να δούμε μετά το aftermath. Αν περάσουν οι Άγγλοι, τι content θα προσφέρουν στο παγκόσμιο στον πλανήτη ολόκληρο. Λοιπόν, και πέρα από αυτά, έχουμε να συζητήσουμε, και γι' αυτό περιμένω και τον Μιχάλη, να συζητήσουμε και τους αφορισμούς όλων αυτών που στέλνανε μηνύματα ότι τώρα πώς θα πάμε, ρε παιδιά. 11 δεν είπα ότι είναι το μάτς. 11 είναι το μάτς. Πώς θα πάμε τώρα με ξανασταμένο φαγητό, με το φορτούνι ξανά στον Ολυμπιακό και αυτά. Αν δεν ήταν ο Κωστάκης εχθές, ο Ολυμπιακός δεν θα βάζει γκολ τη μέτρηση στο ΚΕΠ. Αμολάει ένα φάουλ και κάνει το 1-1. Και μετά λέει το δεύτερο θα το βάλουμε με assist. 1, 2, 3 δεν την κατάφεραν οι συμπαίκτες του. Έκανε μία πάσα προς το φινάλε στο Γιάρεντσουκ και αυτός πετύχει τον γκολ. Έτσι λοιπόν και γκολ και assist για αυτούς που λένε τον Κώστα φορτούνι ξαναζεσταμένο φαγητό. Πάρτε το αλλιώς, θα βρείτε.

0: Όχι ρε φίλε Τάσο από το Βόλο, διακοπές δεν προβλέπονται φέτος. Δεν προβλέπονται, έχουμε δουλειές. Τι να κάνουμε, έχουμε δουλειές. Θα σας πρίξω όλο το καλοκαίρι και θα έχω και νεύρα. Βάε, πες μου την εξάδα ξένων του Παναθηναϊκού στην Ελλάδα. Πρόσθεσε και τον Άσο που θα πάρει ο Παναθηναϊκός. Μάλιστα. Λοιπόν, η πρώτη έξι που θα πάνε στο T-Center. Δεν υπάρχει τρόπος να διαλέξεις. Φαντάζομαι ότι από το... από αυτούς τους, τους παίχτες που υπάρχουν τώρα, ας πούμε, να μένει έξω φαλ. Στα μάτια του ελληνικού πρωταθλήματος, λέω έτσι. Να μένει έξω φαλ. Και τους άλλους θα τους βρούμε. Ναι, για το Μοντέρο, παιδιά, ήταν χθες, επειδή λέτε ότι το φυσάω και δεν κρυώνει, που πήρε ο Ολυμπιακός στο Μοντέρο, λέτε και στεναχωριέμαι εγώ, που ο Σκάι θα δείχνει του χρόνου μια πρωταθληματάρα που θα είναι το NBA της Ευρώπης, εδώ. Λοιπόν, Μοντέρο δεν το θεωρώ είδηση χθες, γιατί το ξέραμε ότι ο Μοντέρο έχει αποκτηθεί από τον Ολυμπιακό. Απλά χθες έγινε η ανακοίνωση της νέας χορηγικής συμφωνίας του Ολυμπιακού, τεράστιας χορηγικής συμφωνίας του Ολυμπιακού με τη Superbet, και στο περιθώριο αυτής σηκώθηκε η φανέλα με το νούμερο 8 και το όνομα του Μοντέρο. Δεν το θεώρησα είδηση, γιατί ήταν κάτι το οποίο ήταν κοινομιστικό, ότι ο παίχτης θα φοράει τη φανέλα του Ολυμπιακού. Οπότε λοιπόν συγχωρέστε με. Αλλά παιδιά, πιστέψτε με, με αυτό που γίνεται στο μπάσκετ, και πιστεύω θα ακολουθήσουν κι άλλοι. Εννοώ θα ακολουθήσουν όχι την τρέλα του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, αλλά θα ακολουθήσουν στο δικό του το ρυθμό και άλλοι. Θα βλέπουμε του χρόνου μια πρωταθληματάρα τρομερή και θα τη βλέπουμε στο Sky. Οπότε λοιπόν, κάποιους λόγους εγώ και εγώ να είμαι χαρούμενος. Hey. Είσαι Sport FM TV.
1: Α!
0: Μπούμ! Πανέρε, ο Φάλε έχει ελληνικό διαβατήριο, το ξέχασα. Οπότε έχουμε πρόβλημα. Δεν έχει ακόμα. Ακόμα δεν έχει ελληνικό διαβατήριο, δεν έχει βγει, δεν έχουν βγει τα έγγραφα, έτσι. Τι κάνεις, Μιχαλάκη, πώς είσαι?
1: Τι κάνετε, κύριε Πέσου?
0: Είχα μια αμφιβολία, να σου πω την αλήθεια, σήμερα.
1: Κι εγώ.
0: Γιατί... γιατί λέω, είναι η μέρα της ανάπαυσης του στρατιώτη. Ναι. Δεν έχει μάτς, έχει μόνο ένα Ολυμπιακό απόγευμα.
1: Ναι.
0: Που παρεπιπτόντως το είδα. Και παρεπιπτόντως με το που τελείωσε το μάτς, άρχισα να χαλαρώνω. Και ήταν 9.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων. Και λέω, αυτός θα κοιμήθηκε για πρώτη φορά μετά από πόσες μέρες, τέλος πάντων. Οπότε θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανταποκριθεί στο κάλεσμα το ραδιοφωνικό.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν κοιμήθηκα. Γιατί έχω ένα φίλο που έβαλε να κάνω κάτι δουλίτσες.
0: Τι δουλίτσες?
1: Και με πήρε μέχρι αργά.
0: Σε πήρε μέχρι αργά?
1: Ναι.
0: Εντάξει, τι ήταν δύσκολες οι συζητήσεις δηλαδή που κάνατε χθες το βράδυ? Ή απλά, πώς να το πω έτσι, εμπλουτίστηκαν με...
1: Εντάξει.
0: Εμπλουτίστηκαν.
1: Εμπλουτίστηκαν.
0: Ήπια τα ποτάκια σας, φάγα τα φαγητάκια σας. Σε γιορτινό κλίμα πάντως. Φαντάζομαι.
1: Όχι, Παναγία μου.
0: Λοιπόν, κάτσα πούμε σε ένα break. Εγώ να σου πω ένα διαφημιστικό μήνυμα. Το παγκόσμιο κύπελο παίζει στην BWIN. Στην BWIN βρίσκεις διαθέσιμες αναμετρήσεις του Μουντιάλ με 0% κανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις, ενισχυμένα build a bet, build a bet και στο live, μακροχρόνια και αμέτρητα ειδικά στοιχήματα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
5: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
6: Ναι.
5: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
7: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
8: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
9: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
10: Τι δροσιά του να έχετε?
8: στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
10: Go, go, go, go, go!
11: Καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
12: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
13: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Ναι, ρε, μας τα απαγόρεψαν τη λέξη μοντέρο. Γίνανε οι νταλάρες μας και μας απαγόρεψαν να λέμε μοντέρο. Οπότε λοιπόν, επειδή όπως λέει και ο Πανούσης, έχω μερικά λεφτά για πεταμά, μοντέρο, μοντέρο, μοντέρο. Ρε, πλάκα κάνετε, ρε, μας τρελάνετε τελείως. Πρωί-πρωί, ρε, πες τα νεύρα, ξυπνάτε.
1: Πού το θυμήθηκε την νταλάρα.
0: Ναι, μα είναι ατάκα του Πανούση, έχει μείνει.
1: Ναι, ναι, νταλάρα, νταλάρα, νταλάρα.
0: Έχω κάποια λεφτά για εξόδημα, νταλάρα, νταλάρα, νταλάρα. Λοιπόν, τι γίνεται.
1: Καλά, δεν είναι Ολυμπιακό, αν με ρωτάς αυτό.
0: Δεν είσαι Ολυμπιακό, ε.
1: Όχι, θα το παρακάτω.
0: Θα σου πω, φιλέ. Εγώ βλέποντας το ΠΑΟΚ, το ματς, βέβαια είναι πρώτο φιλικό. Ναι. Δεν ξέρουμε τι βάρος τους έβαλε στην προπόνηση. Το ξαναλέμε αυτά. Κάνουμε όλες τις σημειώσεις που κάνουμε πριν από κάθε φιλικό. Δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση είναι η αντίπαλη ομάδα. Τα σχήματα ήταν πειραματικά, προφανώς. Ναι. Δηλαδή, Σμάιλοβιτς είδαμε για λίγο. Είδαμε πολλά πιτσιρίκια. Σιόζο, ας πούμε, δεξιμπακ, έπαιξε όλο το ημίχρονο. Έπαιξε ο Μαφέο ένα ημίχρονο. Ναι. Έπαιξε ο Κλέιτον, ο οποίος βρέθηκε στις φάσεις, δεν είχε γκολ. Τέλος πάντων, είδαμε πράγματα πολύ έτσι, σχηματικά. Νομίζω στο δεύτερο φιλικό το Σάββατο θα έχει πιο ξεκάθαρη εικόνα.
1: Ναι.
0: 2,5 ώρα το μεσημέρι. Αλλά είδαμε έναν Ολυμπιακό ο οποίος είχε την μπάλα στα πόδια και δεν μπορούσε να βάλει γκολ.
1: Ναι.
0: Και τα βρήκε τα γκολ επειδή ήταν ο Φορτούνης στην 11. Ο οποίος Φορτούνης είχε έναν ελεύθερο ρόλο. Κάποιες φορές ερχόταν αριστερά, κάποιες φορές πήγαινε δεξιά. Δεν ξέρω τώρα αν αυτό έβγαινε κατόπιν οδηγία ή το μάτς το έφερνε έτσι. Αλλά είχε έναν ελεύθερο ρόλο. Έτσι μου μοιάζει εμένα στο παιχνίδι. Δηλαδή, έκανε ένα εκπληκτικό φάουλ, φίλε. Εκπληκτικό φάουλ, το στείλε και πάνε οι αράχνες. Και μετά άρχισε να μοιράζει πάσες. Τη μία δεν τη βρήκανε, η μία δεν του πέρασε, μια κάθετη πάρα πολύ ωραία. Οι άλλοι δεν κατάφεραν να τελειώσουν οι συμπαίκτες του. Η τρίτη επίσης δεν κατάφεραν να τελειώσουν οι συμπαίκτες του. Ώσπου κάποια στιγμή στο 92 κάνει την πάσα, βάζει το γεράμι του στο κοντόλ 2-1. Και λέω ότι αυτά τα πράγματα τελικά είναι διαχρονικά. Αν ένας παίχτης έχει την ποιότητα και να εκτελέσει και να τροφοδοτήσει σωστά τους συμπαίκτες του, ένας χρόνος και δύο χρόνια δεν του κάνουν τόσο μεγάλη διαφορά.
1: Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό.
0: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, έτσι.
1: Την κάνει χρόνια στη δουλειά. Χρόνια είναι το debate, ναι, αλλά αυτό δεν μαρκάρει. Αλήθεια είναι, δεν μαρκάρει όσο θα ήθελε να μαρκάρει ο Μεντιλίμπαρ. Χρόνια είναι το debate, ναι, αλλά δεν είναι πάρα πολύ γρήγορος. Αλήθεια είναι ότι δεν είναι πάρα πολύ γρήγορος. Αλλά χρόνια κάνει και αυτή τη δουλειά με τρομερή συνέπεια και ο τρόπος με τον οποίο βλέπει το γήπεδο και η τεχνική του αρτιότητα είναι στα 15 τελευταία χρόνια ή 10 τελευταία χρόνια, τέλος πάντων, η καλύτερη οποιοδήποτε Έλληνα ποδοσφαιριστή. Και γι' αυτό είναι πάντα πολύ χρήσιμο, ειδικά σε ομάδες που κάνουν πρωταθλητισμό και βρίσκουν πολλές κλειστές άμυνες.
0: Να υπάρχει αυτός ο παίκτης.
1: Και γι' αυτό ο Ολυμπιακός, όταν έφυγε ο Φορτούνης, προσπάθησε να τον καλύψει, παίρνοντας παίκτες τύπου Καμπελά, τύπου Γιαζίτσι. Έψαξε να βρει αυτό που του έδινε ο Φορτούνης. Και παρά το γεγονός ότι έφερε δύο παίκτες, υποτίθεται τουλάχιστον αντίστοιχης εμβέλειας και αντίστοιχης καριέρας, δεν ήταν. Δεν κόλλησε. Δεν είναι και εύκολο κιόλας.
0: Δηλαδή το Γιαζίτσι και το Καμπελά.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, ο Γιαζίτσι ήταν και λίγο άτυχος. Γιατί στο πρώτο μάτς χτύπησε.
1: Σωστά.
0: Δεν ξέρουμε πώς θα ήταν η εικόνα.
1: Σωστά. Ναι. Σωστά.
0: Ο Καμπελά, συμφωνώ κι εγώ, δεν κόλλησε.
1: Ναι.
0: Που για τον Καμπελά είχαμε πιο καλή. Είχαμε εικόνα ότι είναι πιο πιθανό να ταιριάξει τον Ολυμπιακό. Γιατί έρχονταν από ένα Champions League με τη Λίλη γεμάτο.
1: Ναι, ναι. Ναι, ναι.

0: Ολυμπιακός, ο οποίος ανακοίνωσε. Μα όχι ανακοίνωσε, συγγνώμη. Προανήγγειλε και Ζώτα Σίλβα, έτσι.
1: Ναι, αυτό είναι δεδομένο. Κοίτα να δεις, είναι. Δεν ξέρω πώς να το πω. Θέλω να πω. Αυτή εδώ είναι μια μεταγραφή που νομίζω δεν έχει μέση λύση. Έτσι το έχω στο μυαλό μου. Ή αυτός εδώ θα έρθει, θα παίξει αμέσως βασικό, θα τα σπάσει, ναι. Δεν ξέρω να σου πω σε ποια θέση κατά ανάγκη. Αλλά να κάνουμε το αγαπημένο σου ήχο.
0: Κάτω. Κάτω, ρε φίλε, το έχω ανάγκη.
1: Λοιπόν.
0: Θυμάμαι τον Νίκο τον Αλεξόπουλο με την πρώτη τζούρα του καφέ να κάνει. Να τριχιάζει και να λέει. Αχ, καφέινι,
1: λοιπόν. Γιατί έχει αυτά τα χαρακτηριστικά που μπορούν να τον λατρέψουν οι φίλοι του Ολυμπιακού και έχει και αυτά τα χαρακτηριστικά που λείπουν πολύ από τον Ολυμπιακό, γιατί έχει τα νούμερα. Δηλαδή, γκολ, πολλά.
0: Ασίστ
1: αρκετές. Και κυρίως έχει εκείνα τα χαρακτηριστικά, γι' αυτό πιστεύω ότι θα παίξει. Είναι από τους καλύτερους μεσοεπιθετικούς στο pressing ψηλά. Δηλαδή, τρέχει σαν τρελός και είναι και πολύ έξυπνο σε αυτό. Δηλαδή είναι στα όρια του πονηρού για το πώς θα κλέψω την μπάλα, πότε θα πιέσω σωστά, πώς θα βάλω το πόδι μου. Του έχει κάνει λίγο επιστήμη. Αλλά παρά το γεγονός ότι είναι βραχής όμως, σβούρας, αυτό, εκείνο, το άλλο, στο ένας με έναν δεν είναι καλός.
0: Δεν είναι καλός. Καλά, δεν ήταν καλός στην Αγγλία.
1: Και στην Πορτογαλία δεν ήταν το καλύτερό του.
0: Ναι, δεν έχω την εικόνα αυτή.
1: Δεν ήταν το καλύτερό του. Αλλά τη δίνει και κάνει κίνηση στο χώρο, παίζει πολύ γρήγορα, πιέζει και έχει και καλές εκτελέσεις. Έχει πολύ καλή επαφή με τα δίχτυα.
0: Πάντως είναι να το έχουμε αυτό στο νου μας. Μπορεί, ας πούμε, το φορτίο των προπονήσεων που έχει βάλει με τη Λίβαρ στους παίχτες να είναι πάρα πολύ μεγάλο και τα πόδια να είναι πιασμένα. Δεν μπορείς να βγάλεις εικόνα από τα φιλικά. Για μένα, στο δικό μου το μυαλό, τα φιλικά κακώς δείχνονται. Κακώς μεταδίδονται. Ναι. Γιατί τα φιλικά είναι ένα εργαλείο το προπονητή να δει κάποια πράγματα τα οποία δουλεύονται στην προπόνηση.
1: Και θα κάνουμε εμείς τηλεοράσεις, κλέφτες θα γίνουμε, κύριε.
0: Ρε φίλε, όχι, δεν.
1: Τώρα να σε δω.
0: Ναι. Εντάξει, εγώ λέω ότι.
1: Ναι, λέγε εσύ.
0: Υπάρχουν. Ωραία, να το πω διαφορετικά. Υπάρχουν φιλικά και φιλικά.
1: Μπήκε στο νόημα.
0: Υπάρχουν φιλικά και φιλικά. Οι Pro Generale που λειτουργούν ως κανονικά παιχνίδια.
1: Ναι,
0: είναι
1: φιλικά. Ναι, αλλά.
0: Όχι, Ραπίδι Βιέννης Παναθηναϊκός.
1: Ναι, τώρα πια οι ελληνικές ομάδες.
0: Τώρα το Ολυμπιακός Ρακόφ.
1: Ναι, ναι,
0: τώρα, είναι, φίλε, αυτό πήγα να σου πω. Πάμε να δούμε τι κάνουμε στο.
1: Τώρα πια οι ελληνικές ομάδες με εξαίρεση ένα-δύο πρώτα.
0: Ναι.
1: Μετά τα φιλικά τους είναι.
0: Είναι κανονικά.
1: Ναι, να δε Παναθηναϊκό τώρα. Άγιαξ, Grasshoppers, Ραπίδι Βιέννης όπως λες. Κανονικές ομάδες, κανονικοί αντίπαλοι. Και εξαρτάται κιόλας. Δηλαδή για μένα υπάρχουν φιλικά που έχουν ενδιαφέρον. Δηλαδή τα φιλικά του Παναθηναϊκού φέτος από εδώ και πέρα έχουν πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή μια ομάδα που αλλάζει πολύ. Στον Ολυμπιακό αντίθετα, τι νόημα έχεις να δεις τα φιλικά, είναι όταν μπουν οι περισσότερες μεταγραφές μέσα να καταλάβεις.
0: Ναι.
1: Που έλεγε και μια ψυχή, και σε Μαφαίο, και σε Στάνι Τσάπριο μετάπριο, ναι. Δεν ξέρω εγώ τι. Ναι. Στον Παναθηναϊκό έχουν και πολλά νέα πρόσωπα και νέος προπονητής και άλλος τρόπος παιχνιδιού. Έχουν νόημα τα φιλικά. Να καταλάβεις τι γίνεται.
0: Έχουν νόημα αν παρακολουθείς και το τι, αν έχεις την πληροφόρηση για το τι δουλεύετε, να δεις αν βγαίνεις στο γήπεδο.
1: Ναι. Φέτος, ας πούμε, στην ΑΕΚ, τα φιλικά θα έχουν τα πρώτα λιγότερο νόημα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, okay, έχουν μπει ένα-δύο καινούργιοι παίχτες, ξέρεις τι θα δεις. Okay. Τα χαζεύεις.
0: Τα χαζεύεις.
1: Ναι.
0: Εντάξει, η ΑΕΚ με τα φιλικά θέλει να καλύψει αυτό το κενό του στο καλοκαίρι της. Επειδή έχει μόνο μια προγραμματική διαδικασία.
1: Ναι, προφανώς.
0: Λοιπόν, να δώσουμε κανένα δώρο. Λοιπόν, τι θα δώσουμε σήμερα? Θα δώσουμε 4 μπάλες από τη Λίγκα Σπορ. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, handball. 4 μπάλες για να το παίζετε επαγγελματίες του αθλητισμού. Στέλνετε μηνύματα εδώ και λέτε μπάλες και τις διεκδικείτε. 3 βιβλία από MVP Publication. Το βιβλίο του Jonathan Wilson για την ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το οποίο είναι η ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου όπως δεν έχει γραφτεί ξανά ποτέ. Το βιβλίο για την ιστορία των τριών κυταριών, απογραμμένο από τον Hayward, η ιστορία των τριών κυταριών για την Εθνική Αγγλίας και φυσικά το βιβλίο το οποίο εξηγεί σε ένα βαθμό και το πώς φτάσαμε να βλέπουμε αυτό που βλέπουμε με την Εθνική Αργεντινής σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο και το Μέση και την παρέα του. Οι άγγελοι με τα βρώμικα πρόσωπα, γραμμένο πάλι από τον Jonathan Wilson για την ιστορία της Εθνικής Αργεντινής στα παγκόσμια κύπελα. Και φυσικά θα δώσουμε και 3 μπλουζάρες από Animal Print. Animal Print Think Design. Μπαίνετε στο Facebook της εταιρείας, διαλέγετε από τις εκατοντάδες επιλογές που έχετε, που έχει ετοιμάσει ο Δημήτρης και η παρέα του. Τσεκάρετε τι σας αρέσει, παραγγέλνετε το μέγεθός σας και παραλαμβάνετε όλα αυτά εδώ στα μηνύματα που στέλνετε στην εκπομπή. Λοιπόν, θα κάνουμε break, θα κάνουμε. Στα υπόλοιπα της ημέρας έχουμε προαναγγελία ουσιαστικά συμφωνίας με τον Γιώβιτς για ανανέωση συμβολέου. Έτσι. Κλείνει και αυτή η εκκρεμούσα υπόθεση από την και αν ξεχάσαμε κάτι, θα τα πούμε στο επόμενο ημίωρο. Εγώ να σας πω ότι σήμερα ένας σωστός παίχτης δεν παίζει μόνο σε μια θέση. Πρέπει να καλύπτει άμυνα και επίθεση όποτε το χρειαστεί η ομάδα. Έτσι και στην κατασκευή θέλεις λύσεις που τα κάνουν όλα. Γι' αυτό επιλέγουμε την ελαστική κόλλα ενός συστατικού Marmoflex S2 της Novamix. Ιδανική για πλακίδια μεγάλων διαστάσεων και πισίνες. Πιστοποιημένη και για χρήση ως στεγανοτικό. Συγκόλληση και στεγανοποίηση σε μια κίνηση. Ένα προϊόν 2-1. Ο παίκτης που συνδυάζει αντοχή και ασφάλεια. Ανακάλυψε τα προϊόντα Novamix σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών, υλικών και ειδών υγιεινής. Με επιλογές σε κόλλες, αρμόστοκους, επισκευαστικά συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης και πατητές στις μετοκονίες. Μάθε περισσότερα στο novamix.gr.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή
3: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
2: Plus.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Φουλ και λίγα λες.
4: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
4: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας, που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
4: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
7: Κολλάω το υπάς πίσω από τον καθρέφτη.
6: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
7: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το IPAS θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. IPAS. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
10: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
2: Κύριε Αντώνη,
10: ναι.
2: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
11: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
12: Τάπας, τσούρος, πλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
13: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
12: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
14: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
15: Η μπάλα ήρθε στο Βιεϊρά για το Πετί. Ο Πετί πλασάρει και είναι το 3-0. Ένα επίστευτο γκολ στην επίθεση για τον Πετί. Ο Πετί που κυνήγει σε τη φάση. Οι Βραζιλιάνοι που διασύρονται από τους Γάλλους. Είναι το γκολ λοιπόν για τη Γαλλία που πλέον με αυτό το 3-0 επιβλητικότατα κατακτούν και απολύτως δίκαια τον τίτλο. Εδώ η Γαλλία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια. Με 3-0 στην τρίβη τη Βραζιλία, η Γαλλία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια για το 1998.
16: Λοιπόν, ανακοινώθηκε ο Ζωτά Σίλβα. Σας το πω από την πρώτη ανακοινώθηκε. Έτσι και ανακοινώθηκε ο νέος εξτρέμ του Ολυμπιακού. Γενικά όμως είναι μέρα που έχουμε ονόματα. Σε λίγο θα πάμε στον Ηρακλή Αντίπα. Γιατί έχουμε και άλλα πράγματα να.
17: Ναι, μωρέ, το ξέραμε αυτό.
16: Ναι, το ξέραμε.
17: Απλώς έγινε και επίσημο.
16: Απλά είναι και αυτό απαγορευμένο όνομα. Είναι Σίλβα και Μοντέρο. Όσε φορέ το πούμε, θα πληρώσουμε και κάτι παραπάνω.
17: Ναι.
16: Ναι, απαγορευμένο. Μα τα απαγορεύσαν. Λεφτά έχουμε, ναι.
17: Εντάξει, σωστά. Λεφτά έχουμε. Λεφτά υπάρχουν.
16: Λεφτά υπάρχουν. Όχι, μην τα λες αυτά, Μιχάλη. Μην τα λες αυτά, Μιχάλη μου.
17: Παρακαλώ.
16: Περίμενε.
17: Έχουμε ονοματάκι, μαθαίνω. Έχουμε ονοματάκι. Για συντονιστείτε. Για μαζοχτείτε. Για μαζοχτείτε.
16: Για μαζευτείτε, κύριε.
17: Εσείς οι Παναθηναϊκοί, για μαζοχτείτε. Για μαζοχτείτε.
16: Κοίτα, μην έχουμε.
17: Τι να μην έχουμε.
16: Μην μας πει τίποτα, ξέρω εγώ, για την ΚΑΠΑ 19.
17: Δεν ξέρω. Ξέχου,
16: ξέρω
17: εγώ. Ονοματάκι έχουμε.
16: Διονύση Δεσίλας. Τι κάνετε, κύριε?
18: Καλημέρα, τι κάνετε?
16: Καλά, μια χαρά.
17: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Καλά είμαστε. Λοιπόν, ο Ρικάρντο Μάγκας, Πορτογάλος, αριστερός μπακ, Σπόρτινγκ Λισαβόνας, έχει συμβόλαιο μέχρι το 29. Είναι μία από τις περιπτώσεις που απασχολεί το Παναθηναϊκό. Συγκεντρώνει πιθανότητες και αυτό γιατί διαθέτει στοιχεία τα οποία θέλει ο Παναθηναϊκός. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι κάτι όμως το οποίο δεν έχει κάνει πρόταση ακόμα ο Παναθηναϊκός. Είναι μία από τις περιπτώσεις που όχι απλά είναι στη λίστα, είναι ψηλά στη λίστα και θα δούμε αν τελικά το θέμα αυτό του Μάγκας προχωρήσει. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει συμβόλαιο μέχρι το 29 με την Sporting. Είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι 28 ετών, έχει ύψος 1,79, Πορτογάλος. Έχει παίξει επίσης σε Σπάρτακ Μόσχα, σε Γκυμαράες, σε Μποαβίστα. Είχε κάνει ένα πέρασμα από την Μπορντό στη Γαλλία. Γενικώς τα περισσότερα του χρόνια στην Πορτογαλία τα έχει περάσει και είναι στη Sporting από το 2025. Είναι εξάλλου
17: σίγουρα κάνει βγάζει τιτλάρες.
16: Ναι, Μάγκα τον έκανε.
17: Βγάζει φοβερούς τίτλους.
1: Έρχεται και βοτανικός.
17: Ναι, βγάζει φοβερούς τίτλους.
16: Έρχεται και βοτανικός, ναι.
17: Έρχεται και βοτανικός, ναι, έρχεται και βοτανικός. Βγάζει φοβερούς τίτλους. Και μπορώ να σας πω τρομερή φυσιογνωμία.
16: Από φάτσα πάντως.
17: Τρομερή φυσιογνωμία.
16: Εγώ θα σου πω κάτι.
17: Δηλαδή, Μάγκας και στη φάτσα.
16: Όχι, θα σου πω κάτι. Είναι από τις περιπτώσεις.
17: Και μπορώ να σας πω τρομερή φυσιογνωμία.
16: Από φάτσα πάντως.
17: Τρομερή φυσιογνωμία.
16: Εγώ θα σου πω κάτι.
17: Δηλαδή, Μάγκας και στη φάτσα.
16: Όχι, θα σου πω κάτι.

0: Αυτά σου έχει να κάνει με τα φρέσκα και σου έχει να κάνει με τα μεταγραφικά. Τα υπόλοιπα δεν έχουν, δεν μπορούμε να πούμε κάτι δηλαδή για οχτάρι, για στόπερ κτλ. Γιατί το βάρος έχει πέσει στο θέμα του αριστερού οπισθοφύλακα, στο θέμα του αριστερού μπακ. Οπότε να είμαστε αλέρτα, και στην φυλακή θα δούμε τι θα συμβεί. Τώρα που ανοιχτή μεταγραφική διαδικασία, η μεταγραφική αγορά, ανά πάσα ώρα και στιγμή να δούμε τι θα γίνει με την επόμενη μεταγραφή του Παναθηναϊκού, που θα είναι ο αριστερός μπακ, με τον κύριο Μάγκας, όπως είπαμε, να είναι στη λίστα του Τριφυλιού.
1: Ναι.
0: Αυτά για τα μεταγραφικά, δεν ξέρω αν θέλω να ρωτήσετε κάτι άλλο.
1: Όχι, τι άλλο υπάρχει στο ρεπορτάζ, να μας πεις.
0: Ναι. Από και πέρα αγωνιστικά, κανονικά συνεχίζονται οι προπονήσεις για τον Παναθηναϊκό. Πολύ τακτική, όπως συνηθίζει ή όπως τον έχουμε, έτσι τον έχουμε γνωρίσει τον Ίστρουπ, να κάνει, να δουλεύει. Και χθες δούλεψε πάρα πολύ και στο κομμάτι της τακτικής και στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης. Συμμετείχε στο μεγαλύτερο μέρος ο Ντεφράι για πρώτη φορά. Και κάπως έτσι συνεχίζεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Και θυμίζω το Σάββατο υπάρχει το φιλικό με την Κρασκόπες στις 9. Στο Απόστολο Νικολαίδης. Θα έχει άλλο ένα φιλικό Παναθηναϊκός μετά με την Rapid 15 του μήνα στη Βιέννη. Υπενθυμίζω τηλεοπτικά τα φιλικά του Παναθηναϊκού για τα μάτια με την Baxi Abdullah Sky, ραδιοφωνικά από το Big One Sport FM. Και περιμένουμε τώρα, το ενδιαφέρον είναι κυρίως στο μεταγραφικό κομμάτι.
1: Μάλιστα.
0: Το ενδιαφέρον για εμάς, έτσι, για την ομάδα, okay, είναι και το πώς δουλεύει, προφανώς.
1: Ναι.
0: Γιατί τελική ώρα γι' αυτό γίνονται. Οι μεταγραφές γίνονται για να έχεις ένα σύνολο, να το δουλεύεις και να το προχωράς και να το φτιάχνεις όπως θέλεις εσύ. Και κάπως έτσι κυλάει, ας πούμε, η ζωή στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό, στον πλανήτη Παναθηναϊκό, αν θέλετε. Να πω ότι από χθες έγινε γνωστό ότι ο Στέφανος Κοτσόλης έφερε πρόταση 1 εκατομμύριο ευρώ από ομάδες της Τουρκίας. Θυμάστε που είχαμε πει για ομάδες της Τουρκίας, που υπάρχει μια, προχθές το είχαμε αναφέρει, μια κινητικότητα για παίκτες που δεν είναι την πρώτη γραμμή για τον Παναθηναϊκό. Είχε μια πρόταση, λοιπόν, την έφερε ο Στέφανος Κοτσόλης για τον Πάλμερ Μπράουν. Είχε μάλιστα και αύξηση απολαβών του παίκτη. Την απέρριψε ο παίκτης, οπότε δεν προχώρησε και η πώλησή του. Έτσι, την προχώρησε και η πώλησή του. Εντάξει, θα δούμε, θα γίνει στο επόμενο διάστημα. Γιατί εδώ το εξής, καλά έχει κάνει ο Παναθηναϊκός, έχει προχωρήσει μεταγραφές μέχρι στιγμής φέτος, δηλαδή έχει κινηθεί εγκαίρως. Έχουμε δύο μήνες μπροστά μας και θα απασχολήσουν και αυτά τον Παναθηναϊκό.
1: Και αποδεσμεύσεις, εννοείται. Ναι.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Πράγματα τα οποία θα γίνουν, προφανώς όταν πας να φτιάξεις μια ομάδα νέα και θες να ενισχυθείς, το κυρίαρχο μέλημά σου, το πρώτο μέλημά σου είναι οι μεταγραφές. Αυτά είναι πράγματα τα οποία θα μας απασχολήσουν στην πορεία. Είναι θετικό πάντως ότι επειδή έχει προχωρήσει σημαντικό κομμάτι μεταγραφών και αριθμό μεταγραφών ο Παναθηναϊκός, ότι δεν θα φτάσει στο τέλος και θα έχει να διαχειριστεί και να κινηθεί μεταγραφικά έντονα και να αποδεσμευτεί από, ξέρω εγώ, 4-5 παίκτες. Γιατί εκεί, όταν τα έχεις αυτά και τα δύο και περνάει ο χρόνος, πιέζεσαι.
1: Έτσι.
0: Από τη στιγμή που έχει κάνει κάποιες κινήσεις μεταγραφικές, θα είναι πιο άνετος στο κομμάτι αυτό στην πορεία. Αυτά.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Αυτά.
1: Ευχαριστούμε, κύριε.
0: Καλημέρα μου.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
1: Λοιπόν, να κάνω μια. Να δώσω μια συμβουλή στο Διονύση τον Καπάτο, Σπύρο του Σιαμπλή. Δεν ξέρω ποιο το έγραψε. Μ' ακούν τα παιδιά, ξέρω. Βάλτε ένα νι πριν το γάμα κάπα. Γιατί έτσι ο Μάγκας μπορεί να έρθει ο Σωτήρης από τη Βράχα, ο ξάδερφος. Λοιπόν, και να πει, γιατί ο Σωτήρης Μάγκας είναι. Λοιπόν, και να πει, όπα, με θέλουν στον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, είναι Μάγκας. Αλλά δεν θα μας στερήσει τη δυνατότητα να το γράψουμε.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Του Βοτανικού ο Μάγκας.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό που είδα εδώ.
2: Ναι.
1: Είναι ότι, ας πούμε, σε μια, είναι πολύ ίδια η κατάστασή του με τον Γιώργο τον Κυριακόπουλο. Έβαζα μια σύγκριση. Με μια διαφορά, έχει διπλάσιο ρυθμό γκολ. Αλλά δεν έχει τόσο πολλού ασίστ όσο ο Γιώργος. Έτσι. Βέβαια, τώρα αυτό ξέρεις. Παίζει το πρωτάθλημα που έπαιξε ο καθένας.
2: Ναι, ναι.
1: Παίζει πολλά. Αλλά έχει 27 γκολ, ας πούμε, στην καριέρα του.
2: Ναι.
1: Σαν αριστερό μπακ. Και έχει 11 γκολ σε 117 μάτσες στην Πορτογαλία. Που είναι ένα νούμερο ενδεικτικό για αριστερό μπακ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Ρικάρντο Μάγκας είναι ένας παίκτης ο οποίος αρέσει πολύ στο Παναθηναϊκό και είναι στη λίστα ψηλά για τη θέση του αριστερού μπακ. Μαζί με τον Κρίστιαν Σεν, δεν ξέρω, θα δείξει τις επόμενες μέρες. Λοιπόν, να πάμε σε ένα break και να πάμε μετά για Ζώτα Σίλβα, κύριε.

0: Μανώλη. Να πούμε λοιπόν ότι όταν έχει αγώνα δεν χωράνε καθυστερήσεις. Μπέργκερ, πίτσα, σουβλάκια, σνακς, αναψυκτικά και ό,τι χρειάζεσαι για τον αγώνα έρχεται με τη Wolt. Φυσικά παίζουν δυνατά τα Summer of Football Deals με εκτόσεις 30%. Ένα συν ένα προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ. Οι προσφορές ισχύουν έως 19 Ιουλίου.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, ένα συν ένα προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
5: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
6: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
7: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
9: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
8: Άντε καλέ, εγώ.
9: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
8: Μα τι λες?
9: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
8: Ποια χαρτιά?
9: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab.
10: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
11: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητο. Κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
1: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, και πάμε από όνομα σε όνομα. Το περιμέναμε, αλλά ανακοινώθηκε επίσημα πριν από λίγο. Ζώτα Σίλβα, Ηράκλης Αντίπας. Τι κάνετε, κύριε?
12: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά.
13: Καλημέρα. Χαίρετε, καλημέρα.
12: Λοιπόν, ναι, αναμενόμενο ήταν. Mm-hmm. Δηλαδή, ήταν ένα. Πολύ μικρές λεπτομέρειες ήταν. Είχε καθυστερήσει και ένας εκ των δικηγόρων του Ζώτα να έρθει εδώ. Και γι' αυτό υπήρχε μια μικρή καθυστέρηση. Παίκτης του Ολυμπιακού. Είναι ιδανικός με οψιόν αγοράς, οπότε πότε καταλαβαίνουμε ότι ο Ολυμπιακός συνεχίζει αυτό που λέγαμε χθες, ότι θέλει να κλείσει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό το ρόστερ πριν ξεκινήσουν τα προκριματικά για την είσοδο στον όμιλο του Champions League, League Face του Champions League. Ένας παίκτης που μπορεί να παίξει και στις 3 θέσεις πίσω από τον επιθετικό και αυτό που θα έχει, ας πούμε, ενδιαφέρον μαζί με τις άλλες κινήσεις τις οποίες θα κάνει ο Ολυμπιακός, που θα τον υπολογίζει περισσότερο ο Μεντιλίμπαρ. Δηλαδή αν θα τον υπολογίζει στα εξτρέμ ή θα τον υπολογίζει πίσω από τον επιθετικό. Και το λέω αυτό γιατί, για να πάμε αφού ξεκινήσαμε με τα μεταγραφικά. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σύμφωνα με όλα αυτά που προκύπτουν και κοντά και στο Ρόκα που είναι κλασικό εξτρέμ και στο Στάνιτς, ο οποίος όμως είναι πίσω από το, ουσιαστικά η θέση του είναι πίσω από τον επιθετικό. Αν έρθει και ο Στάνιτς, είναι και ο Τσικίνιο, οπότε λογικά θα υπολογίζεται ο Ζώτα για τα εξτρέμ, αλλά αυτά θα τα δούμε στην πορεία και αφού ολοκληρωθούν, γιατί μέχρι να πέσουν υπογραφές, το ξέρετε κι εσείς πολύ καλά, υπάρχουν πολλές φορές που στραβώνουν πράγματα ή προκύπτουν πράγματα εκεί που δεν το περιμένει κανείς. Ο Ολυμπιακός θέλει να ενισχυθεί και θέλει να ενισχυθεί σημαντικά. Και η περίπτωση του Στάνης δεν είναι μια.
0: Εντάξει, ο Ζώτα Σίλβα όμως, Ηρακλή, είναι μια περίπτωση που το Ολυμπιακός την είχε κεντράρει εδώ και καιρό, έτσι.
13: Να, και πέρσι και προσπαθούσε
0: να πέρσι το πάρει.
12: Και πρόπερσι. Τρία χρόνια είναι στο
0: Ολυμπιακό. Οπότε είναι παίχτης ο οποίος είναι, ας πούμε, στη λίστα του Ολυμπιακού καιρό. Σίγουρα υπάρχει συγκεκριμένο πλάνο αξιοποίησης του.
12: Βεβαίως, μαζί της αληθιτάδης. Το Ζώτα ήταν ένας παίκτης ο οποίος στην αρχή, μετά την Κιμαράες και ουσιαστικά ο άνθρωπος που έκανε την πώληση στη Νότιγχαμ Φόρεστ ήταν ο Καρντόσο, που ήταν πρόεδρος της Κιμαράες τότε.
0: Okay.
12: Και πρέπει τον είχαν ψηφίσει, γιατί έτσι γίνεται στην Πορτογαλία, και ήταν ο πρόεδρος της Κιμαράες που είχε κάνει τον deal. Τον ξέρει πολύ καλά τον παίκτη. Τώρα ο Καρντόσο είναι στον Ολυμπιακό, ήταν και χθες στο πρώτο φιλικό. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι το Ζώτα τον ήθελε ο Ολυμπιακός. Ο Ζώτα απλά στην αρχή μετά την Κιμαράες ήθελε να πέσει ένα πολύ καλύτερο πρωτάθλημα.
0: Εντάξει,
12: να
0: δοκιμάσει τις δυνατότητες
12: του. Λογικό. Ναι. Λογικό, δεν μπορεί να του καταλογίσει κανείς κάτι. Τώρα με το Ζώτα έχει αρκετές επιλογές. Τις είχαμε αναλύσει και χθες ο Μεντιλίμπαρ για αυτές τις θέσεις και η ομάδα που έπαιξε, οι δύο ενδεκάδες που χρησιμοποίησε ο Μέντι στο χθεσινό φιλικό, εντάξει, είναι δύσκολο να ξαναπαίξουν όλοι αυτοί μαζί, ξέρεις, έτσι όπως είναι οι ενδεκάδες.
0: Ναι.
12: Το καταλαβαίνουμε. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει αυτό που είπα εγώ, την ενίσχυσή του, συνεχίζει να ψάχνει. Υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις ποδοσφαιριστών και ονόματα τα οποία δεν έχουν γίνει γνωστά. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Δεν είναι ότι όταν πάει ο Ολυμπιακός ανακοινώνει πάει να πάρει το Ζώτα, για παραδείγματος χάρη. Οπότε λοιπόν θα περιμένουμε και θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και δεν θα αργήσει αυτό. Στις 15 του μηνός που θα είναι ξεκινά το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας εδώ στην Ολλανδία, το ποιο θα έρθει, γιατί εκεί θα είναι ο Ζώτα, εκεί όμως θα έχει επιστρέψει και ο Ταρέμι, που ολοκληρώνεται η άδειά του.
0: Δεν θα είναι
12: όλοι καμπί. Και να αποκλειστεί σήμερα όλοι καμπί. Πρέπει να πάρει και άδεια 15 μέρες. Δηλαδή,
0: ωραία,
12: Δηλαδή η άδεια του θα τελειώνει 22 του μηνός. Δηλαδή δεν μπορεί να μην πάρει άδεια. Και οπότε λοιπόν θα έχει ενδιαφέρον το ποιοι παίχτες θα έρθουν.
13: Πότε είναι το πρώτο μάτι του Ολυμπιακού στην Ευρώπη?
12: Αρχές Αυγούστου. Τώρα θα βγει 4-5 που είναι το επόμενο. Η τρίτη, η τέταρτη. Και πρώτα απ' όλα θα δούμε και ποιος θα είναι, ξέρεις, ο αντίπαλος.
13: Ναι, καλά. Απλώς λέω χρονικά πότε είναι.
12: Ναι, είναι αρχές Αυγούστου. Οπότε υπάρχει ακόμα χρόνος.
13: Δηλαδή, αν αποκλειστεί το Μαρόκο σήμερα έχει καλός. Αν δεν αποκλειστεί, στο πρώτο μάτς δύσκολα ο Ελκαμπή.
0: Σου θυμίζω ότι έχει προσγειωθεί και έχει παίξει ο Ελκαμπή.
13: Εντάξει, ρε παιδί μου, αλλά είναι άλλο να προσγειώνομαι από αγώνες και τέτοιο και να παίζω. Ναι. Και είναι άλλο να είμαι διακοπές και να προσγειωθώ και να παίξω.
0: Ναι.
13: Έχει μια διαφορά.
12: Και έχει και μια διαφορά. Άντε να πάρεις μια πτήση από το Μαρόκο, να πάρεις μια πτήση από την Αμερική και όλα αυτά δεν είναι.
13: Όχι, καλά, ρε παιδί μου, θα έχει πάει διακοπές. Ο άνθρωπος δεν θα είναι στην Αμερική.
12: Ναι.
13: Θα έχει πάει διακοπές. Αλλά αν πάει διακοπές, όπως λες σήμερα, 8, 15 μέρες, οκ, γυρνάει 23-24, μέχρι τις 5 έχει 10 μέρες προπονήσεων. Γίνεται. Αλλά αν δεν γίνει σήμερα. Μετά τι, πάω διακοπές και γυρνάω και από τις διακοπές μπαίνω και παίζω επίσημο.
12: Δεν είναι εύκολο, δεν είναι εύκολο αυτό.
0: Καλά,
12: δεν είναι εύκολο αυτό. Εντάξει, μακάρι να συνεχίσει ο Ελκαμπή, γιατί πραγματικά το αγαπάει πολύ την εθνική του. Να φύγει και ένας αντίπολος για την Αργεντινή. Σιγά σιγά, τσουπ να τους καθαρίσουμε όλους. Στο τέλος θα παίξουμε οικογενειακό διπλό. Στο τελικό, έτσι όπως πάει. Λοιπόν, και έχουμε και λέμε τώρα, έλεγα αυτό, ότι θα παρουσιάσει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η αποστολή. Ποιοι παίχτες από αυτούς που είναι εδώ δεν θα ανέβουν. Τώρα.
13: Πάντως θα είναι αρκετοί. Τώρα να μην κοροϊδευόμαστε.
0: Ναι.
13: Βέβαια πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με τις πωλήσεις, δηλαδή η π.χ. ας πούμε Αντρέ Λουίς. Αλλά τώρα ο Ολυμπιακός με αυτά που είπες, Στάνιτς, Ρόκα. Ζέλσον, Ζώτα. Φορτούνι, Τσικίνιο. 6. Μασούρα. Ας μην βάλω ακόμα Ροντινέη. Μασούρα, 7.
12: Αντρέ
0: Λουίζ.
13: Εξτρέμε έπαιξε, ναι. 8. Αντρέ Λουίζ, 9. Δηλαδή 9 για 3 θέσεις ήδη. Δεν ξέρω, μπορείς να ξεχάσει κανένα.
12: Ναι.
13: Προφανώς δεν γίνεται.
12: Δεν γίνεται. Και άμα βάλουμε και ότι και πέρυσι, για να χωρέσει πράγματα με τη Λίμπαρ, χρησιμοποιούσε και LKB και τα Ρέμι πολλές φορές μαζί.
13: Ναι. Ναι, ναι, δεν.
12: Δεν βγαίνει το. δεν βγαίνει εξίσως. Οπότε θα περιμένουμε πολύ. Δηλαδή νομίζω ότι στο δεύτερο στάδιο θα γίνουμε σοφότερο και θα ξεκαθαρίσει σε ένα βαθμό η κατάσταση. Τώρα, όσον αφορά παιδιά το χθεσινό φιλικό. Μια στιγμή είπαμε για το Ροντινέι, ο Ροντινέι στον πρώτο μήχρο ήταν εντυπωσιακός. Ήταν εντυπωσιακός και δεν τυχαίο ότι από τις 7 από τις 8 ευκαιρίες που δημιούργησε ο Ολυμπιακός ήταν μέσα. Είτε να τις τελειώσει είτε να τις δημιουργήσει. Mm-hmm. Και ο πρώτο μήχρο του Ολυμπιακού μπορεί να έληξε 0-0, αλλά ήταν καλύτερος ο Ολυμπιακός στα πρώτα 45 λεπτά από ότι στο δεύτερο που έκανε την ανατροπή. Στο πρώτο είχε δημιούργησε φάσεις, δεν απειλήθηκε καθόλου. Παίρνεται σε μια ομάδα που το βάλε σαν πρόβα τζενεράλε το μάτς. Έπαιξε δηλαδή με 11 παίχτες και έκανε μια αναγκαστική αλλαγή στο 75. Δηλαδή δεν το έχω δει σε φιλικό να παίζει με μια ενδεκάδα από την αρχή μέχρι το τέλος. Ο αντίπαλος προπονητής. Και ο Ολυμπιακός του πρώτου ημιχρόνου έχει να κρατήσει αρκετά πράγματα και στο μόνο που έχει να προβληματιστεί, ξέρεις, είναι το θέμα που είχε πληρώσει και πέρυσι. Δηλαδή το ότι δεν τελείωναν τις φάσεις. Mm-hmm. Δηλαδή ο Ολυμπιακός πέρυσι δεν είχε την αποτελεσματικότητα που είχε πρόπερση. Πρόπερση ο Ολυμπιακός μπορούσε να δημιουργήσει 5 ευκαιρίες και να βάζει 5 γκολ όταν πήρε τον double. Φέτος είχε γίνει και το παιχνίδι το 6-0 με την ΑΕΚ, είχε 5 τελικές. Γιατί το ένα γκολ ήταν στο γκολ. Ναι. Ναι. Δηλαδή με 5 τελικές είχε 6 γκολ. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι ένα κομμάτι που σίγουρα θα θέλει να το δουλέψει πολύ με τη Λίμπα και να βελτιωθεί ο Ολυμπιακός σε αυτό το τομέα. Εχθές, ας πούμε, υπήρχαν ευκαιρίες, ο Σιπιόν είχε και το δοκάρι, αλλά υπήρχαν και άλλες στιγμές με το Ροντινέι, πολύ καλές φάσεις, όπου δεν μπήκε η μπάλα στα δίχτυα 0-0. Το δεύτερο ημίχρονο ήταν διαφορετική ιστορία για τους... για τους πυριώτες. Έχανε μια καλή στιγμή στο ξεκίνημα με τον Αντρέ Λουίς και μέχρι εκεί δεν μπόρεσαν να δημιουργήσουν. Ανέβηκε κιόλας και ανέβηκαν και οι Πολωνοί που κατάφεραν να προηγηθούν. Όπως μου είπε και ο Γίγαντας ο Τσανάκας, ο σκόρερ είναι εξάδελφος του Χάλαντ.
13: Ναι, ναι.
12: Την πραγματικότητα.
13: Ναι, ναι.
12: Δηλαδή τρομερά πράγματα. Και, αλλά όμως κρατάει και ουσιαστικά τι γίνεται. Ό,τι έλειψε πέρυσι στον Ολυμπιακό το είδαμε στα τελευταία 9 λεπτά. Δηλαδή, έλειψε ποιότητα ενός παίχτη που μπορεί να εκτελέσει ένα φάουλ και να στείλει την μπάλα συστημένη. Πέρυσι ο Ολυμπιακός δεν είναι σκοράρι με απευθείας φάουλ.
0: Σωστό. Και τα πρώτα γκολ της χρονιάς φέτος είναι με φάουλ Φορτούνη.
12: Ναι. Το 2-1 έγινε με γλυκιά σέντρα Φορτούνη ή κεφαλιά του Γιάρεμτσουκ, ενός παίχτη ο οποίος στο δεύτερο μισό της χρονιάς του Ντάμπλ έχει κάνει παπάδες. Και δηλαδή και με είχε φτάσει και με τη Λίμπαρα και τους χρησιμοποιεί μαζί με τον Ελκαμπή. Και ο Γιάρμπτσουκ είναι πραγματικά πολύ ποιοτικός επιθετικός. Δηλαδή είναι μεγάλη υπόθεση και είναι και πολυτέλεια να έχεις να παίξεις από το Γιάρμπτσουκ δεύτερη ή τρίτη λύση όπως ξεκίνησε πέρυσι. Που και γι' αυτό ουσιαστικά τα έχει ζητήσει να πάει κάπου για να παίξει και πήγε στη Λιόν. Δηλαδή δεν είναι και σύνηθες σε ελληνική ομάδα να δανείζει center for στη Λιόν. Σε όποια κατάσταση οικονομική και να βρίσκεται η γαλλική ομάδα. Και πήγε να δούμε. Δηλαδή ο Γιάρεμτσουκ δίνει πολλά πράγματα στον Ολυμπιακό. Δεν είναι απλά ένα σεντερφόρ περιοχής. Γιατί τον βλέπεις με την κορμοστασιά του, με το στυλ του, λες ότι θα είναι ένα σπίτι που θα παίζει μόνο μέσα στο κουτί. Βγαίνει και πολύ έξω από το κουτί. Και πρεσάρει και πολύ ο Γιάρεμτσουκ. Και θα κάνει και τα τάκλινα ο Γιάρεμτσουκ. Δεν έχει, έχει ολοκληρωμένο πακέτο για μένα.
0: Mm-hmm. Νομίζω και για το Μεντιλίμπαρ. Απλά για το Γιάρεμτσουκ το κλειδί είναι. Ποιος θα είναι ο ρόλος που θα του δοθεί στην ομάδα για να αποφασίσει, νομίζω, αν ας πούμε θα σκεφτεί την παραμονή του στον Ολυμπιακό, το μέλλον του στον Ολυμπιακό ή όχι.
12: Ναι, γιατί ξέρεις, μπορεί να έχει ακουστεί, ξέρεις, ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να κοιτάζει και επιθετικό. Οκ. Ναι. Αλλά έχει 4 ρόστερ.
0: Ναι, ναι.
12: Δηλαδή είναι ο Ελκαμπή, είναι ο Γιάρεψο, είναι ο Ταρέμι και είναι και ο Κλέιτον. Ο οποίος Κλέιτον, μια μικρή παρένθεση. Μόνο αδιάφορο δεν τον έλεγε στο χθεσινό φιλικό. Το πάλεψε, προσπάθησε να μπει στις φάσεις, συμμετείχε στο πρεσάρισμα. Δεν είχε λίγο ισορροπία σε κάποιες στιγμές που πήγε να πάρει τις κεφαλιές και για να απειλήσει. Πάντως το παλεύει ο Κλέιτον. Δεν είναι ο Κλέιτον που δεν τον είδαμε. Σας το είπα και χθες αυτό. Ναι. Να δούμε. Αυτά. Σήμερα προπόνηση τώρα το πρωί. Εντάξει, λογικά θα έχει πολλή αποθεραπεία, δεν νομίζω, να πιέσει τους παίκτες μετά από φιλικό. Και το δεύτερο. Φιλικό του Ολυμπιακού Πιλωνικού Ομάδας θα είναι το Σάββατο με τη Λέουβεν. Δεν θα αρχίσει στις 4, αλλά θα αρχίσει στις 3.30, το ζήτησε η ομάδα του Βελγίου.
14: δεν ξέρω το λόγο, ζήτησε να ξεκινήσει μισή ώρα νωρίτερα και μετά ο Ολυμπιακός θα επιστρέψει για τρεις μέρες στην Ελλάδα και θα να πάρουν ρεπό οι παίχτες και να γυρίσουν ξανά για το δεύτερο στάδιο εδώ στο Βλαρντίκεν. Πολλοί κόσμος χθες στο φιλικό, πολλοί φίλοι του Ολυμπιακού.
0: Που δεν σταμάτησαν και να φωνάζουν έτσι σε όλο το μάτς.
14: Ναι, εντάξει, ξέρεις, δεν έχει, είπαμε, μπορεί να είναι με QR code και όλα αυτά, αλλά δεν έχει δημοσιογραφικά. Ναι. Δηλαδή κάθεσαι στην εξέδρα. Δηλαδή θυμάσαι σε άλλες εποχές. Και όχι, φυσικά και πάρα πολύ κόσμο θα έχει και το Σάββατο και στα παιχνίδια με τα εκτός έδρας με την Alkmaar και με τη Φορτούνα Σιτάρτη, βέβαια, όπως και στην Αμβέρσα με την Αντβέρπ.
0: Mm-hmm. Ωραία.
13: Εντάξει, κύριε.
0: Ευχαριστούμε, κύριε.
14: Εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά.
13: Καλά να το περάσεις. Φιλιά.
0: Να πούμε διαφημιστικό μήνυμα, φίλε. Να πούμε και να πούμε ότι το Score Master παίζει στην BWIN καθημερινές προβλέψεις 40.000 ευρώ μετρητά και έπαθλα.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον bwinΣΠΟΡ FM στις 11 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Την απόκτηση του Ζωτά Σίλβα επισημοποίησε ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν τον 27χρονο Πορτογάλο μεσοεπιθετικό με τη μορφή δανεισμού και οψιών αγοράς από την Nottingham Forest. Με ενοχλήσεις αποχώρησε ο Ρέτσος από το χθεσινό πρώτο νικηφόρο φιλικό προετοιμασίας κόντρα στη Ράκοφ. Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Ρόκα πολύ κοντά και στο Στάνιτς Πειραιώτες. Ψηλά στη λίστα του Παναθηναϊκού για τη θέση του αριστερού μπακ βρίσκεται 28χρονο Πορτογάλος αμυντικός της Sporting Λισαβόνας Ρικάρντο Μάγκας. Αρνητικά σε πρόταση 1 εκατομμύριο ευρώ που έφερε από τουρκική ομάδα ο τεχνικός διευθυντής του Τριφυλιού Στέφανος Κοτσόλης, απάντησε ο Πάλμερ Μπράουν. Ανεβάζει στροφές ο Ντεφράι που συμμετέχει στο μεγαλύτερο μέρος των προπονήσεων. Λεπτομέρειες απομένουν για την ολοκλήρωση της συμφωνίας ΑΕΚ και Λούκα Γιώβιτς για την προώρη επέκταση της συνεργασίας τους. Η Ένωση έχει καταθέσει πρόταση με αυξημένες απολαβές στον πρώτο της σκόρερ, ο οποίος εκτός απρόπτου θα συνεχίσει να φορά τα κίτρινο-μαύρα έως το 2029. Να κατακτήσουμε τίτλους, τόνισε ο Χρήστος Αλεξίου στις πρώτες του δηλώσεις μετά την ανακοίνωση του δανεισμού του από την Ίντερ. Το πρώτο του μήνυμα στους φίλους του Ολυμπιακού έστειλε ο Γιάν Μοντέρο, ο οποίος ανακοινώθηκε για 3 χρόνια από την ΚΑΕ. Με τρελά ενθουσιασμένος που ήρθα στην ομάδα, ανυπομονώ να αγωνιστώ μπροστά στους εκπληκτικούς οπαδούς, τόνισε ο Δομινικανός Γκάρτ. Παραμένει για ακόμα 1 χρόνο στους Ερυθρόλευκους ο Κόρεϊ Τζόζεφ, σύμφωνα με πληροφορίες του bwinΣΠΟΡ FM. Παίκτης του Παναθηναϊκού άκτορ για τα επόμενα 3 χρόνια θα είναι ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε, καθώς ανακοινώθηκε από την ΚΑΕ. Αδέλφια μου, η Λεσόρ Κεφάλα, ανυπομονώ να συνεργαστώ με τον Ομπράντοβιτς, τόνισε στις πρώτες του δηλώσεις ο Γάλλος Power Forward Center του Τριφυλιού. 650.000 ευρώ θα λάβει ως αποζημίωση Ρεάλ Μαδρίτης. Ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ πρέπει να θεωρεί τον Μπαπτίστ Σανταμαρία, καθώς ο δικέφαλος του Βορρά συμφώνησε με τη Βαλένθια για τη μεταγραφή του 31 ετών ΧΑΦ. Περήφανος που υπέγραψε σε αυτόν τον σπουδαίο σύλλογο το μήνυμα του προπονητή Αλέσιο Λύση. Σε χειρουργική επέμβαση έξω μηνίσκου υποβλήθηκε ο Τσάλοφ. Στην Πτολεμαϊδό που θα διεξαχθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας βρίσκεται από χθες ο Άρης. Αφαιρέθηκε και επίσημα από τη FIFA το δεύτερο μπαν της ομάδας. Στις επόμενες ημέρες οι εξελίξεις για μεταγραφές και αποχωρήσεις. Κοινή συνέντευξη τύπου θα παραχωρήσουν σήμερα στη Μία ο νέος ιδιοκτήτης της ΑΕΛ Νόβμπετ Ζήσης Τηλιανός και ο απερχόμενος πρόεδρος Αχιλλέας Νταβέλης μετά και την ολοκλήρωση της μεταβίβασης του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της Θεσσαλικής ΠΑΕ. Την επέκταση της συνεργασίας της με τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό Χωσάμ Χασάν ανακοίνωσε η Αιγυπτιακή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία μετά την επιτυχημένη πορεία της εθνικής ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελο. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, το νέο συμβόλαιο του 59χρονου προπονητή θα έχει διάρκεια έως το 2030. Παίκτης της Ίντερ για τα επόμενα 3 χρόνια θα είναι ο Ιβάν Προβεντέλη. Οι νταμπλούχοι Ιταλίας γνωστοποίησαν την απόκτηση του 32χρονου Ιταλού τερματοφύλακα από τη Λάτσιο έναντι 3 εκατομμυρίων ευρώ. Επόμενη ενημέρωση από το bwinΣΠΟΡ FM σε 1 ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφουν Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος.
1: bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
2: Το βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
3: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά τολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
4: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
7: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
6: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
7: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
9: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
10: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
11: Here is the planet's ultimate game. The final of the 21st Football World Cup. Flicked in by Griezmann and flicked on! And France take the lead in the World Cup final! Indeed, Croatia's centre-forward got the touch that mattered. Faded it in, Vasilko appeared round the back. Mandžukić can compete with Pogba. Came down for Vida. And then Perisic 1-1! He has screamed that in! A penalty for France in the World Cup final. Antoine Griezmann. France have their lead back. A goal of its age, of its generation. Mbappe, Griezmann, Pogba. Pogba for France and possibly now the world. Here's Mbappe. Oh my word. The first teenage World Cup final goal. Since Pelé himself. Oh, Lloris was caught on it by Mandžukić. Lloris with a moment of madness. Mandžukić perhaps a moment of redemption.
12: We are the champions.
11: It is France. It will be some can-can on the Champs-Élysées tonight. France are the champions of the world.

0: υπάρχει μια ένταση στα πλατό εδώ στο BWIN Sport FM 4,6 μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Εκπομπής και της οργάνωσης της τεχνικής και μουσικής επιμέλειας, τέλος πάντων. Υπάρχει μια ένταση που όμως ξεπεράστηκε.
1: Ένταση την οποία άθελά του, να τονιστεί το άθελά του, προκαλεί ο Κώστας και την Τζόγλου.
0: Ακριβώς. Χωρίς να φταίει βέβαια τίποτα ο άνθρωπος. Έτσι, αλλά την προκάλεσε αυτή την ένταση. Τι κάνετε κύριε Κώστα μας, καλημέρα σας.
2: Τι κάνετε παιδιά, πώς είστε,
0: όλα καλά?
2: Πολύ καλά,
0: μπράβο,
2: πάρα πολύ καλά.
0: Μπαίνουν τα κομμάτια στη θέση τους,
2: Ναι, έκλεισε και αυτή η εκκρεμότητα που ήταν σημαντική βέβαια, πάρα πολύ σημαντική. Δεν την υποτιμάμε, επειδή το, ξέρεις, όπως είχε πάει το πράγμα το θεωρούσαμε ότι θα γίνει, ότι ήταν δεδομένο σε ένα βαθμό ότι θα...
1: Αλλά ενώσει ο Γιώβιτς.
2: Ο Γιώβιτς, αλλά σημασία έχει ότι έγινε οριστικά. Mm-hmm. Το θεωρώ τεράστια επιτυχία πραγματικά της ΑΕΚ και του Μαριλιόπουλου, που είναι το οικονομικό κομμάτι που είναι το πιο σημαντικό. Ο Γιώβιτς, ας μην πούμε από σήμερα, όταν υπογράψει τέλος πάντων αυτό το συμβόλαιο,
1: ναι,
2: θα είναι ο πιο ακριβολογημένος παίκτης στην Ελλάδα. Είναι σημαντικό. Δεν είναι πάνω από 3 εκατομμύρια που... το εγγυημένο ποσό.
0: Αλλά είναι κοντά εκεί.
2: Είναι ένα ποσό εκεί κοντά και είναι ένα ποσό που μπορεί να...
1: Πάει 3,5 με τα μπόνους.
2: Να φτάσει, ναι, αρκετά πάνω από τα 3 με τα μπόνους. Εντάξει, είναι ένας παίκτης που πετυχαίνει στόχους. Και φέτος η ΑΕΚ έχει πολλούς στόχους αγωνιστικούς. Και αυτή η δεύτερη χρονιά του Γιώβιτς, περιμένουμε όλοι τώρα μετά την ανανέωση να είναι ακόμη καλύτερα και από την πρώτη. Ουσιαστικά η τελική συζήτηση είχε γίνει το Σαββατοκύριακο που ήταν στην Αθήνα και ο Γιώβιτς, πριν φύγει η ομάδα για την Ολλανδία, είχε γίνει η συζήτηση με τον Μάριο Λιόπουλο. Έφτασε η πρόταση εκεί που έκλεισε τελικά. Πέρασαν και κάποιες μέρες ακόμη, είχε πάει και ο Μινάς Λισάνδρου όπως γνωρίζετε στην Ολλανδία, για τον Κάιρινεν, για τον Αλεξίου, έπρεπε και εκεί να γίνουν κάποια πράγματα. Είχε και συζητήθηκαν κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες εκεί πέρα και χθες το βράδυ με τους εκπροσώπους του Γιώβιτς, που έχουμε πει ότι ουσιαστικά είναι εντολοδόχη του Γιώβιτς, έτσι, δεν είναι μάνατζερ, δεν έχει το μάνατζερ που τον πήγε στη Ρεάλ ή στην Άιντραχτ, έχει τώρα κάποιους ανθρώπους που συνεργάζεται, αλλά ουσιαστικά αυτός παίρνει τις αποφάσεις. Και αυτός κάνει και τις διαπραγματεύσεις ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής, αλλά με αυτούς έγιναν κάποιοι τεχνικοί όροι, όπως είναι πολύ σημαντικό ότι διπλασιάστηκε η ρήτρα που έχει στο συμβόλαιό του, δηλαδή πέρυσι για τη χρονιά που πέρασε και για τώρα, δηλαδή τώρα αυτό το καλοκαίρι, θα μπορούσε μια ομάδα να τον αγοράσει με 10 εκατομμύρια, και του χρόνου από εδώ και πέρα, μάλλον με το νέο συμβόλαιο, αυτή η ρήτρα πάει στα 20 εκατομμύρια. Mm-hmm. Που νομίζω αυτό είναι το ποσό της ΑΕΚ, γιατί υπάρχει και ένα ποσοστό που βάζει ο Γιώβιτς σαν δικό του, αν υπάρξει ομάδα που θα πληρώσει τη ρήτρα στην ΑΕΚ. Υπήρχε και πέρυσι, υπάρχει και στο προηγούμενο συμβόλαιο, θα πάρει και στο καινούριο. Ένα μικρό ποσοστό από αυτά τα χρήματα θα τα πάρει ο ίδιος ο Λούκα, αν κάποια ομάδα πληρώσει τη ρήτρα του. Σημασία όμως έχει ότι...
0: Εντάξει, αν φτάσει μια ομάδα να πληρώσει τα 20 εκατομμύρια, φίλε, πάνω να πει ότι θα έχει πάλι 30 γκολ στο πρωτάθλημα.
1: Μια χαρά θα είναι για την ΑΕΚ.
0: Οπότε θα είναι μια χαρά.
1: Ναι.
2: Εντάξει, και είναι και ένα ποσό που δεν λες ότι μπορεί κάποιος να τον πάρει εύκολα το Γιώβιτς. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή, ξέρει η ΑΕΚ ότι θα τον έχει και αν δεν τον έχει, θα έχει πάρει 20 εκατομμύρια.
0: Και θα μπορεί να βρει
2: έναν
0: ποδοσφαιριστή. Ανάλογης αξίας.
1: Πόσο είπαμε είναι το καινούριο από σήμερα και για 3 χρόνια?
2: Μέχρι το 29, ναι.
1: Okay.
2: Το 29 είναι ένα ορόσημο, δηλαδή είδαμε και ο Νίκολης μέχρι το 29. Και μπαίνει και ο Γιώβιτς τώρα σε αυτήν την ιστορία. Είπαμε η αμοιβή είναι κάτω από 3 εκατομμύρια, με τα μπόνους μπορεί να τα ξεπεράσει. Είναι το πιο μεγάλο συμβόλαιο στο ελληνικό πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή, του Γιώβιτς. Εντάξει, για μένα δικαιολογημένο είναι ο Λούκα Γιώβιτς. Έδειξε την πρώτη χρονιά ότι επέστρεψε και αυτό είναι μεγάλη επιτυχία και του ίδιου αλλά και της ΑΕΚ, έτσι, που πήρε το ρίσκο πέρυσι. Θυμίζω ότι όταν τον πήρε η ΑΕΚ πέρυσι, ουσιαστικά η μόνη πρόταση που είχε ήταν από την Οβιέδο και τελευταία στιγμή από τον Ερυθρό Αστέρα, δεν είχε άλλες προτάσεις. Κατάφερε η ΑΕΚ να τον πείσει να έρθει, έκανε αυτή τη χρονιά που έκανε, κατέξε το πρωτάθλημα, προχώρησε και στην Ευρώπη. Ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας. Και το κυριότερο ένιωσε εδώ πέρα ότι θέλει να δεσμευτεί. Δεν είναι καθόλου εύκολο για τέτοιους ποδοσφαιριστές. Όμως το έκανε και σίγουρα αυτό εμπιστώνεται και η ΑΕΚ σαν οργανισμός που τον έκανε να ξανανιώσει ποδοσφαιρικά, να το πω έτσι. Και βέβαια ο Μάριος Ηλιόπουλος που πληρώνει το τεράστιο συμβόλαιο. Αυτό είναι πάνω απ' όλα, γιατί σίγουρα το οικονομικό για ένα παίκτη που έχει κάνει και πολύ μεγαλύτερα συμβόλαια παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Mm-hmm. Οπότε πάει και αυτό. Τώρα από ανανεώσεις μία είναι η εκκρεμότητα και σημαντική βέβαια του Πινέδα.
0: Πινέδα,
2: δούμε τι θα γίνει όταν επιστρέψει. Θεωρώ ότι θα γίνει να συζητήσουμε στο καλοκαίρι. Ο Πινέδα, η άδειά του νομίζω θα τελειώνει, όχι νομίζω, η άδειά του θα τελειώσει λίγο πριν επιστρέψει η ΑΕΚ στην Ολλανδία και θα πάει μαζί με την ομάδα για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία. Αρκετά ξεκούραστος, θα έχει περίπου 16-15 μέρες σίγουρα ξεκούρασης, που για Πινέδα είναι πολύ καλά.
0: Ναι.
2: Ας σκεφτούμε ότι
0: μην το βγάλει για το ρυθμό του.
2: Ναι. Εντάξει, πάντα υπάρχει αυτό το θέμα με τον Πινέδα, μεταξύ σοβαρού και αστείου. Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Ναι.
2: Ότι όταν κάνει καιρό να παίξει, δηλαδή μετά το διάλειμμα των Χριστουγέννων που ήταν πολύ μεγάλο, δεν ήταν πολύ καλό στα πρώτα μάτια.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Αλήθεια είναι αυτή. Είναι ένας παίκτης εξοδοτικού ρυθμού. Να δούμε τι θα γίνει και εκεί.
0: Εκεί υπάρχει ανησυχία καθόλου, Κωστά?
2: Ανησυχία. Δεν υπάρχει ανησυχία. Είναι μια περίπτωση που δεν έχει. Δηλαδή δεν είναι όπως λέγαμε ότι του Γιώβιτς είχε προχωρήσει. Έχουν γίνει συζητήσεις πάρα πολύ καιρό. Θα έρθει εδώ τώρα ο παίκτης να δούμε πού βρίσκεται. Mm-hmm. Μπορεί να έχει αποφασίσει αυτό το διάστημα που έμεινε στο Μεξικό να θέλει να γυρίσει το χρόνο στο Μεξικό. Μπορεί να βρεθεί και μια ομάδα που να δώσει τα 8 εκατομμύρια με τη σύμφωνη γνώμη τη δική του. Είναι πολλά.
0: Ναι, ναι.
2: Απ' την άλλη η ΑΕΚ είναι διατεθειμένη να του κάνει μια πολύ μεγάλη πρόταση για να το κρατήσει και να του κάνει ένα συμβόλαιο μέχρι, εντάξει, δεν λέω το τέλος της καριέρας του, αλλά αυτά τα καλά του χρόνια τέλος πάντων, γιατί είναι στα 30 τώρα φτάνει και ο Ερμπελίν. Να τα έχει όλα στην ΑΕΚ με ένα πολύ μεγάλο ποσό. Αυτή είναι η στόχευση της ΑΕΚ και να δούμε αν θα την πετύχει. Αυτή τη στιγμή αυτό που υπάρχει είναι η απόφαση της ΑΕΚ ότι πουλάει τον παίχτη μόνο με τη ρήτρα, που εκεί έλεγες δεν μπορεί να κάνει και κάτι. Δηλαδή δεν...
0: Όχι, εκεί δεσμεύεται από το συμβόλαιο που υπάρχει.
2: Και αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή, το οποίο βέβαια πρέπει όμως να κρατήσουμε και μια πισινή γι' αυτό, είναι ότι η ΑΕΚ δεν θα μπει σε διαπραγμάτευση, ακόμη και αν ο Ερμπελίν πει ότι δεν ανανεώνει. Αυτή τη στιγμή αυτή είναι η γραμμή που υπάρχει. Τώρα αν μέχρι το τέλος του καλοκαιριού αυτό αλλάξει, δηλαδή η ΑΕΚ έχει βρει κάποιο παίχτη και ο Ερμπελίν έχει μια πρόταση, αλλά είναι πράγματα τελείως θεωρητικά.
0: Ναι, είναι θεωρητικά, μην τα πιάσουμε, ναι.
2: Ακριβώς, δεν χρειάζεται να τα πιάσουμε. Αυτό που μπορούμε να πούμε τώρα, ότι η ΑΕΚ το μόνο που συζητάει αυτή τη στιγμή με τον Πινέδα είναι να του ανανεώσει το συμβόλαιο, τίποτα άλλο.
0: Mm-hmm.
2: Αυτό είναι που θέλει. Και περιμένουμε την επιστροφή του από το Μεξικό, για να σίγουρα να γίνουν συζητήσεις και να δούμε που θα καταλήξουν και αν θα καταλήξουν.
0: Ναι.
2: Πάντως όλοι οι στόχοι που έχουν μπει μέχρι τώρα έχουν επιτευχθεί. Πρώτο ο Νίκολης που ανανέωσε, όσοι παίχτες είτε λιάκτης έχει ανανεώσει, εκκρεμεί ο Πινέδα, έχει κάνει τις μεταγραφές τις βασικές. Τώρα για τις άλλες θεωρώ ότι θα περιμένουμε.
0: Ένα στόπερ.
2: Ναι.
0: Και θα δούμε αν μπακ.
2: Ο αρχικός σχεδιασμός είναι για ένα στόπερ και ίσως έναν all around παίχτη μεσοεπιθετικό, που όπως έχω πει μπορεί να είναι και ο Ζωάο Μάριο, μπορεί,
0: mm-hmm.
2: ή ένα τέτοιο παίχτη τέλος πάντων.
0: Mm-hmm.
2: Αλλά πολλές φορές στην προετοιμασία προκύπτουν πράγματα. Δηλαδή μπορεί στην προετοιμασία να αποφασίσει ο Νίκολιτς ότι αντί για στόπερ να πάρει δεξί μπακ, ξέρω εγώ, και να βάλει τον Γεωργίεφ στα στόπερ.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Λέμε ένα παράδειγμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Έχουν συμβεί αυτά στο παρελθόν, γι' αυτό τα λέω. Mm-hmm. Δηλαδή ξεκινάει μια ομάδα με άλλο σχεδιασμό, γι' αυτό και δεν έχει προχωρήσει αυτή η μεταγραφή. Έτσι κι αλλιώς μιλάμε τώρα για μια θέση που η ΑΕΚ έχει παίχτες.
0: Του rotation φάση. Δεν, ναι. Είναι, ναι. Δεν είναι της εντεκάδας, δεν του κόβουν.
2: Ακριβώς, η πιο επίγουσα ήταν του Ζούπκοφ που έκλεισε 35 μέρες πριν ξεκινήσει η προετοιμασία. Η δεύτερη πιο επίγουσα λόγω και της απουσίας του Πινέδα στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας ήταν του Χαφ. Έκλεισε ο Κάιρινεν και αυτό ξεκίνησε από την πρώτη μέρα προετοιμασία. Και τώρα μένουν οι υπόλοιπες που η ΑΕΚ δεν βιάζεται. Και λέω και πάλι ότι μπορεί να γίνουν πράγματα που θα το αλλάξουν το σχέδιο στην πορεία. Να πούμε ότι αυτό που λέγαμε ότι ο Ελίασον είναι υποπαραχώρηση φαίνεται να επιβεβαιώνεται, δηλαδή συμμετέχει κανονικά στην προετοιμασία, απλά στο διπλό χθες ας πούμε δεν έπαιξε καθόλου ούτε το πρωί ούτε το απόγευμα, ενώ ο Γιούμπισης έπαιξε σε ένα από τα δύο που είναι και αυτός υποπαραχώρηση. Να δούμε βέβαια εκεί πέρα τι προτάσεις θα έρθουν για τον Ελίασον και αν η ΑΕΚ θα τον παραχωρήσει. Πάντως υπάρχει αυτή η τάση.
0: Και η Κώστα, ποιες είναι οι απαιτήσεις της ΑΕΚ και των Ελιάσων?
2: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρεις.
2: Αυτή τη στιγμή δεν νομίζω πάντως ότι θα είναι αυτές που ήταν.
0: Mm-hmm.
2: Δηλαδή η ΑΕΚ, ας πούμε, για τον Ελιάσον, όταν είχε φτάσει έτσι κοντά να τον δώσει, είχε συμφωνήσει στα 5,5 με 6 εκατομμύρια με μια ομάδα από το Μεξικό, αλλά δεν έγινε η πώληση γιατί πουλήθηκε την ίδια μέρα ο Λιβάη και δεν ήθελε να πουλήσει δύο παίχτες μαζί τότε. Τώρα νομίζω ότι και με τα μισά θα τον έδινε η ΑΕΚ. Έτσι πιστεύω.
0: Και στην Ελλάδα?
2: Δεν νομίζω μωρά από την Ελλάδα τώρα. Ποιος θα τον πάρει? Δεν νομίζω να δώσει ανταγωνιστική ομάδα τον Ελίασον.
1: Ανταγωνιστική, ναι. Μόνο ανταγωνιστική μπορεί να δώσει, ναι, προφανώς.
2: Ποιος θα τον πάρει?
1: Ναι. Ο Πανετολικός.
2: Δεν νομίζω.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε.
2: Και αυτός τώρα θέλει, έλεγε τώρα όλα αυτά τα χρόνια ο Ελίασον ουσιαστικά ασχολήθηκε με τη μεταγραφή του και τώρα που είναι πώληση δεν υπάρχει πρόταση. Τέλος πάντων. Δηλαδή όλη του την καριέρα που είναι στην Ελλάδα, το μόνο που
0: το γέλιο του Ρίλου ήταν όλα τα λεφτά, ναι.
2: Είναι η μεταγραφή και τα νέα συμβόλαια. Ναι. Και κάνει 2-3 αυξήσεις από την πρώτη του χρονιά. Τέλος πάντων. Είναι ένας παίχτης που δυστυχώς αν έχει φοβερά προσόντα, δεν ξέρω, η νοοτροπία του δεν ήταν καλή. Και αυτό αποδείχθηκε με δύο προπονητές, έτσι, δηλαδή και τους δύο που είχε. Δεν είναι μόνο τώρα, θυμάστε και με τον Αλμέιδα, υπήρχαν θέματα την τρίτη χρονιά. Και με τον Νίκολιτς το ίδιο. Και η αλήθεια είναι ότι ιδίως πέρυσι, αν εξαιρέσει το παιχνίδι με την Άντελα που ήταν Αύγουστο, δεν βοήθησε καθόλου στη σεζόν την ομάδα. Τέλος πάντων.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε, ευχαριστούμε.
2: Αυτά.
1: Χαίρετε.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Θα τα πούμε, γεια σας.
0: Λοιπόν, μην την αφήνετε δύναμη να στην τύχη. Θα πρέπει να πάτε full επίθεση με τα στεγανοτικά Nova Roof της Nova Mix, γιατί στεγανοποιούν και προστατεύουν τις πιο εκτεθειμένες επιφάνειες του σπιτιού, ταράτσες και δώματα. Διάλεξε το Nova Roof Acrylic ή το υβριδικής τεχνολογίας Nova Roof PU Hybrid και ξένιασε μια και καλή από βροχές, καταιγίδες και υψηλές θερμοκρασίες που επιτίθενται. Με Nova Roof στην άμυνα, οι καιροί δεν βάζουν γκολ. Ανακάλυψε όλη τη σειρά προϊόντων Nova Mix, κόλλες, ατμόστοκους, επισκευαστικά, πατητές της ημετοκονίας και συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής και χρωματοπολία. Μάθε περισσότερα στο novamix.gr.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Gold. Παράγγειλε τώρα.
5: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
6: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
7: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές ημετοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
8: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
9: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.
10: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
12: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
11: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
10: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής. Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, τα δώρα μας, μην ξεχνάτε, παιδιά, τα δώρα μας. Τις τέσσερις μπάλες Λίγκα Σπορτ. Προσφορά της Λίγκα Σπορτ που μας στηρίζει αυτά τα 30 χρόνια λειτουργίας. Στο διευρυμένο αυτό πάρτι που κάνουμε από τις 8 Ιουνίου και μετά. Και πριν, γιατί δώσαμε και πριν δώρα. Λοιπόν, τέσσερις μπάλες, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, handball. Επίσης, τρία βιβλία MVP Publication. Η ιστορία του Μουντιάλ γραμμένη από τον Τζόναθαν Βίλσον, έτσι όπως δεν έχει γραφτεί ξανά ποτέ, για να μην έχετε καμιά αμφιβολία ότι αυτές οι τραμπιές που έγιναν τώρα στο παγκόσμιο κύπελο δεν είναι συνθήκη πρωτογνωρή στο παγκόσμιο κύπελο, στο Μουντιάλ. Πολιτικές παρεμβάσεις να φάνε και κότες που λένε. Πάρα πολλές. Μπορείτε να πάρετε το βιβλίο και να ξεφυλίσετε, να δείτε. Επίσης, τα δύο βιβλία, ένα για την ιστορία της Αργεντινής, ιστορία των τριών γιονταριών, γραμμένο από το Hayward, και ένα, φυσικά, οι Άγγελοι με τα βρώμικα πρόσωπα. Η ιστορία γραμμένη για την εθνική ομάδα της Αργεντινής και φυσικά οι τρεις μπλουζάρες από Animal Print, Animal Print Think Design, για τις τρεις μπλούζες με επιλογές πάνω από 200 στάμπες. Μπείτε στο Facebook της εταιρείας, διαλέξτε, παραγγείλτε και μέγεθος και παραλάβετε. Μιλάμε τώρα για μπλουζάρες. Και όσοι είστε ακροατές και δεν κερδίσετε, κλείνετε το μάτι και λέτε Bwin Sport FM, έχετε προνομιακή τιμή από το Μίτσο, το Λεβέντη, το Καραμπούζουκλι.

0: Επειδή το είπα και λίγο δίστασε ο Κώστας, δεν πιστεύεις ότι πρέπει να περάσουμε σε μια φάση παίχτες, ας πούμε, που δεν μπορούν να αξιοποιηθούν από μια ομάδα να μπορούν να τις πάρουν άλλες ομάδες ανταγωνιστικές για να βελτιώνονται. Για να βελτιώνονται. Δηλαδή δεν πρέπει να περάσουμε, να σπάσουμε αυτό το ταμπού όπως σπάσαν και οι Ιταλοί. Το σπάσαν οι Ιταλοί, ρε φίλε.
1: Ναι, ναι. Δεν, στην Ελλάδα είναι εύκολο.
0: Και τι ήταν στην Ιταλία.
1: Και δεν είναι ταμπού στην Ελλάδα.
0: Ταμπού είναι.
1: Γιατί που όλο συμβαίνει στην Ιταλία.
0: Έχει συγγνώμη, ο Πολ Λίντς έχει παίξει United και Liverpool.
1: Τώρα καταλαβαίνεις, έτσι, για να μου δώσεις ένα παράδειγμα από την Αγγλία.
0: Πήγε στο 90.
1: Πήγε σε κάποιον που είναι 30 χρόνια βετεράνος.
2: Ποιος θέλει να έρθει σε εσάς από την Newcastle τώρα?
1: Ο Μπρούνο Γκυμαράες.
0: Δεν είναι ανταγωνιστική η Newcastle με την Arsenal. Ναι. Εντάξει, τη σεβόμαστε την Newcastle, αλλά δεν είναι τώρα first tire.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Να φύγει από τον Άρη, παίχτη, θα πάει στην ΑΕΚ.
1: Γίνεται, ρε παιδί μου, γίνεται. Δεν έχουν τόσο μεγάλο κόλλημα εδώ. Αλλά γίνεται όχι κατά κόρον. Εγώ έχω πάρει από την Τσέλσι. Η Τσέλσι έχει πάρει από μένα.
0: Ναι, από τότε να με έχει πάρει.
1: Όχι, ναι, έχω πάρει το Σολ Κάμπελ ελεύθερο.
0: Το Σολ Κάμπελ ελεύθερο. Ναι. Και έγινε και με το μνημονεύει.
1: Ναι, ναι,
0: Τσιμουρλή. Στράτο Αποστολάκη.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι. Ναι. Όχι ελεύθερο, εγώ λέω μεταγραφή.
1: Όχι.
0: Ρε φίλε, το χρειάζομαι το
1: μεταγραφή.
0: Το χρειάζομαι εγώ.
1: Δεν υπάρχει. Ούτε επίσης δεν νομίζω ότι υπάρχει μεταγραφή από Manchester United σε μεταγραφή. Ναι. Ή από Liverpool σε Manchester United. Να πουλήσει η Liverpool που παίξει στην United. Τώρα Chelsea Arsenal, Chelsea United, τέτοια πράγματα.
0: Ναι, Μαντουέ και ήρθε Μαντουέ.
1: Ναι, και Χάβερτζ ήρθε.
0: Και Χάβερτζ ήρθε.
1: Και ανάποδα πάνε.
0: Και ανάποδα πάνε.
1: Ναι. Ναι.
0: Δεν ξέρω, εγώ το θεωρώ. Πώς να το πω, ρε παιδί μου, το θεωρώ. Δεν ξέρω. Πρόβλημα αυτό. Φίλε, αν κάποιος ψάχνει δεξί εξτρέμ.
1: Ναι.
0: Και η ΑΕΚ έχει ένα παρκαρισμένο καλό δεξί εξτρέμ.
1: Να.
0: Έτσι, που δεν νιώθει καλά. Ωραία. Γιατί να μην τη πειρήσει η ΑΕΚ, μην ψάχνει δεξιά και αριστερά. Έλα εδώ. Με μία που τα λεφτά θα φανούν και σήμερα, γιατί έχουμε την ίδια τράπεζα, τέλος πάντων. Και δεν θα έχει αμφιβολίες και χαρτούρα και αυτά και το άλλο. Ελληνικά μιλάμε. Δεν χρειάζεται να αλλάζουμε και mail. Πάμε να πιούμε ένα καφέ. Έτσι. Να πούμε, ας πούμε. Και τελείωσε υπόθεση. Ο παίχτης δεν χρειάζεται να μετακομίζει σπίτια και αυτά. Πολύ εύκολο, έτσι.
1: Να.
0: Τα σχολεία μείνουν το ίδιο για τα παιδιά. Δεν λέω τώρα για τον Ελιάσον μόνο. Γενικά το λέω. Έτσι. Εδώ Τσαλχάνογλου φόρεσε φανέλα Μίλαν και Ίντερ. Ο Πίρλο φόρεξε φανέλα όλων. Έπαιξε παντού.
1: Mm-hmm.
0: Δεν το θεωρώ τόσο μεγάλο πρόβλημα.
1: Εντάξει. Καλά, όχι και το θεωρώ.
0: Ναι.
1: Αλλά λέω δεν είναι μια παράδοση που κρατάει σε όλο τον κόσμο, ας πούμε. Και δεν είναι τόσο ταμπού.
0: Ναι.
1: Άρχισε να μου λες τώρα για αυτό που πήγε από τη Ρεάλ στην Μπαρσελόνα, το Φίγκο.
0: Όχι, εντάξει. Αυτό δεν... Και αυτός ελεύθερος πήγε.
1: Ναι, ανάποδα.
0: Από την Μπαρσελόνα στη Ρεάλ.
1: Γουρνοκεφαλής.
0: Ο Στέρλινγκ πήγε από Λίβερπουλ, λέει, εσύ τι. Και αυτός με ρήτρα είχε πάει.
1: Εντάξει, τότε δεν ήταν ακριβώς ανταγωνιστική η City. Ήταν η νεόπλουτη.
0: Ερχόντουσαν, ναι.
1: Ναι, ερχόντουσαν.
0: Πάμε break, κύριε Πρόεδρε. Πάμε break και να σας πω ότι από τη σέντρα μέχρι το τελευταίο σφύριγμα η Walt είναι μέσα στο παιχνίδι. Παράγγειλε ό,τι χρειάζεσαι με τα Summer Football Deals με εκτός έως 30%. Ένα στην ένα προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ. Οι προσφορές ισχύουν ως 19 Ιουλίου.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνολικά 11 άτομα διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της Αττικής από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε επαγγελματικούς χώρους στον Ασπρόπυργο. Τρεις τραυματίες νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και ένα ελικόπτερο. Εξαιτίας της πυρκαγιάς σημειώνονται καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο ΝΑΤΟ στο ρεύμα προς Ανολιώσια, στο ύψος των οδών Αγίου Γεωργίου και Αγίας Άνης. Το ενδεχόμενο να ξεκίνησε από τσιγάρο η φωτιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί στο Σισμανόγλιο φέρεται να μελετάει πυροσβεστική. Από την αυτοψία στο χώρο φαίνεται πως η πυρκαγιά ξεκίνησε από το μεσαίο κρεβάτι θαλάμου, όπου νοσηλευόταν 74χρονος, ο οποίος φέρεται να κάπνιζε στο χώρο παρά το γεγονός ότι του είχαν γίνει επανειλημμένα συστάσεις να σταματήσει. Μόλις ξέσπασε η πυρκαγιά, 74χρονος έφυγε από το νοσοκομείο. Εντοπίστηκε στην οικία του, στη Νέα Φιλαδέλφεια. Εξετάζεται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Το δωμάτιο καεί και ολοσχερός. Η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε σε άλλους χώρους. Πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυνση περίπου 70 ασθενών. Περίπου 90 στόχους στο Ιράν έπληξαν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι Ηνωμένες Πολιτείες, λίγες ώρες αφού τον Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από την Άγκυρα ότι η προσωρινή εκεχηρία έχει παγώσει. Από τις αμερικανικές επιθέσεις έχουν σκοτωθεί 14 άτομα ενώ έχουν τραυματιστεί 78, όπως ανέφερε το Υπουργείο Υγείας του Ιράν. Οι φρούροι της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι απάντησαν με πλήγματα σε αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν. Στις 12 το μεσημέρι θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στην Κοζάνη η εξόδιος ακολουθία της Βάγιας Νέστορα, η οποία χάσε τη ζωή της μετά την τρομοκρατική επίθεση που σημειώθηκε στην πολυκατοικία όπου διέμενε στην Ανατολική Θεσσαλονίκη την περασμένη εβδομάδα. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική με τοπικές βροχές στη συνέχεια και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall και ο Big Wins Sport FM 94,6 θα είναι εκεί αυτό το Σάββατο στις 12 για να σκοράρει. Ζήστε τον παλμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των νοτίων προαστίων με συμπαίκτη τον Big Wins Sport FM 94,6 αυτό το Σάββατο σας βάζει για τα καλά στο κλίμα του Μουντιάλ σε μια δίωρη απολαυστική εκπομπή που θα τα έχει όλα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
5: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα Seat Ibiza και Seat Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το Seat Ibiza με 16.990 ευρώ και το Seat Arona με 19.490 ευρώ. Seat. Φύγαμε.
6: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: να έχει παντέρα, ε.
1: Ναι.
0: Θα γίνει χαμούλης, παιδιά, νερό, ε. Θα πας, Ρίλο.
2: Αύριο θα πάω, Halloween.
0: Θα πας Halloween. Έχει, τι έχει, συνάντηση καπή.
2: Ναι, ε? Ακριβώς έτσι. Ακριβώς έτσι.
0: Ωραία θα είναι πάντως, Halloween.
2: Ελπίζω, ναι.
0: Ωραία θα είναι Halloween. Σήμερα παντέρα θα πάει ο κουμπάρος μου και θέλει να με τραβήξει και εμένα. Του λέω, άκου να δεις, του λέω, Φανή. Δεν γίνεται, του λέω. Με τίποτα, ρε, δεν γίνεται. Μου λέει πίσω τα κάτσουμε. Μου λέει, πάρουμε και σκαπό. Όχι, του λέω, δεν γίνεται.
2: Α, πάρουμε και σκαπό.
0: Βρες παρέα και πήγαινε, του λέω. Λοιπόν, πάμε ΠΑΟΚ.
2: Πάμε ΠΑΟΚ.
0: Δημήτρη Τζομπατζόγλου είναι εδώ μαζί μας.
2: Δηλαδή, ξαναπάμε Ολλανδία.
0: Τι κάνετε, κύριε, πώς είστε? Δημήτρη.
3: Καλημέρα, καλά είμαστε.
2: Καλημέρα.
0: Δεν το πες με σιγουριά, ρε φίλε.
3: Καλά είμαστε.
0: Α, μπράβο.
3: Έχουμε δύο προπονήσεις σήμερα. Έχουμε πραγματάκια από χθες, όπως τα είπαμε, μια μεγαλύτερη κινητικότητα, μια συμφωνία, αφίξεις που θα δούμε αν θα γίνουν εδώ ή αν θα πάνε για την άλλη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, πλησιάζουμε στο τέλος αυτής της, του βασικού σταδίου προετοιμασίας. Σήμερα παίζουν και αντίπαλοι του ΠΑΟΚ, να μην το ξεχνάμε και αυτό. Η Δυναμό Κιέβου με την Ουνιβερσιταδέα Πλούζ. Την Πολωνία γίνεται το παιχνίδι. Εκεί, σε αυτή τη χώρα, βεβαίως παίζουν ως γηπεδούχοι οι Ουκρανοί. Ας πούμε ότι μπαίνουμε σε μια τελική ευθεία και για τα παιχνίδια, τα οποία θα ξεκινήσουν σε δύο εβδομάδες ακριβώς από τώρα. Να θυμίσω ότι και για τον ΠΑΟΚ, προφανώς και για τον Παναθηναϊκό, η προθεσμία για τη λίστα, την πρώτη λίστα, είναι 17 Ιουλίου. Τα τέλη της άλλης εβδομάδας για την πρώτη λίστα των ευρωπαϊκών αγώνων και όσους έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν. Μια πρωινή είδηση για τον Γιακουμάκη, ο οποίος φαίνεται ότι πηγαίνει προς την Αλαΐν με την ίδια διαδικασία, με δανεισμό και οψιόν αγοράς από την μεξικανική ομάδα στην οποία ανήκει. Ο ΠΑΟΚ φυσικά δεν είχε κακή γνώμη για τον Γιακουμάκη, ακόμα και μετά την αλλαγή προπονητή, αλλά δεν ήταν υπόθεση που μπορούσε να την τελειώσει γρήγορα με τη συνθήκη που εκείνος ήθελε και τα 2 εκατομμύρια που ήθελε να δώσει για να τον κρατήσει και αυτή την χρονιά, και γι' αυτό ψάχνει άλλες περιπτώσεις και έχουν καταλήξει σε 2 ποδοσφαιριστές για τους οποίους μιλάνε, τα ζυγίζουν, εξετάζει και ο προπονητής ποια θα είναι η καλύτερη για να στραφούν. Αν μιλάμε για προτεραιότητες μεταγραφικές από εδώ και πέρα για τον ΠΑΟΚ και πέρα από τον Σάντα Μαρία, που ένα ζήτημα είναι η άφηξή του, αν θα έρθει εδώ, προλαβαίνει να κάνει τα ιατρικά, αν πρέπει να πάει Θεσσαλονίκη, εκεί έχουμε μείνει και περιμένουμε ενημέρωση. Έχει καταθέσει πρόταση ο ΠΑΟΚ για ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται αριστερά στα εξτρέμ,

0: δημιουργήσουμε ανισορροπία στον αντίπαλο και στα μαρκαρίσματά του. Το δούλεψε βέβαια μία μέρα, φιλικό για πρώτη φορά. Απλά έχει σχέση και με τη μετατόπιση του Χατσίδη, ο οποίος ένα τέτοιο σχηματισμό παίρνει όλη την πλευρά σχεδόν από τα αριστερά. Το κρατάμε σε σχέση και με το μεταγραφικό που ΠΑΟΚ έχει εντοπίσει, τον αριστερό εξτρέμ με τον οποίο θέλει να συνεργαστεί και έχει κάνει πρόταση. Σίγουρα θέλει και άλλο χαφ, σίγουρα θέλει και άλλον στόπερ, για τους οποίους συζητούν. Και η υπόθεση Γιαννούλη που δεν δείχνει ο ΠΑΟΚ ότι θα κάνει κάποιο άλλο βήμα αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον έτσι βγαίνει. Θα πάει ο Γιαννούλης στην Γερμανία να ξεκινήσει με την Augsburg και εκεί να συνεχίσει την προσπάθειά του να τους δείξει ότι δεν θέλει να συνεχίσει και επιθυμεί να υλοποιηθεί αυτή η μεταγραφή. Θέλει χρόνο, θέλει και άλλες ημέρες αυτή η υπόθεση του Γιαννούλη. Σε θέση που, επειδή πλέον μιλάμε για ανάγκες του ΠΑΟΚ, ακόμα και αριθμητικές, okay, ας πούμε ότι στα αριστερά μπακ δεν έχει τόσο μεγάλη ανάγκη. Στο κάτω-κάτω προχθές, ένα από τα αριστερά μπακ της ομάδας, ο Τέιλορ, έπαιξε στα χαφ.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι από μόνο το απόδειξη το που καίγεται η ομάδα αυτή την περίοδο. Ενώ στα αριστερά μπακ, ότι εντάξει, λείπει και ο Μπάμπα.
1: Ο οποίος πότε θα ενσωματωθεί, Δημήτρη?
0: Μετά από 15 μέρες. Mm. Μετά από 15 μέρες και αφού πάρει την άδεια ο Γκανέζος, που καταλαβαίνουμε ότι θα παίξει από τον Αύγουστο και μετά. Θυμίζω ότι έχει μείνει ένα φιλικό μονό τελικά, όχι 2-90 λεπτά, με την Τβέντε,
1: okay.
0: Σάββατο απόγευμα στις 4 Ολλανδίας, και πάμε να δούμε μια μέρα με δύο προπονήσεις και τι άλλο μπορεί να μας επιφυλάσσει μετά από αυτή την πολύ σημαντική αλλαγή που για τον ΠΑΟΚ θυμίζει λίγο Αμπέλ Φερέιρα. Ο Πορτογάλος είχε παίξει έτσι, με ανάπτυξη τριών στόπερ και το ένα μπακ να είναι πολύ ψηλά. Νομίζω ο Γιαννούλης είχε τότε το ρόλο, όπως και στην Εθνική αργότερα. Δοκιμή είναι, το βλέπουμε, έχει το δικό του ενδιαφέρον σε πολλές παραμέτρους μέσα στο γήπεδο και αρκετές εναλλακτικές εφαρμογές. Αν το κρατήσει, αν το διατηρήσει.
1: Ναι, αν δει ότι του λειτουργεί. Εντάξει,
0: ναι.
1: Θα το έχουμε
0: ναι,
1: και αυτό. Δηλαδή είναι και μια περίοδος που μπορεί να δούμε, ας πούμε, πράγματα καινούργια σε επίπεδο, όχι αλλαγής φιλοσοφίας, τροποποίησης του τρόπου παιχνιδιού του ΠΑΟΚ. Έτσι, λογικό είναι και αυτό, γιατί και ο κύριος Λύση θέλει να βάλει τα δικά του στοιχεία στο παιχνίδι.
0: Ναι, βεβαίως. Γνωρίζω από την αρχή ότι είναι αρκετά προσαρμοστικός και δεν μένει σε κάτι μονοδιάστατο, συνέχεια και συνέχεια. Ξεκίνησε με κάποια δεδομένα, το διαφοροποιεί, μπορεί να αλλάζει συνέχεια, θα τον μάθουμε. Θα τον μάθουμε και φυσικά και στη συνέντευξη που θα έχουμε μαζί του θα ρωτηθεί και θα δούμε τι θα μας απαντήσει.
1: Ναι, πότε θα γίνει η συνέντευξη αυτή, Δημήτρη?
0: Αύριο έχουμε το πρόγραμμα.
1: Okay, okay.
0: Αύριο.
1: Okay. Ευχαριστούμε, κύριε.
2: Χαίρετε.
1: Καλημέρα σας. Έχεις κάτι σημαντικό να μας πεις, κύριε Μιχάλη?
2: Βεβαίως, έχω να σας πω ότι ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Big Win είσαι μέσα στο παγκόσμιο κύπελο και στις προσφορές. Με την προσφορά χωρίς κατάθεση ξεκινάς με 1710 δώρα.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Big Win Sport FM 94,6.
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
6: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
7: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
6: Τώρα.
7: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
8: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: επιχειρήσεις. Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο.

0: L'Hôtelier de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στη τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σιγά την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
6: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
5: Αυτό είναι σχετικό.
6: Με τι?
5: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
7: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
8: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
9: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
10: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, και μετά την αγρανάπαυση τη χθεσινή, έχουμε φίλε Μαρόκο-Γαλλία. Γαλλία-Μαρόκο.
1: Ναι.
0: Παγκόσμιο κύπελο. Τι κάνετε, καλημέρα σα, κύριε Χρυστοδρακόπουλο.
2: Μποντζόρνο, μποντζόρνο.
3: Πώς είστε, ρε.
0: Καλά, καλά, καλά, μια χαρά.
3: Εντάξει, χθες πήραμε μια ανάσα, εντάξει, ωραία ναι. ήταν.
0: Ναι, καλά ήταν, καλά ήταν. Καλά ήταν,
3: καλά ήταν, χρειαζόταν. Λοιπόν, σήμερα, ξέρω εγώ, είναι ο ημιτελικός του προηγούμενου Μουντιάλ. Δηλαδή, το Μαρόκο πάβει πλέον να είναι η έκπληξη, γιατί δεν είναι έκπληξη το Μαρόκο σε αυτό το τουρνουά.
0: Όχι.
3: Το Μαρόκο επιβεβαίωσε σε αυτό το τουρνουά ότι είναι μια σταθερή δύναμη. Έτσι, αυτή τη στιγμή που συζητάμε μέχρι να τελειώσει και η ιστορία με το ΚΑΣ είναι η πρωταθλήτρια Αφρικής, την οποία το έχει πάρει στο γήπεδο η Σενεγάλη, το Μαρόκο το παίρνει στα χαρτιά, αλλά νομίζω ότι όταν χρειάστηκε να δείξει σοβαρότητα το Μαρόκο το έκανε σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Δυστυχώς η Σενεγάλη πυροβόλησε στα πόδια της εκείνο το μάτσο με το Βέλγιο, γιατί αυτές είναι οι δύο καλύτερες αφρικανικές ομάδες και έδειξε και πολύ σοβαρότητα και η Αίγυπτος, γιατί τα είπαμε χθες, στο μάτσο με την Αργεντινή. Πάρα πολύ, ήταν πολύ καλή για να μείνει στο τέλος έξω και έμεινε όταν αντιμετωπίζει την Αργεντινή με όλα τα θέματα. Υπάρχει αυτό το μεγάλο ερωτηματικό του γκολ που ξεκινάει με ένα φάουλ πάρα πολύ ώρα πριν. Είναι η συζήτηση που εγείρεται για το περίφημο γκολ του Μαραντόνα το 86 στο Μεξικό, το δεύτερο, που περνάει τους πάντες και τα πάντα, ενώ υπάρχει ένα φάουλ στον Χόντλ έξω από την περιοχή των Αργεντινών όταν ξεκινάει η φάση. Και πολύ σωστά τότε δεν επεμβαίνει κανείς για να τα ακυρώσει και κακώς επεμβαίνει για μένα το ΒΑΡ τώρα εδώ για να ακυρώσει αυτό το γκολ της Αιγύπτου. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν είναι κάτι το οποίο έχει γίνει. Έχει περάσει πολλή ώρα αγώνα.
0: Ναι, το θέμα είναι κανονιστικό, Χρήστο. Δηλαδή αν ας πούμε έχει αλλάξει η φάση που λένε.
3: Ναι, εντάξει, δεν έχει αλλάξει η φάση, για πες μου.
2: Κανονιστικό με την έννοια ότι δεν έχει αλλάξει κατοχή.
0: Ναι, αυτό.
2: Ότι οι Αιγύπτιοι κλέβουν την μπάλα εκεί και βάζουν γκολ.
3: Δηλαδή, συγγνώμη, αν το παιχνίδι, η Αργεντινή κρατούσε την μπάλα, αλλά η Ολλανδία στο πρώτο λεπτό του 1974, τα επόμενα 5 λεπτά στα πόδια της, μέχρι η Αίγυπτος κρατούσε την μπάλα 5 λεπτά στα πόδια της, μέχρι να πάρει ένα πέναλτι στην άλλη πλευρά, με μια ανατροπή. Τι θα γινόταν, θα το γυρίζαμε πίσω 5 λεπτά, επειδή δεν έχει αλλάξει το κανονιστικό, οι κανονισμοί έχουν μπει για να βοηθάνε το παιχνίδι, οι κανονισμοί δεν έχουν μπει για να χαλάνε το παιχνίδι.
2: Απλώς δεν θέλανε να χωράει η ερμηνεία. Γιατί μετά θα ήταν ερμηνεία πόσο τα 20 δευτερόλεπτα, τα 40.
3: Να είναι ποδοσφαιρική ερμηνεία. Αν θέλεις να σταματήσεις αυτή τη φάση, έχουν μεσολαβήσει 42 παίκτες. Δηλαδή το 86 θα το ακυρώναμε τον γκολ με την κανονιστική τη σημερινή.
0: Με το ΒΑΡ,
2: ναι. Ναι, βέβαια.
3: Ναι, οκ. Okay. Με ποιον θα πυροβολούσαμε πρώτον μετά, για πες μου. Τώρα εντάξει, οκ. Okay. Εντάξει. Δηλαδή το ΒΑΡ το βάλαμε, γιατί είμαι απίστευτα υπέρμαχο του ΒΑΡ, ακριβώς για να λύνονται πολύ μεγάλες αδικίες που έχουν δόξα τω Θεώ λυθεί. Να μην μπει γκολ με κάποιον που είναι ξεκάθαρο το offside, να μην χέρια που δεν τα έχουμε δει κτλ. Τώρα να σταματάμε τη φάση γιατί κάτι που έγινε έξω από την περιοχή στο corner από την κάτω πλευρά, εντάξει. Τώρα αυτό δεν αλλοιώνει το γεγονός ότι η Αργεντινή έβγαλε χαρακτήρα, αυτό είναι φοβερό, διότι είναι όπως και να το κάνουμε, έτσι έχει τραβώσει το match, έχει χάσει το πέναλτι ο Μέση και βρίσκει τον τρόπο και το γυρίζει. Το γκολ του Φερνάντες είναι το υπαριθμό 3.000 στα παγκόσμια κύπελα. Είναι αρκετά,
0: ναι, είναι σημαδιακό.
3: Εντυπωσιακό. Ναι, εντάξει. Τώρα, σήμερα τι περιμένουμε. Εγώ περιμένω τη Γαλλία να το πάρει το μάτς, όχι εύκολα, αλλά πιστεύω ότι έχει τόση ποιότητα, το έχουμε κάνει την κουβέντα πάρα πολλές φορές, που νομίζω θα τη δυσκολέψει το Μαρόκο αν η Γαλλία θα το πάρει. Αυτή είναι η δικιά μου άποψη, η αίσθηση.
0: Εγώ λέω ότι είναι πραγματικός μπελάς για οποιαδήποτε ομάδα το Μαρόκο, γιατί έτσι όπως παίζει η ποδοσφαιρό, έτσι, είναι μια ομάδα που πραγματικά δεν ξέρεις από πού θα σου τη φέρει.
2: Ναι.
0: Από,
2: ναι,
0: την,
2: ναι,
0: άλλη μεριά, ναι, από την άλλη μεριά, η Γαλλία, κακά τα ψέματα, έχει δείξει ότι είναι και πλήρης όσον αφορά, ναι, το ρόστερ της, αλλά και σε καλή κατάσταση οι ποδοσφαιριστές της.
3: Ένα πράγμα δεν έχουμε δει με τη Γαλλία, να μείνει πίσω στο σκορ και να δούμε πώς θα αντιδράσει.
0: Ναι, δεν το έχουμε δει αυτό, η αλήθεια
3: αυτό
0: είναι.
3: Δεν το έχουμε δει.
0: Δεν το έχουμε δει.
3: Αν το δούμε και αυτό σήμερα, νομίζω μετά η συζήτηση αλλάζει και για τη συνέχεια.
0: Το μεγάλο, για μένα το μεγάλο.
3: Αν το Μαρόκο αποκλείσει τη Γαλλία.
0: Μπαίνει στην κουβέντα για την κατάκτηση.
3: Ναι, ναι, πλέον δεν είναι η τετράδα που ήταν μια τεράστια επιτυχία την προηγούμενη φορά. Ναι. Εδώ το Μαρόκο θα αρχίσει να συζητάει, συγγνώμη μάγκες, έβγαλε έξω την Ολλανδία που μου λέγατε μέχρι εκείνη τη στιγμή ότι είναι σούπερ και το Μαρόκο να ξαναθυμίσω ότι εκείνη τη μέρα ήταν καλύτερο από την Ολλανδία σε όλο το παιχνίδι, πέρασε τελικά στα πέναλτι. Εντάξει, και στον Καναδά που ήταν διαδικαστικό αν θέλεις. Αλλά αν έχει βγάλει έξω τη Γαλλία μπορεί να συζητήσει ότι για πρώτη φορά μπορεί να έχουμε αφρικάνικη ομάδα να κατακτά το παγκόσμιο κύπελλο.
0: Mm-hmm. Και σιγά σιγά αυτό θα το ζούμε και πιο συχνά.
3: Ναι, σιγά, κάποια σιγά. Μέρα θα γίνει. Έλεγε ναι. Ο Πελέ κάποτε ότι πριν βγει ο 20ος αιώνας θα έχει πάρει μια αφρικανική ομάδα του παγκόσμιου κύπελλου. Δεν έγινε ποτέ. Με ίσως μόνη περίπτωση καλή εκείνη του Καμερούν, πραγματικά καλή περίπτωση, το 90 που ήταν στην οκτάδα. Τελικά από την προφητεία του που είναι στα τέλη της δεκαετίας του 80, μέσα δεκαετίας 80, δηλαδή το έλεγε το 82, το 83, το 84, για τα επόμενα 15 χρόνια ότι θα υπάρχει αφρικάνικη, θα πάμε σε λίγο στα 50 χρόνια από τότε, αλλά πιθανώς κάποιες top αφρικανικές ομάδες όλο και περισσότερο μπορούν και πρωταγωνιστούν. Τέλος πάντων, στο σημερινό μια στιγμή παραφροσύνης πριν σας αφήσω,
0: ναι, ναι.
3: 100ο επεισόδιο.
0: 100ο, ορίστε.
3: Mm-hmm. Φτάσαμε.
0: Και άλλο όριο.
3: Κάποιο στο επεισόδιο, ωραίο όριο.
0: Ναι.
3: Ξεκινάω και μια διαδικασία για να δώσω ένα δώρο μέσω αυτής της εκπομπής και της επόμενης, το 101, θα τα πω το Σάββατο στην εκπομπή εκεί σε εμάς στο ραδιόφωνο. Θα είναι ένα καλό δώρο. Ίσως και δύο καλά δώρα για τον κόσμο. Που παρακολουθεί όμως, γιατί θα πρέπει να μου πούνε κάποια πραγματάκια που αφορούν τα επεισόδια. Οπότε θέλει διάβασμα. Λοιπόν, είναι η ιστορία του Σόκρατες. Ο Σόκρατες, που νομίζω ότι τον ξέρουν ακόμα και κόσμος παρακολούθησε ποδόσφαιρο μετά την εποχή του. Φυσιογνωμία φοβερή της Εθνικής Βραζιλίας του 82 και του 86. Ο γιατρός με φοβερή πολιτιστική, ακτιβιστική δράση. Τρομερό, με το τσιγάρο μόνιμα στο στόμα, το οποίο τελικά πιθανώς και του κόστησε. Ήταν στη Φιωρεντίνα το 85. Δεν πέρναγε καλά στην Ιταλία. Και ο Παναθηναϊκός σε ένα καλοκαίρι που έκανε επικό κρεσέντο σε μεταγραφές, είναι αμέσως μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος το 84 και το 85 να έχει φτάσει στα ημιτελικά του πρωταθλητριών που αποκλείστηκε από τη Λίβερπουλ.
0: Mm-hmm.
3: Κάνει εκείνο το καλοκαίρι Σαργκάνη, Βαμβακούλα, Δημόπουλο, Βλάχο από την ΑΕΚ,
0: Σαλαμάκο,
3: Πατσιαβούρα, τον αριστερό μπακ. Ο Σαλαμάκος ήταν ένα χρόνο πριν με το Ζάιτς. Αλλά όπως ήρθαν όλες οι μεταγραφές αυτές, έχει συμφωνήσει και με τον Σόκρατες. Τον έχει φέρει ο κ. Παντελιάννης, είναι στο κότερο. Την έχουμε την πληροφορία τότε, 2-3 άνθρωποι, τελικά την έβγαλε πρώτη η αθλητική ηχό. Την ίδια στιγμή υπήρχαν τότε πρωινές και απογευματινές εφημερίδες, να εξηγήσω για τον κόσμο,
0: ναι.
3: Που μπορεί να μην έχει συνηθίσει. Έβγαιναν το πρωί οι αθλητικές ή οι πρωινές, και μετά οπότε ο Ελεύθερος Τύπος, που ήταν η άλλη εφημερίδα που είχε στο πιστόφυλλο των αθλητικών, δηλαδή την πρώτη σελίδα των Σόκρατες, το έχασε για κάποιες ώρες. Μπλοκαρίστηκε σύμφωνα με τις ιστορίες της εποχής με κυβερνητική παρέμβαση του ίδιου του Ανδρέα του Παπανδρέου προς την οικογένεια Βαρδινογιάννη. Σταματήστε λίγο αυτό το πράγμα με τις μεταγραφές, γιατί δεν θα μείνει κανένας. Είχε συμφωνήσει και η Φιωρεντίνα με Γκαζέτα ντελο Σπορτ να γράφει τα ποσά. Αυτά είναι ποσά σε δραχμές για την εποχή, τα 175 εκατομμύρια και τα 50 που θα παίρνει ο ίδιος. Η πληροφορία με τα χρόνια και με τις συζητήσεις ήταν ότι περισσότερα χρήματα θα παίρνει ο Σόκρατες από ό,τι θα παίρνει η Φιωρεντίνα. Για να καταλάβει κάποιος ότι πώς μπορείς να πείσεις τον τότε superstar ένα χρόνο πριν το Μεξικό και το Παγκόσμιο Κύπελλο της Φιωρεντίνα και περισσότερο της Εθνικής Βραζιλίας τον αρχηγό να έρθει στην Ελλάδα. Τον είχε στείλει και στην Ελούντα ο Γιώργος Παρδινογιάννης διακοπές. Έφυγε, περίμενε το OK, αλλά υπήρχε η ιστορία ότι έπρεπε να γίνει Έλληνας ο Ρότσα, που είχε γίνει Έλληνας παράνομα στην αρχή, είχε γίνει όλη η ιστορία με τον Μπουμπλής κτλ. Άργησε το πράγμα, καθυστέρησε πιθανώς με υψηλή εντολή το να γίνει ο Ρότσα, συνεπώς ο Παναθηναϊκός δεν είχε θέση ξένου και έτσι το όλο θέμα μπλοκαρίστηκε. Ο Σόκρατες γύρισε στη Φιωρεντίνα άλλη μια χρονιά και μετά έφυγε και γύρισε πάλι στην χώρα του. Είναι η παρολίγων, πολλές φορές έχουν γραφτεί στις πρώτες σελίδες τότε των εφημερίδων ονόματα. Εδώ είχε γραφτεί το 84 ότι ο Παναθηναϊκός θέλει το Πλατινί που μόλις είχε πάρει το Euro με τη Γαλλία.
0: Ως πρωτοσκόρερ.
3: Ναι, ως ο Ολυμπιακός θέλει τον Πάολο Ρώση, ας πούμε, και θα τον έπαιρνε μέσω της Fiat. Δηλαδή μιλάμε καλά ο Μαραντόνα στον Παναθηναϊκό, κάποια στιγμή για την ΑΕΚ είχε γραφτεί ο Στόιτσκο, δηλαδή ο Στόιτσκο είχε γραφτεί και για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι,
3: αλλά αυτό το συγκεκριμένο έγινε πραγματική ιστορία. αν υπήρξε τόσο μεγάλη παρέμβαση, δηλαδή του ίδιου του Ανδρέα Παπανδρέου, είναι μια άλλη ιστορία. Είναι πάντως ένα πολύ ωραίο επεισόδιο, το μέσα το κρατούσα για το 100ο, γιατί νομίζω. Και ο φίλος μας ο Δημήτρης με τα Animal Print έχει κάτι καταπληκτικές μπλούζες, Σόκρατες, την άλλη φορά. Και του παράμα μου φτιάξει κάποια να τη δώσω και το Σάββατο στην
0: Ελλάδα. Βέβαια, βέβαια. Σόκρατες με φανέλα τριφυλιού, θα είναι ωραίο.
3: Ωραίο.
0: Έτσι, είστε 11 του Παναθηναϊκού εκείνη τη εποχή.
3: Ωραίο. Πάντως είναι από τις ιστορίες που δεν είναι θρύλοι του δάσους, είναι από τις ιστορίες που πραγματικά φτάσανε τη μισή ανάσα από το να γίνει τέτοια μεταγραφή.
0: Ευχαριστούμε κύριε.
2: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Κατάλαβες φίλε, μας έκανε το Πασόκ. Στέρισε τη δυνατότητα να δούμε το Σόκρατες. Τι γίνεται τώρα. Τρομερά πράγματα. Λοιπόν, ρελό.
2: Δώσε μπλουζίτες.
0: Όχι,
2: δώσε μπλουζιαράκια.
0: Θα δώσω, τα πάντα θα δώσω. Τα πάντα θα δώσω, ρε. Τα πάντα θα δώσω. Λοιπόν, ξεκινάμε με μπάλα μπάσκετ. Λέγε, ρελό.
1: Εδώ.
0: Νίκος Κούμπτζιος. Τελειώνει σε 4-32. Μπάλα ποδοσφαίρου.
1: Εδώ.
0: Μαρία Γιαννοπούλου. Τελειώνει σε 7-38. Μπάλα βόλεϊ.
1: Εδώ.
0: Τι γίνεται, πολλές γυναίκες. Βίκυ Βαρελοπούλου. Τελειώνει σε 8-99. Μπάλα χάντμπολ.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν, Βαγγέλης Ιορδανίδης τελειώνει σε 144. Πάμε για τις μπλουζάρες Animal Print Think Design.
1: Πρώτη.
0: Ευαγγελία Σαχπαλόγλου τελειώνει σε 382. Ρίλο, περνάς οι γυναίκες, να ξέρεις, έχεις περάσει. Πάμε παρακάτω.
1: Δεύτερη.
0: Σπύρος Μπάτζιος τελειώνει σε 191. Πάμε τρίτη.
1: Δεν θα ήταν ωραίο να το λέγαν Ντίνο.
0: Ντίνο Μπάτζιο, ωραίος, ωραίος. Μα αυτό καταλάβες.
1: Εδώ.
0: Όπα λοιπόν, ανακοινώθηκε ο Μπάντιο για 3 χρόνια. Και ρεπορτάζ δίνουμε. Ανακοινώθηκε ο Μπάντιο. Λοιπόν.
2: Ανακοινώθηκε ο Μπάντιο και κέρδισε ο
0: Μπάντιο, ναι. Λοιπόν, Σταμάτης Ρίζος. Τελειώνει σε 5.58. Πάμε να δώσουμε τώρα τα 3 βιβλία της MV Publication. Πρώτα θα δώσουμε την ιστορία του Μουντιάλ γραμμένη από τον Τζόναθαν Βίλσον. Πάμε.
1: Πρώτος.
0: Πρώτη. Ειρήνη Κουμουνδούρου. Τελειώνει σε 7.71. Πάμε για το βιβλίο της Αγγλίας.
1: Εδώ.
0: Θοδωρής Στρουμπούλης τελειώνει σε 0.73. Πάμε.
1: Τρίτο.
0: Παναγιώτης Παπαχριστόπουλος τελειώνει σε 7.98. Αυτός κερδίζει το βιβλίο της Αργεντινής. Τα δώσαμε όλα για σήμερα. Λοιπόν.
1: Πάμε.
0: Περίμενε να πούμε το εξής για το τυπικό μέρος της υπόθεσης, ότι είναι οριστική στα πράσινα ο Μπράνκου Μπάντιο, έτσι, για τριετές συμβόλαιο. Το είπαμε και αυτό. Οπότε λοιπόν, ευχαριστούμε τις ομάδες που ανακοινώνουν παίχτες κατά τη διάρκεια της εκπομπής.
2: Σωστά.
0: Έτσι, τις ευχαριστούμε πάρα
2: πάντα
0: πολύ.
2: Τέτοια.
0: Ακόμα και στο φινάλε αυτής.
2: Ναι, ναι.
0: Αν και έχουν συνηθίσει βέβαια τώρα να τελειώνουμε 12 και 5,
2: ναι.
0: Πάμε να φύγουμε νωρίτερα.
2: Χαίρετε.
4: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Η ώρα είναι 12.
6: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
7: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
8: Ντουροστίκ
7: υπάρχει λύση. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Αθλητική ενημερώση από το BWin Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Πριν ξεκινήσουμε το δελτίο μας, συνδεόμαστε με τον Γιώργο Πετρίδη για μια είδηση στο ρεπορτάζ του Μπασκετικού Παναθηναϊκού. Γιώργο, καλησπέρα.
10: Καλημέρα Σοφία, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Μπράνκου Μπάντιο για τα επόμενα 3 χρόνια. Οπότε γίνεται η τέταρτη μεταγραφή που ανακοινώνουν, η τρίτη μάλλον μεταγραφή που ανακοινώνουν οι πράσινοι, μετά τον Φαλ και τον Γιαμπουσέλα. Περιμένουμε φυσικά και την ανακοίνωση για τον Μπόγκα. Ο Μπράνκου Μπάντιο πάντως και επίσημα είναι παίκτης του Παναθηναϊκού για τα επόμενα 3 χρόνια.
9: Ευχαριστούμε τον Γιώργο Πετρίδη και συνεχίζουμε στο δελτίο μας. Την απόκτηση του Ζώτα Σίλβα επισημοποίησε ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν τον 27χρονο μεσοεπιθετικό με τη μορφή δανεισμού και οψιόν αγοράς από την Nottingham Forest. Ποτέ δεν θα παραιτηθώ και θα δώσω τα πάντα μέσα στο γήπεδο, το πρώτο μήνυμα του Πορτογάλου. Με ενοχλήσεις αποχώρησε ο Ρέτσος από το χθεσινό πρώτο νικηφόρο φιλικό προετοιμασίας κόντρα στη Ράκοφ. Στην τελική ευθεία μεταγραφή του Ρόκα πολύ κοντά και στο Στάνιτς Πειραιώτες. Ψηλά στη λίστα του Παναθηναϊκού για τη θέση του αριστερού μπακ βρίσκεται 28χρονος Πορτογάλος αμυντικός της Sporting Λισαβόνας Ρικάρντο Μάγκας. Αρνητικά σε πρόταση 1 εκατομμύριο ευρώ που έφερε από τουρκική ομάδα ο τεχνικός διευθυντής του τριφυλιού Στέφανος Κοτσόλης, απάντησε ο Πάλμερ Μπράουν. Ανεβάζει στροφές ο Ντεφράι που συμμετέχει στο μεγαλύτερο μέρος των προπονήσεων. Λεπτομέρειες απομένουν για την ολοκλήρωση της συμφωνίας ΑΕΚ και Λούκα Γιώβιτς για την πρόωρη επέκταση της συνεργασίας τους. Η Ένωση έχει καταθέσει πρόταση με αυξημένες απολαβές στον πρώτο της σκόρερ, ο οποίος εκτός απρόπτου θα συνεχίσει να φορά τα κυτρινόμαυρα έως το 2029. Να κατακτήσουμε τίτλους, τόνισε ο Χρήστος Αλεξίου στις πρώτες του δηλώσεις μετά την ανακοίνωση του δανεισμού του από την Ίντερ. Το πρώτο του μήνυμα στους φίλους του Ολυμπιακού έστειλε ο Γιάν Μοντέρο, ο οποίος ανακοινώθηκε για 3 χρόνια από την ΚΑΕ. Είμαι τρελά ενθουσιασμένος που ήρθα στην ομάδα, ανυπομονώ να αγωνιστώ μπροστά στους εκπληκτικούς οπαδούς, τόνισε ο Δομινικανός Γκάρτ. Παραμένει για ακόμα 1 χρόνο στους ερυθρόλευκους ο Κόρεϊ Τζόζεφ, σύμφωνα με πληροφορίες του Big Wins Sport FM. Ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ πρέπει να θεωρείται ο Μπαπτίστ Σάντα Μαρία, καθώς ο δικέφαλος του Βορρά συμφώνησε με τη Βαλένθια για τη μεταγραφή του 31 ετών ΧΑΦ. Περήφανος που υπέγραψε σε αυτόν τον σπουδαίο σύλλογο το μήνυμα του προπονητή Αλέσιο Λύση. Σε χειρουργική επέμβαση έξω μηνίσκου υποβλήθηκε ο Τσάλουφ. Στην Πτολεμαϊδό, που θα διεξαχθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, βρίσκεται από χθες ο Άρης. Αφαιρέθηκε και επίσημα από τη FIFA το δεύτερο μπαν της ομάδας. Στις επόμενες ημέρες η εξελίξη στα μεταγραφικά. Κοινή συνέντευξη τύπου θα παραχωρήσουν σήμερα στη ΜΙΑ ο νέος ιδιοκτήτης Έλληνοβ Μπετζήσης Τηλιανός και ο απερχόμενος πρόεδρος Αχιλέας Νταβέλης, μετά και την ολοκλήρωση της μεταβίβασης του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών. Την επέκταση της συνεργασίας της με τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό Χωσάμ Χασάν ανακοίνωσε η Αιγυπτιακή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία μετά την επιτυχημένη πορεία της εθνικής ομάδας στο παγκόσμιο κύπελο. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, το νέο συμβόλαιο του 59χρονου θα έχει διάρκεια έως το 2030. Παίκτης της Ίντερ για τα επόμενα 3 χρόνια θα είναι ο Ιβάν Προβεντέλη. Τα μπλούχοι Ιταλίας γνωστοποίησαν την απόκτηση του 32χρονου Ιταλού τερματοφύλακα από τη Λάτσιο έναντι 3 εκατομμυρίων ευρώ. Επόμενη ενημέρωση από το Big Wins Sport FM σε 1 ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μανώλης Μουσουράκης. Έθριος ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 30 βαθμοί Κελσίου.
11: Όταν η ζέστη παίζει επίθεση, η TCL παίζει άμυνα. Ώρα για λίγη δροσιά με κλιματιστικά TCL.
12: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
13: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
12: Και όταν φεύγεις.
13: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
14: Η Winsport FM 94,6.
15: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
16: Μητέα.
17: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
18: Κλιματιστικά Μητέα με AI Eco Master για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
17: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
18: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
17: Αισθάνεσαι σπίτι.
18: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
19: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
20: Coach.
19: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
20: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
19: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
21: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
22: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
16: Το μεγαλύτερο τουρνουά ποδοσφαίρου είναι εδώ και η Bet365 το γιορτάζει με μοναδικές προσφορές για εσάς κάθε ημέρα. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.

Χαίρετε, χαίρετε, εδώ είμαστε. Big Wins for FM 94,6. Λίγο μετά τις 12, παρέουλα μέχρι και τις 2. Με Νέαρχο Κυριαζόπουλο, στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Την Αναστασία Βοζνάκη να βάζει πλάτη στην παραγωγή. Μανώλης Μουσουράκης στο μικρόφωνο. Θα πάμε παρεούλα σε αυτή την Πέμπτη που ξημέρωσε γεμάτη ειδήσεις. Ωραία Πέμπτη, γενικά είναι γεμάτη, διότι το βραδάκι έχουμε και το πρώτο παιχνίδι για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου Γαλλία-Μαρόκο στις 11. Αλλά ναι, ξυπνήσαμε με πολλές ειδήσεις. Ξυπνήσαμε καταρχάς με επικείμενη ανανέωση συμβολίου Λούκα Γιώβης στην ΑΕΚ. Εν συνέχεια μάθαμε ότι ο Ζώτας Σίλβα θα είναι και επίσημα νέος παίκτης του Ολυμπιακού. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος, όπως μας ενημέρωσε χθες ο Γιώργος Τσανάκας, έχει κάνει τη δική του ρελάνς για τον Στάνιτς. Κινήσεις που μπορούν να προσφέρουν, ξέρετε, λύσεις. Το πρόβλημα που είχε πέρσι ο Ολυμπιακός απέναντι σε κλειστές άμυνες. Χθες είχαμε και το πρώτο φιλικό του Ολυμπιακού. Θα το συζητήσουμε και αυτό αργότερα με τον Κώστα Νικολακόπουλο. Κάπου εκεί πέρα βγήκε και το νέο όνομα για το αριστερό άκρο της άμυνας του Παναθηναϊκού. Ένα όνομα που αρέσει προς το παρόν. Θέλω να πω, δεν υπάρχει κάποια επίσημη πρόταση. Όπως υπογράμμισε ο Διονύσης Δεσίλας. Αναφερόμαστε σαφώς στον Ρικάρτο Μάγκας. Και για όποιον έχει απορίες, όποιον δεν τον έχει δει, πέρα από το αγωνιστικό προφίλ που μπορούμε να συζητήσουμε, σίγουρα το όνομα επιβεβαιώνεται και από τις φωτογραφίες. Βγάζει μια ωραία μαγιά. Τουλάχιστον φυσιογνωμικά, τώρα αγωνιστικά. Αν το πιάσουμε πιο μετά, να δούμε λίγο τι στοιχεία έχει αυτός ο παίκτης. Έχουμε πραγματάκια να πούμε, όλα αυτά βεβαίως με την προσφορά της B365. Βεβαίως βγήκε και ο Γιώργος Πετρίδης στο Δελτίο να μας ενημερώσει ότι ο νέος παίκτης του Παναθηναϊκού, από τα πολλά μπαμπούμ που ακούγονται αυτές τις μέρες για τους πράσινους, είναι ο Μπαντιό. Είναι το έχει χαθεί και το μέτρημα τώρα, το τρίτο κατά σειρά μεταγραφικό απόκτημα των πράσινων μετά τον Μουσταφά Φαλ. Ο Γιαμπουσέλη ήταν ο δεύτερος, ο Μπαντιό τώρα, και σήμερα, αύριο, είναι η σειρά του Μπόγκα.

παντιοτριετίας λοιπόν στο Παναθηναϊκό. Νομίζω παίρνει μια σαφή στάση, πρόθεση, εκτίμηση, δεν ξέρω τι άλλο θέλετε πείτε εδώ. Για Μαρόκο, ο νέαρχος. Από το μουσικό άσμα, τι από πού. Βέβαια, λέω Μαροκινών, ακούνε τέτοια και σε πολλές γειτονιές της Γαλλίας. Ωραία μάχη, ωραία μάχη. Φέρνει πολύ αλεγρία αυτό το συναπάντημα. Θεωρητικά είναι το πιο ενδιαφέρον, αλλά όλα αυτά ξέρετε, στο γήπεδο φαίνονται. Ενώ αν θα έχουμε ένα γεμάτο παιχνίδι με φάσεις, γκολ.

θυμίζω, νικητής του σημερινού ζευγαριού θα παίξει με τον αντίστοιχο του Ισπανία-Βέλγιο. Αύριο είναι αυτό στις 10. Από εδώ και πέρα, για τις επόμενες τουλάχιστον 3 μέρες, έχουμε κάθε βραδάκι Μουντιάλ. Και το Σάββατο, Σάββατο προς Κυριακή, Σάββατο βράδυ 12 η ώρα, έχουμε Νορβηγία-Αγγλία. Ο νικητής παίζει με, το Αργεντινή, με τον νικητή του Αργεντινή-Ελβετία, το οποίο είναι ξημερώματα Κυριακή, συγκεκριμένα στις 4. Break μετά, 2 ημερών, Κυριακή βράδυ, Δευτέρα βράδυ, είμαι τελικά, τελική κτλ.

Ναι. Και εγώ με αυτές τις άποψεις, φίλε. Το ότι κάποιο outsider από αυτή την οκτάδα που έχει διαμορφωθεί θα βρεθεί στα ημιτελικά. Πιο πολύ προς Βέλγιο κοιτάω. Όχι πως έχει εύκολο αντίπαλο. Όχι πως δεν είναι το απόλυτο φαβορί, αν θέλετε. Η Ισπανία είναι. Αλλά δεν ξέρω. Μου έχει κάτσει. Εξ αρχής μου έχει κάτσει πάρα πολύ το Βέλγιο. Δεν με δικαίωσε στα πρώτα παιχνίδια. Αλλά υπάρχει ένα σχετικό κλίμα συσπήρωσης μετά τις μπούνιες που πήγαν να παίξουν. Βοήθησαν και άλλοι παράγοντες, βοήθησε λίγο και ο Μπάλογκαν. Η ποιότητα κάπου εκεί είναι, δεν είναι όπως τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά ακόμα υπάρχει κάποια, τώρα που κάθεται λίγο μπάκο ο De Bruyne. Βγαίνουν κάποια καλά πραγματάκια, τι λέει ο φίλος. Κροατία π.χ. λες εσύ. Κροατία μας χαιρέτησε. Ως παραδείγματα τα θέτεις, ναι. Ως παραδείγματα outsider που έχουν προχωρήσει τα προηγούμενα χρόνια, η Κροατία, το Μαρόκο, ναι, το Μαρόκο, το οποίο επίσης αναζητά μια ρεβάνς για τον αποκλεισμό του 22 από την Γαλλία στα μετελικά. Θέτει και άλλα παραδείγματα ο φίλος και για Τουρκία παλιότερα, το 2002, Βουλγαρία. Και συνεχίζει και λέει ότι οι Βέλγοι αύριο, μπράβο κι εγώ, σχέδες άποψη είμαι. Εννοώ ότι είναι από τα outsider που έχουν τις παραπάνω πιθανότητες να κάνουν κάτι. Ξαναλέω, φαβόροι είναι η Ισπανία. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα break μικρό και ερχόμαστε να τα βάλουμε όλα κάτω.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
5: Τι έπαθε εσύ αυτός?
4: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλατέρμ.
6: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
7: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
8: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
9: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
10: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
11: Άρα συμφωνούμε για full time.
10: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Aeron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Aeron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο δεν λογώ.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Aeron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Aeron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
13: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
14: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Η Winsport FM 94,6.

άφησα λίγο παραπάνω και ως προς σεβασμό και κυρίως για να μην πει ο Νικόλας ο Κτύπης μέσα να με πλακώσει. Δυστυχώς έφυγε από τη ζωή η Bonnie Tyler σε ηλικία 75 ετών. Πολλά τραγούδια που μας έχει χάρισει, μιλώ ψέματα, μερικά τα γκούγκλαρα και θυμήθηκα ότι τα έχει πει εκείνη.

Την καλησπέρα μου και στο Χριστό, ο οποίος βλέπει σε όλα τα ζευγάρια κάποιο Ομπάμ, πλην εκείνο που είπε ότι βλέπω εγώ, δηλαδή εκείνο ανάμεσα σε Ισπανία και Βέλγιο. Κοίτα, στην πραγματικότητα, Χρήστο, το βασικό Ομπάμ, το μεγάλο Ομπάμ, θα είναι αν περάσει η Λεβετία από την Αργεντινή. Τα υπόλοιπα ζευγάρια, λίγο ως πολύ, δηλαδή πολύ στο Νορβηγία, Αγγλία και λίγο πιο κάτω στα υπόλοιπα, είναι σχετικά πιο ισορροπημένα. Θα πει κάποιος, είναι ισορροπημένο το Γαλλία-Μαρόκο? Όχι, οκ. Okay. Αλλά σε σχέση με το Αργεντινή-Ελβετία, περιμένεις π.χ. από το Μαρόκο να ορθώσει ένα μεγαλύτερο ανάστημα. Το Μαρόκο που απογοήτευσε στο προηγούμενο παιχνίδι απέναντι στον Καναδά, αλλά έχει δείξει και σε αυτή τη διοργάνωση, όπως και στις προηγούμενες, ότι μπορεί να πετύχει πολλά, μάλιστα βάζοντας και νέα στοιχεία. Π.χ. το στοιχείο του κινησμού, που λέω και ξαναλέω για το Μαρόκο, δεν το είχαμε και τόσο πολύ για αυτή την ομάδα. Πιο πολύ είχαμε ένα σύνολο με αλεγρία, με φάσεις, με γκολ κτλ. Την καλησπέρα μου και στη Ρούλα, στον Βίρονα και στον Τάπινο Ντελιβερά, ο οποίος με ρωτάει αν έχω εξάγει κάποιο συμπέρασμα από το πρώτο φιλικό του Ολυμπιακού. Σημειώνοντας βέβαια και ο ίδιος ότι σε πρώτο φιλικό δεν μπορείς να βγάλεις συμπεράσματα. Ταπεινέ Ντελιβερά, όχι σε πρώτο ούτε σε όγδο δεν μπορείς να βγάλεις πραγματικό συμπέρασμα. Αν μπορείς να βγάλεις ένα συμπέρασμα, είναι αρνητικό. Θέλω να πω ότι κοιτάς τι αρνητικά στοιχεία μπορεί να βελτιώσει κάθε ομάδα, φτάνοντας σιγά σιγά προς τα επίσημα, μέχρι εκεί. Από εκεί και πέρα, έχεις τα μάτια σου σε παίκτες που μόλις έχουν φτάσει, σε παίκτες που έχουν προαχθεί από μικρότερα κλιμάκια. Είχε τέτοιους χθες Ολυμπιακός, είχε και τον Φίλι, είχε και τον Σιόζο. Από τα στοιχεία που έδειξαν και μπορούμε να κρατήσουμε είναι ότι έβγαζαν έναν δυναμισμό. Στοιχείο το οποίο το κρατάμε για έναν παίκτη που έχει ανέβει από την ΚΑΠΑ 19. Κατά τα άλλα, θέλει δουλειά ο Ολυμπιακός, όπως θέλει δουλειά ο Παναθηναϊκός, όπως θέλει δουλειά η ΑΕΚ όταν θα αρχίσει τα φιλικά της, όπως σαφώς θέλει δουλειά και ο ΠΑΟΚ. Ειδικά κάποιες μπαλιές εκεί προς την άμυνα δια αέρος έχουν φανερώσει ένα ζητηματάκι, αλλά όλα αυτά, εντάξει, θέλουν χρόνο, δεν έχουν όλοι αρκετό χρόνο. Ξεκινάει ο ΠΑΟΚ, ξεκινάει και ο Παναθηναϊκός.

μάλιστα ο ΠΑΟΚ που μπαίνει στη μάχη 23 του Ιούλη σήμερα θα έχει την ευκαιρία να κάνει ένα μικρό σκάουτινγκ, διότι παίζει Δυναμό με Κλουζ στις 8 η ώρα για τον πρώτο προκριματικό του Europa League. Θυμίζω, ο νικητής αυτού του ζευγαριού θα παίξει με τον ΠΑΟΚ στον δεύτερο γύρο.

Bonnie Tyler, και όπως με ενημερώνει από μέσα ο Σταύρος Καλογεράκης, είχαν συνεργαστεί κιόλας με. Είχε συνεργαστεί η Bonnie Tyler με Σοφία Αρβανίτη και Μιχάλη Ρακιτζή. Έκπληκτος με κοιτάς. Αποκλείεται να μην το γνωρίζεις. Λοιπόν, πεθαίνω στην ερημιά το τραγούδι. Θα μου το βρεις για μετά. Λοιπόν, δηλώσεις Ζώτα Σίλβα στο site μπορείτε να διαβάσετε. Ως νέος παίκτης του Ολυμπιακού, έχει πει αρκετά, μπορείτε να τα διαβάσετε. Εγώ σας μεταφέρω ένα κομμάτι. Το καλύτερό μου προσόν είναι ότι είμαι γρήγορος, παίζω κάθετα, παίζω για τον γκολ. Μου αρέσει να παίζω με την μπάλα. Μου αρέσει η επίθεση. Είμαι ένας ποδοσφαιριστής που, όπως είπα, δουλεύει πολύ. Ό,τι και να μου ζητήσει ο προπονητής, θα είμαι διαθέσιμος για να το κάνω. Τα υπόλοιπα στο site. Αυτά, πάμε ένα πολιτικό δελτίο. Ένα break για πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Το τελευταίο αντίο στη Βάγια Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της μετά την τρομοκρατική επίθεση που σημειώθηκε στην πολυκατοικία που διέμενε στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, λένε αυτή την ώρα συγγενείς, φίλοι καθώς και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου. Στην εκκλησία βρίσκονται ο σύζυγός της Παναγιώτης Νέστορας αλλά και η κόρη της Αφροδίτη Νέστορα, η οποία έφτασε με αμαξίδιο για να αποχαιρετήσει τη μητέρα της παρά τις αντιρρήσεις των γιατρών που την παρακολουθούν στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου όπου νοσηλεύεται. Το παρόν στην κηδεία δίνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Συνολικά 11 άτομα διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της Αττικής από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το πρωί, σε συνεργεία αυτοκινήτων με ανταλλακτικά και αποθήκες στον Ασπρόπυργο. Τρεις τραυματίες νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η φωτιά παραμένει σε εξέλιξη με καλύτερη εικόνα. Το ενδεχόμενο να ξεκίνησε από τσιγάρο η φωτιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί στο Σισμανόγλιο φέρεται να μελετάει η πυροσβεστική. Από την αυτοψία στο χώρο φαίνεται ότι η φωτιά ξεκίνησε από το μεσαίο κρεβάτι θαλάμου που νοσηλευόταν 74χρονος, ο οποίος φέρεται να κάπνιζε στο χώρο. Μόλις ξέσπασε η φωτιά, ο άνδρας έφυγε από το νοσοκομείο και εντοπίστηκε στην οικία του στην Νέα Φιλαδέλφεια. Το δωμάτιο κάηκε ολοσχερός όταν πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυνση περίπου 70 ασθενών. Στο 4,4% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Ιούνιο από 5,2% τον Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Πέθανε σε ηλικία 75 ετών η τραγουδιστρία Bonnie Tyler, σύμφωνα με ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της. Και ο καιρός γενικά έθριος ημέρα στην Αττική, με τοπικές βροχές στη συνέχεια και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
4: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
5: Full και λίγα λες.
4: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
5: Εγγύηση? Τι μου λες?
4: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
5: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
4: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
11: Κύριε Αντών, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
10: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στή...

από τη συνεργασία της Σοφίας Αρβανίτη με την Bonnie Tyler, ικανοποιώντας την επιθυμία ο νέαρχος Κυριαζόπουλος και δική μου και όχι μόνο. Λοιπόν, νέαρχος. Ακούμε Bonnie Tyler. Πάμε να πάμε.

Ναι, αυτό είναι το κομμάτι που μας μετέφερε και ο Σταύρος Καλογεράκης από τη συνεργασία της Bonnie Tyler με Σοφία Αρβανίτη και Μιχάλη Ράκιτζη. Η Bonnie Tyler, η οποία έφυγε πριν από λίγο από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών. Λοιπόν, ανακοίνωσε και Μπογκτάν Μπογκτάνοβιτς, ανακοίνωσαν οι Houston Rockets. Όλοι σαν το γλυκό τώρα. Σε λίγο θα έχουμε και Νίκο Αθανασίου. Εξάλλου το πρωί είχαμε και ονοματάκια.

Ρικάρντο Μάγκας, το αριστερό μπακ της Πόρτη Λισαβόνας, 28 ετών, Πορτογάλος. Ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Μπενφίκα ο Μάγκας. Αρκετοί δανεισμοί, πηγαίνοντας αρχικά στην Μποαβίστα, δόθηκε δανεικό στην Μπορντό, επέστρεψε, μετά τον πήρε η Γκυμαράες. Η Γκυμαράες με Αντώνιο Μιγγέλ Καρδόσο τότε, τον νέο γενικό διευθυντή εκεί ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού. Και μάλιστα επί Αντώνιο Μιγγέλ Καρδόσο πουλήθηκε έναντι 2 εκατομμυρίων στην Σπαρτάκ Μόσχας το 24, τον Σεπτέμβριο του 24, πριν από περίπου 2 χρόνια. Ένα έτος έκατσε στην Μόσχα, στη Ρωσία, και το προηγούμενο καλοκαίρι δόθηκε στην Sporting

Δεν είχε τόσο γεμάτη σεζόν στην Sporting. Λογικό βέβαια. Είχε μπροστά του τον Μαξ Ράουχο, αυτή την παιχτάρα της Ουρουγουάης. Έκανε ό,τι μπορούσε ο Ράουχο. Δεν είχε τόσο γεμάτη σεζόν στην Sporting. Λογικό βέβαια. Είχε μπροστά του τον Μαξ Ράουχο, αυτή την παιχτάρα της Ουρουγουάης. Έκανε

Ναι, ναι, φίλε Ευαγγέλη, στο φινάλε κλασικά όπως κάθε μέρα θα έχουμε full like. Θα έχουμε και το Δωρή Καρβουνιάρη να μας μεταφέρει το πώς κύλησε το πρωινό πρόγραμμα προπόνησης της Ένωσης. Και εν συνέχεια θα έχουμε και Γιώργο Τσακίρη. Εξάλλου έχουμε και την επικείμενη ανανέωση συνεργασίας με τον Γιώβιτς. Θα μπει μάλιστα και φοβερή και τρομερή ρήτρα. Που ήδη ήταν υψηλή, ήταν πάνω από 10 εκατομμύρια. Τώρα θα πάει γύρω στα 20, με ένα ποσοστό να ανήκει στον ίδιο τον παίκτη.

Μιας και λέγαμε για φιλικά, εκείνο του ΠΑΟΚ με την Τβέντε, το οποίο ήταν προγραμματισμένο και το Σάββατο. Σάββατο παραμένει, δεν άλλαξε η μέρα, άλλαξε η ώρα, άλλαξε και η διάρκεια. Ήταν να χωριστεί ουσιαστικά σε δύο παιχνίδια, κάτι που συνηθίζουν τα τελευταία χρόνια οι ομάδες. Είτε τα κάνουν λίγο πιο διευρυμένα τα φιλικά, π.χ. 120 λεπτά, είτε τα κάνουν σε δύο δόσεις. Τελικά θα είναι κανονικό το παιχνίδι, όπως το έχουμε συνηθίσει. 90 λεπτό, 5 ώρα, ώρα ενέργειας, το Σάββατο, ΠΑΟΚ. Τβέντε θα είναι και κλεισμένο το θυρών. Αυτό το λέω και για τους φίλους του Δικεφάλου του Βορρά που ίσως βρίσκονται και κοντά και ήθελαν να πάνε.

Πριν πάμε σε break, εγώ να σας θυμίσω ότι το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήστε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω του 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall έως και 19 Ιουλίου, την άλλη Κυριακή δηλαδή. Απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall. Ο Big Wins Sport FM 94,6 θα βρίσκεται εκεί για ένα μοναδικό live τώρα το Σάββατο 11 Ιουλίου. Από τις 12 μέχρι και τις 2. Πάρε με Σταύρο Χονδροθυμιό και Νικοράλη. Πολλά δώρα από το κατάστημα Public του Athens Metro Mall. Όπως μια αποτριχωτική μηχανή Philips. Δύο βιβλιαράκια. Πρώτο, το παγκόσμιο κύπελο δύναμης και δόξας. Και δεύτερο, Mundial ιστορίες πίσω από το τρόπαιο. Επιπλέον, πολλά δώρα από τα καταστήματα εστίασης και συγκεκριμένα από Cinnabon, Cultivos Coffee, Bubble Tail και Pizza.gr. Πάμε να ακούσουμε κάτι.

0: Winsport FM 94,6.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
3: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
4: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό, να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
3: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
8: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
7: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
8: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
7: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
9: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
10: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
9: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
10: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
9: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
11: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
12: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
10: Φτάσαμε κιόλας.
9: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
11: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, έχουμε ονοματάκια για τον Παναθηναϊκό. Έχουμε και Νίκο Αθανασίου να μας τα βάλει κάτω, να μας εξηγήσει τι ισχύει με κάθε περίπτωση. Έλα Νίκο, καλησπέρα.
1: Γεια σου φίλε μου, τι κάνεις, είσαι καλά?
0: Είμαι καλά, είμαι καλά. Εσύ πώς είσαι?
1: Καλά, μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, είχαμε πει τις προηγούμενες μέρες ότι η περίπτωση του Βίκτορ Κρίστιανσεν είχε ατονίσει για τον Παναθηναϊκό και ήταν μια περίπτωση που όσο περνούσαν οι μέρες, η κλεψίδρα άδειαζε και το Παναθηναϊκός είχε ενεργοποιήσει τις άλλες περιπτώσεις που έχει. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο νούμερο ένα στόχος του Τριφυλιού είναι ο Ρικάρντο Μάγκας, ο 28χρονος Πορτογάλος αριστερός μπακ που ανήκει στην Sporting Λισαβόνας. Ένας ποδοσφαιριστής που ξεκίνησε την καριέρα του από την Ακαδημία της Μπενφίκα, στη συνέχεια πήγε στην Μποαβίστα, συνέχισε την καριέρα του στην Κιμαρέας, έκανε μια μεταγραφή στην Σπάρτακ Μόσχας τη σεζόν 24-25 με 27 συμμετοχές, 7 γκολ και 2 ασίστ. Σε πολλά παιχνίδια έπαιξε και ως αριστερό εξτρέμ, πράγμα που καταδεικνύει την επιθετικότητα στο παιχνίδι του. Γενικά ένας αριστερός μπακ που φημίζεται για την ικανότητά του στα τελευταία μέτρα του γηπέδου και με τις τρίπλες του και με τις σέντρες του και με τις κινήσεις του χωρίς την μπάλα. Είναι ένας 100% επιθετικογενής αριστερός μπακ και το καλοκαίρι του 2025 τον αγόρασε η Sporting Λισαβόνας. Σύμφωνα με τις αναφορές στο Transfermarkt, 321.000 ευρώ. Απλά εγώ εδώ θα πω τώρα ότι το ακριβές ποσό αυτής της μεταγραφής δεν μπορούμε να το ξέρουμε, γιατί από τη στιγμή που υπάρχει ο πόλεμος και το εμπάργκο και όλη αυτή η ιστορία με τη Ρωσία, κανείς δεν ξέρει για καμία μεταγραφή πόσο πραγματικά κοστίζει, όπως και να έχει.
0: Και γενικά το έχουμε και λίγο ως βίβλο το Transfermarkt, κάνει και λαθάκια, εντάξει, μερικές φορές.
1: Ναι, κάνει και λαθάκια και τις αξίες τις ανεβάζει στο Θεό, οι άλλες τις έχει πολύ χαμηλά.
0: Και τώρα που το λες είναι λίγο άσχετο, αλλά όποιοι παίζουν Ρωσία, Ουκρανία κτλ., ειδικά Ρωσία, τους έχει συν 2-3 εκατομμύρια από ό,τι θα ήταν, αν έπαιζαν κάπου
1: εδώ. Που κανονικά είναι το ανάποδο, γιατί είναι ποδοσφαιριστές που τουλάχιστον στο Ρώσικο Πρωτάθλημα δεν πάνε να παίξουν στην Ευρώπη. Mm. Και αρκετοί από αυτούς μετά από ένα-δύο χρόνια θέλουν να γυρίσουν πίσω πάλι, να ξαναπαίξουν Champions League, Europa League και πάει λέγοντας. Τέλος πάντων, πέρσι στη Sporting δεν ήταν ο απόλυτα βασικός, έπαιξε 25 παιχνίδια, βάλε 2 γκολ, 2 ασίστ, 1500 λεπτά.
0: Είχε μπροστά βέβαια Μάξι Αράουχο,
1: Είχε μπροστά παιχταρά. Mm. Όχι απλά παιχτή, όπως και ο Βαγιανίδης είχε στα δεξιά του Φρεσνέδα. Γενικά οι μπακ της, και οι τέσσερις μπακ της Sporting Λισαβόνας είναι πολύ ψηλού επίπεδου. Ο Παναθηναϊκός έχει εδώ και αρκετές εβδομάδες τη συγκατάθεση του παίκτη. Mm. Επί της ουσίας έχει μια προφορική συμφωνία μαζί του. Ο παίκτης θέλει να φύγει από τη Λισαβόνα και να συνεχίσει την καρδιά του στον Παναθηναϊκό. Σε αυτό το κομμάτι οι πράσινοι έχουν κάνει καλή δουλειά και τον έχουν διατηρήσει, όπως συνηθίζουμε να λέμε, ζεστό. Και θα πρέπει τις επόμενες ημέρες οι πράσινοι να βγάλουν άκρη με τη Sporting Λισαβόνα. Αυτό το οποίο προκύπτει από την Πορτογαλία είναι ότι σε πρώτη φάση τα λιοντάρια του πορτογαλικού ποδοσφαίρου συζητούν την πώλησή του. Δεν είναι σε καμία περίπτωση αρνητικοί στο να παραχωρήσουν τον Μάγκας και οι δύο σύλλογοι από πέρσι έχουν διάβλη επικοινωνίας, έχουν εξαιρετική σχέση, έχουν κάνει δύο deal που έχουν ξεπεράσει τα 40 εκατομμύρια ευρώ. Αναφέρομαι στις πωλήσεις του Βαγιανίδη και του Ιωαννίδη. Αν βάλω μέσα και την πώληση του Αλεξανδρόπουλου και επί της ουσίας μια κάποια ανταλλαγή που έγινε τότε με τον Σπόραρ, είναι γενικά δύο σύλλογοι που έχουν μια πάρα πολύ καλή σχέση και έχουν κάνει μεταξύ τους αρκετά deal, όσα δεν έχει κάνει ο Παναθηναϊκός με καμία άλλη ομάδα τα τελευταία χρόνια. Έτσι, δηλαδή είναι ένα το deal του Σπόρα, του Αλεξανδρόπουλου, του Βαγιανίτου, δηλαδή τέσσερα. Mm-hmm. Τέσσερις μεταγραφές έχουν κάνει μεταξύ τους, για να δούμε αν θα γίνουν και πέντε. Από εκεί και πέρα υπάρχει στο κάδρο και η περίπτωση του Σαμουκέλε Καμπίνη. Θα τον θυμάται ο κόσμος από τη μεταγραφή περίοδο του Ιανουαρίου. Είναι ένας νοτιοαφρικανός αριστερός μπακ ο οποίος ανήκει στην Μόλντε. Τότε ο Παναθηναϊκός είχε φτάσει πολύ κοντά, τελευταία στιγμή οι οδηγοί άλλαξαν τους όρους της αρχικής συμφωνίας. Ο Καμπίνη συνέχισε να κάνει μια καλή χρονιά, πήγε και στο Μουντιάλ με την Νότια Αφρική, ήταν στην αποστολή. Οπότε ας τον έχουμε και αυτό στο μυαλό μας. Αν κάτι στραβώσει, δεν πάει καλά, δεν ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Μάγκας, το πιο πιθανό σενάριο είναι ο Παναθηναϊκός να στραφεί εκεί. Είναι δεδομένο ότι ο χρόνος πιέζει. Έτσι. Ανοίγω μια παρένθεση και λέω για ακόμα μια φορά ότι ο Παναθηναϊκός το μεταγραφικό του σχεδιασμού στο timing παίρνει άριστα 10. Οπότε για να συνεχίσει να έχει αυτό το 10, Όχι ότι μετά θα πέσει ένα κακό βαθμό, έτσι απλά συζητάμε για το τέλειο όσον αφορά πάντα το timing. Νομίζω μέχρι την άλλη Τετάρτη, όσο θα είναι εκεί στη Βιέννη, το φιλικό με τη Rapid, να έχει κλείσει τη μεταγραφή για να μπορείς αυτός που θα έρθει να έχει τουλάχιστον 4-5 προπονήσεις μαζί με την υπόλοιπη ομάδα. Αν χρειαστεί ο Μηγέννητο, συμβεί κάτι με τον Κυριακόπουλο, να πει να παίξει τα παιχνίδια με την Μπαξ.
0: Άρα Νίκο, γιατί, τώρα ο Μάγκας έχει περάσει σε αυτό που λέμε πρώτο πλάνο με δεύτερο τον Καμπίνη, ή το κάνουμε και λίγο για να πιέσουμε και πρόεδρο
1: Κρίσιμ? Όχι. Κοίταξε, ο Παναθηναϊκός είχε πρώτη επιλογή εδώ και αρκετό καιρό τον Κρίστιανσεν. Γιατί είναι ένας ποδοσφαιριστής που ήθελε πάρα πολύ ο προπονητής. Στον Παναθηναϊκό έχουν αποφασίσει απόλυτα φυσιολογικά, και όπως το κάνει και σχεδόν με όλους τους προπονητές, αν όχι με όλους που πέρασαν τα τελευταία χρόνια, εάν μπορούν οικονομικά να κάνουν τα χατήρια των προπονητών. Ωραία, σε εισαγωγικά το χατήρια, έτσι για να μπορούμε να συνεννοηθούμε γρήγορα. Από την άλλη όμως, η Λέστερ αξίωνε μέχρι και χθες το βράδυ, για παράδειγμα, 5-6 εκατομμύρια ευρώ για να τον πουλήσει. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να την κάνει αυτή την τρέλα, και θα είναι τρέλα γιατί μιλάμε για ένα παιδί που πέρσι ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, έπαιξε μόνο 234 παιχνίδια. Οι πράσινοι ήθελαν κάτι πιο safe και καλά έκαναν, δηλαδή ένα δανεισμό με μια οψιόν αγοράς, και αφού πρώτα περνούσαν από εξονυχιστικό έλεγχο τον ποδοσφαιριστή σε ένα ειδικό κέντρο στην Ιταλία. Από τη στιγμή που η Λέστερ δεν συζητά τον δανεισμό του παίχτη, ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να τον περιμένει για πάντα. Έχει ενεργοποιήσει την περίπτωση του Μάγκας και αυτήν προσπαθεί να ολοκληρώσει. Αν κάτι στραβώσει ο Βιγέννητο, τότε και μόνο τότε θα στραφεί στην περίπτωση του Καμπίνη ή τέλος πάντων σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση είναι στη λίστα. Απλά εγώ αναφέρομαι εδώ σε ονόματα που δεδομένα βρίσκονται στη λίστα, και γενικά σε αυτό το σταθμό νομίζω αναφερόμαστε μόνο σε πράγματα που ισχύουν και δεν αναδειάζουμε 10 και 15 ονόματα για να πούμε ότι πέσαμε μέσα στο ένα. Έτσι.
0: Ναι.
1: Συμβαίνουν και αυτά. Λοιπόν, αυτά για το θέμα του αριστερού μπακ. Νομίζω ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα έχουμε μια κατεύθυνση για το που οδηγείται αυτή η υπόθεση, αυτή η ιστορία, και στα υπόλοιπα ο Παναθηναϊκός συνεχίζει τις προπονήσεις του κανονικά, την προετοιμασία του. Έρχεται το φιλικό του Σαββάτου με την Grasshopper, 9 η ώρα στο γήπεδο της Λεωφόρου, για να δούμε έτσι ακόμα ένα δείγμα από την ομάδα του Jacob Nistrup.
0: Θυμήσε μου, Ρενικό, τα απλά εισιτήρια για το μάτς, επειδή ρώταγε ένας φίλος, έχουν βγει, θα βγουν?
1: Μισό λεπτάκι, αμέσως. Να πω εγώ ότι όσοι φίλοι του Παναθηναϊκού έχουν πάρει διαρκείας για αυτό το παιχνίδι, έτσι, τους έρχεται μια ειδοποίηση στο email, έτσι είναι μια πρόσκληση που θα πρέπει να ενεργοποιήσουν για να μπορέσουν να μπουν στο γήπεδο. Έτσι το αναφέρω και αυτή, γιατί μπορεί να έχει υπάρξει έτσι ένα μικρό μπέρδεμα. Τι με ρώτησε, συγγνώμη αδελφέ μου, χάθηκα.
0: Λοιπόν,
1: γιατί ψάχνω και κάτι άλλο παράλληλα να σου πω.
0: Αν έχουν βγει τα απλά εισιτήρια για το παιχνίδι, το φιλικό.
1: Νομίζω έχουν βγει, περίμενε λίγο το, γιατί πραγματικά έχει κολλήσει στο μυαλό μου. Δώσε μου ένα δευτερόλεπτο. Όσο θα σου λέω για τις μεταγραφές, τις υπόλοιπες θα το απαντήσω και αυτό.
0: Θες να σου ραδιάσω εγώ όνομα που δεν είσαι εσύ, επειδή ρωτάνε οι φίλοι.
1: Καλά, με κόλλησες, ναι, τα εισιτήρια έχουν βγει από Δευτέρα. Τι μέρα έχουμε σήμερα?
0: Τι έχουμε, Πέμπτη έχουμε.
1: Λιώσεις, περίμενε. Πέμπτη, ωραία. Λοιπόν, για να διάσω ονόματα και να το λύσουμε το θέμα με τα εισιτήρια.
0: Αν σου προκύπτει εσένα του Πελεγκρίνη, που ρωτάει εδώ ο φίλος.
1: Του Πελεγκρίνη,
0: Λορέντζο
1: Πελεγκρίνη. Της Ρώμα.
0: Για τα χαφ.
1: Όχι.
0: Okay.
1: Λοιπόν, τα εισιτήρια για το μάτσο, επειδή εγώ μπερδεύτηκα, θα βγουν σήμερα στις 2.30 ώρα. Εντάξει.
0: Ωραία.
1: Και υπάρχει νέα τιμή εισόδου και έχει οριστεί στα 10 ευρώ. Πήγα να πω στα 10 εκατομμύρια ευρώ, αλλά ξέρεις. Το μυαλό.
0: Επηρεασμένος από το transfer market της Ρωσίας και εσύ.
1: Ναι.
0: Τα γιγαντώνεις λίγο.
1: Έτσι. Βάζω λίγο κάτι παραπάνω στα εισιτήρια.
0: Να σου πω, μιας και λέμε για εκατομμύρια. Τι σκέφτεται ο Πάλμερ, ο Μπράουν?
1: Μπράβο. Επειδή θα τελειώσω λίγο να πω για το θέμα του στόπερ, ότι πάντα, όπως λέω κάθε μέρα σχεδόν και έχω γίνει κουραστικός, πάντα θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας την περίπτωση του Βαντρόγκελεν. Ωραία. Και για το θέμα του κεντρικού χαφ, νομίζω ότι εκεί θα πάμε λίγο πιο βαθιά μέσα στο καλοκαίρι. Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί εκεί να κάνει μια κίνηση πολύ δυνατή, μια κίνηση δαπανηρή, να φέρει ένα παίχτη επίπεδου Γένσεν. Οπότε χρειάζεται νομίζω χρόνος και υπομονή και να βρεθούν και κατάλληλοι στόχοι, αν δεν έχουν βρεθεί ήδη. Όσον αφορά τώρα τον Έρικ, τον Πάλμερ, τον Μπράουν, που λέμε και μεταξύ μας στο ρεπορτάζ, ο Παναθηναϊκός του έφερε μια πρόταση, ο τεχνικός διευθυντής ο Στέφανος Κοτσόλης, από την τουρκική ομάδα, και ομάδα που εδρεύει στην Κωνσταντινούπολη, δεν είναι καμία ομάδα στα βάθη της Ασίας. Ένα εκατομμύριο ευρώ ήταν η προσφορά για τον Παναθηναϊκό και αυξημένες απολαβές στον παίχτη σε σχέση με τα χρήματα που λαμβάνει στον Παναθηναϊκό. Και πάλι βράδυ την απέριξε.
0: Okay. Αυτό που προκαλεί λίγο απορία είναι το ότι εδώ πέρα και δεν θα παίζει και θα παίρνει λιγότερα. Θέλω να πω, υπάρχει ο Ντεφράι, υπάρχει ο Στόπερ που θα αποκτηθεί. Η Ίνγκασον, ο Τουμπάι, ο Κάτρι, είναι ο
1: Βάλμερ και Τβάι. Θα σου πω, από όσο γνωρίζω, ο Πάλμερ δεν είναι κομμένο.
0: Ναι, αλλά είναι πιο πίσω στην ιεραρχία.
1: Είναι πιο πίσω γιατί είναι και δεν έχει κάνει προετοιμασία καν. Έχει προέρχεται από ένα τραυματισμό που ταλαιπωρεί από την προηγούμενη σεζόν.
0: Ναι, δηλαδή, ακόμα και κομμένο να μην είναι.
1: Π.χ. φέτο. Τρει μήνε, τέσσερι είναι έξω.
0: Σωστά. Απλώς φέτος δεν θα, από ό,τι φαίνεται, δεν θα έχει και τριάδα σας το πέρα ο Παναθηναϊκός που πέρσι λόγω αυτού είχε και παραπάνω.
1: Όχι, όχι. Ο Παναθηναϊκός και το είπε και ο Νίστρουπ στη συνέντευξη ότι okay, κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού η διάταξη μιας ομάδας προφανώς γιατί δεν μιλάμε για ξύλινα σώματα στο ποδοσφαιράκι, το ξύλινο, μιλάμε για ανθρώπους, έτσι δεν είναι ευηνωμένοι ποδοσφαιριστές. Το μόνο σίγουρο έχει πει back four, τέλος. Mm. Τέσσερις πίσω, τα υπόλοιπα θα τα δούμε στην πορεία. Αλλά η τετράδα δεν αλλάζει. Οπότε δύο στόπερ. Οπότε ο Παναθηναϊκός έχει ήδη, όπως είπες και εσύ, αρκετούς. Έχει πάει πάρα πολύ καλά ο Κάτρης. Και ο Εγκάσο με τον Τουμπά είχαν καλή εικόνα. Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει και τον Ντεφράι. Θα πάρει κι άλλο παίχτη. Και νομίζω ότι η πρόταση αυτή ήταν πάρα πολύ καλή. Από τη στιγμή που είχε και καλύτερα χρήματα για τον ποδοσφαιριστή. Αλλά από την άλλη, για να είμαστε δίκαιοι και να μην κοιτάμε μόνο το πρόσκαιρο συμφέρον μας, το οποίο εδώ στην περίπτωση αυτή έχει να κάνει με τον Παναθηναϊκό. Αν ο παίχτης δεν θέλει να πάει κάπου.
0: Ναι, μα.
1: Τι να κάνεις. Δεν μπορείς να τον αναγκάσεις. Είσαι και λίγο εξαρτημένος από τις ωρέξεις και από τις διαθέσεις του τουλάχιστον. Φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός δουλεύει όχι μόνο στον αγοράζει, δουλεύει και στο δύσκολο κομμάτι, στο να ψάχνει να βρίσκει και προτάσεις για τους παίκτες που δεν υπολογίζεται. Και αφού βρέθηκε αυτή η πρόταση και την αρέθηκε ο ποδοσφαιριστής, okay, πάμε παρακάτω, ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να κάνει και πολλά, θα συνεχίσει να ψάχνει, όπως ψάχνει και η πλευρά του ποδοσφαιριστή, να φέρει μια πρόταση που να ικανοποιεί όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές.
0: Λοιπόν,
1: το ξαναλέω, έτσι, γιατί μπορεί κάποιος να μπερδεύει, τα εισιτήρια για το φιλικό, γιατί μπερδεύτηκαμε τα εισιτήρια των κατόχων διαρκείας πριν και ζητώ συγγνώμη. Ωραία, σήμερα στις 2.30 κυκλοφορούν, 9 τιμή εισόδου, 10 ευρώ σε ένα ιστορικότατο παιχνίδι. Αυτά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο.
1: Και εγώ, φίλο μας, καλά.
0: Καλή συνέχεια, Νίκος Αθανασίου. Πάμε αθλητικό δελτίο με Νικόλα Κτύπη και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
4: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
3: Plus.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
5: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
6: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε. Και μετά πάμε όπου θες.
5: Έχουν βάλει και καύσιμα.
6: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο. Και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
7: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη Μία. Στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Μεταγραφών συνέχεια για τον Παναθηναϊκό Άκτορ που μετά τον Γκέρσον Γιαμπουσέλε ανακοίνωσε και την απόκτηση του Μπράνκου Μπάντιο. Συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών υπέγραψε στους πράσινους ο Σενεγαλέζος Γκάρντ. Την απόκτηση του Ζώτα Σίλβα επισημοποίησε ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν τον 27χρονο μέσο επιθετικό με τη μορφή δανεισμού και οψιών αγοράς από την Nottingham Forest. Ποτέ δεν θα απαραιτηθώ και θα δώσω τα πάντα μέσα στο γήπεδο. Το πρώτο μήνυμα του Πορτογάλου. Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Ρόκα πολύ κοντά και στον Στάνιτς οι Πειραιώτες. Ψηλά στη λίστα του Παναθηναϊκού για τη θέση του αριστερού μπακ βρίσκεται ο 28χρονος Πορτογάλος αμυντικός της Sporting Λισαβόνας Ρικάρτο Μάγκας. Παράλληλα, οι πράσινοι φέρονται να εξετάζουν και την περίπτωση του Σαμουκέλε Καμπίνη, ο οποίος ανήκει στη Μόλντε, βρισκόταν στην αποστολή της Νοτιού Αφρικής στο Παγκόσμιο Κύπελλο και είχε απασχολήσει τον περασμένο Ιανουάριο. Λεπτομέρειες απομένουν για την ολοκλήρωση της συμφωνίας ΑΕΚ και Λούκα Γιώβιτς για την επέκταση της συνεργασίας τους. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Σέρβος θα υπογράψει συμβόλαιο που θα τον κάνει τον πιο ακριβοπληρωμένο παίκτη στην Ελλάδα, ενώ η ρήτρα αποδέσμευσής του θα φτάνει τα 20 εκατομμύρια ευρώ, με τον ίδιο να λαμβάνει ένα μικρό ποσοστό σε περίπτωση μεταγραφής του. Το πρώτο του μήνυμα στους φίλους του Ολυμπιακού έστειλε ο Γιάν Μοντέρο μετά την ανακοίνωση της απόκτησής του από την ΚΑΕ για τα επόμενα 3 χρόνια. Είμαι τρελά ενθουσιασμένος που ήρθα στην ομάδα. Ανυπομονώ να αγωνιστώ μπροστά στους εκπληκτικούς οπαδούς, δήλωσε ο Δομινικανός Γκάρντ. Φουλάρι για την απόκτηση αριστερού εξτρέμου ΠΑΟΚ που βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με συγκεκριμένο στόχο. Μέσος, κεντρικός, αμυντικός και επιθετικός. Οι επόμενες κινήσεις του δικεφάλου του Βορρά. Αισιοδοξία στους Θεσσαλονικείς για θετική έκβαση στην υπόθεση Χατζηδιακού. Τρέχουν οι εξελίξεις για τα μεταγραφικά του Άρη μετά τη διευθέτηση των εκκρεμωτήτων με την UEFA. Δύο κεντρικοί αμυντικοί, δεξί και αριστερό μπακ, τερματοφύλακας εξτρέμ και επιθετικός, οι ποδοσφαιριστές που έχει ζητήσει ο τεχνικός της ομάδας Μιχάλης Γρηγορίου. Εντός της ημέρας τελειώνει του Χρήστου Σιέλη στον Όφιο. Ο 26χρονος Κύπριος στόπερ θα περάσει από ιατρικά τεστ και στη συνέχεια θα υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2028 στους Κρητικούς. Κοινή συνέντευξη τύπου παραχωρούν σε λίγα λεπτά ο νέος ιδιοκτήτης της ΠΑΕΑ ΕΛ ΝΟΒΙΜΠΕΤ Ζήσης Τηλιανός και ο απερχόμενος πρόεδρος Αχιλλέας Δαβέλης. Παίκτης των Houston Rockets είναι ο Μπόγκταν Μπογκδάνοβιτς. Η ομάδα του NBA ανακοίνωσε την απόκτηση του Σέρβου Γκάρντ, ο οποίος έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027 και απολαβές που φτάνουν τα 3,7 εκατομμύρια δολάρια. Πρόβλημα στον ΑΠΟΕΛ των Νίκου Παπαδόπουλου και Ζήση Βρίζα. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ίδιου του Κυπριακού Συλλόγου, η UEFA επέβαλε ποινή απαγόρευσης μεταγραφών εξαιτίας οφειλών προς τον Kingsley Sarfo, με τη διοίκηση να προσπαθεί να επιλύσει την υπόθεση το συντομότερο δυνατό. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Μανώλης Μουσουρακής.
1: Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με

Εδώ είμαστε, Big Wings Sport FM 94,6 με Νέαρχο Κυριαζόπουλο, με τον οποίο αλληλοψαχνόμασταν στους διαδρόμους του Big Wings Sport FM. Να είναι στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, τώρα που τον βρήκα. Τον Νικόλα Ακτύπη να οργανώνει την παραγωγή, ο Μανώλης Μουσουράκης στο μικρόφωνο. Λοιπόν, εδώ Αλτσεπώνε. Ρε Αλτσεπώνε. Έβαλα, λέει, σε AI σύγκριση Γιαννούλη και Μάγκα. Ο Έλληνας υπερέχει σε όλους τους τομείς. Τι ποσόδι είναι ο Παναθηναϊκός για να καταλάβω αν μπορεί να πάρει με κάτι παραπάνω τον Έλληνα. Δεν γνωρίζω τι ποσόδι είναι ο Παναθηναϊκός. Αλλά γνωρίζω ότι σε λίγο καιρό θα μας καταλάβουν τα ρομπότς. Εκεί με το AI που έχει μπει στις ζωές μας. Επίσης γνωρίζω ότι εδώ και λίγα λεπτά έχει ξεκινήσει η παρουσίαση του Ζήση Στυλιανού. Νέος ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΛ. Χθες το βραδάκι, μετά από εβδομάδες εκεί διαπραγματεύσεων, είχαμε το οριστικό, είχαμε την ανακοίνωση. Αναλαμβάνει μετά τον Αχιλλέα Νταβέλη, ο οποίος ήταν και αυτός στο πάνελ ως η προηγούμενη μέρα της διοίκησης της ΠΑΕ ΑΕΛ. Να δούμε. Ο κύριος Στυλιανού, Ζήσης Στυλιανός, ο οποίος... Ο κύριος Στυλιανός, έτσι, όχι Στυλιανού, τον έκανα Κύπριο. Ο κύριος Στυλιανός, ο οποίος με ναυτιλιακά ασχολείται, με real estate, από ό,τι διάβαζα. Ακούγονται και διάφορα ονόματα τώρα για το πώς θα στελεχωθεί η ΑΕΛ, με Σωτήρη Κυριάκο, με Μάκη Μπελεβόνη. Να τρέχουν τον αγωνιστικό σχεδιασμό. Έχει ακουστεί και το όνομα του Σωκράτη Φερδόπουλου για τον πάγκο. Θα έχουμε πιο μετά τον Χρήστο Ευθυμίου, ο οποίος παρακολουθεί την συνέντευξη τύπου, να μας πει τι υπόθηκε, ποια είναι η επόμενη μέρα. Όπου γενικά κινείται το πράγμα, και όχι μόνο στην ΑΕΛ και σε άλλες ομάδες και μεταγραφικά. Βρίσκεται στην Κρήτη ο Σιέλης για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στον Όφη και άλλος παίκτης από τον Πανετολικό στους Κρητικούς μετά τον Μπουχαλάκη.

Ο Πανετολικός, ο οποίος χθες ανακοίνωσε τον Αμίνε Μπασί, αυτόν τον Γαλλομαροκινό. Σήμερα με ποιον θα είναι ο Μπασί? Συνήθως αυτοί είναι με. Όσοι έχουν ρίζες από το Μαρόκο, είναι με το Μαρόκο πιο πολύ. Γενικά είσαι με την ομάδα, με τη χώρα που έχει γεννηθεί, που έχει μια βαθύτερη σύνδεση συνήθως. Τέλος πάντων, Αμίνε Μπασί, ο οποίος έχει πολύ ψηλή αξία στο Transfermarkt, μιας και είχαμε την σχετική κουβέντα προηγουμένως, στα 2,5 εκατομμύρια. Ναι, έχει κάποια νομεράκια, κάποια βίντεο που είδα. Βέβαια, είναι τη 2026, δεν μπορείς να έχεις αυτό το κριτήριο πλέον, τη βλέπεις στα βίντεο. Αλλά φαίνεται να σκαμπάζει, ενώ να έχει καλή επαφή με την μπάλα. Βέβαια, έχει αρκετό καιρό να αγωνιστεί. Είχε μείνει ελεύθερος τον περασμένο Γενάρη από το Houston στο MLS. Έκτοτε δεν είχε ομάδα, τώρα μετέβη στον Πανετολικό.

Ο οποίος πανετολικός, έτσι για να τα θυμόμαστε λίγο, τι έχει κάνει κάθε ομάδα. Έχει αποκτήσει Ξενόπουλο για το τέρμα, τον Elias Olsson στόπερ Σουηδός. Και πέρα από τον Μπασί που πήρε ως αντιματσάν επί της ουσίας, δεν κατάφερε να τον κρατήσει τον ματσάν ο πανετολικός παρά την βελτιωμένη πρόταση που του κατέθεσε. Έχει αποκτήσει και τον Μαχαλάο Πόκο, τον εξτρεμάκιν αυτός, Γκανέζος αν θυμάμαι καλά. Ναι, Γκανέζος είναι. Βραχίσμος εκεί, παίζει κυρίως δεξιά, αριστεροπόδαρος.

0: Και με το τραγουδάκι σιγά σιγά πάμε break για να επιστρέψουμε με Κώστα Νικολακόπουλο. Έχουμε και μεταγραφικά, έχουμε ανακοινώσεις. Χθες είχαμε φιλικό, έχουμε πραγματάκια να συζητήσουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
8: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
9: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
11: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
10: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
12: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
13: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
14: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
1: Η Winsport FM 94,6.

Από στιγμή σε στιγμή θα έχουμε Κώστα Νικολακόπουλο. Λοιπόν, διαγωνισμό σήμερα. Δωράκια το Σάββατο. Άθλης Μητρομόλ που δίνω ο Σταύρος και ο Νίκος Ράλης. Σας έχουμε καλομάθη,

Και για το φιλικό έχουμε να πούμε. Νίκη με ανατροπή χθες στο φινάλε για τον Ολυμπιακό. Και για μεταγραφικά έχουμε να πούμε. Διαβάζω τώρα και μια επιβεβαίωση από Βουλγαρία για το χθεσινό ρεπορτάζ από τον Γιώργο Τσονάκα για τον Πέτρα Στάνιτς. Τώρα και ο Στάνιτς και ο Ζώτα, κυρίως ο Στάνιτς, μπορεί να προσφέρει λύσεις σε κομμάτια αγωνιστικά που ο Ολυμπιακός έπασχε την περασμένη σεζόν, κυρίως στο πώς θα μπουκάρει στην αντίπαλη περιοχή. Ο Στάνιτς, αυτό που συζητάμε όλο αυτό το διάστημα, έχει στοιχεία από τον Κοστούλα. Δεν έχει το pressing του Μπάμπη Κοστούλα, έχει όμως το συνδυαστικό κομμάτι.

0: Λοιπόν, Κώστας Νικολακόπουλος. Έλα Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, τι κάνουμε?
0: Είμαστε καλά.
1: Λίγο βρέχει. Καθώς.
0: Βρέχει, αυτό θα έλεγα κι εγώ.
1: Με 35 βαθμούς βρέχει, ναι.
0: Ναι, γίναμε λίγο ναι. Αμέρικα, Μοντιάλ για εμείς.
1: Τα έχουμε διαλύσει όλα. Τέλος πάντων,
0: δεν υπάρχει κράτος.
1: Ολυμπιακός, ναι, προχωράει στις τις κινήσεις που κάνει για να ενισχυθεί. Ανακοινώθηκε σήμερα ο Ζώτα με τη φόρμουλα του δανεισμού, είπαμε, από την Νότιχαμ. Ένας παίκτης που δεν είναι έτσι κάποιος αρτίστας, που είναι επιθετικογενής παίκτης, αλλά είναι ένας παθιασμένος κυνηγός που έχει αρκετά καλά νούμερα σε γκολ, εννοώ κυρίως σε γκολ, αλλά και σε ασίστ σχετικά. Το λέω αυτό γιατί από τον Ολυμπιακό λείπουν σε γενικές γραμμές άλλοι επιθετικογενείς παίκτες, ενώ εκτός από center for που να γράφουν νούμερα. Δηλαδή μπορεί να αποδειχθεί κάπως πολύτιμος, να το πω έτσι, να αποδειχθεί πολύτιμη μια τέτοια μεταγραφή, και ας μην είναι από αυτές που λέμε «Α, ξέρω εγώ τι παίκτης είναι αυτός» κλπ. Κλπ. Οι επόμενες δύο κινήσεις που περιμένουμε είναι και αυτοί επιθετικογενείς παίκτες, επιθετικογενείς. Έχουμε πει εδώ και 2-3 μέρες ότι ο Ολυμπιακός είναι να κλείσει το Στάνιτς και το Ρόκα. Είναι κάποια πράγματα που συζητιούνται ακόμα. Εγώ από αυτά που καταλαβαίνω γύρω-γύρω, και είδατε και ότι δεν έχει διαψευστεί και τίποτα αυτές τις μέρες, είναι ότι θα γίνουν και αυτές οι δύο μεταγραφές, και του Ρόκα και του Στάνιτς.
0: Ίσα-ίσα πριν από λίγο ήρθε και μια μικρή επιβεβαίωση από Βουλγαρία για τον Στάνιτς.
1: Ναι.
0: Ο Ολυμπιακός λέει βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση μεταγραφής με 9 εκατομμύρια ευρώ, λένε οι Βούλγαροι.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι είναι τόσα πολλά τα χρήματα στο σύνολο. Αυτά που λέμε προσφορά τρεκτονήσει τα σίγουρα που λέμε. Τώρα μαζί με μόνους επίτευξη στόχων και αυτά μπορεί να είναι και 9 και κάπου εκεί και λίγο παραπάνω, ξέρω εγώ. Αλλά είπαμε, οι φόρμουλες, το πώς ακριβώς, το τι, τα συμβόλαια των παιχτών που ακόμα συζητάει ο Ολυμπιακός, ας πούμε τώρα έχει μπει σε συζήτηση με το συμβόλαιο του παίκτη. Για να μπει σε συζήτηση για το συμβόλαιο του παίκτη, πάει να πει ότι με την ομάδα σε γενικές γραμμές είσαι ok, καταλαβες.
0: Ναι.
1: Οπότε γι' αυτό λέμε, περιμένουμε και τους δύο αυτούς παίκτες να τελειώσουν. Και από εκεί και πέρα μετά να κοιτάξει ο Ολυμπιακός πώς να ενισχυθεί στη μεσαία γραμμή, γιατί και από το πρώτο φιλικό που είδαμε χθες φάνηκε ότι ο Ολυμπιακός θέλει ενίσχυση και επιθετικά και παίκτες και στη μεσαία γραμμή. Γι' αυτό ήρθε και ο Φορτούνης, γι' αυτό ήρθε και ο Ζώτα, γι' αυτό είναι να έρθουν και ο έξω αριστερά Ρόκα και ο Στάνιτς που είναι δευτεροεπιθετικός. Είναι σαφές ότι από ένα φιλικό κιόλας το καταλαβαίνεις ότι χρειάζεται έτσι φρέσκο αίμα εκεί ο Ολυμπιακός, από τη μέση και πάνω. Από τη μέση και πάνω επίσης χρειάζεται και μια εξτρά κλάση. Αυτό που λέμε ο Άμραμπατ, που θέλει ο Μεντιλίμπαρ. Χρειάζεται μια εξτρά κλάση, ας πούμε, Ολυμπιακός, ή ξέρω εγώ ο Μπρόζοβιτς που έχει προταθεί, έχει το όνομά του.
0: Σου προκύπτει εσένα τον Μπρόζοβιτς?
1: Που έμεινε ελεύθερος. Όλα προκύπτουν και όλα δεν προκύπτουν στις μεταγραφές του Ολυμπιακού.
0: Ναι, είναι ένα όνομα βέβαια που είχε ξαναγραφτεί, είχε ξανακουστεί.
1: Επανέρχεται, αραία και πού. Εντάξει, είναι μία φορά είχε για τον Ολυμπιακό ουσιαστικά, το περασμένο χειμώνα ήταν που είχε ψαχτεί, αλλά τότε είχε συμβόλαιο, δεν ήθελε και ο παίκτης πολύ να φύγει, γιατί να μην έμενε ως το τέλος, να πάρει όλα τα λεφτά εκεί, να κάρω λεφτά στους Άραβες. Οπότε έμεινε εκεί, πήρε τα λεφτά του, έμεινε ελεύθερος τώρα και ψάχνεται στην Ευρώπη. Είπαμε, ποτέ μιλες ποτέ. Δεν λένε ότι αύριο ο Ολυμπιακός θα τον πάρει, ή αυτόν ή τον Άμραμπατ, αλλά βλέπεις ότι ψάχνεται γενικά ο Ολυμπιακός και να πάρει κάτι πολύ καλό για τη μεσαία του γραμμή, εννοώ και από πλευράς εκτράτης ποιότητας, γιατί ίσως ο Καντιού να είναι στο τέλος της ημέρας πιο χρήσιμος από όλους αυτούς που ακούμε, που είναι όχι μόνο λόγω της διαφοράς ηλικίας, αλλά και των όσων μπορεί, ας πούμε, να δώσει αυτό το παιδί. Αλλά όπως και να το κάνουμε, είναι αυτό που λέμε, λίγο θέλει ο Ολυμπιακός λίγο παραπάνω κλάς, ας πούμε, στη μεσαία του γραμμή.
0: Ναι.
1: Αυτή ήταν και η εικόνα, αναλαμβάνω, και από το πρώτο κιόλας φιλικό, αλλά πάνω απ' όλα και από την περασμένη σεζόν, όπου ο ΕΣΕ ήταν ο καλύτερος για τρίτο συνεχή χρόνο σχεδόν. Ο Ντάνι Γκαρθία έπαιξε καλά προς το τέλος, ο Μουζακίτης έπαιξε καλά μόνο στο Champions League. Ο Σιπιόνι ήταν έτσι και έτσι, σε περίοδο προσαρμογής, ας το πούμε. Άρα βλέπαμε από πέρσι ότι κάτι θέλει ο Ολυμπιακός εκεί μεσαία γραμμή. Και σίγουρα αν φύγει, για παράδειγμα, ο Μουζακίτης, που ακούγεται ότι κάτι υπάρχει από Γερμανία, με ερωτηματικό όμως, όχι δεδομένη προσφορά.
0: Όχι κάτι χειροπιαστό,
1: Ναι, πρέπει να πάρει δύο χαφ Ολυμπιακός καλούς. Ναι, ξεκάθαρο αυτό. Δηλαδή δεν μπορείς να μείνεις με ένα χαφ, τον ΕΣΕ 2, τον Ντάνι 3 και τον Σιφιόνι 4. Δεν γίνεται. Θα πάρεις παίχτη επίσης καλό, ας πούμε, μίνιμουμ τον καλού, να το πω έτσι.
0: Κώστα, σε ατομικό επίπεδο, χθες το φιλικό, τι άλλο κρατάς? Μου είχες πει χθες το μεσημεράκι ότι περιμένεις εμφάνιση Γιάρεμτσουκ. Νομίζω σε δικαίωσες το και με...
1: ο Γιάρεμτσουκ έπεσε στο δεύτερο ημίχρονο το κακό του Ολυμπιακού. Στο τελευταίο δεκάλεπτο, που έκανε όμως κάποιες κινήσεις που δείχνουν την ποιότητά του, στο τελευταίο δεκάλεπτο που η ομάδα ανέβηκε έτσι, και αυτός είχε την ευκαιρία, είχε δύο κεφαλιές, μία δεν ήταν καλή, η άλλη πήγε δοκάρι και μετά έβαλε τον γκολ. Ο Γιάρεμτσουκ έχει αυτό το, με το κλάσ το έχει ο Γιάρεμτσουκ. Αν βάλει και το μυαλό του να είναι εδώ και όχι στην Ολυμπίκ ή στην, ξέρω εγώ, που αλλού, θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Μακάρι, εγώ θα έλεγα, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα γυρίσουν οι άλλοι από το παγκόσμιο κύπελλο.
0: Ουσιαστικά το πρόβλημα με τον Γιάρεμτσουκ, Κώστα, είναι το πώς θα πιστεί ότι θα έχει αυξημένο χρόνο συμμετοχής.
1: Δεν είμαι απολύτως βέβαιος. Τον έχουν αρκετά κολακεύσει στη Λιόν και θα του άρεσε η ιδέα. Θα πρέπει δηλαδή ο Ολυμπιακός να δώσει τη μάχη του, που λέμε, για να τον... θα του αλλάξει τα μυαλά εκεί. Του έχουν υποσχεθεί θα παίζει βασικός. Είναι Γαλλία, είναι λίγο καλύτερα να παίζει στη Γαλλία από την Ελλάδα, όπως και να το κάνουμε. Είναι Λιόν, που μπορεί να είναι σε, να μην είναι στην ακμή της, αλλά είναι Λιόν, 50.000 κόσμος κλπ.
0: Ναι. Ωραία.
1: Αυτά.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Κωστά.
1: Και εγώ, να είσαι καλά. Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια, Κωστή Νικολακόπουλος. Πάμε break και επιστρέφω.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέα φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στον Ασπρόπυργο. Η πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λάκα Κατσαρή. Επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής. Νωρίτερα το πρωί είχε ξεσπάσει μεγάλη πυρκαγιά σε επαγγελματικούς χώρους στην ίδια περιοχή. Συνολικά 11 άτομα διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της Αττικής. 3 τραυματίες νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Το ενδεχόμενο να ξεκίνησε από τσιγάρο η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί στο Σισμανόγλιο μελετά η πυροσβεστική. Από την αυτοψία στο χώρο φαίνεται πως η πυρκαγιά ξεκίνησε από το μεσαίο κρεβάτι θαλάμου όπου νοσηλευόταν 74χρονος, ο οποίος φέρεται να κάπνιζε μέσα στο θάλαμο. Μόλις ξέσπασε η πυρκαγιά, ο 74χρονος έφυγε από το νοσοκομείο και εντοπίστηκε στο σπίτι του στην Φιλαδέλφεια. Το δωμάτιο κάει και ολοσχερός, πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυνση περίπου 70 ασθενών. Το τελευταίο αντίο στη Βαγιανέστορα, η οποία χάσε τη ζωή της μετά την τρομοκρατική επίθεση που σημειώθηκε στην πολυκατοικία που διαμένει στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, λένε συγγενείς, φίλοι καθώς και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου. Στην εκκλησία βρίσκονται ο σύζυγός της, Παναγιώτης, αλλά και η κόρη της, Αφροδίτη, η οποία έφτασε με αμαξίδιο για να αποχαιρετήσει τη μητέρα της και αναμένεται να επιστρέψει στο νοσοκομείο. Το παρόν στην κηδεία δίνει ο Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, υπουργοί και βουλευτές. Στο 4,4% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Ιούνιο από 5,2% το Μάιο σύμφωνα με την Ελστάτ. Σε εξέλιξη βρίσκεται διερεύνηση υπόθεσης πιθανής σύγχυσης ορών στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών έπειτα από καταγγελία συγγενών αποβιώσαντος ασθενούς κατά τη διαδικασία παραλαβής της ορού. Οι συγγενείς διαπίστωσαν ότι τους παραδόθηκε σωρός άλλου ατόμου. Πέθανε σε ηλικία 75 ετών η τραγουδίστρια Bonnie Tyler, σύμφωνα με ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με τοπικές βροχές και πιθανόν κυρίως στα βόρεια μικρής διάρκειας καταιγίδες. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Big Wins for FM 94,6.
3: Μητέρα,
4: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
8: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
8: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
4: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
8: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
8: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
9: αλλά δικό μας είναι.
8: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
11: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
10: Άντε καλέ, εγώ.
12: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
10: Μα τι λες?
12: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
10: Ποια χαρτιά?
12: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
13: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
14: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Big Wins Sport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μην χάσεις αυτή την ευκαιρία.
0: με την υποστήριξη του bwin Sport FM 94,6.
2: bwin Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε, Big Wings Sport FM 94,6 με Νέαρχο Κυριαζόπουλο στη ρυθμιστή του και τις μουσικές επιλογές. Ακόμα μια μουσική επιλογή με Bonnie Tyler. Ο Νικόλας Αχτύπης οργανώνει την παραγωγή. Μανώλης Μισουράκης στο μικρόφωνο και στην αλλαγή της τηλεφωνικής γραμμής. Ο Θοδωρής Καρβουνιάρης, κλασικά τέτοια ώρα κάθε μέρα, διότι πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η προετοιμασία. Η πρωινή προπόνηση της ΑΕΚ, την οποία σαφώς παρακολούθησε ο Θοδωρής.
1: Καλησπέρα, Θοδωρή.
0: Πώς είμαστε?
1: Όλα καλά. Έχουμε ακόμα να τελειώσει η προετοιμασία.
0: Ναι. Ειδικά δεν στην ΑΕΚ. Ειδικά στην ΑΕΚ.
1: Καλά στην ΑΕΚ, ναι. Αλλά και εγώ εντάξει, μετράω. Δεν αρχίζω να μετράω αντίστροφα από τώρα. Έχουμε ακόμα δρόμο.
0: Εν τω μεταξύ, το σκεφτόμουν τις προάλλες αυτό με την ΑΕΚ. Θα τελειώνει. Βασικά θα παίζουν παιχνίδια οι άλλοι και ακόμα δεν έχει. Θα είναι στα μισά της προετοιμασίας.
1: Και θα είναι και στο εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Και θα είναι στο εξωτερικό. Δηλαδή μιλάμε για ένα μήνα τώρα εδώ πέρα η ομάδα θα είναι σχεδόν. Με μια διακοπούλα 3-4 μέρες. Από τις 18 το βράδυ που επιστρέφει μέχρι τις 23 που θα ξανάρθει και μετά θα ξαναγυρίσει 2 Αυγούστου. Έτσι, είναι εδώ όμως.
0: Πώς είδες, Λούκα Γιοβίτς?
1: Μια χαρά, όπως και χθες, όπως και προχθές.
0: Δεν άλλαξε κάτι?
1: Όχι, τίποτα δεν άλλαξε. Επαγγελματίας όπως όλοι.
0: Ναι.
1: Ευδιάθετος στην προπόνησή του, focus και προχωράμε τη δουλειά.
0: Έτσι.
1: Γενικά είναι ωραίο αυτό στην ΑΕΚ εδώ πέρα, το βλέπουμε. Υπάρχει πολύ προσοχή, πολύ συγκέντρωση, πολύ επαγγελματισμό σε όλα τα επίπεδα και πάνω στο κομμάτι των παιχτών και του τεχνικού team. Όλα. Μπορεί να γίνομαι λίγο κουραστικός και όλα να τα... και αρκετά πράγματα μάλλον να τα πάω πολύ θετικά, αλλά παιδιά ειλικρινά έτσι είναι. Αυτό περνάει τώρα τουλάχιστον σε μένα.
0: Κοίτα Θοδωρή, λογικό είναι όταν έχεις πάρει και ένα πρωτάθλημα, όταν έχει τελειώσει καλά η σεζόν, να ξεκινάει ναι. Καλά και η επόμενη.
1: Ναι. Ναι, η ψυχολογία παίζει σίγουρα ρόλο, αλλά εκτός από την ψυχολογία και η οργάνωση όλο του οργανισμού είναι εξαιρετική. Είναι ωραίες και οι εγκαταστάσεις, είναι ωραίο το προγραμματισμός, δηλαδή σε κάθε προπόνηση υπάρχουν διαφορετικές ασκήσεις, βλέπεις τους παίκτες, τους αρέσει όλο αυτό που γίνεται. Πάλι είχαμε δίτερμα σήμερα και αρκετή ώρα μάλιστα, γιατί έκανε ένα δωράκι ο προπονητής στους παίκτες, τους χάρισε την απογευματινή σημερινή προπόνηση και στους παίκτες και σε εμάς, ναι. Να δούμε και λίγο και εμείς την πόλη, να πάρουμε και μια ανάσα.
0: Ωραία.
1: Δεν θα έχει δηλαδή σήμερα την προπόνηση, είχε το πρωί, κράτησε λίγο παραπάνω.
0: Τι περιλαμβάνει δηλαδή, το πρόγραμμα?
1: Πάλι η άσκηση τακτικής, πάνω στη διάσπαση των γραμμών, πάνω στο pressing, πάνω στα τελειώματα. Πάλι δοκίμασε αρκετά δίδυμα σε όλες τις γραμμές. Και μετά έκλεισε με ένα δίτερμα που κράτησε περίπου 25 λεπτά, αλλά ήταν δυνατής έντασης, πολύ δυνατής έντασης. Με πολύ pressing, με πολύ τρέξιμο, με καλό ρυθμό, με δυνατές μονομαχίες. Τώρα θες να μιλήσουμε για κάποιες θέσεις και τέτοια, εντάξει, αρχίζουμε, δηλαδή ο Καλοσκάμης δοκιμάστηκε και σήμερα δεξιά, δεξί χαφ.
0: Okay.
1: Πάντα στο 4-4-2, έτσι. Είδαμε και τον νεαρό Χρυστακόπουλο να είναι στη μία ομάδα επίσης πάλι ως δεξιμπακ.
0: Θα σε ρωτούσα γενικά για τους νεαρούς.
1: Ναι.
0: Αλλά ειδικά και για τον Χρυστακόπουλο, επειδή αντιλαμβάνομαι ότι έχει αρχίσει και ξεχωρίζει σχέση με τους υπόλοιπους νεαρούς.
1: Ναι, είναι αυτός που παίρνει μέρος και στο τακτικό και στις ασκήσεις τακτικής και στα διτέρματα. Είναι ο μοναδικός.
0: Ο οποίος είναι και χαφ και παίζει δεξιμπακ.
1: Δεξιμπακ, ναι, 19 χρόνια δεν είναι δεξιμπακ.
0: Okay.
1: Και στέκεται αρκετά καλά. Εντάξει, είναι νωρίτερα, μην πούμε.
0: Okay, κάποια στοιχεία, απλώς που έχεις δει.
1: Ισορροπημένος, κρατάει τη θέση του.
0: Ναι.
1: Έχει ένα ποδοσφαιρικό θράσος, δεν φοβάται να πάει πάνω σε μονομαχίες. Δηλαδή, είχε τον Κοϊτά, ας πούμε, σήμερα.
0: Mm-hmm.
1: Τον πήγε στην κόντρα. Δηλαδή, κατάλαβες τι λέω.
0: Ναι, επειδή είναι και το πιο εύκολο.
1: Πάνω σε μονομαχίες, δηλαδή. Είχε τον Κοϊτά, ας πούμε, σήμερα.
0: Mm-hmm.
1: Τον πήγε στην κόντρα. Δηλαδή, κατάλαβες τι λέω.
0: Ναι, επειδή είναι και το πιο εύκολο.

0: σήμερα ο Καραγκής και αυτός δεν παίρνει πολύ μέρος στις αυτές τακτικές, έχει πάρει όχι τόσο πολύ. Σήμερα έκανε και ένα ατομικό του, δεν θέλουν πολύ να το ζωρίσουν. Σήμερα δηλαδή ο Καραγκής δεν πήρε μέρος στην προπόνηση, ήταν ο μοναδικός που έμεινε εκτός. Και από εκεί και πέρα οι μικροί, εντάξει, κάνουν και αυτό το πρόγραμμά τους, προσπαθούν να εγκληματιστούν. Αυτός που δείχνει να είναι λίγο πιο μπροστά είναι το παιδί του 19 χρόνου, τον Χριστακόπουλος, ναι.
1: Να πούμε,
0: ο Γκατσίνοβιτς μια χαρά. Εχθές το απόγευμα, την απογευματινή προπόνηση, βγήκε στο δίπερμα.
1: Ναι,
0: κάποιες ενοχλήσεις, το έβαλε πάλι πάγο στο πόδι του. Σήμερα έπαιξε κανονικά, έβγαλε όλο το πρόγραμμα χωρίς πρόβλημα και έπαιξε και στο δίπερμα. Κινητικότατος, μια χαρά. Okay. Ήταν μπροστά στην επίθεση. Εκεί το χρησιμοποιεί ο Νικολίτς. Είναι η τετράδα της επίθεσης, σε δίδυμα δηλαδή που τους εναλλάζει.
1: Ως δεύτερο σκορ.
0: Ναι, ο Γιώβιτς, Βάργα, Ζήνη και Γκατσίνοβιτς. Ο Ελίασον μαζί με τον Λιούμπισιτς δεν ήταν παρόν πάλι στο δίτρεμα.
1: Το οποίο εκλαμβάνεται και σε ένα μήνυμα, έτσι.
0: Νομίζω ναι. Ειδικά για τον Ελίασον. Ο Λιούμπισιτς εχθές που δεν ήταν ο Γκατσίνοβιτς πήρε μέρος στο δίτρεμα στο τέλος. Ο Ηλίασον όχι.
1: Okay.
0: Γενικά ο Ηλίασον δείχνει να είναι πίσω σε επιλογές προπονητή.
1: Αλεξίου.
0: Αλεξίου πήρε μέρος στην άσκηση τακτικής, όχι και αυτό στο δίτρεμα. Θέλει το χρόνο του. Θέλει το χρόνο του. Μπήκε και λίγο πιο αργά. Θα δούμε. Ίσως από αύριο πάλι μπορεί να τον δούμε λίγο να μπαίνει σιγά σιγά και αυτός. Την αγωνιστική εξίσωση.
1: Να σου πω μια και σε ερώτηση για Γκατσίνοβιτς. Ο Στρακός που κουβαλάει ένα προβληματάκι από την περασμένη σεζόν. Σε τι φάση βρίσκεται τώρα, κάνει τακτική.
0: Ο Στρακός παίρνει μέρος στην τακτική, δηλαδή πήρε και σήμερα μέρος στην τακτική. Απλώς κάνει πιο πολύ προπόνηση ποδοσφαιριστή, όχι τερματοφυλάκων.
1: Να μην κουράζει δηλαδή, το χέρι, το νόμο εκεί.
0: Ναι, να μην κουράζεται, να μην πέφτει. Θα πάρει κάποιες μέρες ακόμα αυτό το πρόγραμμά του το ειδικό. Θα δούμε τώρα, δεν υπάρχει ακριβή ημερομηνία για το πότε θα μπει και αυτό στο πρόγραμμα των τερματοφυλάκων. Παρ' όλα αυτά είναι εδώ, ενεργός, καθημερινά στις προπονήσεις και παίρνει μέρος στην τακτική. Δηλαδή όταν δουλεύει η τακτική ο προπονητής στο κομμάτι του build-up, όπως σήμερα ας πούμε, ο Στρακώσα είναι εκεί και παίρνει μέρος κανονικά στις επαφές με τα πόδια και στην ανάπτυξη του παιχνιδιού.
1: Άρα δεν είναι νωρίς ή αργά να κάνουμε εκτίμηση για το αν θα είναι σε ένα μήνα από τώρα εντελώς κομπλέ για να παίξει.
0: Εκτιμώ θα είναι, εγώ προσωπικά, αλλά θα δείξει τώρα. Δηλαδή τώρα είναι εκτός. Θα πάρει κάποιες μέρες αυτή η διαδικασία έτσι όπως είναι. Θα δούμε τώρα. Δηλαδή, κριτήριο είναι το δεύτερο στάδιο, να δούμε πώς θα ανταπεξέλθει. Το δεύτερο στάδιο είναι ότι η επιστροφή της ΑΕΚ εδώ.
1: Σωστά.
0: Αυτές τις μέρες το πάνε λίγο χαλαρά, να μην τον επιβάρυνουν στο κομμάτι με τις πτώσεις στο χορτάρι, να μην ζοριστεί.
1: Ωραία. Πρώτο φιλικό την Κυριακή, έτσι.
0: Την Κυριακή, ναι, την Κυριακή. Θα τα ξαναπούμε και αυτά, έχουμε μέρες.
1: Ναι, έχουμε. Ωραία, Θοδωρή. Καλή ξεκούραση και για εσάς το απογευματάκι, αν ξεκουραστείτε.
0: Να είστε καλά.
1: Και θα τα λέμε. Λοιπόν, Θοδωρής Καρβουνιάρης, απεσταλμένος του Big Winsport FM 94,6 και του ACT 365. Hey, is this thing on?

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σύγκρατη το μισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day

0: One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
1: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
2: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Τάπα, τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
8: Στο Telecom Center Athens.
7: Νέα παράσταση. Εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12/9
8: στο Telecom Center Athens.
9: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
10: Η Winsport FM 94,6.
11: Και περιμένοντας Γιώργο Τσακίρη, να πούμε ένα-δύο πραγματάκια από το διεθνές στερέωμα, αφού η Ατλέτικο είναι πολύ κοντά στον Χιουλμάντ, το χαφάκι της, τη χαφάρα βασικά, της Sporting, που θέλει και ο Μουρίνιο, οπότε παίρνει και μια ατυπή νίκη ή και πολύ τυπική και ουσιαστική. Η Ατλέτικο που έχει κάνει δικό της ήδη, θυμίζω, τον Γκριμάλντο για το αριστερό άκρο της άμυνας. Κατά τα άλλα, το πρωί ξυπνήσαμε με Μπαρτσελόνα και Αντεγέμι, ότι έχει συμφωνήσει με τον άσο της Ντόρτμουντ και περιμένει το OK από το γερμανικό κλαμπ. Και μια είδηση που μου έκανε πάρα πολύ, μου προξένησε το ενδιαφέρον, είναι το ότι η Νάπολη προχωράει την περίπτωση του Θεμπάγιος της Μπόκα. Όποιος τον έχει στο μυαλό του, αυτή η εξτρεμάρα είναι 24 ετών, βέβαια παίζει 5-6 χρόνια τώρα στην πρώτη ομάδα της Μπόκα, με μαλλί, λασποτήρα εκεί, πολύ αλήτικος. Πολλά γκολ δεν έχει, πολλές ασίστ δεν έχει, δηλαδή σε νούμερα λίγο πρέπει να το βελτιώσει. Αλλά δεν είναι δώρος, καλός το ένας εναντίον ενός, ωραία περίπτωση. Ο Θεμπάγιος στα 24. Λοιπόν, πάμε σε Λούκα Τσακίρη. Έλα Γιώργο, καλησπέρα.
12: Τσακίρη Λούκα, ε.
11: Έτσι.
12: Άσελα.
11: Πώς είμαστε από το πρωί, τι άλλαξε, που τα είπαμε.
12: Μια χαρά,
11: ναι.
12: Πολλάκις, πες, και με μηνύματα και κανονικά.
11: Σωστό.
12: Καλά Μανολού, καλά, δεν άλλαξε κάτι. Αντιθέτως, επιβεβαιώνεται το ρεπορτάζ, σύμφωνα με το οποίο όντως ο Λούκα Γιώργος είναι πάρα πολύ κοντά στην συμφωνία με την ΑΕΚ για το νέο του συμβόλαιο. Μέχρι και τώρα που μιλάμε, απομένουν κάποιες μικρές λεπτομέρειες για να ολοκληρωθεί η διαδικασία και τυπικά, όχι τυπικά, και τυπικά στο προφορικό και ουσιαστικά στο υπόλοιπο κομμάτι που έχει να κάνει με τις υπογραφές. Γιατί καλά λέμε εμείς για τα deal και όλα αυτά, αλλά άμα δεν πέσουν υπογραφές, δεν μπορούμε να είμαστε 100%, όπως έχεις δει, σου είχα πει και την προηγούμενη φορά, όχι σαν να, δεν ήσουν εσύ,
11: ναι.
12: Μην ξαφήσεις τον καπάτο.
11: Έμπιστα χέρια.
12: Έτσι, έμπιστα χέρια, ικανά, δημιουργικά, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, και με τον Μπίλιο υπάρχει συμφωνία, αλλά ακόμα δεν υπάρχει ολοκληρωμένη διαδικασία. Γιατί αν υπήρχε, όπως γνωρίζεις πολύ καλά, θα είχε ανακοινωθεί.
11: Εν τω μεταξύ και του Κατσίνοβιτς δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, έτσι. Ενώ είναι κανονικά.
12: Υπήρχε ένα θέμα με το ότι πήγε και στην να κάνει 2 επεμβάσεις. Νομίζω ότι αυτό θα γίνει και στη διαδικασία του Γκάτση και στη διαδικασία του Πίλιου. Και βέβαια, εφόσον ολοκληρωθεί όπως όλα δείχνουν και του Λούκα Γιώβιτς, άμα τη επιστροφή είτε στο πρώτο μισό της προετοιμασίας είτε στο δεύτερο, ξέρεις.
11: Εξάλλου ο Γκάτσι κανονικά εκεί είναι στην προετοιμασία, είναι κυρίως δεύτερος επιθετικός, όπως μας λέει ο Θοδωρής Καρβουνιάρης.
12: Σωστά, πολύ σωστά. Παίζει, κοίταξε, είναι αυτό το 4-3-2-1 που είχαμε δει, θυμάσαι, με την
11: Σάρντινα
12: και με... Μπράβο. Πολλές φορές λοιπόν αυτοί οι δύο που είναι στα άκρα έρχονται ως δεύτερη επιθετική. Ο Γκατσίνοβιτς φέτος θα είναι πιο πολύ στον άξονα της μέσας γραμμής, γιατί και σαν δεύτερος επιθετικός όπως λες, γιατί θέλει το pressing ψηλά ο coach. Και ειδικά στους ευρωπαϊκούς αγώνες θα το έχει πολύ μεγάλη ανάγκη, συγγνώμη. Αυτό θα του το προσφέρει και ο Ζουμπκόφ, θα το προσφέρει και ο Ζήνη, θα το προσφέρει και ο Κουτέσα και ο Κοϊτά και ο Γκατσίνοβιτς. Γι' αυτό θέλει αυτούς τους συγκεκριμένους παίκτες. Έχουν πολύ ένταση στα τρεξίματά τους, ο pressing τους, στο κομμάτι που έχει να κάνει δηλαδή με αυτή τη λογική. Διαφορετικά στα υπόλοιπα μάτια, 80% δηλαδή να μετρήσω, 95% όσο θες βάλτο, στο εντός σύνορων παιχνίδια να φέρουμε, θα βλέπουμε 4-4, να μην το πω το άλλο, 2, που έλεγε και ο Mike Bassett.
11: Έτσι.
12: Με τον Βάργα και τον Γιώβιτς να είναι σε, το δίδυμο, ας πούμε, που έχει το προβάδισμα για να ξεκινάει.
11: Γιώργο, πάντως με Γιώβιτς, αυτό που σκεφτόμουν επίσης, τώρα με αφορμή και το ότι θα ανανεώσει μέχρι το 29. Χτίζεται.
12: Καλώς ερχόντων στο πραγμάτων να λέμε πάντα να έχουμε μια πισινή.
11: Σωστά. Χτίζεται ένα, και ένας χρονικός ορίζοντας, ένα μοτίβο σε αυτή τη ανανέωση. Δηλαδή και Νίκολιτς, από ό,τι λέμε και Ριμπάλτα, αν ανανεώσει αυτός με το καλό, κάπου εκεί θα πάει. Δηλαδή χτίζεται, το project που υπάρχει, υπάρχει και ένα χρονικός ορίζοντας.
12: Ναι, έτσι ακριβώς όπως λες, είναι υπάρχει ένα project το οποίο είναι τουλάχιστον 2,5-3 ετία, να το πούμε έτσι. Γιατί έχει διανύουμε το 26. Θα μπούμε στη σεζόν 26-27, όπως αντιλαμβάνεται κανείς, είναι ένα project τριετίας υπό τον Νίκολιτς, αν βάλουμε ότι έχει ξεκινήσει τη δουλειά από το 26, έτσι. Όταν και το καλοκαίρι ανέλαβε την ΑΕΚ και την έστρεψε ο πρωταθλητής στο τέλος της σεζόν. 25 καλοκαίρι ανέλαβε, 26 ήταν πρωταθλητής, οπότε ναι, αυτό είναι μια τριετίας, να το πω έτσι, ένα σχέδιο πάρα πολύ normal. Το βλέπουμε και ηλικιακά αν θες παίχτες και έχει καταφέρει άκρη τους άλλους πάλι να κατεβάσει το μεσορολικές όπως έπρεπε και με τις προσθήκες που έκανε φέτος. Είναι σημαντικό ότι δεν έχει πάρει, αν δεν κάνω λάθος, παίχτη με το 3 μπροστά, έτσι.
11: Σωστά.
12: Καλά θυμάμαι. Ναι, σωστά.
11: Όχι, πιο μικρή.
12: Λοιπόν, ακριβώς. Να πούμε ότι θα μπει και μια ρήτρα πολύ ψηλή. Είναι τους άλλους στα 11 με 12 αυτή τη στιγμή η ρήτρα που υπάρχει το Λούκα. Θα πάει κοντά στα 19 με 20 εκατομμύρια ευρώ. Όλα αυτά τα λέω θα, γιατί αναμένεται να ολοκληρωθεί. Η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί, επαναλαμβάνω. Υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες, μπορεί να είναι για κάποιους ασήμαντες, για αυτούς που τρέχουν την υπόθεση όμως δεν είναι ασήμαντες. Αντιθέτως είναι θέμα το οποίο πρέπει να τελειώσει και οριστικά. Δηλαδή και αυτό που λένε στην ΑΕΚ, όχι επισήμως, αλλά βάσει ρεπορτάζ, είναι ότι, εντάξει, το ίδιο έλεγαν και πριν 3 εβδομάδες, το ίδιο έλεγαν και πριν 2 εβδομάδες έλεγαν, το ίδιο λέμε και τώρα, αλλά λίγο ηρεμία, είμαστε σε καλό δρόμο, μόλις οριστικοποιηθεί θα το ανακοινώσουμε. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε τις προπονήσεις και το ότι οδεύουμε προς το πρώτο φιλικό, εκεί βλέπουμε δοκιμές από τον coach, όπως αντιλαμβάνεσαι.
11: Και από ό,τι καταλαβαίνουμε, προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια αλλαγή, ξέρεις, στο σχήμα, τακτικά εν ώψη της επόμενης σεζόν, τουλάχιστον
12: όχι,
11: σε μια, μια πρώιμη
12: εκτίμηση. Δεν θα ήταν.
11: Ναι. Εξάλλου δεν το κάνει κιόλας ο Νικολίτς από ό,τι είχαμε, δηλαδή στην ίδια ομάδα από σεζόν σε σεζόν να αλλάζει άρδιν τον τρόπο παιχνιδιού.
12: Όχι, και θα ήταν, ξαναλέω, θα ήταν ποδοσφαιρικά παράδοξο. Παράδοξο, γιατί η ΑΕΚ ήθελε να διατηρήσει το σχήμα, το ξέραμε αυτό, να εντάξει παίχτες που θα μπορέσουν να το αναβαθμίσουν το, σε επίπεδο ποιότητα στο αγωνιστικό τη σχέδιο. Αυτό κάνει και βέβαια όταν θα χρειάζεται να το διαμορφώνει, όπως σου λέμε με την προσήκη του Καϊρίνερ για το 4-3-2-1 που λέμε στα ευρωπαϊκά για παράδειγμα. Ή 4-3-3 ή θα δούμε τι θα επιλέξει να παίζει ο coach. Okay, το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Αυτό έχει στο μυαλό του. Πρέπει όμως να ξέρει ο κόσμος ότι αυτό είναι το πρώτο κομμάτι, το πρώτο βασικό κομμάτι προετοιμασίας. Οπότε να έχει το πίσω μέρος στο μυαλό του ότι θα δει και κάποιες δοκιμές από τον coach και σε αυτά τα πρώτα τρία φιλικά. Δηλαδή να δώσουμε μεγαλύτερη βάση από τις 2 Αυγούστου και έπειτα στο αγωνιστικό, εγώ θα πω. Βλέπουμε ότι χρησιμοποιεί πολύ το χρηστό μέχρι στιγμής, επειδή δεν είχε και τον Αλέξη διάθεση, τον Γεωργίου Στόπερ. Κάτι το οποίο δεν το έκανε στο προηγούμενο διάστημα καθόλου με τον Βουλγάρο, τον είχε μόνο δεξιμπάκ. Τώρα βάζει δεξιά το Χρυστακόπουλο και φέρνει τον Γεωργίου Στόπερ. Βέβαια, επαναλαμβάνω, μέχρι και χθες.
11: Ναι, τώρα θα έχει Αλεξίου.
12: Τακτικής, ναι. Μπράβο, δεν συμμετείχε Αλεξίου. Οπότε ίσως έπαιζε ρόλο αυτό. Τώρα που έχει 4 Στόπερ μπροστά του, Θα δούμε το Γεωργίεφ, νομίζω, λίγο πιο πολύ στα δεξιά, όπως και άλλες περιπτώσεις, τέλος πάντων, παιχτών που αλλάζουν θέσεις. Για παράδειγμα, δηλαδή, όπως αντιλαμβάνεσαι, ο Καλοσκάμης, που είπα πριν, τοποθετήθηκε στην επίθεση, αλλά δεν είναι ότι 100% εκεί θα παίξει. Έχει κάνει τρεις ασκήσεις τακτικής ο coach έξω από δίτερμα, εννοώ, όπου τον Καλοσκάμη τον έχει χρησιμοποιήσει κοντά στον Κάιρινεν, στο Μάνταλο, στο Σαχαμπό και στον Μαρίν. Ίσως και αυτό είναι μια σκέψη του coach, να τον φέρει δηλαδή πιο κεντρικά, να το πω έτσι.
11: Ναι. Φιλικά από Κοσμοτέ TV, έτσι. Πρώτο
12: ναι, όλα τα φιλικά από την Κοσμοτέ TV. Νομίζω ότι τα τρία δεν θα έχει από εκεί, ας πούμε, μετάδοση. Θα είναι από εδώ. Και ναι, τα υπόλοιπα τρία από εκεί. Αν δεν κάνω λάθος, όπως και με τον Ολυμπιακό έχει γίνει. Αλλά ναι, ναι, ναι, και τα τρία φιλικά και τα έξι φιλικά θα έχει τη δυνατότητα ο κόσμος να τα παρακολουθήσει. Να πω ότι υπάρχουν και νέα δημοσιεύματα, τώρα αν το πάλι να...
11: Ωραία, αυτό που θα μου πεις, συνδυάσέ το με το μήνυμα...
12: Από το Μεξικό, λέω, κουράσουμε, έτσι.
11: Ναι.
12: Γιατί θα έχουμε πολύ σίδερα από εδώ και πέρα, μιας και το Μεξικό δεν είναι και στην... δεν συνεχίζει το Μουντιάλ. Σύμφωνα λοιπόν με την πληροφόρηση που έχουμε από τον Αργεντίνο δημοσιογράφο Σέζα Λουίς Μερλό, που είναι ένας δημοσιογράφος ο οποίος ειδικεύεται σε αυτά, των μεταγραφικών δεδομένων, δηλαδή κάτι σαν τον Ρωμάνο πληρολόγος, υπάρχει επιθυμία της Μοντερέ για τον, αυτό που ξέραμε δηλαδή, για τον Πινέδα, αλλά οι διαπραγματεύσεις δεν θα είναι εύκολες με το ελληνικό κλαμπ, το οποίο ούτως ή άλλως επιθυμεί την ανανέωσή του και ο ίδιος ο παίχτης είναι πολύ ανοιχτός, εδώ έχει πολύ σημασία αυτό να το αναδείξουμε, είναι πολύ ανοιχτός στην προοπτική, που σημαίνει ότι έχει προβάδισμα αυτή η επιλογή, να συνεχίσει στην Ευρώπη. Mm-hmm. Αυτά που λέγαμε δηλαδή εμείς, τα γράφει και ένας Αργεντίνος, δεν ξέρω, είναι Μεξικάνοι να τα γράψουν όπως καταλαβαίνεις.
11: Ωραία. Εντάξει, αυτό ήθελα να σου ρωτήσω και εγώ, να σου μεταφέρω και ένα μήνυμα ενός φίλου. Λοιπόν, αυτά.
12: Αυτό για τον Πινεδά.
11: Ναι, και την εκτίμησή σου να πατήσεις ευθέως αν θεωρείς ότι ο Πινέδα του χρόνου θα φοράει τη φανέλα τσέκ.
12: Καλά, του χρόνου νομίζω πως ναι.
11: Okay.
12: Εγώ θέλω να τη φοράει μέχρι το 30, 29 ξέρω εγώ και αυτό. Αυτό είναι το ερώτημα που δεν μπορεί να απαντηθεί ακόμα. Του χρόνου νομίζω ότι επιδιωχθεί να τη φοράει για να μην αλλάξει καθόλου η ΑΕΚ σε ό,τι αφορά στο αγωνιστικό της σχέδιο και ειδικά ενώπιση των προκριματικών Champions League, και γι' αυτό και για την ομάδα και για τον ίδιο ξαναλέει, γιατί και το λέγαμε και μέχρι μαζί χθες Μανώλη μου. Είναι ένα αποθυμένο, έτσι, του Champions League εκείνου. Πάντως δεν είναι τυχαίο ότι και στο εξωτερικό πλέον παρουσιάζουν ότι η προτεραιότητα του Πινέδα είναι να συνεχίσει στην Ευρώπη.
11: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, Γιώργος Τσακίρης. Και πριν κλείσουμε, καταρχάς να ευχαριστήσουμε Μπέτρια65. Να μεταφέρω το μήνυμα αυτό, επειδή είναι σημαντικό. Καλησπέρα, επειδή η θεία μου. Λοιπόν, επειδή η θεία μου είναι μεγάλη γυναίκα και πήρε ένα ταξί προς άγνωστη κατεύθυνση, αν μπορούμε να κάνουμε μία έκκληση, μήπως ακούει κάποιος ταξιτζής και επικοινωνήσει. Αγγελική λέγεται. Ευχαριστώ. Ναι. Τώρα οι πληροφορίες ήταν λίγο ασαφείς. Αν ακούει κάποιος, οδηγός ταξί, να επικοινωνήσει εδώ με τη γραμματεία, να μεταφέρουμε την πληροφορία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νέαρχο Κυριαζόπουλο, που ήταν στη ρύθμιση του και τις μουσικές επιλογές. Αναστασία Βοσνάκη, Νικόλα Κτύπη, που ήταν στην παραγωγή. Μάνος Μουσάκης στο μικρόφωνο. Μένετε συντονισμένοι. Ακολουθεί. Μπαμ και κάτω. With my
10: baby. Η Winsport FM 94,6.
13: Το μεγαλύτερο τουρνουά ποδοσφαίρου είναι εδώ και η Bet365 το γιορτάζει με μοναδικές προσφορές για εσάς κάθε ημέρα. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η Winsport FM 94,6.
14: Να ζήσετε!
15: Άσε εμένα πρώτα.
16: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
14: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
16: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider.
14: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
17: Πάρτε του το μικρόφωνο.
18: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
20: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
21: Αμέ.
20: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
21: Αμέ.
20: Θα έρθεις από μένα.
21: Αμέ.
20: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
21: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
10: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
22: Η ώρα είναι 2.
23: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
24: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την ντουροστίκ. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Ντουροστίκ.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 2 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Μεταγραφών συνέχεια για τον Παναθηναϊκό Άκτορ που ανακοίνωσε την απόκτηση του Σενεγαλέζου γκάρντ Μπράνκου Μπάντιο για τα επόμενα 3 χρόνια. Πρόταση των Timberwolves φέρεται να πέριψε ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε πριν πει το ναι στους πράσινους σύμφωνα με δημοσίευμα στη Γαλλία. Την απόκτηση του Ζώτα Σίλβα επισημοποίησε ο Ολυμπιακός που ανακοίνωσε τον 27χρονο μέσο επιθετικό με τη μορφή δανεισμού και οψιών αγοράς από την Nottingham Forest. Ποτέ δεν θα παραιτηθώ και θα δώσω τα πάντα μέσα στο γήπεδο, το πρώτο μήνυμα του Πορτογάλου. Πλησιάζει ο Στάνιτς με το κόστος της μεταγραφής του από τη Λουντογκόρετς να φτάνει στα 9 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με τους Βούλγαρους στην τελική ευθεία του Ρόκα. Θετικό στο ενδεχόμενο μετακίνησή του στον Παναθηναϊκό, εφόσον οι πράσινοι τα βρουν με τη Sporting Λισαβόνας, είναι ο 28χρονος Ρικάρντο Μάγκας. Για επικείμενη πρόταση ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ, κάνουν λόγο μέσα της χώρας. Παράλληλα, οι πράσινοι φέρονται να εξετάζουν και την περίπτωση του Σαμουκέλε Καμπίνη, ο οποίος ανήκει στη Μόλτε, βρισκόταν στην αποστολή της Νοτιού Αφρικής στο Παγκόσμιο Κύπελο και είχε απασχολήσει τον περασμένο Ιανουάριο. Λεπτομέρειες απομένουν για την ολοκλήρωση του deal της ΑΕΚ και του Λούκα Γιώβιτς για την επέκταση της συνεργασίας τους. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Σέρβος υπογράψει συμβόλαιο που θα τον κάνει τον πιο ακριβοπληρωμένο παίκτη στην Ελλάδα, ενώ η ρήτρα αποδέσμευσής του θα φτάνει στα 20 εκατομμύρια ευρώ, με τον ίδιο να λαμβάνει ένα μικρό ποσοστό σε περίπτωση μεταγραφής του. Το πρώτο του μήνυμα στους φίλους του Ολυμπιακού έστειλε ο Γιάν Μοντέρο μετά την ανακοίνωση της απόκτησής του από την ΚΑΕ για τα επόμενα 3 χρόνια. Είμαι τρελά ενθουσιασμένος που ήρθα στην ομάδα. Ανυπομονώ να αγωνιστώ μπροστά στους εκπληκτικούς οπαδούς, δήλωσε ο Δομινικανός γκάρντ. Κουλάρι για την απόκτηση αριστερού εξτρέμου ΠΑΟΚ που βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με συγκεκριμένο στόχο. Μέσος, κεντρικός, αμυντικός και επιθετικός. Οι επόμενες κινήσεις του Διεφάλου του Βορρά. Αισιοδοξία στους Θεσσαλονικείς για θετική έκβαση στην υπόθεση Χατζηδιακού. Τρέχουν οι εξελίξεις για τα μεταγραφικά του Άρη μετά τη διευθέτηση των εκκρεμωτήτων με την UEFA. Δύο κεντρικοί αμυντικοί, δεξί και αριστερό μπακ, τερματοφύλακας εξτρέμ και επιθετικός, οι ποδοσφαιριστές που έχει ζητήσει ο τεχνικός της ομάδας Μιχάλης Γρηγορίου. Εντός της ημέρας τελειώνει του Χρήστου Σιέλη στον Όφιο. Ο 26χρονος Κύπριος στόπερ θα περάσει από ιατρικά τεστ και στη συνέχεια θα υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2028 στους Κρητικούς. Παίκτης των Houston Rockets είναι ο Bogdan Bogdanovic. Η ομάδα του NBA ανακοίνωσε την απόκτηση του Σέρβου Γκάρντ, ο οποίος έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027 και απολαβές που φτάνουν τα 3,7 εκατομμύρια δολάρια. Πρόβλημα στον ΑΠΟΕΛ των Νίκου Παπαδόπουλου και Ζήση Βρίζα. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ίδιου του Κυπριακού Συλλόγου, η UEFA επέβαλε ποινή απαγόρευσης μεταγραφών εξαιτίας οφειλών προς τον Kingsley Sarfo, με τη διοίκηση να προσπαθεί να επιλύσει την υπόθεση το συντομότερο δυνατό. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή. Μπαμ και κατώ.

Big Win Sport FM 94,6. Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Νέαρχος Κυριαζόπουλος, Μανώλης Μουσουράκης. Μουσική 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5.

0: Ο φουριόζος Σταύρος Μπουκάρα στο στούντιο, ο οποίος έπαθε ένα overdose εχθές, διότι δεν είχε μάτς.
1: Ναι ρε εσύ.
0: Τι ναι ρε φίλε, να καθίσεις να δεις Ολυμπιακό ρε φίλε.
1: Νωρίς, μετά το βράδυ είναι το θέμα.
0: Το βράδυ
1: πήγα θέατρο.
0: Το βράδυ δεν είχε θέατρο. Τι είδες?
1: Είδα το Ταγόνια στο Βάλτο με Χιλάκι. Συσοβίτα, χαλαρό ρε παιδί μου, ωραίο στην ταράτσα. Δεν κλείστηκα μέσα.
0: Ναι. Συσοβίτης τα λέει ακόμα.
1: Μια χαρά, ναι. Η του Μασάτου, η Μαξίμου. Καλό ήταν, ωραίο, έτσι πέρασε ευχάριστα το βράδυ.
0: Κόσμο είχε.
1: Ναι, σχεδόν γεμάτο ήταν.
0: Σου δώσαν κάτι από την ίσπραξη?
1: Όχι, πλήρωσα κιόλας. Τι να μου δώσουν?
0: Πλήρωσες.
1: Δεν πήγα έτσι. Τι.
0: Άιντα.
1: Κανονικά, δεν πήγα προσκεκλημένος.
0: Τουλάχιστον κάτι για φαγόσιμο είχε.
1: Είχε τον μπαρ, δεν πήρα τώρα, εντάξει. Έφαγα
0: όχι,
1: μετά.
0: Όχι τον μπαρ. Αν είχε για τους.
1: Μετά εννοείς.
0: Για τους έξτρα καλεσμένους, τους VIP και.
1: Δεν τα... ήμουν καλεσμένος, λέμε. Κανονικά πήγα. Φαγώθηκε ο άλλος.
0: Επαναγία μου.
1: Πώς το δείτε εσύ λοιπόν τον Ολυμπιακό?
0: Έλα μωρέ, εντάξει τώρα.
1: Γιατί μου είπες να δεν είχε μάσκα και τα λοιπά. Εντάξει, πρώτο φιλικό είναι.
0: Είναι πρώτο φιλικό, εντάξει. Δύο ενδεκάδες, ντουρουντούρου, αυτά.
1: Αυτό είναι. Με αμυγός ποδοσφαιρικούς όρους.
0: Δεν μπορείς ρε.
1: Ντουρουντούρου, συμφωνώ.
0: Δεν μπορείς να βγάλεις.
1: Τι να. Και δεν πρέπει να βγάλεις.
0: Το μόνο που μου έκανε καλή εντύπωση είναι ότι ο Φορτούνης μπορεί ρε παιδί μου για κάποιο διάστημα να αλλάζει την...
1: Το ρυθμό του αγώνα, τη ροή του αγώνα.
0: Τη ροή του αγώνα, μπορεί να κάνει καλά στημένα, μπορεί να κάνει αυτό το φάουλ το εξαιρετικό που έκανα στο αυτό, αλλά παραμένουν προβλήματα που μπορεί και να μην φαίνονται στα γυμνά μάτια, στη μεσαία γραμμή του Ολυμπιακού και στη δημιουργία. Δηλαδή εγώ ακόμα και χθες αυτό το διέκρινα με κάποιο τρόπο. Εντάξει. Και νομίζω ότι οι κινήσεις που κάνει ο Ολυμπιακός είναι για να το λύσει.
1: Ακριβώς, πώς αυτή την κατεύθυνση.
0: Και με την προσθήκη του Ζώτα, αλλά και με την προσθήκη του άλλου εξτρέμου από την Ισπανία, του Ρόκα, αλλά και κυρίως με τον Στάνιτς, που νομίζω ότι τελειώνει αυτή η ιστορία, θα βοηθήσει πολύ τον Ολυμπιακό και στη δημιουργία αλλά και στον γκολ. Χάρηκα που είδα Κουτσίδη στα στόπερ. Δεν χάρηκα που είδα Ροντινέη στα εξτρέμ.
1: Τον προτιμούσες ως μπακ ή δεν ήθελες Ροντινέη βασικό, ήθελες να τον έχεις απλά?
0: Εντάξει, ο Ροντινέη είναι κάτι που μέσα στην χρονιά θα βοηθήσει τον Ολυμπιακό, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει ειδικά...
1: Να έχει άλλο ρόλο πια.
0: Θα πρέπει ειδικά σε αυτά τα μάτς της προετοιμασίας κτλ. Να βλέπουμε καινούργια πρόσωπα και να δούμε τι μπορεί να πάρει η ομάδα από αυτούς. Είδα ψαρωμένο το δεξιμπάκ των Ισπανών. Νομίζω όμως ότι είναι θέμα χρόνου.

0: Από αυτά που είδα από τις ελληνικές ομάδες τώρα, για να λέμε γενικότερα πράγματα, για να μην εστιάζουμε μόνο στον Ολυμπιακό, νομίζω ότι πιο δουλειά φαίνεται να κάνει ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, αλλά να σου πω κάτι, ο Παναθηναϊκός είναι και πιο μπροστά χρονικά.
0: Άσχετα με αυτό.
1: Ναι, δηλαδή έχει αρχίσει και νωρίτερα, οπότε είναι σε άλλο στάδιο.
0: Διακρίνω μία λογική, μία ποδοσφαιρική λογική. Να παίξουμε γρήγορα, να παίξουμε με την μπάλα με τη μία, να μην τις αλλάζουμε τα φώτα. Διακρίνω μια λογική.
1: Ναι, και ξέρεις τι, αυτό σου φαίνεται περισσότερο στο μάτι και λες το Παναθηναϊκό, γιατί βλέπεις και ένα Παναθηναϊκό με τελώς διαφορετικό τρόπο ανάπτυξης. Γι' αυτό σου φαίνεται ότι είναι σε καλύτερο επίπεδο, γιατί είναι όντως κάτι διαφορετικό.
0: Αυτό εννοώ. Τώρα, τι πώς και θα εξελιχθεί η χρονιά και μέσα στη χρονιά και τι προβλήματα μπορεί να βγάλουν οι ομάδες ή τι προβλήματα μπορεί να βγάλουν και οι παίκτες.
1: Καλά, ναι.
0: Πολλές φορές πατάμε σε κάποιον ότι έχουμε αυτόν και εκείνον και τα λοιπά, και ξαφνικά γίνεται κάτι και ένας τραυματισμός, μια σαχλαμάρα και βλέπεις μετά ότι αλλάζουν.
1: Ή ακόμα και τις ομάδες που βλέπεις πίσω ή δεν τις βλέπεις τόσο καλά τώρα. Δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθούν αφού δουλέψουν αφενός και αφετέρου αφού γεμίσουν το ρόστερ τους.
0: Κοίταξε, για τον Παναθηναϊκό έχω μια αμφιβολία ακόμα στο πίσω. Ποιος θα είναι δίπλα στον Ολλανδό, δηλαδή. Για τον Ολυμπιακό δεν έχω τέτοιο θέμα. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει δέσει καλά εκεί πίσω, με τους τέσσερις δηλαδή αυτούς, έναν πέμπτο που τώρα μακάρι να είναι ο Κουτσίδης, για μένα είναι μια χαρά. Έτσι, από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί.
1: Εγώ τον ΠΑΟΚ βλέπω λίγο.
0: Έχουμε και μάτς σήμερα, έτσι. Μην το περνάς γαργάρα.
1: Γιατί να πέρασω γαργάρα.
0: Ξέρω εγώ, γιατί τόση ώρα μιλάμε και δεν έχεις πει ότι σήμερα έχει ματσάρα στις 11 η ώρα. Τι ώρα είναι?
1: Αφού πιάσαμε τα ελληνικά, 11 η ώρα είναι.
0: 11 η ώρα.
1: Ο πρώτος προημιτελικός αυτού του παγκοσμίου κυπέλλου.
0: Γαλλία.
1: Μαρόκο.
0: Είναι ματσάρα.
1: Είναι ματσάρα. 11 η ώρα. Μια χαρά ώρα.
0: Κοίταξε, όλοι μου λένε ότι η Γαλλία και τα λοιπά και τα αρέστα και τα λοιπά. Η εικόνα που έχω από το Μαρόκο σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο, που προέρχεται και λίγο από το Κόπα Αφρικα και τα λοιπά, είναι κακό σπυρί.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Είναι σοβαρή ομάδα, πειθαρχημένη ομάδα.
0: Είναι κακό σπυρί.
1: Έχει ταλέντο, έχει τρεξίματα.
0: Θα είναι κακό σπυρί για τον οποιονδήποτε, δηλαδή θα ήταν απέναντί του.
1: Θεωρώ ότι είναι και η Γαλλιάτικη που πήσε στο Μαρόκο,
0: ναι.
1: Και κυρίως το Μαρόκο γιατί? Διότι ίσως και με οποιοδήποτε άλλο αντίπαλο,
0: ναι,
1: να ήταν εντελώς ισορροπημένη η κατάσταση.
0: Πιστεύω ότι θα μπορούσε εύκολα να περάσει την Αργεντινή. Νομίζω ότι εύκολα μπορούσε να περάσει την Αγγλία.
1: Εύκολα. Αν όχι εύκολα, να ήταν στα ίσια, παιδί μου, το παιχνίδι.
0: Θα δυσκολευόταν όπως θα δυσκολευτεί με την Γαλλία αν ήταν η Ισπανία απέναντί του, γιατί έχουν αυτή την κατοχή που έχουν οι Ισπανοί. Κάνουν πολλές ευκαιρίες και τα λοιπά και τα λοιπά. Για τη Γαλλία θα δούμε τι θα κάνει σήμερα. Θα θελήσει να πάρει την μπάλα, θα θελήσει να αφήσει την μπάλα στο Μαρόκο και να κάνει αυτό που ξέρει καλά, δηλαδή όταν φεύγουν μπροστά οι τριχαλατζίδες και άντε να τους βρεις. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να είμαι σίγουρος τι θα
1: Εγώ κάνει. Θεωρώ ότι θα γίνεται αυτό διαστήματα, θα επιλέγουν δηλαδή διαστήματα πίεσης, διαστήματα που θα φρενάρουν και τα λοιπά. Πάμε, μικρό διαφημιστικό που θέλω, νέα και επιστρέφουμε.
0: Θες να βάλουμε και το ένα χτύπη με το να πει και αυτός καμιά σαχλά μέρα.
1: Πόσο να δέξουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
4: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
3: Τώρα!
4: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
5: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα.
7: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
13: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
14: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
13: Για μένα.
14: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
13: Ε, τότε δε στο κουλ.
14: Στην πόλη, αποκλείεται.
13: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
14: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mont Parnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Ρωτάω ευθέως και δεν θέλω να αποφύγεις τις αυτοσκεραμπουλές, αχλαμάρες κτλ. Ποιος νοσηρός εγκέφαλος σκέφτηκε το σημερινό γκαλά που κάνει ο Όμιλος εν ώρα με Μουντιάλ και τα λοιπά?
1: Δεν γνωρίζω.
0: Συμμετείχες?
1: Όχι, όχι, το... όχι, εσύ είπαμε το. Σιγά.
0: Ποιος είναι λίγο... αυτός,
1: ρε, να με κάνεις πλανητάρχη.
0: Να μου τον υποδείξετε. Ποιος είναι αυτός που σήμερα σκέφτηκε ότι άντε να κάνουμε και ένα γκαλά? Γιατί δεν το κάνει χθες που δεν έχει Μουντιάλ?
1: Ωρα τι γίνεται. Όχι, δεν συμμετείχα.
0: Δεν συμμετείχα. Τα νταλαβέρια τουλάχιστον τα ξέρεις, θα έχει τίποτα?
1: Όχι, δεν ξέρω τίποτα.
0: Θα έχει τίποτα να φάμε?
1: Δεν ξέρω τίποτα, δεν έχω σκοτώσει.
0: Να πιούμε ένα καφέ, κάτι, ένα σάντουιτς, ένα κρουασάν, κάτι. Θα έχει ένα γαλακτομπούρικο, θα έχει κάτι.
1: Δεν έχω ασχοληθεί.
0: Ναι.
1: Αλλά σίγουρα θα... θα πιει, θα... Εκεί είναι πολύ λάρες στην εισόρθηση οι εκδηλώσεις.
0: Συνήθως είναι λάρες, εντάξει, εντάξει. Εντάξει, αυτό μπορώ να του το χρέωσω.
1: Γιατί δεν ασχολούμαι εγώ, κατάλαβα.
0: Απλώς, ρε φίλε. Με συγχωρείς, ρε φίλε. Δηλαδή, πού το σκέφτηκες αυτό?
1: Δεν το. Άντε πάλι.
0: Όχι εσύ, μωρέ, αυτό που το σκέφτηκε, μωρέ.
1: Πες τα έτσι, γιατί ο κόσμος θα δαχρώνει σε μένα πάλι.
0: Όχι, εγώ από την αρχή ξεκαθάρισα και ρώτησα. Θα μπορούσα να μου πεις.
1: Όχι, δεν έχω καμία ανάμειξη σε όλο αυτό.
0: Εντάξει, πάλι καλά. Πάλι καλά.
1: Απλά προσκεκλημένος.
0: Ωραία. Να απευθυνθώ στο διευθυντή, μήπως γνωρίζει αυτός μας.
1: Μπορεί να σε διαγνωστεί. Αλλά δεν ξέρω, μπορεί τώρα και να γνωρίζει. Αλλά δεν. Τι σε νοιάζει, θα είναι καλά.
0: Ρε, φίλε, άλλο, το ότι θα είναι καλά είναι δεδομένο.
1: Αν θα υπάρχει κάτι να χαζεύουμε είναι το θέμα.
0: Θα υπάρχει κάτι να χαζεύουμε.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Θα υπάρχει κάτι να,
1: όλα τα υπόλοιπα...
0: να τρώμε να πίνουμε.
1: Ναι, όλα τα υπόλοιπα.
0: Αυτά είναι το θέμα. Δεν είναι. Εντάξει, οκ. Okay. Και βέβαια πριν από το... ναι. Την αρχή του μάτς θα την κάνω με λαφρά.
1: Γι' αυτό λέω να δούμε κάτι. Μήπως εκεί γίνει κανένα.
0: Ναι, γιατί τώρα να παίζει μάτς και εγώ να κάθομαι εκεί να σαλιαρίζω.
1: Άμα δούμε το μάτς
0: να
1: εκεί.
0: Να σαλιαρίζω με Σταύρο, με Βάιο και με τους άλλους.
1: Λέω, άμα δούμε εκεί το μάτς, ξέρεις.
0: Άμα δούμε
1: αυτό
0: το μάτς,
1: λέω να αρχίσει να βλέπουμε.
0: Άμα δούμε το μάτς εκεί, μια χαρά.
1: Ωραία, δεν ναι,
0: είναι και ωραία. Ναι. Θέα εκεί και εντάξει, οκ. Okay.
1: Είναι στη ίδια ώρα, δένει.
0: Δένει, αρκεί να δέσει.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Ναι.

0: Αν λέει ο Λακρουά δώσει πάνω από 88 πάσες, η απόδοση είναι 2-0-7. Θα μπορέσει να δώσει 88 πάσες, ρε φίλε, ο Λακρουά.
1: Εντάξει, δεν νομίζω. Ρε.
0: Πολύ δύσκολο.
1: Ρε. Τι να σου πω τώρα, αν φτάσουμε σε σημείο να μετράμε πάσες και να είναι εντάξει τώρα.
0: Ναι, για να το λέει εδώ, σημαίνει ότι κάπου θα το παίρνει.
1: Σαφώς. Τώρα, θέλω να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα.
0: Διευκρίνησε μας, είναι οι επιτυχημένες πάσες ή πάσες γενικά.
1: Όχι, μην το κάνουμε χειρότερα. Άστο να πάει στα κομμάτια.
0: Γιατί μπορεί να την πετάει ο άνθρωπος δεξιά και αριστερά, να πάει να το παίξει ο ίδιος.
1: Επιτυχημένες προφανώς. Διαφορετικά πώς θα χρεωθεί η πάσα. Άμα την πάρει αντίπαλος, είναι λάθος. Το θέμα είναι οι πάσες που προωθούν το παιχνίδι. Γιατί μπορεί να κάνει με τον τερματοφύλακα.
0: Δεν νομίζω ότι να φτάνουμε μέχρι εκεί. Δηλαδή, άμα φτάσουμε και μέχρι εκεί, πάει στο διάλογο δηλαδή. Ο άλλος έπαιζε 5,5 ώρες για να κερδίσει, ρε φίλε. Ο Τζόκοβιτς.
1: Ρε φίλε, έτσι.
0: Αν κάθομαι
1: όρθιος. Έτσι χτίζονται οι καριέρες.
0: Αν κάθομαι όρθιος 5,5 ώρα, θα έρθει το τέτοιο να με πάρει.
1: Και σε τι ένταση, έτσι. Σε τι εντάσεις και σε τι.
0: Α, την ένταση, χωρίς ένταση. Όρθιος.
1: Άρχεσαι και τον Τζόκοβιτς, λέω.

Μα αν εξαιρέσουμε ένα σετ. Τώρα για το παιχνίδι του Τζόκοβιτς λέμε. Με τον Αλιασίμ. Ένα σετ ήταν μόνο normal 3-6. Το άλλο ήταν 7-6, 7-5, 5-7, 7-6. Δηλαδή ήταν όλα τα σετ γεμάτα. Πού να πας έτσι.

0: Πάμε τώρα ένα-ένα μάτς, έτσι κάθε μέρα. Ένα σήμερα, ένα αύριο.
1: Και το, όχι, το Σάββατο είναι δύο μάτς, φίλε.
0: Α, το Σάββατο είναι
1: δύο. 12 η ώρα το βράδυ και 4.
0: Α, μάλιστα. Εντάξει. Το 4 ποιο είναι?
1: Το 4 είναι το Αργεντινή Ελβετία.
0: Πέρα να δει πάλι.
1: Έχει σήμερα. Έχει σήμερα Γαλλία Μαρόκο 11. Εντάξει. Αύριο στι 10 η ώρα.
0: Λογικό.
1: Ισπανία Βέλγιο.
0: Ωραία.
1: 12 η ώρα τα μεσάνυχτα, Σάββατο προς Κυριακή δηλαδή, για να εμπερευτεί ο κόσμος. Νορβηγία, Αγγλία και στις 4 Αργεντινή, Ελβετία. Το καλό ότι είναι Κυριακή και ο περισσότερος κόσμος δεν θα δουλεύει, οπότε μπορεί να ξενυχτήσει. Να βγει έξω να φάει κάτι, να γυρίζει 12 η ώρα και μέχρι τις 6 το πρωί, μπορεί και 7 γιατί αν έχει παρατάσει πέναλτι κτλ. Να βουλιάξει ο καναπές.
0: Έχω καλύτερη πρόταση από τη δική σας.
1: Ναι.
0: Στο σπίτι ο Λαμολισάνα κάνει μπάρμπεκιου. Με μπύρα και ψητά από τις 8. Πα, νομίζω ότι θα πάω Λαμολισάνα.
1: Όχι, είναι μια χαρά τάσο μου, αλλά επειδή σήμερα είμαστε καπαρωμένοι, μπορεί να μας το προτείνεις κάποια άλλη μέρα, αύριο μετά.
0: Αυτό είναι το challenge. Λέτε, σήμερα το κάνει.
1: Οι Ισπανοί λέει θα βγουν έξω από το Βέλγιο. Σημειώστε το, εκτός αν σήμερα βγει λέει και η Γαλλία. Κάποιο φαβορί μεγάλο λέει θα φύγει. Άγγλοι και Αργεντίνοι δεν τους νοιάζουν. Ήταν μεγάλες, με μεγάλες αποδόσεις. Δεν είναι τόσο πιο μεγάλες αποδόσεις, να ξέρεις. Δηλαδή, η Ισπανία είναι στο 65, η Αργεντινή είναι στο 70. Δεν έχει καμία μεγάλη διαφορά.
0: Ναι, δεν έχει. Και μάλιστα για τελικά τώρα.
1: Πρώην τελικά.
0: Όχι, ρε φίλε, εντάξει.
1: Δεν είναι δηλαδή, τόσο μεγαλύτερο φαβορή η μένα από τους δε. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι.
0: 4 χινάρια θα παίξω.
1: Λες, ε.
0: Ναι. Και ας κόψουν το λαιμό τους στις παρατάσεις, θα παίρνουν όπου θέλουν.
1: Εγώ θα παίξω όλα τα φαβορή, φίλε. Α, όχι όμως πρόκριση, νίκες. Να μην υπάρχει παράδοση, λέμε τώρα δύσκολο.
0: Ναι.
1: Αλλά όλα τα φαβορί, έτσι όπως τα βλέπω, δίνουν γύρω στο 9 απόδοση, 10.
0: 4 χ θα ρίξω. Ναι. Και 4 γκολ-γκολ.
1: Και χ και γκολ-γκολ.
0: Όχι, άλλο, σε άλλο δελτίο. Ναι.
1: Ναι, γκολ-γκολ, ναι.
0: Σε άλλο δελτίο.
1: Να σου πω κάτι. Όντως το βλέπω το γκολ-γκολ. Νορβηγία, Αγγλία και Ισπανία, Βέλγιο, ίσως.
0: Πώς δεν θα σκοράρουν και οι δύο
1: κύριοι. Γιατί είναι η Ελβετία, βλέπω λίγο σφιχτό, αλλά θα δούμε.
0: Η Ελβετία είναι κακό σπίρι, δεν είναι.
1: Συμφωνώ, όχι, εννοώ για το γκολ-γκολ. Του βλέπω σφιχτό.
0: Ναι. Θα υπάρξει φαβορή που θα μείνει έξω.
1: Αυτό είναι το ερώτημα. Αυτό είναι το ερώτημα.
0: Ένα τουλάχιστον.
1: Ένα λόγικα θα γίνει.
0: Ένα τουλάχιστον θα γίνει. Ναι.
1: Δεν ξέρω, αν ξέρω, εγώ θα τα παίξω τα φαβορή και θα τα χάσω. Πάμε, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall και ο Big Winsport FM 94,6 θα είναι εκεί αυτό το Σάββατο στις 12 για να σκοράρει. Ζήστε τον παλμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Οτίων Προαστίων με συμπαίκτη των Big Winsport FM 94,6 αυτό το Σάββατο σας βάζει για τα καλά στο κλίμα του Μουντιάλ σε μια δίωρη απολαυστική εκπομπή που θα τα έχει όλα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall.
2: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease, με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
3: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
4: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
7: Τι έπαθε εσύ αυτός?
6: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλαθέρμ.
8: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
9: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
11: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Big Wings Sport FM 94,6. Να πούμε στον Τάσο τον Λαμολισάνο, είναι αυτός που μας έχει φέρει τα εξαιρετικά τα ζυμαρικά.
1: Ναι,
0: αυτός είναι ο Τάσος. Να το πούμε στον κόσμο, Λαμολισάνο, που τα δείτε, παιδιά.
1: Ορμάτε,
0: δοκιμάστε,
1: ορμάτε.
0: Θα μας τιμηθείτε. Αποδεχόμεθα την πρόσκληση, αλλά όχι για απόψε. Μια άλλη μέρα είμαστε.
1: Είναι στο μάτι της Ραφίνας.
0: Όπου είναι ο άνθρωπος.
1: Θα κάνεις αυτόν τον κόπο, ρε φίλε.
0: Εντάξει, όχι σήμερα, αλλά θα
1: πρέπει να είσαι πολύ πεινασμένο σήμερα.
0: Όχι, για την παρέα, ρε φίλε. Για, το...
1: Α, για την παρέα θα πας.
0: Θα πάμε, όχι θα πάω.
1: Εγώ θα πάω για να φάω πάντως.
0: Λοιπόν, ρε Σταύρο, αν παίξει τρεις προκρίσεις στις τέσσερις, τον φαβορί, τι να πάρεις. Παιδιά, εγώ δεν είπα προκρίσεις, εγώ είπα νίκες μόνο.
1: Από το πρωί παίζουμε Μπονι Τάιλερ, ρε φίλε. Μας κάνεις τώρα το.
0: Τέλος πάντων. Εσύ λες ότι ζεσταίνεις εδώ. Φαντάζομαι κάπου είναι λίγο πιο ζεστά.
1: Πού?
0: Στη Λάρισα, είπα.
1: Α, στη Λάρισα. Ναι.
0: Πάμε στον Χρήστο Ευθυμίου. Έχετε ζέστη, Χρήστο μου.
2: Εντάξει, φυσιολογικά για την εποχή είμαστε.
0: Όπα, τα δικά σας τα φυσιολογικά ποια είναι, γιατί φυσιολογικά
2: 35 βαθμοί μια χαρά είναι.
1: Είναι. Με κοντίσιον 35.
0: Όχι, είναι. Η 35 είναι μια χαρά.
2: Μια χαρά για να. Στο 42 και μετά αρχίζουμε και λέμε.
0: Και ζοριζόμαστε λίγο.
2: Δεν είμαστε όπως κάνω στη Γαλλία.
0: Αυτά είναι.
2: Όπου παραβώσει με 35 βαθμούς και δεν ξέρω τι να κάνουν.
0: Ναι.
2: Εμείς είμαστε συνηθισμένοι.
0: 35 είμαστε. Οκ. Αυτό είναι.
2: Μια χαρά είμαστε. Μια χαρά.
0: Λοιπόν, δεν σε πήραμε βέβαια να μας πεις τον καιρό, διότι έχεις πολύ πράγμα να μας πεις. Νέα εποχή, νέα σελίδα. Νομίζω πως στη θετική κατεύθυνση, Χρήστο μου. Γιατί δεν ξέρω τι θα είναι η νέα σελίδα. Ξέρω ότι παλιά έπρεπε να κλείσει και το βιβλίο και το κεφάλαιο οριστικά.
1: Ναι,
2: έτσι ήταν, αλήθεια είναι σε αυτό. Δεν πήγαινε άλλο για πολλούς και διάφορους λόγους. Τα έχουμε πει αρκετές φορές. Δεν σήκωνε το περιβάλλον την πρώην ιδιοκτησία να συνεχίσει μετά από αυτό που έγινε φετινή χρονιά. Έτσι λοιπόν από χθες έχουμε νέο ιδιοκτήτη της ΠΑΕΛ. Αυτός είναι ο Ζήστης Τηλιανός, Λαριστέος εφοπλιστής, ο οποίος...
0: Και νεαρό το βλέπω στη φωτογραφία. Εκτός αν έχουμε βάλει παλιά φωτογραφία.
2: Όχι, μικρός είναι, μικρός. 42-43 γίνεται, δεν είναι παραπάνω. Ο οποίος ανέλαβε ουσιαστικά από χθες το βράδυ που πέσανε υπογραφές, πριν από λίγη ώρα, πριν από κανένα 2 ώρες περίπου είχαμε την συνέντευξη τύπου, όπου έγινε η παράδοση παραλαβή. Και ξεκινάει με πολλή δουλειά η επόμενη μέρα. Πολύ δουλειά, ο χρόνος πιέζει, έχει χαθεί αρκετός χρόνος, είμαστε σε 9 του Ιούλη και η ΕΛ δεν έχει ρόστερ. Έχει 5-6 παίκτες, άρα καταλαβαίνει στην ουσία ότι θέλει καινούργια ομάδα την αρχή. Αυτό που είπε ο νέος ιδιοκτήτης της ΠΑΕΛ, ο κ. Λιαρός, είπε ότι έχει χαθεί χρόνος, το ρόστερ είναι περιορισμένο. Δεν πρόκειται ούτε να κρύψουμε τον κόσμο, ούτε να αεροποιήσουμε την αλήθεια. Αυτά τη λέμε κανονικά. Ήρθαμε να χτίσουμε την επόμενη μέρα της ΑΕΛ. Από σήμερα ξεκινάει ένας αγώνας δρόμου. Πρέπει να στελεχωθεί η ομάδα, να δημιουργηθεί σύγχρονο ποδοσφαιρικό τμήμα, να οργανωθεί σωστά η ΠΑΕ, και εκεί έδωσε πολύ μεγάλη βαρύτητα, να αποκατασταθεί η αξιοπιστία, να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις στη ΑΕΛ να επιστρέψει εκεί που πραγματικά ανήκει. Κρατάμε τώρα το παρακάτω. Γενικός αρχηγός στην ΑΕΛ, Σωτήρης Κυριάκος. Τεχνικός διευθυντής στην ΑΕΛ, Μάικης Μπελεβόνης. Εδώ είναι μεγάλη έκπληξη. Αν για τον Κυριάκο λίγο πολύ είχε γραφτεί, είχε ακουστεί και θα σας δώσω και παρασκήνιο. Ο Σωτήρης Κυριάκος αν είχε πάρει τη μεταγραφή του στη Λίβερπουλ. Ο Ζήσης Τηλιανός σπούδαζε στην Αγγλία, στο Λίβερπουλ συγκεκριμένα, και για ένα χρονικό διάστημα ήταν και μεταφραστής του.
0: Άρα υπάρχει σχέση και αυτό είναι καλό για να χτίσει και σχέση εμπιστοσύνης όταν ξεκινάς ένα εγχείρημα.
2: Είναι φίλοι από τότε που έπαιζε ο Σωτήρης Κυριάκος στη Λίβερπουλ. Φανταστείτε πόσα χρόνια τώρα.
0: Μια χαρά.
2: Και πώς μπορεί να τα φέρνει η μοίρα να βρεθείς ποδοσφαιρικά μετά από πολλά χρόνια σε μια ομάδα μαζί. Μάικης Μπελεβόνης είναι για μένα μεγάλη έκπληξη, γιατί αποχώρησε από τον Πανετολικό που είχε πολλά χρόνια.
0: Συμφωνούμε.
2: Κανείς δεν περίμενε μια τέτοια κίνηση και αυτή οριστικοποιείται. Ανακοινώσεις θα περιμένει τις επόμενες μέρες. Και πάμε τώρα για αυτό που σας αρέσει να δούμε. Προπονητής. Προπονητής θα είναι Έλληνας.
1: Ναι. Ο Φρυδόπουλος.
2: Μέσα είσαι διαβασμένος. Σωκράτης ο Φρυδόπουλος. Τα όλα τα υπόλοιπα ονόματα που γράφτηκαν δεν έπαιζε κανένα. Και θα ανακοινωθεί και αυτός λίγα συντόμως. Πιστεύω ότι από αύριο θα έχουμε ανακοινώσεις, γιατί από σήμερα θα βγουν και τα εισιτήρια διαρκείας. Είναι ένας πραγματικά αγώνας δρόμου πρέπει να δώσουν όλοι. Γιατί θα πρέπει να ξεκινήσει η προετοιμασία 19 του μήνα, 19 Αυγούστου, είναι το πρώτο μάτς κυπέλλου που θα παίξει η ΑΕΛ. Mm-hmm. Το πρωτάθλημα ξεκινάει 6 Σεπτεμβρίου. Θα μου πεις υπάρχει λίγος χρόνος οριακά για το πρωτάθλημα. Για το κύπελλο όμως δεν υπάρχει.
0: Χρόνος υπάρχει. Το θέμα είναι ότι σφίγγουν και τα πράγματα στην αγορά. Διότι Έχουν ήδη πολλοί παίκτες κλείσει που ίσως να ενδιαφέρουν την ΑΕΛ.
2: Αυτή την ώρα που μιλάμε, ο νέος διευθυντής της ΠΑΕΛ, ο Ζήτης Τηλιανός, δίνει μια τηλεοπτική συνέντευξη. Παρακολουθούσα και κράτησε 2-3 πραγματάκια. Είπε ότι στόχος της ομάδας είναι η άνοδος.
0: Δεν μπορεί να είσαι ΑΕΛ και να έχεις άλλο στόχο.
2: Ναι, επειδή αναφέρατε πριν από λίγο ότι οι παίκτες έχουν κλείσει από εδώ και από εκεί. Έχουν κάνει προεργασία το προηγούμενο δεκαήμερο στο κομμάτι αυτό και για Έλληνες και για ξένους. Το μπραντ της ΑΕΛ είναι δυνατό και είπε ο Ζήτης Τηλιανός ότι ξέρουμε ότι επειδή χάθηκε χρόνος θα το πληρώσουμε λίγο παραπάνω.
1: Έχουμε αλλά μια τάξη μεγέθους, τι χρήματα θα μπουν στο...
2: Για το μεταγραφικό, ναι. Λες. Εκτιμώ ότι το μπάντε της ομάδας θα είναι εκεί κοντά στα 2 εκατομμύρια. Ναι. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη κινητοποίηση από πλευράς επιχειρηματιών της πόλης, οι οποίοι και λόγω της ηλικίας του Στυλιανού, αλλά και επειδή έχει πολλούς φίλους, θέλουν να συνδράμουν στη νέα εποχή και να συνδράμουν χορηγικά. Μιλάμε για ένα νούμερο το οποίο έχω αλλιεύσει κοντά στα 30. Αν έχεις 30 χορηγίες, βάζω εγώ ένα απλό με 30 χιλιάρικα, το εκατομμύριο είναι εύκολο. Καταλαβαίνετε τώρα από εδώ και πέρα, εισιτήρια κανονικά, εισιτήρια διαρκείας, τι άλλες χρήματα που θα πάρει η ομάδα από το στοίχημα, από το τηλεοπτικό συμβόλαιο που θα έχει, μπορεί να φτάσει το νούμερο αυτό. Άρα γι' αυτό βγήκε και είπε πριν από λίγο ότι στόχος ομάδας είναι η άνοδος. Μάλιστα. Γιατί για να πας να κυνηγήσεις μια τέτοια περίπτωση,
1: μπορεί και τα δύο να είναι λίγα.
2: Όχι, λέω για το αγωνιστικό κομμάτι.
1: Ναι, γι' αυτό λέω, ναι.
2: Εντάξει. Αν όμως έχεις μια τάξη μεγέθους ότι μπορείς να πάρεις το υπόλοιπο 1 εκατομμύριο από τα εισιτήρια, και η Λάρισα είναι μια πόλη η οποία έχει αυτόν τον αριθμό εισιτήριων να δώσει. Θυμίζω ότι πέρυσι το υπόλοιπο 1 εκατομμύριο από τα εισιτήρια, και η Λάρισα είναι μια πόλη η οποία έχει αυτόν τον αριθμό εισιτήριων να δώσει.

0: Καλά, Χρήστο, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Αν προκύψει κάτι σημαντικό από τη συνέντευξη
1: που δίνει
0: ο νέος ιδιοκτήτης,
1: είμαστε
0: σε επικοινωνία. Ακούσαμε λοιπόν τον Χρήστο Ευθυμίου από την Λάρισα για τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε νωρίτερα ο νέος ιδιοκτήτης της ΑΕΛ. Αλλάτε λοιπόν σελίδα. Ο Ζήσης Στυλιανός είναι αυτός που έχει στα χέρια του πλέον την ιστορική αυτή ομάδα. Πάμε με μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε με ανοιχτές γραμμές 2-10-95-79-283-4-5.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
4: Ναι.
3: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
6: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα Seat Ibiza και Seat Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το Seat Ibiza με 16.990 ευρώ και το Seat Arona με 19.490 ευρώ. Seat. Φύγαμε.
5: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
9: Κύριε Αντώνη,
8: ναι.
9: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
10: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
11: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Τι παίζεις εκεί?
13: Δωροστροφό της Novibet.
12: Δωροτροχό?
13: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
12: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
14: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
6: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Winsport FM 94,6.

Και τώρα βλέπουμε την διαφορά φιλοσοφίας των ακροατών όσον αφορά τα προγνωστικά, τις προβλέψεις κτλ. Γιατί λέει, παιδιά, και οι προκρίσεις λέει, τον φαβορή δεν δίνουν λίγο, λέει. Εντάξει, το γύρω στα 3,5-4 δεν είναι κακό, λέει ο Χρήστος Αϊκάρα. Ναι, καθώς τι αναζητά και πόσο θέλει να ρισκάρει, όχι. Είπαμε, δεν θα σας πούμε εμείς ποτέ εδώ, παίξτε αυτό ή μην παίξετε το άλλο. Εμείς λέμε την δική μας άποψη και πώς το βλέπουμε και μέχρι εκεί, αυστηρά.

0: Λοιπόν, και επειδή μου έλεγε πριν για Wimbledon και για Τζόκοβιτς και τα λοιπά, σήμερα έχουμε τους δύο ημιτελικούς των γυναικών.
1: Ναι.
0: Στις 3.30 ώρα είναι η Μούχοβα με την Γκάουφ και στις...
1: Ποια είναι?
0: Η Καρολίνα Μούχοβα.
1: Α, η Μούχοβα.
0: Λοιπόν, με την Κοκό Γκάουφ και στις 5, μπορεί και λίγο πιο αργά να λόγω πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι το πρώτο, είναι η Κόστιουχ με την Νόσκοβα.

0: Και συνεχίζουμε με ρεπορτάζ. Πάμε στον μπασκετικό μου φίλο, τον Άρα Ασβεστά. Χαίρετε, χαίρετε.
1: Τι κάνεις, φίλε?
0: Είμαι καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Καλά είμαι κι εγώ.
0: Μπασκετικό δεν σε λέω, εντάξει, να το αναιρέσω.
1: Αλλά... Εντάξει, κοίτα να δεις. Τώρα, οι επιτροπές του Υπουργείου Αθλητισμού, η πολιτεία γενικότερα, ασχολείται και με τις υποθέσεις του μπάσκετ. Και επειδή αυτό εμπίπτει στο ρεπορτάζ μου, οι αποφάσεις της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, ας πούμε, αναγκαστικά ασχολούμαστε και λιγάκι με τον μπάσκετ.
0: Σε βγάλαμε λίγο για να είμαστε καλά νησιλιανά, διότι έχει χάσει βόμβα από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού.
1: Είναι βόμβα, είναι βόμβα.
0: Είναι βόμβα. Το θέμα είναι άλλο. Λίγο να αποσαφηνίσουμε. Τι σημαίνει ανάκληση του πιστοποιητικού σε Προμηθέα, τι σημαίνει με τον Βαγγέλη Λιόλιο κτλ. Γιατί είναι, βλέπουμε εμείς κάτι που δεν μας αρέσει και πηγαίνει στον αθλητικό δικαστή να πάρει την απόφαση. Απλά θα κρυθεί η ποινή και όχι η απόφαση. Τι ακριβώς γίνεται, διαφώνησέ μας, γιατί είναι λίγο μπερδεμένο.
1: Ναι, κοίταξε να δεις. Καταρχάς να πούμε για να καταλάβει ο κόσμος ότι είχαν γίνει κάποιες καταγγελίες σε βάρος του Βαγγέλη Λιόλιου, του Προέδρου της ΕΟΚ. Λοιπόν. Τις καταγγελίες αυτές είχε κάνει η ΚΑΕ Μαρούση, έτσι, και ο Ηλίας Παπαθεοδόρου, και προσέφηκαν στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Δικαιώθηκαν με τις καταγγελίες αυτές. Πράγματι ο Λιόλιος, σύμφωνα με την απόφαση, κρύβεται ακόμα και σήμερα πίσω από τον Προμηθέα. Πίσω από τον Προμηθέα είναι ο Λιόλιος. Αυτός ασκεί άτυπα, λέει η απόφαση, διοίκηση, και παίρνει αποφάσεις με την ανοχή της διοίκησης, τη διοίκηση που φαίνεται, του Προμηθέα. Αυτό λέει το διατακτικό της απόφασης. Υπάρχει ένα σκεπτικό πίσω από όλο αυτό, το οποίο δεν το ξέρουμε, δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό. Ακριβώς. Οι αποφάσεις είναι ότι ανακαλείται το πιστοποιητικό του Προμηθέα για τη σεζόν που τελείωσε. Για τη σεζόν που τελείωσε, 25-26.
0: Αυτό τώρα τι σημαίνει?
1: Σημαίνει ότι είναι χωρίς πιστοποιητικό ο Προμηθέας, και ότι για να μετάσχει στο νέο πρωτάθλημα θα πρέπει να βγάλει νέο πιστοποιητικό. Mm-hmm. Τι γίνεται όμως, για να βγάλει νέο πιστοποιητικό
0: θα πρέπει να αποδειχθεί ότι δεν υπάρχει ο κύριος Λιόλιος.
1: Έτσι. Θα πρέπει να αποδείξει ο Προμηθέας ότι Λιόλιος πλέον δεν υπάρχει. Έτσι. Και να δοθεί εκ νέου άδεια, γιατί ανακλήθηκε, λέει η απόφαση, η άδεια που δόθηκε στους τρεις μετόχους του Προμηθέα, άδεια που έχει δοθεί από το 2020. Σε Τριανταφυλλίδη, Μιχαλόπουλο, Ζανή. Mm-hmm. Τρία πρόσωπα πήραν άδεια το 2020 να αγοράσουν τον Προμηθέα και ανακλήθηκε αυτή η άδεια. Συνεπώς θα πρέπει να βγάλουν νέα άδεια, αποδεικνύοντας παράλληλα ότι δεν έχουν από πίσω τον Λιόλιο. Στο Λιόλιο επιβάλλει πρόστιμο 50.000 ευρώ στο πρόσωπο. Και η δουλειά της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού σταματάει εδώ, τελειώνει εδώ. Από εκεί και πέρα είναι θέμα του μπάσκετ το τι θα κάνει. Τι θα κάνει με τον Προμηθέα, έτσι, γιατί από όσο γνωρίζω και χωρίς πιστοποιητικό έχεις κάποιες ποινές, αλλά στο πρωτάθλημα μπορείς να μετάσχεις.
0: Mm-hmm, δεν μπορεί να... Λοιπόν. Ακριβώς, είναι μετά... Τι σημαίνει αυτή η ποινή? Δηλαδή, αν μπορεί να είναι στέρηση μεταγραφών, μπορεί να είναι μείον ένας βαθμός, ξέρω.
1: Ναι, μπορεί να είναι οτιδήποτε.
0: Ποικίλουν οι ποινές.
1: Ακριβώς. Στο ποδόσφαιρο, ας πούμε, έχει κάποια αφαίρεση βαθμών, άμα σου αφαιρεθεί το πιστοποιητικό. Τώρα, στο μπάσκετ, είναι θέμα του μπάσκετ το τι θα κάνει τόσο με τον Προμηθέα, όσο και με το Λιόλιο. Και γιατί το λέω για το Λιόλιο? Γιατί φαινομενικά με αυτή την απόφαση τρώει ένα πρόστιμο 50.000 ευρώ και οκ, okay, τελειώσαμε. Αλλά προκύπτουν και κάποια ηθικά ζητήματα, τα οποία πρέπει εσωτερικά το μπάσκετ να τα δει.
0: Εγώ λέω λοιπόν, κάτσε να το αποσαφηνίσουμε λίγο. Αναρωτιέμαι το εξής. Η ποινή, μάλλον το μπάσκετ, θα ασχοληθεί μόνο με την ποινή ή και με την ετιμιγόρια? Δηλαδή μπορεί να τον αθώσει, να πει τελικά όχι ή δεν, ή απόλυτα πρέπει να σεβαστεί την απόφαση της Επιτροπής και απλά πρέπει να ορίσει την ποινή ποια θα είναι?
1: Κανονικά πρέπει απόλυτα να τη σεβαστεί. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν παραδείγματα, όπως η υπόθεση του ΠΑΟΚ με την πολυδιοκτησία, όπου το ποδόσφαιρο το ίδιο ανέτρεψε την απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού τότε. Να θυμίσω ότι ήταν υποβιβασμός για τον ΠΑΟΚ, το οποίο με νομοθετική ρύθμιση είχε μετατραπεί σε αφαίρεση 5 βαθμών για τον ΠΑΟΚ. Και ήρθε το ποδόσφαιρο το ίδιο, μετά από προσφυγή στο ΚΑΣ και απόφαση της Επιτροπής Επέσεων της ΕΠΟ τότε, όπου απάλλαξε τον ΠΑΟΚ. Υπό αυτήν την έννοια, σύμφωνα με το παράδειγμα του ποδοσφαίρου, δεν είναι δεσμευτική η απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Τώρα, στο μπάσκετ είναι μια άλλη υπόθεση, δεν ξέρω πώς θα το χειριστούν εκεί το θέμα. Τι θα γίνει στο μπάσκετ. Λοιπόν, γιατί αυτά ξέρετε τα προβλέπει η νομοθεσία. Η νομοθεσία έλεγε ότι είναι δεσμευτικές οι αποφάσεις. Έλα όμως που...
0: Έλα δεσμευτικές, πώς γίνεται να έρθουν.
1: Έχουμε δει να ανατρέπονται κιόλας. Γιατί το ποδόσφαιρο επικαλείται το αυτοδιοίκητό του και σου λέει ότι εγώ θα πάρω την απόφαση.
0: Okay. Βάλαμε έχει, μέσα τη λέξη ποδόσφαιρο.
1: Έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα, ας πούμε. Μια διαπίστωση.
0: Σας λέω μια άποψη, αδερφιά. Ναι, κάτι. Πάρτε εδώ και κάντε το τέλος.
1: Μια διαπίστωση. Λοιπόν, τώρα υπάρχουν αυτές οι ποινές, οι οποίες δεν προσβάλλονται, πρέπει να πούμε. Έτσι, ή προσβάλλονται στο διοικητικό εφετείο.
0: Ναι.
1: Είναι ποινές της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Ναι. Έτσι. Είναι ποινές κρατικές, του κράτους δηλαδή. Είναι μια επιτροπή του Υπουργείου Αθλητισμού. Δεν έχουν δεύτερο βαθμό δηλαδή.
0: Ενώ είναι ποινές λοιπόν του κράτους, μπορεί η οποιαδήποτε ομοσπονδία επικαλούμενη το αυτοδίκητο να τη γράψει τα παλιά στα παπούτσια.
1: Επαναλαμβάνω, το έχουμε δει αυτό να συμβαίνει στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι, δεν συνηθίζεται, αλλά έχει συμβεί.
1: Έτσι ακριβώς. Αυτό. Τώρα το μπάσκετ τι θα κάνει, θα δούμε. Τι θα κάνει και με τον Προμηθέα, τι θα κάνει και με τον Λιόλιο.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί ο Λιόλιος είναι ηγείται του μπάσκετ. Το να σου βγάζει απόφαση ότι κρύβεται πίσω από ΚΑΕ, από την ΚΑΕ που έκανε κουμάντο πριν δηλαδή και επίσημα, και τώρα αυτά τα τελευταία χρόνια το κάνει κρυφά, είναι
0: σημαντικό ζήτημα. Σημαντικό κιόλας.
1: Mm-hmm. Πώς θα το κάνουμε.
0: Να σε καλά, Άρης, ευχαριστώ πολύ. Αν έχουμε κάτι νέο πάνω σε αυτό, εδώ είμαστε. Ευχαριστούμε τον Άρη Ασβεστά. Ακούσαμε λοιπόν την απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού σχετικά τόσο με τον Προμηθέα όσο και με τον Βαγγέλη Λιόλιο, ο οποίος έχει κάνει και μια δήλωση, να σας την πω αναλυτικά πριν πάμε στο δελτίο μας. Αλίμον, αν χρησιμοποιώντας μια απλή επιτροπή, την οποία σέβομαι θεσμικά, της οποίας τα μέλη προτάθηκαν από τον αρμόδιο αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, θεωρούν κάποιοι ότι με αυθαίρετες και παράνομες αποφάσεις που λαμβάνει αυτή η επιτροπή θα με εκβιάσουν ή θα με εκφοβήσουν. Μια επιτροπή στην οποία δυστυχώς κάποια μέλη βρήκαν την ευκαιρία να δώσουν τα διαπιστευτήριά τους για να χτίσουν πολιτική καριέρα στις προσεχείς εκλογές. Πολύ σύντομα, όλοι οι εμπλεκόμενοι ενώπιον της δικαιοσύνης θα λογοδοτήσουν. Αυτή τη στιγμή προέχουν πολύ πιο σοβαρά θέματα για το ελληνικό μπάσκετ, όλα και όλοι στην ώρα τους. Επίσης, προς ενημέρωση του φιλάθλου κοινού και προς αποφυγή παραπληροφόρησης από τους γνωστούς άγνωστους, που εδώ και καιρό γίνεται, θα πρέπει να τονιστεί το εξής. Ως πρόεδρος ομοσπονδίας έχω το νόμιμο δικαίωμα να είμαι μέτοχος ή ακόμα και να είμαι μέλος στο ΔΣ όποιας ΚΑΕ εγώ επιθυμώ. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως ασυμβίβαστο κόλλημα στον αθλητικό νόμο. Προσωπικά δεν το επιθυμούσα γιατί αυτή ήταν η προσωπική μου επιλογή. Εάν κάποια στιγμή στο μέλλον επιθυμήσω κάτι τέτοιο, είναι στην διακριτική μου ευχέρεια να το κάνω. Κανείς απολύτως δεν είναι σε θέση να με υποχρεώσει να το κάνω ή να μου απαγορεύσει το δικαίωμά μου σε αυτό. Αυτή είναι η δήλωση του κ. Λιόλιου. Πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε.
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
12: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
5: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
13: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
14: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
15: Η παραγγελία σας.
14: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
16: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Ένοχο έκρινε τον Βαγγέλη Λιόλιο η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού επιβάλλοντας το πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ και ανακαλώντας το πιστοποιητικό συμμετοχή στο Προμηθέα Πάτρας στη σεζόν 25-26. Η απόφαση σχετίζεται με ανάκληση της έγκρισης μεταβίβασης μετοχών της ΚΑΕ λόγω παραβάσεων σχετικά με τη σύνδεσή του με την ομάδα. Πλέον το θέμα αναμένεται να έχει συνέχεια στον ΕΣΑΚΕ και σε άλλα αρμόδια όργανα. Δεν υπάρχει ασυμβίβαστο. Πολύ σύντομα όλοι οι εμπλεκόμενοι θα λογοδοτήσουν, αναφέρει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της ΕΟΚ. Ανυπόμονος να αγωνιστεί για λογαριασμό του Παναθηναϊκού Άκτορ είναι ο Μπραν Κουμπάντιο. Είμαι ενθουσιασμένος για το νέο κεφάλαιο της καριέρας μου. Να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα, δήλωσε και χαρακτήρισε μύθο τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Μας ξεκαθάρισαν ότι δεν θα τον αφήσουν να φύγει, δήλωσε ο GM της Ανατολού Εφές για κρούση των Τούρκων για τον Τσέντι Όσμαν. Την απόκτηση του Ζώτα Σίλβα επισημοποίησε ο Ολυμπιακός που ανακοίνωσε τον 27χρονο μέσο επιθετικό με τη μορφή δανεισμού και οψιών αγοράς από την Nottingham Forest. Ποτέ δεν θα παραιτηθώ και θα δώσω τα πάντα μέσα στο γήπεδο. Το πρώτο μήνυμα του Πορτογάλου πλησιάζει ο Στάνιτς με το κόστος της μεταγραφής του από τη Λουντογκόρετς να φτάνει στα 9 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με τους Βούλγαρους στην τελική ευθεία του Ρόκα. Θετικό στο ενδεχόμενο μετακίνησή του στον Παναθηναϊκό, εφόσον οι πράσινοι τα βρουν με τη Sporting Λισαβόνας, είναι ο 28χρονος Ρικάρντο Μάγκας. Για επικείμενη πρόταση ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ, κάνουν λόγο μέσα της χώρας. Παράλληλα, οι πράσινοι φέρονται να εξετάζουν και την περίπτωση του Σαμουκέλε Καμπίνη, ο οποίος ανήκει στη Μολντέ, βρισκόταν στην αποστολή της Νοτιού Αφρικής στο Παγκόσμιο Κύπελο και είχε απασχολήσει τον περασμένο Ιανουάριο. Λεπτομέρειες απομένουν για την ανακοίνωση της επέκτασης του συμβολαίου του Λούκα Γιώβιτς με την ΑΕΚ. Ο Σέρβος θα υπογράψει συμβόλαιο που θα τον κάνει τον πιο ακριβό πληρωμένο παίκτη στην Ελλάδα, ενώ η ρήτρα αποδέσμευσής του θα φτάνει στα 20 εκατομμύρια ευρώ, με τον ίδιο να λαμβάνει ένα μικρό ποσοστό σε περίπτωση μεταγραφής. Νέα σενάρια στο Μεξικό για Μοντερέι και Πινέδα. Το πρώτο του μήνυμα στους φίλους του Ολυμπιακού έστειλε ο Γιάν Μοντέρο μετά την ανακοίνωση της απόκτησής του από την ΚΑΕ για τα επόμενα 3 χρόνια. Είμαι τρελά ενθουσιασμένος που ήρθα στην ομάδα, ανυπομονώ να αγωνιστώ μπροστά στους εκπληκτικούς οπαδούς, δήλωσε. Παραμένει στους ερυθρόλευκους ο Κορέι Τζόζεφ. Κουλάρι για την απόκτηση αριστερού εξτρέμο ΠΑΟΚ που βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με συγκεκριμένο στόχο. Μέσος, κεντρικός, αμυντικός και επιθετικός. Οι επόμενες κινήσεις του δικεφάλου του Βορρά. Αισιοδοξία στους Θεσσαλονικείς για θετική έκβαση στην υπόθεση Χατζηδιακού. Τρέχουν οι εξελίξεις για τα μεταγραφικά του Άρη μετά τη διευθέτηση των εκκρεμωτήτων με την UEFA. Δύο κεντρικοί αμυντικοί, δεξί και αριστερό μπακ, τερματοφύλακας εξτρέμ και επιθετικός, οι ποδοσφαιριστές που έχει ζητήσει ο τεχνικός της ομάδας Μιχάλης Γρηγορίου. Εντός της ημέρας τελειώνει του Χρήστου Σιέλη στον Όφη. Ο 26χρονος Κύπριος στόπερ θα περάσει από ιατρικά τεστ και στη συνέχεια θα υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2028 στους Κρητικούς. Στην Αλαΐν θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γιώργος Γιακουμάκης. Η ομάδα των Εμμυράτων ανακοίνωσε τη συμφωνία της με την Κρούς Αζούλ για την απόκτηση του έμπειρου φόρου, ο οποίος στις επόμενες ημέρες θα βρεθεί στη χώρα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του. Παυλαία στην προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου με Μαρόκο και Γαλλία να συγκρούονται με έπαθλο μια θέση στα ημιτελικά. Σέντρα στις 11, κάλυψη από Ερδιο Σπορ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή. Παμ και 100.

0: φωνιά που μπορεί και να σκοτώσει πρώτα εμάς. Ούτε να φοβάσαι, μα ούτε και να γελάς. Όλοι οι άλλοι παγκόσμιοι ανάγκη δεν έχουν να βγει στην πιάτσα η μόδα.
1: Έχω σοβαρό μήνυμα από το φίλο του Κώστα, ποδηλάτης. Μπορείτε να μας ενημερώσετε για τους νικητές στα πρώτα ετάπ στον ποδηλατικό γύρο της Γαλλίας. Σας ευχαριστώ.
2: Τι απάντησες στο φίλο μας?
1: Να μην μεταφέρω το αίτημα του φίλου μας του Κώστα του ποδηλάτη. Να τον μουγκώσω. Τι?
2: Να τον μουγκώσω, τι είναι, δεν ξέρω.
1: Γιατί γελάς, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Δεν,
2: κύριε Κώστα, αφού μας τα στέλνεις από τις από ίντερνετ το μήνυμα.
1: Από πέρσι.
2: Από το ίντερνετ. Λοιπόν, περίμενα, θα βρω.

0: Τρέχουμε κάποιο διαγωνισμό γιατί δεν το έχω πάρει χαμπάρι.
1: Όχι. Λοιπόν, στο πέμπτο ετάπ ο Πέντερσεν στην πρώτη θέση.
0: Να.
1: Θέλουμε κι άλλα. Όλη την κατάταξη θέλουμε τώρα.
0: Όχι. Ένα ετάπ είχε.
1: Λοιπόν, ένα, τον πέμπτο είπαμε, το σημερινό.
0: Ναι.
1: Θέλω να δούμε και τα παλιότερα.
0: Όχι, ρε παιδί μου, το πέμπτο, εντάξει.

0: απόψε.
1: Είμαι αραχτός σε μια γαλλική πόλη.
2: Ναι.
1: Και ανοίγω την τηλεόραση να δω το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της γαλλικής τηλεόρασης.
2: Αυτό ξεκινάει.
1: Με ποδηλατικό γύρο ξεκινάει. Όχι το πρώτο θέμα.
2: Το γεγονός της χρονιάς.
1: Όχι το πρώτο θέμα στα αθλητικά. Το πρώτο θέμα του γενικώς δελτίου. Ένα δεκάλεπτο.
2: Για τους Γάλλους είναι.
1: Ζουμ, πηγαίνουν τα ποδήλατα από εδώ και από εκεί. Ναι. Όπως στην Αγγλία, πρώτο θέμα τα ντεντένια.
2: Υποδρομίες.
1: Τα αλόγατα. Ναι.
2: Τα υποδομίες του Άσκοτ και τα λοιπά είναι επίσης.
1: Ρε παίζει Manchester Liverpool, ρε. Τι μας λέτε τώρα το χάμπο να πούμε.

0: Εδώ στο Σταύρο πες τα καμιά τηλεόραση, γιατί δεν δώνετε ρε μάγκα.
1: Εδώσαμε.
0: Πότε? Παλιά.
1: Εντάξει, κάθε μέρα θυμάστε.
0: Ο Πέτρες είναι πολύ δυνατός, παιδιά. Ευχαριστώ για την ενημέρωση. Κώστας Ποντουλάτης.
1: Λογικά για να είναι πρώτος, έστω και σε ένα ετάπ, πάνω να πει ότι είναι από τους κορυφαίους.
0: Δυνατός, δυνατός.

0: Έχουμε τίποτα άλλο σήμερα εκτός από τον Γαλλία.
1: Είπαμε, έχουμε τους ημιτελικούς.
0: Ε?
1: Έχουμε τους ημιτελικούς του τένις γυναικών στο Wimbledon.
0: Όχι, όπως έχει τίποτα. Όχι, κάνα όχι. Φιλικό ελληνικής ομάδας, κάνα αυτό, κάνω εκείνο, τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Τίποτα. Έστω. Ξεροσφύρι πάλι.
1: Αφού θα είσαι έξω να κάνεις πια γλυκιά.
0: Θα φύγω ρε, τελώς.
1: Ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ γυναικών ανακοίνωσε την απόκτηση της Dulce Fancam, 27 χρονών, Καμερουνέζα forward, 1,91 ύψος.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
5: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
6: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
7: Τι έχουμε?
6: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα,
8: κόκκιπε,
6: κομπάνιο,
9: team colleague,
10: παντρούσκα, ταβαρίς το κομμάτσιο.
6: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
12: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
11: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
12: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
13: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
14: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0, κάθε παράξενο VAR, κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα, κακή πάσα, τζαρτζάρισμα, προβολή, λαθασμένη κίνηση, ισοπαλία και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Για το φίλο που στέλνει και λέει, έχει και λέει και προκριματικά. Ναι, πρώτο γύρο τώρα σε Europa και Conference. Εμείς λέμε τηλεοπτικά τώρα, τι μπορείτε να δείτε τώρα. Δεν μπορείτε να δείτε. Τι να σου πω τώρα. Το Runavik Hamburg Spartans. Δεν μπορείτε να το δείτε. Τι να κάνω.
1: Ναι.
0: Που θα θέλατε, φαντάζομαι, αλλά δεν.
1: Σοφάτε.

0: Αυτό που έχει ενδιαφέρον σήμερα μόνο είναι το παιχνίδι της Δυναμό Κιέβου με την Κλουζ στις 8,
1: ναι.
0: Που και οι δύο ομάδες αφενός είναι γνώστες στο κοινό, αφετέρου και το κυριότερο είναι ότι από, από αυτό το ζευγάρι θα προκύψει η επόμενη αντίπαλος, η πρώτη αντίπαλος του ΠΑΟΚ.

0: Ποια ελληνική ομάδα παίζει πρώτη ευρωπαϊκό, ο Παναθηναϊκός?
1: Και ο ΠΑΟΚ.
0: Και ο ΠΑΟΚ.
1: 23 και 30.
0: Και μετά παίζει ο Ολυμπιακός στις 5. Ωραία.

0: Άντε να περάσουν όλοι να δουλέψει και ο μπουφές. Γιατί
1: αυτό που ξέρεις,
0: στα ευρωπαϊκά έχει μπουφέ πριν τα μάτς και μετά και τα λοιπά.
1: Ναι, ένα σοβλάκι έχει έξω από εδώ.
0: Μας ενδιαφέρει άμεσα.

0: Τώρα σκέφτομαι που είπα μπουφές, σε ποια χώρα που έχουμε φάει τον καλύτερο μπουφέ στο Champions League.
1: Δεν ξέρω, δεν έχω παρακολουθήσει η αγώνα Champions League εκτός, οπότε...
0: Νομίζω ότι ήταν... Ναι, στη Ρεάλ.

0: φανεί. Γενικώς οι Ισπανοί τα προσέχουν πολύ και στην Μπαρτσελόνα ήταν.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι είναι κορυφαία η συλλογή στον Πλαβίδη.
0: Ναι.
1: Ομάς, κορυφαίο σύλλογο προσέχει κάθε λεπτομέρεια, όχι μόνο το αγωνιστικό σου.
0: Ναι. Καλοκαίρι να φανεί. Κοιτάξτε, εμείς εδώ έχουμε δύο είδη που κάνουμε. Κάνουμε ένα τραπέζι για τους παράγοντες και για τους διάφορους που μαζεύονται και ένα τραπέζι για την πλέμπα τους δημοσιογράφους.
1: Γιατί πλέμπα, ρε παιδί.
0: Γιατί τους βγάζουμε ένα σάντουιτς εκεί και κάτι κουραβιεδάκια.
1: Εκεί είναι τραπέζι. Εντάξει,
0: ενώ στους άλλους, Παναγία μου.

0: Εμείς που είχαμε πάει με το Βάιο στον τελικό τότε της Λίβερπουλ με την
1: Τότεναμ.
0: Με την Τότεναμ. Είχαμε πάει με εισιτήριο θεατή, δεν είχαμε πάει με διαπιστεύσεις. Και βλέπαμε τους μπουφέδες δίπλα στους δημοσιογράφους και τα λοιπά και τους κράζαμε. Δεν μας αφήναν να μπουν μέσα.
1: Γιατί αφού λες ότι ήταν και καλά σαν τη τσάγια και τίποτα φοβερό.
0: Όχι στο...
1: Για τους δημοσιογράφους.
0: Στους δημοσιογράφους, όχι, στην Ελλάδα γίνεται αυτό, όχι έξω. Α. Εκεί ήταν, μιλάμε τώρα για γεύματα περιοπής, όχι σαχλαμάρες. Τι βγάζανε με σαντουιτσάκια. Αλλά εγώ και ο Βάιος ήταν τα φτωχά εκεί, χάμον, κοιτάγαμε απ' έξω.

0: Εν τω μεταξύ δεν είχαμε και κανένα άγχος γιατί παίζαμε με την τότε.
1: Όχι, δεν είχαμε κανένα άγχος, διότι τα είχατε στήσει ή τα πάντα. Ψεύτικο πέναλτι στο πρώτο λεπτό πήρατε.
0: Δεν είχαμε κανένα άγχος. Και οκ, okay, το απολαύσαμε.
2: Είναι η σκέψη που δίνει αιτία σε ένα κορμί.
0: Πάντως ο κομμουνιστής με την πρόσω λέει άχλα για το γιόλιο. Τι να πω για το γιόλιο ρε φίλε.
2: Είμαι σκιά και καπνός. Έχω άλλα.
0: Πάντως επειδή την έχω βαρεθεί την πόρσα αδελφέ, έλα να στη δώσω, να στη χαρίσω.

0: φαίνεται ότι αγαπημένος στο κόσμο του μπασκετικού Ολυμπιακού ο Τζόζεφ παραμένει στον Ολυμπιακό και για τον χρόνο.
1: Ναι.

Έχουμε και τις πρώτες δηλώσεις του Μπαδιό ως παίκτης του Παναθηναϊκού. Να, θα σας μεταφέρω τη δήλωση στην σελίδα των Πρασίνων. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι σε μια ομάδα σαν κι αυτή, στην πράσινη οικογένεια, μέσα σε αυτό το περιβάλλον. Θα έλεγα πως πρόκειται για μια ομάδα που διεκδικεί τίτλους. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενος και πολύ ενθουσιασμένος για όσα θα μου προσφέρει αυτό το νέο κεφάλαιο στην πορεία της καριέρας μου. Σχετικά με τον ρόλο που έπαιξε στην αποφασία του η παρουσία του Ομπράντοβιτς, θα έλεγα ότι έπαιξε πολύ σημαντικό, γιατί είναι ένας παγκοσμίως αναγνωρισμένος προπονητής, ένας μύθος της EuroLeague που έχει κατακτήσει τίτλους σε κάθε επίπεδο. Για μένα ήταν πολύ σημαντικό προκειμένου να κάνω το επόμενο βήμα στην καριέρα μου. Το γεγονός ότι ήρθε εδώ ως πρώτος προπονητής. Αυτό με βοήθησε να πάρω την τελική μου απόφαση και πιστεύω πως αποτελεί το επόμενο βήμα για να γίνω ακόμα καλύτερος παίκτης. Μίλησε και για τις μάχες που έδινε στα play-offs με τον Ναν. Είναι, λέει, πολύ όμορφα πλέον που τον έχω συμπαίχτη, γιατί είναι ένας σπουδαίος παίκτης και εξαιρετικός σκόρερ. Ελπίζω να συνεχίσει να κάνει αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα και εμείς να το στηρίζουμε όπως θα στηρίζουμε γενικώς ο ένας τον άλλον. Για τους στόχους που έχει με τον Παναθηναϊκό, θα έλεγα, λέει, να αγωνίζομαι στο υψηλότερο επίπεδο και να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα. Και τέλος, μίλησε και για τους φίλους του Παναθηναϊκού. Θα ήθελα, λέει, να τους πω να συνεχίσουν να κάνουν αυτό που κάνουν, γιατί αυτή είναι μία από τις καλύτερες ατμόσφαιρες στην EuroLeague. Πιστεύω ότι με τον τρόπο που στηρίζουν την ομάδα και τη φωνή τους δίνουν τεράστια ενέργεια. Νομίζω πως αυτό είναι σπουδαίο, είναι πραγματικά πολύ σημαντικό για την ομάδα. Αυτές είναι οι πρώτες δηλώσεις του Μπαντιό. Πάμε σε πολιτική ενημέρωση και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο στο ύψος της Κηφισιάς αλλά και από Μεταμόρφωση ως Νέα Χαλκιδόνα, στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά ως Ασπρόπυργο, στη λεωφόρο Σχιστού προς Σκαραμαγκά και στο κέντρο της Αθήνας στην Αττική Οδό. Οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις περίπου 20 λεπτών στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Μαραθώνος έως Κηφισίας. Μικρότερες καθυστερήσεις παρατηρούνται και στις εξόδους για Λαμία και στις δύο κατευθύνσεις. Αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου πραγματοποίησε μαχητικό F-16 της πολεμικής αεροπορίας λόγω τεχνικής βλάβης. Ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του. Εξετάζονται τα αίτια που οδήγησαν στην αναγκαστική προσγείωση. Κλειστό παραμένει το αεροδρόμιο της Ζακύνθου. Δεύτερη φωτιά ξέσπασε στον Ασπρόπυργο σήμερα σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στην περιοχή Λάκα Κατσαρή. Νωρίς το πρωί είχε ξεσπάσει μεγάλη φωτιά σε επαγγελματικούς χώρους. Η φωτιά που πλέον έχει οριοθετηθεί πιθανολογείται ότι ξεκίνησε μετά από έκρηξη φιάλης υγραερίου, ενώ ακολούθησε και έκρηξη βυτίου με υπολείμματα προπανίου. Συνολικά τραυματίστηκαν 11 άτομα, εκ των οποίων τα 3 έχουν διασωληνωθεί. Υπέστησαν ζημιά 4 επιχειρήσεις. Στη σύλληψη ενός 76χρονου για εμπρισμό από πρόθεση προχώρησαν οι αρχές για την πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς το πρωί στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο. Ο 76χρονος φέρεται να παραδέχθηκε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα χρησιμοποιώντας αναπτήρα. Κρατείται προκειμένου να οδηγηθεί αύριο ενώπιον του εισαγγελέα. Το τελευταίο αντίο στη Βαγιανέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της μετά την τρομοκρατική επίθεση που σημειώθηκε στην πολυκατοικία όπου διαμένει στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, είπαν σήμερα συγγενείς, φίλοι καθώς και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου. Δεν υπάρχει καμία οριστική απόφαση από τις ΗΠΑ για τα F-35 στην Τουρκία, ξεκαθαρίζουν ανώτατες διπλωματικές πηγές σχετικά με τις δηλώσεις Τραμπ για την παράδοση των Αμερικανικών μαχητικών στην Άγκυρα. Πέθανε σε ηλικία 75 ετών η τραγουδίστρια Bonnie Tyler και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική και το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Να ζήσετε!
5: Άσε εμένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
7: Πάρτε του το μικρόφωνο.
8: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Τάπα τσούρος, πλαθαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
10: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
9: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
11: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
12: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
13: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
14: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
13: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
15: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
16: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
17: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
16: Huh?
17: Παίζει παγκόσμιο.
16: What?
4: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Ήρθε λοιπόν η ώρα του Γιάννη Καρζαφέρη. Ήρθε η ώρα να τα κάνουμε όλα πενταράκια. Χαίρετε.
1: Έτσι, χαίρετε.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Είμαστε καλά. Είμαστε καλά.
0: Πάντα καλά. Είστε σε εμπνευσμένη φάση?
1: Ναι, αρκετά. Αρκετά.
2: Το λέμε αυτό που πεις.
3: Για πες, για πες.
1: Σέρι, Τυρασπόλ, αλουμίνι. Α, ξεκινήσουμε από τα καλά ή από τα λιγότερο?
0: Α, θα μας πει και προκληματικά, μου αρέσεις.
1: Φίλε, έχω διαβάσει.
0: Στον Πάμπι πέτα που λέει τώρα να κάτσω για ένα μάτς. Όχι εδώ.
1: Γαλλία Μαρόκο θα πούμε τώρα.
0: Ωραία, πάμε.
1: Άντε μου Γαλλία Μαρόκο, να σας πω και τα σημαντικά μετά. Λοιπόν,
3: για πες.
1: Εντάξει, η Γαλλία είναι νούμερο ένα φαβορή έτσι και αλλιώς για την κατάξυση του τροπαίου. Επιβίωσε από το ξύλο που φάγε με την Παραγουάη με το πέναλτι του Εμπαπέ. Σε αυτό το μάτς έδειξε ότι μπορεί να ανταπεξέλθει και απέναντι σε ομάδες που βάζουν το πούλμαν μπροστά από το τέρμα. Και γενικά θέλω να πω...
3: Ότι το Μαρόκο θα βάλει πούλμαν.
1: Όχι, το αντίθετο. Απλά λέω ότι κερδίζει...
3: Βάλει κανένα πούλμαν η Γαλλία στο Μαρόκο.
1: Εντάξει, κοίταξε, δεν θα φοβηθεί σίγουρα το Μαρόκο.
3: Δεν θα φοβηθεί ήταν... και το έδειξε και στα μάτς που έπαιξε και με την Βραζιλία.
1: Και τα μεγάλα μάτς.
3: Την έβαλε κάτω και την χτύπαγε σε αυτά τα πόδια. Μου πες φυσικά την Βραζιλία τώρα, αλλά οκ. Okay.
1: Και την Ολλανδία, και την Ολλανδία. Πέρασε απέναντι. Ήθελα να πω απλά για τη Γαλλία ότι μας έχει δείξει ότι μπορεί και με ομάδες που κλείνονται και με ομάδες που παίζουν ανοιχτά, όπως ήταν η Σενεγάλη που τα είχε χρειαστεί στο πρώτο ημίχρονο της πρεμιέρας, αλλά κυρίως και η Σουηδία. Τέλος πάντων, οι Μαροκινοί έχουν καλή ψυχολογία, είναι 5 μάτσα αίτητοι από την έναρξη του παγκοσμίου κυπέλου. Σίγουρα είναι η καλύτερη ή η πιο ανταγωνιστική, τέλος πάντων, αφρικανική ομάδα στα τελευταία 2 Μουντιάλ. Καλή εμφάνιση πολύ με τη Βραζιλία στην πρεμιέρα, άρεσαν και με την Ολλανδία που περάσαν στα πέναλτι και με τον Καναδά στο δεύτερο ημίχρονο που το πήραν 3-0. Γενικά είναι αίτητη σε 10 παιχνίδια με έναρξη εκείνο τον αμφιλεγόμενο τελικό του κυπέλλου στον Αφρική στον Γενάρη. Η προστορία δεν είναι καλή γιατί ακόμα δεν έχουν κερδίσει σε 90 λεπτό. Έχουν 4 ήττες, 2 ισοπαλίες. Να κρατήσουμε ότι το Μαρόκο έχει σκοράρει και στα 5 παιχνίδια στην τρέχουσα διοργάνωση. Έχουν 4 ήττες, 2 ισοπαλίες. Να κρατήσουμε ότι το Μαρόκο έχει σκοράρει και στα 5 παιχνίδια στην τρέχουσα διοργάνωση.

0: Είμαι και Ελκαμπή σήμερα, έτσι, γιατί ο Ραχίμι μάλλον θα ξεκινήσει βασικός, αλλά δεν αποκλείεται να παίξει και ο Ελκαμπή. Αυτή είναι η πρόταση για το παιχνίδι στο Μουντιάλ. Τώρα,
1: δεν είπαμε στα άλλα. Γενική ερώτηση. Λέει ένας φίλος εδώ, Γιάννη, ποιο από τα τέσσερα φαβορί πιστεύεις ότι θα σπάσει?
0: Ποιο από τα τέσσερα φαβορί πιστεύω ότι θα σπάσει? Κανένα, αλλά θα δυσκολευτεί η Αγγλία.
1: Εγώ λέω την Αγγλία. Και εγώ συμφωνώ με τον Γιάννη, κανένα και θα δυσκολευτεί η Αγγλία.
0: Δηλαδή εκεί βλέπω ίσως και, το, και, τη, και την μονοδική παράταση από τα τέσσερα.
1: Ωραία, πάμε στα σημαντικά.
0: Λοιπόν, Σέριφ Τιρασπόλ, Αλουμίνι, πρώτος προκριματικός, Ευρώπα είναι.
2: Στο Αλουμίνι.
0: Αλουμίνι. Ναι, μια χαρά. Κυπελούχος Σλοβενία, μπάμπι μου.
1: Δεν καταλάβα.
0: Πρώτο κύπελο στην ιστορία της.
1: Έτσι.
0: Τελευταίο πρωτάθλημα το 65.
2: Δηλαδή, άμα θέλω παράθυρα να τους πάρω τηλέφωνο.
0: Δεν ξέρω για Αλουμίνι. Πάντως, δεν θα τα αστραγίσουν σήμερα, γιατί βλέπουμε άσο.
2: Ναι.
0: Για τα σφράγια του τα αλουμίνια σήμερα είναι 95, μας καλύπτει απόλυτα. Θέλετε ένα αναλύω?
2: Είναι 95.
1: Όχι, κάτι στην λάθος, είναι πολύ χαμηλά ο άσος.
0: Δεν γίνεται.
1: Μήπως τον έχεις δει με κάνα γκολάκι μαζί, κάνα τέτοιο?
0: Όχι ρε φίλε, Σέριφ Τιρασπόλ αλουμίνι.
1: Εγώ το βλέπω.
0: Όχι, δεν λέω την Καραμπάκ.
1: Ναι, Σέριφ Τιρασπόλ αλουμίνι, Κιντριτσεύο. Είναι στο 1.30 ο άσος.
0: Βάλτε να με άσω από ημίχρονο.
1: Γι' αυτό σου κάνει με κάτι άλλο το έχει συμπληρώσει μαζί.
0: Μισό λεπτό. Όχι, δεν γίνεται αυτό σήμερα. Τέλος πάντων. Προχωράμε. Ναι. Λοιπόν, ωραία. Επόμενη στάση, Χάιντουκ Σπλικ Ζήλινα. Σ' αρέσει αυτό, Μπάμπη?
1: Έλα, δεν τους ξέρουμε τις ομάδες τουλάχιστον.
0: Έλα, φίλε. Μεγαλύτερη διάκριση της Χάιντουκ Σπλικ ήταν προημιτελικά Champions League το 1994-1995.
2: Ναι.
0: Δεν έχουμε παίξει ποτέ σε φάση ομίλων ή league phase από το 2011 βέβαια. Ναι. Από την άλλη... Ορίστε.
2: Ούτε πρόκειται, λέω.
0: Ναι, αλλά τώρα μας νοιάζει για τον πρώτο προκριματικό. Μετά σκάνει ό,τι θέλει, ρε παιδί μου. Η Ζήλινα επίσης Σλοβένη. Δεν έχει κερδίσει καν από τα τέσσερα φετινά φιλικά της. Έχει σκοράρει μόνο 3 γκολ στην pre-season. Θα πάμε άσο, άσο 2.25 ή άσο over 1.5 1.65.
1: Μια χαρά αυτό. Το δεύτερο.
0: Λοιπόν, έχουμε Βοηβοντίνα Φερετσβάρος. Σας αρέσει αυτό?
1: Ωραίο. Και είναι ωραίο διπλό στο 2.30.
0: Ναι, αλλά έχω πάρει τα 2-3 γκολ σε απόδοση 2-0-2.
1: Μια χαρά.
0: Έχει θέματα η
2: Βοηβοντίνα. Ευθρός του ποδοσφαίρους, 2-3 γκολ.
1: Εντάξει, δεν είναι κακό. Όμως,
0: θα μου λες άλλα. Όταν πληρωθείς θα μου πεις άλλα.
2: Σιγά μην παίξω 2-3 γκολ, α πούμε. Δεν μου κόβεται το χέρι.
1: Γιατί ρε, σε προκριματικά καλό είναι. Εντάξει, το 2-3 γκολ. Τα άντερ είναι άσχημα. Τα 2-3 γκολ. Γιατί.
2: Πάμε.
0: Εντάξει. Λοιπόν, εντάξει. Και εσύ, 95 είναι ο άσος της Δυναμό Κιέβου με την Κλουζ.
1: Πάλι 1-30 κάτι.
2: Αυτό μας ενδιαφέρει.
1: Πάλι όμως είναι χαμηλά 1-30 κάτι. Κάτι έχεις μπερδέψει, σου λέω.
0: Ρε φίλε, δεν μπορεί τώρα. Τι βλέπω ανάποδα.
2: Στις άλλες εταιρείες βλέπετε.
1: Τόσο μεγάλη η διαφορά, ρε εσύ.
0: Τέλος πάντων, τώρα τι να πω. Οκ.
2: Μήπως παίζεις καμιά ρωσική.
0: Κίνα παίζω. Λοιπόν, όπως και να έχει, άσο. Βάλτε τον και άσο over 1.5. Έτσι είναι ξεκάθαρο φαβορί η Δυναμό Κιέβου. Η Κλουζ είναι πολύ δυσκύλια στην επίθεση. Έχει 4 στα 5 under 2.5. Το βλέπω ένα επαγγελματικό, ας πούμε, 2-0 για την Δυναμό Κιέβου. Μας έλεγε ο Μπάμπης ότι μας ενδιαφέρει γιατί είναι το ζευγάρι ο νικητής
2: στον πίσω
0: του στον Μπάου. Έτσι, ναι. Αυτό.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, αυτά βρήκα.
1: Από κόφερες δεν είσαι τίποτα.
0: Εδώ δεν ασχολούμαι στη League Fest, ασχοληθώ τώρα.
1: Εντάξει, είδες τώρα. Ποιοι είναι οι Elite και ποιοι είναι οι Plebey. Λοιπόν. Να σε καλά, Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια
1: χαρά, καλή συνέχεια στο Γιάννη Καρατζαφέρη. Μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε για την αποφώνηση.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς το πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
5: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
4: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
5: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο,

0: Ιω, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
1: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
3: Plus, plus, plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
6: Plus, plus, plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, δύο οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
13: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
14: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Η Winsport FM 94,6.

Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metromall. Ζήστε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήστε τα αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metromall. Έως και στις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metromall. Ο Big Win Sport FM 94,6 θα βρίσκεται εκεί για ένα μοναδικό live το Σάββατο. Μεθαύριο δηλαδή από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 2. Παρέα θα είμαι με τον Νίκο Ράλη εκεί στο αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Νοτιών Προαστίων, με πολλά δώρα από τα καταστήματα Public του Athens Metromall. Ενδεικτικά αναφέρω από τριχωτική μηχανή Philips, ένα βιβλίο Παγκόσμιο Κύπελλο Δύναμη και Δόξα, ένα άλλο βιβλίο επίσης πολύ καλό Mundial Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο. Το επιπλέον θα υπάρχουν και δώρα από τα καταστήματα εστίασης του Athens Metromall και πιο συγκεκριμένα από το Cinnabon, το Cultivos Cafe, το Bubble Tail και Pizza.gr.

Νέαρχο Κυριαζόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Τον Μανώλη Μουσουράκη που δημοσιογραφικά υποστήριξε την εκπομπή. Τον Μπάμπη και τον Σταύρο που βρέθηκε στα μικρόφωνα. Ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Και μετά οι ρεπόρτερ, μετά στον Νικολογιάννη, Κώστα Κιτζόγλου και Γιώργο Τσανδάκα. Να είστε όλοι καλά.

0: 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
6: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
7: Η παραγγελία σας.
6: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
8: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
3: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
4: Ντουροστίκ,
3: προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο Διονύσης Καπάτος. Ένοχο έκρινε το Βαγγέλη Λιόλιο η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, επιβάλλοντας του πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ και ανακαλώντας το πιστοποιητικό συμμετοχής του Προμηθέα Πάτρας στο πρωτάθλημα για τη σεζόν 2025-26. Η απόφαση σχετίζεται με ανάκληση της έγκρισης μεταβίβασης μετοχών της ΚΑΕ λόγω παραβιάσεων σχετικά με τη σύνδεσή του με την ομάδα. Πλέον το θέμα αναμένεται να έχει συνέχεια στο ΕΝΕΣΑΚΕ και σε άλλα αρμόδια όργανα. Δεν υπάρχει ασυμβίβαστο, πολύ σύντομα όλοι οι εμπλεκόμενοι θα λογοδοτήσουν, αναφέρει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της ΕΟΚ. Ανυπόμονος να αγωνιστεί για λογαριασμό του Παναθηναϊκού άκτορ είναι ο Μπράγκο Μπαντιό. Είμαι ενθουσιασμένος για το νέο κεφάλαιο στην καριέρα μου, να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα, δήλωσε και χαρακτήρισε μύθο τον Τζέλικο Μπράντοβιτς. Μας ξεκαθάρισαν ότι δεν θα τον αφήσουν να φύγει, δήλωσε ο GM της Ανατολού Εφές για κρούση των Τούρκων για τον Τσέντι Όσμαν. Την απόκτηση του Ζώντα Σίλβα επισημοποίησε ο Ολυμπιακός, που ανακοίνωσε τον 27χρονο μεσοεπιθετικό με τη μορφή δανεισμού και οψιόν αγοράς από την Nottingham Forest. Ποτέ δεν θα παραιτηθώ και θα δώσω τα πάντα μέσα στο γήπεδο, το πρώτο μήνυμα του Πορτογάλου Άσου πλησιάζει στον Ολυμπιακό Στάνιτς, με το κόστος της μεταγραφής του από τη Λιντουγκόρες να φτάνει τα 9 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με τους Βουλγαρούς, στην τελική ευθεία και του Ρόκα. Θετικό ενδεχόμενο μετακίνησή του στο Παναθηναϊκό, εφόσον οι πράσινοι τα βρουν με τη Sporting Λισαβόνα, είναι 28χρονος Ρικάρντο Μάγκας. Για επικείμενη πρόταση ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ κάνουν λόγο μέσα ενημέρωσης της χώρας. Παράλληλα, οι πράσινοι φέρονται να εξετάζουν και την περίπτωση του Σαμουέλε Καμπίνι, ο οποίος ανήκει στη Μόλντε, βρισκόταν στην αποστολή της Νοτιού Αφρικής στο Παγκόσμιο Κύπελλο και είχε απασχολήσει τον περασμένο Ιανουάριο. Λεπτομέρειες απομένουν για την ανακοίνωση της επέκτασης του συμβολαίου του Λούκα Γιόβιτς με την ΑΕΚ. Ο Σέρβος επιθετικός θα γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στην Ελλάδα, ενώ η ρήτρα αποδέσμευσής του θα φτάνει τα 20 εκατομμύρια ευρώ, με τον ίδιο να λαμβάνει ένα μικρό ποσοστό σε περίπτωση μεταγραφής. Νέα σενάρια στο Μεξικό για Μοντερέι και Πινέδα. Το πρώτο του μήνυμα στους οπαδούς του Ολυμπιακού έστειλε ο Μοντέρο μετά την ανακοίνωση της απόκτησής του από την ΚΑΕ για τα επόμενα 3 χρόνια. Είμαι τρελά ενθουσιασμένος που ήρθα στην ομάδα, ανυπομονώ να αγωνιστώ μπροστά στους εκπληκτικούς οπαδούς μας, τόνισε. Παραμένει στους ερυθρόλευκους ο Τζόσεφ. Φουλάρι για την απόκτηση αριστερού εξτρέμου ΠΑΟΚ, που βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με συγκεκριμένο στόχο, μέσος κεντρικός αμυντικός επιθετικός, οι επόμενες κινήσεις του δικεφάλου του Βορρά. Αισιοδοξία στους Θεσσαλονικείς για θετική έκφαση στην υπόθεση Χατζηδιάκου. Τρέχουν οι εξελίξεις για τα μεταγραφικά ζητήματα στον Άρη μετά τη διευθέτηση των εκκρεμωτήτων με την UEFA. 2 κεντρική αμυντική, δεξί για αριστερό μπακ, τερματοφύλακας εξτρέμ και επιθετικός, οι ποδοσφαιριστές που έχει ζητήσει ο τεχνικός της ομάδας Μιχάλης Γρηγορίου. Εντός της ημέρας τελειώνει του Σιέλη στον Όφη. Ο 26χρονος Κύπριος στόπερ θα περάσει από ιατρικά τεστ και στη συνέχεια θα υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2028 στους Κρητικούς. Αυλαία στην προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με το Μαρόκο να υποδέχεται την Γαλλία τυπικά και οι δύο να συγκρούονται με έπαθλο για μία θέση στα ημιτελικά. Σέντρα του αγώνα στις 11, τηλεοπτική κάλυψη από το AirSports 2. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι reporters.

0: Γεια σας, 5-9 Ιουλίου 2026, 8 λεπτά μετά τις 4. Οι ρεπόρτες είναι εδώ με Κώστα Χεζόλου, Γιώργος Ανάκη, Τάσο Νικολογιάννη, στα μικρόφωνα της κορυφαίας δικής συνόδευσης, στον πήγμα Sport FM. Νέαρχος Κυριαζόπουλος, στη δύσμηση των ήχων και επιλογής μουσικής, Μάνος Μουσουράκης, στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Έξω ο καιρός είναι Σεπτέμβριος, που λέει, όχι Ιουλίος.
1: Ωραίος, ε.
0: Βροχή. Χαμός γίνεται. Λοιπόν, θα είμαστε στις επόμενες δύο ώρες μαζί, ότι υπάρχει και φυσικά και τα μηνύματά σας. Να απαντήσουμε ό,τι απορίες έχετε και να κυλήσετε έτσι αυτό το δύο ώρο. Γιώργο, τι γίνεται.
1: Τι γίνεται, Ρετάσο. Χθες, δύσκολη μέρα χωρίς.
0: Δεν είχαμε μουντιάλ.
1: Χωρίς μουντιάλ. Εντάξει, είχε λίγο το φιλικό Ολυμπιακός, πέρασε λίγο
0: δεν
1: η ώρα.
0: Δεν είχαμε τίποτα.
1: Αλλά τουλάχιστον επιστρέφει σήμερα το μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Όσο προλάβουμε. Όσο προλάβουμε το βράδυ και εμείς θα δούμε.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται.
0: Καλά.
1: Ματσάρα είναι το σημερινό.
0: Ματσάρα είναι τώρα, εντάξει, λογική λέει θα περάσει η Γαλλία, αλλά.
1: Έλαντε. Το κακό είναι δεν παίζει ο σεντερφόρ του Μαρόκου, ο Σαϊμπάρι.
0: Δεν παίζει αυτό.
1: Όχι, όχι. Δεν παίζει. Δεν ξεπέρασε το πρόβλημα που είχε.
0: Ναι.
1: Αλλά έτσι όπως είναι η Μαροκινή, είναι τρομερή ομάδα.
0: Ναι,
1: τρομερή ομάδα. Αν βάλει ένα γκολ ο Λουναίδα, σου λέει θέλω αύριο, Τάσο, δεν θα τον πάρουμε. Τι θα γίνει.
0: Έχει κάνει τρομερό μου διαλογμένο. Τρομερό.
1: Ένα μεταξύ δεν είχε και ένα τραυματισμό με σεζόν που είχε μείνει αρκετό διάστημα εκτός.
0: Είχε.
1: Ήταν άτυχος μόνο για αυτός γιατί έπεσε και σε ομάδα που υποβάστηκε.
0: Έπαιξε καλά όμως.
1: Ναι.
0: Γιατί αν δεν, μα εγώ θυμάμαι ότι πριν τελειώσει το πρωτάθλημα έβγαιναν και λέγανε ότι υπήρχε δικαρχάς ενδιαφέρον από τη Βιγιαρεάλ να τον πάρει.
1: Έτσι. Είχε γραφτεί και για τη Σίτη κάποια στιγμή.
0: Για τη Σίτη είχε γραφτεί, σου λέω στη Σίτη.
1: Κοίτα τώρα που άλλαξε και προπονητή.
0: Θέλει να πάει. Γιατί, για τη Τζιρόνα με τη Σίτη είναι.
1: Ίδιο γκρουπ.
0: Μπράβο. Και έχει τρέλα να πάει στη Σίτη. Δηλαδή το όνειρό του είναι αυτή. Αυτή τη στιγμή σου λέει: εγώ θα πάω στη Σίτη. Το πιστεύει κιόλας.
1: Κοίτα, αλλάξαν και προπονητή αυτή τώρα. Δηλαδή έχει πάει ο Μαρέσκα εκεί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ας πούμε, Κλόπ μπορεί να το λέω πιο δύσκολο.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Γιατί και ο Κλόπ ήθελε και ακριβές μεταγραφές και το ένα το άλλο ήθελε. Κλόπ λέω. Με Γκουαρδιόλα. Ήθελε παίκτες πιο. Κατάλαβα το λέω. Τώρα με Μαρέσκα.
0: Πιο εργάτες.
1: Ναι, τώρα με Μαρέσκα δεν θα μου φανεί περίεργο, αλλά εντάξει. Δεν θα είναι. Αν καταφέρει κάτι τέτοιο, θα είναι τεράστιο βήμα για τον ίδιο.
0: Ναι.
1: Τεράστιο βήμα, τι να συζητάμε.
0: Ναι. Τι να πω, εντάξει, δεν το συζητάμε. Βέβαια, okay, είναι και αυτή η αλλαγή προπονητή που λες. Που νομίζω ότι μπορεί να παίξει ένα ρόλο, αλλά είναι δύσκολο να πάει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε να κάνουμε.
1: Ναι.
0: Ξεκινήσει, έχεις το φιλικό.
1: Ναι, είχαμε χθες το φιλικό, εντάξει. Διάβασα δεξιά-αριστερά κλασικά τώρα. Πρώτο φιλικό και κάποιος είδε να γκρινιάζουμε. Τέλος πάντων δεν με απασχολεί ιδιαίτερα αυτό. Πρέπει να καταλάβουμε ότι καμιά φορά κακώς και τα φιλικά είναι τηλεοπτικά. Αλλά πάνω απ' όλα είναι για τον προπονητή. Για μας είναι λίγο για να ξαναμπαίνουμε λίγο σε ρυθμούς, να μας φύγει αυτή η κάψα που είχαμε να δούμε τα φιλικά παιχνίδια και να δούμε λίγο την ομάδα. Να μην παθαίνουμε σύνδρομο στέρησης, έτσι λέω εγώ. Γι' αυτό είναι καλά τα φιλικά. Κέρδισε ο Ολυμπιακός 2-1, με δύο γκολ στο φινάλε. Με κάποιες παλιές συνήθειες να εμφανίζονται, καλές κακές. Όπως για παράδειγμα, είχε ο Ολυμπιακός στο πρώτο ημίχρονο πολύ καλή εικόνα, με pressing, με ένταση, με άμεσο ποδόσφαιρο, χωρίς να βρει όμως γκολ. Αυτό ήταν μία από τις συνήθειες της περσινής σεζόν. Στο δεύτερο μέρος άλλαξε όλη η εντεκάδα. Η Ράκοφ, εντωμεταξύ, πρώτη φορά βλέπω σε φιλικό. Άλλαξαν ένα παίχτη λόγω τραυματισμού μόνο. Παίξαν 90 λεπτά οι ίδιοι. Βέβαια, καταλαβαίνω τον προπονητή τους, γιατί σε 15 μέρες παίζουν ευρωπαϊκό μάτς. Παίζουν προκριματικά Europa, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος. Και σε 18-19 μέρες ξεκινάει το πρωτάθλημά τους. Είδαμε κάποια πράγματα που λείψαν από τον Ολυμπιακό και μπορεί να τα δώσει ο Φορτούνης. Είχαμε πολύ καιρό να δούμε γκολ με απευθείας εκτέλεση φάουλ. Τι συζητάμε τώρα για το Φορτούνι. Θα δώσει ποιοτικές λύσεις, είναι ξεκάθαρο αυτό και καλά στημένα και να απελευθερώσει την ομάδα. Είδαμε τον Γιάρεμτσουκ να σκοράρει για αυτός. Γενικότερα ήταν ένα πρώτο φιλικό περισσότερο να ξεμουδιάσει η ομάδα, να αρχίσει λίγο να βρίσκουν τα πατήματα στους ποδοσφαιριστές, να βρίσκονται μεταξύ τους. Και από τα επόμενα θα μπορούμε να λέμε και πολλά περισσότερα. Σήμερα έκανε την πρώτη προπόνηση ο Ζώτα Σίλβα, ανακοινώθηκε σήμερα, έκανε και την πρώτη προπόνηση στις 12. Ο Πορτογάλος εκτρέμ ήρθε δανεικός με οποιον αγοράς από την Nottingham Forest. Νομίζω ότι αν ο 27χρονος καταφέρει να μπει στα παπούτσια του Ποντένσε, σε εισαγωγικά, ή τέλος πάντων να πιάσει την απόδοση που τον είχαμε δει να παίρνει τη μεταγραφή στην Nottingham Forest, τότε ένας ποδοσφαιριστής μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ τον Ολυμπιακό για να κάνει τη διαφορά. Ο ίδιος στις δηλώσεις του έδειξε ότι είναι διψασμένος, ότι θέλει να πιάσει τον Ολυμπιακό, να βοηθήσει, να πετύχει. Και μακάρι να γίνουν όλα αυτά, εννοείται, γιατί είναι ένα στοίχημα τον Ολυμπιακό που πρέπει να του βγει και ένας ποδοσφαιριστής που 100% θα πρέπει να αποδώσει, γιατί θα μπορέσει να βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα. Εφόσον είναι καλά ο Ζώτα Σίλβα, την ίδια ώρα για το Ρέτσο δεν φαίνεται ότι υπάρχει κάτι σοβαρό. Αποχώρησε με κάποιες ενοχλήσεις, περισσότερο νομίζω λίγο από την ένταση των προπονήσεων. Ήταν βαρύ το πόδι του, γι' αυτό αποχώρησε προληπτικά. Τώρα, όλα δείχνουν ότι πάμε για deal, για μια καταπληκτική κίνηση από τον Ολυμπιακό με τον Πέταρ Στάνιτς. Ο Ολυμπιακός είναι στα πρόθυρα. Τι να το πω έτσι, στα πρόθυρα, ναι, τη συμφωνία με τη Λιντογκόρετς για ένα συνολικό ποσό μαζί με τα μπόνους θα υπερβαίνει τα 9 εκατομμύρια ευρώ. Είναι η πρόταση του Ολυμπιακού, πάνω από τα 7,5 εκατομμύρια, τα πλησιάζει τα 8 νομίζω. Και είναι πλέον σε μια κατάσταση που όλα δείχνουν ότι θα υπάρξει οριστική συμφωνία με τη Λιντογκόρετς. Και ο παίχτης θα έρθει, όχι θα, δεν θα έρθει στην Ελλάδα, θα πάει απευθείας στην Ολλανδία, ίσως και μέσα στην ημέρα να ξέρουμε περισσότερα για την περίπτωση του Στάνιτς, αλλά αυτή τη φορά φαντάζεται δύσκολο να χαλάσει. Θα πρέπει βέβαια πάντα να κρατάει μια πισινή, γιατί η Λιντογκούριτς είναι πολύ περίεργη ομάδα πραγματικά. Άμα δεν τα γυρίσουμε πάλι τελευταία στιγμή, δεν θα έχει πρόβλημα ο Ολυμπιακός να πάρει τον ποδοσφαιριστή, γιατί και πριν από ούτε 10 μέρες ο Ολυμπιακός ήταν μια ανάσα από τη συμφωνία. Αλλάξαν κάποια πράγματα από την πλευρά της ομάδας στη Βουλγαρία και δεν έγινε τότε η μεταγραφή. Τώρα φαίνεται ότι θα γίνει κανονικά, όπως πάει να ολοκληρωθεί και του Ζωέλ Ρόκα, για να πάρει ο Ολυμπιακός και εξτρέμ να γεμίσει μεσοεπιθετικά, να αρχίσει να έχει φρέσκο αίμα στην επίθεση, να έχει ποιότητα, να έχει περισσότερες επιλογές ο προπονητής. Ακούγονται κάποια ονόματα για τα χαφ, ο Άμραμπατ είναι μια περίπτωση, ο Μπρόζοβιτς ακούστηκε επίσης, έχει προταθεί στον Ολυμπιακό, είναι μια δύσκολη περίπτωση γιατί είναι ένας πανάκριβος ποδοσφαιριστής. Στα χαφ ο Ολυμπιακός είναι δεδομένο που θα προσπαθεί να κάνει μια υπέρβαση, έναν παίκτη που θα του αλλάξει όλο τον άξονα. Είναι νομίζω ξεκάθαρο αυτό. Κάτι ακόμα για το χθεσινό φιλικό, επειδή το παρέλειψα. Πραγματικά που είναι σε πολύ καλή κατάσταση σωματικά ο Ροντινέ, και αυτό είναι κάτι που χρειάζεται να το πούμε. Γιατί τον είχαμε δει και άλλες φορές, είτε να είναι λίγα παραπάνω κιλά, να μην είναι στην καλύτερη φυσική κατάσταση, αλλά τώρα είναι σε τρομερή φυσική, σε τρομερή σωματική κατάσταση. Και μπράβο του, γιατί φαίνεται ότι δούλεψε κατά το διάστημα των
2: διακοπών.
1: Κουράστηκε, ήταν κουρασμένο μέσα στις διακοπές. Μου άρεσε από τους μικρούς, ξεχώρισε ο Κουτσίδης. Το παιδί δείχνει και αυτός ότι έχει δουλέψει και μπράβο του. Δεν ξέρω αν θα μείνει στο ρόστερ. Δεν είναι και το πιο εύκολο. Με 4 στόπερ βασικούς που έχει πλέον ο Ολυμπιακός, εν δυνάμει βασικούς. Ο Γιάρεμτσουκ είχε όρεξη. Και σε δύο παιδιά θέλω να σταθώ, έχουν ακούσει πολλά, το παλεύουν πάρα πολύ, ακόμα δεν τους γίνουν τα πράγματα. Να δούμε τι θα γίνει με τον Αντρέ Λουίς και με τον Κλέιτον. Ο Κλέιτον ήταν μέσα στις φάσεις, είναι καλό να σεντερφορ να είναι μέσα στις φάσεις. Αλλά στην άλλη μεριά είχε κάκιστα τελειώματα. Στο πρώτο μήχρονο, οι 15 τελικές Ολυμπιακός στο πρώτο μήχρονο, οι 6-7 ήταν του Κλέιτον και δεν βρήκε τέρμα. Ήταν απογοητευτικά τελειώματα. Και ο Αντρέ Λουίς με πολύ όρεξη, αλλά συνεχόμενα με ημιτελείς προσπάθειες. Εντάξει, πρώτο φιλικό ήταν, δεν θα κρεμάσουμε κανέναν, ούτε θα ενθουσιαστεί κανείς, ούτε το οτιδήποτε, δεν χρειάζονται υπερβολές, γιατί ο προπονητής είναι αυτός που πρέπει να δουλέψει και να χτίσει την ομάδα για τη νέα σεζόν. Λοιπόν, πριν πάμε σε break, ένα διαφημιστικό μήνυμα.
2: Περίμενα όμως, Γιώργο, συγγνώμη που σε διάκοπτο.
1: Εννοείται και έτσι.
2: Ότι θα έλεγες ότι προέβλεψα χθες γκολ Φορτούνη.
1: Ήθελα να το πω την ώρα που θα πούμε το προγνωστικό.
0: Γκολ Φορτούνη και έτσι. Εσύ
1: γκολ και over.
0: Γκολ και over και εγώ είπα over.
1: Δηλαδή,
2: όλοι μέσα.
1: Το γκολ Φορτούνη είναι πραγμένο. Το πρώτο της σεζόν ήξερα και έτσι.
2: Και φάουλε, συστημένο.
1: Είχαμε να δούμε φάουλε, είχα πάλι από το Φορτούνη.
0: Ναι.
1: Οπότε ήταν ο Φορτούνη στο Ολυμπιακό.
2: Ξέρετε, το έβλεπα αυτό και λέω: Θεούλη μου, σε ευχαριστώ. Γιατί έτσι θα είχαν και η Φυσιά και έτσι θα είχαν και η Λάρισα. Και μπορεί το πρωτάθλημα να έχει άλλη τροπή.
1: Πραγματικά. Μα.
2: Μα εκεί έλειψε ο Φορτούνη, εσύ. Ιδίω σε τέτοια μάτς που ξέρει, κολλάνε και αυτά, εκεί φάνηκε η απουσία του αυτά τα χρόνια, τέλος πάντων.
1: Βέβαια. Τα μάτσα αυτά τα κατάσχημα, τα 0-0 που δεν έκανε φάσεις.
2: Ακριβώς.
1: Που θα τα 0-0 στο 70, μπορεί να στα τελείωνε με 2-0 ή και με 1-0. Δεν σε πειράζει, αλλά θα στα ξεκλείδωνε. Το είχαμε δει αυτό τα προηγούμενα χρόνια πόσες φορές. Είναι ξεκάθαρο. Και το δίνει και μια ελευθερία ο προπονητής, βάζοντας τον στα άκρα. Δίνει ελευθερία να συγκλίνει προς τα μέσα, γιατί βρίσκει χώρους και του ταιριάζει πολύ. Λοιπόν. Πλησιάζει το αποκορύφωμα του Μουντιάλ και ψάχνεις που θα δεις τα μάτς. Κυνηγάς τον φίλο σου με τη μεγάλη τηλεόραση ή εκείνο με τον ωραίο καναπέ. Σε έχω. Το απόλυτο αθλητικό event περιμένει εσένα και τους φίλους σου στο The Hellenicon Sports Park, ένα υπερσύγχρονο προορισμό άθλησης και ευεξίας που μόλις άνοιξε. Δες τον πρώτο ημιτελικό στις 14 και τον δεύτερο στις 15 Ιουλίου με παρουσιαστή τον Φάνη Λαμπρόπουλο και το μεγάλο τελικό στις 19 Ιουλίου με τον Γιώργο Λιανό στο μικρόφωνο. Σχολιαστής και για τους τρεις αγώνες θα είναι ο Εμίλιος Οικονομίδης. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εξασφάλισε και εσύ τη θέση στο www.thehellenicon.com.gr για να είσαι από τους πρώτους που θα ζήσουν τη μοναδική εμπειρία του The Hellenicon Sports Park εντελώς δωρεάν.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Ιδέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Για παγωτό. Ανοίγει το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγει στο executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
7: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
8: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
7: Τώρα!
8: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
9: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Denamen εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Denamen και νιώθω έτοιμος για όλα.
11: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Denamen.
12: Go, go, go, go!
13: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
14: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα Seat Ibiza και Seat Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το Seat Ibiza με 16.990 ευρώ και το Seat Arona με 19.490 ευρώ. Seat. Φύγαμε.
15: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
16: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
15: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
16: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
15: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
18: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
17: Αυτό είναι σχετικό.
18: Με τι?
17: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
19: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ποιος?
1: Και εσύ, και έτσι, όποιος θέλετε. Έχετε και δύο πράγματα. Και
2: εντάξει, του Τάσου είναι επειδή είναι σημερινό.
0: Ωραία. Πάμε από
2: με τον Μάγκα. Ένα Μάγκα στο Βοτανικό που είπε ο κύριος Δεσύλλας. Με μια έμπνευση.
1: Φοβερά πράγματα.
0: Πρωτότυπη.
2: Χειροκροτήθηκε.
0: Νομίζω δεν το σκέφτηκε κανένα. Μόνο Διονύσης ο Δεσύλλας το σκέφτηκε και το είπε έτσι.
2: Πάντως, Τάσο, απλά το λέω. Εμείς όποτε λέγαμε για κάποιον με τον Τάδε στην Αγία Σοφιά, δεν έφτασε κανένα.
1: Ναι.
2: Είχαν πει με μιλόγια
0: αυτό, αυτό το λένε οι προπονητές.
2: Με, ναι. Με Γιαννίκη στην Αγία Σοφιά.
0: Ναι, ναι. Αυτό, ναι. Αυτό για τους προπονητές, συμφωνώ.
2: Τελικά μόνο Αλμέιδα μπήκε που προπονητές, το πήραμε τη χρονιά που μπήκαμε. Οπότε
0: για τους προπονητές, προπονητές είναι κατ' εμία, αλλά αυτό εδώ τώρα το συνδυάζουν με το γνωστή ιστορία. Τέλος πάντων.
1: Εντάξει, αυτό εφόσον έρθει, ναι. Οι τίτλοι τώρα θα σπάσουν το γραφικό μετρό.
2: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Μα ήδη αφού ξεκινήσαμε.
1: Να βάλει ένα γκολ να κυρίε Παναναναϊκό στον
2: Αμάδη.
1: Πρώτο μάγκα ο Παναναναϊκό και τέτοια.
0: Κοιτάξτε, έβλεπα πολύ Sporting πέρσι λόγω Βαγιανίδη και Ιωαννίδη και έχω άποψη για τον παίκτη. Δηλαδή, εμένα μου άρεσε πολύ ως φορές τον είχα δει. Mm-hmm. Έχει κάνει 25 συμμετοχές. Δεν ήταν βασικός γιατί μπροστά του έχει ένα υπερόπλο που λέγεται Ραούχο.
2: Ένα
0: αξία 35-40 εκατομμύρια ευρώ.
1: είναι τρομερό μπακ αυτό.
2: Αυτό είναι και μπακ και εξτρεμ και, ναι, και ό,τι θες είναι.
1: Όχι, είναι μπακ να πάει στην Μπαρτσελόνα.
2: Τρομερό.
0: Γι' αυτό δεν έπαιζε. Όπως και ο Βαγιανίτης δεν παίζει γιατί είχε μπροστά του Φρεσνέδα. Πεκτάρες και οι δύο δηλαδή. Το συζητάμε. Η διαφορά είναι ότι ο Μάγκα θέλει να αποχωρήσει γιατί βλέπει ότι δεν έχει τύχη του χρόνου να πάρει παραπάνω λεπτά συμμετοχής. Ο Παναθηναϊκός εδώ και δύο τις εβδομάδες ασχολείται με την περίπτωση του, διότι είχαμε πει το θέμα του Κρίστη συνέχεια να κάνει τους τραυματισμούς. Δεν θέλω να πάρω ρίσκο στον Παναθηναϊκό για τον παίκτη, ο οποίος δεν το συζητάμε. Η αγωνιστική του αξία είναι top, αλλά δεν ξέρει αν του χρόνου βγάλει τους τραυματισμούς που βγάλει την περασμένη σεζόν. Αν αυτό συμβεί, υπάρχει πολύ μεγάλο ρίσκο να μείνει μόνο στον Κυριακόπουλο. Οπότε δούλευε κάποιες περιπτώσεις ο Κοτσόλης παράλληλα. Η βασική περίπτωση που δούλευε ήταν αυτή. Έχει έρθει επαφή, φυσικά σε επαφή και με την ομάδα και με τον παίκτη. Με τον παίκτη μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μια συμφωνία καταρχήν, διότι ο παίκτης θέλει να έρθει στον Παναθηναϊκό. Έχει ρωτήσει και το Βάγια και το Φώτη. Και φυσικά το θέμα έχει να κάνει πλέον με τις συζητήσεις του Παναθηναϊκού Sporting. Η Sporting, από όσο λένε, μάλλον έχει γραφτεί στη ρέκορτ σήμερα ότι ο Παναθηναϊκός έχει κάνει προσφορά 3 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό που ξέρω είναι ότι γίνονται συζητήσεις. Τελική προσφορά ακόμα δεν έχει κατατεθεί, αλλά πιθανότατα να κατατεθεί μες την ημέρα ή και αύριο. Ο Παναθηναϊκός θέλει να τελειώσει άμεσα το θέμα αυτό. Δεν θέλει να περιμένει. Είχαμε πει ότι αυτή η εβδομάδα είναι πολύ σημαντική για τη θέση του αριστερού μπακ, για να έχει δύο αριστερά μπακ ο προπονητής εν ώψη του αγώνα με την Πάξη. Οπότε θα έχουμε εξέλιξη είτε θετική είτε αρνητική, πιστεύω το επόμενο διήμερο. Οι πιθανότητες για τον Μάγκα είναι πολλές. Για όσους δεν το γνωρίζουν, είναι ένας επιθετικός μπακ με πολύ καλή τεχνική, με πολύ καλή σέντρα. Ένας παίκτης που και σκοράρει και δυνατός σου τέχει. Τα λέω αυτά επειδή τα έχω δει. Δεν τα λέω επειδή τα έχω διαβάσει κάπου. Έχω δει τον παίκτη δηλαδή στα μάτια Sporting όποτε έμπαινε. Τον βολεύει περισσότερο να παίζει με τριάδα και να παίζει όλη την πλευρά. Γι' αυτό λέω ότι είναι περισσότερο full επιθετικός back. Στο αμυντικό κομμάτι δεν μπορώ να πω ότι είναι το καλύτερό του. Αλλά και από την άλλη όμως είναι και άλλοι οι ρυθμοί και άλλες οι απαιτήσεις. Όταν παίζει το Champions League με το Sporting ή όταν παίζει το Πορτογαλικό Πρωτάθλημα από ό,τι στο ελληνικό. Είναι πάντως περισσότερο ένας επιθετικός back. Ο Μάγκας. Θα δούμε τι θα γίνει. 28 χρονών είναι. Πιστεύω το επόμενο διήμερο θα έχουμε εικόνα για το αν θα προχωρήσει σε αυτή την περίπτωση που είναι και το πιο πιθανό.
1: Είναι και λίγο cult φυσιογνωμία. Ναι, το μαλλί, ναι, ναι. Το μουστάκι είναι.
0: Να σου πω ποιο μου θυμίζει. Ο παλιά.
1: Ποιον?
0: Τον Νίκο Τσιαντέκη.
2: Ωραία, φίλε.
1: Εγώ θα έλεγα ένα πρόσφατο πολύ, τον Μπεγερίν τη Μπέτη. Είναι ίδιο.
0: Έχει δίκιο. Και αυτό και τον Μπεγερίν. Στην Ελλάδα όμως λέω Τσιαντέκη, διότι είχε αυτό το μαλλί το πίσω.
1: Με την μπούκλα.
0: Το Τσιαντέκη και το λασποτήρα. Το μουστάκι κλπ. Αυτό μου θυμίζει. Λοιπόν, πότε θα δούμε τι θα γίνει με τον Μάγκα. Στις επόμενες δύο μέρες πιστεύω θα έχουμε οριστική εξέλιξη. Μόλις κλείσει και το θέμα του αριστερού μπακ ο Παναθηναϊκός. Μετά θα αφοσιωθεί στο θέμα του στόπερ και του οχταριού. Στο 8 ο Παναθηναϊκός θέλει να πάρει ένα παίκτη που θα κάνει διαφορά. Το θέμα του Γένσεν, εγώ λέω καλύτερα ας μην το κλείσουμε ακόμα. Αφήσουμε ένα παράθυρο ανοιχτό, γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Υπάρχουν πολλές ανατροπές και δεν το περιμένεις. Ας τα αφήσουμε, λέμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, έχουμε πει ότι είναι απίθανο, αλλά δεν πάμε να πούμε ότι έχει κλείσει οριστικά το κεφάλαιο Γένσεν για τον Παναθηναϊκό. Ας αφήσουμε ένα μικρό παράθυρο ανοιχτό. Φυσικά κοιτάει κάποιες άλλες περιπτώσεις με ανάλογα χαρακτηριστικά και στη θέση, το θέμα του στόπερ υπάρχει πάντα ο Φαντρόκυλεν, αλλά και εκεί ο Παναγενικός κοιτάζει παίκτες με στόχο να αποκτήσει και ο δεύτερος στόπερ. Προπόνηση σήμερα με το Ντεφράι να συμμετάσχει στο μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος, πράγμα που σημαίνει ότι θα πάρει χρόνο συμμετοχής στο μάτσο Σαββάτου με την Grasshoppers, και αν όλα πάνε καλά θα είναι διαθέσιμος και στο παιχνίδι με την Rapid στη Βιέννη στις 15 του μήνα. Πολύ εξάρτητες στατικές φάσεις σήμερα, corner και foul από τον προπονητή των στημένων φάσεων, τον Μόλκερ, τον συνεργάτη του τον Ίστρουπ. Ζητάει συγκεκριμένα πράγματα, ζητάει ακόμα και για τον τρόπο που κάποιοι παίκτες θα κινηθούν μέσα στην περιοχή, για τη φόρα που πρέπει να πάρουν, για τη δύναμη που θα έχουν, πρέπει να έχουν σε όλες τις διεκδικήσεις μέσα στην περιοχή, αλλά και για τις θέσεις που πρέπει να έχουν. Πολλή δουλειά στην τακτική και στο build-up και στο pressing. Πρέπει να πω ότι έχει βγει μια κούραση στους παίκτες τις τελευταίες ημέρες. Είναι λογικό, γιατί είμαστε την τέταρτη εβδομάδα προπόνηση. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί πιστεύω ότι το Σάββατο ο Παναθηναϊκός δεν θα είναι τόσο φρέσκος όσο ήταν με τον Άγιαξ. Πιστεύω θα είναι λίγο πιο βαριά τα πόδια με την Grasshoppers. Στόχος είναι όταν φτάσουμε στις 20 του μήνα η ομάδα να είναι καλά για να πάρει την πρόκριση με την Πάξη. Επίσης να πω ότι υπάρχει ανακοίνωση της ΠΑΕΟ που λέει ότι για τις θέσεις 13 και 14 για το φιλικό παιχνίδι κόντρα στις Grasshoppers η τιμή των εισιτηρίων θα είναι 5 ευρώ εκεί που είναι οι οργανωμένοι. Και θα πάμε σε ένα πολιτικό δελτίο ειδήσεων, αφού πρώτα θα μου δώσεις μία δυνατότητα, κύριε, να πω ότι απόψε στις 8.30 γίνεται παρουσίαση στην λεωφόρο του Graphic Novel, λεωφόρο Σιρών, Παναθηναϊκός θα πει αντίσταση με ομιλητές τον Νίκο Παπά, τον Σωτήρη Νίνη, την Αθηνά Παπαβοτίου, τον Κωνσταντίνο Κολέτσο και τον Ανδρέα Οικονόμου. Θα γίνει αυτή η εκδήλωση στη λεωφόρο, στο καφέ του Τάφου του Ινδού, 8.30. Είναι μια προσπάθεια που όσοι πιστοί προσέλετε φυσικά για να βοηθήσουν και τα παιδιά που κάνουν αυτή την πολύ ωραία έτσι παρουσίαση. Λοιπόν, αυτά, πάμε σε ένα πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
5: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
6: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
5: What?
7: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
9: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
8: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
9: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
8: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
9: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
8: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
9: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
8: αλλά δικό μας είναι.
9: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
14: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
15: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: 36 λεπτά μετά τις 4, οι ρεπόρτες είναι εδώ. Κώστας και Ζώου, Γιώργος Ανάκης, Τάσος Νικολογιάννης. Στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικής κοινότητας, του Big Wings Sport FM. Είναι άρχος Κυριαζόπουλος, στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής. Κωνσταντίνα Πανώση και Μάνος Μουσουράκης, στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ποιος έχει σειρά, κύριε?
1: Ο κύριος Κέτσε, δεν είναι?
0: Κύριε Κέτσε, παρακαλώ.
2: Να πούμε κι εμείς λοιπόν ότι έχει υπάρχει από χθες το βράδυ προφορική συμφωνία της ΑΕΚ με τον Λούκα Γιώβιτς για να δώσει συμβολέο για 3 χρόνια. Ήταν μια υπόθεση που πήγαινε καλά και τελικά έχουν ρυθμιστεί σε προφορικό επίπεδο όλες οι λεπτομέρειες και αναμένουμε την υπογραφή του Γιώβιτς. Άλλη μια ανανέωση λοιπόν, ήταν αυτές οι δύο που είχαν μείνει, του Πίλιου. Και σίγουρα και του Γιώργου είναι πιο δύσκολο. Του Πίλιο έχει τελειώσει εδώ και πολύ καιρό. Απλά δεν έχει ανακοινωθεί, όπως και του Κατσίνοβιτς. Του Γιώργου δεν έχουν πέσει ακόμη υπογραφές, αλλά υπάρχει πλέον προφορική συμφωνία σε όλα. Και να πούμε ότι υπάρχει και μια πολύ μεγάλη ρήτρα, 20 εκατομμυρίων. Σε περίπτωση που κάποια ομάδα θελήσει να αποκτήσει τον Λούκα Γιώβιτς, θα πρέπει να πληρώσει 20 εκατομμύρια. Ένα μικρό ποσοστό από αυτά τα χρήματα θα τα πάρει ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής. Έτσι είναι η συμφωνία, έτσι ήταν και πέρυσι, που επίσης είχε ρήτρα στο συμβόλαιό του, γύρω στα 12 εκατομμύρια, 11 κάπου εκεί. Είναι μια πολύ σημαντική επιτυχία για την ΑΕΚ, για τον κύριο Λεόπουλο, που πλήρωσε τον Γιώβιτς πάρα πολύ καλά. Είναι πλέον ο πιο ακριβολογμένος παίκτης στο πρωτάθλημα. Είναι ένα συμβόλαιο κάτω από 3 εκατομμύρια, αλλά μπορεί να φτάσει εκεί με κάποια μπόνους που υπάρχουν αρκετά μπόνους στη συμφωνία αυτή. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ο πιο ακριβολογμένος παίκτης του πρωταθλήματος. Έχει κάνει μια σεζόν πέρυσι που δικαίωσε και τον εαυτό του που επέλεξε την ΑΕΚ και την ΑΕΚ που πήρε ένα, θα έλεγα, ρίσκο λόγω της πτωτικής πορείας που είχε ο Γιώβιτς τα προηγούμενα χρόνια. Βέβαια, αν δεν είχε πτωτική πορεία, δεν θα έρχονταν ποτέ να παίξει και στην Ελλάδα. Βγήκαν και οι δύο κερδισμένοι. Νομίζω κερδισμένοι βγαίνουν και σήμερα και ο Γιώβιτς παίρνει ένα πάρα πολύ καλό συμβόλαιο, αντάξιο της αξίας του, όπως ήταν και το προηγούμενο βέβαια. Και η ΑΕΚ διατηρεί για 3 χρόνια ένα κορυφαίο ποδοσφαιριστή και με την ελπίδα και την προσμονή ότι θα παίξει ακόμη καλύτερα και θα πλησιάσει ακόμη περισσότερο τον Λούκα Γιώβιτς που ήταν πριν 4-5 χρόνια όταν είχε κάνει μεταγραφή στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ήταν στους κορυφαίους σέντερ φορ στο γερμανικό πρωτάθλημα. Αυτό περιμένει η ΑΕΚ από αυτόν, να πλησιάσει αυτό το επίπεδο. Εντάξει, τώρα είναι ίσως δύσκολο να επιστρέψει εκεί. Είναι σε μια καλή ηλικία ακόμη, είναι 28-29. Και έτσι τελειώνει αυτή η εκκρεμότητα με τον καλύτερο τρόπο. Αναμένουμε βέβαια και τις υπογραφές, που δεν ξέρουμε πότε θα πέσουν, πιθανό και στην Ολλανδία, αλλά και στην επιστροφή στις 18 του μηνός που επιστρέφουν οι παίχτες, θα έχουν άδεια 4 μέρες, πιθανόν εκεί να κλείσει το deal. Να πούμε ότι πάλι υπήρχαν δημοσιεύματα στο Μεξικό σήμερα για τον Πινέδα. Εκεί πέρα θα έχουμε εξέλιξη μετά την επιστροφή του. Η ΑΕΚ θέλει να τον κρατήσει. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια πρόταση που να συζητάει η ΑΕΚ, όπως γράφτηκε από την Μοντερέι ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Πιθανόν η Μοντερέι να τον θέλει, είναι σίγουρο αυτό, αλλά η ΑΕΚ για να τον δώσει πρέπει να εισπράξει 8 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά. Τα προηγούμενα χρόνια δεν είχε γίνει κάτι τέτοιο. Το βλέπω δύσκολο να γίνει τα τελευταία χρόνια του συμβολέου. Αλλά το πιο σημαντικό είναι τι απόφαση θα πάρει ο Πινέδα, αν θα θελήσει να επιστρέψει στο Μεξικό του χρόνου ή αν δεσμευτεί με την ΑΕΚ για άλλα 3 χρόνια. Ήδη ξέρει ότι η ΑΕΚ τον θέλει. Υπάρχει μια πρώτη συζήτηση για το οικονομικό και τα χρήματα που είναι η ΑΕΚ διατεθειμένη να του δώσει για το νέο του συμβόλαιο. Και νομίζω ότι περισσότερα θα γίνουν με την επιστροφή του στην Ελλάδα. Γιατί και ο Ορμπελίν θα πάρει μέρος στο δεύτερο μέρος της προετοιμασίας που θα ξεκινήσει 23 του μήνα στην Ολλανδία. Αυτά.
0: Ωραία. Ξεκινάς.
1: Ξεκινάμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εμένα πάντως μου άρεσε ο Φίλης, λέει ένας φίλος. Μακάρα με είχα δει και αυτό το παιδί. Εντάξει, δεν είναι κακός ο Φίλης, έχει ωραία κρόμοθασια για χαφ. Έδειξε και λίγο υπερβάλλον ζήλο σε ένα μαρκάρισμα. Δεν είναι κακός πάντως ο Φίλης. Και γενικότερα όλα τα παιδιά που παίξαν οι πιο νεαροί στο ανασταλτικό κομμάτι ήταν καλή. Επιθετικά λιγότερο καλή, αλλά στο ανασταλτικό κομμάτι καλή. Ο Κουτσίδης ήταν ο καλύτερος από όλους βέβαια. Αλλά παιδιά, να ξέρετε ότι από το όταν επιστρέψει η ομάδα και το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας πάει στην Ολλανδία, θα έχουμε και κοψίματα. Από τη στιγμή που θα έρχονται και μεταγραφές. Δηλαδή, αν κλείσει ο Στάνιτς σήμερα, που είναι πολύ πιθανό, να κλείσει οριστικά δηλαδή η μεταγραφή του, να αργήσει η ανταλλαγή εγγράφων, τότε νομίζω ότι θα πάμε σε. Η Κιωρόκα θα γεμίσει πάρα πολύ μπροστά ο Ολυμπιακός. Πάρα πολύ. Αν έρθει ο Στάνιτς και ο Ρόκα, θα έχει ο Ολυμπιακός 9 παίχτες για τις θέσεις των εξτρέμ και του παίχτη πίσω από το φορ. Είναι πάρα πολύ 9 παίχτες. Αν φύγει ο Αντρέ Λουίς, θα είναι έγκλημα. Ο τύπος είναι άλογο. Αν πάρει χρόνο με την ομάδα φέτος που δείχνει πως θα είναι πολύ δυνατή, θα κάνει πλάκα στην Ελλάδα, λέει ο φίλος ο Πάνος. Φίλο μου, Πάνο, και εγώ θα ήθελα να το δω παραπάνω τον Αντρέ Λουίς. Εξαργήσει από το αν ήρθε και ακόμα το πιστεύω και λέω ότι είναι ένα παίκτη που θα μπορούσε να είναι από τα επόμενα εξτρέμ που θα μείνουν στον Ολυμπιακό για μερικά χρόνια. Βέβαια, πολλές φορές μέσα στα παιχνίδια του δεν δείχνει κάτι τέτοιο. Δείχνει, παρότι έχει όρεξη λίγο να το παρακάνει με τις τρίπλες, δείχνει να μπορεί άλλες φορές να τριπλάρει αντιπάλους, δεν του ταιριάζουν σε πολύ κλειστές άμυνες. Αλλά δεν μπορεί να αλλάξει και στυλ η ομάδα. Δεν μπορεί να αλλάξει και στυλ. Παίζει τον Ολυμπιακό, παίζει μια ομάδα που θα έχει την κατοχή, θα έχει κυριαρχία. Στα μάτς με ομάδες που παίζουν στο μισό γήπεδο ή έξω από την περιοχή, τι θα πρέπει να κάνει. Εκεί θα πρέπει ο ίδιος να δείξει ότι μπορεί να διασπάσει μια άμυνα, θα μπορεί να κάνει 5 πράγματα. Είναι καλός παίκτης, εγώ επιμένω πάντως ο Αντρέ Λουίς, αλλά το θέμα είναι να ταιριάξει την ομάδα. Λοιπόν, τι τελειώματα λέει και τρίχες ρε άσχετη Τσανάκα με Αντρέ Λουίς, Κλέιτον και Ζέλσον, πού να πάμε, δεν το καταλαβαίνεις. Μια χαρά το καταλαβαίνω. Αντρέ Λουίς και ο Κλέιτον, φίλε μου, επειδή μάσχεσαι εγώ, είναι πολύ πιθανό να μην είναι στην ομάδα με το που ξεκίνησε τις υποχρεώσεις στο πρωτάθλημα. Είχαμε και το Γιαζίτσα ρολί, αλλά δεν τον έβαζε ο παππούς. Εντάξει, Γιαζίτσα, παιδιά, αποθυχιαστό. Δεν του ταιριάζε στο πλάνο του. Θα μπορούσε να παίζει περισσότερο, αλλά. Δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει το στυλ παιχνίδι του προπονητή. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Από τη στιγμή που αυτός είναι προπονητής, αυτός αποφασίζει και με τη δική του λογική θα πάει η ομάδα. Όχι με τη λογική του Γιαζίτσι και του Φορτούνη και του Ρέτσου και του Πιρόλα και του Τζολάκη. Λοιπόν, δεν μου αρέσουν λέει, οι παίχτες που ήρθαν από την Νότιχαμ στον Ολυμπιακό. Τι ποιος δεν σ' αρέσει ο Κάρμο. Δεν τον ξέρουμε τον Κάρμο. Καλά να είναι ο Κάρμο και είναι στόπερ που κάνει διαφορά. Μπορεί να είναι ο καλύτερος στόπερ στην Ελλάδα, άμα είναι καλά ο Κάρμο. Και για τον Ζώτα Σίλβα, μακάρι να είναι ο παίχτης που είδαμε στην Πορτογαλία. Ο καλύτερος στόπερ στην Ελλάδα, άμα είναι καλά ο Κάρμο. Και για τον Ζώτα Σίλβα, μακάρι

0: μεταγραφές, να κάνει και άλλες μεταγραφές η ομάδα και να βγουν. Εσύ παρακαλά, ο Φορτούνης, επειδή γύρισε τα 34 του, να μην είναι καλά και να δικαιωθεί. Μπράβο. Και άλλο ένα μήνυμα. Γιώργο, αυτός ο μικρός στα χαφ, λέει, που έκανε εκείνο το δυναμικό τάκλι, είναι τρομερό. Σα που βρήκε μπάλα ο κύριος και όχι πότε. Εντάξει, φίλε, όχι. Ας τα πούμε σωστά. Ήτανε λίγο. Έδειξε υπερβάλλοντα ζήλο τώρα εκεί και τον μάζεψε καλά τον αντίπαλο, φίλε. Δεν ήταν τώρα ότι βρήκε και μπάλα, αλλά εντάξει. Φιλικό ήταν, δεν χρειαζόταν να τον βρει έτσι γεμάτα τον αντίπαλο του. Αλλά συμφωνώ ότι ο Φίλης, η κορμοστασιά του και γενικότερα όπως είναι σαν ποδοσφαιριστής για τα χαφ, μακάρι να μπορέσει να βρει λίγο χρόνο, έστω και στο κύπελο που θα είναι δύο μικροί, για να δείξει το ταλέντο του. Break, πάμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκαζιερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο. Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας? Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
3: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
10: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
9: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
10: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
9: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
11: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
12: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
11: Έχουν βάλει και καύσιμα.
12: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
13: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Έλεος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
15: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
14: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
16: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Να επιστρέφουμε, συνεχίζω εγώ.
1: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, γύρω στο Μαϊάμι, 16 χρόνια λέει από μακριά, 16 χρόνια έχω σπουδάσμα. Τώρα τι γίνεται τώρα, επιστροφή στο γήπεδο, ίσως επιστροφή στους τίτλους. Α, μπράβο ρε Γιώργο, μπράβο. Μακάρι να φέρεις γκούρι στην ομάδα. Λοιπόν, να θεωρήσουμε ότι κάποιοι παίκτες όπως Σιώπης, Πελίστη, Πάλμε Μπράουν είναι προς αποχώρηση, υπάρχουν και άλλοι. Ο Πάλμε Μπράουν ήρθε πρόταση, 1 εκατομμύριο από τουρκική ομάδα, δεν τη δέχτηκε ο παίκτης και με αυξημένες αποδοχές σχέση με αυτά που παίρνει στο Παναθηναϊκό. Θα γίνει προσπάθεια να βρεθεί μια άλλη πρόταση όπου θα τη δεχθεί ο παίκτης. Ο Σιώπης προπονείται κανονικά,

0: είναι πιθανό να φύγει ο Σιώπης. Γιατί θέλει να παίζει κιόλας, είτε το αποκλείω να πάει στον Άρη. Για τον Μπελίστη θα μάθουμε μόλις αρχίσει ο προπονητής, μετά από καμιά 23 μέρες τι γίνεται. Θεωρώ όμως πιθανή την υπόλυση του εφόσον έρθει η πρόταση και να πάρει άλλο παίκτη και ο Παναθηναϊκός. Αλλά αν υπάρχουν άλλοι, οι άλλοι που λέμε για προσαποχώσεις έχουμε πει ποιοι είναι. Ο Γετβάη, ο Μπαγκασέτας, ο Βιλένα. Υπάρχουν συγκεκριμένοι παίκτες. Πόσο χρονικό περιθώριο δίνουμε στον Ιστορ για να αξιολογηθεί, σε περίπτωση που αποκλεισμού το καλοκαίρι δεν θα έχουμε σχέση να ανταράξει. Από όσο ξέρω, αυτή τη φορά, σε αντίθεση με τις προηγούμενες, αυτή τη φορά και επειδή λειτουργεί και λίγο διαφορετικά τα πράγματα, υπάρχουν άλλα στελέχη στην ομάδα, όπως ο Στέφανος Κοτσόλης, δεν υπάρχει. Υπάρχει η διάθεση να στηριχθεί ο Νίστρουπ, ακόμα και αν στραβώσει, ακόμα και το καλοκαίρι να στραβώσει θα στηριχθεί. Γιατί θεωρούμε ότι είναι ένας προπονητής που σίγουρα θα εξελίξει την ομάδα, σίγουρα θα την βάλει σε κάποια σωστά, έτσι, σε μια σωστή νοοτροπία, σε σωστά καλούπια και θέλουν να δώσουν χρόνο. Οπότε, παρά τις αναταράξεις που σίγουρα θα υπάρξουν, αν χτύπα ξύλο έρθει αποκλεισμό στο καλοκαίρι, δεν νομίζω θα υπάρξει θέμα με τον προπονητή. Έτσι, τουλάχιστον αυτή είναι η διάθεση όσον είναι στον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή που μιλάμε και δεν νομίζω θα αλλάξει αυτή η διάθεση, γιατί το λένε, το φωνάζουν ότι δεν πρόκειται, θα δοθεί χρόνο στον προπονητή. Καλησπέρα. Ισχύει ότι ο Πελίστη οδεύει προς Χάλ και δεν επιθυμεί να συνεχίσει στην Ελλάδα. Το δεν επιθυμεί να συνεχίσει στην Ελλάδα διαψεύστηκε, γράφτηκε, διαψεύστηκε από τον ίδιο το μάνατζερ του παίκτη, τον κανονικό, όχι αυτόν που παρουσιάζεται ως μάνατζερ, ο οποίος είπε στον Στέφανο Κοτσόλη ότι ο παίκτης είναι αφοσιωμένος στον Παναθηναϊκό και περιμένει να επιστρέψει και να αρχίσει προπονήσεις. Το αν θα πάει στη Χάλ ή όχι δεν το ξέρω. Μπορεί, δεν το αποκλείω. Φίλε Τάσο, ο Μάγκας είναι ένας Μάγκας που παίζει βασικό στη Sporting και είναι στα ζήτητα. Φίλε μου, αν ο Μάγκας παίζει βασικό στη Sporting, δεν θα πλησίαζε στην Ελλάδα. Θα κάνει 35 εκατομμύρια όπως κάνει και ο Ραούχο τώρα. Έτσι. Ούτε στα ζήτητα είναι. Είχε 25 συμμετοχές φέτος. Πιθανόν έρχεται για δεύτερος. Λέει πολύ ωραία επιλογή κάναμε. Δεν υπάρχει δεύτερος και πρώτος. Εφόσον έρθει, θα έρθει για να διεκδικήσει θέση βασικού και θέλει δύο παίκτη σε κάθε θέση για να μπορεί να βγει χρονιά. Υπάρχουν τραυματισμοί, υπάρχουν τιμωρίες. Η Villarreal λέει: η City ή κάποια άλλη ομαδάρα έχουν κάνει πριν την πρόταση στη Girona ή απλά τον παρακολουθούν. Το ΝΕΕ να παίζει, γιατί έχει και το ΝΕΕ 13. Δεν με απασχολεί και δεν το ξέρω, φίλε μου, καθόλου. Δεν με απασχολεί, θα κάνει ΝΕΕ. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει στην Ελλάδα, για το μυαλό του να παίξει Αγγλία, Ιταλία, Ισπανία. Κυρίως Ισπανία και μετά Αγγλία. Αγγλία City δηλαδή και από εκεί και πέρα Ισπανία. Γιατί ο Παναθηναϊκός γεννήθηκε για Ζαχαρίδη που είναι και club grown. Δεν είναι club grown, φίλε μου. Πρέπει να το πούμε αυτό. Το ξεκαθαρίσαμε, ρωτήσαμε. Δεν έχει τις χρονιές που ήταν μικρός στον Παναθηναϊκό. Είχε γίνει κάποια λάθη τότε. Τους είχαν στον εραστέχνη γραμμένους και δεν είναι club grown. Και λες και για το Βίχο που έχουν και χαμηλότερα κασέ αντί να πάρουν ένα Πορτογάλο Κυριακόπουλο. Διότι η επιλογή του προπονητή του Κοτσόλη είναι να πάρουν έναν. Ο Βίχος δεν τους αρέσει, έτσι. Ο Ζαχαρίδης έπαιξε το όνομά του, αλλά δεν προχώρησε. Νομίζω και το κόστος είναι γύρω στα 5 εκατομμύρια. Τα στοιχεία με τον Κρίστενσεν ήθελε πολύ ο προπονητής να τον πάρει. Λόγω του τραυματισμού του δεν γίνεται, λόγω των τραυματισμών. Τα στοιχεία του Μάγκας είναι αυτά που θέλει να έχει ο μπακ ο προπονητής. Από τον μπακ ο προπονητής. Θεέστε, βγαίνει, αξίζει να ανεβείτε, θα είναι φοβερό διήμερο. Στα μεταγραφικά νομίζω ότι θέλουμε τόπο οκτάρι και για μένα και τόπο εξτρέμ, ότι και αν γίνει το παιδί, συμφωνώ. Φίλε μου, για τόπο οκτάρι, συμφωνώ και για το εξτρέμ. Το ότι και αν γίνει το παιδί δεν είναι εύκολο όμως, διότι αν μείνει ο παιδί, έχει τον Παντελίδη. Ο Παντελίδη λέμε ότι φέτος κάνει καλή προετοιμασία. Και πιστεύει ο προπονητής και βάζει και γκολ. Πώς θα, δηλαδή, αν έχει και τον παιδί, έχει και τον Παντελίδη και πα και εξτρέμ, έχει από την άλλη τον. Αντί να έχει το Ζαωρί, έχει το Γιάνγκου σε κάποια παιχνίδια που μπορεί να παίζει δεξιά και να συγκλίνει. Μαζεύονται πολύ μετά. Πρέπει να φύγει κάποιο. Δηλαδή πρέπει να φύγει ο Πελίστη για να πάρει. Εξτρέμ που πρέπει να πάρει. Καλησπέρα, λέει Τάσο, με αποχωρήσει μπάκα, γετβά και λοιπά. Τι νεότερα, έχουμε τίποτα ακόμα, φίλε μου. Τίποτα. Αν έρθει αυτό ο παίξι και είναι στο γύρο, όσο θα μπει στον γήπεδο, θα είναι του Βοτανικού Μάγκα. Αυτό λένε το πρωί όλα τα ραδιόφωνα. Καλησπέρα σας, Τάσο, θα πάρουμε κάποιο παίκτη με βιογραφικό. Η ομάδα έχει πάρει παίξιμη υπεραξία από ομάδες υποδέστηση του Παναθηναϊκού. Ωραίο το ταλέντο και νεαρή, αλλά θέλουμε και παίξιμη εμπειρία. Δεν νομίζω, φίλε μου, ότι η Ίντερ είναι υποδέστηρη ομάδα του Παναθηναϊκού. Και, και επίσης δεν νομίζω ότι ο Ντεφράι δεν έχει βιογραφικό όταν έχει παίξει σε δύο κορυφαίες ομάδες στην Ιταλία. Δεν νομίζω ότι η Μπαρσελόνα είναι ομάδα υποδέστηση του Παναθηναϊκού, ούτε ότι ο Πένια, ο τερματοφύλακας, είναι ένα ταλέντο και δεν είναι ένας φτασμένος τερματοφύλακας. Έτσι. Αυτό που λες ισχύει για τον Τζάπρα, που ήταν το κορυφαίο μπακ του ελληνικού πρωταθλήματος, για τον Καμαρά, που είναι ένα παιδί το οποίο θέλει μέσα από από τη συμμετοχή στον Παναθηναϊκό να εξελιχθεί και να παίξει ένα top πρωτάθλημα. Και ο Ραστόντερ επίσης δεν είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι πολύ γνωστός, όμως η ομάδα του, η Τούν, η οποία είναι και μια μικρομισή ομάδα στην Ελβετία, πήρε το πρωτάθλημα το γκολ που έβαλε. Αλλά για τον. Αυτό που λες ότι αν θα πάρει κάποιον παίκτη με βιογραφικό, σου έχω πει δύο ήδη. Ο Ντεφράι και ο Πένια είναι παίκτη με βιογραφικό και από μεγάλες ομάδες. Τον Ντεφράι δεν ξέρω για ποιο λόγο η μεταγραφή έχει περάσει έτσι στα ψηλά. Εγώ θεωρώ ότι είναι μια πολύ μεγάλη μεταγραφή. Έτσι. Και γιατί είναι ένας πολύ καλός παίκτης και έχει μια τρομερή προσωπικότητα. Έχει τόσες συμμετοχές στην Εθνική Ολλανδίας. Θα πήγαινε και τώρα στο Μουντιάλ. Αλλά τελευταία στιγμή δεν πήγε. Δεν ισχύει αυτό που λες ότι δεν έχει πάρει κάποιο παίκτη με υπογραφικό ο Παναθηναϊκός. Θέλω να δώσω, λέει, κύριε, και στους τρεις σας συγχαρητήρια για τα σημεία του φιλικού που βρήκατε χθες. Ειδικά ο Κέτσε το τερμάτισε με γκολ φορτούνε. Κύριε Κέτσε.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Εντάξει, μην πάρουμε αέρα πολύ, γιατί αθήκα μια κατραπαγή και μας κυνηγάνε αύριο, έτσι.
2: Γιατί θα δώσω μετά Μάρκο Γαλλία και βλέπω να γίνει και μια διακοπή.
0: Σίγουρα απελίστε να σωματωθήσετε από τη ομάδα προσεχή Δευτέρα, λέει ο φίλος. Φίλε μου, έτσι πιστεύουμε. Καταλαβαίνω την αγωνία σου και την απορία σου με αυτά που έγιναν πέρσι. Αλλά 10 του μήνα φέτος έχουν αλλάξει τα πράγματα. Δεν είναι να παίζεις ούτε με τον Ίστρουπ ούτε με τους κανόνες που έχουν μπει στην ομάδα. 10 του μήνα θα πρέπει να είναι στο Κοροπή. Καλησπέρα στην παρέα Τάσο για Μπραγκάνσα. Δεν θα ενδιαφέρει για το 8. Ο Μπραγκάνσα είναι ο παίκτης πρώτη Λισαβόνας, ο οποίος πέρσι πέρασε ένα πολύ μεγάλο τραυματισμό. Ρίξη χιαστού, έχασε ένα εξάμηνο. Καλός παίκτης είναι, νομίζω ότι είναι περισσότερο 6 και λιγότερο 8. Τάσο, μια και εκθεάζουμε τον Μάγκα, μπορεί να μα πει ποιο θα μαρκάρει αριστερά πίσω όταν αυτό θα προωθείτε. Αμυντικά δεν είναι τόσο καλό. Δεν πάω να σου το πω εγώ. Την απάντηση αυτή μπορεί να τη, εφόσον είναι στο παίκτη, θα τη δώσει ο Νίστρου. Επαγγελματίε ποδοσφαιριστέ είναι, παιδιά. Δεν είναι ότι στη Sporting έπαιζε. Έτσι. Δεν είναι ότι δεν μαρκάρει και δεν κάνει. Ότι το δυνατό του σημείο είναι το επιθετικό. Ποιο είναι το πιο μεγάλο συμβόλαιο στον Παναθηναϊκό? Ντέσες. Λίγο πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ, όπως ξέρω. Καλησπέρα, Βολοδίνο. Ευχαριστούμε για την εκπομπή και τα ρεπορτάζ. Προτείνω να μην διαβάζετε μηνύματα ακροατών που σας βρίσκουν, π.χ. άσχετοι κλπ. Μιχάλη. Να είσαι καλά, Μιχάλη. Λοιπόν, έλα, πάμε αθλητικό. Πριν όμως, ο Γιώργος κάτι έχει να μας πει.
2: Λοιπόν, πλησιάζουν οι μεγάλες μέρες του Μουντιάλ και ξέρω που θα είστε στις 14 Ιουλίου και στις 15 και στις 19. Όχι, δεν είμαι μεντί μου, αλλά ξέρω που θα είναι όλοι όσοι θέλουν να ζήσουν σωστά το αποκορύφωμα του Μουντιάλ. Στο The Hellenicon Sports Park, έναν υπερσύγχρονο προορισμό άθλησης και ευεξίας που μόλις άνοιξε. Δες τους δύο ημιτελικούς στις 14 και 15 Ιουλίου με παρουσιαστήριο Φάνη Λαμπρόπουλο και το μεγάλο τελικό στις 19 Ιουλίου με τον Γιώργο Λιανό στο μικρόφωνο. Σχολιαστής για τους τρεις αγώνες θα είναι ο Εμίλιος Οικονομίδης. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Το μόνο που θα χρειαστεί να κάνεις είναι να δηλώσεις συμμετοχή στο www.thehellenicon.com.gr για να είσαι από τους πρώτους που θα ζήσουν τη μοναδική εμπειρία του The Hellenicon Sports Park εντελώς δωρεάν.
0: Ωραία, πάμε αθλητικό διαδίκτυο και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Gold. Παράγγειλε τώρα.
4: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσί. Zeekr. Time for change.
5: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
6: Το τάγκο?
5: Θα σας ειδοποιήσουμε.
6: Περίμενε.
7: Ξέρω ποιο τάγκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
5: Φτιάξε βαλίτσες!
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή. Να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
11: να ερωτευτούμε.
10: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
12: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
13: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση από το Bwin Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο ο Νίκος Ζερβάς. Σε ανάκληση του πιστοποιητικού συμμετοχής της ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας από το πρωτάθλημα για παραβάσεις σχετικά με τη μεταβίβαση των μετοχών από τον Βαγγέλη Λιόλιο και σύνδεσή του με την ομάδα, προχώρησε η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Παράλληλα, επέβαλε πρόστιμο 50.000 ευρώ στον πρόεδρο της ΕΟΚ. Στον ΕΣΑΚΕ και στο διοικητικό εφετείο παραπέμπεται η υπόθεση. Κάθε απόφαση των ανεξάρτητων αρχών είναι αυτονόητα, απολύτως σεβαστή από τα συντεταγμένα όργανα της πολιτείας, δήλωσε ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης. Δεν εκβιάζομαι ούτε εκφοβίζομαι στις αποαυθαίρετες και παράνομες αποφάσεις. Δεν υπάρχει ασυμβίβαστο, τόνισε ο Βαγγέλης Λιόλιος. Η παραίτηση είναι η μόνη επιλογή αν έχει μείνει ίχνος αξιοπρέπειας, αναφέρει σε ανακοίνωση η ΚΑΕ Μαρούση που έκανε την καταγγελία στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Όσοι βιάστηκαν να μας ξεγράψουν θα μείνουν με την όρεξη. Η δικαίωση θα είναι πανηγυρική, τονίζει ο Προμηθέας Πάτρας. Ανυπόμονος να αγωνιστεί για λογαριασμό του Παναθηναϊκού, άκτορ δήλωσε ο Μπράγκου Μπάντιο. Είμαι ενθουσιασμένος για το νέο κεφάλαιο της καριέρας μου, τόνισε και χαρακτήρισε τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς μύθο. Ξεκαθάρισαν ότι δεν θα τον αφήσουν, τόνισε ο Γενικός Διευθυντής της Ανατολού Εφές με αφορμή την κρούση των Τούρκων για τον Τσέντι Όσμαν. Την απόκτηση του Ζώντα Σίλβα επισημοποίησε η ΠΑΕ Ολυμπιακός που ανακοίνωσε τον 27χρονο μεσοεπιθετικό με τη μορφή δανεισμού και οψιών αγοράς από την Νότιγχαμ. Θα δώσω τα πάντα μέσα στο γήπεδο, το πρώτο μήνυμα του Πορτογάλου. Κοντά στα 9 εκατομμύρια ευρώ το κόστος της επικείμενης μεταγραφής του Στάνιτς από τη Λουντογκόρετς στην τελική ευθεία του Ροκά. Πρόταση 3 εκατομμυρίων ευρώ στη Sporting Λισαβόνας για τον 28χρονο αριστερό μπακ Ρικάρντο Μάγκας πρόκειται να καταθέσει ο Παναθηναϊκός σύμφωνα με πορτογαλικά μέσα ενημέρωσης. Θετικός του ενδεχόμενο παίκτης. Την περίπτωση και του Σαμουκέλε Καμπίνη της Μόλντε φέρονται να εξετάζουν για τη θέση πράσινη. Επαγγελματικό συμβόλαιο επέγραψε ο 18χρονος μεσοεπιθετικός Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος στα 5 ευρώ τα εισιτήρια στις σειρίες 13 και 14 για το φιλικό με την Grasshopper. Λεπτομέρειες απομένουν για την ανακοίνωση της επέκτασης του συμβολέου του Λούκα Γιώβιτς με την ΑΕΚ. Ο Σέρβος θα γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης στην Ελλάδα, ενώ η ρήτρα αποδέσμευσή του θα φτάνει στα 20 εκατομμύρια ευρώ, με τον ίδιο να λαμβάνει ένα μικρό ποσοστό σε περίπτωση μεταγραφής του. Νέα σενάρια στο Μεξικό για Μοντερέι και Πινέδα. Πουλάρια για την απόκτηση αριστερού εξτρέμου ΠΑΟΚ που βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με συγκεκριμένο στόχο. Ο μέσος κεντρικός, αμυντικός και επιθετικός, οι επόμενες κινήσεις. Αισιοδοξία για θετική έκβαση στην υπόθεση Χατζηδιάκου. Τρέχουν οι εξελίξεις στα μεταγραφικά του Άρη μετά τη διευθέτηση των εκκρεμωτήτων με την UEFA. Δύο κεντρικοί αμυντικοί, δεξί και αριστερό μπακ, τερματοφύλακας εξτρέμ και επιθετικός, οι παίκτες που έχει ζητήσει ο Μιχάλης Γρηγοριού. Είμαι τρελά ενθουσιασμένος που ήρθα στην ομάδα. Ανυπομονώ να αγωνιστώ μπροστά στους εκπληκτικούς οπαδούς. Το πρώτο μήνυμα του Γιάννη Μοντέρο μετά την ανακοίνωσή του από την ΚΑΕ Ολυμπιακός. Πιο βελτιωμένος παίκτης του περσινού πρωταθλήματος ψηφίστηκε ο Τάιλερ Ντόρσι. Εντός της ημέρας τελειώνει η μεταγραφή του Χρήστου Σιέλη στον Όφι. Ο 26χρονος Κύπριος στόπερ θα περάσει από ιατρικά και στη συνέχεια θα υπογράψει μέχρι το 2028 με τους κριτικούς. Στην Al Ain θα συνεχίσει την καριέρα του ο Γιώργος Γιακουμάκης. Η ομάδα των Εμμυράτων ανακοίνωσε τη συμφωνία της με την Cruz Azul για την απόκτηση του έμπειρου φόρου, ο οποίος αγωνίστηκε πέρσι ως δανεικός στον ΠΑΟΚ. Ανοίγει η αυλαία στην προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Μαρόκο και Γαλλία κοντράρονται στη Βοστόνη με έπαθλο μία θέση στα ημιτελικά. Σέντραση 11, τηλεοπτική μετάδοση από την Ερτ 2 Σπορ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι reporters.

0: Επιστρέφουμε δεύτερη ώρα τη εκπομπή σε ρεπόρτερ. Κώστα Χατζόγλου, Γιώργο Τανάκη και Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα τη κορυφαία τη διοικητικότητα του Big Wings Sport FM. Νέαρχο Κυριαζόπουλο στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή τη μουσική. Κωνσταντίνα Πανούτσου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Και συνεχίζω, ο κύριο Τανάκη.
1: Ο Κέτσε δεν είναι.
0: Ο Κέτσε είπε. Α, δεν έχει πει Κέτσε.
2: Μηνύματα εννοεί.
0: Δεν έχει
2: φυσικά και όχι.
0: Ήρθε
2: η ώρα. Λοιπόν.
1: Και θα πει δύο μηνύματα και έτσι και δεν έχω κάτι άλλο. Κάτσε να δεις και θα πέσει πάνω μας.
2: Λέει ένας φίλος, χαίρομαι που βλέπω πρώτη φορά η ΑΕΚ να έχει ξεκάθαρη στρατηγική και πλάνο. Θεωρώ πως χρειαζόμαστε ένα δεξί μπακ επίπεδου και ένα all around extreme. Τώρα, all around extreme δεν ξέρω τι εννοείς. Φίλε μου, αν εννοείς κάτι σαν το Ζωάνο Μάριο, πιθανόν θα πάρει κάποιον η ΑΕΚ. Για δεξί μπακ θα δούμε. Δεν υπήρχε στο μεταγραφικό σχεδιασμό δεξί μπακ. Τώρα να αλλάξει κάτι στην προετοιμασία, να κάνουμε υπομονή. Αν καταλαβαίνω σήμερα από τα ρεπορτάζ, αν καταλαβαίνω καλά από τα ρεπορτάζ σήμερα, προετοιμαζόμαστε σιγά σιγά για πώληση πυλ. Λένε, δεν καταλαβαίνω λάθος. Λάθος καταλαβαίνεις. Δεν προετοιμαζόμαστε. Τα πάει καλά ο Γεωργίευσης σαν στόπερ, σημαίνει ότι δεν θα πάρουμε στόπερ για δυνάμει βασικό. Θεωρώ έγκλημα να πάμε Champions League με δύο βασικούς, Μουγουντή, Ρέλβας. Ο Γεωργίευ, ο αρχικός σχεδιασμός να πάει για δεξί μπακ. Τώρα, επειδή δεν υπήρχαν στόπερ, έπαιξε στόπερ. Στις πρώτες μέρες. Τώρα που μπήκε και ο Αλεξίου, θα δούμε αν θα συνεχίζει να παίζει στόπερ ο Γεωργίευ, αν θα πάει δεξιμπακ. Βέβαια έχει πάει πολύ καλά ο Χριστακόπουλος σαν δεξιμπακ και δεν ξέρω τώρα μήπως τον αφήσει κάποιες ακόμη μέρες εκεί. Δεν είπε. Αυτό που υπήρχε σαν σχεδιασμό είναι να αποκτηθεί άλλο ένα στόπερ στο επίπεδο αυτό μου, Κουντή Ρέλβας. Τώρα αν αλλάξει κάτι θα το μάθουμε και θα σας πούμε. Αν έχω εικόνα για τον Ζούπκοφ, λέει ένας φίλος, έχω εικόνα από τις άλλες ομάδες που έχει παίξει. Τώρα στην προετοιμασία μου είπαν ότι έχει αρχίσει και μπαίνει στο νόημα. Είναι τρίτη, τέταρτη μέρα προπονήσεων, δεν είναι κάτι. Παίζει πάντα δεξιά. Είναι δημιουργός και με σέντρες και με κάθετες πάσες. Μπαίνει και εσωτερικά. Είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, το ξέρουμε. Δεν νομίζω ότι αφισβητεί τη αξία του. Ένας φίλος εδώ με διορθώνει, λέει: ο πρώτος ήταν ο Ιταλός με Καρέρα στην Αγία Σοφιά, Χρήστος Ακάρα. Ναι, έχεις δίκιο, με Καρέρα και εγώ είπα Μιλόγεβιτς. Ο Καρέρα ήταν ο πρώτος που τα πήγαινε Αγία Σοφιά.
1: Είχε κάνει ένα ξεκίνημα ο Καρέρα, θυμάσαι.
2: Πολύ καλά είχε πάει. Πολύ καλά είχε πάει, ναι.
0: Ναι, αλλά αυτό γραφόταν συνέχεια με την Αγία Σοφιά, το θυμάμαι.
2: Αλλά μετά έκανε.
0: Δηλαδή, αν προπονητή θα ζήταγα, μην το γράψουν. Είναι κατεμιά, ρε φίλε.
2: Ναι, όντως.
0: Και για το πρώτο που δεν γράφτηκε πήγε.
2: Όχι, ο Αλμέδα πήγε γιατί δεν μπορούσε να μην πάει. Το πήραμε τέτοιο.
0: Σωστά.
1: Τι θα έπρεπε να φύγει την πρώτη αγωνιστική που είχε κάνει τον Βόλο.
2: Θα έπρεπε να απολυθεί με τον Βόλο που χάσαμε. Φαντάζεσαι. Αν σε ρωτούσαν, λέει, σε μια θέση να πάρει παίχτη για 11 βασιλικό, ποια θα διάλεγε. Πάμε κάρα. Εντάξει, αν με πίεζαν, θα έπαιρνε ένα αριστερό μπακ. Αν ο περιφερειακός είναι ο Ζωάο, υπάρχει περίπτωση μεταγραφή που λένε να γίνει, με κεντρικό χαφ 6-8. Νομίζω ότι το 6-8 είναι πλήρες η άκπηλα. Εκτός αν γίνει καμιά στραβή και φύγει ο Πινέδα και αλλάζει το έργο πολύ. Αλλά αν δεν φύγει ο Πινέδα, νομίζω με τους 5 που έχει τώρα είναι πλήρες. Έχει τον Πινέδα, τον Μαρίν, τον Γκάιρινεν, τον Μάνταλο και τον Σαχαμπό. Ένας φίλος ρωτάει, παίζει του την μπάλα. Δεν ξέρω τώρα αν με ρωτάει ως κάτι άλλο. Ο ΣΑΕΚ δεν νομίζω.
1: Μήπως αν οπαδό της Ρώμα.
2: Μπορεί.
1: Γιατί ανανεώνει.
2: Μπορεί. Αν υπάρχει περίπτωση πώληση του Κοϊτά. Κοίτα, φίλε μου, αν έρθει καμιά πρόταση πολύ μεγάλη για τον Κοϊτά, μπορεί να πουληθεί. Για όλους τους παίχτες ισχύει αυτό. Αν η ΑΕΚ θα ενδιαφερθεί για τον Ουνάη, λέει ένα φίλο διάτρεγε στον Νίκολη. Φίλε, και να ενδιαφερθεί για τον Ουνάη, δεν νομίζω ότι μπορεί να ελληνική ομάδα να ξαναπάρει τον Ουνάη. Το λέμε κάθε μέρα εδώ γιατί έρχονται μηνύματα τέτοια για τον Παναθηναϊκό. Δεν νομίζω ότι μπορεί ελληνική ομάδα να πάρει τον Ουνάη. Ξανά. Ήρθε μια χρονιά στον Παναθηναϊκό γιατί υπήρχαν συγκυρίες τότε. Είχε προβλήματα στη Μαρσέη. Αυτή η παίχτεση δεν είναι για να είναι πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Δυστυχώς. Από την πορεία σου λέει και το ρεπορτάζ, τι ποσοστό δίνει να ανανεώσει ο Πινέδα, ας πούμε 60% Γιάννης. Ας πούμε 60% Γιάννη. Έφυγα λέει Περέιρο, Ζωάο, Γκρούγιτς και ήρθε μέχρι τώρα μόνο ένας. Το πρωί είπες ότι ίσως έρθει ο Ζωάο Μάριο ή ένας παίκτης με αυτά τα στοιχεία, είπα. Αν είναι για Τσουλού αρκετή και ο Ζωάο Μάριο αρκετός, Κώστας Φιλαδέλφια. Λέω και πάλι, φίλε μου, είπα και πριν ότι η ΑΕΚ εκεί στα κεντρικά χάφη είναι πλήρης. Δεν είχε. Και ο Περέιρα με τον Ζωάο. Ο Ζωάο έπαιξε κανένα δύο φορές σε αναλλαγή εκεί. Ο Περέρα ποτέ και ο Γκρούγιτς λίγο. Αλλά τώρα πήρε η ΑΕΚ παίχτη. Έχει και το Σαχαμπό που τον είχε πάρει το Γενάρη και φέτος θέλει να τον χρησιμοποιήσει περισσότερο. Και βέβαια είναι και ο Μάνταλος. Για να δούμε αν έρθει και κάτι άλλο πριν προχωρήσουμε στα παιδιά. Τι γίνεται με τους επενδυτές στην ΚΑΕ, γιατί υπάρχει τόση μυστικοπαίδευση στο μπάσκετ, δεν μαθαίνουμε τίποτα. Τι να μάθετε, ρε παιδιά, αφού δύο μεταγραφές που γίνανε έχουν ανακοινωθεί. Η μυστικοπάθεια με τους επενδυτές δεν υπάρχει. Γράφτηκαν όλα από την πρώτη μέρα. Δεν έχει υπογράψει, δεν είπε κανείς παιδιά ότι έχει υπογράψει ο Γιώβιτς. Είπαμε ότι έχει συμφωνήσει προφορικά. Αλλά στην ΑΕΚ το θεωρούν τελειωμένο, ότι έχει τελειώσει. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να συζητηθεί. Έχουν συζητηθεί τα πάντα. Αυτά, παιδιά.
1: Πάμε break. Πάμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Ατλάκολ! Ατλάκολ!
7: Τι έπαθε εσύ αυτός?
6: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλάθερμ!
8: Η Ατλάκολ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλάθερμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλάκολ.
9: Τι παίζει εκεί?
10: Δωροστροφό της Novibet.
9: Δωροτροχό?
10: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
9: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
11: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
14: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
13: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
15: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
16: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
17: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
18: Να ζήσετε!
19: Άσε εμένα πρώτα.
20: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
21: Πάρτε του το μικρόφωνο.
22: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε, κύριε.
1: Συνεχίζω εγώ.
0: Παρακαλώ,
1: λοιπόν,
0: κύριε.
1: Λοιπόν, ένα διαφημιστικό μήνυμα. Να σας πω κάτι. Αν είχα προγραμματίσει φέτος να αλλάξω αυτοκίνητο, δεν θα το άφηνα για μετά το καλοκαίρι. Τώρα είναι η εποχή που το αυτοκίνητο το χαίρεσε περισσότερο. Διακοπές, ταξίδια, αποδράσεις, παραλίες, οικογενειακές εξορμήσεις. Γι' αυτό αξίζει να επισκεφτείτε σήμερα κιόλας στο Stock Center της Velmar. Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα ελληνικής αγοράς με 5 χρόνια εγγύηση, χωρίς επιπλέον χρέωση, πενταπλή εγγύηση και περισσότερες από 1.500 επιλογές για κάθε ανάγκη και κάθε budget. Επισκεφτείτε σήμερα ένα από τα 15 καταστήματα του Stock Center ή το stockpavlacenter.gr για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θα συνοδεύσει σε κάθε καλοκαιρινό προορισμό. Μην το αναβάλλετε, οι καλύτερες διαδρομές του καλοκαιριού ξεκινούν από μια σωστή επιλογή σήμερα. Λοιπόν, Γιώργο, λέει, ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, πώς γίνεται να έχω στο ρόστερ μου Extreme που να ζητάω 17 εκατομμύρια για να το δώσουμε, 18 σε διορθώνω, και εμάς να μην μας κάνει, κάτι δεν μου κολλάει. Μπορεί να συμβεί, άμα δεν αποδίδει όπως θέλεις και άμα δεν ταιριάζει αυτά που κάνεις, οκ. Okay. Αν και αγγίζει, λες, ευχαριστώ για το χθεσινό γκολ και over στην υγεία σου, θα φάω. Να είσαι καλά, φίλε. Λοιπόν, Γιώργο, το ότι έρχονται διαρκώς παίχτες σε ήδη καλυμμένες θέσεις δεν σημαίνει ότι κάποιοι από αυτούς θα αποχωρήσουν σύντομα. Σε ήδη καλυμμένες θέσεις. Αν έρθει ο Στάνιτς που θα έρθει, έτσι φαίνεται, δεν έχει Ολυμπιακός άλλον πέρα από τον Τζικίνο για πίσω από το φορ. Και εφόσον έρθει και ο Ρόκα, εκεί είναι υπερπλήρως ο Ολυμπιακός Extreme. Ίσως να έχουμε κάποιον που θα αποχωρήσει εκεί. Και θα έχουμε και την επίθεση σίγουρα. Δύο τουλάχιστον, λέω εγώ, που θα αποχωρήσουν. Λοιπόν, έχει 4 σεντερφόρ Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή. Βέβαια, να ξέρετε, δεν μπορούν να αποχωρήσουν και όλοι τώρα. Γιατί αν παράδειγμα σήμερα το Μαρόκο περάσει, ακόμα και να μην περάσει βέβαια το Μαρόκο και να αποκλειστεί σήμερα, ο Ελκαμπή πρέπει να πάρει 2 εβδομάδες, 15 μέρες να ξεκουραστεί. Άδεια. Θα πάρει. Ο Ολυμπιακός στις αρχές Αυγούστου παίζει προκριματικά. Αν περάσει το Μαρόκο, τότε θα είναι δύσκολο να προλάβει ακόμα και το πρώτο μάτσο ο Ελκαμπή. Έχουν καταλάβει, λέει, ότι χωρίς σεντερφόρ θα είναι στα προκριματικά Ολυμπιακός. Όχι. Γιατί έχει το Γιάρενς, τον Ταρέμι και τον Κλέιτον. Δεν είναι. Έχει 3 σεντερφόρ. Ο Ταρέμι θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία στο δεύτερο στάδιο. Δεν σημαίνει, παιδιά, ότι και ο Κλέιτον και ο Ταρέμι, για παράδειγμα, είναι πιθανό να φύγουν. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να φύγουν τώρα. Μπορεί να φύγουν και στις 15 Αυγούστου και στις 20. Δεν θα είναι χωρίς σεντερφόρ ο Ολυμπιακός. Και αυτό το λέω επειδή εφόσον προχωρήσει το Μαρόκο παρακάτω, αν αποκλειστεί σήμερα, θα είναι κανονικά τα πρώτα μάτσο Ελκαμπή. Είδαμε την ομάδα, λέει, να φωνάζει για ακόμη μια φορά για ποιοτική ενίσχυση. Το λέγαμε και πέρυσι, το λέμε και φέτος. Ελπίζουμε να γίνει κάτι. Παιδιά, τώρα στο πρώτο φιλικό παιχνίδι με 10 προπονήσεις, τις 5 στην Ολλανδία, είδαμε να φωνάζει για ποιοτική ενίσχυση. Οκ, okay, εντάξει. Ας δούμε λίγο τα πρώτα φιλικά. Και επίσης δεν έχουν σωματωθεί ούτε όλοι οι παίχτες, ούτε όλες οι μεταγραφές που θα γίνουν ακόμα. Αν ο Ολυμπιακός έχει καταφέρει μέχρι τις 15 Ιουλίου να έχει πάρει και το Στάνης και το Ρόκα, που είναι πολύ πιθανό, θα έχει κάνει 8-9 μεταγραφές καλές και γρήγορα. Και θα πάει μετά να πάρει ένα χάφι υψηλού επίπεδου και μετά αριστερό μπακ σίγουρα και σεντερφόρ. Λοιπόν, πόσα έδωσε ο Ολυμπιακός για να αγοράσει, λέει, τον Αντρέ Λουίζ από το αδερφό σωματείο Ρίο Άβε, πόσα ζητάει για να τον πουλήσει? Τον Αντρέ Λουίζ έδωσε 7 εκατομμύρια, με τα μπόνους μπορεί να φτάσει στα διπλάσια, αλλά ακόμα δεν έχει συμπληρώσει, νομίζω, κάποια από τα μπόνους. Ο Αντρέ Λουίζ ζητάει 18 πάτωμα, το λιγότερο 18, μίνιμουμ. Και θα τα πάρει. Εγώ το θεωρώ δεδομένο. Όπως είδα τα πράγματα χθες, μάλλον θα χρειαστούμε βασικό δεξί μπακ. Ελπίζω να μην βγω αληθινός πριν καν αρχίσει το παιχνίδι. Μόλις είδα σορτσάκι πάνω, λέω τέλος, δεν κάνει το παιδί. Εντάξει. Vibes Ραφίνια, παιδιά. Η Ραφίνια που είχε έρθει ήταν καλός παίχτης. Με το σορτσάκι πάνω.
2: Δεν τράβηξε όμως και πολύ στον Ολυμπιακό.
1: Ο Ραφίνια.
2: Ναι.
1: Περισσότερο στα ευρωπαϊκά που είχε παίξει ήταν καλός.
2: Αλλά αυτό με το σορτσάκι, ναι.
1: Και εγώ Ραφίνια σκέφτηκα με τη μία. Αλλά εντάξει, παιδιά, τώρα κρίμα να παίξει, πήγε το σορτσάκι πάνω. Άμα δεν είναι καλός, οκ. Okay. Τι θέση παίζει ο Ζώτα, λέει. Εξτρέμ είναι. Μπορεί να παίξει επίσης από το σεντερφόρ ή σεντερφόρ, αν χρειαστεί, αλλά κυρίως εξτρέμ θα το βλέπουμε. Νομίζω ότι θα δούμε, εφόσον έχει και ο Ρόκα και ο Στάνιτς, θα έχει ο Ολυμπιακός πίσω το φορ Ρόκα Στάνιτς. Ίσως και ο Στάνιτς να είναι και ο τρίτος σεντερφόρ, αν χρειάζεται, αλλά και ο παίκτης που θα παίζει ελεύθερα πίσω από το σεντερφόρ. Θα έχει στο ένα φτερό το Ζέλσον με το Ρόκα και στο άλλο το Φορτούνι με τον... Κόλλησε το μυαλό μου τώρα. Ζέλσον Ρόκα, το Φορτούνι με το Ροντινέι και κάποιο άλλο είναι τώρα που ξεχάστηκα, αλλά τέλος πάντων. Με αποχωρήσεις λέει πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε, είναι εξίσου σημαντικό και δεν βλέπω να φύγει κάποιος. Εντάξει, θα υπάρξουν αποχωρήσεις, παιδιά, με σαγχώνει καθόλου αυτό. Και είναι η πρώτη φορά που ο προπονητής είδαμε ότι δεν πήρε όλους τους παίκτες στην αποστολή και στην προετοιμασία, γιατί θέλει να δουλέψει με συγκεκριμένους παίκτες. Αν ο Ολυμπιακός με μια εβδομάδα προπόνηση είχε τέτοιο ρυθμό, τότε σε 6 εβδομάδες θα είχε γίνει. Δεν σου λέω σε 6, παραπάνω. Γιατί πάντα, επειδή είναι πιεστική και η προετοιμασία, λίγο σε αργές σεζόν ο Ολυμπιακός μπαίνει με πιο βαριά πόδια. Βέβαια, τώρα θα το δούμε γιατί έχει και τα προκριματικά. Οπότε, στο ξεκίνημα του προαθλήματος, νομίζω ότι θα είναι έτοιμος ο Ολυμπιακός στο 100%. Αυτά.
0: Ωραία. Εγώ. Εγώ. Λοιπόν. Τάσο, για ακούσει, για μένα θα δείξει πολλά. Δεν είναι τεχνή της κουβαλτής από τον ΑΗ, αλλά τεχνή της πρώτης επαφής που κάνει το παιχνίδι γρήγορο και απρόβλεπτο με τις σωστές τοποθετήσεις. Δεν μου σχέσει για παίκτη, συμφωνώ. Αλλά όντως ο Γιάνγκο Σμαν δεν είναι τυχαίο ότι βγήκε ο κορυφαίος νέος παίκτης εκεί στην Κροατία, στο κροατικό πρωτάθλημα πέρσι. Και είναι στα πρόθυρα της Εθνικής. Και αν έπαιζε σε αυτό το εξάμεινο το προηγούμενο που ήταν ενεργό στο Παναθηναϊκό, θα είχε πάει και στο Μουντιάλ. Μιλάμε για έναν παίκτη με υψηλή προοπτική. Έτσι. Τάσο δεν μπορεί να παντρέψουν ποδοσφαιρικά τον Πελίστη με τον Παντελίδη. Πήχε ο Πελίστη τα τρέχια στα μάτια και θα πασάρει τον Παντελίδη με τα πολύ καλά τελειώματα. Δεν το ξέρω. Θα το δούμε τι θα πει ο Νίστρουπ γι' αυτό. Οι αργοί της ομάδας που ρωτάτε θα ανακοινωθούν, πιστεύω, μετά τα φιλικά, μετά από απόφαση του Νίστρουπ και του Κουτσόλη. Τάσο Πιτσιρικάς δύσκολα θα πάρει φανέλα Ντεβράη και ας είναι παιχταράς. Ο κόσμος λογικό είναι να θέλει ένα όνομα μπροστά για να φτιαχτεί. Διαφωνώ. Ο Μέλμπερκ είχε έρθει στον Ολυμπιακό και είχαμε πέραν φανέλες Μέλμπερκ. Έχω άδικο, Γιώργο.
1: Τι διπλά κάνουμε τώρα.
0: Δεν την καταλαβαίνω αυτή τη λογική.
1: Γιατί άμα έρθει ο άλλος είναι στόπερ και είναι και παιχτάρα.
0: Τι είναι αυτό. Εδώ λέγαμε ρε παιδιά ότι θέλουμε αμυντικούς. Παίρνουμε αμυντικό top. Και λέμε τώρα τι θα τον κάνουμε. Δεν θα πάρει το φανελά του. Τι είναι αυτά που λέτε ρε παιδιά. Είναι δυνατόν τώρα. Στην Ίντερ έπαιζε. Η Ίντερ έπαιρνε πρωταθλήματα. Στη Λάτσο έχει παίξει. Στην Ιταλία έχει παίξει στόπερ. Που εκεί υπάρχουν απαιτήσεις τρομερές. Και συζητάμε αν αυτός. Αν θα πάει ο Πιτσιρικάς να πάρει τη φανέλα, θα δούμε αν θα την πάρουν ή όχι. Αλλά ξαναλέω, λέω άλλη ομάδα παράδειγμα. Ο Μέλμπερκ όταν είχε έρθει, έπαιρνε συνέχεια πάει του Ολυμπιακού φανέλα του. Αν για το φιλικό του Σαββάτου έχω ανοίξει όλες τις θύρες. Κοιτάω για 9, 10, 11 και δεν ανοίγουν καθόλου. Δεν ανοίγουν φίλοι μου γιατί εκεί είναι τη διαρκεία. Πώς θα ανοίξουνε. Είναι τη διαρκεία. Εκεί έχουν δοθεί τα διαρκεία και όσοι έχουν διαρκεία πρέπει να την πρόσφερουν και πάνε στο γήπεδο. Άλλο ένα μήνυμα. Τάσο, ένα πιτσικά που είχε 2 χρόνια του έλεγε ποια φανέλα θα πάρει, θα σου λέει Ιωαννίδη. Πέτσε, θα σου πει Ντεφράη. Δεν νομίζω και εσύ είναι επεκτάρα. Ο Κράκη είναι πάντα όνομα που σκοράρει. Θα σου πει Ντεφράη και θα σου πει και Ντετέι, φίλε μου. Εγώ δηλαδή έξω που πήγα, επειδή υπήρχαν πολλοί και Έλληνες που ερχόντουσαν και πιτσιρίκια, πήγαιναν στον Ντετέι και του ζήταγαν αυτόγραφα, φωτογραφίες κλπ. Σου λέω ένα παράδειγμα έτσι. Καλησπέρα, Τάσο. Οι επιλογές του προπονητή είναι οι δύο Δανείοι, όχι ο Μάγκα Σπορτίν. Καλό ήταν όλοι οι δεκάδε, ενώ ο Νάν και ο Ντέιβις. Τι να περιμένεις, Μιλτιάς Λεμεσός. Λοιπόν, εδώ κάνετε ένα μεγάλο λάθος και θα το εξηγήσω. Πρώτον, δεν μπορεί να γίνει σύγκριση μεταξύ μπάσκετ και ποδοσφαίρου, γιατί στο μπάσκετ, το ελληνικό μπάσκετ είναι επίπεδου, είναι top επίπεδο. Δηλαδή, οι ελληνικές ομάδες παίρνουν την Ευρωλίγκα. Πείτε μου εσείς ποιες ελληνικές ομάδες ποδοσφαίρου παίρνουν το Champions League, για να κάνουμε αντιστοίχηση. Νούμερο ένα είναι αυτό. Νούμερο 2, στο μπάσκετ οι λεφτά σε ομάδες δεν δίνεις. Πανεκός πήγε και έδωσε π.χ. 4 εκατομμύρια για να πάρει τον Καμαρά. Και 1,2 εκατομμύριο συμβόλαιο στον παίκτη. Έτσι. Δεν λέω για τους ελεύθερους, λέω για αυτούς που έχουν συμβόλαια. Πήγε και έδωσε 4 εκατομμύρια να πάρει τον Μπένια από την Μπαρσελόνα. Και 1,1 συμβόλαιο στον παίκτη. Αν το πρόβλημα, φίλε μου, νομίζεις ότι είναι το οικονομικό, έχω εκατοντάδες παραδείγματα τα τελευταία χρόνια, επαναλαμβάνω, τα τελευταία 2 χρόνια, που αποδεικνύει ότι ο Παναθηναϊκός λεφτά έδωσε και τα έβαλε σε ένα κουβά. 2,7 εκατομμύρια ευρώ συμβόλαιο ο ΤΕΤΕ. Τα έβγαλε στο γήπεδο, όχι. 6 εκατομμύρια ευρώ η μεταγραφή του Πελίστρη. 6 εκατομμύρια ευρώ για το 50%. Τα έβγαλε στο γήπεδο, όχι. Έχουν δοθεί πάρα πολλά χρήματα. Το θέμα είναι να τα δίνει σωστά και να τα αξιοποιεί σωστά και κυρίω για να αξιοποιήσει του παίκτε που παίρνει να έχει έναν καλό προπονητή. Εάν ο προπονητή δεν είναι καλό ή δεν δέσει με την ομάδα, θα έρχονται και θα φύγουν παίκτε χωρί αποτέλεσμα. Πάντω, με βεβαιότητα σου λέω, φίλο μου, επειδή μιλτιάδε από τη Λεμεσό, ότι το μόνο πρόβλημα που δεν έχει αυτή τη στιγμή ο Παναναϊκό είναι στο να δώσει λεφτά. Έτσι.
1: Τότε ήταν καλό παίκτη, αλλά ασταθή πολύ.
0: Μα σου λέω το πάμε με επιλέγει για
1: τα εμένα μ' άρεσε σαν παίκτη. Ναι. Γιατί έτρωγε πολύ κράξιμο.
0: Ναι. 2,7 φίλε από τα 2,7 έχει την απέτηση όμω τη διάρκεια που παίρνει τα παιχνίδια μόνο του.
1: 100%.
0: Αλλά μην συγκρίνετε τώρα τον μπάσκετ με το ποδόσφαιρο, παιδιά. Είναι άλλη δυναμική. Στον μπάσκετ οι ομάδε είναι επίπεδο του Champions League ποδοσφαίρου. Για να καταλάβετε, οι ελληνικέ ομάδε είναι η Real και η Barcelona. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Στο ποδόσφαιρο οι ελληνικέ ομάδε δεν είναι τέτοιο επίπεδο. Και ούτε πρόκειται να φτάσουν. Είναι άλλοι έτσι, πώ να σου πω. Πιο πολλέ χώρε παίζουν και άλλη δυναμική του ποδοσφαίρου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα αποτελέσματα κρίνουν αν αποκλειστεί από Ευρώπη μπορεί να μείνει. Αν όμω τον Οκτώβριο είναι 10 βαθμού πίσω στο πρωτάθλημα θα φύγει. Δεν το ξέρω, φίλο μου. Εγώ ξέρω ότι αν ο συγκεκριμένο προπονητή δείξει ένα πλάνο το οποίο εξελίσσεται, δύσκολο θα φύγει. Το Βιλένα πίσω τον έφερε ο Γιάννη Παπαδημητρίου. Και ο Γιώργο που επιμένει και λέει: Τάσο ήταν τέτοια χαρά μου που δεν μπορούσα να ξεκινήσω το αμάξι και του νεοπαδού μου αφήστε την κρίνια. Αφού του βλέπουμε να υπάρχει ποδοσφαιρική λογική. Να είσαι καλά, Γιώργο μου, πάμε σε πολιτικό δελτίο, επιστρέφουμε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Αχαρνών, στην κάθοδο από Κηφισιά μέχρι Κοκκινομήλο, στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών στο Σκαραμαγκά, στην είσοδο στον Ασπρό Πυργό, στη λεωφόρο Σχιστού προς Σκαραμαγκά, στην Κηφισία σαν τμήματα και στο κέντρο της Αθήνας. Στην Αττική Οδό οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις 25 λεπτών στο ρεύμα προς Ελευσίνα από κόμβο Μαραθώνος ως κόμβο Κηφισίας. Μικρότερες καθυστερήσεις στην έξοδο Γιαλαμία αλλά και προς αεροδρόμιο από κόμβο Μεταμόρφωσης ως κόμβο Πεντέλης. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε επιχείρηση με πλαστικά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Έστειλε μήνυμα από το 112 με το οποίο καλούνται οι κάτοικοι της περιοχής να κλείσουν πόρτες και παράθυρα λόγω του καπνού και των υλικών που καίγονται. Από έκρηξη φιάλης υγραερίου και ακολούθως έκρηξη βυτίου με υπολείμματα προπανίου, πιθανολογείται ότι ξεκίνησε η μεγάλη φωτιά σε επαγγελματικούς χώρους στον Ασπρόπυργο. Συνολικά τραυματίστηκαν 11 άτομα, εκ των οποίων 3 διασωληνώθηκαν. Στη σύλληψη ενός 76χρονου για εμπρισμό από πρόθεση προχώρησαν οι αρχές για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί στο Σεισμανόγλιο. Ο 76χρονος φέρεται να παραδέχθηκε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα χρησιμοποιώντας αναπτήρα. Κλειστό παραμένει μέχρι αυτή την ώρα το αεροδρόμιο της Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση που πραγματοποίησε το μεσημέρι μαχητικό F-16 της πολεμικής αεροπορίας λόγω τεχνικής βλάβης. Ο πιλότος είναι καλά στην υγεία του. Στις 7 το απόγευμα αναμένεται η επόμενη επίσημη ενημέρωση για την επαναλειτουργία του αεροδρομίου. Το τελευταίο αντίο στη Βαγιανέστορα, η οποία χάσει τη ζωή της μετά την τρομοκρατική επίθεση στην πολυκατοικία που διέμενε στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, είπαν νωρίτερα σήμερα συγγενείς, φίλοι καθώς και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική και το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall και ο Big Winsport FM 94,6 θα είναι εκεί αυτό το Σάββατο στις 12 για να σκοράρει. Ζήστε τον παλμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Οτίων Προαστίων με συμπαίκτη τον Big Winsport FM 94,6 αυτό το Σάββατο σας βάζει για τα καλά στο κλίμα του Μουντιάλ σε μια δίωρη απολαυστική εκπομπή που θα τα έχει όλα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall.
4: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
6: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
5: Έχουν βάλει και καύσιμα.
6: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, ντίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
7: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
9: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
10: Κύριε Αντών, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
9: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
2: Bwin Sport FM 94,6. ραδιόφωνο με στυλ.

0: Δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει τι θα γίνει στις 14, 15 και 19 Ιουλίου στο Ελλήνικον Sports Park που μόλις άνοιξε. Πρόκειται για την απόλυτη εμπειρία θέαση Μουντιάλ. Δεν θα λείπει τίποτα, οπότε μην λείψει ούτε εσύ. Δείτε τους δύο ημιτελικούς 14 και 15 Ιουλίου. Με παρουσιαστή το Φάνη Λαμπρόπουλο και το μεγάλο τελικό 19 Ιουλίου με τον Γιώργο Λιανό στο μικρόφωνο. Σχολιαστής και για τους τρεις αγώνες θα είναι ο Εμίλιος Οικονομίδης. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8 η ώρα. Μπες στο www.theellinicon.com.gr, κλείσε τη θέση σου και γίνε από τους πρώτους που θα ζήσουν τη μοναδική εμπειρία του The Ellinicon Sports Park εντελώς δωρεάν.
1: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, κύριε, με το χθεσινό θρίαμβο.
2: Πάμε
0: το μάτς της ημέρας σήμερα από την
2: Όφη. Πάμε σήμερα να τους στείλουμε στον κουβά.
0: Γαλλία-Μαρόκο και νιώθουμε ανακούφιση με Κέτσε. Κέτσε τώρα που είναι τα μάτς μονά κάθε μέρα.
3: Ναι.
0: Ευτυχώς η Αργεντινή παίζει Κυριακή, ε. Δεν έχουμε εκπομπή για να
3: δώσουμε. Ξημερώματα Κυριακής.
0: Και δεν έχουμε να δώσουμε προγνωστικό, ευτυχώς.
3: Ναι, βεβαίως.
0: Γαλλία-Μαρόκο λοιπόν, κύριοι. 11 η ώρα, ο πρώτος προημιτελικός της διοργάνωσης.
3: Τι γίνεται.
0: Θα ξεκινήσω εγώ και θα πω Χ. Βλέπω πολύ παράταση.
2: Λοιπόν, εγώ θα πω γκολ-γκολ.
0: Προβληματισμένος ο Κέτσε.
3: Εσύ τι είπες, Γιώργο?
0: Χ.
3: Χ. Εγώ λέω Γαλλία πρόκριση.
1: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα.
4: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
5: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
4: Τώρα.
5: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
6: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζει το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Η νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Winsport FM 94,6.
7: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
12: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
11: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
13: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Πάμε τελική ευθεία. Εγώ έχω μηνύματα ή εσύ, Κέτσε? Έχεις μπερδευτεί τώρα, ε? Εσύ.
3: Ναι, εγώ λέω.
2: Εσύ έχεις, ναι.
3: Αν πουληθούν Ελίας και Γιούμπης, τις βλέπεις να έρχεται παίξει στη θέση τους ή δύο. Αν δεν φύγει ο Γιούμπης, το βλέπεις να ξαναπαίρνει ευκαιρία στο 8. Όχι, δεν τον βλέπω στο 8. Πιστεύω θα μείνει εκεί δεξιά. Δεν θεωρώ ότι σε κεντρικά χάφη είμαστε πλήρες, καθότι ο μόνος που πιέζει αμυντικά και ανταπεξέρχεται είναι ο Μαρίν, άλλος ο Δής. Δεν νομίζω, φίλο Πινέδο, ότι ανταπεξέρχεται. Τον Καϊρίνα να τον ξέρουμε. Οκ, οι άλλοι δύο είναι πιο πολύ οχτάρια, αλλά όπως έχεις δει, η ΑΕΚ δεν παίζει με καθόλου αμυντικό χάφη. Με τον Νίκολιτς. Αυτή είναι η... Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά που θέλει από τους χάφ και αυτούς τους παίχτες έχει. Ο χάφ έφυγε που μοιάζει με Μόντριτς, δεν ξέρω ποιο να δει, φίλε μου. Θέλουμε βασικό στόπερ, ένα ακόμη χαφ. Αν να πάρει ένα ρίσκο ομάδα, είναι στα αριστερό μπακ. Στόπερ και παίξει το 6-8, δεν μπορεί να μην πάρει. Να ρισκάρει. Εντάξει, τώρα θα έρθει στόπερ, πιστεύω. Αν δεν αλλάξει κάτι, λέω και πάλι. Τώρα το βασικό είναι δύσκολο με το δίδυμο που έχει, αλλά πιστεύω θα παλέψει για θέση. Χαφ δεν νομίζω ότι μπορεί να πάρει άλλο ομάδα. Είναι υπερπλήρη. Εκτός αν φύγει ο Πινέδα, εκεί είναι τελείω άλλη κουβέντα. Θεωρείς ότι 30 Πινέδα Μαρίν Καϊρίνεν μπορεί να βγάλει 50 μάτς. Μάνταλος Σαχαμπό είναι πολύ πίσω. Θεωρώ ότι θέλουμε ακόμη εκεί και ας είναι ελεύθερος αν είναι θέμα χρημάτων. Εγώ πιστεύω ότι ο Μάνταλος και ο Σαχαμπό αν δεν μπορούν να πάρουν πολλά παιχνίδια. Και επίσης οι άλλοι που είναι τρεις σίγουρα μπορούν να παίξουν να βγάλουν και τα 50 μάτς. Αλλά δεν νομίζω θα παίξουν αυτοί και τα 50. Νομίζω και οι άλλοι δύο θα πάρουν αρκετά μάτς. Και θα μπουν και αλλαγή σίγουρα. Πώς θα βλέπεις πόλη Μπρινιόνι και αγορά Μπάρκα Ελίνα και κερδίζει ένα παίχτη ακόμα στη λίστα και πας με Έλληνες Μπάρκα Πέτρο πήγε ρώτα. Εντάξει, εγώ μ' αρέσει ο Μπάρκας, αλλά δεν βλέπω δύσκολη την όλη διαδικασία. Δηλαδή να βρεθεί ομάδα για τον Μπρινιόνι, να πάρει έκτο Μπάρκα και όλα αυτά για να κερδίσει, ας πούμε, να βγάλει από τη λίστα τον Καλοσκάμι. Δεν το βλέπω. Αλλά είναι και περίπλοκο. Δεν το βλέπω καθόλου εύκολο δηλαδή να γίνεται κάτι τέτοιο. Τι θα γίνει με Ελίασον, πιστεύω, αν βρει πρόταση θα φύγει, δεν υπάρχει τώρα μέχρι τώρα τίποτα. Αν χρειάζεται κάρτα φίλου το Super Cup, όχι καμία σχέση, η ΕΠΟ βγάζει τα εισιτήρια. Το προγνωστικό που έδωσες λέει για τη Γαλλία έχει ένα 25. Ωραία, να το κάνουμε άσο, χωρίς πρόκληση. Δεν άσου κάνω ρε φίλε, αυτό έδωσα. Να δεν έρθει και τίποτα άλλο. Αν πιστεύω ότι ο Σαρακασίδης μπορεί να είναι ένας από τους δύο κάτω των 22 που πρέπει να παίζει στο κύπελο, δεν νομίζω ότι η ΑΕΚ μπορεί να πάει για Super Cup και κύπελο με 16χρονο τερματοφύλακα, παρότι το παιδί είναι σπουδαίο ταλέντο σίγουρα. Αυτά.
2: Ωραία. Έχουμε διάλειμμα, κύριε?
14: Όχι.
2: Οπότε συνεχίζουμε. Σύντροφοι μου, μελλοντικό superstar του Κοσάρικου. Πού να στείλω τα λεφτά, για 4 εννοούσα εσάς και εμένα. Να στείλω και superstar στο Viber του σταθμού. Φίλε μου, να τα στείλεις κανονικά τα λεφτά και να τα βρούμε. Είναι 5 ευρώ στον καθένα, εντάξει, κάτι θα γίνει. Τάσο μεταξύ Μάγκα και Καμπίνε, δεν προτιμάς το δεύτερο και πιο μικρός. Να τα στείλεις κανονικά τα λεφτά και να τα βρούμε. Είναι 5 ευρώ στον καθένα, εντάξει, κάτι θα γίνει. Τάσο μεταξύ Μάγκα και Καμπίνε, δεν προτιμάς το δεύτερο.

0: Αυτό νομίζω. Η τετρά με αυτά τα χαφ. Λοιπόν, ένα σχόλιο για το Λιόλιο. Τι να πω ρε παιδιά, το Λιόλιο. Μετά την απόφαση που βγήκε σήμερα, εύχομαι και ελπίζω να τελειώσει. Τίποτα άλλο. Έχεις πει πως πάνω απ' όλα πρέπει να γίνουμε ομάδα. Συμφωνώ απόλυτα. Όμως χρειάζεται και επίκριση των 4 εκατομμυρίων το χρόνο όπως έχει το μπάσκετ. Ξαναπάμε λοιπόν από την αρχή. Πρέπει να καταλάβετε ότι στο μπάσκετ οι κορυφαίοι παίκτες στην Ευρώπη έρχονται παρακαλάνε να έρθουν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Στο ποδόσφαιρο οι κορυφαίοι παίκτες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου δεν το βλέπουν το ελληνικό πρωτάθλημα. Υπάρχει τεράστια διαφορά. Εκτός αν εσείς βλέπετε κάτι άλλο που δεν βλέπω εγώ. Βλέπετε ας πούμε τον Εμπαπέ να παρακαλάει να έρθει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Βλέπετε αυτούς τους παικταράδες που έχουν οι Παρί. Εδώ στο μπάσκετ οι κορυφαίοι παίκτες που αγωνίζονται έρχονται στις ελληνικές ομάδες. Υπάρχει τεράστια διαφορά. Είναι άλλο το επίπεδο του μπάσκετ και άλλο το επίπεδο του ποδοσφαίρου σε σχέση με την Ευρώπη. Πολύ μεγάλη διαφορά. Και ξαναλέω, δεν είναι το θέμα να φέρεις παίκτες 4 εκατομμυρίων. Πρέπει να φέρεις παίκτες καλούς που να ταιριάζουν σε αυτό που θέλει να παίξει ο προπονητής. Και ο ΤΕΤΕ 2,7 έπαιρνε το χρόνο. Είδατε να παίρνει η ομάδα κανένα πρωτάθλημα με τον ΤΕΤΕ που έπαιρνε 2,7. Χρηματιστηριακή αξία του Μάγκα 2 με πτωτική πορεία από 4. Ο Καμπίν έχει 2,5 άνοδο. Δεν λέω ότι αυτό είναι αποδείξη αξίας. Ότι ο δεύτερος δίνει καλύτερη επένδυση. Δεν είναι το θέμα, φίλε μου, δεν είναι τι λες εσύ κι εγώ. Το θέμα τι θέλει ο προπονητής και ο Κοτσόλης. Αυτοί αξιολογούν τους παίκτες. Αυτοί κάνουν τις μεταγραφές. Αυτοί θα κρυθούν στο τέλος. Αν ήταν τις μεταγραφές να τις κάνει ο Τάσος, ο Γιάννης, ο Νίκος και ο Γιώργος, α και δεν έβγαζαμε. Έτσι. Και αν μη τι άλλο, σε έναν παιδί το οποίο βλέπουμε ότι έχει φέρει και πάλι την υγεία στην ομάδα. Ξέρει τι σημαίνει Παναθηναϊκός. Ξέρει τις ανάγκες της ομάδας. Έχουμε φτάσει αρχές Ιουλίου και σου έχει πάρει τερματοφύλακα από την Μπαρσελόνα, σέντερ μπακ από την Ίντερ, αμυντικό χάφ από το Βέλγιο, από τους καλύτερους αμυντικούς χάφ ήταν ο Καμαρά. Ένα από τα καλύτερα δεξιά μπακ στο ελληνικό πρωτάθλημα, το Τζάπρα. Και το πρώτο σκόρερ του στην Ελβετία που δείξε την ομάδα του στο πρωτάθλημα, πρέπει να το έχει κάνει κάτι καλό, πρέπει να το πούμε. Λοιπόν, αν δεν δείξουμε εμπιστοσύνη στις υπολογίες των ανθρώπων αυτών, τι να κάνουμε ρε παιδιά. Δηλαδή τώρα που πάει κάτι να στρώσει, πάλι θα λέμε ότι δεν είναι έτσι, είναι αλλιώς. Να τους δούμε. Δεν λέω ότι δεν θα κάνουν λάθη. Το αποτέλεσμα θα μετρήσει στο τέλος. Λέω όμως ότι κάτι καλό γίνεται. Γιατί υπάρχει λογική πλέον στον Παναθηναϊκό και υπάρχουν στελέχη που νιώθουν. Και που βάζουν τον Παναθηναϊκό πάνω απ' όλα. Όχι τον εαυτό τους πάνω από τον Παναθηναϊκό. Στελέχη που έχουν ταπεινότητα και σεβασμό. Όχι στελέχη που πουλάνε βλαχομαγιά. Χρησιμοποιώνται στο όνομα του Παναθηναϊκού. Υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά. Τάσο, αν μου επιτρέψεις, συμφωνώ με αυτό που λες, αλλά Ευρωλίγα και Champions League δεν είναι ίδιο επίπεδο σε αντιστοιχεία. Όχι, ίδιο είναι. Διότι η κορυφαία διοργάνωση στο μπάσκετ είναι η Ευρωλίγα, η κορυφαία διοργάνωση στο ποδόσφαιρο είναι το Champions League. Διαφωνείς και είσαι στο σκεπτικό μου.
1: Φυσικά. Δεν διαφωνώ καθόλου.
0: Λέω φίλος ότι είναι Europa, μπορεί, όχι, δεν είναι Europa. Είναι Champions League η κορυφαία διοργάνωση στο ποδόσφαιρο, ευρωπαϊκή, η Ευρωλίγα η κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση στο μπάσκετ. Και ξαναλέω. Σε αυτό διαφωνείς επίσης που λέω ρε και έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί να συγκρίνεις το ποδόσφαιρο με τον μπάσκετ το ελληνικό.
1: Δεν συγκρίνεται ρε φίλε τώρα, τι λέμε τώρα.
0: Ο αντίστοιχος Εμπαπέ του μπάσκετ θα έρθει στον Παναθηναϊκό στον Ολυμπιακό.
1: Τάσο, στο μπάσκετ ο Παναθηναϊκός είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, ναι. Ποδοσφαίρο και η Μάντσεστερ Σίτι είναι Ολυμπιακός. Τι συγκρίνεται.
0: Αυτό λέω τώρα. Καθόμαστε και συγκρίνουμε να έχουμε την απέτηση. Όπως έρχονται αυτοί οι παίκτες στον μπάσκετ και δεν θα έρθουν στο ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο θα πάνε στην Ισπανία, θα πάνε στην Γαλλία, θα πάνε σε άλλες ομάδες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν σε βλέπουν. Ο Γιώργος Αμβούργο Ολυμπιακός. Τάσο, όσο βλέπω φέτος, θεωρώ ότι μετά από χρόνια κάτι αλλάζει προς το καλύτερο για Παναθηναϊκό. Υπάρχει ένα σαφές πρόβλημα που θα φέρει αποτέλεσμα. Δεν ξέρω τι αποτέλεσμα θα φέρει και δεν ξέρω αν θα φέρει άμεσα αποτέλεσμα. Εγώ βλέπω κάτι σωστό να χτίζεται. Όπως λέγαμε τα προηγούμενα χρόνια, έλεγα εγώ τις ανησυχίες μου και κάποιοι ενοχλούντουσαν κιόλας επειδή τις έλεγα νωρίς. Έτσι και τώρα λέω ότι βλέπω κάτι καλό να γίνεται. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη και στον Στέφανο Κοτσόλη και στα άλλα στελέχη που έχουν έρθει. Και στον προπονητή που βλέπω ότι κάτι καλό πάει να φτιάξει και περιμένω να το δώσω στο γήπεδο στη διάρκεια. Λοιπόν, Τάσος δεν θα συγκρινώ, απλά υποστηρίζει τις επιλογές του και έχει και απαιτήσεις. Το πρόβλημα των δανών

0: Ό,τι λέτε είναι οικονομικό και μόνο. Όχι, του Δανού, πρόσεξε. Του Γένσεν έχει να κάνει με τα λεφτά που ζητάει Μιλτιάδη, σε εσένα αναφέρομαι, που είναι πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ. Είναι και 2 εκατομμύρια η προμήθεια το Μάζε κλπ. Θα δούμε τι θα γίνει εκεί. Ξαναλέω, του Γένσεν το θέμα εγώ το αφήνω ακόμα ανοιχτό. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Του Κρίστενσεν δεν έχει να κάνει με το οικονομικό. Του Κρίστενσεν έχει να κάνει με του τραυματισμού. Δεν νομίζω ότι πολλοί από εσά θα παίρνετε το ρίσκο να δώσετε 5 εκατομμύρια για ένα παίκτη που έβγαλε τόσους τραυματισμούς πέρσι. Έτσι. Οπότε έχει να κάνει με αυτό. Τις επιλογές φυσικά και τις υποστηρίζει. Στο τέλος της μεταγραφικής περίοδου θα δούμε ποιοι παίκτες θα έχουν έρθει και θα δούμε ποιοι επιλογές ήταν σε όλους, λέει ο προπονητής, αυτούς τους παίκτες που έχουν έρθει τους ήθελε. Τον Μπένια τον ήθελε. Έτσι. Και μας το εξήγησε και επιλόγω τον ήθελε. Τον Τζάμπρα τον ήθελε. Το Γιάνκο τον ξέρει από την ήθελα να τον πάρει στην Κοπεχάγη. Το Τζάμπερ ήθελα να τον πάρει στην Κοπεχάγη. Εσύ εννοείς τώρα για Δανούς που έχει πει. Οκ, θα συμφωνήσω. Και εγώ πιστεύω ότι πρέπει έναν τουλάχιστον ή δύο παίκτες να του πάρει. Και πιστεύω ότι μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου θα έχουμε την απάντηση στο κομμάτι αυτό. Τάσο, πραγματικά είχα εκνευριστεί όταν έλεγε για Μπενίτεθ ότι δεν βλέπω να μένει. Πραγματικά σου είναι πολύ σωστό και αναφέρομαι για όλα στήριξη στην ομάδα όλη. Ποιες ανησυχίες έλεγα τα προηγούμενα καλοκαίρια. Έλεγα για το Βιτόρια, επειδή μάλλον δεν τα θυμάσαι φίλο μου, θα θυμίσω ότι εγώ καταρχάς ήμουν αρνητικός στο να μείνει. Από τη στιγμή που έμεινε, λέω ότι φοβάμαι ότι στην πρώτη στραβή θα φύγει. Έφυγε. Έτσι. Λοιπόν. Τι άλλο να σου πω, δηλαδή. Τάσο, Γιώργο και Κώστα, μπορείτε να μας πείτε την τωρινή αξία τώρα στην ομάδα σας, π.χ. 40 εκατομμύρια. Αυτό τώρα.
1: Ναι, πού να το πω.
0: Αυτό στο τέλος των μεταγραφών μπορεί να το πεις. Τι γίνεται με τις αποδεσμεύσεις. Είναι πολύ πράγμα μαζεμένο. Δίκιο έχεις, φίλε μου. Υπάρχει κινητικότητα. Π.χ. είναι και θέμα το πού θέλει να πάει ο κάθε παίκτη. Δεν μπορεί να το αναγκάζει να πάει. Οπότε. Θα δούμε. Ήρθε η πρόταση για το Πάλι Μεμπράνο, αρνήθηκε να πάει. Στην Τουρκία. Πιστεύω μέχρι το τέλος Αυγούστου θα είναι όλα. Θα έχουμε κάποιες εξελίξεις με κάποιους παίκτες που είναι να φύγουν. Τάσο, όταν πάμε στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος, οι παίκτες με προσωπικότητα θα σου κάνουν τη διαφορά, Μιχάλης? Όχι. Οι ομάδες θα σου κάνουν τη διαφορά. Οι παίκτες με προσωπικότητα από μόνοι τους τη διαφορά δεν θα την κάνουν. Έτσι. Για να πάρεις το πρωτάθλημα. Αν έχει ομάδα, θα πάρει το πρωτάθλημα. Π.χ. ο Παναθηναϊκός έχει τον ΑΕΗ. Τεράστιο παίκτη. Διαστημικό. Ήρθε για 6 μήνες το υλικό πρωτάθλημα. Δεν πήρε το πρωτάθλημα γιατί δεν είχε ομάδα. Αν είχε ομάδα εκείνη την εποχή, με τον ΑΕΗ θα έπαιρνε το πρωτάθλημα. Λοιπόν, αν εσύ δεν καταλαβαίνετε τώρα τι συνεννόηση κάνουμε, με βρίζει ο άλλο τώρα για τον ΕΠΑΠΕ. Δεν μπαίνει, λέει, 4 εκατομμύρια ΕΠΑΠΕ. IQ ραδικιού λέει, να είσαι καλά ρε φίλε μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την καλά σου λόγια. Εσύ δεν καταλαβαίνεις τι λέμε. Δεν καταλαβαίνεις τι λέμε. Οι top παίκτες του ευρωπαϊκού μπάσκετ έρχονται στις ελληνικές ομάδες. Οι top παίκτες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου δεν τον βλέπουν το ελληνικό πρωτάθλημα. Ελληνικά μιλάμε. Αν δεν καταλαβαίνεις, το πρόβλημα δικό σου, όχι δικό μου. Μήπως ο Νίστρου μας έκανε και δεν ζητάει ακριβές μεταγραφές. Φίλε, τώρα σοβαρά αυτό είναι το συμπέρασμα. Σου είπα ακριβώς πριν τα ποσά που έχει δώσει η ομάδα και θα δώσει κι άλλα. Δηλαδή, το πρόβλημά σας είναι ότι ο Παναθηναϊκός δεν δίνει λεφτά στις μεταγραφές. Που έδωσε 6 εκατομμύρια για τον Μπελίστη, 4 και 2,7 για τον Τετέ, 3,5 στην Κηφισιά για τον Τετέ και τον Παντελίδη. Δεν ξέρουμε τι έχει δώσει για τον Τζάπρα, δεν έχουν βγει τα νούμερα, πάνω από 3 εκατομμύρια. Αν νομίζω ότι το πρόβλημα είναι οικονομικό, τι να σου πω, ρε παιδιά, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Τι να σου πω. Λοιπόν, αν τι πλάνο βλέπεις τάσου για το δεξί εξτρέμ, θα παίζει εκείνο ο Κροάτης, μπορεί το ίδιο καλά με το 10. Ο Κροάτης η θέση του είναι να ξεκινάει από δεξιά και να συγκλίνει προς τα μέσα. Έτσι. Ο Πάλι Μπράουν να κάνει προπονήσεις, σκομμένος δεν είναι, όχι. Δεν είναι σκομμένος ο Πάλι Μπράουν. Με ρωτάτε πάλι για τον Κρίστενσεν και τον Κρίστενσεν θα πω ότι δεν έχει κλείσει το θέμα για τον Παναθηναϊκό και μπορεί να υπάρξει ανατροπή. Έτσι. Γιατί είναι επιλογή του προπονητή και εφόσον υπάρξει ανατροπή, ο Παναθηναϊκός θα τον περάσει από εξετάσεις για να υπάρξει μια οριστική απόφαση. Έτσι. Γι' αυτό είπα στο φίλο πριν, να δούμε ποιοι θα έρθουν τελικά στο τέλος, για να δούμε εάν οι παίκτες που ήθελε ο προπονητής τους έφερε. Λοιπόν, εδώ έρχονται και απευθείας από NBA, τι λέμε τώρα, λέει ο Αντώνης Σάικ Πειραιά. Λοιπόν, αυτά και έτσι.
1: Για να δούμε, ήρθε και κάτι.
0: Ένα-δύο και κλείσαμε.
1: Ναι, αν ήρθε τίποτα. Εμένα λέει το που λένε μου είναι για φέτος σε χαμπό, λέει ένας φίλος, σε σένα Κώστα. Δεν έχω επιλέξει ακόμη, φίλε μου. Σύντομα θα επιλέξω. Δεν βλέπω κάτι άλλο.
0: Επειδή ένας επιμένει και λέει, με χαρακτηρίζει και λέει με 4 μοίρια να πάρει παίκτη, πήρε με 4 μοίρια παίκτη τον Καμαρά. 4 εδώ στην ομάδα. Και να είμαι στο παίκτη. Στο παίκτη συμβόλαιο.
1: Έχουμε κλήρωση.
0: Ε, όχι, κλήρωση δεν έχουμε.
1: Δεν οπότε έχουμε.
0: Θα αποχαιρετήσουμε. Ήταν η ρεπόρτη στις προηγούμενες δύο ώρες. Ήταν ο Κώσκης Τζόγλου, ο Γιώργος Ανάκης, ο Τάσος Νικολογιάννης, στα μικρόφωνα της κορυφαίας της Αττικής Συνότητας, στον Πήμος Κορυφαίμ. Νέαχος Κυριαζόπουλος, στη δήμηση των ήχων και επιλογής μουσικής, Κωνσταντίνα Πανούτσου, στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Τι ακολουθεί, κύριε Κέτσι?
1: Έρχονται.
0: Καβάλα στα λόγο,
1: Έτσι, πάντα.
0: Μαραθιανός Ακτύπης για το επόμενο δίωρο. Καλή ακρόαση, να είστε καλά, τα λέμε. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε, ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
6: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
7: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
6: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
7: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
6: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
8: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
9: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
10: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος? Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
12: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
11: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
12: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
13: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
14: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 6 στο μικρόφωνο ο Νίκος Ζερβάς. Στο φανάριο που το υποδέχτηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ταξίδεψε σήμερα το τρόπαιο της πρωταθλήτριας ΑΕΚ. Το γεγονός ότι αγγίξατε το τρόπαιο μας δίνει έμπνευση και δύναμη για το μέλλον. Τα λόγια του μεγαλομετέχου του ΠΑΕ Μάριου Ηλιόπουλου. Λεπτομέρειες απομένουν για την ανακοίνωση της επέκτασης του συμβολέου του Λούκα Γιώβιτς στο στόχαστρο των Μίντλεσμπρο και Μπλάκμπερν, ο Πεν Ράι, σύμφωνα με Άγγλο Ρεπόρτερ. Σε ανάκληση του πιστοποιητικού συμμετοχής της ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας στο πρωτάθλημα για παραβάσεις σχετικά με τη μεταβίβαση των μετοχών από τον Βαγγέλη Λιόλιο και σύνδεσή του με την ομάδα, προχώρησε η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Παράλληλα, επέβαλε πρόστιμο 50.000 ευρώ στον πρόεδρο της ΕΟΚ. Στον ΕΣΑΚΕ και στο διοικητικό εφετείο παραπέμπεται η υπόθεση. Κάθε απόφαση των ανεξάρτητων αρχών είναι αυτονόητα, απολύτως σεβαστή από τα συνδεταγμένα όργανα της πολιτείας, δήλωσε ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης. Δεν εκβιάζομαι ούτε εκφοβίζομαι από αυθαίρετες και παράνομες αποφάσεις, δεν υπάρχει ασυμβίβαστο, τόνισε ο Βαγγέλης Λιόλιος. Η παρέτηση είναι η μόνη επιλογή αν έχει μείνει ίχνος αξιοπρέπειας, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΚΑΕ Μαρούση, που έκανε την καταγγελία στην Επιτροπή. Όσοι βιάστηκαν να μας ξεγράψουν θα μείνουν με την όρεξη. Η δικαίωση θα είναι πανηγυρική, τονίζει ο Προμηθέας Πάτρας. Ανυπόμονος να αγωνιστεί για λογαριασμό του Παναθηναϊκού Άκτορ, δήλωσε ο Μπράγκου Μπάντιο. Είμαι ενθουσιασμένος για το νέο κεφάλαιο της καριέρας μου, τόνισε και χαρακτήρισε μύθο τον Ζελικό Μπράντοβιτς. Ξεκαθάρισαν ότι δεν θα τον αφήσουν τα λόγια του Γενικού Διευθυντή της ΕΦΕΣ με αφορμή την κρούση της τουρκικής ομάδας για τον Τσέντι Όσμαν. Την απόκτηση του Ζώτα Σίλβα χρησιμοποίησε η ΠΑΕ Ολυμπιακός, που ανακοίνωσε τον 27χρονο μεσοεπιθετικό με τη μορφή δανεισμού και οψιών αγοράς από την Νότιγχαμ. Θα δώσω τα πάντα μέσα στο γήπεδο, το πρώτο μήνυμα του Πορτογάλου. Κοντά στα 9 εκατομμύρια ευρώ το κόστος της επικείμενης μεταγραφής του Στάνιτς από τη Λουντογκόρετς. Πρόταση 3 εκατομμυρίων ευρώ σε Sporting Λισαβόνα για τον 28χρονο αριστερό μπακ Ρικάρντο Μάγκα πρόκειται να καταθέσει ο Παναθηναϊκός σύμφωνα με τη ρεκόρ. Θετικό στον ενδεχόμενο παίκτη. Την περίπτωση και του Σαμπουκέλη Καμπίνη τη Μόλντε φέρεται να εξετάζουν και τη θέση πράσινη. Επαγγελματικό συμβόλαιο υπέγραψε ο 18χρονο μεσοπαιδευτικό Κωνσταντίνο Αργυρόπουλο από 5 ευρώ τα εισιτήρια για το φιλικό με την Γκρασχόπερ στη Λεωφόρο το Σάββατο. Την πώληση του Νούα Σούντμπεργκ στην τουρκική Γκεσντέπε ανακοίνωσε η ΠΑΕ. Τρέχουν εξελίξει για τα μεταγραφικά δύο κεντρικοί αμυντικοί, δεξί και αριστερό μπακ, τερματοφύλακα εξτρέμ και ευθυντικό, οι παίκτε που έχει ζητήσει ο Μιχάλη Γρηγορίου. Πουλάρια την απόκτηση αριστερού εξτρέμου ΠΑΟΚ που βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με συγκεκριμένο στόχο, μέσος κεντρικός αμυντικός και επιθετικός οι επόμενες κινήσεις. Αισιοδοξία για θετική έκβαση στην υπόθεση Χατζηδιάκου ανακοινώθηκε από την Κρούσα Σούλ η μεταγραφή του Γιώργου Γιακουμάκη στην Αλέιν. Με τρελά ενθουσιασμένο που ήρθα στην ομάδα, ανυπομονώ να αγωνιστώ μπροστά στους εκπληκτικούς οπαδούς. Το πρώτο μήνυμα του Γιάννη Μοντέρο μετά την ανακοίνωσή του από την ΚΑΕ Ολυμπιακός. Πιο βελτιωμένος παίκτης του περσινού πρωταθλήματος ψηφίστηκε ο Τάιλερ Ντορσέι. Ανοίγει αυλαία στην προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Μαρόκο και Γαλλία κοντράρονται στη Βοστόνη με έβαθλο μία θέση στα ημιτελικά. Σέντραση σε 11, τηλεοπτική μετάδοση από R2 Sport. Ανακοινώθηκε από τη Φενέρμπαχτσε η απόκριση του 32χρονου Δανού Γκάρτ Σέιβον Σίλτζ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Ολύμπια Μιλάνο. Ο παίκτης του Ερυθρού Αστέρα μέχρι το καλοκαίρι του 2028 θα παραμείνει ο Τζάρετ Μπάτλερ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 7, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή 2 λέρες μόνο.

0: Έθριος ο καιρός στην Αττική, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 29 βαθμοί Κελσίου.
1: Όταν η ζέστη παίζει επίθεση, η TCL παίζει άμυνα. Ώρα για λίγη δροσιά με κλιματιστικά TCL.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
4: Bwin Sport FM 94,6.

Μην ανησυχείτε, δεν έχει φύγει για πάντα, ή τέλος πάντων δεν έχει φύγει ακόμα για την καλοκαιρινή του άδεια. Αύριο θα το κάνει, αλλά αποφάσισε να πάρει μία μικρή γεύση ελευθερίας. Λέει, μπορώ να αργήσω 15-20 λεπτά να πάω να κουρευτώ. Λες και δεν υπάρχουν άλλες μέρες να κουρευτείς. Δηλαδή πρέπει να κουρευτείς την ώρα που ξεκινάει η εκπομπή. Σε περίπτωση που μας ακούει ο προσωπικός του Μπαρμπέρης και είναι επί το έργο του την ώρα, μία στράβο ψαλιδιά θα μπορούσε να εκτιμηθεί. Αν και αυτός δουλεύει μηχανή, από το έχω καταλάβει, δουλεύει μηχανή μόνο.

Θα κάνω λίγο υπομονή μέχρι να έρθει και δεν πρόκειται να μπω στη διαδικασία να δοκιμάσω να αντιγράψω την προκάτη εισαγωγή, την οποία έχει έτοιμη και πάντα φέρνει γραμμένη. Το μόνο που έχω να πω, αν δεν το έχετε καταλάβει ήδη, φαντάζομαι οι πιο φανατικοί θα το έχετε πάρει γραμμή μέχρι τώρα, ότι στην επιμέλεια του ήχου και για την ώρα στις μουσικές επιλογές είναι ο ένας και μοναδικός, ο Νέαρχος Κυριαζόπουλος, ο οποίος το βράδυ πάλεψε με κάποιο σπυράκι δίπλα από τη μύτη του, από ότι εκμυστηρεύτηκε και ο ίδιος και έχασε. Και αυτή τη στιγμή είναι απέναντί μου σαν να έχει δύο μύτες, διότι αναγκάστηκε να βάλει ένα ωραίο κατά τα άλλα τσιρότο για να καλύψει τέλος πάντων το τραύμα. Η αλήθεια είναι ότι στο σπίτι του υπήρξε ένας πανικός, διότι ξύπνησε έχοντας γεμίσει τα σεντόνια με αίματα και γίνανε άλλοι τύπου συνειρμοί. Ξέρετε παλιότερα τι σήμαινε ένα ματωμένο σεντόνι.

Έχει απόλυτο δίκιο ο φίλος ο Κονφερνσάκιας, ο οποίος είναι ιδιαίτερα παρατηρητικός και λέει: καλά, ρε. Πριν από δύο, και μάλιστα το έχει και με αριθμητικό για να μην μπερδευτούμε, δύο εβδομάδες πάλι δεν καθυστέρησε και ισχυρίστηκε πως είχε πάει για κούρεμα. Ναι, ακριβώς αυτό. Κάθε δύο εβδομάδες πρέπει να πηγαίνει για κούρεμα κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Μιλάμε, εντάξει, φοβερό πάλι το παιδί, εντάξει, τι έχω φορτωθεί εδώ μέσα. Θα μου επιτρέψεις, ναι, Άρχε, μία μικρή παρατήρηση. Πολύ φλόρικο τώρα αυτό. Δηλαδή, ακόμα και τα δικά μου τα γούστα, περίμενα κάτι καλύτερο από σένα. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Ελπίζω απλά να είναι κάτι πρόσχερο και να οφείλεται στον αυτοτραυματισμό σου κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας.

Η φίλη μας η Δήμητρα λέει: ναι, αλίμονο. Το δικό στο μυαλό ότι θα σκεφτόταν για τα ματωμένα σεντόνια. Όχι ότι μπορεί να σε τσίμπησε κάτι στον ύπνο σου, ας πούμε, για να έχει ματώσει. Όχι. Μα ακριβώς αυτό είπαμε. Ότι κάτι, κάποιο κουνούπικα ή τέτοιο την έχει κάνει τη δουλειά. Αλλά δεν περιμέναμε ότι θα φτάσει σε αυτό το σημείο. Δηλαδή ότι θα έχουμε αιματοχυσία. Τουλάχιστον βρενέαρχε, πήρε το αίμα σου πίσω, σχεδόν κυριολεκτικά. Δηλαδή το αποτελείωσε το κουνούπι. Ή θα περιφέρεται ακόμα εκεί πέρα ελεύθερο. Πώς το καλό θα πας να κοιμηθείς απόψε.

0: φάκι ομορφούλα. Ποια μύτα μου αποκραίνει και σαν αρχή σανούλα.
1: Τότε σ' εγώ εξάμωσα για να τη μαγνητήξω. Τέτοια είναι χούγια ζόρικα που κάμουν στη σιτία. Μα το Θεό σας λέγω, δεν κάμαμε χαΐρι. Δε μου δίνε καμία διάλετη σημασία.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Gold. Παράγγειλε τώρα.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθω από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα τα να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Plus, plus, plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
7: Plus, plus, plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
10: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
11: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
12: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
11: Ευκολία σου λέω.
12: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι?
11: Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
12: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
13: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
14: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
15: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
16: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Μίλα ρε αγόρι μου να σε ακούσουν οι δικοί σου άνθρωποι που έχουν ανησυχήσει. Όχι που ότι... είναι το παιδί, που είναι το παιδί.
1: Όχι ότι είχα καμία αμφιβολία για το ποιόν σου, αλλά πρόλαβες σε 15 λεπτά και με διέβαλες τόσο πολύ.
0: Καθόλου, είπα την αλήθεια, ότι έχεις πάει να κουρευτείς. Απλά ο κόσμος. Ναι, να κουρευτείς. Απλά ο κόσμος λέει, κάτσε, προχτές δεν έλειπε πάλι επειδή πήγε να κουρευτεί.
1: Οφείλω μερικές...
0: Ακόμα και η ίδια σου η μάνα δεν το πίστεψε και πήρε τηλέφωνο να δει τι κάνεις.
1: Οφείλω μερικές διευκρινήσεις, όχι σε σένα που δεν σε υπολογίζω καθόλου, στο ακροατήριο, έτσι. Πρώτον, δεν κανονίζω να πάω να κουρευτώ πάντοτε όταν έχω εκπομπή. Έτσι,
0: γιατί... Κοίτα, να σου πω κάτι. Οι τελευταίες φορές που έχεις κουρευτεί αυτό δείχνουν.
1: Φροντίζεις λοιπόν να αποκρύψεις σκόπιμα το γεγονός ότι έχω τόσες πολλές υποχρεώσεις εν ώψη της αυριανής μου αναχώρησης.
0: Να μην έκανες
1: παιδιά. Δεν προλαβαίνω, παιδιά. Και αναγκάζομαι στα διαλύματα ανάμεσα στις εκπομπές να ρίχνω ένα κούρεμα. Τα ακούγεται περίεργο. Αλλά αυτό ισχύει.
0: Στην πραγματικότητα τώρα, εντάξει, τώρα υπερβολική. Νομίζω ότι ο χαρακτηρισμός κούρεμα.
1: Ναι.
0: Στη δική σου περίπτωση δεν ισχύει πάρα πολύ.
1: Δηλαδή, δεν έχει μεσολαβήσει καιρός γι' αυτό.
0: Δηλαδή, εντάξει.
1: Τώρα
0: είναι
1: έκαμα...
0: ένα απλό μερεμέτι, όχι ότι σου λείπουν μαλλιά.
1: Ναι.
0: Απλά δεν έχεις πάρα πολλά να κόψεις. Και θέλω να σε ρωτήσω.
1: Βεβαίως.
0: Ο προσωπικός σου μπαρμπέρης.
1: Ναι.
0: Σου πήρε κανονικά λεφτά.
1: Ναι, εγώ είμαι άπλας. Καταρχάς θα πω κάτι για τον προσωπικό μπαρμπέρη.
0: Άπλας είναι ο νέαρχος που το κούρεμα κάνει 8 ευρώ και αφήνει 45.
1: Ναι, εντάξει. Ο νέαρχος πληρώνει άλλες υπηρεσίες εκεί. Είναι κούρεμα με happy end αυτό, το έχουμε ξαναπεί. Αλλά λέω ότι στη δική μου την περίπτωση τώρα πρόκειται για ένα φρεσκάρισμα για να μην σκάσω έτσι αύριο σαν. Με δει η μάνα μου έτσι περιποιημένο να μικροδείχνω λίγο γιατί καμιά φορά άμα τα αφήνω
0: ναι.
1: Μου λέει άσπρισες παιδί μου.
0: Ναι εντάξει.
1: Βάλαμε σιλάει
0: γιατί δεν, να σου πω ρε Καραγκιόζη, γιατί δεν της λες την αλήθεια ότι τα βάφεις για να φαίνεσαι πιο όριμος.
1: Δεν τα βάφω, τι να τα βάψω άσπρα. Θα πρέπει να ήμουν πρωτοπόρος. Αλλά ναι αυτό εκεί οφείλεται τώρα αυτή η μικρή καθυστέρηση 5 λεπτά. Συγγνώμη. Δεν πρόλαβες καν να χαλάσεις το μαγαζί.
0: Ένα τεταρτάκι ήταν, να σου πω κάτι. Ήτανε.
1: Μετράμε από την ώρα που θα μπαίναμε.
0: Άκου να σου πω. Ήτανε τα πιο ωραία 15 λεπτά αυτής της βάρδιας.
1: Ναι.
0: Το ότι δεν ήσουν εσύ εδώ.
1: Ναι. Νέαρχε, συμφωνείς και εσύ.
2: Ναι.
1: Πέρασες καλά χωρίς εμένα.
2: Πέρασες καλά με τον
1: ακτή. Πρέπει να πέρασες τόσο καλό όσο με το κουνούπι χθες το βράδυ.
0: Και να ξέρεις ότι δεν είναι ο μόνος που το λέει αυτό. Έχω μακρά λίστα.
1: Όσο τώρα για τον προσωπικό μου μπαρμπέρι, καταρχάς να τον αποθεώσω τον άνθρωπο. Έτσι, δες με προλαβαίνει και με εξυπηρετεί. Μπαμπαμ, σε 20 λεπτά μέσα.
0: Ναι.
1: Έχουμε άλλη σχέση. Δεν ξέρω, εσείς. Θέλω εδώ να ρωτήσω και το ακροατήριο. Διατηρείτε τέτοιες σχέσεις στενές με επαγγελματίες? Τι εννοώ και δεν θέλω να το διευκρινίσω αμέσως για να μην πάει το μυαλό σας στο πονηρό. Δηλαδή, εγώ τώρα στον προσωπικό μου μπαρμπέρι πάω επί. Τι έχουμε τώρα, 26?
0: Ναι.
1: 20...
0: Καλά, ούτε τη χρονιά δεν ξέρει.
1: 24 συναπτά έτη.
0: Ναι.
1: Κουρεύομαι στον ίδιο από τότε που ήρθα φοιτητή στην Αθήνα, έτσι. Πήγαινα εκεί και. Εντάξει, ο Χάρης τώρα, αδερφός, έτσι. Mm. Είναι ΑΕΚΤΖΙΣ. Κριτικός, ΠΑΣΟΚ, όλα τα καλά του Θεού έχει.
0: Ωραία, να σε ρωτήσω. Ναι. Κουρέας είναι.
1: Και κουρέα, είναι. Okay, πολύ εντάξει, πολύ εντάξει, δυνατός.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα όσα.
1: Αρνούμε να μένω πιστός 24 χρόνια στο Χάρη.
0: Ναι, εντάξει, εγώ την πάτησα γιατί όπως σου είχα πει για τον Σωτήρη Αουγκούστο,
1: ναι.
0: Τον αλβανικής καταγωγής.
1: Νατουραλιζέα κομμωτής. Ναι.
0: Αουγκούστο ήταν το όνομά του, Σωτήρη τον φώναζαν, αυτό που γινόταν τα παλιότερα τα χρόνια.
1: Το Αουγκούστο Βραζιλιάνικο
0: στην Ελλάδα. Δυστυχώς αναγκάστηκε να βγει στη σύνταξη κάποια στιγμή. Ήταν από τα μεγαλύτερα χτυπήματα που έχω δεχτεί. Γιατί και εγώ, αυτό ακριβώς, δηλαδή δεν πάω να μετακομίσω στον Ναύπλιο, ας πούμε. Εφόσον ο δικός μου υδραυλικός είναι στην Αθήνα,
1: εγώ...
0: θα φέρω τη βρύση εδώ.
1: Ναι.
0: Τώρα, τι μπορείς να κάνεις.
1: Εγώ μένω Περιστέρι και κατεβαίνω στην Καλυθέα για να πάω στο Χάρη. Δεν τον αλλάζω. Αλλά πρόσεξε τι άλλο δεν αλλάζω. Τις παρεμβάσεις του Νίκου Ζέρβα σε αυτήν εδώ την εκπομπή, οι οποίες δήθεν γίνονται τυχαία, αλλά πάντα είναι σκηνοθετημένες. Θέλω να δω τι άλλο έχει εφεύρει σήμερα για να έρθει στην αγαπημένη του εκπομπή. Χαίρετε.
3: Έχει αρχίσει και λιώνει αυτή η καραμέλα.
1: Ναι. Γιατί βγαίνει κι αλλού.
3: Όλα τα φετινά μέχρι στιγμής έχουν γίνει άλλες ώρες.
1: Άλλες ώρες.
3: Και ανακοινώσεις και.
0: Δεν τα αναγνωρίζουμε εμείς.
3: Ναι. Κάτσε, ρε φίλε.
1: Αμφισβητώ την ιδιότητα των ανακοινώσεων.
0: Για μας, ο Μοντέρο δεν είναι παίκτης του Ολυμπιακού. Από τη στιγμή που η ΚΑΕ δεν έκανε την παρουσίαση την ώρα της εκπομπής, αν το έκανε 2 ώρα το μεσημέρι, για μας δεν υπάρχει.
1: Okay. Ναι. Τι έχουμε τώρα, τι καινούργιο προέκυψε.
3: Λοιπόν, είχαμε πει χθες αποκλειστικά στον Big Win Sport FM ότι ο Ολυμπιακός θα ανανεώσει τον Κόρι Τζόζεφ.
1: Ναι.
3: Δεν αλλάζει αυτό. Δηλαδή, τι συμβαίνει. Ο Ολυμπιακός είχε αποφασίσει να κρατήσει τον Κόρι Τζόζεφ ως μια δικλίδα ασφαλείας.
1: Ναι.
3: Και για την περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά με τις υποθέσεις Walkup και Dorsey, παρότι έχουν συμβόλαιο, και με γνώμονα να μεταφερθεί μόνιμα ο Φουρνιέ στο 3 και να είναι ο Τζόζεφ ο τρίτο-τέταρτος playmaker.
1: Okay.
3: Λοιπόν, αυτή η πληροφορία δεν επιδέχεται να αμφισβήτηση, είναι δεδομένη θέληση του Ολυμπιακού. Το deadline που είχε ο Ολυμπιακός να τον αφήσει ελεύθερο δίνοντάς του ένα ποσό, το opt-out δηλαδή, και αυτό το συνένα ναι. συμβόλαιο, ήταν μέχρι αύριο το βράδυ. Στις συζητήσεις που είχαν χθες οι δύο πλευρές, ο ατζέντης του Κόρι Τζόζεφ, προφανώς έχοντας και τη σύμφωνη γνώμη του πελάτη του,
1: ναι.
3: ζήτησε από τον Ολυμπιακό και συμφώνησε και ο Ολυμπιακός μια πενθήμερη παράταση σε αυτό.
0: Okay.
1: Ναι.
3: Ψάχνουμε αυτό, αυτή η είδηση έχει βγει εδώ και δύο ώρες, να πω την αλήθεια. Απλά ψάχναμε να δούμε το γιατί. Γιατί αυτό έχει την αξία αυτή τη στιγμή. Σύμφωνα λοιπόν με δικές μου πληροφορίες, ο Τζόζεφ δεν θέλει να μείνει ως τέταρτος.
1: Ναι.
3: Και ουσιαστικά ναι. θέλει λίγο να ξεκαθαρίσει η κατάσταση με το τι ακριβώς θα γίνει. Προφανώς και ο Ολυμπιακός για να το δεχτεί αυτό, ίσως να έχει μέχρι τις 15 Ιουλίου κάτι πιο απτό.
0: Κάτι άλλο, ναι.
3: Κάτι πιο χειροπιαστό σε ό,τι αφορά τον Walkup ή τον Dorsey.
1: Ναι.
3: Έτσι. Για να είμαστε ακόμα πιο συγκεκριμένοι, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός δεδομένα θα κάνει προτάσεις σε Walkup και Dorsey με αναπροσαρμογή. Δεν ξέρω αν θα φτάσει στα θέλω τους.
0: Μέσα στα πλαίσια του εφικτού, όπως είπαν και οι αδερφοί Αγγελόπουλοι στη χθεσινή παρουσίαση, έτσι.
3: Ναι, του εφικτού για το salary cap ή αυτού που κοστολογεί ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
3: Έτσι, όπως ο κάθε παίκτης έχει δικαίωμα να κοστολογεί τον εαυτό του με χίλια λεφτά, έτσι και οι ομάδες νομίζω ότι δεν είναι αναγκασμένες να. Υπάρχει και συμβόλαιο, έτσι.
1: Ναι.
3: Γιατί δεν είναι ότι λήγουν τα συμβόλαια. Άρα λοιπόν, από όλες τις πλευρές που το έχω ψάξει, αυτός είναι ο λόγος που πήρε αυτή την πενθήμερη παράταση η παραμονή όχι του Κόρι Τζόζεφ στον Ολυμπιακό. Γιατί και η μία πλευρά θέλει να δει το στάτους του ρόστερ, δεν θέλει να είναι ο πέμπτος γκάρντ, ο τέταρτος γκάρντ. Και ο Ολυμπιακός να έχει λίγο ακόμη χρόνο για να ξέρει τι θα γίνει, αν όχι και με τους δύο. Το βλέπω δύσκολο να τελειώσουν και οι δύο υποθέσεις γρήγορα, ή μία από τις δύο περιπτώσεις. Είναι άμεσα συνδεδεμένες αυτές οι υποθέσεις. Προφανώς ο Τζόζεφ λοιπόν θέλει να μείνει. Αλλά να έχει και έναν ρόλο, έτσι.
1: Ναι.
3: Δεν θέλει να είναι.
1: Αξιολογικό και από την πλευρά του.
3: Ναι, παιδιά, μιλάμε για πρωταθλητή του NBA.
1: Δεν είναι το κανένα στοιχείο.
0: Και ο καθένας διαχειρίζεται τον εαυτό του όπως νομίζει και όπως θέλει.
3: Ακριβώς. Αυτός είναι ο λόγος που έχει γίνει η πενθήμερη παράταση. Και θα ξέρουμε οριστικά την Τετάρτη αν ο Τζόζεφ θα συνεχίσει τον Ολυμπιακό. Πάντως είναι δεδομένη η επιθυμία και των δύο να συνεχίσουν. Αλλά έχουν πέντε μέρες ακόμα.
1: Ναι.
3: Για να διευθετήσουν κάποια θέματα, ειδικά ο Ολυμπιακός.
1: Μάλιστα.
3: Αυτό με μένα πάντως με βάζει σε σκέψη ότι θα έχουμε κάτι άμεσα με τον Walkup και τον Dorsey.
1: Ναι. Ωραία. Περιμένουμε λοιπόν.
0: Συγγνώμη αν έχω χάσει κάτι για Παπα-Νικολάου. Έχουμε καμία
3: σχέση. Είναι σε διαπραγματεύσεις.
0: Μια σχέση έχουμε εδώ.
3: Καλά κάνεις. Είναι σε διαπραγματεύσεις δύο πλευρές. Δεν νομίζω ότι θα χαλάσει κάτι. Εγώ νομίζω ότι με αμοιβαίες υποχωρήσεις. Είχαμε πει εδώ στον Bwin Sport FM ότι η μία πλευρά θέλει διαιτές. Ο Παπα-Νικολάου Ολυμπιακός έδινε μόνο αιτές. Νομίζω ότι είναι τέτοια ιστορία, τέτοιο το δέσιμο των δύο πλευρών, που με αμοιβές υποχωρήσεις θα τα βρουν.
0: Άρα συμβόλαιο διάρκειας 1,5 έτους. Όχι,
3: ένα συνένα.
0: Πλάκα κάνω.
3: Ένα συνένα. Να του πει ο Ολυμπιακός, έλα εδώ να είμαστε μαζί, να σε ικανοποιήσουμε και οικονομικά και το καλοκαίρι το βλέπουμε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, λογικό ακούγεται γι' αυτό.
3: Ναι.
0: Δεν πάβει να είναι στα 35.
3: 36 σε λίγες
0: 36, κάτσε καλά.
1: Ξέρεις τι σημαίνει, ίσως να είναι και το μόνο λογικό πράγμα που θα ακουστεί σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Οπότε ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Νίκο Ζέφα για την προσφορά του. Θα πρέπει να κάνουμε διάλειμμα σε πολύ λίγο, όχι ακόμα, μέχρι να κάνουμε το διάλειμμα να σας υπενθυμίσω ότι το παγκόσμιο κορυφώνεται και μαζί του ανεβαίνει και η δράση στη Superbet. Με το Super Social, οι προβλέψεις, οι απόψεις και οι ποδοσφαιρικές συζητήσεις γίνονται μέρος μιας μεγάλης κοινότητας, όπου κάθε παιχνίδι αποκτά ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Παράλληλα, το Super Predictor δίνει την ευκαιρία στους φίλους του ποδοσφαίρου να δοκιμάσουν τις γνώσεις και το ένστικτό τους, απαντώντας σε ερωτήσεις για τις μεγαλύτερες αναμετρήσεις του παγκοσμίου και διεκδικώντας πλούσια έπαθλα. Με το Super Social, το Super Predictor, τις Super Αποδόσεις και τις καθημερινές προσφορές, η εμπειρία του παγκοσμίου γίνεται ακόμα πιο διαδραστική. Superbet λοιπόν και στο παγκόσμιο μαζί, 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, ΕΟΠΑΕ γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίζετε υπεύθυνα και θυμάστε πάντα ότι οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές και ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Πόσο ποιοτικό ο
1: νεάρχη. Πόσο ποιοτικό. Τι σου σημαίνει το. Τι έχει αυτό το κουνούπι που σε τσίμπησε.
0: Με έχει γυρίσει 30 χρόνια πίσω με τέτοια.
1: Τι κουλτουριάρικο τσίμπησε. Πώς το λένε, κουνούπι ήταν αυτό.
0: Να σου πω μετά θα μπούμε με καφέ Del Mar. Ιμπίθα και τέτοια.
1: Ένα Ιάννη θα μπει. Άμα το συνεχίσει έτσι, βλέπω να παίζει Ιάννη.
0: Οκ, okay, να σου πω. Πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα λίγο, ναι. Να ξαναβάλουμε τα πράγματα στη θέση του. Γιατί δεν έχουμε αρχίσει να ξεφεύγουμε.
1: Βλέπω ούτε εισαγωγές έχετε κάνει. Παίζετε ποιοτικά.
0: Όχι, κοίτα, εκεί είπα εγώ ότι δεν πρόκειται να μπω καθόλου στη διαδικασία της αγωγής.
1: Δεν πειράζει. Τα πω εγώ.
0: Το παιδί έχει φέρει τα χαρτιά
1: μαζί. Θα πω εγώ. Διάλειμμα, δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντιος Νέα Χαλκιδόνα τμήματα και στην κάθοδο από Κηφισιά έως Νέα Φιλαδέλφια. Προβλήματα στην παραλιακή από Γλυφάδα έως παραλία Καλαμακίου λόγω και ενός τροχαίου και στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα ανατμήματα. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα έως 25 λεπτά από Κάντζα έως Κόμβο Κηφισίας και έως 10 λεπτά στην έξοδο για Αλαμία. Καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο έως 20 λεπτά από Κόμβο Μεταμόρφωσης έως Κόμβο Πεντέλης και έως 10 λεπτά στην έξοδο για Αλαμία. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε επιχείρηση με πλαστικά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Έσταλλε μήνυμα από το 112 με το οποίο καλούνται οι κάτοικοι της περιοχής να κλείσουν πόρτες και παράθυρα λόγω του καπνού. Από έκρηξη φιάλιση υγραερίου και ακολούθως έκρηξη βιτίου με υπολείμματα προπανίου, πιθανολογείται ότι ξεκίνησε μεγάλη φωτιά σε επαγγελματικούς χώρους στον Ασπρόπυργο, η οποία έχει οριοθετηθεί. Συνολικά τραυματίστηκαν 11 άτομα, εκ των οποίων τα 3 έχουν διασωληνωθεί. Στη σύλληψη ενός 76χρονου για εμπρισμό από πρόθεση προχώρησαν οι αρχές για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί στο Σισμανόγλιο. Ο άνδρας φέρεται να παραδέχθηκε ότι έβαλε φωτιά στο στρώμα χρησιμοποιώντας αναπτήρα. Κλειστό παραμένει μέχρι αυτή την ώρα το αεροδρόμιο της Ζακύνθου μετά την αναγκαστική προσγείωση που πραγματοποίησε το μεσημέρι μαχητικό F-16 της πολεμικής αεροπορίας λόγω βλάβης. Μετά τις 7 αναμένεται η επόμενη επίσημη ενημέρωση για την επαναλειτουργία του αεροδρομίου. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική και το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Οι διαφημίσεις μπορούν να περιμένουν, οι εξελίξεις όμως όχι, διότι τρέχουν και αφορούν τον ΠΑΟΚ. Γι' αυτό έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου, θα μας πει περισσότερα. Δημήτρη.
8: Γεια σας, καλησπέρα. Είναι γνωστό εδώ και δύο μέρες ότι ο ΠΑΟΚ έχει καταθέσει πρόταση σε ποδοσφαιριστή και σε ομάδα παίχτης που παίζει ως αριστερός εκτρέμ. Υπάρχει μια πληροφορία από την Σουηδία ότι είναι συμφωνημένη η μεταγραφή του Τάχα Αλή. Ο ποδοσφαιριστής ανήκει στη Μάλμε. Μάλιστα πριν 2 χρόνια είχε παίξει και κόντρα στον ΠΑΟΚ. Είναι πράγματι αριστερός εκτρέμ. Καταγωγή από Σομαλία, αλλά είναι γεννημένος και μεγαλωμένος στην Σουηδία. Είναι στα 28 του χρόνια. Γράφεται στη Σουηδία ότι αποχαιρετάει την Μάλ με την Κυριακή μετά το τελευταίο παιχνίδι και ολοκληρώνει την μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Η ανάμνηση που έχουμε από εκείνο το παιχνίδι, γιατί πράγματι είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, είναι ένας απίστευτα γρήγορος ποδοσφαιριστής με ικανότητα στο ένας με έναν. Βέβαια, όλα αυτά τα χρόνια στη Μάλμε έχει μείνει, με την οποία έχει κάνει 123 παιχνίδια, έχει 20 γκολ και 19 ασίστ. Αυτή είναι η πληροφορία, σίγουρα στην πορεία θα έχουμε και περισσότερα.
7: Ωραία, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ για την ώρα και εφόσον χρειαστεί θα επανέλθουμε στο θέμα.
2: Η Winsport FM 94,6.
9: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα Seat Ibiza και Seat Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το Seat Ibiza με 16.990 ευρώ και το Seat Arona με 19.490 ευρώ. Seat. Φύγαμε.
10: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
11: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Κοίτα, λαλάξει και ξερό, έχω να σου πω. Μεταφέρω το μήνυμα του φίλου του Τζον που λέει καλησπέρα στου καλύτερου στον κόσμο.
1: Χαίρετε.
0: Ξεκινάει πάρα πολύ δυναμικά. Μετά με κράζει λίγο.
1: Με αλήθεια.
0: Θα πω, λέει, ότι η εκκίνηση χωρί Μαραθιανό ήταν σαν να στολάρει το αυτοκίνητο τη αγαπημένη ομάδα Φόρμουλα 1 και παρακαλώ να διαβαστεί αυτό στον αέρα. Και βλέπετε ότι εγώ που δεν έχω κανένα κόμπλεξ, δεν έχω εγώ συμπλέγματα και τέτοια πράγματα, δεν έχω κανένα πρόβλημα.
1: Δεν έχω συμπλέκτη. Επειδή πήγε τα μάξι.
0: Μπράβο, ναι. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να μεταφέρω αυτό το μήνυμα και φυσικά να μπανάρω το φίλο Τζον για πάντα.
1: Λοιπόν, θέλω να κάνω ένα καινούριο ρεκόρ.
0: Για πες.
1: Άκου τι θα κάνω. Θα κάνω εισαγωγή στις 7 παρα 20. Και θα σας υπενθυμίσω.
0: Έχω την εντύπωση
1: ότι. Έχω πάει πιο αργά.
0: Ναι, έχεις καταφέρει να.
1: Με προκαλείς, θα το κάνω 8 παρα 5. Δεν προκαλείς.
0: Ναι, απλά η επόμενη φορά που θα είσαι εδώ θα είναι Αύγουστος.
1: Α, τότε. Καλά. Να καλά να είμαστε, θα την κάνω τότε. Μέχρι τότε να σας υπενθυμίσω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Wins Sport FM 94,6.
0: Ναι,
1: το διάστημα, κακά τα ψέματα, 4-8, ακόμα για τις ώρες που διαρκεί η προηγούμενη υπερβολικά προπαγανδιστική εκπομπή.
0: Μια σκληρή
1: πολύ
0: είναι η αλήθεια ώρα, έτσι.
1: Σκληρή, αλλά η πολύ εύκολη Σταυροβελονιά. Με νέαρχο Κυριαζόπουλο, τσιμπημένο από, και πληγωμένο από τα κουνούπια, αλλά παρόντα εδώ για να μας βοηθήσει να πέσουμε χαμηλά. Την Κωνσταντίνα Πανούτσου απ' έξω να υποδίεται τη μέλη της παραγωγής. Και αυτό το θλιβερό συνεργείο να πηγαίνει μέχρι τις 8. Και βεβαίως είναι κομμάτι αργά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να σας το πω. Ότι και σήμερα δεν έχουμε ετοιμάσει κάτι πολύ συγκεκριμένο για να συζητήσουμε.
0: Αν είναι να κάνει σαρδάμα, άστο να αναλάβω εγώ αυτή
1: άστο,
0: την
1: συμβατική υποχρέωση. Άστο να μην το πω εγώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οπότε τη δουλειά για την οποία πληρωνόμαστε εμείς θα την κάνετε εσείς. Συντονίζεστε με τα social media του καταστήματος, δύο λέρες μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες, γεμάτο τόν στο Facebook. Μπαίνετε εκεί, κάνετε like, στέλνετε μηνύματα τα οποία διαπιστώνετε με θλίψη πόσο μέτρια μεταφέρει ο συνάδελφος. Και το ίδιο κάνετε και μέσω του Instagram εκεί με λατινικούς χαρακτήρες. Δύο λέρες μόνο με Y και απαραίτητη υποσημείωση ότι ακολουθούμε πίσω μόνο τις γυναίκες, τον Ντέμι Νικολαίδη και τη Superbet.
0: Αντί για ιδιαστικές και προκάτης αγωγές, εγώ θα σας πω κάτι πολύ χρήσιμο που αφορά και το χορηγό μας που δίνει λεφτά. Δηλαδή ότι στον αγώνα όλα κρίνονται σε λεπτομέρειες. Γι' αυτό και η Walt, Γιώργη, φροντίζει να μην λείπει τίποτα από το τραπέζι. Λαχταριστές, γεύσεις, snacks, αναψυκτικά. Και ό,τι άλλο χρειάζεσαι με εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και φυσικά σούπερ τιμές μέχρι 19 Ιουλίου. Και αφού νωρίτερα διάβασα ένα μήνυμα που με ψιλοέκραζε, πάμε σε ένα άλλο που κράζει εσένα.
1: Τέλεια.
0: Από το φίλο τον Νίκ. Που λέει, ρε Γιώργη, για πες μας, τι άγχος έχεις και ασπρίζουν τα μαλλιά σου εκτός από το να πάρει το πρωτάθλημα ΑΕΚ. Τουρίστα σε όλα είσαι.
1: Αυτά τα λένε οι Νικολογιάννης.
0: Wow,
1: και δεν αποκλείω το ενδεχόμενο να το έχει στείλει ο ίδιος ο Τάσος, ο οποίος είναι μέσα. Να πω έτσι.
0: Είναι μέσα
1: ναι,
0: ακόμα.
1: Ναι. Τι άγχος έχω
0: αυτό
1: τόσα.
0: Αυτό το ναι, ήταν αρκετά Νικολακόπουλος. Ναι.
1: Έχω τόσα στόματα να θρέψω. Έχω να διαχειριστώ ένα συνάδελφο ο οποίος είναι.
0: Αυτός είμαι εγώ.
1: Όχι, σένα θα έλεγα συνάδελφο.
0: Α, οκ, εντάξει. Ναι.
1: Βασικά εσένα εννοούσα. Ναι. Έχω να διαχειριστώ το μεγαλύτερο παλτό στην ιστορία των ελληνικών ΜΜΕ. Έτσι. Αυτά δεν αρκούν, δηλαδή, για να, πώς το λένε, να ασπρίζω κάθε μέρα και περισσότερο.
0: Φυσικά και αρκούν και θα ήθελα να το πάμε ένα βήμα παραπάνω και να έρθει κάποια στιγμή το έμφραγμα, το ανέβρισμα. Καταχάς, τόσα και τόσα κυκλοφορούν εκεί έξω. Τίποτα δεν σε πιάνει.
1: Και να πω και κάτι άλλο.
0: Να πεις.
1: Είμαστε ΑΕΚ. Δηλαδή, και μόνο που είμαστε ζωντανοί και έχουμε μαλλιά για να ασπρίσουν. Είμαστε καλά.
0: Τώρα που είπες μαλλιά, μεταφέρω το μήνυμα του φίλου του Θοδωρή Λεταγίφ.
1: Ναι.
0: Που λέει: καλησπέρα σας, τρελά αγόρια. Το δικό μου τον μπαρμπέρι τον έχω, λέει, 30 χρόνια σε
1: ρί.
0: Κάθε φορά με ρωτάει πώς τα κόβουμε. Νομίζω ότι αυτό είναι δεδομένο. Και σε μένα το ίδιο συμβαίνει. Κάθε φορά με ρωτάει.
1: Αυτό, αν θέλεις τη γνώμη μου, τι θέλεις. Θα την πω όπως και
0: όχι,
1: να
0: θα
1: απλά,
0: την πεις έτσι κι αλλιώς.
1: Δείχνει έναν επαγγελματισμό από την πλευρά του μπαρμπέρι. Ναι. Γιατί? Σου λέει, γιατί να θεωρήσει δεδομένο ότι εσύ δεν θέλεις να κάνεις ένα update.
0: Ακριβώς.
1: Θες να κάνεις λίγο τον κοκοβιό.
0: Γι' αυτό, νέαρχε, ετοίμασε το κομμάτι από μπουλάτο, αλλάξανε τα γούστα σου.
1: Μπράβο.
0: Γιατί μπορεί να έχουν αλλάξει τα γούστα
1: μπορεί
0: σου.
1: Μπορεί αύριο να, θέλω, να πάω εγώ και να θέλω να τα κάνω καπελάκι.
0: Ή να θέλεις να ποστείς, δεν λέγεται, που βάζεις και άλλα μαλλιά. Να τα κάνεις ράστα.
1: Ναι, δηλαδή γιατί να είναι δεδομένο ότι 30 χρόνια ο Χάρης θα μου κάνει το ίδιο κούρεμα.
0: Ωραία, έχεις βρεθεί ποτέ στην κατάσταση του να πας μια φωτογραφία, να του δείξεις κάτι στο κινητό και να πεις κοίτα να δεις.
1: Ναι.
0: Βλέπεις εδώ τον Keanu Reeves, λέω εγώ.
1: Ναι.
0: Τον Brad Pitt. Δεν θέλω τα μούτρα του γιατί είμαι πιο όμορφος, αλλά θέλω αυτό το μαλλί.
1: Συνήθως ξέρεις τι δεν καταλαβαίνω. Το έχω κάνει, εννοείται.
0: Ναι,
1: συνήθως ξέρεις τι δεν καταλαβαίνω. Επειδή έχω και την οικειότητα με το Χάρη.
0: Ναι.
1: Ξέρεις ποιο πέρα του είχα δείξει, ρε, εσύ. Τον Colin Farrell του είχα δείξει μια φορά.
0: Σοβαρά μιλάς.
1: Ναι. Τώρα το θυμήθηκα. Του λέω, δεν μπορείς να με κάνεις, του λέω Colin Farrell.
0: Ναι.
1: Και μου λέει με αυτή τη μάπα που έχεις με τίποτα.
0: Okay.
1: Αλλά...
0: Και αυτό δείχνει ότι έχετε όντως μια οικειότητα και ότι δεν αφήνεις πολύ πουρμπουάρ για να σε προσβάλλει.
2: εμείς και παθαίνουμε. Και όταν μας λείψεις αρρωστεύουμε.
0: Και εγώ κατά καιρούς.
1: Συγγνώμη να πω κάτι.
0: Του έχω δείξει Tom Cruise και του λέω.
1: Έχει πιάσει ποτέ αυτό?
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Δηλαδή να πεις, ωραία, το Γουστιβέν έκανε τον Tom Cruise.
0: Καμία σχέση.
1: Δηλαδή, δεν φταίει ο Μπαρμπέρης. Το αναθέτεις πράγματα που δεν. Δεν είναι στο χέρι του.
0: Ωραία, να σε ρωτήσω κάτι για τα τελευταία χρόνια. Έχει εκλείψει. Δηλαδή, ναι, μεν το παίζουμε όλοι μπαρμπέριδες και τέτοιες ιστορίες.
1: Ναι.
0: Αλλά έχουμε βγάλει τις παλιές καλές πατροπαράδοτες φωτογραφίες με κάτι μαλλιά που έχει ο άλλος έτσι με αυτό και έτσι. Για Elvis Presley. Τώρα έχει τέτοιες φωτογραφίες μέσα.
1: Όχι, όχι. Δεν βλέπεις. Έχω χάρη τέτοια. Αλλά τώρα έχει παραγίνει δουλειά. Τα κάνει και στο AI. Τώρα έχουν εφαρμογές που βάνει τη μουτσούνα σου και σου δοκιμάζει απάνω χτενίσματα.
0: Ναι, και εγώ πριν από λίγο διάστημα είχα δεχτεί πάρα πολλές τέτοιες φωτογραφίες που λέει ποια από αυτά τα μαλλιά σ' αρέσουν.
1: Α, σου προσφερότανε από μόνο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Σου έλεγε θες να γίνεις έτσι.
0: Και είπα όχι.

0: στον Κόκοτα.
1: Ο Κόκοτας είναι ένα, μια καλή περίπτωση, ναι, για τους μπαρμπέριδες.
2: Ναι, φαντάζεσαι να πας και να πεις θέλω να μου κάνεις φαβορίτες έτσι. Σου πει παιδάκι μου, δεν έχεις φαβορίτες. Τι να κάνουμε τώρα. Να μου κολλήσεις.
1: Δεν είναι μια ένδειξη ότι όσο μεγαλώνεις, ότι μάλλον ότι μεγαλώνεις όταν στο κούρεμα αρχίζει να σου παίρνει φρύδια και αυτιά.
2: Α, περίμενα, εγώ το ζητάω αυτό. Δηλαδή, κάνε κάτι με τα φρύδια μου. Κοίτα, δεν θέλω να φαίνομαι.
1: Είναι πιο
2: σαν το μεγάλο τον Καραμαλή.
1: Είναι πιο σοκαριστική η ένδειξη όταν το κάνει χωρίς να του το πεις.
2: Α, ναι.
1: Ναι. Να δηλαδή, πω, την πρώτη φορά.
2: Σε όχι αναλάβει.
1: Ναι, την πρώτη.
2: Τότε, αν μου επιτρέπεις, πάρα ναι, πολύ καλή δουλειά, Γιώργο.
1: Αυτό έλεγα τώρα. Αν την πρώτη φορά που μου πήρε.
2: Έτσι.
1: Την πρώτη φορά που μου πήρε αυτή.
2: Ναι.
1: Και εννοώ. Υπέστηνε ένα τεράστιο σοκ.
2: Καλά, δεν το έβλεπες εσύ.
1: Όχι,
2: τι κάνεις μπροστά.
1: Όχι. Και λέω, συγγνώμη, εγώ κάποτε κορόιδευα τον παππού μου, τον Γερμανογιώργη, ότι είχε τρίχες στα αυτιά. Και τώρα εγώ έρχομαι εδώ πέρα και ανάμεσα στα άλλα θεωρεί απαραίτητο ο μπαρμπέρης μου να μου κάνει την ίδια δουλειά.
2: Στο μεταξύ, με κάθε σεβασμό στο Θεό και στη βιολογία.
1: Ναι.
2: Γιατί τρίχες μέσα στα αυτιά μου, ρε
1: γάμο.
2: Εντάξει, έλα, ήμαρτο. Δηλαδή, μπορώ να καταλάβω αλλού να γίνεται μια σεβασμό στο Θεό και στη βιολογία.
1: Ναι.
2: Γιατί τρίχες μέσα στα αυτιά μου, ρε γάμο.
1: Εντάξει,
2: έλα, ήμαρτο. Δηλαδή, μπορώ να καταλάβω αλλού να γίνεται μια

0: Για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
1: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
2: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
4: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε.
5: Και μετά πάμε όπου θες.
3: Έχουν βάλει και καύσιμα.
4: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο. Και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
6: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
7: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
8: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
7: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
8: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
1: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
8: Οχ, φτάσαμε!
7: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
1: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Η Winsport FM 94,6.
11: Beatles. Beatles. Beatles.

0: Ο φίλος μου λέει: έχω τι να πω που πάω 15 χρόνια στον ίδιο μπαρμπέρι και ποτέ δεν με ρώτησε πώς να τα κάνουμε. Σου λέει: αναλαμβάνει πρωτοβουλίες.
1: Εντάξει, κοίτα. Υπάρχουν και περιπτώσεις, καταστάσεις που δεν σηκώνει, δεν έχει και πολλά περιθώρια επιλογής. Δεν ξέρω τώρα αν ο φίλος είναι σε αυτή την κατηγορία.
0: Ναι. Δηλαδή, για τον Αουγκούστο, το είχα πει ότι δεν είχε καμία σημασία το τι του ζητούσα εγώ να κάνει στα μαλλιά μου.
1: Ναι.
0: Διότι πάντα προσπαθούσε να κάνει. Δεν μπορώ να πω μικρογραφία, γιατί το δικό του κεφάλι ήταν πιο ωραίο από το δικό μου.
1: Ναι.
0: Πάντα καταλήγαμε στο να έχω το ίδιο ακριβώς κούρεμα και χτένισμα που είχε ο μπαρμπέρης μου.
1: Α.
0: Απλά επειδή εσύ με ξέρεις ότι δεν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα τα μαλλιά μου, έτσι αλλιώς κάνουν ό,τι γουστάρουν μετά. Ναι. Πρώτη, δεύτερη, τρίτη φορά μετά δεν μπήκα καν σε διαδικασία να του πω. Ήξερα, τον έβλεπα εκεί, προσπαθούσε να φέρει και καπέτα χωρίστρα όπως την έκανε.
1: Ναι.
0: Μετά μου λέγε, να βάλουμε και λίγο λακ, κάτι. Όχι, όχι, του λέω, Σωτήρη μου, μην ανησυχείς, θα τα φτιάξω μόλις.

0: σπίτι.
1: Πρώτη φορά ακούω μπαρμπέρι καθηκόναν και καθομοίωση.
0: Μπράβο, ναι,
1: πρώτη φορά. Είμαι στο αμάξι με τη γυναίκα μου,
0: ναι,
1: και σας ακούω. Γυρνάει, με κοιτάει και με ρωτάει. Πάλι αυτούς τους ηλίθιους ακούς? Και άλλαξε το σταθμό, λέει ο Ροζ Πάρνηθας.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι δεν ακούς αυτό το μήνυμα τώρα που διαβάζω.
0: Ναι.
1: Αφού σου είχε αλλάξει το σταθμό. Εκτός κι αν έχεις κάνει επίδειξη δύναμης.
0: Ναι.
1: Έχεις γυρίσει τη βελόνα εκεί που πρέπει. Και έχεις αφήσει, έχεις κατεβάσει και τη γυναίκα από το αυτοκίνητο.
0: Ναι, δηλαδή αυτό που θα έλεγα εγώ σε περίπτωση που μας ακούει ακόμα ο Ροζ Πάρνηθας. Ότι αυτή δεν ήταν η σωστή αλλαγή. Δηλαδή το να αλλάξει ο σταθμός.
1: Μπράβο.
0: Κάτι άλλο θα έπρεπε να αλλάξει, ναι, αυτό το αυτοκίνητο.
1: Έχεις χρόνο ακόμα.

0: Ο φίλος ο Ανδρέας λέει: αδερφέ Γιώργο,
1: τίποτα
0: καλησπέρα.
1: Καθόλου να μην ακούσουμε ούτε
0: τι
1: λίγο Λουκά, λίγο Ευαγγελιστή.
0: Α, έχει το, είναι το Ευαγγέλιο.
1: Είναι το Ευαγγέλιο, λίγο, ναι, ναι, ναι. Λίγο και μετά μπαίνεις.

0: Μεταφέρω λοιπόν το μήνυμα του αδερφού μου, του Ανδρέα, που λέει: θέλω μια αφιέρωση στον βαφτιστικό μου Βασίλη, που δυστυχώς μου έγινε έκτζης και σας ακούει πρώτη φορά μαζί στο αυτοκίνητο. Πράσινη λέρα, μη φοβάσαι, τους έχουμε φέτος παντού.
1: Επειδή εσύ έχεις βαφτίσει παιδάκια, έχεις φιώτσους ή φιλιώτσους, πώς τους λέτε.
0: Φιλιώτσους.
1: Ωραία, εμείς στη Ζάκη δεν έχουμε φιώτσους. Είναι προσωπική αποτυχία για κάποιον νονό, αν δεν καταφέρει να αλλαξοπιστήσει το παιδί.
0: Έχουμε πει, δεν τα κάνουμε αυτά ποτέ.
1: Α, ναι, γιατί συνήθως εγώ ξέρω ότι οι νονοί τα κάνουν αυτά.
0: Είμαι πολύ εναντίον, δηλαδή στον προσιλητισμό. Και ξέρεις γιατί. Γιατί σκέφτομαι αν οι προσωπικοί νονοί των δικών μου παιδιών επιχειρούσαν κάτι τέτοιο.
1: Φαντάζομαι αυτό θα ήταν αιτία χωρισμού με τους
0: νονούς. Ναι, ξενονιάσματος.
1: Στο διάλογο, δεν από το σπίτι
0: okay. Οπότε δεν το κάνουμε. Κάνουμε fair play σε αυτά τα πράγματα. Ναι. Δεν προσπαθούμε να κάνουμε τα παιδιά των άλλων άλλες ομάδες. Πρόσεξε, αν το παιδί από μόνο του καταλάβει ότι το σωστό είναι να είσαι ΑΕΚ, okay.
1: Άλλο αυτό.
0: Ναι, άλλο αυτό. Μέσα από την τεχνολογία.
1: Ο αδερφός μας εδώ, ο Γιάννης, στέλνει μια φωτογραφία από το πρώην τριχωτό της κεφαλής του. Δηλαδή, πλέον είναι γλόμπος ο άνθρωπος, ξεκάθαρα. Και ήθελε με αυτό να αποδείξει ότι όντως δεν έχει τίποτα. Και λέει: εγώ πηγαίνω στον ίδιο μπαρμπέρι 30 χρόνια. Τώρα πια για κουτσομπολιό και κάτι λίγο. Δηλαδή, φρύδια, καθάρισμα πλάτη και στήθος με τη μηχανή του. Μάλιστα, σε μένα, λέει, έμαθε. Όπως βλέπετε, αφού είναι και παιδικός μου φίλος. Και είναι κρίμα ότι τον έχεις εγκαταλείψει πλέον. Δηλαδή, μπράβο του που του στέκεται. Σου λέει: δεν έχω μαλλιά.
0: Ναι.
1: Αλλά εδώ πέρα υπάρχει μια αδερφική σχέση.
0: Και το τιμώ αυτό.
1: Μπράβο.
0: Το τιμώ. Και ο Χάρης που σου έλεγα νωρίτερα είναι ο προσωπικός μπαρμπέρης και ενός αδερφικού μου φίλου με τον οποίο ήμασταν μαζί φοιτητές. Και τον έχει διατηρήσει και αυτό τόσα χρόνια.
1: Ωραία.
0: Αλλά με μια διαφορά. Όπως ο άλλος φίλος
1: έχει
0: χάσει το μαλλί.
1: Ναι, το έχει χάσει.
0: Οπότε, όταν πηγαίνει, η διαδικασία του κουρέματος είναι το πολύ 2-3 λεπτά. Έτσι. Και του λέω:
1: okay,
0: του λέω ρε Χάρη, δεν τρέπεσαι.
1: Έχει
0: λέω.
1: Ελεύθερα πιασίματα.
0: Αυτός, με την άνεση, ας πούμε, που το έχω μετά από τόσα χρόνια, του λέω: δεν τρέπεσαι λίγο να του παίρνεις λεφτά για αυτή τη δουλειά. Του λέω: θα σου φέρω μια μέρα την αγορανομία εδώ.
1: Μπράβο,
0: έτσι,
1: ναι.
0: Και θα στο κλείσει το κολομάγαζο.
1: Ναι, και στην τελική, δηλαδή, αφού τελειώσει τη δουλειά του εκεί πέρα, δεν χρειάζεται ούτε καν να σκουπίσει.
0: Οπότε,
1: δηλαδή, τίποτα.
0: Το πάμε εκεί, αν έχω καταλάβει σωστά την τακτική των μπαρμπέρδων, το πάμε λίγο στην κουβεντούλα, λίγο στην περιποίηση, σε περιφερειακά πράγματα που σου είπε και ο φίλος, αυτιά, μύτες, λεμά. Θα σου κάνω ένα ξύρισμα.
1: Ένα ξύρισμα,
0: δηλαδή, αφού δεν έχει πολύ δουλειά το κούρεμα.
1: Σου έχω πει ότι ο τωρινός μου κουρέας δεν ξυρίζει. Μπρο,
0: δεν ξυρίζει,
1: ας πούμε. Δεν λέει μπρο γιατί είναι μεγαλύτερης ηλικίας. Δηλαδή έχει άκρα εξειδίκευση.
0: Ναι.
1: Μόνο κεφάλι.
0: Μόνο κεφάλι.
1: Μόνο πάνω κεφάλι. Τίποτα.
0: Καλά.
1: Είπα μόνο πάνω κεφάλι.
0: Ναι, μόνο πάνω
1: σώθηκα,
0: κεφάλι.
1: Οριακά, μόνο πάνω. Μόνο πάνω. Πάντα σερβίτσια κι όλο το νοικοκύριο. Σταματάνε. Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήστε τον παλμό του FIFA World Cup 2026. Διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall έως και 19 Ιουλίου. Απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι άλλωστε εκεί ξεκινά, στο Athens Metro Mall. Εκεί θα βρίσκεται και ο Big Win Sport FM 94,6 με ένα live το Σάββατο 11 του μήνα, δηλαδή μεθαύριο, από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι, με Σταύρο Χονδροθυμιό και Νίκο Ράλι και φυσικά πολλά δώρα από το κατάστημα Public του Athens Metro Mall. Αναφέρω από τριχωτική μηχανή.
0: Οπα.
1: Έδεσε εδώ Philips με τεχνολογία IPL για σώμα.
0: Θα στείλω το Χάρη.
1: Έχουμε το βιβλίο Παγκόσμιο Κύπελο Δύναμη και Δόξα, τέτοιες μέρες που είναι, και επίσης βιβλίο Mundial Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο. Επιπλέον θα υπάρχουν δώρα από τα καταστήματα εστίασης και συγκεκριμένα από Cinnabon, Cultivos Coffee, Bubble Tail και Pizza.gr.

0: ακροατήριο των ηλιθίων που σας ακούν για το πρόγραμμα των επόμενων εβδομάδων.
1: Είναι αυτός,
0: ναι, πρέπει να ξέρουμε για να χαράξουμε την πορεία μας, λέει.
1: Ναι, κοιτάξτε, να τα πούμε από τώρα.
0: Να τα πούμε, ναι.
1: Να τα πούμε ότι αύριο εσύ φεύγεις, δόξα
0: τελευταία παράγια. Εκπομπή είναι για φέτος αυτή.
1: Ναι, για φέτος, για τη σεζόν.
0: Σεζόν, ναι.
1: Για τη σεζόν. Φεύγεις σεζόν. Λοιπόν αύριο.
0: Ναι.
1: Και τώρα μαζί θα ξανακάνουμε εκπομπή.
0: 10 Αυγούστου.
1: Μπα.
0: Τι είναι 10 Αυγούστου, τι
1: 17 Αυγούστου.
0: Γιατί ρε?
1: Ναι, γιατί κάποια στιγμή θα επιστρέψω εγώ.
0: Ναι.
1: Αλλά θα φύγεις εσύ.
0: Ναι, νομίζω θα μέσα προλάβουμε να κάνουμε λίγο. Πριν το Super Cup, δεν εννοείς?
1: Ναι.
0: Θα κάνουμε, ναι.
1: Αν δεν φύγεις Τρίτη.
0: Τρίτη. Δευτέρα και Τρίτη θα προλάβουμε λογικά.
1: Δευτέρα δεν θα προλάβουμε γιατί εγώ έχω άδεια, ξαναλέμε. Έλα.
0: Ωραία.
1: Στρίψε λίγο.
0: Τρίτη.
1: Τρίτη, μία, αν δεν έχεις φύγει.
0: Για μία και μοναδική εμφάνιση.
1: Ναι, και μετά το 15 Αύγουστο.
0: Ωραία.
1: Αν δεν έχουμε απολύσεις, έτσι. Μισό λεπτό. Αν το ρόστερ μήνυος έχει.
0: Αν μας κρατήσουν
1: αυτό το χρόνο. Ναι, αυτό. Πετάσεις και βασίες μαργαρίνης.
0: Έλα να ανάψουμε την τυπάτηση. Το ότι σε ρωτάνε πώς θα θέλεις η κουρίς, πραγματικά είναι μεγάλη παπάντζα. Αφού πάντα θα τα κάνει όπως θέλεις, λέει ο φίλος ο Κώστας ο Τρίτεκνος.
1: Όπως θέλει.
0: Όπως θέλει. Ναι, όπως θέλεις γράφει, ναι. Αλλά φαντάζομαι ότι θέλει να πει όπως θέλει.
1: Ναι, και φαντάζομαι και κάποιοι θα έχουν, ρε παιδί μου, και φαντασιώσεις. Δηλαδή, δεν γίνεται, ρε φίλε. Δηλαδή, σου έχουν μείνει 10 τρίχες.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να του πάω με μια φωτογραφία του Λεσόρ και να πω έτσι θέλω να μου
0: κάνεις. Υπάρχει αυτή η ματαιοδοξία σε πολλούς.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Που πάνε έτσι και ζητάνε θαύματα επί της ουσίας.
1: Εγώ αποφεύγω και πλέον του έχω ζητήσει ότι δεν θέλω να βάζει το καθρεφτάκι από πίσω,
0: ναι,
1: για να βλέπω ότι ακριβώς.
0: Μην μου χαλάει την ψυχολογία.
1: Δηλαδή, ήδη έχω κάνει μια σοβαρή επένδυση εκεί, αλλά και πάλι δεν έχει φτάσει. Φτάνει.
0: Λοιπόν, πάμε. Ακούμε λίγο Zimobio. Κάνουμε διάλειμμα. Ακούμε και λίγο δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μητέρα,
2: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα,
2: αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, δύο οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
5: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
6: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
5: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
6: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σιγά την κομισιόν.
5: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
6: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
5: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
8: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
11: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
10: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
9: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
12: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 7 στο μικρόφωνο ο Νίκος Ζερβάς. Σε συμφωνία με τη Μάλμε για την απόκτηση του 28χρονου αριστερού εξτρέμ Τάχα Άλι, ο ΠΑΟΚ σύμφωνα με δημοσιεύματα στη Σουηδία. Αισιοδοξία για θετική έκβαση στην υπόθεση Χατζηδιάκου ανακοινώθηκε από την Κρούσα Σούλη μεταγραφή του Γιακουμάκη στην Αλαΐν. Στο φανάριο που το υποδέχτηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος ταξίδευσε σήμερα το τρόπαιο της πρωταθλήτριας ΑΕΚ. Το γεγονός ότι αγγίξατε το τρόπαιο μας δίνει έμπνευση και δύναμη για το μέλλον, τα λόγια του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ Μάριου Λιόπουλου. Λεπτομέρειες απομένουν για την ανακοίνωση της επέκτασης του συμβολέου του Λούκα Γιόβιτς. Το στόχαστρο το Middlesbrough και Blackburn, ο Πεν Ράις, σύμφωνα με Άγγλο δημοσιογράφο. Υπάρτο το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον 28χρονο αριστερό μπακ Ρικάρντο Μάγκα στη Sporting Λισαβόνα. Στο κάδρο παραμένει ο Κρίστιαν Σεν από 5 ευρώ τα εισιτήρια για το φιλικό με την Γρασχόπρε στη Λεωφόρο το Σάββατο. Την απόκτηση του Ζώτα Σίλβα επισημοποίησε η ΠΑΕ Ολυμπιακός που ανακοίνωσε τον 27χρονο μεσοεπιθετικό με τη μορφή δανεισμού και οψιόν αγοράς από την Νότιχαμ. Θα δώσω τα πάντα μέσα στο γήπεδο, το πρώτο μήνυμα του Πορτογάλου. Κοντά στα 9 εκατομμύρια ευρώ το κόστος της επικείμενης μεταγραφής του Στάνιτς από τη Λουντογκόρετς, την τελική ευθεία του Ρόκα. Την πώληση του Νόα Σούντμπεργκ στην τουρκική Γκαζντέπε ανακοίνωσε η ΠΑΕ. Τρέχουν εξελίξεις για τα μεταγραφικά. Δύο κεντρικούς αμυντικούς, δεξί και αριστερό μπακ, τερματοφύλακα, εξτρέμ και επιθετικό, έχει ζητήσει ο Μιχάλης Γρηγορίου. Σε ανάκληση του πιστοποιητικού συμμετοχής ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας στο πρωτάθλημα για παραβάσεις σχετικά με τη μεταβίβαση των μετοχών από τον Βαγγέλη Λιόλιο και σύνδεσή του με την ομάδα, προχώρησε η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Παράλληλα, επέβαλε πρόστιμο 50.000 ευρώ στον πρόεδρο της ΕΟΚ, στον Εσάκη και στο διοικητικό εφετείο, παραπέμπεται η υπόθεση. Κάθε απόφαση των ανεξάρτητων αρχών είναι αυτονόητα, απολύτως σεβαστή από τα συντεταγμένα όργανα της πολιτείας, δήλωσε ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης. Δεν εκβιάζομαι ούτε εκφοβίζομαι από αυθαίρετες και παράνομες αποφάσεις, τόνισε ο Βαγγέλης Λιόλιος. Η παρέτηση είναι η μόνη επιλογή αν έχει μείνει ίχνος αξιοπρέπειας, ανέφερε σε ανακοίνωση της ΕΚΑΕ Μαρούση. Όσοι βιάστηκαν να μας ξεγράψουν θα μείνουν με την όρεξη. Η δικαίωση θα είναι πανηγυρική, τονίζει ο Προμηθέας Πάτρας. Για τις 15 Ιουλίου αντί για 10 που ήταν αρχικά, παρετάθηκε η προθεσμία της ΚΑΕ Ολυμπιακός να ανανεώσει μονομερές στο συμβόλαιο του Κόρι Τζόζεφ μετά από κοινή επιθυμία των δύο πλευρών. Οι Ερυθρόλευκοι θέλουν να κρατήσουν τον Καναδό Γκάρντ, όμως ο ίδιος επιθυμεί να έχει ρόλο στην ομάδα. Ανακοινώθηκε η αποδέσμευση του Κίναν Εβανς. Ανυπόμονος να αγωνιστεί για λογαριασμό του Παναθηναϊκού, Άκτορ δήλωσε ο Μπράνκου Μπάντιο. Είμαι ενθουσιασμένος για το νέο συμβόλαιο, το νέο κεφάλαιο της καριέρας μου, τόνισε και χαρακτήρισε μύθο τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Μας ξεκαθάρισαν ότι δεν θα τον αφήσουν, τα λόγια του Γενικού Διευθυντή της ΕΦΕΣ με αφορμή την κρούση των Τούρκων για τον Τζέντι Όσμαν. Ποδοσφαιριστής του ΟΦΗ για τα επόμενα δύο χρόνια θα είναι ο Χρήστος Σιέλης, ο 26χρονος Κύπριος κεντρικός αμυντικός, ανακοινώθηκε από την κριτική ΠΑΕ. Ανοίγει αυλαία στην προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου με την αναμέτρηση Μαρόκο-Γαλλία στις 11 για μια θέση στα ημιτελικά. Τηλεοπτική μετάδοση από την RTL Sport. Ανακοινώθηκε από τη Φενέρμπαχτσε η απόκτηση του 32χρονου Δανού Γκάρντ Ντεσέιβον Σίλτζ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Ολύμπια Μιλάνο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή 2 λέρες μόνο.

0: Από ό,τι βλέπω θα κινηθούμε σε κριτικούς ρυθμούς, οπότε εγώ ναι, είμαι περιττός εδώ. Γενικά είμαι περιττός, το ξέρεις.
1: Δεν παρήγγειλα τίποτα. Εννοώ, ο νέαρχος έτσι
0: επειδή... Ναι, το λογαριασμό θα στον φέρει
1: πάντως. Θέλει να με βάλει σε μούντα αναχώρησης.

0: Έχει ανοίξει μια συζήτηση για κομμωτές, κομμώτριες, ναι, μπαρμπέριδες και όλα τα υπόλοιπα. Και πολλοί φίλοι έχουν μπει στη δικασία να στείλουν σχετικά μηνύματα. Η επιχρόνια προσωπική μου κομμώτρια, αφού είδε ότι άρχισα να γίνομαι δύσκολη πίστα για τα σκύλ της, με όθησε στην καράφλα και ησύχασε.
1: Α, okay, σου λέει πάρτα
0: όπως παρετήθηκε
1: είσαι
0: από αυτό το εισόδημα.
1: Ναι,
0: σου
1: ναι,
0: λέει,
1: ναι,
0: αν είναι τώρα εδώ κάθε φορά να προσποιούμε να μπαίνω σε όλη αυτή τη διαδικασία, όχι, ας χάσω ένα ποσό.
1: Ξούρα. Φίλος ο Θανάσης κάνει μια φιλότιμη προσπάθεια να σε προσβάλλει. Λέει, γεια σας Τελεμέδες.
0: Χαίρετε.
1: Ο άλλος είσαι εσύ, να ξέρεις. Πάει επί 26 χρόνια στην Καλυθέα για να κουρευτεί σαν το Σον Πεν στο Είμαι ο Σαμ και καφιέται. Ταινιάρα, by the way.
0: Ταινιάρα. Μακάρι να ήμουν ο Σον Πεν, δεύτερον. Και τρίτον, είπα και πριν ότι και βλέπω ότι πολλούς τους έχει μιλήσει στην καρδιά τους. Εδώ βλέπω ότι η πλειοψηφία μένουν πιστοί στον μπαρμπέρι τους.
1: Ναι, από ό,τι καταλαβαίνω και εγώ από τα μηνύματα, πιο πιστοί μένουν οι ακροατές μας στους μπαρμπέριδες
0: τους. Παρά στους συντρόφους τους.
1: Ακριβώς.
0: Αυτή είναι η αλήθεια. Όπως, ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Όχι στη δική μου περίπτωση, ναι, για τους φίλους που στέλνουν εδώ, έτσι. Μην έχουμε τίποτα απρόοπτα τα τελευταία μέρα.
1: Ο Άγγελος από Λίτς λέει: Ουασίμ Αλ Μπαρμπέρ. Ο φίλος μου και καλύτερος μπαρμπέρι στο Λίτς. Παίζουμε και μπάσκετ. Είμαι τόσα χρόνια πελάτης που με αφήνει να χάνω.
0: Ναι, μπράβο. Είδες, είναι και αυτό στο πλαίσιο όμως, ξέρει, έξυπνος ο μπαρμπέρις. Σου λέει: καλύτερα να χάσω στο μονό παρά να χάσω τον πελάτη.
1: Δεν κατάλαβες το μήνυμα. Λέει: είμαι τόσα χρόνια πελάτης που με αφήνει να χάνω.
0: Α, με αφήνει
1: δεν
0: να
1: του το
0: χάνω.
1: Χαρίζει ούτε καν αυτό.

0: Σωτήρης, ο φίλος μας που πάντα βρίσκει, πώς να το πω, και πολιτικά κριτήρια, κίνητρα κτλ. Στις αποφάσεις που παίρνει, λέει: εμένα ο προσωπικός μου Μπαρμπέρης με διαδέχτηκε στην ηγεσία της εξέδρας της Νέας Ιωνίας. Είναι η Ιωνία, ΑΕΚ αριστερός, με τα του τσέκ, έχουμε πάει μαζί και στο Λιβόρνο. Ναι. Σε κούρεψε πριν το ταξίδι.
1: Δεν ξέρω αν σου το έχω ξαναπεί αυτό. Ένα εντυπωσιακό ποσοστό.
0: Αν νόμιζα θα έλεγες ότι με αγαπάς.
1: Κομωτών που έχω συναναστραφεί είναι ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό γενικά ή εγώ το έχω παρατηρήσει μόνο. Δηλαδή, εντάξει, όπως ξέρεις.
0: Ο Αουγκούστο ήταν φλαμουρτάρι. Ήταν φλαμουρτάρι.
1: Λογικό, ρε. Ναι. Δύσκολο δηλαδή. Okay. Ένα ωραίο μήνυμα, το οποίο δεν καταλαβαίνω την ορολογία και θα ήθελα να μας την εξηγήσει. Βγάζετε και οι δύο οι σκόλικες ετεροκανονικύλα. Τι είναι η ετεροκανονικύλα, πώς ορίζεται?
0: Ναι,
1: αν πάσχουμε θα το πούμε, δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά να ξέρω ότι.
0: Περήφανα, άμα
1: χρειαστεί. Να ξέρω πρώτα τι είναι.
0: Φίλος ο Τζόρτζιο ξεφεύγει από τη σταθερότητα στη σχέση που έχουμε με τον Μπαρμπέρι. Ο ίδιος λέει έχει σταθερό ράφτη που θα του πάω, λέει, ένα ρούχο στα 4 χρόνια και κάθε φορά μιλάμε σαν να γνωριζόμαστε πρώτη φορά. Κοίτα, άμα πηγαίνεις μια φορά όποτε έχει Ολυμπιακούς αγώνες, είναι λογικό τώρα να μην έχει τρομερή οικειότητα. Άρα τα τελευταία 20 χρόνια έχεις πάει 5 φορές. Πού να σε θυμάται?
1: Ναι, εντάξει. Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν και άλλες επαγγελματικές κατηγορίες που μένει σταθερός και πιστός. Δηλαδή ο ράφτης τώρα είναι μια. Δηλαδή, ο ράφτης σε ξέρει.
0: Ναι.
1: Άμα δεν το έχεις παραχέσει, ας πούμε, ξέρει περίπου τα μέτρα σου.
0: Ναι, όντως.
1: Μπορεί να ξέρει τα γούστα σου.
0: Ναι.
1: Είναι λογικό να μην θες να τον αλλάξεις εύκολα το ράφτη.
0: Τίπα, απλά σκέφτομαι το επεισόδιο στα φιλαράκια, στο Friends, που ο Τζόι συνειδητοποιεί ότι, ρε παιδί μου, ο ράφτης του ίσως να έχει πάρει περισσότερα δικαιώματα όταν του παίρνει τα μέτρα.
1: Ναι. Εντάξει, μπορεί να συμβούν και αυτά. Όλα στο πρόγραμμα, Νικόλα.

0: Τα καραγκιόζη, τι είναι αυτά που βάζεις. Δηλαδή, μας έχει περάσει για κανονική εκπομπή.
1: Όντως και λέει πολύ ποιότητα κτλ. Βάλε ένα. Δεν ξαναβόσκω άλλες βοβάλες από το μιλιόκα να το αφιερώσουμε στο φίλο τον Νίκο. Που πιθανότατα να είναι ποιμένας ο ίδιος. Ποιμήν.

0: Ο φίλος ο Γιώργος λέει: Λερόνια, καλησπέρα. Πείτε καμιά καλή κουβέντα για την Bonnie Tyler. Εντάξει. Η οποία συγχωρέθηκε σήμερα και αναφέρεται στην ιστορική συνεργασία που έχει κάνει με Ράκι Τζι και Σοφία Αρβανίτη.
1: Έπαιξε το πρωί, έπαιξε.
0: Ο νέαρχος, εντάξει, πρώτος σε νεκρολογίες, με το που έμαθε, έβαλε. Άκου να δεις τώρα τι κέντρα έκατσε.
1: Φοβερά αντανακλαστικά.
0: Ήταν και Μανώλης Μουσουράκης μέσα. Οπότε ακούσαμε τότε Eclipse of the Heart, I Need a Hero. Δηλαδή όλα τα σουξέ της
1: συγχωρεμένης
0: έχουν παίξει.

0: Βασίλης μας προειδοποιεί, λέει, δεν ξέρω τώρα από πού και ως πού γνωρίζει το πρόγραμμα των ηχοληπτών, λέει, άκουσα ότι αύριο θα είναι εκεί ο DJ Ρίλος. Να προσέχετε, γιατί στον Ερατζιά το πρωί βάνει να παίζουν κάτι ιταλιάνικα. Θα το προσέξουμε, θα το προσέξουμε, το έχουμε.
1: Ρε, συγκινούμε πραγματικά. Καλησπέρα, παλιολέρες. Πάντως ο Μπάμπης, ο κουρέας στη Στοά της Θερίσου στο Ηράκλειο, ήταν Ολυμπιακός Μαραθενή. Εκεί ήταν ο πρώτος κουρέας που πήγαινε, με πήγαινε ο πατέρας μου. Γιατί πήγαινε.
0: Σοβαρά.
1: Αυτά συνήθως πάνε με κληρονομικότητα.
0: Δηλαδή,
1: σε πάει ο πατέρας σου.
0: Ακριβώς το ίδιο συνέβη και στη δική μου την περίπτωση.
1: Σε πάει στον κουρέα. Γιατί στον κουρέα πήγαμε. Εκεί το ξαναπεί νομίζω. Ήταν ο ηθρηλικός κουρέας ο Μπάμπης και δίπλα του κούρευε ο γιος του ο Αντώνης. Γιατί και αυτό πήγαινε κληρονομικά. Ο Μπάμπης φανατικός Ολυμπιακός, ο Αντώνης φανατικός ΑΕΚτζής.
0: Ωραία, να ρωτήσω. Ο μπαμπάς κούρευε τον μπαμπά σου και ο γιος εσένα.
1: Ναι.
0: Μπρέτσι, μπράβο.
1: Σταθερά. Λοιπόν, αυτοί οι δύο, εκτός του ότι ήταν ένα σοου, ήταν το πρώτο stand-up comedy που είδα στη ζωή μου αυτό. Μιλάμε τώρα.
0: Καλύτερη του σουβελέτσι.
1: Πολύ καλύτερη. Υπερπαραγωγή. Δηλαδή υπήρχε κόσμος που πήγαινε σε αυτό το μπαρμπέρικο για τη φάση. Μπορεί να μην ήθελε κούρεμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και πολλές φορές είχε τόσο πάθος η συζήτηση στα Ολυμπιακό ΑΕΚ. Που φοβόσουν ότι είναι πολύ σοβαρό το ενδεχόμενο να σου φάει κάποιο αυτή.
0: Ναι, και ειδικά τώρα, άμα σε ξύριζε και με φαλτσέτα.
1: Ναι,
0: εντάξει, συμφωνεί. Ναι, ήταν offside.
1: Θρυλικό κουρίο πάντως, ναι.
0: Θρυλικό επειδή ήταν γαυρός.
1: Όχι, δεν το σκέφτηκα έτσι.

0: και ένα στρέμα.
1: Η επιχρόνια κομμότριά μου ένα απόγευμα με κουρεύει τρεις ώρες και στο τέλος μου την πέφτει.
2: Τι τρεις ώρες, δε φίλε, τι κουρίο ήταν αυτό.
1: Εγώ νόμιζα ότι την έβαλε η γυναίκα μου. Καταλαβαίνετε πόσο χάλια πήγε αυτό, λέει ο Δημήτρης.
2: Δηλαδή, πόσο κάνει το μαλλί.
1: Εξαρτάται τι ορίζουμε χάλια.
2: Τι τρεις ώρες εσύ. Και γορίλας να πάει να ζητήσει ολόσωμο κούρεμα, δεν θα πάρει τόσες ώρες.
1: Τέλος πάντων, εντάξει, ρε φίλε, μπορεί ο άνθρωπος να είχε.
2: Μήπως τελικά ενέδωσε και το τρίωρο είχε και άλλα happenings.
1: Μπορεί να είχε παραμελήσει τον εαυτό του, δεν ξέρεις. Πριν κάνουμε ένα ακόμα διάλειμμα, να σας πω ότι το Μουντιάλ είναι γεμάτο προβλέψεις, αναλύσεις και ατελείωτες ποδοσφαιρικές συζητήσεις με το Super Social της Superbet. Μπορείς να δεις τι παίζουν και τι προβλέπουν οι υπόλοιποι παίκτες, να ανακαλύψεις δημοφιλείς επιλογές και να συμμετέχεις σε μια κοινότητα που ζει καθημερινά στους ρυθμούς της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη. Από την πρεμιέρα μέχρι το μεγάλο τελικό, το παιχνίδι δεν περιορίζεται στα 90 λεπτά. Συνεχίζεται μέσα από τις απόψεις, τις προβλέψεις και τις επιλογές χιλιάδων παικτών που μοιράζονται το ίδιο πάθος για το ποδόσφαιρο. 21+ παίζεται υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Και τέτοια πράγματα δεν γνώρισα. Στην πρώτη τάξη μη πήγανε ενδυμένο.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Gold. Παράγγειλε τώρα.
5: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
7: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
9: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
10: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
11: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
10: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
11: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
10: αλλά δικό μας είναι.
11: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Όταν έχει αγώνα, δεν χωράνε καθυστερήσεις. Μπέργκερ, πίτσα, σουβλάκια, σνακς, αναψυκτικά και ό,τι χρειάζεσαι για το match, έρχεται Mini World. Φυσικά παίζουν δυνατά τα Summer of Football Deals με εκπτώσεις έως 30%, ένα συν ένα προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ. Οι προσφορές φυσικά ισχύουν μέχρι 19 Ιουλίου όταν τελειώνει και το παγκόσμιο.
1: Ο φίλος ο Πέτρος λέει: καλησπέρα. Ο λαός ζητάει κούρεμα γουλί του Μαραθιανού και μια ταμπέλα μπροστά να λέει ότι είμαι Teddy Boys.
0: Ναι.
1: Αυτό θέλει και το ανάλογο πλήθος βέβαια. Γιατί θυμάσαι τότε η διαπόμπευση. Δηλαδή έπρεπε να γίνει σωστά όλο το event.
0: Ναι, ισχύει.
1: Να υπάρχει πλήθος συνήθως από παιδάκια.
0: Ωραία, να σου πω κάτι. Αν είναι να γίνει αυτό, δεν πετάς και κανένα γιαούρτι. Όχι σε μένα. Για το γιαούρτομα γινόσατε.
1: Το ρίχνανε στους καθηγητές. Τι να κάνω τώρα εδώ.
0: Τώρα δεν έχουμε καθηγητές.
1: Θα πάω τώρα εδώ στη διεύθυνση να ρίξω γιαούρτια.
0: Θες να περάσουμε πάλι πίσω από την τελευταία σχολή στην οποία ήμασταν μαζί για να αρχίσουμε να γιαουρτώνουμε τον κόσμο.
1: Τελευταία σχολή.
0: Το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Το training hub.
1: Όχι.
0: Γιατί. Δεν έχει μείνει καν αποθυμένο από τότε.
1: Καταρχάς δεν κατάλαβα ποτέ τη ρήψη του γιαουρτιού.
0: Του κεσέ.
1: Ναι, του κεσέ.
0: Εγώ το έχω δουλέψει πρέπει να πω. Όχι σε καθηγητές, αλλά ναι, το έχω δουλέψει. Δηλαδή, έχω εκφράσει δημόσια τη δυσφορία
1: μου.
0: Ναι, αρκετά.
1: Θυμάμαι.
0: Και σου έχω πει ότι ήταν τόσο συχνή η επίσκεψή μου στο. Οι Ζακηθινοί ξέρουνε.
1: Ναι.
0: Στο μαγαζί του Μαράκι που λέμε.
1: Ναι.
0: Που θυμάμαι μία φορά που πάω και λέω: γεια σας, δύο γιαούρτια θα ήθελα. Μου λέει: δεν έχουμε, θέλεις ζόγαλο. Αφού για να τα πετάξεις θα τα πάρεις.
1: Μπράβο.
0: Και είπα ναι.
1: Πολύ ωραία.
0: Είπα,
1: ναι. Τίμιος.
0: Okay, ναι.
1: Απλά τι εννοώ. Ότι θέλω όταν θα προβώ σε μια τέτοια πράξη.
0: Ναι.
1: Η οποία δεν είναι, πώς το λένε. Κολακευτική, αλλά
0: όχι. Okay, εντάξει, okay. Άνθρωπος
1: είσαι και εσύ. Να την κάνω σωστά. Δηλαδή, να επιτεθώ με τέτοιο τρόπο που να κάνει μεγαλύτερη ζημιά.
0: Δηλαδή
1: θυμάμαι, ποιος είχε πετάξει στο Βενιζέλο ένα φραπέ. Ο Ρέλος.
0: Α, μπράβο, ναι.
1: Αυτός ο θρηλυκός Ρέλος.
0: Περίφημος, νομίζω, έχει φύγει από τη ζωή. Δεν έχει σημασία, ναι.
1: Αυτός πήγαινε και όπου.
0: Που ο Βενιζέλος το χαρακτήρισε επίθεση κατά της δημοκρατίας.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Ναι, γιατί σου λέει η δημοκρατία είμαι εγώ.
0: Ναι, και νομίζω ότι το είχε συνδέσει και με τη δολοφονική επίθεση εναντίον του Βενιζέλου παλιά.
1: Του Ελευθέριου.
0: Μπράβο, αυτού.
1: Ναι, μπράβο.
0: Του αεροδρομίου.
1: Λοιπόν, ναι. Άμα φας τώρα μια φραπεδιά γλυκό με γάλα. Μιλάμε τώρα να τη φας.
0: Μαζί με το.
1: Με το
0: σκεύος.
1: Όχι, ας πούμε ότι το παίρνεις με αυτό το θρηλυκό, πώς το λένε, σέικερ, το καφέ.
0: Α, okay,
1: που
0: ναι.
1: Είχαν εκείνη την εποχή. Αυτό από σου δημιουργεί. Κάνει. Είναι κακός λεκές.
0: Ναι,
1: κολλάς. Δηλαδή κάνει ωραία ζημιά.
0: Και έχεις δίκιο. Η προσθήκη και του γάλακτος.
1: Βέβαια.
0: Και τη ζάχαρη.
1: Δηλαδή σου, είναι μπελαλίδικη
0: ναι.
1: Βρωμιά. Ενώ το αφήνει να κάνει και σε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μπορεί και στην τελική να φας και λίγο.
0: Σίγουρα.
1: Κατάλαβε.
0: Σίγουρα. Θα το φας και θα φας.
1: Δεν κατάλαβα ποτέ λοιπόν τις ρήψεις που γίνονται με προϊόντα που μπορεί να δεν δημιουργούν ζημιά. Άμα είναι να το κάνω, το κάνω σωστά.
0: Όχι, μπορούσε να δημιουργηθεί ζημιά, πίστεψε με.
1: Άμα το ρίχνεις με το πύλινο, το λέει. Μπορούσε.

Καλησπέρα, αδέρφια. Ακούω την εκπομπή με τον 9χρονο γιο μου, ο οποίος έχει μυηθεί στις λέρες. Ναι. Πείτε του ένα γεια για ό,τι βιώνει. Ο Παναγιώτης, Παναγιώτης λέγεται και ο μπαμπάς του ο Λευτέρης. Να βρούμε κάτι να αφιερώσουμε στα παιδιά, στον Παναγιώτη και στο Λευτέρη. Το αφήνω πάνω σου, νέαρχε. Ξέρω ότι θα πέσεις πολύ χαμηλά.

0: Celsius.
1: Λοιπόν, έλα, θα σε ταξιδέψω νοερά μέχρι το Ηράκλειο για να μεταφέρω την ιστορία του φίλου του Μάνου που λέει: συνέβη στον προσωπικό μου μπαρμπέρι στο Ηράκλειο. Ναι. Έρχεται η σειρά πελάτου, ο οποίος είχε έρθει για πρώτη φορά στον μπαρμπέρικο. Τον ετοιμάζει λοιπόν ο Τεό, δηλαδή ο μπαρμπέρης, και ο πελάτης πάει να μιλήσει για να του πει πώς θέλει να του κόψει τα μαλλιά. Με χαρακτηριστική χειρονομία, ο μπαρμπέρης τον σταματά, λέγοντάς του στη συνέχεια με αυστηρό ύφος: αν ήταν να μου έλεγες εσύ, θα σε είχα ήδη ρωτήσει. Υπογραφή καράφα που στην προκειμένη θα μπορούσε να είναι και καράφλα Μπενίτεθ.
2: Ναι, ναι. Και γιατί το γιαούρτωμα ή το αυγούλωμα ή το νεράντζωμα να θεωρείται τεντιμποϊσμός, λέει. Τρόφιμα είναι.
1: Ναι.
2: Ναι, εντάξει. Γιατί θέλεις να προσβάλλεις εκείνη την. Το κάνεις για να.
1: Πρόσεξε. Το αυγό.
2: Και το αυγό είναι ωραίο. Προτιμώ το αυγό.
1: Για το αυγό, δηλαδή, πρέπει ο άλλος να σου έχει κάνει κάτι πραγματικά.
2: Είδες αυτό
1: να
2: σου
1: το
2: λέει
1: στην μπούκα.
2: Το αυγό, ωραίο, ναι. Ρίψη. Ωραία ρίψη.
1: Και βέβαια, όλοι εμείς που έχουμε μεγαλώσει στα χωριά. Και ήταν πάρα πολύ εύκολο να ξεχωρίσουμε τα κλούβια αυγά.
2: Ναι.
1: Ξέραμε ότι αυτά πρέπει να τα αφήσουμε στην άκρη για μια πραγματικά δύσκολη ώρα. Δηλαδή κάποιος θα άξιζε και το κλουβίτι.
2: Ορίστε κι άλλος. Γυναίκα αλλάζεις, μπαρμπέρι ποτέ, λέει ο Γιάννης. Ισχύει. Μένω Βάρκιζα, δουλεύω στον Πειραιά, όπου και είχα βρει τον προσωπικό μου μπαρμπέρι. Όταν άλλαξε μαγαζί, ξεκίνησα να πηγαίνω στα γλυκά νερά. Τον τον μπαρμπέρι σου τον ακολουθείς παντού. Είναι πλέον η μοίρα κοινή με τον μπαρμπέρι σου.
1: Ναι, κανονικά είναι. Πώς λέγαμε για τον Μελέτη Περσία και τον Μπουρουτζίκα που ακολουθούσαν παντού.
2: Τον Κόφι Αμπονσά.
1: Ήταν το Τιμ Μπάγεβιτς. Ακριβώς, ναι.

0: Ο δικός μου μπαρμπέρης των παιδικών μου χρόνων, λέει ο Στέφανος, έριχνε μια κολόνια χύμα που μύριζε σαν υγροποιημένο αροξόλ.
1: Ναι.
0: Και όταν του είπα να μην μου ξαναβάλει, προσβλήθηκε, με είπε άσχετο γιατί τη φέρνει από τη Γαλλία. Και μου είπε να μην ξαναπατήσω στο μαγαζί. Μέγας απατεώνας, λέει ο Στέφανος.
1: Ξέρω, παλιά δουλεύανε πάντως μόνο μυρτό.
0: Ναι, πολύ μόνο μυρτό. Πολύ μυρτό δουλεύανε.
1: Μυρτό λεμόνι.
0: Μυρτό λεμόνι, αλλά να πω κάτι. Γιατί αποκλείουμε, γιατί το λες απατεώνα. Μπορεί να την έφερνε όντως από τη Γαλλία,
1: ναι,
0: αλλά να ήταν κακή κολόνια.
1: Ναι, όντως, δηλαδή, ναι, κακή τη ποιότητα.
0: Δηλαδή στη Γαλλία δεν φτιάχνουν κακά αρώματα. Έλατε.
1: Να, ο Μιχάλης ο αδερφός μας λέει καλησπέρα Λέρας. Κάποτε πήγαινα και κούρευα μαλλιά, ξύριζα μουσια. Πλέον ξύριζω 5 τρίχες που λέω εγώ μαλλιά, κουρεύω μουσια. Κάθε φορά που πάω στο μπαρμπέρι, του λέω ήρθα για το γνωστό Μερεμέτη. Εντάξει, τι να κάνεις.
0: Εντάξει, αυτό είναι μια ειλικρινής δήλωση. Να βάλουμε ένα μακριμάλι,
1: ναι,
0: αυτό το έφερε, που το έφερε,
1: ναι,
0: κουβέντα.
1: Ναι.
0: Να στείλω ένα αγάπη μου στο φίλο μου, τον αδερφό μου εδώ, τον Νίκο, ο οποίος μου στέλνει φωτογραφία για να μου δείξει την περιποίηση.
1: Πρέπει αυτό είναι σε μπαρμπερικό.
0: Ναι, νύχια. Πώς τα λένε, όχι. Αυτιά. Ρουθούνια.
1: Ναι, αλλά από ό,τι βλέπω και έχει.
0: Μεσόφριδο.
1: Μάσκα ομορφιά.
0: Ναι, μπράβο του. Εγώ δεν είμαι καθόλου εναντίον σε αυτά.
1: Όχι, καθόλου. Έχει βγάλει τραγούδι Εφη Θόδη που λέει Μοδίστες και Κομμώτριες. Το έχουν στείλει αρκετά. Αρκετά άτομα, ήθελα να πω.
0: Επίσης να πω ότι ο Νίκος λέει ότι 20 χρόνια από Καλλιθέα Μαρούση, λέει, πήγαινε για τον Κομμωτή, έως που τράκαρε ο Κομμωτής και έμεινε πάνω από 4 μήνες εκτός. Και δεν ξαναπήγα.
1: Αυτό είναι πρόβλημα.
0: Είναι.
1: Ναι, αλλά μετά δεν έπρεπε να τον στηρίξουμε σε αυτό το restart της καριέρας του.
0: Γιατί άμα είναι ο άλλος, άμα είναι ξάπλα ο Κομμωτής, πώς θα τον
1: μετά τους 4 μήνες, δηλαδή.
0: Να επιστρέψει.
1: Ναι, εντάξει, έλα. Και πηγαίνει σιγά-σιγά.
0: Ναι.
1: Του λες, okay, θέλω απλά μία περιποίηση τώρα, πάρε μόνο άκρες.
0: Όταν έχει, μάλλον δεν ξέρω, σου έχει τύχει να πας, να χρειαστεί να πας σε έναν άλλο
1: Κομμωτή.
0: Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, όταν παντρεύτηκα, που ήμουν στην Κρήτη τότε.
1: Α, μόνο για μία επίσκεψη.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: πρόσεξε. Καταρχάς, ένιωθα σαν να μπαίνω στο χειρουργείο.
1: Ναι.
0: Λέω, θα μου τα κάνει, ξέρει αυτό, θα μου τα κάνει.
1: Να σου πω κάτι, εσύ. Δεν κάνεις και τίποτα φοβερό για τον
0: Αυτό λέω, για να πεις ότι έκανα, ναι, ότι έκανα κάτι φοβερό, ας πούμε.
1: Δεν πήγες να του πεις, ξέρεις τι θέλω, αντάβγες.
0: Ναι.
1: Για το γάμο μου.
0: Πώς τα λέγανε αυτά που έκανε ο. Έλα ρε, τώρα ξέχασα το όνομά του τώρα. Ο Σερβετάλης, το θυμάσαι, στο Είσαι το τέρι μου, δεν τα βλέπεις εσύ αυτά.
1: Ναι, αλλά έχω δει βιντεάκια, ναι, καταλαβαίνω. Πάνω,
0: δεν, ενώ δεν κάνω κάτι περίπλοκο, όταν άλλαξα μία φορά.
1: Γιατί αίρεση, έτυχε να είναι πάνω στο γάμο.
0: Άσε που ένιωθα ότι εκείνη την ώρα απατάω το Χάρη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, τον προδίδω την εμπειρία. Κάμπου σε μια γωνιά, πίστευα ότι είναι από πάνω ο Χάρης.
1: Έπρεπε να το δεις κάτι αντίστοιχα με τον Μπάτσελορ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, που θα πας ένα βράδυ, ας πούμε, πριν το γάμο, θα κάνεις κάτι.
0: Του το εκμυστηρεύτηκα, δε. Ήταν πάνω από τις δυνάμεις μου.
1: Μπράβο,
0: του λέω,
1: ρε, Γιώργη.
0: Του λέω, πήγαμε άλλον.
1: Πρέπει να ξύγαμε. Έχω να σου πω κάτι.
0: Πήγα σε άλλον.
1: Πάμε να κάνουμε ένα διαλυματάκι.
0: Ναι.
1: Θα επανέλθουμε με το τελευταίο ημίωρο. Εγώ προσωπικά θα την πω λίγο στο Νέαρχο. Παίξε τα δικά μας.
0: Ναι.
1: Με αγάπη το λέω.
0: Διάλειμμα, δελτίο πολιτικών ειδήσεων.
1: Έχουμε δύο γιαουρτάκια ακόμα, να ξέρεις.
0: Και επιστρέφουμε.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση στην παραλιακή από Γλυφάδα έως παραλία Καλαμακίου λόγω και ενός τροχαίου. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο έως 20 λεπτά από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης. Μικρότερες καθυστερήσεις στην έξοδο για Πειραιά στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Σε εξέλιξη είναι στο αεροδρόμιο Ζακύνθου οι εργασίες απομάκρυνση του μαχητικού που πραγματοποίησε το μεσημέρι αναγκαστική προσγείωση. Παράλληλα, διενεργούνται οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής επαναλειτουργία του αεροδρομίου. Οι ταξιδιώτες καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις του Δήμου Ζακύνθου. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για την πυρκαγιά και την έκρηξη σε συνεργείο αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο Αττικής το πρωί. Ακολούθησε όπως πιθανολογείται έκρηξη βιτίου με υπολείμματα προπανίου σε επαγγελματικούς χώρους, ενώ η φωτιά έχει πλέον οριοθετηθεί. Συνολικά τραυματίστηκαν 11 άτομα, εκ των οποίων τα 3 έχουν διασωληνωθεί. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε επιχείρηση με πλαστικά στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Εστάλη μήνυμα από το 112 με το οποίο κλήθηκαν κάτοικοι της περιοχής να κλείσουν πόρτες και παράθυρα λόγω του καπνού. Στη σύλληψη ενός 76χρονου για εμπρισμό από πρόθεση προχώρησαν οι αρχές για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί στο Σεισμανόγλιο. Περισσότεροι από 5.000 θάνατοι φέτος στη Γερμανία συνδέονται με την υπερβολική ζέστη, ανακοίνωσε το Γερμανικό Ινστιτούτο Επιδημιολογίας Ρόμπερτ Κοχ. Ο καύσωνας στο Βέλγιο στα τέλη Ιουνίου προκάλεσε 1.747 θανάτους, ανακοίνωσαν σήμερα οι υγειονομικές αρχές. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές ροχές αύριο. Στην Αττική έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
4: Τι έπαθε εσύ αυτός?
3: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλαθέρμ.
5: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
6: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούργιο αυτοκίνητο?
7: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
6: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
7: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
6: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούργιο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
8: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
9: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
8: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
9: Και οι επιστροφές?
8: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
9: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
8: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη C-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
11: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
12: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
13: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια, ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
14: Ναι.
13: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
15: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σιμεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
16: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: τρίχε. Τώρα, ο φίλος ο Γρηγόρης λέει: πειράζει που εγώ έχω την ίδια κομμότρια και όχι μπαρμπέρι και τα 42 χρόνια της ζωής μου. Είναι όμως, λέει, η προσωπική μου μητέρα. Έχει κάνει ό,τι πιο ηλίθιο κούρεμα της έχω ζητήσει, ακόμα και μέχρι σήμερα. Και συνεχίζει να λέει: ρε βλαμμένο, θα σοβαρευτείς εδώ πέρα. Πώς θα γυρίσει την πλάτη στη μανούλα. Δηλαδή να πεις: μάνα.
1: Η μανούλα. Δεν ξέρει τι να κάνει.
0: Εσύ,
1: ρε Καραγκιόζη, έχεις επιτεθεί στη νεκρή μητέρα σου τόσες φορές.
0: Ναι.
1: Έτσι, λέγοντας ότι δεν μαγείρευε καλά.
0: Okay, τι να κάνω.
1: Ωραία. Έτσι δεν είναι αλήθεια.
0: Ναι, είναι.
1: Ωραία. Αν ήθελες λοιπόν να σου μύριζε ένα γιουβαρλάκι απόψε, θα πήγαινες να πεις.
0: Εδώ την πάτησες γιατί τα γιουβαρλάκια.
1: Έπεσα στο καλό. Σε αυτό που
0: έκανε. Τα γιουβαρλάκια
1: έκανε καλά. Δεν
0: έκανε καλά γιουβαρλάκια και κολοκυθοκευτέδες.
1: Ωραία. Μάνα, μου μύρισε απόψε ένα ωραίο γουάγιου. Αν μου πεις ότι έφτιαχνε ωραίο γουάγιου.
0: Όχι, είχαμε μοσχάρια.
1: Ναι.
0: Όπως μπορείς να καταλάβεις.
1: Εμφανώς.
0: Αλλά όχι τέτοια.
1: Ωραία. Έτσι. Θα πήγαινες να το ζητήσεις από τη μάνα σου.
0: Όχι, βέβαια.
1: Όχι. Αντίστοιχα, λοιπόν, και ο φίλος εδώ πρέπει να πιάνε τα χέρια της για να πηγαίνει.
0: Σωθήκαμε που κάμαμε νύφη πατρινιά και ήξερα να μαγειρεύει.
1: Αν νόμιζα να κουρεύει.
0: Α, και να κουρεύει.
1: Έλα, ρε. Κομμότρια.
0: Τασία, πολύ δυνατή, ναι.
1: Και ένα κομμάτι είχαμε βάλει, ρε, με τις κομμότριες. Ο νέαρχος το έβαλε και έφυγε πάνω στη χειρότερη στιγμή.
0: Σοβαρά.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τι ήρθε να κάνει εδώ πέρα ο Τσουτζές του Παλιόπουλου.
1: Και πρόσεξε, έχει έρθει και με μαγιά, ε.
0: Ναι,
1: μπήκε με μια μαγιά ο Θελιανίση.
0: Ήδη άρχισε τα δαχτυλικά συνθήματα.
1: Λοιπόν, καλησπέρα αδέρφια. Καταλαβαίνεις ότι δεν έχεις πλέον μαλλιά όταν ο μπαρμπέρι σου κάνει 50% έκπτωση. Παρεμπιπτόντως, το κούρεμα εδώ έχει 50 ευρώ, λέει ο Μάνος από την Νορβηγία.
0: 50
1: ευρώ το κούρεμα, ε.
0: Πόσο πάει το μαλλί.
1: Γι' αυτό ο Χάλαντ έχει αφήσει την αλογούρα.

0: στον καρτερού. Λοιπόν, τώρα με τον κίνδυνο, ας πούμε, να χωθώ ακόμα πιο βαθιά στα καζάνια,
1: ναι,
0: θα ρωτήσω το εξής. Όλοι έχουμε την εικόνα του Ιησού Χριστού.
1: Ναι.
0: Του Κυρίου ημών, mm-hmm, Ιησού Χριστού. Μακριμάλης. Okay.
1: Βεβαίως.
0: Ωστόσο, πάντα μιλάμε για το ίδιο μήκος. Εάν δεν είχε χρησιμοποιήσει κάποιες από τις θεϊκές δυνάμεις τις οποίες είχε,
1: ναι,
0: και όλοι ξέρουμε ότι δεν τις χρησιμοποιούσε για ψιλοπίδημα,
1: ναι,
0: για να μείνει το ίδιο μήκος για πάντα, κάποια στιγμή έπρεπε να πάει να κουρευτεί.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν έχουμε στοιχεία γι' αυτό? Δηλαδή, λέγαμε χτες για τα Ευαγγέλια.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει καμία καταγραφή εδώ.
1: Εντάξει, ρε φίλε. Είχαν πιο ενδιαφέροντα πράγματα να καταγράψουν, φαντάζομαι, οι Ευαγγελιστές από το που πήγαινε ο Χριστός.
0: Δεν θα έχει σημασία όμως. Δηλαδή, δεν θα ήθελες να πεις, όχι, θα πάω κι εγώ εκεί που κουρεύεται. Δηλαδή, άμα πηγαίνει ολόκληρος Χριστός, δεν θα πάω εγώ.
1: Δεν ξέρω. Ο Πάουελ ως Χριστός, αυτός, ναι, δηλαδή από τον Τζεφιρέλη, αυτός που όλοι έχουμε στο μυαλό μας. Mm-hmm. Μπορεί και να μην κουρευότανε. Αλλά ο Μάξον Σίντοφ ως Χριστός,
0: ναι,
1: που ήταν καρεδάκι σχεδόν.
0: Είχε κοντό μαλλιά.
1: Δηλαδή, με αυτό το καρεδάκι ήθελε περιποίηση.
0: Ήταν αυτή η Σκανδιναβία, ας πούμε, και διαλύσανε κάθε ιερό,
1: ναι,
0: και όσιο.
1: Δηλαδή, ενώ ο Μάξον Σίντοφ τον αποθεών, ας πούμε, ηθοποιάρα αυτά, δεν ήταν Χριστός αυτός.
0: Όχι, όχι. Ήταν σκηνοθετικό,
1: ναι,
0: τρίκ.
1: Πολύ εκεί μεγάλο ατόπιμα.
0: Ναι, σου λέει πρέπει να προσεγγίσουμε και τους άλλους που δεν έχουν ατιμέλητο μακρύ μαλλί όπως ο Χριστός.
1: Δεν ήταν ατιμέλητο.
0: Εντάξει,
1: δεν λέω ότι είχε και, πώς το λένε, χρησιμοποιούσε και προϊόντα ομορφιάς, αλλά δεν ήταν ατιμέλητο.
0: Περίμενε, είδες εσύ ψαλίδα ποτέ? Έχεις δει? Ας μιλήσει και ο αγιογράφος ο Ανδρέας. Ο Ανδρέας, ο αγιογράφος της εκπομπής.
1: Πού είναι αυτό το κουμάσι το σύνορα?

0: Εγώ αλλάζω μπαρμπέριδε σαν τα πουκάμισα, λέει. Βρήκα μια κοπέλα προδημήνου σε μπαρμπέρικο που ερωτεύτηκα τη δουλειά τη. Γρήγορη, με συμμετρία άψογη και έφυγε. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι δεν μιλάμε για κόμωση εδώ. Ναι, έτσι. Ναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα την ξαναβρει.
1: Χαρίζεται κυρία εξωτερικού, mm-hmm. 1,70 με καλή διάθεση όταν δεν με βλέπει. Καλή πρίκα με νορμάλ χιλιόμετρα για την ηλικία, χωρίς πεθερά. Μπόνους γνώσης κουρευτικής τέχνης.
0: Τι είναι αυτό?
1: Έλατε, δεν ξέρω τι ακριβώς έχει στείλει ο φίλος ο Τζόρτζ. Ναι. Επιστροφές λέει δεν δεχόμαστε.
0: Δέχτηκα ήδη μια φωτογραφία που κάνει εδώ μια φίλη μας. Κοίτα, έχει κάνει. Έχει πάρει τη φωτογραφία μου και με έχει κάνει teddy boy κουρεμένο.
1: Ναι,
0: αλλά. Είμαι, θα ήμουν άθλιος καράφλας, έτσι.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι. Εδώ πέρα είναι προϊόν AI.
0: Είναι προϊόν AI.
1: Και έχει καταφέρει να σε κάνει πιο άσχημο και από τι
0: είναι δύσκολα. Είναι ένα challenge αυτό.

0: φίλος ο Γιάννης, επειδή είναι και παλιός ακροατής, μας ακολουθεί και στην αλεπουδιάρικη εκπομπή που παίζεται πλέον Σαββατοκυριακά. Τι πάει να πει έπαιξε ο νέαρχος Μπονιτάλερ το πρωί? Εμείς δεν ακούμε τις μέτριες εκπομπές του κορυφαίου σταθμού, ακούμε μόνο την καλύτερη. Άρα πείτε στο μέτριο ηχογλύφτη σας να ξαναβάλει το άσμα της θρηλυκής Μπόνης, αρέσει γενική, και του Σοφακίου. Αν δεν προβείτε στην παραπάνω παραγγελιά, εννοείται χωρίς χρέωση, ραντεβού Ποσειδώνος 5 κιλοκρίδος. Σήμερα πρέπει να έρθετε, παιδιά. Λίγο σήμερα δεν προλαβαίνω. Ναι. Γιατί έχουμε εκδήλωση εδώ.
1: Θα τους χτυπήσεις αναδρομικά.
0: Κοίτα, αύριο που δεν θα είσαι εσύ εδώ.
1: Α, μπράβο.
0: Ναι.
1: Θα σου στείλω και τα δικά μου ραντεβού.
0: Και μικρό παιδί, δεν θέλω να βλέπεις.
1: Ευχαριστώ.
0: Στείλω μου και τα δικά σου περιστατικά.
1: Ο φίλος ο Γιώργος λέει: όταν έρχομαι Αθήνα, πηγαίνω με ταξουργείο, λέει, εν πάση περιπτώσει σε ένα κομμωτήριο που το έχει ένα παιδί από την Περσία. Εξαιρετικός και στο ξύρισμα. Και στο ξύρισμα δεν ξέρω τι άλλο.
0: Ναι. Και στο εκεί οι Ανατολίτες είναι πολύ δυνατοί σε αυτή την τέχνη, να ξέρεις.
1: Στο Λονδίνο, λέει, πηγαίνω στο τουρκικό Camberwell Barbers.
0: Ναι.
1: Άπαιχτη και τηλεόραση σε κάθε θέση πελάτη.
0: Έτσι.
1: Κοίτα. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα ήθελα εκείνη την ώρα να έχω τηλεόραση μπροστά μου.
0: Ναι. Γιατί?
1: Γιατί εμένα μου αρέσει αυτή η ψιλοκουβέντα με τον κομμωτή. Θα μου πεις, εγώ έχω πέσει και σε δικό μου τώρα παιδί, ναι, φίλο μου, εντάξει, οκ. Okay.
0: Να σου πω,
1: έλα,
0: μια ερώτηση. Mm. Εκτός κουρίου βρίσκεστε ποτέ?
1: Όχι ρε, ποτέ.
0: Έτσι, μπράβο, ναι.
1: Ποτέ, αλλά περνάμε πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι, ναι. Κοίτα, αυτό είναι μια καλή λύση, δηλαδή να υπάρχουν τέτοιες επαγγελματικές ιδιότητες,
1: ναι,
0: που κάνεις και, πώς να το πω, κονσομασιών με τους φίλους σου.
1: Κονσομασιών με τους
0: κάτσε, ναι,
1: να το φτιάξω στο μυαλό μου.
0: Ότι δεν χρειάζεται να σου πάνε να μην πω τι, ναι, το Σάββατο να βγούμε. Όχι, όχι, αφού ήρθα την Τρίτη και κουρεύτηκα.
1: Ναι.
0: Πάλι θες να σε ξαναδώ, φτάνει. Στο μεταξύ, κοίτα, ο Άγγελος από Λίτς μας στέλνει μια φωτογραφία που είναι με το. Αν θες, έλα, κοίτα, ρεζό. Συγγνώμη, να μιλάω. Με το προσωπικό του κομμωτή, ο οποίος σε πείθει, έτσι. Σε πείθει, είναι δυνατός.
1: Σε πείθει. Ναι, κοίτα.
0: Φαίνεται η τέχνη, δηλαδή έχει πάρα πολύ περιποιημένο μαλλί. Έχει πάρα πολύ περιποιημένο μουστάκι. Πάρα πολύ.
1: Υπερβολικά στριφτό μουστάκι για τα γούστα μου.
0: Ναι, αλλά είναι η καταγωγή του τέτοια.
1: Είναι η καταγωγή.
0: Ναι,
1: okay.
0: Δυνατός.
1: Ο φίλος ο Σφιχτόχοντρος λέει: κουρευόμουν στον Νίκο από δημοτικό μέχρι τα 25 μου. Χέρι αλφάδιο άτιμος και ο χώρος του κομμωτηρίου βγαλμένος από άλλη εποχή. Σε ένα τέτοιο κουρευόταν ο Ιάσον Σέκερης στο Ρετυρέ. Για έναν ανεξήγητο λόγο του τη βαράει να κάνει ριζική ανακαίνιση. Γεμίζει το μαγαζί με LCD τηλεοράσεις, βάζει PlayStation, στερεοφωνικό να βαράει άσχημα και κέρασμα ουισκάκι. Αυτή είναι η τελευταία φάση τώρα που είναι, η τελευταία μόδα. Μετά λοιπόν την πρώτη περιποίηση κόμη στο νέο μαγαζί, πάω ταμείο και μου ζητάει 18 ευρώ από 10 που έπαιρνε.
0: Οπα.
1: Από εμάς λέει πήγε να βγάλει την ανακαίνιση, με όχι και πολύ κομψό τρόπο, έχασε δυστυχώς πολλούς πελάτες. Εγώ έχω ξαναπεί ότι είμαι εναντίον αυτού του εκμοντερνισμού των μπαρμπέρικων και τη πληθώρα υπηρεσιών που προσφέρουν εκτός από αυτή που πάμε εκεί να κάνουμε.
0: Τι ωραία που το έχεις θέσει.
1: Δηλαδή,
0: γράψουμε 500 λεξούλες να ανεβάσουμε ένα κείμενο
1: στο site. Πολύ δυνατό στην έκθεση. Δηλαδή, ήρθα εδώ για να κουρευτώ. Δεν ήρθα να πιω το ποτάκι μου. Άμα θέλω να πιω ποτάκι, θα πάω κάπου αλλού. Κατάλαβες.
0: Και καμιά φορά μπορείς να συνδυάσεις και το ποτάκι και με
1: αυτό,
0: κάτι άλλο.
1: Αυτό,
0: αλλά το κούρεμα με ποτάκι.
1: Τι έχω πολύ καιρό να πω. Έτερον εκάτερον.
0: Έτερον εκάτερον.
1: Πάμε να κάνουμε διάλειμμα. Μικρό, τελευταίο για σήμερα και επιστρέφουμε.
2: Γιατί μου μιλά.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
5: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
4: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα.
7: Νόρικη προϋποθέσεις.
8: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3

0: σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
2: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
1: Άντε καλέ, εγώ.
3: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
1: Μα τι λες?
3: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
1: Ποια χαρτιά?
3: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
4: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
5: 10, 9, 8, 7, 7. Zikr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zikr 7GT στο Zikr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zikr. Time for change.
6: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
7: Κύριε Αντών, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
6: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
8: Η Winsport FM 94,6.

0: Είμαι στη Βουλγαρία και η κομμότρια μου είναι Τουρκάλα που ζει στη Βουλγαρία. Την πρώτη φορά που πήγα, πέρασα από ανάκριση αν είμαι παντρεμένο, πόσο χρονών είμαι και από πού είμαι, λέει ο Στέφανο. Από ό,τι καταλαβαίνω όμω, συνέχισε να πηγαίνει. Οπότε θα έχει του λόγου σου, φαντάζομαι. Φανταστείτε, λέει, να πάτε σε μπαρ για ποτάκι και ξαφνικά να αρχίσουν να σα κουρεύουν. Έχει δίκιο, ρε φίλε. Δηλαδή, με την ίδια λογική, γιατί δεν βγάζουν και στα μπαρ ή στα κλαμπ μια υπηρεσία να έρχεται ένα κομμωτή. Σου λέει εδώ, εσένα σε βλέπω. Σου έχω πει ότι έχω δει όνειρο αυτό, Είναι από τα πιο άκυρα.
1: Ναι, μου το έχει πει. Το έχει πει εδώ στον αέρα, φίλε.
0: Έχω δει όνειρο ότι με πήγα στα διόδια, σταμάτησα να πληρώσω και ήρθε ένα κουρέα και με κούρεψε εκεί. Χωρίς να το ζητήσω. Να, καλή ώρα, σαν αυτό που λέμε εδώ.

0: Να σας υπενθυμίσω ότι το Μουντιάλ είναι γεμάτο προβλέψεις, αναλύσεις και ατέλειωτες ποδοσφαιρικές συζητήσεις. Με το Super Social της Superbet μπορείτε να δείτε τι παίζουν και τι προβλέπουν οι υπόλοιποι παίκτες, να ανακαλύψετε δημοφιλείς επιλογές και να συμμετέχετε σε μια κοινότητα που ζει καθημερινά στους ρυθμούς της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη. Από την πρεμιέρα μέχρι το μεγάλο τελικό, το παιχνίδι δεν περιορίζεται στα 90 λεπτά. Συνεχίζεται μέσα από τις απόψεις, τις προβλέψεις και τις επιλογές χιλιάδων παικτών που μοιράζονται το ίδιο πάθος για το ποδόσφαιρο. 21 Plus παίζεται υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Φίλος ο Χριστόφορος λέει: Μαραθιανέ, παιδάκι, εγώ στο γάμο μου στην Κρήτη είχα καλεσμένο τον Αθηναίο κομωτή μου. Οπότε ήταν μια υπόθεση win-win.
0: Τον είχα.
1: Και το πήρα τα λεφτά για το δώρο. Και με κούρεψε.
0: Επειδή είναι κριτικός, ήταν καλεσμένος και στο γάμο και στα βαφτίσια.
1: Αλλά...
0: Οπότε. Ναι. Ποιος ήταν αυτός, με είπε, παιδάκι?
1: Ο φίλος ο Χριστόφορος.
0: Ωραία.
1: Ωραία, θες να κρατήσω στοιχεία.
0: Έλα, φέρ τον αύριο. Και καλά λέει το κούρεμα του κυρίου. Ένα ψαλίδι την κάνει τη δουλειά. Το γέννη τριών ημερών που απαιτεί περιποιημένο τρίμινγκ, πώς εξηγείται? Ας βοηθήσει και ο αγιογράφος αν έχει κάποιο inside info.
1: Α, για τον κύριο ημών πάλι.
0: Το τρίμινγκ, η αλήθεια είναι ότι είναι.
1: Ναι. Άλλος φίλος είπε, από τα 18 μέχρι τα 33, πόσο να μακρύνει το μαλλί?
0: Μακραίνει.
1: Κάτσε λίγο, δηλαδή με φαντάζεσαι να αφήσω 15 χρόνια.
0: Δεν είδες τον άλλο που περιμένει να κάνει 5 νίκες η Manchester United? Πώς έγινε?
1: Αυτός κουρεύτηκε.
0: Δεν ξέρω. Δεν έκανε 5 νίκες η Manchester
1: United. Όχι, δεν έκανε. Τώρα λογικά πρέπει να είναι ψαφάμνος.
0: Ναι, δεν ξέρω. Δεν έχω νέα του.
1: Δεν έχω νέα του, ναι. Και ο φίλος ο Νικόλας λέει: Μία από τις συγκινήσεις ως δευτεροετής στη Θεσσαλονίκη ήταν η επανασύνδεση με την επισειρά ετών κομμώτριά μου, η οποία πήρε μεταγραφή εντός της συνονόματής μου. Και

0: Ναι, Νικόλας. Μεγαλοαλυσίδας τριχών από το Χαλάνδρη στο μαγαζί της πρωτεύουσας. Συγκλονιστικό αυτό, ε.
1: Ναι.
0: Ξαφνικά εκεί πέρα που πας να κουρευτείς να δεις την παλιά σου κομμότρια που εσύ την έχεις αφήσει στην Αθήνα. Είμαι έγκυος. Sorry, το μπέρδεψα λίγο.
1: Λοιπόν, ο φίλος ο Βαλάντης θέλει μια βοήθεια. Δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να την προσφέρει.
0: Ο γνωστός Βαλάντης, ο
1: τραγουδιστής. Όχι. Αυτός δεν θέλει τέτοια βοήθεια. Έρχομαι Ελλάδα να βγάλω καινούργια ταυτότητα, αλλά πρέπει να επιστρέψω Κύπρο 2 μέρες μετά. Υπάρχει περίπτωση να μου δώσουν κάποιο έγγραφο για να ταξιδέψω? Δεν το ξέρω. Αν έχει τύχει σε κάποιον, παιδιά, να βοηθήσουμε.
0: Για πάμε πάλι, για
1: ξαναπέσω. Έρχεται στην Ελλάδα, δεν είναι στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Για να βγάλει καινούργια ταυτότητα. Προφανώς δεν θα έχει βγει σε 2 μέρες, αλλά αυτός πρέπει να ταξιδέψει. Σου δίνουν, νομίζω, έγγραφο πάντως για να ταξιδέψεις.
0: Περίμενε, από έξω εδώ.
1: Από εδώ έξω.
0: Πρέπει, ναι, θα το δώσω.
1: Α, κάτι θα σου δώσουν.
0: Βέβαια. Περάστε από εδώ.
2: Και τα βγάλω στη φόρα. Προσεύχομαι, μη με καταλάβει.
0: Φανίστηκε ο Ανδρέας και λέει: έχω στείλει μηνύματα, αλλά με γράφετε στα καλαμπαλίκια σας σήμερα. Εντάξει, έχει στείλει μερικά. Εντάξει, δεν έχουν περάσει ως τώρα.
1: Τι έλεγε?
0: Ωραία, να σου διαβάσω. Τι έλεγε?
1: Μου επιτίθετο.
0: Καλησπέρα, Νικόλα. Είναι το κριτικό κρικρί ο Ζήκος όταν είχε αργήσει για την παραγγελία και εσύ, Νικόλα, ο Δούκας, δηλαδή το αφεντικό του, που τον παίρνουν τηλέφωνο και τον ρωτάνε γιατί άργησε και σε απαντάς, είχε φύγει το παιδί, στο δρόμο είναι, έρχεται.
1: Ο Δούκας.
0: Και μετά, συμπονώ τους συνακροατές που ελπίζουν σε λίγη ποιοτική μουσική ζητώντας Bonnie Tyler από εσάς. Είναι σαν να πας, αυτό ομολογώ δεν το είχα δει, είναι σαν να πας σε πανηγύρι και να ζητήσεις Prodigy. Ιστερόγραφο, στην μπαρμπέρισά μου δεν με ενδιαφέρει το κούρεμα. Α, για το λούσιμο με μασάζ το κεφάλι πηγαίνω.
1: Ωραίος αγιογράφος.
0: Ωραίος αγιογράφος. Ναι, αλλά δεν μας έχεις πει για το Χριστό.

0: Ο φίλος ο Γιώργος λέει: ρε Καραμήτρα, μην προκαλείς να ρίξουμε λοκρίδος, να σε δίνουμε. Γιατί μιλάς εκτός ασφαλούς. Ήρθα το πρωί να πάρω δώρο επιταγή που είχα κερδίσει από διαγωνισμό και μου βγήκε η πίστη μέχρι να φτάσω μέσα στο λιοπύρι. Δηλαδή, τι θέλετε, οπωσδήποτε να έρθετε εδώ να σας δείρω Οκτώβριο-Νοέμβριο που έχει καλό καιρό.
1: Δεν έχετε καταλάβει.
0: Για ποδόσφαιρο.
1: Σκοπίμως σας δίνουμε ραντεβού εδώ για να έρθετε να τις παίξουμε, για να έχετε κουραστεί μέχρι να φτάσετε και να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε το πλεονέκτημα.
0: Ισχύει.
1: Αυτό είναι. Μέχρι να βγει λέει καινούργια ταυτότητα, ισχύει η παλιά. Δεν το ξέρω. Αν την έχει χάσει όμως.
0: Ναι. Ισχύει, αλλά δεν την έχει.
1: Δεν ισχύει, υπάρχει αυτό το πρόβλημα.

0: είπες ένα σπάνιο ρεφρέν, αφιερωμένο με πολύ αγάπη σ' όλα τα λάνια, για να γελάνε όλοι μαζί αλλά και να κλαίνε για όλα τα κόλπα που...
1: Ο Γρηγόρης λέει, πάντως μου έχει κάνει μεγάλη περιέργεια που δεν έχει αναφέρει κανείς ότι πάντα σε όλα τα άσχημα κουρέματα φίλων γνωστών κτλ. Αναφέρει ότι η πιο συνήθις φράση είναι «Πού κουρεύτηκες ρε, στο ΙΚΑ
2: ναι.
1: ή στο ΠΙΚΠΑ» Το ΙΚΑ αναρωτήθηκε και ο Τζόρτζης για σένα.
2: Δεν
1: πού
2: έχω,
1: κουρεύεσαι.
2: Δεν έχω κατα... Αυτό την προέλευση αυτού του χωρατού με το ΙΚΑ, αν κάποιος ξέρει να την εξηγήσει. Δηλαδή στο ΙΚΑ ας πούμε ήταν χαμηλότερης ποιότητας η υπηρεσία. Οπότε γι' αυτό το χρησιμοποιούμε, το καλαμπούρι αυτό.
1: Δεν το ξέρω.
2: Με το ΙΚΑ.
1: Δεν έχω χρησιμοποιήσει.
2: Είναι κλασικό καλαμπούρι, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι.
2: Το κουρεύτηκε στο ΙΚΑ.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, όποιο γελάει με το κουρεύτηκε στο ΙΚΑ, είναι συνήθω ο ίδιο που γελάει με το αστείο στην αλλαγή του χρόνου, ότι πέρασε ένα χρόνο και δεν γέρασε καθόλου.
1: Τώρα εγώ γέλασα.
2: Από πέρυσι έχουμε να τα πούμε. Ξέρεις, είναι τα ίδια καλαμπούρια αυτά.
1: Γιαούρτια. Όλοι εσεί θέλετε γιαούρτια. Όχι εσύ προσωπικά,

0: Στερώνουμε το τραγούδι στο φίλο του Δημήτρη από Arlington, Virginia. Όχι για κανένα λόγο, απλά την ώρα που ξεκίνησε έτυχε να ανοίξει το δικό του το μήνυμα που στέλνει και αυτός φωτογραφία μαζί με τον προσωπικό του κομμωτή. Τώρα βασικά λέει πιο πολύ μου φτιάχνει το μουσι, γιατί έχουν υπάρξει ορισμένες απώλειες.
1: Ναι.
0: Να είστε καλά, παιδιά.

0: Εμείς δεν έχουμε τίποτα άλλο να δώσουμε, γιατί φτάσαμε σιγά σιγά στη στιγμή που πρέπει να τα μαζεύουμε. Να σας ευχαριστήσουμε καταρχάς που μείνατε και σήμερα μαζί μας, να ζητήσουμε συγγνώμη για όσα ακούσατε για αυτές τις δύο ώρες.
1: Κοίτα, σ' αφήνω να το κλείσεις τώρα. Ναι. Να αποχαιρετιστείς με τον κόσμο.
0: Όχι, γιατί δεν μου αρέσουν οι αποχαιρετισμοί. Δεν μ' αρέσει. Μόνο το δικό σου θα ευχαριστηθώ. Κοίτα, όταν με το καλό αποδημήσεις.
1: Εγώ τώρα το ευχαριστιέμαι πάρα πολύ. Για τον κόσμο που ρωτάει, όχι, αύριο δεν θα έχει παρτάκι, παιδιά, με τρανσιές και τα λοιπά. Από Δευτέρα βλέπουμε. Από
0: ευχαριστούμε
1: Δευτέρα.
0: Πάρα πολύ λοιπόν και τον Θέλη Γιαννίση για να συνεχίσει που αντικατέστησε τον Νέαρχο και την Κωνσταντίνα Πανούτσου που υποδίθηκε την επιμέλεια της παραγωγής. Τα λέμε με κανονική ροή σαν χλαμάρας κάποια στιγμή τον Αύγουστο.
1: Ένας Θεός ξέρει, να δούμε. Να γυρίσουμε, να είμαστε καλά.
0: Να περάσετε ωραία. Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε.
1: Να γυμνάζεστε, μωρέ.
0: Και να διαβάζετε.
2: Είσαι του ξεπεσμού μου η αιτία. Είσαι του κόσμου η αηδία. Αλλά άμα θέλεις

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
3: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
2: What?
4: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Big Wins Sport FM 94,6. Είστε συντονισμένοι στην κορυφαία αθλητική συνόδο της χώρας. Είμαι ο Νίκος Ζέρβας και έφτιαξα αμέσως αρχίζει το newsroom της Πέμπτης. 9 Ιουλίου του Σωτήριου έτους 2026, 6 λεπτά μετά τις 8, συντροφιά με Κωνσταντίνα Πανούτσου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και Γιώργο Γιαννίση στην τεχνική και μουσική υποστήριξη εκπομπής. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 10 με όλη την ειδησιογραφία που αφορά την Ελλάδα σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ και ό,τι άλλο φυσικά προκύψει.

0: Καλή άδεια στον Γιώργο Μαραθιανό, αφού δεν κατάφερα να τον το πω. Βλέπω εδώ τα καλό ταξίδι, καλή διαμονή στην προηγούμενη εκπομπή. Σε αυτή την εκπομπή που καταγγείλει συνέχεια ότι βρίσκω τρόπους για να διακόπτω το ειδησιογραφικά. Σε μια ημέρα που, εντάξει, ασφαλώς ξεχωρίζει η είδηση της απόφασης της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού για ανάκληση του πιστοποιητικού συμμετοχής της ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας από το πρωτάθλημα, κάτι που σημαίνει αφαίρεση βαθμών, να πω, για την επόμενη σεζόν. Έτσι έχει αλλάξει το συγκεκριμένο νόμος, δεν υπάρχει αποβολή. Και φυσικά την απόφαση της Επιτροπής που αναφέρει παραβάσεις σχετικά με τη μεταβίβαση των μετοχών από τον Βαγγέλη Λιόλιο αλλά και σύνδεσή του με την ομάδα, έπειτα από την καταγγελία που είχε κάνει η ΚΑΕ Μαρούση. Ασφαλώς και θα έχει συνέχεια αυτή η υπόθεση. Έχουμε και τις αντιδράσεις του Υπουργού Αθλητισμού, του κ. Γιάννη Βρούτση. Τον κύριο Λιόλιο να λέει ότι δεν εκβιάζεται και σύντομα θα λάψει η αλήθεια. Στο ίδιο μήκος κυμάτος και η ανακοίνωση του Προμηθέα Πάτρας έχει σίγουρα ψωμί όλο αυτό. Οι ομάδες κινούνται πάρα πολύ γοργά με τα γραφικά. Ο ΠΑΟΚ που έχει μείνει πίσω είναι έτοιμος να ολοκληρώσει μια σπουδαία μεταγραφή από την Μάλμε του αριστερού εξτρέμου Ταχάλη. Παναθηναϊκός την ψάχνει με αριστερό μπακ και το καινούργιο όνομα που προσθέθηκε στην λίστα μας είναι ο Ρικάρντο Μάγκας. Ο Άρης σιγά σιγά κινείται μετά την άρση και του δεύτερου μπαν. Η ΑΕΚ έτοιμη να επισημοποιήσει τη συμφωνία της με τον Λούκα Γιώβιτς. Αλλά και το παγκόσμιο κύπελο πλέον αποκτά ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς σε λιγότερο από 3 ώρες Γαλλία και Μαρόκο θα διασταυρώσουν τα ξύφη τους για το πρώτο εισιτήριο για τα ημιτελικά. Όπως πολύ σωστά καταλάβατε, θα αρχίσουμε και πάλι με παγκόσμιο κύπελο.
1: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στην Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
0: Για όλους εμάς τους γκρινιάριδες, για τις πολλές ομάδες στο παγκόσμιο κύπελο, ήρθε η ώρα να πάρουμε την εκδίκησή μας. Πλέον όλα μετράν. Χωρίς βέβαια να λησμονώ ότι στους 16 είδαμε πολύ ωραία πράγματα και στους 32 είδαμε εκπλήξεις. Αλλά όπως και να το κάνουμε, κύριε Κώστα Ζάλιαρη, καλησπέρα σας. Τα προμηθελικά είναι κάτι διαφορετικό.
2: Γεια σας κύριε, τι κάνετε, πώς είσαι?
0: Βλέπω το τατουάζ που έχεις και μου αρέσει πολύ, το ξέρεις. Είμαστε συνοδοιπόροι σε αυτό.
2: Ναι, εγώ το είπα και στο βάιο του Τζούτσικα νωρίτερα. Στο 0-2 της Αιγύπτου τα χρειάστηκα λίγο. Λέω, κοίτα να δεις, λέω που το έχει έτσι η μοίρα. Έφυγε και ο Νεϊμάρ, έφυγε ο Κριστιάνο, θα φύγει και ο Μέση. Και θα ξέρουμε μετά τι να κάνουμε στο Μουντιάλ. Mm-hmm. Αλλά είναι αυτό που συζητούσαμε και μαζί εκείνο το βράδυ τότε με την Αίγυπτο, που για κάποιο λόγο τα σύμπαντα όλα που έλεγε και κάποια ψυχή, δεν ξέρω, τα άστρα, οι πλανήτες, όλα βοηθούν τον Μέση να έχει και τύχη και όλο αυτό, την ικανότητά του να τη διοχετεύει σωστά για να σώζει την Αργεντινή. Λοιπόν, πρεμιέρα στα προημιτελικά για σήμερα, 11 ώρα το βράδυ, και νομίζω ότι το μόνο απαγορευτικό, όπως βλέπω, απαγορευτικό, οκ, okay, είναι Σάββατο προς Κυριακή, είναι το Αργεντινή-Ελβετία που είναι 4 ώρα το πρωί, ρε φίλε.
0: Δεν υπάρχει, φίλε, θα ξυπνήσουμε.
2: Δηλαδή, ναι, χαρήκαμε με το 7 με την Αίγυπτο τις προάλλες και λέμε δόξα τω Θεώ μια ανθρώπινη ώρα. Έτσι. Και τώρα πάλι 4 το χάραμα.
0: Θα κοιμηθούμε τώρα.
2: Ισχύει. Λοιπόν, έχει και Νορβηγία-Αγγλία νωρίτερα. Να σου πω στα πιο φρέσκα κουλούρια σε ό,τι αφορά το παγκόσμιο κύπελο. Είναι η τιμωρία του Τζάρελ Κουάνσα της Αγγλίας. Λοιπόν, ο κύριος Κουάνσα και λόγω της απειρίας του και λόγω της κακής του εικόνας στο φετινό παγκόσμιο κύπελο είχε τραυματιστεί κιόλας κάποια στιγμή. Επέστρεψε, έπαιξε στο Αζτέκα στο Μεξικό, αλλά αποβλήθηκε με ένα πολύ κακό μαρκάρισμα. Πήγε με την τάπα στον αστράγαλο ενός αντιπάλου του. Δεν βοήθησε και το τάκλιν, το πόδι πήγε πάνω στην μπάλα, έφυγε ψηλά. Anyway, αποβλήθηκε. Η FIFA λοιπόν ενημέρωσε πριν από λίγη ώρα πως ο Τζάρελ Κουάνσα θα πρέπει να λείψει από 2 παιχνίδια. Και το λέω αυτό περισσότερο γιατί πριν από μερικές μέρες συζητούσαμε πάλι για το σκάνδαλο της μετατροπής, ναι, ακριβώς, της τιμωρίας του Μπάλογκαν με αναστολή, έτσι ώστε να είναι διαθέσιμος για το αμέσως επόμενο παιχνίδι των Αμερικανών μετά το μάτς με τη Βοσνία, να παίξει απέναντι στους Βέλγους. Και ξαφνικά μία αποβολή γίνεται από την FIFA όχι απλά τιμωρία όπως ορίζει ο κανονισμός της μιας αγωνιστικής, αλλά λόγω της βιαιότητας, μάλλον της φάσης ή και λόγω κανονισμού που παραμένει αδιευκρινιστός, δηλαδή είναι στην απόλυτη ευκαιρία της FIFA το πώς θα ορίσει μια αποβολή και πόσο επικίνδυνο θα ορίσει ένα μαρκάρισμα, που δεν υπάρχουν... δεν υπάρχει συγκεκριμένο καλούπι. Μπορεί η FIFA μια στιγμή στην άλλη να αποφασίσει πολύ διαφορετικά για όλες τις διαφορετικές περιπτώσεις. Οπότε τώρα ο Κουάνσα την πληρώνει με δύο αγωνιστικές, που σημαίνει ότι χάνει σίγουρα το match με τους Νορβηγούς ξημέρωμα Κυριακής, 12 η ώρα Σάββατο προς Κυριακή, και ενδεχόμενο ημιτελικό για τα τρία λιοντάρια, αν και εφόσον ξεπεράσουν το εμπόδιο του Χάλαντ και των υπόλοιπων Vikings. Αυτό σε ό,τι αφορά τα πιο σημαντικά από τα τελευταία νέα.
0: Είχαμε άλλη δισογραφία, το Μουντιάλ.
2: Κοίτα, έχει ηρεμήσει κάπως το πράγμα, η αλήθεια είναι. Βέβαια δεν σταματούν και τα πολύ πολύ άσχημα σε ό,τι αφορά τον Εμπαπέ, ο οποίος αγωνίζεται και απόψε.
0: Τι ήταν αυτό, ρε φίλε?
2: Για κάποιο λόγο έχουν βγει όλοι και εκφράζονται πολύ ρατσιστικά για τον τύπο αυτόν. Δεν ξέρω, δηλαδή πλέον ξεφεύγει από το ότι σκέφτομαι ότι απλά τους ενοχλεί η ποιότητά του, όσα κάνει στο γήπεδο, το τι καταφέρνει στη Γαλλία. Αυτά και τα ειρωνικά γελάκια κόντρα στους Παραγουανούς που τους νίκησε κιόλας και τους χαμογέλασε μέσα στο πρόσωπο και λέει: κοιτάξτε, όσο ξύλο και να μου ρίξατε, εγώ είμαι εδώ και συνεχίζω. Δεν ξέρω γιατί και άνθρωποι που έχουν να κάνουν και με πολύ υψηλές θέσεις. Είχαμε δει και μια γερουσιαστή, η οποία για κάποιο λόγο, η κυρία Σελέστα Μαρίγια, η οποία έκανε και νέα επίθεση. Μπορεί ο κόσμος να το δει και στο sportpavlofm.gr, στον Εμπαπέ. Γενικότερα πολύ άσχημους χαρακτηρισμούς για Γρήκο, ο οποίος ίσως δεν ξέρει καν να διαβάζει και κλπ. Και δεν χρειάζεται να τα...
0: Και ομοίωμά του διάβασα ότι κάψανε,
2: ναι,
0: στην Παραγουάη.
2: Τώρα η πρώτη ερώτηση που πρέπει να γίνει σε αυτό είναι πώς γίνεται στην Παραγουάη να υπάρχει ομοίωμα του Κιλιάν Εμπαπέ.
0: Αυτό σχέδιο.
2: Ναι, ίσως για την περίοδο του Μουντιάλ. Ναι, ναι. Δεν το είχα σκεφτεί. Ναι. Νόμιζα ότι είναι κάτι μόνιμο και λέω πώς διάολο εκεί πέρα στην Παραγουάη.
0: Δεν μπορεί να βάλουν 50 πανιά εκεί πέρα, ναι, να βάλουν και μια φάτσα πάνω και να λένε.
2: Πώς
0: είναι...
2: γίνονται οι πρωτομές αυτές οι πολύ άσχημες από ορισμένους καλλιτέχνες που λένε α, έφτιαξα πρωτομή Κριστιανό και είναι χάλια, ρε παιδί, είναι σαν τον Τζιμ Κάρι. Μπορεί να είναι.
0: Πολλά αυτή την παλίτσα, ρε παιδιά.
2: Λοιπόν, Γαλλία, Μαρόκο.
0: Πριν πάμε εκεί, να σου πω ότι το νέο αγαπημένο σου κλαμπ είναι εδώ. Το Novibet Club έφτασε και ήρθε για να μείνει. Τα levels είναι περισσότερα και τα έπαθλα που μπορεί να σου δώσει καλύτερα και μεγαλύτερα από ποτέ. Έτοιμα να γίνουν δικά σου. Λοιπόν, τι περιμένεις? Το Novibet Club ανοίγει τις πόρτες του και είναι έτοιμο για σένα. Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr. 21 συν, παίξε υπεύθυνα. Για πάμε λοιπόν. Τι βλέπεις?
2: Λοιπόν, Γαλλία, Μαρόκο, τι βλέπω, ε? Ζόρικο, είναι από τα ζόρικα ζευγάρια.
0: Συμφωνώ.
2: Με έχω αναφέρει ξανά πως το μοναδικό που μου φαίνεται πιο ξεκάθαρο είναι το Αργεντινή-Ελβετία. Σε κανένα άλλο από τα υπόλοιπα τρία δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Έχει φαβόρη και το Γαλλία-Μαρόκο. Δεν ξέρω αν οι Μαροκινοί είναι έτοιμοι να κάνουν κάτι όπως έκαναν και στο Μουντιάλ του 22. Να φτάσουν μέχρι τα ημιτελικά. Δεν μου έχουν γεμίσει ιδιαίτερα το μάτι. Δεν ξέρω αν μπορούν να το κάνουν απέναντι στους Γάλλους. Το μόνο σίγουρο είναι ότι σε σχέση με τις ομάδες που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, η Γαλλία και η Αργεντινή παίζουν ποδόσφαιρο που το χαίρονται, που ξέρουν ακριβώς τι παίζουν και ξέρουν ακριβώς ποια είναι η δύναμη του στον αγωνιστικό χώρο. Ούτε το Μαρόκο το έχει αυτή τη στιγμή, αν και ο Ουναΐ τους οδηγεί σε ένα πολύ σημαντικό βαθμό, ούτε αυτή η πολύ νεανική φουρνιά των Ισπανών, άσχετα αν είναι προαθλητές Ευρώπης, είναι η αλήθεια πως τρομάζει. Βέβαια και το Βέλγιο έχει αφήσει πλέον τη δική του χρυσή φουρνιά στην άκρη, οπότε και το Ισπανία-Βέλγιο, όσο κι αν κάποιος μπορεί να σταθεί περισσότερο στους Ισπανούς, δεν είναι ζευγάρι το οποίο έχει ξεκάθαρα δεδομένα και μπορείς να πας πάρα πολύ εύκολα σε κάποια από τις δύο ομάδες. Και το Νορβηγία-Αγγλία είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Για κάποιο λόγο, μάλλον για κάποιο λόγο. Η Αγγλία κατάφερε στο Αζτέκα κόντρα στο Μεξικό να βγάλει το πιο σκληρό της πρόσωπο. Τι σημαίνει αυτό? Όλες οι ομάδες χρειάζονται ένα σκληρό πρόσωπο όταν η μπάλα ζυγίζει πολλά κιλά για να περάσεις από δύσκολες έδρες, από εχθρική ατμόσφαιρα και να πάρεις τεράστιες προκρίσεις στο παγκόσμιο κύπελο σε αυτό το επίπεδο. Η Αγγλία το έκανε. Πέρασε με εκείνο το 3-2 από το Μεξικό, τώρα κόντρα στους Νορβηγούς που και εκείνοι δεν ξέρω αν είναι, αν τώρα αν αποκλειστούν θα πούνε ότι είναι αποτυχία. Δεν είναι σε καμία περίπτωση. Καλώς κακώς έχουν δύο παίκτες όλους και όλους να τους στηρίζουν, τον Έντεγκαρντ και τον Χάλαντ. Αλλά είναι αυτός ο διάολος ο Χάλαντ που πραγματικά δεν ξέρεις αν μπορείς να τον σταματήσεις. Βέβαια, οι Άγγλοι ετοιμάζονται για αυτό το παιχνίδι με μια νοοτροπία του ότι δεν τον φοβόμαστε και ότι αν εσείς λέτε πως ο Χάλαντ, αν εσείς και όλος ο πλανήτης μπορεί να λέει ότι ο Χάλαντ είναι ασταμάτητος, έχουμε και εμείς έναν Χάρι Κέιν. Mm-hmm. Ο οποίος Χάρι Κέιν κάνει το δικό του εκπληκτικό τουρνουά. Έχει αποδείξει πόσο εύκολα μπορεί να τελειώσει φάσεις, σε πόσο επικίνδυνος να είναι, πώς να πετυχαίνει γκολ εκεί που δεν το περιμένει κανείς και το έκανε και κόντρα στο Κονγκό. Θυμηθείτε το δεύτερο γκολ που έχει πετύχει και θα καταλάβετε τι εννοώ. Που παίρνει την μπάλα στις παρυφές της περιοχής, δεν κοιτάζει καν που είναι η εστία, ξέρει πού θα πετάξει την μπάλα και την πετάει και στο γάμα. Δεν είναι ότι απλά κάνει ένα σουτ και καταλήγει μπάλα στα δίχτυα, είναι ότι ξέρει πού ακριβώς είναι τα όρια της εστίας και ως τρομερά δεινός σκόρερ παίρνει την πρόκριση για τους Άγγλους. Και το Αργεντινή Ελβετία είναι στις 4 στο Χάραμα, ξημέρωμα Κυριακής. Λογικά όσοι θα έχετε γυρίσει από την βραδινή σας έξοδο του Σαββάτου θα καθίσετε να το δείτε. Όλοι εμάς που απλά θα καθίσουμε να δούμε και Νορβηγία-Αγγλία νωρίτερα.
0: Θα είναι η συνέχεια μας.
2: Ναι, θα είναι απλά η συνέχεια. Θα κοιμηθούμε να είμαστε καλά λίγο το πρωί. Έτσι για να πούμε ότι ρίξαμε και έναν ύπνο 2-3 ώρες. Αργεντινή-Ελβετία, ίσως το πιο ξεκάθαρο ζευγάρι, με τους Αργεντινούς να παίρνουν επική πρόκριση απέναντι στην Αίγυπτο με το 3-2. Και θα σταθώ εδώ στον Μοχάμεντ Σαλάχ, ο οποίος στο φινάλε και παρά τα παράπονα των συμπαικτών του και του προπονητή του για διαφθορά, για ένα τρόπιο το οποίο το έχει αποφασίσει η FIFA να το δώσει στην Αργεντινή και θα σταματήσουμε να βλέπουμε Μουντιάλ, δώστε το να τελειώνουμε, λήξτε τη διοργάνωση κλπ. Εκείνος απλά έδινε το χέρι στους αντιπάλους του μετά το μάτς με την Αλμπισελέστε, έδιωχνε τους συμπαίκτες του από τους διαιτητές, έδωσε και εκεί το χέρι του. Κύριος, θα λείψει πολύ και στη Λίβερπουλ τώρα που έφυγε και δεν ξέρουμε και που θα συνεχίσει την καριέρα του, θα λείψει γενικότερα και από την Ευρώπη αν αποφασίσει να πάρει ένα ίσως τελευταίο εξαιρετικό συμβόλαιο σε κάποια άλλη ήπειρο αυτή τη στιγμή.
0: Στο Γαλλία Μαρόκο υπάρχει κάποια απουσία?
2: Αν υπάρχει κάποια πολύ δυνατή απουσία.
0: Θα σου πω απλά ότι είναι οι Γάλλοι διεκδικούν το να γίνουν μόλις η τρίτη ομάδα που προκρίνεται για τρίτη συνεχόμενη φορά σε ημιτελικό, έτσι.
2: Ναι. Κάτι τρομερό νομίζω ότι είναι ο Σαϊμπάρη. Mm-hmm. Ναι, δεν νομίζω, είναι σίγουρα. Ο Σαϊμπάρη, ο οποίος έχει κάνει εξαιρετικό τουρνουά και αυτός, θα χάσει τον προημιτελικό με τους Γάλλους λόγω τραυματισμού. Που αποκόμισε στην φάση των 16 με τους Καναδούς το εύκολο 3-0 για το Μαρόκο με τα δύο γκολ του Αζεντίν Ουναΐ, οπότε σίγουρα σε αυτό το κομμάτι είναι ένας μείον για τους Μαροκινούς. Οι Γάλλοι δεν έχουν κάτι τρομερό ως απουσία, νομίζω ότι θα παραταχτούν πλήρης και μία ανησυχία που υπήρχε για τον Ολίσε στο προηγούμενο παιχνίδι ξεπεράστηκε, ήταν και βασικός και έπαιξε κανονικότατα με την Παραγουάη, οπότε αν και ο Εμπαπέ δεν έχει γεμίσει μόλοπες από το ξύλο που έφαγε από τους αντιπάλους του τότε, θα είναι όλα μια χαρά για το τρικολόρο.
0: Κώστα Ζαλιάρης, ευχαριστώ πολύ.
2: Να σε καλά, φίλε.
0: Λοιπόν, να σας πω εδώ, τι και αν το Μουντιάλ πλησιάζει στο τέλος του, εσύ είσαι ξύπνιος. Γιατί η Novibet ζει το παγκόσμιο στο έπακρο με νέα προσφορά γνωριμίας. Ζήστο και εσύ μέχρι τελικής πτώσης με σούπερ δώρα που μπορούν να γίνουν δικά σου με μερικά κλικ. Τι περιμένεις, απόκτησε το τώρα στη Novibet. Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr. 21 συν, παίξε υπεύθυνα.
1: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζει στη Novibet. 21 plus. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
9: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
10: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
9: Αυτό είναι σχετικό.
10: Με τι?
9: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
11: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay. E-com, η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
12: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
13: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
12: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
14: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
15: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε.
1: Λίγουν τη προφεμένη αριθμό 6 συνέχεια στο σημερινό newsroom. Αρχίσαμε με τα τελευταία νέα από το παγκόσμιο κύπελλο εν ώψη και του πρώτου χρονικά προημιτελικού ανάμεσα σε Γαλλία και Μαρόκο σήμερα στις 11. Θα συνεχίσουμε σίγουρα με το θέμα της ημέρας που αφορά την απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού για την μεταβίβαση των μετοχών του Προμηθέα Πάτρας από τον Βαγγέλη Λιόλιο και όλα όσα έχουν ακολουθήσει. Ο Δημήτρης Παπαδή μας παρακολουθεί το θέμα και θα το συζητήσουμε μαζί. Γεια σου, φίλε.
2: Γεια σου, Νίκο μου. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Καλά τα είπες. Ήταν αυτή η είδηση που βγήκε έτσι το μεσημέρι αργά σήμερα, της Πέμπτης, για την απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού να ανακαλέσει το πιστοποιητικό του Προμηθέα για τη σχέση της με τον πρόεδρο της ΕΟΚ, τον Βαγγέλη Λιόλιο. Συγκεκριμένα η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ανακάλεσε το πιστοποιητικό συμμετοχής του Προμηθέα για την αγωνιστική περίοδο 2025-26, τη σεζόν που μας πέρασε δηλαδή. Όπως επίσης ανακάλεσε και προχώρησε σε ανάκληση των αποφάσεων με τις οποίες είχαν εγκριθεί το 2020 οι μεταβιβάσεις των μετοχικών ποσοστών της ΚΑΕ στους Αθανάσιο Τριανταφυλλίδη, Χαράλαμπο Μιχαλόπουλο και Άγγελο Ζανή, οι οποίοι είχαν αποκτήσει τότε από τον Βαγγέλη Λιόλιο ο καθένας διαφορετικά ποσοστά του μετοχικού κεφαλαίου της ομάδας της Πάτρας. Παράλληλα επιβλήθηκε πρόστιμο 15.000 ευρώ στην ΚΑΕ Προμηθέας και 50.000 ευρώ στον Βαγγέλη Λιόλιο. Προφανώς είχαμε άμεση αντίδραση τόσο από τον Προμηθέα όσο και από τον πρόεδρο της ΕΟΚ. Να σου αναφέρω έτσι λίγο την ανακοίνωση που εξέδωσε ο Προμηθέας λίγο μετά την κοινοποίηση της απόφασης. Όπως έγραψαν χαρακτηριστικά οι πατρινοί, η ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας ενημερώνει πως αφού ενημέρωσε ότι ξεκινάει την καμπάνια της για την πώληση των εισιτηρίων διαρκείας για τη νέα σεζόν, στη συνέχεια ανέφερε ότι κόντρα σε παράνομες αποφάσεις που βγαίνουν σε κέντρα και παράκεντρα, ο Προμηθέας Πάτρας θα συνεχίσει τον αγώνα του προκειμένου να δικαιωθεί στο 100% και να αποτυχθεί οριστικά όλη αυτή η λάσπη που κάποιοι επέλεξαν να εξαπολύσουν προς την ομάδα μας για την εξυπηρέτηση άλλων συμφερόντων. Δεν θα κάνουμε ούτε βήμα πίσω και δεν θα κάνουμε το χατήρι σε κανέναν. Το μήνυμα που έχουμε να στείλουμε στους φιλάθλους μας είναι πως και του χρόνου η ομάδα μας θα αγωνίζεται κανονικά όπως και τα προηγούμενα χρόνια τόσο στο πρωτάθλημα της GBL όσο και στο Basketball Champions League και θα παρουσιαστεί πάρα πολύ ισχυρή προκειμένου να πετύχει όλους τους στόχους της. Όσο για εκείνους που βιάστηκαν να μας ξεγράψουν και σήμερα πανηγυρίζουν αποφάσεις παράνομες και πέραν κάθε λογικής, τους έχουμε δυσάρεστα νέα και θα τους ενημερώσουμε πως θα μείνουν με την όρεξη αφού η δικαίωση του Προμηθέα Πάτρας θα είναι πανηγυρική. Αυτά ανέφερε στην ανακοίνωσή του ο Προμηθέας.
1: Απλά να πούμε ότι δεν αφορά πλέον υποβιβασμό.
2: Θα τα έλεγα αυτά λίγο
1: Okay.
2: Τι σημαίνει ουσιαστικά αυτή η ανάκληση του πιστοποιητικού, ας το πούμε τώρα, μιας και το έφερε στην κουβέντα. Λοιπόν, ουσιαστικά η ανάκληση του πιστοποιητικού δεν φέρνει, όπως είπες και εσύ, αποβολή από το επόμενο πρωτάθλημα. Πιθανότατα θα επισύρει ποινή αφαίρεσης βαθμών 3 έως 5 βαθμών από το βαθμολογικό πίνακα του νέου πρωταθλήματος. Προφανώς.
1: Άρα από τη μία, Δημήτρη, όντως ο Προμηθέας έχει δίκιο ότι θα παίζει στην κατηγορία. Το θέμα είναι να αποδείξει ότι η Επιτροπή έχει κάνει λάθος. Γιατί ελαφρά την καρδία δεν μπορείς να χαρακτηρίζεις μια Επιτροπή η οποία είναι ορισμένη από το κράτος παράνομη και όλα αυτά που ακούστηκαν στην ανακοίνωση.
2: Θα πρέπει ουσιαστικά να βγει νέο πιστοποιητικό και για να γίνει αυτό θα πρέπει ο Προμηθέας να αποδείξει ότι δεν υπάρχει σχέση πλέον με τον Βαγγέλη Λιόλιο, δεν συνδέεται κάπως με τα διοικητικά της. Να σου πω και τη δήλωση του ίδιου του Βαγγέλη Λιόλιου που την έκανε λίγη ώρα πριν. Λοιπόν, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, αλίμονο αν χρησιμοποιώντας μια απλή επιτροπή, την οποία γράφει σε παρένθεση σέβομαι θεσμικά, της οποίας τα μέλη προτάθηκαν από τον αρμόδιο αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, θεωρούν κάποιοι ότι με αυθαίρετες και παράνομες αποφάσεις που λαμβάνει αυτή η επιτροπή θα με εκβιάσουν ή θα με εκφοβήσουν. Μια επιτροπή στην οποία δυστυχώς κάποια μέλη βρήκαν την ευκαιρία να δώσουν τα διαπιστευτήριά τους για να χτίσουν πολιτική καριέρα στις προσεχείς εκλογές. Πολύ σύντομα όλοι οι εμπλεκόμενοι θα βρεθούν ενώπιον της δικαιοσύνης. Αυτή τη στιγμή προέχουν πολύ πιο σοβαρά θέματα για το ελληνικό μπάσκετ, όλα και όλα στην ώρα τους. Επίσης, προς ενημέρωση του φίλαθλου κοινού και προς αποφυγή παραπληροφόρησης από τους γνωστούς άγνωστους που εδώ και καιρό γίνεται, θα πρέπει να τονιστεί το εξής. Ως πρόεδρος Ομοσπονδίας έχω το νόμιμο δικαίωμα να είμαι μέτοχος ή ακόμα και να είμαι μέλος του ΔΣ όποιας ΚΑΕ εγώ επιθυμώ. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως ασυμβίβαστο ή κόλλημα από τον αθλητικό νόμο. Προσωπικά δεν το επιθυμούσα, γιατί αυτή ήταν η προσωπική μου επιλογή. Αν κάποια στιγμή στο μέλλον επιθυμήσω κάτι τέτοιο, είναι στη διακριτική μου ευχέρεια να το κάνω. Κανείς απολύτως δεν είναι σε θέση να με υποχρεώσει να το κάνω ή να μου το απαγορεύσει. Mm-hmm. Δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΕΟΚ. Είχαμε φυσικά και μια ανακοίνωση από το Μαρούσι, από την ΚΑΕ Μαρούσι, η οποία δικαιώθηκε από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού για τις καταγγελίες που είχε, για τις σχετικές καταγγελίες που είχε κάνει μαζί με τον Ηλία Παπαθεοδόρου, τον προπονητή της ομάδας τότε. Να σου έτσι αναφέρω επιγραμματικά όπως ανέφερε η ΚΑΕ Μαρουσίου. Είπε ότι η σημερινή απόφαση αποτελεί μια ιστορική δικαίωση για την ΚΑΕ Μαρουσίου και για τους φιλάθλους μας και για όλους τους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα στην ομάδα σε αυτή τη δύσκολη διαδρομή. Είμαστε περήφανοι. Πρωτοστατήσαμε στον αγώνα για την αποκατάσταση της νομιμότητας και την κάθαρση του ελληνικού μπάσκετ. Η σημερινή εξέλιξη δεν αποτελεί το τέλος μιας διαδρομής. Έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας και θα φτάσουμε μέχρι εκεί που απαιτείται, ώστε να αποδοθεί πλήρως δικαιοσύνη και να λογοδοτήσουν όσοι καταπάτησαν τους θεσμούς, ανέφερε μεταξύ άλλων η ΚΑΕ Μαρουσίου στην ανακοίνωσή της.
1: Μάλιστα, και υπάρχει και του κυρίου Βρούτσι.
2: Να, έχει μια δήλωση, ναι, όντως,
1: ότι είναι μια απόφαση ανεξάρτητης αρχής, την οποία σεβόμαστε. Και από εδώ και πέρα να δώσουμε και τη συνέχεια. Αναμένεται η αντίδραση του ΕΣΑΚΕ σε όλο αυτό, εννοείται.
2: Τώρα το μπαλάκι είναι στον ΕΣΑΚΕ προφανώς.
1: Αλλά και στο διοικητικό εφετείο που μπορεί να προσφύγει ο κύριος Βαγγέλης Λιόντος για να ανατραπεί αυτή η απόφαση και να δούμε τι μέλη γενέσει. Σίγουρα θα έχει πάρα πολύ ψωμί το πράγμα.
2: Ναι.
1: Γιατί είναι ένα θέμα το οποίο σίγουρα πρέπει να διελευκανθεί 100%. Δεν το συζητάμε.
2: Βέβαια.
1: Μάλιστα. Δημήτρη Παπαδί, μας ευχαριστώ πολύ.
2: Να είσαι καλά, Νίκο.
1: Ακούσαμε λοιπόν όλες τις πλευρές, την είδηση βασικά. Αναφέραμε τι προβλέπει πλέον από εδώ και πέρα όμως για τον Προμηθέα Πάτρας μετά την ανάκληση του πιστοποιητικού του, αλλά εκεί που θα έχει συνέχεια δικαστικά η όλη ιστορία. Ναι, το παρακολουθούμε. Και αυτό που θέλουμε εμείς ως φίλοι του μπάσκετ, ως άνθρωποι που ασχολούμαστε και με το μπάσκετ ως δημοσιογράφοι, είναι να υπάρξει πλήρη διαφάνεια. Δεν το συζητάμε. Αυτό είναι πάνω απ' όλα. Δεν μπορεί να αιωρείται κάτι τέτοιο αν δεν ληφθεί δικαστικά από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές. Λοιπόν, αυτά. Συνεχίζουμε με διαλυματάκι και επιστρέφουμε με κανονική ροή ρεπορτάζ.
0: Η Winsport FM 94,6.
3: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
4: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
3: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
4: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
3: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Gold. Παράγγειλε τώρα.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερύγια και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
11: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
12: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
14: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
13: Για μένα?
14: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
13: Τότε δες το cool.
14: Στην πόλη, αποκλείεται.
13: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
14: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
15: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λίγο είναι σπορεφεμένο εδώ στη Σπομάκη στη συνέχεια στο σημερινό νιουζούν. Θα πούμε πλέον για τα καλά σε ρυθμό ρεπορτάζ. Παιδιά, έχουν χτε στείλει πάρα πολλά μηνύματα για τον Μπασκετικό Ολυμπιακό. Θα τα πούμε εκεί γύρω στι 9 και 5. Δεν καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να τα απαντήσουμε όλα έτσι. Υπάρχει ήδη στο site αναρτημένο το βίντεο, το ηχητικό μάλλον, από τη νέα εξέλιξη με τον Τζόζεφ που χθε μεταφέραμε πρώτοι ότι ο Ολυμπιακό θέλει να τον κρατήσει. Θα τα πούμε αργότερα όλα αναλυτικά για τον μπάσκετ του Ολυμπιακού.

Τώρα για το θέμα που συζητήσαμε πριν, είμαι και εγώ ξεκάθαρος. Νομίζω ότι πρέπει να λάμψει η αλήθεια. Απλά λέω σε όλες τις πλευρές να μην βιάζουν να βγάλουν συμπεράσματα. Πρώτα πρέπει να τελειοποιήσουν κάποια πράγματα, να γίνουν οι προσφυγές, οι εφέσεις και μετά είμαστε εδώ να τα συζητήσουμε όλα.

0: Τάσος Νικολόπουλος μαζί μου τη Δευτέρα. Με το καλό, πρώτα Θεός, επιστρέφει το πουλάκι μου. Να είμαστε τα δυο μας μέχρι και 8 Αυγούστου. Ο κύριος Γιάννης έχει μπει αγριεμένος με ροκές στα ντεξ. Δεν ξέρω κατά πόσο ο Άρης πλέον είναι αγριεμένος, κύριε Αλέξη Σαββόπουλε, μετά από την διευθέτηση οριστικά των θεμάτων με τα μπαν. Και αν από την επόμενη εβδομάδα ή από την τρέχουσα περιμένουμε κάτι που να προκαλέσει κρότο. Χαίρετε.
1: Γεια σου Νίκο.
0: Τι κάνεις?
1: Ναι, ήταν καλά. Ήταν τυπικό. Απλά θέλει κάποιες μέρες του Άρης, είχε εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του, αυτές που έφεραν αυτά τα δύο μπαν. Απλά τώρα περάστηκε και στο σύστημα και πλέον απελευθερώθηκε και το TMS, άρα ο Άρης, και αυτό ήταν και ο λόγος που είχε καθυστερήσει να ανακοινώσει ο Άρης και την παραχώρηση του Σούντμπεργκ στην Γκεστέπε.
0: Δεν μπορεί να πάει να τρέξει, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, ούτε πώληση, εννοείται.
1: Ναι, γιατί όταν είναι κλειστό το σύστημα είναι το Διεθνές Σύστημα Μεταγραφών πλέον, για όσους δεν γνωρίζουν, όλα αυτά γίνονται πλέον online μέσα από το σύστημα της UEFA. Επομένως, σιγά σιγά θα αρχίσουν να ανακοινώνονται πράγματα, πιστεύω. Η αρχή έγινε με την παραχώρηση, την τυπική του Σούντμπεργκ, τον οποίο ο Άρης τον αγόρασε, γιατί είχε υποχρεωτική οψιόν να αγοράσει από τον Ντογκόρετς και τον παραχώρησε στην Γκεστέπε. Νομίζω με τα ίδια χρήματα κιόλας, οπότε ήρθε ίσα βάρκα ίσα νερά στην περίπτωση αυτή. Και είναι στην διαδικασία λύσης του συμβολέου με τον Τεχέρο, πιστεύω και αυτό ως ονούπο θα ανακοινωθεί. Θα ανακοινωθεί η επέκταση του δανεισμού του Σαμόρα στην Ακαδέμικο Βιζέου για ένα ακόμη χρόνο, με τον Πορτογάλο με τον Κωνσταρικανό να συνεχίζει εκεί, και φυσικά και η παραχώρηση με δανεισμό του Ντουντού Ροντρίγκες στη Ρωσία, στην Άκρον. Αυτός είναι δανεισμός με οψιόν αγοράς. Αυτά είναι που περιμένουμε να ανακοινωθούν, είναι τυπικά περισσότερο στις επόμενες μέρες. Τώρα για μεταγραφές που ρώτησες.
0: Ναι.
1: Κοίτα, έχω την εντύπωση ότι κάτι κινείται γενικότερα τις τελευταίες μέρες λίγο πιο έντονο. Ο Άρης, κεντρικός αμυντικός πρέπει να έρθει χθες. Γιατί υπάρχει ένα μεγάλο κενό εκεί. Ουσιαστικά είναι ο Φαμπιάνο και η Πιτσιρικαρία στην Τολεμαϊδα. Ο Άρης θα πάρει και αριστερό πόδαρο και δεξιό πόδαρο. Θα κάνει δύο κινήσεις δηλαδή. Κεντρικών αμυντικών για αρχή, μαζί με τον Φαμπιάνο να φτιάξει μια τριπλέτα τουλάχιστον στα μετόπιστεν. Η μία περίπτωση την οποία την έχουμε πολλές φορές είναι αυτή του Μάγνουσον, η οποία δεν έχει τελειώσει ακόμη, είναι σε φάση διαπραγμάτευσης οι δύο πλευρές. Ο παίκτης, έχω πει και άλλες φορές, περιμένει μια βελτιωμένη πρόταση από πλευράς Άρη. Πιστεύω ότι αν ο Άρης ανεβάσει λίγο την προσφορά του θα κλείσει το θέμα. Διαφορετικά δεν ξέρω πώς θα το χειριστεί ο Μάγνουσον, μπορεί να εξετάσει και τις εναλλακτικές που έχει, εάν δεν τον ικανοποιήσουν, εάν δεν ανέβει ο Άρης στα χρήματα που ζητάει ο Ισλανδός. Υπάρχει μια άλλη περίπτωση στην οποία κοιτάει ο Άρης τις τελευταίες μέρες. Εκεί, από ό,τι μαθαίνω, πάει για κάτι εξαιρετικό ο Άρης. Το συνηθίζει κάτι τέτοιο. Δηλαδή πάντοτε ψάχνει πέρα από όλα να προσθέσει και, ξέρεις, και κάνα δύο ονόματα στο ρόστερ. Έχει αυτή την τάση ο Θόδωρος Καρυπίδης. Το έχουμε διαπιστώσει άλλωστε όλα αυτά τα χρόνια. Ίσως έχει να κάνει και με το γεγονός, Νίκο, ότι την αλλάξει και λίγο την ατζέντα, ξέρεις, λίγο το κλίμα. Που έχω πει και εγώ πολλές φορές ότι εντάξει, είναι και το καλύτερο δυνατό, υπάρχει μια απογοήτευση από μια μεγάλη μερίδα του κόσμου. Θεωρεί ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ δηλαδή ότι με μία-δύο κινησούλες οι οποίες εκτός από αγωνιστική βοήθεια θα προσφέρουν και, ξέρεις, και μια αλλαγή στην ψυχολογία, και προσπαθεί να κλείσει μία-δύο τέτοιες περιπτώσεις. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται, νομίζω, και η προσπάθεια που εξακολουθεί να κρατάει ανοιχτή ο ισχυρός άντρας της ΠΑΕ όσον αφορά τον Μάνου Γκαρσία. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση. Οφείλω να το διευκρινίσω ευθύς εξ αρχής, για να μην παρεξηγούμε, γιατί ο παίκτης πήγε στην Sporting Kansas City στο MLS με αρκετά χρήματα. Δηλαδή, παρότι είχε 1,5 χρόνο ακόμη συμβόλαιο, δεν νομίζω ότι θα τον αφήσουν τόσο εύκολα. Ίσως με κάποιο δανεισμό ενδεχομένως. Γιατί και πώς ξεκινάει όλο αυτό? Από το γεγονός ότι υπάρχει μια πάρα πολύ καλή σχέση μεταξύ Καρυπίδη και παίκτη. Ο Άρης τον στήριξε πάρα πολύ στο μεγάλο πρόβλημα που είχε με το γόνατό του, τη διπλή επέμβαση δηλαδή που έκανε, και αυτό δεν το ξεχνάει ο παίκτης. Ο παίκτης δεν περνάει και πολύ καλά εκεί, θα πρέπει να σου πω, γιατί είναι σε μια πάρα πολύ αδύναμη ομάδα που δεν είναι ανταγωνιστική και δεν καλύπτει τις φιλοδοξίες του. Ήταν πρόσφατα πάλι εδώ στη Θεσσαλονίκη. κρατάει μια πόρτα ανοιχτή, αλλά παραλαμβάνω δεν είναι το πιο εύκολο, εντάξει. Mm-hmm. Το να μπορέσει να τον πάρει ο άλλος, αλλά θα το παλέψει μέχρι όσο μπορεί, γιατί ψάχνει και ένα παίκτη και στο 10. Και καλά, ο Μάνου Γκαρσία θα έρθει και θα κολλούσε νομίζω τέλεια σε αυτή την περίπτωση.
0: Δεν το συζητάμε. Πώς πάει η προετοιμασία?
1: Προετοιμασία, τώρα διπλές προπονήσεις, καταλαβαίνεις. Τώρα καλά πάει, εντάξει, πολλά πιτσιρίκια, 8 τον αριθμό, δίνουν και αυτά τη δική τους μάχη εκεί να πείσουν τον προπονητή. Και ένας λόγος παραπάνω υπάρχει, ξέρεις, γιατί του χρόνου στο κύπελλο δύο παίκτες θα παίζουν το 2004 γεννηθέντες και μετά, με βάση την αλλαγή του κανονισμού. Προσπαθούν όλοι να πείσουν τον προπονητή ότι αξίζουν μια ευκαιρία. Είναι κάποιοι που πήγανε, δεν έχουν συμβόλαια, παλεύουν για ένα επαγγελματικό συμβόλαιο. Ο Σιταράς, ο Αντωνιάδης, το αριστερό μπακ, ο Καραμαλής, ο Φορ. Είναι παιδιά τα οποία... Ο Ζήτρος, αυτός που είναι 15,5 ετών, αυτός και ήταν έκπληξη. Ο Πιτσιρικάς, ο οποίος είναι μόλις 15,5 ετών και είναι στην προετοιμασία, λένε όλοι ότι εάν δουλευτεί καλά, αν έχει τα μυαλά στο κεφάλι του, έχει τεράστια περιθώρια ανέλυξη αυτό το παιδί. Ηλικιακά, στην ηλικία του, δηλαδή θεωρείται ένα από τα top 3 ταλέντα στην Ελλάδα. Όχι μόνο στον Άρη. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο Γρηγορίου ζήτησε να τον έχει και αυτόν μαζί του. Όχι φυσικά για να παίξει τώρα. Εντάξει, το παιδί ακόμη δεν έχει δοκιμαστεί σε υψηλό επίπεδο, αλλά και μόνο που θα προπονείται με τους μεγάλους, Νίκο, είναι νομίζω μεγάλο κέρδος για το μικρό, εντάξει.
0: Εννοείται. Υπάρχει ακόμη το όνομα του Πάολο Φερνάντες.
1: Και εδώ υπάρχει, ξέρεις τι, και εδώ είναι μια διαχρονική καψούρα, μπορώ να το πω έτσι, του Καρυπίδιου παίκτης αυτός.
0: Ναι.
1: Ακόμη και πριν πάει στην ΑΕΚ, όταν ήταν στο Βόλο, είναι μια περίπτωση και αυτή την οποία πάντοτε την έχει στην άκρη του μυαλού του ο Άρης. Και κυρίως ο Θόδωρος Καρυπίδης. Δεν είναι κακός παίκτης, δεν το συζητάω. Και ο Φερνάντες. Είναι όλα αυτά και ο Σιώπης. Μην το ξεχνάμε και το Σιώπη. Και αυτός είναι στο πάνω στο κάδρο. Είναι στα πλαίσια αυτά που σου λέω. Δηλαδή και να βοηθήσει σημαντικά με κάποιες κινήσεις την ομάδα και να ενισχύσει το ρόστερ, αλλά και να πετύχει και αυτό που σου περιέγραψα στην αρχή. Όλοι αυτοί οι παίκτες εμπίπτουν σε αυτή την φιλοσοφία γενικότερα.
0: Μάλιστα.
1: Θα δούμε ποιος από όλους θα έρθει. Γιατί μπορεί να μην έρθει κανένα.
0: Σωστά, σωστά. Αλέξη, μου ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, Νίκο.
0: Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια στον Αλέξη Σαββόπουλο. Ακούσαμε τα τελευταία νέα του Άρη. Θέλετε να πάμε σε διάλειμμα, κύριε, ή πάμε σε διάλειμμα τώρα και μετά αμέσως στον Γιώργο Πετρίδη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Να ζήσετε!
4: Άσε μένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
6: Πάρτε του το μικρόφωνο.
7: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
9: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwinSport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
11: Με την υποστήριξη του bwinSport FM 94,6.
2: bwinSport FM 94,6.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Γιώργο Πετρίδη προλογίσαμε. Γιώργο Πετρίδη έχουμε. Γεια σου φίλε.
1: Καλησπέρα, τι κάνουμε.
0: Καλά, εσύ.
1: Καλησπέρα στους Σωκράτες.
0: Άλλη μια ανακοίνωση σήμερα.
1: Ναι, και μένει μόνο του Μπόγκα. Mm-hmm. Και το τυπικό είναι, έτσι. Μόλις ολοκληρώσουμε τα τυπικά από τη διαδικασία, θα ανακοινωθεί και ο Μπόγκα. Πιθανότατα αύριο ή ξέρω εγώ τώρα από Σαββατοκύριακο. Θα το δούμε αυτό, εντάξει, δεν έχει να λέει. Ο παίκτης είναι στο δυναμικό, ανήκει στον Παναθηναϊκό. Όπως είπα, είναι τυπικό για τον Γερμανό Forward. Είχαμε σήμερα τον Μπάντιο, την ανακοίνωση. Εντάξει, είπε ωραία πράγματα και στις δηλώσεις που έκανε στην ΚΑΕ, στο site της ΚΑΕ. Ανυπομονή και εκείνος να συνεργαστεί με τον Μπράντοβιτς. Ξέρεις, είναι, το λέγαμε Νίκο και εμείς στο προηγούμενο διάστημα, αλλά το λένε συνέχεια παίκτες, ότι έχει παίξει σημαντικό ρόλο, την καθοριστικό ρόλο η παρουσία του Μπράντοβιτς στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Και μάλιστα για τον Μπάντιο θυμίζω ότι υπήρχε από την αρχή το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού. Μετά υπήρξε μια έτσι, περίοδος που κρατούσε η γη ηχθείως και δεν έβγαινε κάτι προς τα έξω, ούτε από την μια πλευρά ούτε από την άλλη, και θεωρούσαμε ότι στην ουσία πάνε να χαλάσει τη μεταγραφή. Υπήρχε η προσπάθεια της Βαλένθια να τον κρατήσει, νομίζω. Πολύ σημαντική προσπάθεια των Ισπανών να τον κρατήσουν στο ρόστερ τους. Αλλά μόλις ανέλαβε ο Μπράντοβιτς τον Παναθηναϊκό, νομίζω ότι πίστηκε και ο Σενεγαλέζος για τα καλά να πάρει την απόφαση να μετακομίσει στους πράσινους. Μίλησε και με τον Ζότς και κάπως έτσι. Ανήκει πλέον στον Παναθηναϊκό. Να πάρει την απόφαση να μετακομίσει στους πράσινους. Μίλησε και με τον Ζότς και κάπως έτσι ανήκει πλέον στον Παναθηναϊκό.

0: Σήμερα είχαμε και τη δήλωση του GM της ΕΦΕΣ, ο οποίος επιβεβαίωσε αυτά που λέγαμε, ότι Παναθηναϊκός δεν παραχωρεί τον Ουσμάν, έτσι. Ότι από την πλευρά του Παναθηναϊκού έγινε ξεκάθαρο ότι ο Τούρκος δεν παραχωρείται. Αλλά επειδή εντάξει, μεταγραφικά ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί, και επειδή μια μεταγραφική διαδήλωση διαρκεί, ας πούμε, αρκετούς μήνες, ξέρεις, μπορεί κάποιος παίκτης κάποια στιγμή να πει ότι δεν θέλω, ρε παιδιά, να αγωνίζουμε άλλο για τον Παναθηναϊκό, που εγώ επαναλαμβάνω δεν το, ξέρεις, δεν θα μπορούσα να το καταλάβω, αλλά πω και είναι σεβαστό, έτσι. Γιατί αυτή τη στιγμή το περιβάλλον του Παναθηναϊκού με τον Μπράντος προπονητή, με τα πολύ καλά συμβόλαια που έχουν όλοι, με τον κόσμο, με όλα αυτά που, με όλες τις παροχές του Παναθηναϊκού προς τους παίκτες, δεν μπορώ να βρω, ας πούμε, καλύτερο περιβάλλον στην Ευρώπη, καλύτερο βασιλικό περιβάλλον. Mm-hmm. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Κάποιος μπορεί να θέλει να πιστεύει στην πατρίδα του ή οτιδήποτε, τέλος πάντων, και να έχουμε εξελίξει. Αλλά από την δεδομένη χρονική στιγμή δεν φαίνεται κάτι τέτοιο, έτσι, στον ορίζοντα.
1: Okay.
0: Οπότε εκεί βρισκόμαστε.
1: Άρα αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός πάει για έναν άσο, έτσι.
0: Για να κλείσει για να κλείσει το ρόστερ του, ναι, ναι. Για να κλείσει το ρόστερ είναι αυτό που λέγαμε 16 τιμό πόλου. Δεν θέλω να το χρησιμοποιώ αυτή την έκφραση, την είπα για χθες, το ευρωλυγκά του, γιατί είναι ακούγεται άσχημο. Αλλά τέλος πάντων 16 ευρωλυγκά του παίκτησε εισαγωγικά, τέλειο Μπράντοβιτς, 15-16, και 16 να μπορούν, ας πούμε, να, τους, να κάνει και το ρωτήσιο που χρειάζεται, γιατί κακά τα ψέματα, όταν έχεις 80 μάτς σεζόν, ταξίδια, διπλές αγωνιστικές, ευρωλίγκες, μάτς το πρωτάθλημα που φέτος ήταν πολύ πιο ανταγωνιστικό. Τρία παιχνίδια την εβδομάδα που μπορεί, ας πούμε, να είναι φωτιά και λαύρα. Χρειάζεσαι ένα τέτοιο ρόστερ, κακά τα ψέματα. Mm-hmm. Και ο Παναθηναϊκός θυμίζει ότι τα τελευταία δύο χρόνια ειδικά το πλήρωσε αυτό. Το γεγονός δηλαδή ότι δεν είχε φρεσκάδα και γενικότερα δεν είχε πάρα πολλές λύσεις στο τελευταίο κομμάτι της περίοδου. Θα μου πεις, βέβαια, προέκυψε και το θέμα με τον Λεσόρ που άλλαξε πολύ τα πλάνα, έτσι, ο τραυματισμός του Λεσόρ που άφησε 1,5 χρόνο εκτός, αλλά οκ, το επισημαίνω αυτό, έτσι το βάζω στην εξίσωση για το κομμάτι του ρόστερ. Τώρα από εκεί πέρα είχαμε και δημοσίευμα από τους Γάλλους και μάλιστα από ένα έγκυρο site, το οποίο μπάσκετ για το Γιαμπουσέλε.
1: Ότι αρνήθηκε πρώτα στον Τίμπερβιτς.
0: Ναι, που λέγαμε, είδες που σου λέγω χθες ότι πραγματικά έχει κάνει τρομερή κίνηση ο Παναθηναϊκός με τον Γιαμπουσέλε, γιατί τον ήθελαν και ομάδες του NBA και υπήρχε αυτό το ενδιαφέρον και προφανώς και στην Ευρώπη το όνομά του, εντάξει, είναι σίγουρα ένα όνομα που κάνει γκέλ. Ναι, υπήρχε αυτό το δημοσίευμα για την άρνηση του Γιαμπουσέλε να πάει στους Τίμπερβιτς, παραδείγματος πήγε ο Λάιλ.
1: Ναι, ίσως ήταν αντόμινο αυτό τώρα, έτσι το σκέφτομαι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, μπορεί, μπορεί. Ναι, καταλαβαίνουμε όλοι για το πόσο σπουδαία προσθήκη έκανε ο Παναθηναϊκός με τον Γάλλο Power Forward Center, που επαναλαμβάνω, το πρώτο πλάνο του Μπρότερ ήταν να χρησιμοποιήσει περισσότερο στο 5, περισσότερο στο 5 να παίρνει, και από εκεί πέρα θα χρησιμοποιείται και στο 4 σε ανάλογα σχήματα, ξέρεις, θα έχει τέτοια δυνατότητα ο Ζότς να χρησιμοποιεί διάφορους σχήματα, με τους περισσότερους παίκτες στο ρόστερ αυτή τη στιγμή να είναι παίκτες που αγωνίζονται σε 2 ή και 3 θέσεις, έτσι ακόμα.
1: Μάλιστα. Ρωτάει ένας φίλος να σε ρωτήσω.
0: Ρωτάει ένας φίλος να σε ρωτήσω.
1: Γράψτε, Γιώργο.
0: Γιάννη, γράψτε.
1: Λοιπόν, με την Έλληνες Playmaker, ρώτησε το Γιώργο, λέει, οι ξένοι θα είναι 10. Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση?
0: Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα.
1: Καλά, εννοείται. Τι.
0: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, παιδιά, το έχουμε πει. Δεν βγαίνει. Εγώ, άντε, ας μείνει το 6-6, προς τα εκεί πάμε. Τουλάχιστον να σταματήσει αυτός ο κανονισμός με τις αλλαγές και με αυτά. Ναι. Δηλαδή μιλάμε τώρα, εντάξει, okay, δεν βγαίνει αυτό το θέμα με το 6-6, το λέμε τόσα χρόνια. Δεν αναδεικνύονται νέα ταλέντα. Φαίνεται ότι κακά τα ψέματα έχει μείνει τόσα χρόνια από το 6-6. Δεν έχουμε δει νέα ταλέντα, δεν βγαίνουν ταλέντα στον αφρό. Και παραλαμβάνω, όποιος καλός παίκτης είναι θα παίξει είτε έχει ελληνικό διαβατήριο είτε έχει οτιδήποτε άλλο, έτσι, κακά τα ψέματα. Τουλάχιστον σταματήσει αυτό το θέμα με τις αλλαγές. Δηλαδή να μπορούν να έχουν δυνατότητα οι προπονητές να κάνουν rotation από παιχνίδι σε παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Και για τους παίκτες είναι το καλό. Έτσι, γιατί κακά τα ψέματα όταν ένας παίκτης, ας πούμε, δεν υπολογίζεται, βλέπει μάλλον ότι δεν υπολογίζεται, μένοντας εκτός οκτάδας, εκτός εξάδας ξένων, ξέρεις, επηρεάζεται. Ας ελπίσουμε να αλλάξει τουλάχιστον αυτό. Θα το δούμε τώρα βέβαια. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό, αλλά όντως είναι ένα θέμα. Καλά το κάνει και το ρωτάει. Αυτό το θέμα πρέπει να το αντιμετωπίσουν οι ομάδες.
1: Θα υποχρεωθούν να έχουν άλλη ομάδα στην Ευρωλίγα και άλλη στην Ελλάδα, είναι ξεκάθαρο.
0: Ναι, ναι. Μα έτσι γίνεται επί της ουσίας. Έτσι γίνεται επί της ουσίας. Σε μεγάλο βαθμό, έτσι. Σε μεγάλο βαθμό έτσι γίνεται και για τους δύο αιώνες. Και προφανώς και αντίστοιχα και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, έχοντας κάνει τόσες κινήσεις και χωρίς να έχουν πάρα πολλούς Έλληνες. Και οι άλλες ομάδες, όχι μόνο αυτές,

0: δύο. Βλέπεις ότι θα δυσκολευτούν στο κομμάτι της επιλογής της εξάδας των ξένων, έτσι.
1: Ωραία, Γιώργο.
0: Εντάξει, είχαμε και το θέμα του Λιόλιου σήμερα που για μένα είναι πάρα πολύ σοβαρό.
1: Το αναλύσαμε ξεκάθαρα. Το είπαμε.
0: Πολύ σοβαρό. Και είχε και προεκτάσεις και ξέρεις, δημιουργεί και πολλά ερωτήματα. Νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε περισσότερες
1: ερωτήσεις. Πρέπει να λάμψει όλη η αλήθεια, φίλε. Τι σημαίνει, τι ισχύει, τι δεν ισχύει, αν μπορεί κάποιος να έχει μέτοχες σε ομάδα. Όλα πρέπει να ξεκαθαρίσουν.
0: Είναι... να πούμε εδώ, ναι, να το ξέρω να το είπατε, ότι ο Προμηθέας θα δικαστεί από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ, έτσι,
1: ναι, την υπόθεση του. Εννοείται.
0: Ναι, και ο κ. Λίλιος από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ, ο οποίος είναι τακτικός όμως.
1: Ναι, έτσι. Και θα πάει, μπορεί να προσφύγει μόνο στο διοικητικό εφετείο.
0: Ναι. Αυτά. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον το επόμενο διάστημα. Σίγουρα είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και καταλαβαίνεις ότι όταν, ας πούμε, ο πρόεδρος της ΕΟΚ έχει υποδισκέπτει και τη διαιτησία και γνωρίζεις μια παράδειγμα, γι' αυτό τα μηνύματα που πήγαν στη φορά. Γνωρίζει για παράδειγμα τους διαιτητές των αγώνων του Προμηθέα, όλο αυτό δημιουργεί πολλά ερωτήματα. Και...
1: ερωτήματα βέβαια, να σου πω Γιώργο μου, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, δημιουργεί γιατί και ο προπονητής εκείνος δεν είπε εκείνη την ώρα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ότι με ευνοεί αυτό το πράγμα, αλλά εντάξει.
0: Ναι.
1: Είναι μια μεγάλη συζήτηση. Το θέμα είναι πρέπει να λάμψει όλη η αλήθεια και να ξεκαθαρίσει άμεσα. Δηλαδή πριν ξεκινήσει η σεζόν, αν γίνεται, γιατί πάντα τα δικαστήρια στην Ελλάδα αργούν, το ξέρεις. Πρέπει να ξεκαθαρίσει τι συμβαίνει με αυτήν την υπόθεση για να μην υπάρχουν πάρα μικρές σκιές.
0: Thank you.
1: Ευχαριστώ. Γιώργος Πετρίδης με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Και πάμε αμέσως στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Ο κύριος Διονύσης Δεσύλλας είναι μαζί μας. Τι κάνετε?
2: Γεια σου Νίκο μου, καλησπέρα.
1: Πώς πάμε?
2: Καλά θέλω, μου είσαι
1: πως είσαι. Τον αριστερό μπακ.
2: Ναι, είμαστε σε μια αναμονή των οριστικών εξελίξεων με τον αριστερό μπακ. Το περιμέναμε ούτως ή άλλως μέσα στην εβδομάδα αυτό να ξεκαθαρίσει. Τώρα, πώς έχουν τα δεδομένα, να τα βάλουμε λίγο κάτω. Υπάρχει πάντα στο προσκήνιο το θέμα Μάγκας.
1: Ναι.
2: Για τον οποίο ο Παναθηναϊκός Ρικάρδο Μάγκας της Πόρτας Λισαβόνας, αριστερός μπακ, έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029. Είπαμε από το πρωί ότι ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται, τον έχει ψηλά στη λίστα του και τον θέλει. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έχει εγκαταλείψει το θέμα Κρίστιανσεν. Θα γίνει άλλη μια προσπάθεια. Μέσω τον Κρίστιανσεν το θέλει ο προπονητής. Το θέλει ο Νίστρου. Τον δανό της Λέστερ. Θα γίνει άλλη μια προσπάθεια.
1: Ουσιαστικά ο Μάγκας είναι η εναλλακτική που λέγαμε τόσο καιρό.
2: Σωστά. Σωστά. Ότι δουλεύει και άλλη περίπτωση ο Παναθηναϊκός. Έχει κερδίσει πόντους. Η αλήθεια είναι αυτή. Γιατί έχει στοιχεία τα οποία αρέσουν και στον Νίστρου και στον Παναθηναϊκό συνολικά. Δεν εγκαταλείπει όμως το θέμα Κρίστιανσεν. Θα κάνει άλλη μια προσπάθεια, μια επαφή ακόμα με τη Λέστερ, για να δούμε αν θα αλλάξει τάση Λέστερ. Τι θέλει ο Παναθηναϊκός, θέλει να τον πάρει τον παίκτη με τη μορφή δανεισμού. Η Λέστερ μέχρι τώρα συζητάει μόνο το ενδεχόμενο πώλησης. Αν αλλάξει στάση η Λέστερ, ο Παναθηναϊκός θα προχωρήσει για τον Κρίστιανσεν. Αν όχι, θα προχωρήσει στο θέμα Μάγκας. Είναι ένα θέμα το οποίο θα ξεκαθαρίσει άμεσα. Θέλει ο Παναθηναϊκός ούτως ή άλλως να το τελειώσει άμεσα το θέμα του αριστερού μπακ, γιατί αυτή τη στιγμή έχει μόνο τον Γιώργο Κυριακόπουλο στο ρόστερ του και δεν νομίζω ότι θα τραβήξει πολύ. Ένας από τους δύο θα είναι ο επόμενος, αν δεν υπάρξει κάποια ανατροπή, ο επόμενος αριστερός μπακ του Παναθηναϊκού. Είτε ο Κρίστιανσεν, είτε ο Μάγκας. Αυτά είναι τα δεδομένα τώρα στο κομμάτι του αριστερού μπακ για τον Παναθηναϊκό.
1: Ο παίκτης της Μόλιντα που ακούστηκε δεν ισχύει, έτσι.
2: Ποιος, ο Καμπινή.
1: Ναι.
2: Ισχύει, είναι και αυτός. Μια περίπτωση, θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός τον είχε πλησιάσει τον είχε πλησιάσει πέρυσι. Όχι ψέματα, φέτος το Γενάρη. Η χρονιά που πέρασε εννοώ, το χειμώνα. Είναι και αυτός μια περίπτωση που είναι στη λίστα, αλλά νομίζω ότι οι πρώτοι δύο, δηλαδή ο Μάγκας και ο Κρίστιανσεν, είναι πιο ψηλά. Και θεωρώ ότι εκτός απρόπτου ένας από τους δύο θα είναι. Ξαναλέω, αν δεν αλλάξει κάτι, οπότε δεν ξέρεις. Αυτά είναι τα δεδομένα πάντως τώρα στο κομμάτι του αριστερού μπακ. Πρέπει να περιμένουμε. Πρέπει να περιμένουμε. Μέχρι το Σαββατοκύριακο. Κάπου εκεί μπας.
1: Έχει τελειώσει λες, ναι.
2: Νομίζω πως ναι. Νομίζω πως ναι.
1: Κάτω τα άλλα.
2: Τώρα, στα υπόλοιπα, είχαμε σήμερα προπόνηση για τον Παναθηναϊκό. Συνεχίστηκε η προετοιμασία με προπόνηση στο Κοροπή. Για δεύτερη σερή μέρα, ο Ντεφράι ακολούθησε το μεγαλύτερο μέρος. Κατά πάσα πιθανότητα θα πάρει χρόνο συμμετοχής. Με την Grasshopper του Σάββατο, ο Απόστολος Νικολαίδης και εκεί θα πραγματοποιήσει το ανεπίσημο ντεμπούτο του στο λεωφόρο. Άρα θα τον δούμε για πρώτη φορά. Είχαμε δει συνήθως τώρα Στόντερ, στο παιχνίδι με τον Άγιαξ μπήκε ως αλλαγή. Τώρα το πιθανότερο είναι να δούμε και για κάποια λεπτά, δεν ξέρω για πόσο, τον De Vrij που ανεβάζει ρυθμούς. Πάλι δούλεψε πολύ στην τακτική ο Νίστρουπ, το κάνει πολύ συχνά, το κάνει και στην Ολλανδία, το κάνει και τώρα στην Αθήνα. Μια προπόνηση με τον Νίστρουπ να ζητάει υψηλή ένταση και γρήγορες αποφάσεις, είναι κάτι το οποίο το θέλει. Και ολοκληρώθηκε μετά την τακτική η προπόνηση με δουλειά στις τακτικές φάσεις και επιθετικά και αμυντικά, και αυτό είναι κάτι που το δουλεύει πολύ ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Θυμίζω, είχαμε αναφερθεί στο κομμάτι αυτό στο πρώτο φιλικό του Παναθηναϊκού, γιατί είχε δουλέψει μια μέρα πριν αρκετά στις τακτικές φάσεις, και τότε ο Παναθηναϊκός στο φιλικό με τη Χέλμον στο 4-0 είχε βάλει δύο γκολ από σημαίνα, το 2-0. Ναι. Δύο πρώτα γκολ είχαν προέλθει από σημαίνα, από κόρνερ και από φάουλ. Το δουλεύει και αυτό πολύ. Υπάρχει πάλι αύριο προπόνηση για τον Παναθηναϊκό και θα μπούμε στη τελική ευθεία για το παιχνίδι του Σαββάτου, ο Απόστολος Νικολαίδης. Έχουμε νέα εισιτήρια, νέες τιμές για το παιχνίδι αυτό. Θυμίζω ότι όποιος έχει διαρκείας δικαιούται πρόσκληση για το μάτς αυτό. Οι υπόλοιποι έχουν μια γενική είσοδο 10 ευρώ και σήμερα έγινε γνωστό ότι κυκλοφορούν εισιτήρια στις 13-14 με 5 ευρώ. Mm-hmm. Για το παιχνίδι αυτό, Σάββατο στις 9 το βράδυ. Αυτά εν ολίγης.
1: Είχαμε και επαγγελματικά συμβόλαια σε δύο...
2: Ναι, δύο ποδοσφαιριστές, επαγγελματικά συμβόλαια, που το πρώτο τους, ο ένας είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος, που υπέγραψε το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο μέχρι το 29, είναι μεσοεπιθετικός, γεννημένος το 2008 και υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Και ο δεύτερος είναι ο Χατζάρας, ο οποίος είναι ο Σεραφείμ Χατζάρας, αυτός φυσικά μέχρι το 29, είναι δεξιός μπακ, γεννημένος το 7, είναι δύο νέα παιδιά από την Ακαδημίες που υπέγραψαν το νέο τους επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Να τους ευχηθούμε καλή τύχη και καλή αρχή, έτσι, όσοι που γίνονται επαγγελματίες. Αυτά, Νίκομαι.
1: Ωραία, περιμένουμε τις εξέλιξεις από τον αριστερό μπακ, Διονύση μου.
2: Να σε καλά.
1: Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ του Διονύση Δεσίλα. Πάμε στο διάλειμμα. Ένα λεπτό μετά τις 9 και επιστρέφουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι. Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ορίκη προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητο σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
6: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
7: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
8: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Τι παίζεις εκεί?
10: Δωροστροφό της Novibet.
9: Δωροτροχό?
10: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
9: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
11: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα του σημερινού newsroom. Ο Νίκος Ζέρβας παραμένει στο μικρόφωνο. Ο κύριος Γιώργος Γιάννης επίσης στην μουσική τεχνική υποστήριξη. Δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής Κωνσταντίνα Πανούτσου. Πάμε να μιλήσουμε λίγο για Ολυμπιακό και γενικότερα με το τι συμβαίνει στον χώρο του μπάσκετ. Τα ακούσαμε αρκετά του Παναθηναϊκού, τον Γιώργο Πετρίδη προηγουμένως. Είπαμε λοιπόν για τον Ολυμπιακό ότι χθες μεταδώσαμε ότι η πρόθεση του Ολυμπιακού είναι να κρατήσει τον Κόρι Τζόζεφ, να μην κάνει δηλαδή χρήση της οψιόν που είχε αύριο 10 Ιουλίου, 9, το βράδυ, το μεσάνυχτα της 10ης Ιουλίου. Ο παίκτης το άκουσε αυτό, του άρεσε, εννοείται, είναι και αυτός θετικός του να μείνει στον Ολυμπιακό, αλλά ζήτησε άλλες 5 ημέρες προθεσμία. Ο λόγος είναι για να κερδίσει χρόνο να ξεκαθαρίσει και ο Ολυμπιακός κάποια πράγματα προφανώς με το ρόστερ του, γιατί ο Τζόζεφ, αν μείνουν όλοι, ο Walk-up, έχουν αποκτηθεί ο Μοντέρο και ο Μακιντάιρ, καταλαβαίνετε ότι δεν έχει πολύ δυνατό ρόλο. Και με δεδομένο ότι έχει προτάσεις από άλλες ομάδες της Ευρωλίγκας, θέλει να εξασφαλίσει όσο το δυνατόν καλύτερο ρόλο. Ο Ολυμπιακός δέχτηκε αυτό. Άρα η νέα προθεσμία είναι στις 15 Ιουλίου. Και όπως είπαμε για τις άτομα υπαγωγής, νομίζω ότι ίσως ο Ολυμπιακός να έχει στο μυαλό του να τρέξει λίγο πιο γρήγορα το θέμα του Τόμας Γουόκαπ, κυρίως που παίζει στη θέση 1. Γνωρίζουμε τα δεδομένα. Ο Γουόκαπ θέλει μια πολύ γενναία αύξηση για να επεκτείνει το συμβόλαιό του. Αλλιώς ο δρόμος είναι ή να μείνει με το 1,1 που έχει να παίρνει τη νέα χρονιά, ή ο Ολυμπιακός να δεχτεί προτάσεις για να τον παραχωρήσει. Άρα λοιπόν μπαίνει λίγο στον πάγο αυτό το θέμα με τον Καναδό Γκάρτ, που ξαναλέω υπάρχει κοινή διάθεση και από τις δύο πλευρές να συνεχίσουν για μία ακόμη χρονιά μαζί. Από εκεί και πέρα συνεχίζεται η διαπραγμάτευση με τον Κώστα Παπα-Νικολάου. Ο Ολυμπιακός έχει ήδη ανέβει και στα χρόνια, προσθέτοντας δηλαδή 1+1 στον Παπα-Νικολάου και όχι ένα χρόνο, με καλύτερα χρήματα από τις 500.000 που πρότεινε αρχικά. Είναι ακόμα σε διαδικασία διαπραγμάτευση δύο πλευρές. Είχαμε πει από την αρχή ότι ο Παπα-Νικολάου θέλει κλειστό διαιτές. Θεωρεί ότι μπορεί να παίξει δύο χρόνια καλό μπάσκετ ακόμη. Είχαμε κάνει λόγο και για αμοιβές υποχωρήσεις. Η μία υποχώρηση του Ολυμπιακού έγινε. Του προσφέρει 1+1. Νομίζω ότι είναι τέτοια η σχέση των δύο πλευρών που δεν βλέπω τον τρόπο να χαλάσει αυτή η σχέση, και σύντομα θα έχουμε θετικές εξελίξεις. Αν θέλετε τη γνώμη μου, βέβαια θα πρέπει να έχει τελειώσει το θέμα εδώ και πάρα πολύ καιρό και να μην αιωρείται. Δυστυχώς αυτό που είχαμε προαναγγείλει, ο Ολυμπιακός το είχαν και επίσημα, ενώ το δυστυχώς πάει στον Κίνα Νέβανς και την ατυχία του. Ο Ολυμπιακός τον αποχαιρέτησε πριν από λίγο με την ανακοίνωση να αναφέρει μερικές φορές η μοίρα έχει άλλα σχέδια και η ιστορία δεν ξετυλίγεται όπως την ονειρευτήκαμε. Παρ' όλα αυτά το ταξίδι μας μαζί έφτασε στο τέλος με δύο μεγάλους τίτλους, το Πρωτάθλημα Ελλάδας και την EuroLeague. Κίνα Νέβανς, πάνω απ' όλα σου ευχόμαστε καλή υγεία και κάθε επιτυχία στο επόμενο κεφάλαιο του ταξιδιού σου. Σε ευχαριστούμε για τον επαγγελματισμό και την υπομονή σου και τον τρόπο που αντιμετώπισε κάθε πρόκληση με δύναμη και αξιοπρέπεια. Είναι η πολύ συγκινητική ανακοίνωση του Ολυμπιακού. Ο Έβανς, είχαμε πει ότι είναι ένα παιδί το οποίο εκεί γύρω στον Οκτώβριο θα αρχίσει να προπονείται κανονικά και να παίζει μπάσκετ, δηλαδή κανονικό, όχι μόνο ατομικά. Θεωρώ ότι θα τον βρει η συνέχεια της καριέρας σε μια ομάδα με λιγότερες απαιτήσεις για να μπορέσει να παίξει κανονικό μπάσκετ, να τον βοηθήσει το κορμί του να παίξει κανονικό μπάσκετ, δεν έχουν πάρει τα χρόνια, και να επιστρέψει στο υψηλότερο επίπεδο. Τώρα, επειδή κάποιοι φίλοι μου έχουν ρωτήσει γιατί δεν τον έδωσε ο δανεικό Ολυμπιακός, καταλαβαίνετε ότι ένα τόσο βαρύ συμβόλαιο δεν μπορείς να το κρατήσεις. Ούτε να ρισκάρεις, γιατί είναι ένα παιδί το οποίο δυστυχώς έχει πάρα πολλά προβλήματα. Αυτά μετά του Ολυμπιακού. Νομίζω ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχει τελειώσει το θέμα του Παπα-Νικολάου και θα γίνουμε σιγά σιγά σοφότεροι και με τις προθέσεις του Ολυμπιακού και για τον Τόμας Γουόκαπ και για τον Τάιλερ Ντόρσι, που υπενθυμίζω πάντως ότι ο Ολυμπιακός έχει το δρόμο να μην κάνει τίποτα και να τηρηθεί το συμβόλαιο που έχουν κανονικά για τη νέα χρονιά. Τα υπόλοιπα τώρα θέματα του μπάσκετ, αλυσμόνησα να πω για το μήνυμα του Μοντέρο το πρωινό, εντάξει, ο άνθρωπος τραγούδησε κανονικά, στα ελληνικά είσαι στο μυαλό κάτι μαγικό, δήλωσε ενθουσιασμένος που θα είναι στον Ολυμπιακό, το έχει ψάξει πολύ το θέμα με τους φίλους του Ολυμπιακού, από τη στιγμή που είναι αποφασισμένο ότι θα παίξει από τις αρχές Μάιου στον Ολυμπιακό, οπότε δεν μας κάνει εντύπωση ότι τραγούδησε και σε άπτιστα ελληνικά. Πάμε τώρα να δούμε ειδήσεις του πιεστηρίου. Ο Τσίμα Οκέκε ανανέωσε με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Έμεινε τελικά, καθώς η Ρεάλ έχει ανάγκη από φόργουρντ.
Ο Μπεμπέροβιτς και επίσημα παρελθόν από τη Φέντερμπαχτσέ θα ανακοινωθεί από τους Mavericks. Φέντερμπαχτσέ που νωρίτερα επισημοποίησε την απόκτηση του Σέιβον Σίλτς, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Ολύμπια Μιλάνο. Στα υπόλοιπα τώρα μεταγραφικά, πολύ σημαντική κίνηση έκανε ο Ερυθρός Αστέρας με το συμβόλαιο του Τζάρετ Μπάτλερ, ο οποίος είχε ένα συν ένα για το 2027. Υπήρχαν πάρα πολλά δημοσίευματα ότι αυτό το συμβόλαιο σπάει και πολλές ομάδες, επειδή υπάρχει τρομερή λησανδρία στα Playmaker, είχαν αρχίσει να ρωτούν για το στάτους του. Ο Ερυθρός Αστέρας, να το πω έτσι, αφυπνίστηκε και του επέκτηνε το συμβόλαιο μέχρι το 2028, με κλειστή δηλαδή δια τη συμφωνία. Άρα ο Μπάτλερ, ένα πάρα πολύ καλό playmaker που είχε απασχολήσει και τον Ολυμπιακό μέσα στη σεζόν, θα παραμείνει στο Βελιγράδι. Η Ανατολή Εφές έκανε γνωστή την απόκτηση του Σάντι Γιούστα, του Ισπανού forward, για 1-1 χρόνια, ενώ για την Ζάλγκυρης έχει αρχίσει και μετράει αντίστροφα ο χρόνος του 48ωρου, καθώς έμεινε τελικά ελεύθερος ο Γιώνας Βαλαντσιούνας από τους Ντένβερ Νάγκετς. Λίγο πολύ αναμενόμενο, είναι η αλήθεια, αλλά θα πρέπει να περιμένει η Ζάλγκυρης 48 ώρες για να ενεργοποιήσει τη συμφωνία που έχει με τον Λιθουανό Σέντερ, γιατί ο Βαλαντσιούνας φημολογείται ότι έχει προτάσεις από το NBA, τις εξετάζει και δεν αποκλείεται να συνεχίσει εκεί. Έτσι, οι Lakers να ακούσετε πάρα πολύ. Αν πάντως δεν βρει κάτι που να τον εξετάρει, να το πω έτσι, μπορεί να μείνει ελεύθερος και να είναι στην Ζάλγκυρη στη νέα σεζόν.

Πριν από λίγο, Παρτίζαν ανακοίνωσε την αποδέσμευση του Σέικ Μίλτον. Ένας ακόμη παίκτης που είχε αποκτηθεί με αρκετά τις καλές περγαμηνές την περσινή σεζόν. Η Χάπολ Τελ Αβίβ πήρε τον Αμίρ Κόφι σε μια κίνηση έκπληξη. 29χρονος είχε παίξει στο NBA με τους Clippers, στους Bucks και τους Suns. 369 εμφανίσεις, 6,2 πόντους, 1,8 rebound μέσω όρο. Καλή προσθήκη για την ομάδα του Δημήτρη Τούδη, που συνεχίζει και αυτή την προσπάθεια ενίσχυσή της και φημολογείται ότι θέλει και τον Χεζόνια, θέλει και τον Σατοράνσκι. Να δούμε τι θα γίνει και με την περίπτωση του Μάριο Χεζόνια, ο οποίος βέβαια έχει συμβόλαιο με την Real και θα πρέπει για να πιστεί η Real να τον αφήσει να βγάλει πάρα πολλά χρήματα από το παντελόνι της κάποια ομάδα που θέλει να τον αποκτήσει.

0: Και να πληρώσουμε με τις ειδήσεις από τον ευρωπαϊκό χώρο. Η Παρή γνωστοποίησε ότι ο κύριος Ναντήριφη δεν είναι προς πώληση. Έχει ακουστεί πάρα πολύ έντονα ότι η Βαλένθια θέλει τον Ιφή. Μάλιστα, κάποια ισπανικά δημοσιεύματα ανέφεραν ότι η Βαλένθια είχε προσφέρει 2 εκατομμύρια ευρώ στην Παρή, πρόταση που απορρίφθηκε. Αλλά πλέον η Παρή ξεκαθάρισε ότι δεν πωλείται και θα μείνει στην ομάδα αυτή. Λοιπόν, ένας φίλος που μου στέλνει ότι θα πάει δικαστικά ο Ντόρσεϊ τον Ολυμπιακό. Τι ακριβώς εννοείς να τον πάει δικαστικά? Δεν μπορώ να καταλάβω. Πού μπορεί να προκύψει κάτι τέτοιο, μια συμβόλαιο που είναι υπογεγραμμένο, ότι είναι πλαστό, ας πούμε? Δεν νομίζω, παιδιά, ότι πρέπει να μάθετε να μην διαβάζετε από εδώ και από εκεί πράγματα που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Το λέω για εσάς, γιατί χαλάζετε και το χρόνο σας τσάμπα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Για το γήπεδο που με ρωτάτε, το Ρήνες και Φιλίας, παιδιά, δεν μπορούμε να έχουμε εικόνα. Απαγορεύεται, είναι εργοτάξιο. 24-24 ώρες δουλεύουν οι άνθρωποι. Είπαμε ότι σύντομα, όταν η ΚΑΕ Ολυμπιακός θα είναι έτοιμη, θα ανακοινώσει και το χρονοδιάγραμμα και θα παρουσιάσει και τη μακέτα αυτού του υπέροχου γηπέδου που ανακατασκευάζεται εδώ και περίπου 20 μέρες. Λοιπόν, πάμε σε διαλυματάκι και επιστρέφουμε με ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
3: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
2: Τώρα.
3: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Η νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
10: Στο Telecom Center Athens.
9: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά τη ώρα, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12.09
10: στο Telecom Center Athens.
11: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
1: bwin Sport FM 94,6.

Λοιπόν, να σας πω εδώ ότι το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήστε τον παλμό του FIBA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και στις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall. Ο Big Win Sport FM 94,6 θα βρίσκεται εκεί για ένα μοναδικό live το Σάββατο 11 Ιουλίου από τις 12 έως τις 2, παρέα με τους Σταύρο Χονδροθύμιο και Νίκο Ράλλη και με πολλά δώρα από το κατάστημα Public του Athens Metro Mall. Πρώτον, από τριχωτική μηχανή Philips. Δεύτερον, βιβλίο Παγκόσμιο Κύπελο Δύναμη και Δόξα. Και τρίτον, βιβλίο Mundial Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο. Επιπλέον, θα υπάρχουν δώρα από τα καταστήματα εστίασης και συγκεκριμένα από Cinnabon, Cold Voss Coffee, Bubble Tail και Pizza.gr.

0: Λοιπόν, και μεταφερόμαστε στην δροσερή Ολλανδία, στον πιο δροσερό συνάδελφο που γνωρίζω, τον Ηρακλή Αντίπα, για να μας μεταφέρει τα τελευταία νέα του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού. Γεια σας, κύριε μου.
1: Γεια σας, αδερφέ, τι Γιάννης.
0: Καλά, εσύ?
1: Και εγώ, μια χαρούλα.
0: Εντάξει, ηρέμησες με μοντέρο.
1: Ηρέμησα με μοντέρο.
0: Ναι. Γιατί δεν με άκουγες.
1: Σ' άκουγα, ρε φίλε.
0: Α, εντάξει, ρώταγες.
1: Πάντα, να μην πειράξω κιόλας. Ναι, για τρία ρωτεσάρες δεν λες τίποτα.
0: Ακόμα δεν ξέρει ο ίδιος τι θα κάνει.
1: Ο παίχτης.
0: Ο Μπαρτζόκας.
1: Έχουμε καιρό.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, στον Ολυμπιακό μας τρέχουν αρκετά πράγματα και αυτό και δεν είναι ότι έχουν καιρό, γιατί υπάρχουν προκριματικά και πολύ σημαντικά προκριματικά στις αρχές Αυγούστου, οπότε όπως καταλαβαίνεις θα θέλουν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού μέσα σε αυτό το μήνα που διανύουμε και πρωτού κλείσει ο μήνας, και θεωρώ πολύ κρίσιμο το διάστημα από τώρα, από σήμερα μέχρι και τις 15 Ιουλίου, γιατί στις 15 Ιουλίου θα έρθει εδώ ο Ολυμπιακός και για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας, δηλαδή θα παίξει και το φιλικό με τη Λέοβεν το μεσημέρι το Σάββατο, θα επιστρέψουν οι παίχτες στη αποστολή του Ολυμπιακού στην Αθήνα, όπως το ίδιο είχε συμβεί και πέρυσι, και να ξαναέρθουν στο Βλαρντίνγκεν για το ίσως και το πιο σημαντικό κομμάτι, που είναι το 15-25 με 4 φιλικά. Σε αυτή την περίοδο λοιπόν θέλει ο Ολυμπιακός να έχει βάλει νέα πρόσωπα, αλλά και να ξεκαθαρίσει και το τοπίο και το τι ακριβώς συμβαίνει με παίχτες που μπορεί να ενδιαφέρουν άλλες ομάδες. Θα τα πούμε όλα ευθύς αμέσως, Νίκο μου. Πρώτα απ' όλα, συνεχίζονται οι επαφές και αυτά που προκύπτουν από Ρόκα και Στάνιτς είναι ότι είναι κοντά, δεν είναι κάτι καινούριο, απλά ξαναβγήκανε θέμα δημοσίευματα στη Βουλγαρία, όπου ότι η συζήτηση του Ολυμπιακού με τον Λιτογκόριτς είναι σε εξαιρετικό δρόμο, και από αυτό που έχουμε μάθει εμείς είναι ότι είναι πάρα πολύ προχωρημένο, και ουσιαστικά τώρα είναι η ώρα της συμφωνίας και ο τρόπος, ας πούμε, καταβολής των χρημάτων, γιατί ξέρετε πως δεν υπάρχει ποτέ να δώσει όλο το ποσό μιας μεταγραφής, αν είναι 8 εκατομμύρια μπροστά. Μένουν αυτά τα πράγματα σε δόσεις, σε κάποιες συγκεκριμένες ημερομηνίες, και αυτοί οι όροι είναι που έχουν απομείνει. Είναι δύσκολο δηλαδή να χαλάσει, αλλά και την άλλη φορά, την προηγούμενη που πάλι ήταν πολύ κοντά ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, τα είχαν γυρίσει την τελευταία στιγμή οι Βούλγαροι. Οπότε μέχρι να πέσουν υπογραφές και μέχρι να το ανακοινώσει ο Ολυμπιακός, θα περιμένουμε και φυσικά θα το παρακολουθούμε. Επαφές συνεχίζονται φυσικά και για την περίπτωση του Ρόκα. Είχα πει πριν δύο τώρα ή τρεις μέρες, θα σε γελάσω, Νίκο μου, ότι ήταν περίπου στις 500.000 η διαφορά. Εκεί είναι αυτό το ποσό που προσπαθεί να καλυφθεί, αυτή η διαφορά να την καλύψει ο Ολυμπιακός, για να αποκτήσει και το Ρόκα, ένα παίκτη που θέλει πάρα μα πάρα πολύ ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Τώρα, στην Τουρκία γράφουν τώρα πριν από λίγο ότι υπάρχει και ότι έχει κυκλοφορήσει μια έντονη φημολογία ότι ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να καταθέσει και πρόταση για αγορά του Άμραμπατ. Mm-hmm. Αυτό δεν προκύπτει αυτή τη στιγμή, δεν μας προκύπτει αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, το ότι είναι ένας παίκτης που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό και είναι φυσικά και από το πάνω ράφι, φυσικά και το φυσικά και ισχύει. Είναι ένας ποδοσφαιριστής με τρομερές παραστάσεις, αλλά δεν είναι καθόλου εύκολη περίπτωση, γιατί και τα χρήματα που θα ζητήσει Φενέρ είναι αρκετά, είναι πάρα πολλά, και φυσικά και είναι πολύ μεγάλο και το συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή που είναι στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι.
1: Αλλά ο Ολυμπιακός θα πάρει παίχτη είτε τον Άμραμπατ είτε κάποιον που να έχει τα ίδια χαρακτηριστικά, είναι δεδομένο.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: για τον Αντρί Λουίς έχουν... Mm.
1: Υπάρχουν φήμες, υπάρχουν φήμες πάρα πολλές, ότι είπα το πρωί που είχα βγει στο Βάιο και στο Μιχάλη ότι ο Ολυμπιακός θέλει να βρει περισσότερο από 15 εκατομμύρια για να παραχωρήσει τον Βραζιλιανό, ο οποίος είχε φοβερό, εξαιρετικό όνομα τότε στη Ρίο Άβε, και τον ήθελε και πάρα πολύ, και η Μπενφίκα και έδινε αυτά τα χρήματα τα οποία ζητά ο Ολυμπιακός. Mm-hmm. Το γεγονός ότι σε αυτούς τους 6 μήνες δεν προσαρμόστηκε και δεν βοήθησε τον Ολυμπιακό όσο θα περίμεναν οι άνθρωποι του, είναι ένα κομμάτι το οποίο μπορεί να συμβεί σε έναν ποδοσφαιριστή, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι χάνει την αξία του.
0: Mm-hmm.
1: Ο Ολυμπιακός θέλει ένα ποσό πάνω από τα 15 εκατομμύρια. Είναι γνωστό ότι το θέλει, ότι είχε εκφράσει ενδιαφέρον οι Bulls, αλλά και ομάδες από την Αμερική. Αυτό ήξερα. Αυτό ξέρω εγώ και αυτό για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Αν τώρα, αν είναι οι Bulls ή κάποια άλλη ομάδα από την Premier ή οι ομάδες από το MLS, τότε και φτάσουν σε ένα ποσό κοντά στα 18 εκατομμύρια, 17-18, τότε ο Ολυμπιακός θα πει το ναι και ο Αντρέ Λουίς θα πάει να συνεχίσει, ξέρεις, την καριέρα του σε κάποια, στην ομάδα η οποία θα δώσει τα χρήματα στον Ολυμπιακό για την απόκτηση του ποδοσφαιριστή. Ούτως ή άλλως, αν ο Ολυμπιακός αποκτήσει και το Ρόκα, πήρε, έχει πάρει και το Ζώτα, έχει πάρει ήδη δύο παίχτες σε συγκεκριμένη θέση. Καταλαβαίνεις ότι μαζεύονται πάρα πολύ, οπότε κάποιος θα πρέπει να αποχωρήσει.
0: Θύμισε μου, πόσα λεφτά έδωσε στην Ιωάβ Ολυμπιακός?
1: Κοίτα, δεν ξέρω ακριβώς και τα ποσοστά που έχει η Ρίο Αβε. Ναι. Ας σύμφωνα με τον Τράστορα και είναι στα 7 εκατομμύρια κοντά.
0: Μιλάμε για τρομερό τίλαμι αυτό, έτσι.
1: Μα αυτά ήταν και τα χρήματα και αυτή είναι και η αξία του ποδοσφαιριστή. Δεν είναι ότι μπορεί να ρίξει το Τράστορα να το κοστολογεί στα 7 εκατομμύρια. Ναι. Δεν ισχύει ποτέ αυτό. Δηλαδή δεν είναι κατά προσέγγιση. Μιας και είπα το Ζώτα, να πω ότι έκανε την πρώτη του προπόνηση σήμερα. Υπάρχει και βίντεο και στο site του Big Win Sport FM για την πρώτη προπόνηση του τελευταίου μεταγραφικού αποκτήματος του Ολυμπιακού, ενός ποδοσφαιριστή ο οποίος ήταν στο στόχαστρο των πιλωτών από τότε που έπαιζε στην Κιμαράης. Mm-hmm. Αλλά δεν ήθελε τότε ο συγκεκριμένος παίχτης να έρθει στη χώρα μας. Τώρα έχουν αλλάξει τα δεδομένα, έχουν περάσει και 3 χρόνια από τότε και είναι πολύ και ήθελε και ο ίδιος να έρθει στον Ολυμπιακό. Τώρα, κάτι έως από τη σημερινή προπόνηση, ο Ρέτζος και ο Γιάρους έκαναν ένα ατομικό, αλλά δεν ήταν κάτι καθαρά για τα χτυπήματα τα οποία είχαν δεχτεί στο χθεσινό φιλικό. Ο Ρέτζος είχε γίνει και αλλαγή μάλιστα στο 25 λεπτό και έπαιξε για λίγο Σμαϊλόβιτς, που δεν ήταν προγραμματισμένο στο να παίξει με μια μισή προπόνηση ο στόπερ που αποκτήθηκε πρόσφατα από τη Σάντεφιόρτ και φυσικά ανήκει πλέον στο δυναμικό του Ολυμπιακού. Και γι' αυτό χρησιμοποιήθηκε. Ο Γιάρβιτς πριν βάλει τον γκολ, δηλαδή περίπου 5 λεπτά πριν βάλει τον γκολ, είχε βρεθεί στο έδαφος και είναι ένας ποδοσφαιριστής που και λόγω σηματοδομής δεν είναι από αυτούς που πέφτουν και αν όντως δεν νιώθουν μια πολύ μεγάλη ενόχληση. Αλλά έκανε ατομικός, δεν εκφράζεται παρά μικρή ανησυχία και για τους δύο παίχτες. Προπόνηση θα έχει αύριο και μετά το Σάββατο είναι το φιλικό με τη Λέουβεν, πάλι στο Βλαρδίγκερ, πάλι στο προπονητικό κέντρο του Ολυμπιακού. Αυτό που νοικιάζει ο Ολυμπιακός και το χρησιμοποιεί εδώ για το χτίσιμο της ομάδας. Θα έχει αλλάξει η ώρα, το ξαναλέω, γιατί δεν είναι υποχρεωμένοι όλοι οι φίλοι να ακούνε, ξέρεις, από το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: 2:30.
1: Και όλες τις εκπομπές είναι από αντί για τις 3 είναι στις 2:30. Δηλαδή 3:30 ώρα Ελλάδας, 2:30 ώρα Ολλανδίας. Και λέω ότι την ώρα της Ολλανδίας για τους φίλους του Ολυμπιακού που θέλουν να έρθουν για να δουν το μάτς, όπως συνέβη και χθες στη νίκη από τη Ζρακόφ με 2-1, όπου ήταν περίπου 300 φίλοι του Ολυμπιακού. Στην εξέδρα, μία εξέδρα έχει το συγκεκριμένο γήπεδο.
0: Μας αδειώζει πολύ, τους ακούσαμε.
1: Ναι, εντάξει, το ζούνε, δεν έχουν τη δυνατότητα. Μπορεί να πει κάποιος φιλικό παιχνίδι, απλά άμα δεν έχεις και τη δυνατότητα να δεις πολλές φορές την αγαπημένη σου ομάδα.
0: Εννοείται.
1: Θα τη δεις και φυσικά και στο πρώτο φιλικό της σεζόν και στο δεύτερο και στο τρίτο. Δεν είναι. Το περιμένουν πώς και πώς εδώ.
0: Εννοείται.
1: Να ξέρεις, οι φίλοι του Ολυμπιακού, έχω πάρα πολλά μηνύματα από φίλους που θέλουν που ρωτάνε, ξέρεις, την ώρα, πώς μπορούν να μπουν στο γήπεδο, το εισιτήριο και όλα αυτά τα οποία χρειάζονται για να μάθουν για να μπουν στο προπονητικό κέντρο εδώ στο Βλαρντίγκεν και να φυσικά να ενισχύσουν τις προσπάθειες των παιχτών του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Αυτά δεν νομίζω να έχω ξεχάσει.
0: Να έχω
1: ξεχάσει κάτι.
0: Τέλεια. Τέλεια. Με το χαρά και θα τα πούμε και αύριο. Καλή συνέχεια στη δουλειά.
1: Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον Ηρακλή Αντίπα, απασταλμένο του Big Win Sport FM στην Ολλανδία για την προετοιμασία του Ολυμπιακού. Λίγο πριν κλείσουμε και αυτό το ημίωρο, για να ακούσουμε και το πολιτικό μας δελτίο, κύριε Γιαννίση, να πω μια πολύ σημαντική επιτυχία στο βόλεϊ καθώς το ελληνικό κολέγιο κατέκτησε την δεύτερη θέση στο παγκόσμιο σχολικό πρωτάθλημα. Τα Ελληνόπουλα ήταν 3-2 στο τελικό από την Τουρκία που έγινε στην πόλη Σανγκλουό της Κίνας. Μια πραγματικά πολύ σημαντική επιτυχία που οι κοπέλες του ελληνικού κολεγίου απολαμβάνουν εδώ και λίγη ώρα το σημαίνιο μετάλλιο στο παγκόσμιο σχολικό πρωτάθλημα. Εγώ από καλή σταδιοδρομία στα κορίτσια στη συνέχεια της καριέρας του, είτε στο βόλεϊ είτε οπουδήποτε άλλου. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Να περιμένω, βεβαίως και απαντήσω. Γιατί να μην περιμένω. Κάτι θα ψήνεται. Για να μου λέει να περιμένω, κάτι θα ψήνεται. Οπότε είναι αυτό που λέμε, δυναμώστε τον ήχο του ραδιοφώνου σας.

0: Ηρακλής Αντίπας πάλι. Για να δούμε. Έλα, φίλε.
1: Πάνω σε αυτό που σου έλεγα, ξέρεις για τις ομάδες που σου είπα ότι εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι είναι για τον Άντρε Λουίζ. Ότι είναι, ναι, υπήρχε η Γούλς, αλλά υπάρχουν και ομάδες από την Αμερική. Αυτή η πληροφορία που μου ήρθε τώρα είναι ότι η ομάδα που βρίσκεται κοντά στον αποκτήσει τον Άντρε Λουίζ είναι το Κάνσας.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Okay.
0: Με το ποσό εκεί που πες, 17 με 18, έτσι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ωραία, Ηρακλή, μου ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έλα, μια.
2: Προλαβαίνουμε. Πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Μείνετε συντονισμένοι. Έχουμε ΑΕΚ, έχουμε ΠΑΟΚ, έχουμε ΟΦΗ, έχουμε πολλά.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Με 13 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελλάς στη νέα δημοσκόπηση του Sky και της PALS. Συγκεκριμένα, το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 17%, το ΠΑΣΟΚ 11,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,5%, η Ελληνική Λύση 8%, το Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, η Πλεύση Ελευθερίας 5% και η Φωνή Λογικής 3,5%. Παραιτήθηκε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος με εχμές για την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και τη δημόσια άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης, σε αντίθεση όπως ανέφερε με την προτροπή της κοινωνίας που απαιτεί ενότητα. Τόνισε ότι δεν θέλει και δεν μπορεί να γίνει μέρος αυτού του διχασμού. Σαφές μήνυμα ότι δεν τίθεται θέμα αναβολής της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ έστειλε ο Παύλος Πολάκης μετά την παρέτηση Φάμελου. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για την πυρκαγιά και την έκρηξη σε συνεργείο αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο Αττικής. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης του συνεργείου και ο διαχειριστής του βιωτιοφόρου οχήματος στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη. Συνολικά τραυματίστηκαν 14 άτομα, εκ των οποίων τα 3 έχουν διασωληνωθεί. Στη σύλληψη ενός 70χρονου για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στο καλοχώρι Θεσσαλονίκης προχώρησαν οι αρχές. Ο άνδρας έκανε χρήση γυμνής φλόγας σε χαρτί για να απομακρύνει σφίγγες. Εκρήξεις ακούστηκαν σε αρκετές πόλεις του Ιράν εν μέσω της νέας κλιμάκωσης στην περιοχή σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική και το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
4: Η παραγγελία σας.
3: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα, σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
8: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος? Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
9: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
8: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
9: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
10: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
12: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
11: Για μένα.
12: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
11: Ε, τότε δες το κουλ.
12: Στην πόλη! Αποκλείεται!
8: Στο βουνό! Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
12: Τότε μην κάθεσαι! Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Big Win, Sport FM, 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Τελική ευθεία του σημερινού newsroom για το φίλο Πρωτά είναι πριν από λίγο. Ρακλής Αντίπας είπε ότι η Kansas έχει κάνει προσφορά που αγγίζει τα 18 εκατομμύρια ευρώ για τον κύριο Αντρέ Λουίς και όλα δείχνουν ότι θα γίνει αυτή η πολύ μεγάλη πώληση για τους ερυθρόλευκους στην ομάδα του MLS. Ο Όφι ανακοίνωσε το απόγευμα την απόκτηση του Χρήσου Σιέλη. Είχαν προαναγγείλει την μεταγραφή εδώ και δύο μέρες. 26χρονος Κυπρίος αμυντικός είναι πλέον παίκτης του Όφι. Είναι ελεύθερος από τον Πανετολικό. Η Κηφισιά επίσης συνέχισε τη μεταγραφική της ενίσχυση. Ανακοίνωσε τον Πορτογάλο δεξιό μπακ Τιάνγκο Μάνσο, ο οποίος έπαιζε στην Τοντέλα. 2 χρόνια το συμβόλαιο που υπέγραψε ο Πορτογάλος δεξιός μπακ. Αυτές είναι έτσι οι δύο σημαντικότερες μεταγραφές από τις υπόλοιπες ομάδες. Ενώ αρκετή έτσι αρκετό ενδιαφέρον έχει η κίνηση του Τσπάι Αστέρας Άκτορ να δημιουργήσει το δικό της εντυπωσιακό ψηφιακό μουσείο. Η ομάδα της Τρίπολης δημιούργησε αυτό το ψηφιακό μουσείο δίνοντας έτσι την ευκαιρία στον καθένα να γνωρίσει την ιστορία της και να ζήσει τις μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές και τις σημαντικότερες νίκες. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη ψηφιακή εμπειρία και ένα project το οποίο υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την ομάδα της 360 μοίρες iView και αποτελεί μια πρωτοποριακή προσπάθεια ανάδειξης κληρονομιάς του Αστέρα. Υπάρχει και ανακοίνωση της ΠΑΕ στο site του Big Win Sport FM. Ωραία, ενδιαφέρουσα κίνηση.

0: Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε με ρεπορτάζ ΑΕΚ. Ο Γιώργος Ακύρης είναι μαζί μας. Τι κάνετε, κύριε?
1: Εσείς πώς είστε?
0: Καλά κι εμείς. Εδώ. Εξελίξεις. Παντού. Παντού εξελίξεις.
1: Σχολιάζουμε για το αγόρι που πήγε στην Πάγκη. Είναι τραυματίας και θα παίξει ρακίμι σήμερα. Έχουμε Μαρόκο, Γαλλία σήμερα.
0: Είναι ατσάρα. Άκου τι λέει. Ευχαριστώ, Γιώργο.
1: Όχι, ρε, εσύ.
0: Είπαμε,
1: εντάξει. Το λέω και για τον κόσμο.
0: Μπασκετική μένα, αλλά όχι.
1: Όχι,
0: όχι.
1: Και εμείς βλέπουμε μπάσκετ, όταν παίζουμε, τι παίζετε. Ψεύτης εγώ, ξέρεις τώρα. Όταν έχουμε τον μπάσκετ, τέλος πάντων,
0: έτσι,
1: παιδί μου. Όταν έπαιξε η εθνική μας και πήρε το μετάλλιο τώρα, μετά από τόσα χρόνια στο Euro.
0: Εντάξει, τι.
1: Πώς δεν είδαμε. Κάτσε. Λοιπόν, στην ΑΕΚ είμαστε στον αστερισμό των ενδεχόμενων και πολύ πιθανών πλέον ανανεώσεων. Των, εντάξει, Μεξικανών. Δημοσιευμάτων, μεξικανικών δημοσιευμάτων από Αργεντινούς δημοσιογράφους που κάνουμε λίγο επιλογή τι θα προτάξουμε. Και το κομμάτι της προετοιμασίας που συνεχίζει τη δουλειά και εξελίσσει το project του αγωνιστικού που έχει στο μυαλό του Μαρκο Νίκολιτς. Στο πρώτο κομμάτι που αφορά τον Λουγαϊόβιτς, πρέπει να πούμε ότι οι θετικές ενδείξεις εξελίσσονται σε να φτάσουμε στο deal που θέλουν και οι δύο πλευρές. Υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες που δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα. Δεν έχουν επιτρέψει να ολοκληρωθεί ακόμα σε οριστικό deal την επέκταση συνεργασίας του ποδοσφαιριστή μέχρι το 2029. Αλλά είναι τέτοιες που έχουμε αυτό το, σου ξαναπεί πολλές φορές, τις τρεις κλειδί λέξεις, το εκτός συγκλονιστικού απρόπτου. Η περίπτωση της ανανέωσης θα ολοκληρωθεί με επιτυχία. Μέχρι στιγμής πάντως, σήμερα το δικό μου το ρεπορτάζ, και δεν λέω ρεπορτάζ που έχει να κάνει μόνο από την πλευρά του παίκτη, αλλά κυρίως και από την πλευρά Τσάκ, ολοκληρωμένη συμφωνία σε όλα τα κομμάτια δεν υπάρχει. Υπάρχει στο 90% να πούμε, 95 θες.
0: Ναι.
1: Όσο θέλει ο καθένας να σας βάλει στο μυαλό.
0: Είναι
1: φοβερή εξέλιξη πάντως και αυτή. Σημαντικό, πολύ ευχάριστο για την ΑΕΚ, αλλά είναι αυτό που λέγαμε και χθες, θυμάσαι που μου το πες. Φαίνεται και από τη διάθεση του ίδιου του παίχτη.
0: Έτσι.
1: Και στη δουλειά και στο mindset, να το πω εγώ κυρίως. Για το πόσο κοντά είναι και αυτό το ενδεχόμενο και ξέρεις, το προσπερνάμε λίγο γιατί τον ζήσαμε φέτος. Εξακολουθώ να μιλάμε για τον Λούκα Γιώβιτσα. Για έναν παίχτη ο οποίος όχι μόνο ήρθε στην ΑΕΚ στα 27 του, παραμένει στα 28 και δύναται να είναι πολύ κοντά η ΑΕΚ να τον κλείσει για άλλα δύο χρόνια, μίνιμουμ τρία, μέχρι το 29 δηλαδή. Πάρα πολύ σημαντικό. Στο καλύτερο δηλαδή κομμάτι της ηλικίας του. Πάρα πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ και με δουλειά στο βασικό στάδιο προετοιμασίας μπορεί να ελπίζει και να πιστεύει ότι θα πάει και πάνω από τα 21 γκολ που έβαλε πέρυσι για παράδειγμα, έτσι. Από εκεί πέρα σε ό,τι αφορά στον Μεξικανό άσο, να πούμε ότι γράφει και το μέλλον ότι υπάρχει Μοντερέι, ότι υπάρχουν επαφές, ότι αυτό θα τα βρει με αυτούς. Ότι λέμε όλα αυτά που ξέρουμε, ότι είναι πολύ δύσκολη διαδικασία όμως διαπραγμάτευσης με τους Έλληνες, γιατί στην ΑΕΚ όχι μόνο δεν είναι διαθεμένοι να πουλήσουν, αλλά θέλουν να τον διατηρήσουν τώρα σαν και να τον ανανεώσουν. Και από την άλλη, όπως γράφει προς το τέλος του κειμένου του, ο Ορμπελίν δεν είναι ότι διανύει μέρες επιθυμίας επαναπατρισμού. Αντιθέτως, σκέφτεται πιο ζεστά το ενδεχόμενο να παραμείνει στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Και εδώ είναι το μυστικό, είναι αυτό που σκοπεί κατά επανάληψη. Δεν είναι ότι υπάρχει αυτό το homesick που λένε στο Αμερικά. Δεν έχει, πώς να το πω, να διακρίνει κάτι τέτοιο τον Πινέδα. Αντιθέτως, η επιθυμία του είναι όντως να συνεχίσει στην ΑΕΚ. Έχει το αποθυμένο του Champions League. Εκτός αυτού έχει την επιθυμία ακόμα και στους ληκτές του Champions League να μην είναι να παίξει στο Europa. Αυτά δεν υπάρχουν όπως αντιλαμβάνεις στο Μεξικό. Και δεν θα υπάρχουν μετά ξανά σαν ευκαιρία. Ο ίδιος είναι αυτός που επικοινωνεί μιλώντας στο Μεξικό για την εξέλιξη του ποδοσφαίρου και την εθνική του, ότι η Ευρώπη είναι ο δρόμος για να υπάρξουν ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες για το Μεξικό. Οπότε εγώ νομίζω ότι εκτός από το 50-50 που έχουμε πει ότι είναι πάντα η υπόθεση για αυτό το κομμάτι της επέκτασης, δηλαδή της συνεργασίας της ΑΕΚ με τον Πινέδα, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι η επιθυμία δεν είναι να μην συνεχίσει στην ΑΕΚ, αλλά είναι ανοιχτό στο ενδεχόμενο, αρκεί λογικά να ικανοποιηθεί και οικονομικά. Από αυτό το ότι να ικανοποιηθεί οικονομικά μέχρι το ότι μπορεί ξέρεις να μην του δίνει αυτά που θέλει, είναι, ξέρεις, υπάρχει απόσταση και είναι και ψέμα.
0: Ναι,
1: θα του κάνει όχι απλά καλή πρόταση, πάρα πολύ καλή και πολύ μεγαλύτερη από αυτά τα χρήματα που παίρνει τώρα. Για να είμαστε ειλικρινείς. Τώρα αν θα θέλει παραπάνω, αν Εκείνος θεωρεί ότι θα πάει στα 2 εκατομμύρια. Αυτό είναι αλλού παπαγγέλιο και συζήτηση, έτσι.
0: Εγώ πάνω απ' έξω εντελώς, χωρίς να ξέρω το παραμικρό, βλέποντας το πώς κινείται το Ριμπάλτα, νομίζω ότι αν δεν τον ανανεώσει, θα κάνει το καλύτερο δυνατό για να πάρει ΑΕΚ ένα τεράστιο ποσό.
1: Ναι.
0: Αυτή η αίσθηση πλέον εγώ που είμαι.
1: Σωστά το λες, αυτό δεν θα το αποφασίσει ο Ριμπάλτα όμως.
0: Ο κύριος Ηλιόπουλος, προφανώς.
1: Ναι. Η μπάλα θα πάει εκεί. Θα πάει στον Μάριο Ηλιόπουλο και εκείνος θα βάλει κάτω τα δεδομένα και θα αποφασίσει ποιο είναι το πιο σωστό και σοφό πράγμα να κάνει. Γιατί αγωνιστικά πάντα υπάρχει ένα ρίσκο άμα χάσει τον Πινέδα, όποιο και να φέρεις, όσο και σούπερ να είναι να τον αντικαταστήσεις, να προκύψει ένα διάστημα προσαρμογής. Ένα χρονικό περιθώριο το οποίο μπορεί να σου στερήσει 2-3 πραγματάκια τα οποία σε βάθος χρόνου να είναι τόσο σημαντικά που να μην πληρώνεται. Όπως αντιλαμβάνεσαι το έργο. Και στην περίπτωση της ΑΕΚ με την απόκτηση του Κάρινεν έρχεται μια πολύ σπουδαία ευκαιρία για μένα σε ποδοσφαιρικό επίπεδο και αγωνιστικό να αξιοποιηθεί κατάλληλα ο Πινέδα όσο ποτέ άλλοτε στην ιστορία του και στην παρουσία του στα 4 χρόνια στην ΑΕΚ. Διότι θα κόψει αυτό το άχρηστα να το πω ποδοσφαιρικά μέτρα στο γήπεδο να πάρει την μπάλα πίσω μπροστά από τα στόπερ για να τη φέρει μπροστά.
0: Ναι.
1: Και θα έχει από τα 30 με 35 μέτρα που πρέπει να εξελίξει τα 10 με 15 μετά. Και αυτό είναι πολύ πολύ μεγάλο προτέρημα για την ΑΕΚ και πλεονέκτημα. Γιατί δεν μιλάμε και για ένα τυχαίο μέσο. Έτσι. Μιλάμε για τον κορυφαίο μέσο του ελληνικού πρωταθλήματος εδώ και 4 χρόνια και για τον κορυφαίο ξένο για μένα που είχε έρθει στο πρωτάθλημα και τα 4 χρόνια. Σε επίπεδο απόδοσης μαζί μετά με τον Ελκαμπή. Οπότε και τον Ζιβκοβιτς. Οπότε δεν, εντάξει, ναι μεν για τον Ριμπάλτα που ο άνθρωπος είναι σπουδαίος. Υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο αλλά. Και επιπρόσθετα είναι και άλλα κομμάτια, ξέρεις, του χαρακτήρα, την ταπεινότητα που διακρίνει τον Πινέδα, το πόσο πρόβλημα δεν δημιουργεί ποτέ στα αποδοτήρια. Ναι. Αντιθέτως, είναι πηγή θετικής ενέργειας. Και βάλει μέσα στην εξίσωση αυτή η Νίκο μου και το πιο σημαντικό από όλα εκτός του. Δεν τραυματίζεται ποτέ να του πίσω ξύλο. Δεν λείπει ποτέ, κάνει παρατλαντικά, έρχεται Τετάρτη, Πέμπτη, πετάει Παρασκευή, προσγειώνεται, Κυριακή παίζει.
0: Και όπου του πεις ενίοτα, και όπου του πεις.
1: Ακριβώς, και όπου του πεις, όπως το λες. Οπότε όλο αυτό το πακέτο, ναι μεν μπορείς, αλλά δεν είναι εύκολο. Και να το βρεις και να προσαρμοστεί το ίδιο εύκολα και να ανταποκριθεί το ίδιο γρήγορα. Γι' αυτό το λέμε.
0: Για Πενράις, αυτό που έγραψε ο κύριος Τζέικομπς.
1: Δεν υπάρχει κάτι από τη ΣΥΝΑΕΚ. Τώρα αν προκύψει πρόταση κρούση, για πλάκα λες, για κλαία και τέτοια, έτσι είναι. Δεν υπάρχει κάποια κρούση αυτή τη στιγμή που μιλάμε για τη ΣΥΝΑ. Κρούση πρόσφατα του είπα.
0: Ναι.
1: Όχι πρόταση. Αλλά ούτε πρόταση. Οπότε αν προκύψει πρόταση και αν ικανοποιεί την ΑΕΚ, θα το συζητήσουμε στην συνένωση προφανώς. Γιατί δεν υπάρχει για κανέναν παίκτη ότι δεν το συζητάει η ΑΕΚ. Έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Απλά με την κατάλληλη τιμή. Και για τον Γοητάη θα σου πούμε πρόταση. Και για τον Ρέλβας ήρθαν και για τον Μουκουντή. Στα χρήματα που θέλει η ΑΕΚ, που είναι πάνω από τα 10 εκατομμύρια για όλους αυτούς, κοντά στα 15 με 20 είναι, δεν μπαίνει καν στη διαδικασία.
0: Ο Γκρούγκιτς χαιρέτησε.
1: Ναι. Αναμενόμενο και εντάξει, νομίζω ότι ήταν ένα στίγμα το οποίο δεν βγήκε. Ευκαιρία η οποία δεν μετατράπηκε σε τέτοια, να το πω έτσι αγωνιστικά, για την ΑΕΚ και για τον ίδιο τον Γκρούγκιτς. Όταν το παιδί να βρει ένα σταθμό της καριέρας να επανέλθει 100%.
0: Εννοείται, για άλλα παιδιά.
1: Ναι.
0: Και εννοείται πολύ συγκινητικές στιγμές του Πατριαρχείου, έτσι.
1: Εντάξει, είναι συγκλονιστικό αυτό το ταξίδι, δηλαδή πολύ μπράβο στην κοινότητα του ΠΑΕ και σε αυτόν που είχε την ιδέα, αν ήταν ο κύριος Ηλιόπουλος, μπράβο στον κύριο Ηλιόπουλο, να φτάσει το πρωτάθλημα στην γενέτειρά μας, να το πω έτσι, τη ΣΑΕΚ εννοώ, όχι τη δική μου, είναι κάτι το οποίο ιστορικά έχει πολύ μεγάλη αξία και σημασία.
0: Εννοείται.
1: Χάρηκα που είδα και τον κύριο Βαρθολομαίο, τον Παναγιώτα, να το χαίρεται τόσο πολύ και να του αρέσει να ανταποκρίνεται.

Ταουί, Μπουαντί, Ελαϊνουί, Ταλμπί, Ουναϊ, Ελκανούς και Δίαθ. Αυτές είναι οι δεκάδες που έχουν διαβάσει και στο site του Big Win Sport FM έχουν ανέβει εδώ και λίγη ώρα.

0: Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα έχουμε και τον Μίτσο Μπατζόγλου για να ολοκληρώσουμε τα ρεπορτάζ με αυτό του ΠΑΟΚ. Μια και έχουμε έτσι λίγο χρόνο να τρέξω λίγο στα μηνύματα σας, για να μην σας αφήσω έτσι παραπονεμένους. Ένας φίλος λέει ότι λέω ψέματα ότι ο Γουόκα και ο Τζο Ντόρση μπορούν να μείνουν με τα υπάρχοντα συμβόλαιά τους. Γιατί λέω ψέματα, ρε φίλε, πραγματικά. Είναι άλλο το ότι υπάρχει και πρόθεση του Ολυμπιακού να τους ανταμείψει με καλύτερα χρήματα και δεδομένο ενδιαφέρον των δύο παιχτών να πάρουν καλύτερα χρήματα. Αλλά γιατί μια σύμβαση που είναι υπογεγραμμένη, ξαναλέω, δεν έχει οψιόν συζήτησης, δεν μπορεί να τηρηθεί ακριβώς όσο έχει από την ομάδα. Με όποιο ρίσκο υπάρχει, φυσικά ο παίκτης να είναι κακόκεφος, να μην δώσει το 100%, να δημιουργεί προβλήματα, μαζί σου σε αυτό. Αλλά γιατί είναι ψέμα ότι μια ομάδα που έχει συμβόλαιο με έναν αθλητή για έναν ακόμη χρόνο, να μην υπάρχει το δικαίωμα να τον κρατήσει με τα χρήματα που έχει ο ίδιος υπογράψει. Δεν ξέρω πώς το έχετε στο μυαλό σας κάποιοι. Πραγματικά. Λοιπόν, το βρήκαμε τον κύριο Τσορμπατζόγλου, οπότε πάμε. Γιατί έχουμε να πούμε πράγματα και θάματα και πώς ένας παίκτης που μέχρι το 2020 έπαιζε φούτσαλ, αυτή τη στιγμή νομίζω ότι βάζει λίγο έτσι, αλλά το πίπερο σε μια μέχρι στιγμή στάσιμη μεταγραφική περίοδο για τον ΠΑΟΚ. Αναφέρομαι φυσικά στον Ταχάλη. Γεια σου, φίλε.
1: Γεια σου, Νίκο, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Πρώτα απ' όλα θα έκανε και ο ΠΑΟΚ μεταγραφές.
0: Ναι, ρε φίλε, λέω μέχρι στιγμή. Ναι.
1: Ότι καθυστέρησε είναι ένα δεδομένο.
0: Ναι.
1: Ένα δεύτερο θα έκανε και ο ΠΑΟΚ.
0: Δηλαδή, ναι. Τι δεν είναι δυνατόν.
1: Για όσους είχαν την αίσθηση ότι δεν μπορεί και δεν θα κάνει και τα λοιπά. Δεν υπάρχουν αυτά τα
0: πράγματα. Ποιος τα λέει αυτά πράγματα, εντάξει.
1: Ποιος τα λέει. Ποιος τα λέει.
0: Ρε, μην δίνετε σημασία στα social.
1: Ναι, ναι. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση ποδοσφαιριστή, γιατί πράγματι έχει πολλά, πολλά θετικά, έχει πολλά ερωτηματικά. Μιλάμε για τον Τάχα Άλλη. Πράγματι είναι στόχος του ΠΑΟΚ, έτσι. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Είναι ο αριστερός εξτρέμ τον οποίο έχει επιλέξει ο ΠΑΟΚ να αποκτήσει και βεβαίως για να φτάνουμε στο να λέμε ότι μάλλον έζει τελευταίο μάτι την Κυριακή και έρχεται, τα έχει βρει μαζί του και τα βρίσκει με την ομάδα με την οποία το συμβόλαιο τελειώνει το χειμώνα. Είναι και αυτή μια παράμετρος. Τον είδαμε στα παιχνίδια του ΠΑΟΚ με τη Μάλμε και έκανε ιδιαίτερη εντύπωση γιατί πράγματι είναι ξεχωριστός. Είναι ένας ζογκλέρ μέσα στο γήπεδο, είναι ένας ντριπλέρ, είναι ένας παίχτης που το σλάλομ το έχει για πλάκα. Υπάρχουν βίντεο ακόμα και από το Μουντιάλ, στο μάτς με τη Γαλλία, ακόμα και με την εθνική μας, γιατί είναι διεθνής σου είδος.
0: Στο φιλικό.
1: Έτσι, ναι. Με καταγωγή από τη Σομαλία, για αυτό το όνομα. Είναι στα 28 του χρόνια. Είναι ένας game changer. Με ξεκάθαρα τέτοια προσόντα, ατομική ενέργεια, που δεν ξέρεις γιατί έμεινε στη Μάλμε τόσα χρόνια, γιατί δεν είχε πολύ γεμάτες χρονιές, 90 λεπτές, με 90 λεπτά παιχνίδια. Έχει τέτοια στοιχεία, γιατί έφτασε να παίξει στην Εθνική τώρα τελευταία. Πάντως αυτή είναι η επιλογή του ΠΑΟΚ, τα έχει βρει, νομίζω θα τον φέρει. Και είναι άλλος ένας...

0: πολύ καλός παίχτης για τα άκρα με διαφορετικά χαρακτηριστικά από τους υπόλοιπους. Είναι επιβεβαιωμένο από παντού και θα δούμε αν θα καταλήξει, γιατί πάντα η άφιξη και η ανακοίνωση οριστικοποιούν τις μεταγραφές.
1: Από εκεί και μετά.
0: Από εκεί και μετά, και πέρα από τις υποθέσεις Σαντα Μαρία που λογικά δεν θα έρθει εδώ στην Ολλανδία, θα πάει στη Θεσσαλονίκη για να τελειώσει, του Χατζηδιάκου που συνεχίζεται μια διαπραγμάτευση, του Γιαννούλη που θα κορυφωθεί την άλλη εβδομάδα, όπως όλα δείχνουν. Πιο κοντά είναι ο ΠΑΟΚ στον επόμενο χαφ, γιατί έχει ανάγκη από ένα ακόμη παίκτη στο κέντρο, και μετά στον φόρο. Οπότε φαίνεται θα επιχειρήσει μια πιο μεγάλη, ίσως και πιο ακριβή κίνηση με βάση όλα τα δεδομένα. Είναι οι μέρες που κορυφώνει την προσπάθεια. 17 είναι 17 Ιουλίου που ανακοινώνεται, δηλώνεται η λίστα, η ευρωπαϊκή, και γι' αυτό έχουμε κάθε μέρα σημαντικές εξελίξεις, όπως η συμφωνία με τη Σάντα Μαρία, την οποία βεβαίως και οι Ισπανοί σήμερα επιβεβαιώνουν, αλλά και η μεγάλη προσπάθεια για να αποκτήσει τον Σουηδό της Μάλμε.
1: Η υπόθεση Χατζηδιάκου.
0: Δεν είναι η κουβέντα με την Κοπεχάγη και πότε θα τα βρουν. Νομίζω δρομολογημένο είναι, δεν είναι πολύ εύκολο να χαλάσει αυτή η μεταγραφή. Από την ώρα που ο ΠΑΟΚ τα βρήκε με τον ποδοσφαιριστή και από την ώρα που και η Κοπεχάγη έχει διάθεση να τον παραχωρήσει. Είναι θετική η διάθεσή της.
1: Δημήτρη, με αφορμή την ανακοίνωση του Γιακουμάκη από την Κρούσα Ζούλ στην ΑΛΑΕΝ, ο ΠΑΟΚ έκανε κάποια προσπάθεια.
0: Έκανε προσπάθεια. Καταρχάς δεν θα πλήρωνε τη ρήτρα των 5 εκατομμυρίων, αυτό ήταν ξεκάθαρο. Η διάθεσή του ήταν να δώσει και πάλι 2 εκατομμύρια ευρώ για να τον κρατήσει για άλλον ένα χρόνο ως ποσό για το δάνειο, για τον δανεισμό, ας το θέσουμε έτσι. Δεν το ζήτησαν οι Μεξικανοί, που φαίνεται ότι είχαν και άλλες προτάσεις και ο Γιακουμάκης ήταν θετικός για να πάει κάπου αλλού εκτός από το Μεξικό, στο οποίο δεν ήθελε να γυρίσει.
1: Μάλιστα. Εντάξει,
0: αυτά είναι όλα τα μεταγραφικά, είναι πολλές υποθέσεις, είναι κρίσιμες οι μέρες. Είπαμε, σαφώς ο ΠΑΟΚ έχασε διάστημα σε αυτή την περίοδο που ο προπονητής γνωρίζει την ομάδα και αλλάζουν πράγματα. Καθημερινά στην προπόνηση μπαίνουν στοιχεία τακτικά, μπαίνει ένας νέος σχηματισμός σιγά σιγά με ανάπτυξη από πίσω με τρεις ποδοσφαιριστές και τον ένα πλάγιο μπακ ψηλά, 3-2-4-1. Επιστρέφουν ευτυχώς κάποιοι ποδοσφαιριστές όπως ο Παυλένκα, μπήκε το Χατσίδη σήμερα μαζί με το Θημιάνη. Έχει γενικώς νέα πρόσωπα και καταλαβαίνουμε ότι με αυτούς που τώρα δουλεύει το ρόστερ του θα είναι πολύ διαφορετικό σε ένα μήνα, ενάμιση. Πολύ πολύ διαφορετικό. Και με την ελπίδα να είναι καλά και ο Μεϊτέ, να είναι καλά και ο Ντεσπότοφ, και να δούμε και με τους Ορετήρε τι θα συμβεί. Αυτό είναι ένα κυρίαρχο ζήτημα, το ότι είναι ένας νέος προπονητής, αλλάζει πράγματα και απλώς θα χρειαστεί να αλλάξει πάρα πολύ και το ρόστερ στην πορεία του καλοκαιριού. Είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι Δυναμό Κιέβου με την Κλουζ. Ήταν 0-0 και πρέπει να έσβησαν τα φώτα.
1: Ναι. Ναι, το λες για τον αντίπαλο του ΠΑΟΚ, έτσι.
0: Ναι. Ναι.
1: Κάτσε να δω λίγο κι εγώ.
0: Νομίζω ότι αυτός είναι ο λόγος της διακοπής.
1: Ναι, εμένα μου το δείχνει στο 90-7.
0: Α, ότι συνεχίζεται.
1: Ναι.
0: Οκ.
1: Okay.
0: Ήταν στα ποσοστά και στη θεωρία και είναι μεγάλο φαβορή η Ουκρανική ομάδα. Είχε και αρκετές τελικές προσπάθειες, είναι αλήθεια, στο παιχνίδι. Αλλά σαφώς η πρόκριση παραμένει
1: ανοιχτή.
0: Εφόσον λήξει 0-0, την άλλη Πέμπτη ο ΠΑΟΚ θα μάθει αντίπαλο. Για να ξεκινήσει σε 2 εβδομάδες.
1: Δημήτρη, μου σε ευχαριστώ. Καλή ξεκούραση.
0: Να σε καλά, Νίκο. Να σε καλά.
1: Ακούσαμε και τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου από την Ολλανδία και θα κλείσουμε όπως και χθες με είδηση. Διονύσης Δεσύλλας μαζί μας, είχε προαναγγείλει πράγματα. Για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με τον κύριο Κρίστιανσεν. Χαίρετε.
2: Έχουμε ανατροπή, φίλε Νίκο. Είναι κοντά στην απόκριση του Κρίστιανσεν ο Παναθηναϊκός. Βρήκε σημείο επαφής με τη Λέστερ. Άλλαξε στάση η αγγλική ομάδα. Ναι. Διαπραγματεύεται πλέον με τον Παναθηναϊκό με τη φόρμουλα δανεισμού του διεθνούς δανού αριστερού μπακ με οψιόν αγοράς. Ήταν απαραίτητη προϋπόθεση αυτό για τον Παναθηναϊκό και πλέον ο Παναθηναϊκός είναι κοντά στην απόκριση του Κρίστιανσεν.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και να καλύψει το κενό στο αριστερό μπακ. Να σκαλά.
1: Ακούσαμε λοιπόν και την είδηση με την ανατροπή στην υπόθεση Κρίστιανσεν για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είναι πάρα πολύ κοντά πλέον να τον αποκτήσει ως δανεικό και να γίνει πραγματικότητα η θέληση του Γιακουμπ Νίστρουπ για το αριστερό άκρο της άμυνας. Τρολόι δείχνει ακριβώς 10. Τι άλλο. Και Γιάννης τι έχει φτιάξει. Πραγματικά. Και κυρία Κωνσταντίνα Πανούτσου. Ολοκληρώσαμε λοιπόν και το σημερινό newsroom. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Κωνσταντίνα και τον Γιώργο που ήταν αρρωγή στη σημερινή εκπομπή. Θα λέμε αύριο πρώτα Θεός 8 η ώρα. Ακολουθεί φυσικά 2 ώρα απολαυστικό Fight Club. Να είστε καλά.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε.
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Big Win Sport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
9: Με την υποστήριξη του Big Win Sport FM 94,6.
3: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
11: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
13: Come to my boudoir.
12: The second rule of Fight Club is...

0: Έχουμε απορίες, φίλες και φίλοι. Έχουμε απορίες, φίλες και φίλοι. Γιατί ο Κουάνσα τιμωρήθηκε δύο αγωνιστικές.
1: Ναι, γιατί πήρε και την τιμωρία του Μπαλογκάν. Δηλαδή, ναι, επειδή κρεμούσε, ξέρεις, στην κοσμική τραμπάλα, ας πούμε, υπάρχει μια ποινή η οποία δεν έχει αποδοθεί.
0: Ναι.
1: Υπάρχει δηλαδή ένα κενό, ένα κοσμικό κενό, ναι, μιας τιμωρίας, μιας αγωνιστικής, η οποία δεν είναι πουθενά, έχει πέσει μια μαύρη τρύπα. Οπότε για να επέλθει η ισορροπία στο σύμπαν, πρέπει αυτή τη μία αγωνιστική που δεν έφαγε ο Μπαλογκάν να τη φάει κάποιος άλλος και την έφαγε ο Κουάνσα. Και λες, γιατί την έφαγε, δηλαδή, τι έκανε τόσο βίαιο που πρέπει να τιμωρηθεί με δύο αγωνιστικές. Και αν περάσει η ομάδα του, θα λείπει για τον επόμενο αγώνα. Ειλικρινής είναι η απορία μου.
0: Μπορεί να μας απαντήσει ο κ. Τζιάννης, αυτό πιστεύεις?
1: Είναι τρομερό, δηλαδή τον άλλο τον ξετιμωρείς και έναν άλλον που πήρε κόκκινη κάρτα του ρίχνεις σε δύο αγωνιστικές. Γιατί?
0: Γιατί ήταν.
1: Ναι. Ναι, ήτανε.
0: Ήτανε πάρα πολύ ενδεχομένως.
1: Ναι. Ξέρω.
0: Ενδεχομένως. Υπήρχε μια, θα λέγαμε, πρωτοφανής βιαιότητα.
1: Δεν υπήρχε πρωτοφανής βιαιότητα.
0: Η οποία πλέον δεν συνάδει με το ποδόσφαιρο που θα λέγαμε. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο.
1: Δηλαδή, εντάξει, τα έχουμε δει όλα σε αυτό το Μουντιάλ. Προφανώς αυτό που είδαμε τον Μπαλογκάν δεν το έχουμε ξαναδεί και στα καπάκια, ναι, βλέπουμε και κάτι το οποίο επίσης δείχνει ακατανόητο.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει εξύβριση, ξέρω εγώ, στην διαιτητή, δεν υπάρχει. Είναι μια κόκκινη κάρτα η οποία δόθηκε μετά από έλεγχο του ΒΑΡ. Okay. Οκ. Κόκκινη κάρτα, δεν είπε κανείς τίποτα άλλο.
0: Ναι.
1: Γιατί πρέπει να φέρει ποινή δύο αγωνιστικών, είναι η απορία μου.
0: Γιατί τον. Σήκωσε ψηλά το Μεξικανό.
1: Δεν ξέρω.
0: Ε?
1: Όχι, πραγματικά δεν ξέρω.
0: Όχι, προσπαθώ να σκεφτώ κι εγώ.
1: Ναι.
0: Τι μπορεί να.
1: Τίποτα,
0: ήταν.
1: Μόνο αυτό που σου λέω, ότι υπάρχει μια κρεμότητα στο σύμπαν.
0: Ναι.
1: Μια τιμωρία μια αγωνιστική που δεν εκτίθηκε από κανέναν. Οπότε κάποιο πρέπει να την πάρει αυτή πάνω του. Κάποιο πρέπει να φορτωθεί πάνω του τη μια αγωνιστική του Μπαλογκάν. Αυτό δεν βλέπω κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Ώστε εδώ θα κάτσουμε μετά οι σοφοί τη Πειθαρχική Επιτροπή στα κοιτάπια, θα δούνε τι έχουμε εδώ πέρα. Ξέρω εγώ, έχουμε 12 αποβολές, λέω για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Και έχουμε 12 παιχνίδια στα οποία δεν έπαιξαν αυτοί που αποβλήθηκαν. Τώρα, ναι, αν κάποιο είναι κόκκινη αλλά 0 και κάποιο είναι κόκκινη αλλά 2 παιχνίδια, η τελική σούμα βγάζει 12 κόκκινες, 12 παίχτες που δεν έπαιξαν τα επόμενα παιχνίδια. Κλείνει τρύπα λογιστικά.
0: Αν ρωτάς εμένα, κλείνει τρύπα λογιστικά.
1: Νομίζω είναι λογιστικό το θέμα. Έτσι ο εσωτερικός του μέλλοντος, όταν θα κάτσεις και θα ψάχνει τα βιβλία, πώς είναι ρε παιδί μου η εφορία που σου λέει, φέρε μου τα βιβλία των τελευταίων τάδε χρόνων, να κάνω έλεγχο.
0: Ναι.
1: Ο ποδοσφαιρικός λογιστής του μέλλοντος που θα ανοίξει τα κοιτάπια του Μουντιάλ, ναι, δεν θα βρει κάποια ανακολουθία εκεί. Θα τα βρει όλα καλώς καν. Πού να θυμάσαι τώρα, πήρε ο Μπαλογκάν, δεν πήρε ο Μπαλογκάν, και πήρε ο Κουάνσα. 12 κόκκινες, 12 παίχτες δεν έπαιξαν τον επόμενο αγώνα.
0: Μια χαρά.
1: 12 τέλος πάντων αγώνες, ο οποίος δεν αγωνίστηκε παίχτης κοκκινισμένος, μια χαρά όλα. Τώρα, ψάξε, βρες άκρη τώρα, βρει υπηρεσία.
0: Λοιπόν. Αυτή είναι μία απορία που έχεις εσύ.
1: Ναι.
0: Έχω κι εγώ μια δεύτερη απορία.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αλλά έχω να συνεισφέρω και στοιχεία που θα κάνουν την υπόθεση ακόμη πιο πυκνή.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Πριν από λίγη ώρα μάθαμε έκπληκτοι όλοι ότι ξαφνικά εμφανίστηκε μία ομάδα από το MLS,
1: ναι,
0: εντάξει, η Kansas City συγκεκριμένα, η οποία λέει δίνει στον Ολυμπιακό 17,5 και κάτι ψηλά ακόμα παραπάνω εκατομμύρια ευρώ για να πάρει τον Αντρέ Λουίζ.
1: Και λίγα είναι, αν με ρωτάς.
0: Εντάξει, προφανώς είναι, ναι, λίγα. Προφανώς, ναι, είναι λίγα. Ταυτοχρόνως γεμίζουμε ερωτήματα. Μα γεμίζουν ερωτήματα, κάποια από τα οποία μπορούν να απαντηθούν. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Τι είναι η Kansas City? Είναι μια ομάδα που παίζει το MLS στη δυτική περιφέρεια και βγήκε 15η.
1: Ναι.
0: Εντάξει, 15η, δεν πήκε playoffs.
1: Αυτές οι ομάδες πρέπει να ενισχυθούν για να μην ξανακαταλήξουν με 15.
0: Ακριβώς, πολύ καλά.
1: Παιδιά, σας παρακαλώ τώρα, για να μην προλάβει ο Κουάντσα το παιχνίδι με την Αργεντινή, αν και εφόσον προκριθεί η Αγγλία. Δηλαδή, ότι κάποιοι βλέπουν τόσο μακριά.
0: Τι είναι αυτά που λέτε, παιδιά.
1: Τόσο μακριά, δηλαδή, πια είναι δυνατόν να λέτε για πράγματα για την Αργεντινή και τη FIFA. Αλίμονο. Πάμε παρακάτω, ναι.
0: Λοιπόν. Πολύ καλά τα λες, λοιπόν. Πρέπει να ενισχυθεί αυτή η ομάδα. Άρα, είναι μια ομάδα η οποία έχει χρήματα, δίνει χρήματα. Ψάχνεις λοιπόν να βρεις, λες αυτή η ομάδα ρε παιδί μου που δίνει χρήματα, κοιτάς το ρόστερ της, βλέπεις ότι ο ακριβότερος σε αξία ποδοσφαιριστής της είναι ο Ντέγιαν ο Γιόβελιτς, εντάξει, ο Ντέγιαν ο Γιόβελιτς λοιπόν, τον οποίο απέκτησε πέρυσι από την LA Galaxy για 3,8 εκατομμύρια ευρώ και αυτή τη στιγμή έχει φτάσει στην αξία του στα 6. Okay. Εντάξει.
1: Μπράβο του.
0: Μπράβο του.
1: Σε κάθε περίπτωση που έχει φτάσει στην αξία στα 6 με την ομάδα του να τερματίσει τόσο χαμηλά. Μπράβο.
0: Ακριβώς. Πάρα πολύ καλά. Και λες ότι, μπορεί να είναι μια σχετικά αδύναμη ομάδα. Με τον Αντρέ Λουίς και άλλες ενδεχομένως 2-3 μεταγραφές ακόμα θα εκτοξευθεί. Λες λοιπόν, για να πάω να δω ποια είναι η σπουδαιότερη, όχι η σπουδαιότερη, συγγνώμη, η ακριβότερη και η σπουδαιότερη ταυτοχρόνως όπως θα αποδειχθεί. Σε λίγο θα καταλάβετε. Μεταγραφή που έχει κάνει η Kansas City στην ιστορία της. Και απαντώ αμέσως, μόνος μου. Η ακριβότερη μεταγραφή που έχει κάνει, κυρίες και κύριοι, η Kansas City στην υπερ 90ετή ιστορία της έγινε τη σεζόν 2019-2020, Κώστα, φίλες και φίλοι, όταν και εκταμείευσε το αδιανόητο ποσό των 8,6 εκατομμυρίων ευρώ για να αγοράσει ποιον.
1: Ποιον.
0: Τον Άλαν τον Πουλίδο, φίλες και φίλοι.
1: Είμαστε.
0: Τον Άλαν τον Πουλίδο, φίλες και φίλοι. Αυτό το παιδί πιστεύω θα πει κάποτε στα εγγόνια του, παιδιά, εγώ έχω κάνει, μεταγραφές 300 εκατομμύρια ευρώ, δεν ξέρω αν με πιστεύετε.
1: Να δείτε τα ντοκουμέντα.
0: Δεν ξέρω αν πιστεύετε, δηλαδή. Δείτε τι λέει το Transfer Market.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες τι γίνεται. Λοιπόν, οπότε εντάξει, μια χαρά.
1: Τώρα, ξέρεις, καμιά φορά, ρε παιδί μου, βρίσκεις λεφτά από κάπου. Θέλω να πω, μπορεί τα οικονομικά να είναι γενικά σφιχτά.
0: Της Kansas City δεν είναι σφιχτά.
1: Ρε παιδί μου, δεν έχουν κάνει μεταγραφές τέτοιου ύψους.
0: Μέχρι τώρα.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Μέχρι τώρα.
1: Μπορεί λοιπόν τώρα κάπου να είναι μια κληρονομιά. Μπορεί να είναι, κάποιος Νιγηριανός τραπεζίτης. Το λέω γιατί μου έχουν έρθει δύο mail το τελευταίο καιρό από τον κύριο Τάτα Σακαράου Ομάρ, ο οποίος είναι Independent Director της TAS Bank.
0: Όπα.
1: Ο οποίος θέλω να μου δώσει λεφτά, θέλει ο άνθρωπος, για καλό επικοινώνησε.
0: Δύο φορές δεν είναι θέμα. Να είναι καλό ο άνθρωπος.
1: Ότι είχε συμφωνήσει με την κυρία Ντέμπορα Λί για κάποια χρήματα τα οποία θα της έδινε 5 εκατομμύρια Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς η κυρία Ντέμπορα Λί απεβίωσε.
0: Ναι.
1: Και σε ένα major accident, όπως λέει.
0: Ναι, ωραία.
1: Ναι, ναι. Και
0: τι γίνεται στο
1: τα χρήματα είναι καιρό εκεί. Εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχει κάποιος να τα κληρονομήσει να τα πάρει. Οπότε επικοινώνησε. Θέλω να πω, μπορεί κάποιος να επικοινώνει αντίστοιχα με την Kansas City και να είπε: Κοιτάξτε, παιδιά, υπάρχουν 17 εκατομμύρια εδώ από έναν άνθρωπο που απεβίωσε. Και εφόσον δεν υπάρχει κάποιος κληρονόμος, πάρετε εσείς. Και να πάει και αυτοί να τα πάρουμε. Αλλά για να μην τα πάρουμε και κάθονται.
0: Ναι.
1: Και πιάνουμε τόπο, ας πούμε, και φορολογούμαστε καταθέσεις κτλ. Να τα δώσουμε στον Αντρέ Λουίς. Δηλαδή, μπορεί τα χρήματα να είναι από τον κύριο Τάτα Σακαράου Ομάρ στην Kansas City και από εκεί να πάνε στον Αντρέ Λουίς.
0: Κατάλαβα τι λες.
1: Γιατί το χρήμα πρέπει να κάθεται, ξέρεις. Βαλτώνει μετά το χρήμα. Μαραζώνει, μαραίνεται το χρήμα όταν το έχεις και κάθεται εκεί πέρα. Τα χαρτονομίσματα θύρονται στις τράπεζες, χάνονται, κλέβουν τις τράπεζες. Δεν είναι να αφήσεις χρήματα τώρα. Τα κινείς.
0: Η Kansas City, εάν θέλετε να μάθετε για κάποιο λόγο, ανήκει σε 4 επενδυτές, ας το πούμε έτσι. Εντάξει, διαφορετικούς. Ένας εκ των οποίων είναι quarterback των Kansas City Chiefs. Αυτά ήθελα να σας πω. On Goal LLC λέγεται η εταιρεία η οποία εμφανίζεται ως ιδιοκτήτης της ομάδας και δεν θέλω να πω κάτι άλλο στην πραγματικότητα. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Αυτοί οι άνθρωποι βλέπουν μπάλα, αυτό θέλω να πω. Βλέπουν μπάλα, είδανε μια ευκαιρία και την αρπάξανε. Ο καθένας θα το κάνει στη θέση του, Κώστα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή για 17,5 εκατομμύρια ευρώ αυτή τη στιγμή μιλάμε για τεφαρίκι, όπως καταλαβαίνεις. Λογικό είναι.
1: Εντάξει.
0: Είναι λογικό.
1: Μια λοιπόν. Χαρά, μια χαρά.
0: Οπότε μια χαρά. Θα έρθουν τα 17,5 εκατομμύρια ευρώ. Θα περάσει ο Ολυμπιακός στα 30 εκατομμύρια πλέον ευρώ σε έσοδα. Θα πάει στα 33-34. Μετά ο κόσμος θα λέει: δώσ' τα πρόεδρε. Δώσ' τα πρόεδρε, θα λέει μετά. Και θα έχει δώσει ο πρόεδρος όμως. Γιατί άμα δώσει τώρα. Δηλαδή ο Ολυμπιακός μέχρι στιγμής έχει πάρει. Έχει δώσει 18. Θα μου πείτε: πού τα βρήκε τα 18, ρε φίλε. Ποια 18 είδες εσύ, πού έχει δώσει 18. Καθίστε καλά. Καθίστε καλά. Για καθίστε λίγο και μετρήστε τι έχει δώσει. Αυτά που έχει πάρει τα ξέρουμε. Εύκολα είναι. Από τον Κοστίνια έχει πάρει, από τον Μπιανκόν και κάτι ψηλά από τον Λάιντνερ.
1: Πήρα τον Λάιντνερ.
0: Βεβαίως και πήρε από τον Λάιντνερ. Βεβαίως και πήρε. 350.000 του Τωρόν τον Λάιντνερ. Δεν κατάλαβα. Επειδή δεν τον είδαμε.
1: Αν καταφέρει να πάρει από τον Βέζο. Αν καταφέρει να βάλει από τον Βέζο, δηλαδή αν ανακοινώσει ότι φεύγει ο Βέζο και βάζει χρόνο, έστω πόσο 20 ευρώ στα ταμεία του, θα είναι μεγάλο respect.
0: Εναι, αρέσει. Εντάξει, προφανώς. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, έχει πάρει αυτά τα χρήματα ο Ολυμπιακός, αλλά έχει και έξοδα ο Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Όπως γνωρίζετε, έχει κάνει ήδη μεταγραφές, έχει δώσει τα περισσότερα χρήματα. Τα έχει δώσει σύμφωνα με το Transfer Market για τον Νταβίδ τον Κάρμο. Έτσι, 9 εκατομμύρια ευρώ. Μόνο οπότε. Έχει δώσει ήδη περισσότερα από όσα έχει εισπράξει. Οπότε είδε, πρέπει να έρθουν και μερικά έσοδα για να αυξηθεί ίσως το μπάτζετ των 30 εκατομμυρίων ευρώ για μεταγραφές που ο κύριος Μαρινάκης. Γιατί αλλιώς δεν βγαίνει η μάνα μου μετά.
1: Ναι.
0: Δεν θα βγει η μάνα μου. Δεν πρέπει να έχει δώσει μέχρι τώρα 18.
1: Ναι.
0: Άμα πάει να δώσει και 9 για το Στάνιτς, πάμε 27. Μετά τι θα μείνει. Δεν θα πάρουμε κανέναν άλλον. Δεν γίνεται έτσι δουλειά. Κατάλαβες τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες τι γίνεται. Αυτά.
1: Θα έλεγε κανείς βέβαια ότι και πέρυσι που πήρε. Yeah. Από το Champions League και από το Γκοστούλα τα 35.
0: Άλλο αυτό.
1: Θέλω να πω, άλλο λέω. Yeah. Ότι ρε παιδί μου και πέρυσι που πήρε, δεν δόθηκαν αντίστοιχα χρήματα με αυτά που πήρε. Δεν λέω όλα, ούτε καν αντίστοιχα, θα έλεγε κάποιος.
0: Ναι. Θα είχε δίκιο αυτός που θα το έλεγε, πιστεύεις.
1: Λες, ρε παιδί μου, ότι 40 από το Τσουλού και 35 από το μάνι-μάνι αυτά. Μόνο βάζω, δεν βάζω κάτι άλλο. Μάνι-μάνι αυτά ήταν 75. Ναι. Ψάχνεις να βρεις μεταγραφές που έγιναν και κάπου.
0: Ναι, ρε φελά, δεν σημαίνει αυτό. Το παίρνουμε λεφτά από το Τσουλού, σημαίνει θα τα ρίξουμε στις μεταγραφές. Τα λειτουργικά έξοδα, τα λειτουργικά έξοδα
1: ξέρω,
0: του μόνο είναι 20 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι, ναι.
0: Κάτσε καλά.
1: Μέχρι τα 75.
0: Τα λειτουργικά, λέω.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν μέχρι, βάζω τα, μέσα
1: ναι, ναι, ναι, ναι, μέχρι τα 75 που πήραμε μόνο από Τσουλού και Κοστούλα.
0: Εντάξει. Λέει, ναι. Δεν τα επενδύουμε. Δεν έχουμε φτάσει τη χάρη και το ανάστημα του κυρίου Ινφαντίνο να επενδύουμε το 97%. Ναι. Θυμίζω ότι ο Γιάννη Ινφαντίνο ισχυρίζεται ότι το 97% των εσόδων τη FIFA πηγαίνει στην ανάπτυξη.
1: Στην τσέπη του.
0: Στην ανάπτυξη. Αυτό ήθελε να πει.
1: Στην τσέπη τη ανάπτυξη εννοούσα. Ότι ανάπτυξη έχει τσέπη.
0: Ακριβώς, Κώστα.
1: Και ρίχνουμε, βάζουμε στην τσέπη τη ανάπτυξη μέσα και είναι μια τσέπη γεμάτη, δηλαδή ανάπτυξη. Έχει ένα ρούχο το οποίο έχει μια μεγάλη τσέπη στην οποία πέφτουν τα χρήματα μέσα ώστε να μπορέσει να τα κάνει κάτι η ανάπτυξη.
0: Τώρα τα είπες υπέροχα.
1: Αυτό όχι στην τσέπη του Ινφαντίνο, στην τσέπη της ανάπτυξης ενός.
0: Τώρα τα είπες
1: ναι,
0: υπέροχα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Γιατί πέρσι δεν έδωσε ο Ολυμπιακός, δεν έδωσε 8 για τον Στρεφέτσα, δεν έδωσε 7 για τον Αντρέ Λουίς, δεν έδωσε 5 για τον Κλέιτον. Δεν έδωσε 75, έδωσε 34 εκατομμύρια ευρώ ο Ολυμπιακός πέρσι. Έδωσε 34, ρε φίλε. Τώρα ότι πήρε κάτι περισσότερο, πήρε κάτι περισσότερο. Τι να κάνουμε γι' αυτό δηλαδή. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Κάτω βλέπω στις πωλήσεις πέρσι και το Βέλντε, οπότε αρχίσω να γελάω το. Θυμάμαι το Βέλντε. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, τα οικονομικά ας τα κανονίσουν όσοι είναι να τα κανονίσουν. Ναι, παιδιά, όχι, δεν ξεχάσαν το 250. Δεν πιάνετε το πνεύμα. Δεν πειράζει όμως. Δεν πειράζει. Δεν χρειάζεται. Αν είναι το κάνσερ στο αγρίνιο των ΗΠΑ, δεν γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω.
1: Να είναι τόσο όμορφο δύσκολο. Τόσο όμορφο δύσκολο.
0: Να. Και εγώ νομίζω δύσκολο. Στην πραγματικότητα. Θέλω να αυτό το
1: να έχει τόσο καλές πιθαριές. Δύσκολο.
0: Απίθανο ρωτά.
1: Έχουν στο απίθανο. Αμερικανικό Νότο, έχουν προφανώς παράδοση στο γκριλ, στα κρέατα και στα μπάρμπεκιου. Ναι, σαν το αγρινίο αποκλείεται.
0: Εγώ είμαι λίγο απογοητευμένος, θέλω να σου πω. Έως εξαιρετικά απογοητευμένος.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Διότι ενώ στον κύριο Νίστρουπ παρουσιάσανε τον άνθρωπο ο οποίος θα λύσει όλα τα προβλήματα του επιθετικογενούς πλάνου του από την αριστερή του πλευρά, ενώ στον κύριο Νίστρουπ παρουσίασαν ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος θα λάμψει με την παρουσία του.
1: Με το όνομά του.
0: Με το όνομά του. Με το δύο Βολντεμάντε παρουσιαστικό του. Και όλα αυτά, ο κύριος Νίστρουπ δεν συγκινήθηκε ιδιαίτερα, από ό,τι μαθαίνω. Από ό,τι μαθαίνουμε τις τελευταίες ώρες, και επιμένει να αποκτηθεί ο Κρίστιανσεν.
1: Αυτόν είχε στοχεύσει από την αρχή. Είχε στοχεύσει από την αρχή, αυτό που τον ξέρει.
0: Το ξέρω.
1: Απλά υπήρχε το θέμα με τη Λέστερ ότι δεν τον δανείζουμε, μόνο τον πουλάμε.
0: Εντάξει. Λέει ότι μπορεί να ξεπεραστεί,
1: ναι, ακόμα.
0: Αλλά μην μας το κάνετε όμως σήμερα που ψηθήκαμε. Δηλαδή σήμερα που ψηθήκαμε τόσο πολύ πια.
1: Γι' αυτό σήμερα ψήθηκε η Λέστερ. Γιατί, μα γι' αυτό και σήμερα.
0: Γιατί πάει να πάρει τον άλλον.
1: Αυτή είναι η διαπραγματευτική πολιτική. Είναι ότι βγάζεις πια την είδηση ότι είμαι κοντά στον άλλον. Και μετά ο άλλος που σου λέει, εγώ δεν στον δίνω αυτόν, μόνο στον πουλάω, δεν στον δανείζω, σου λέει, οπ, αυτοί θα πάρουν άλλον.
0: Για να το ξανασκεφτούμε. Μήπως.
1: Κοίτα, εδώ υπάρχει το ρίσκο της κατάστασης του Κρίστιανσεν. Αυτός είναι και ο λόγος που ο Παναθηναϊκός θέλει να τον πάρει δανεικό με οψιόν αγοράς.
0: Πολύ καλά κάνει. Ναι. Και πολύ καλά κάνει.
1: Λέω όμως ότι αν.
0: Ούτε καν δανεικό, έχω μάθει, έχω μάθει ότι για να ξεκινήσει ο δανεισμός αυτός, θα πρέπει να γίνουν εξειδικευμένες εξετάσεις σε συγκεκριμένη χώρα του εξωτερικού. Οι οποίες θα αποδείξουν ότι ο παίκτης, εν πάση περιπτώσει, θα πούνε ότι είναι, ρε παιδί μου, και τα βρει ενδεχομένως, αλλά ότι είναι σε έναν δρόμο να μπορεί ως κανονικός ποδοσφαιριστής να αντεπεξέλθει στο πρόγραμμα.
1: Ναι, γιατί εκεί, ξέρεις, είναι το θέλω του Νίστρουπ από τη μία, από την άλλη μεριά υπάρχει το ρίσκο να μείνει πάλι η ομάδα με έναν αριστρομπακ.
0: Βεβαίως.
1: Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το τζογάρεις. Δεν το τζογάρεις.
0: Όχι.
1: Διότι την έχει ξαναπατήσει έτσι ο Παναθηναϊκός. Θυμίζω τη χρονιά που ήρθε ο Μαξ, που έπαιξε ο Μλαντένοβιτς, έπαιζε Πέμπτη, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Παρασκευή, Σάββατο.
0: Ναι.
1: Οπότε πρέπει να υπάρχει παίχτης για να μην καταλήξουμε πάλι να παίζει κάποιο extreme, full back και τα λοιπά, αυτά που βλέπαμε πέρυσι.
0: Ναι.
1: Στις φάσεις που ήταν έξω και ο Κυριακόπουλος, δεν υπήρχε άνθρωπος. Μέχρι που ήρθε, εν πάση περιπτώσει, ο Ισπανός, ο center back, παύλα αριστερός back, και λίγο, κάπως βοήθησε την κατάσταση. Και πάλι αυτός center back ήταν περισσότερο. Θέλω να πω ότι επειδή φτιάχνετε μια ομάδα η οποία έχει ορθολογισμό και έχει τουλάχιστον δύο παίχτες σε κάθε θέση, όντως, αυτό έχουμε δει μέχρι τώρα, είναι η μόνη θέση από εκεί στην οποία υπάρχει ένας όλος και όλος. Εκεί λοιπόν, ξέρεις, δεν υπάρχει περιθώριο για ρίσκο να πάρω έναν παίχτη που μπορεί να είναι καλά, μπορεί και να μην είναι καλά. Πρέπει να είναι καλά. Πρέπει να ξέρει ο προπονητής του ότι θα μπορέσει να είναι διαθέσιμος. Ναι. Και από εκεί πέρα να αποφασίσει ποιο θα βάζει. Προφανώς. Εντάξει, θα δούμε.
0: Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Σε παρακαλώ, μπορεί να έρθει ο Μάγκας. Σε παρακαλώ. Δηλαδή, σε παρακαλώ, κάνε κάτι. Κάνε κάτι. Μην με φέρνει σε αυτή τη θέση. Βόηθα, πες μια κουβέντα ακόμα. Κάνε κάτι. Δεν ξέρω, κάνε κάτι. Είναι, δηλαδή, να φτάνουμε στο παραένα. Και να μην γίνει τελικά. Κάνε κάτι.
1: Αν με ρωτάς εμένα που είμαι άσχετος,
0: ναι.
1: Αν είχα να επιλέξω ανάμεσα σε ένα παίχτη του οποίου η κατάσταση του ποδιού είναι λίγο αβέβαιη και σε ένα παίχτη ο οποίος είναι δυνατός να τα βρει, εγώ τον δεύτερο θα έπαιρνα. Εγώ. Γιατί υπάρχει και το προηγούμενο, το περσινό, του Ρενάτο Σάντσες. Όπου.
0: Πολύ σωστά.
1: Γνωρίζαμε, τέλος πάντων, λίγο πολύ. Περιμέναμε να τον δούμε λίγο παραπάνω. Δεν τον είδαμε λίγο παραπάνω από αυτό που περιμέναμε. Μάλλον λίγο λιγότερο από ό,τι περιμέναμε τον είδαμε. Οπότε ξέρεις, εκεί βάζει από τη μια μεριά στη ζυγαριά την ποιότητα, από την άλλη βάζει το γεγονός ότι μπορεί να παίξει εγώ 20 παιχνίδια όλη τη χρονιά και λες τι μου κάνει από τα δύο. Αυτό. Αλλά ο προπονητής είναι καλύτερο.
0: Αυτό που λέμε, αυτό λέμε. Αυτό λέμε. Από την άλλη, τι να πεις κιόλας, κατάλαβες. Τι να πεις. Δεν ξέρεις τι να πεις. Δεν είσαι και πολύ.
1: Εσύ που θαυμάζεις την αντοχή όσων ασχολούνται ακόμα με τον Παναθηναϊκό, θαύμαζε την αντοχή. Και λες ότι του χρόνου πάλι θα έχουμε νέο προπονητή κλπ. Ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή, εμείς οι φίλοι του Παναθηναϊκού, ότι κάποια στιγμή θα τελειώσει αυτό το γαϊτανάκι και θα βρεθεί ένας προπονητής ο οποίος θα μείνει, θα δουλέψει, θα κάνει δουλειά, θα φέρει αποτελέσματα. Όπως Γιωβάνοβιτς, ας πούμε, στα 2,5 χρόνια του Γιωβάνοβιτς, που έμεινε την πρώτη χρονιά, παρουσίασε μια καλύτερη ομάδα τη δεύτερη χρονιά, έφτασε πολύ κοντά στο πρωτάθλημα. Και ούτω καθεξής. Οπότε ναι, ασχολούμαστε γιατί έχουμε το βάσανό μας, τι να κάνουμε.
0: Ναι. Λοιπόν, στο μεταξύ, εντάξει, προφανώς καταλαβαίνετε, σε λίγο θα ασχολούμαστε από τις 11 και μετά με το παιχνίδι της Γαλλίας με το Μαρόκο, να πω ότι έχουμε τις 11 του παιχνιδιού, οι οποίες είναι οι εξής. Λοιπόν, η Γαλλία κατεβαίνει με Μενιάν τέρμα, Κουντέ Σαλιμπά, Ουπαμεκάνο και Ντίνιε, αν διαβάζετε έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, Ραμπιό Κονέ στο κέντρο και μπροστά. Ο Λίσε, όχι, κάποιο λάθος είναι προφανώς. Ο Λίσε δεν μπορεί να είναι.
1: Πώς γίνεται. Για το Μουντιάλ που μιλάμε, όλα μπορεί να είναι. Μιλάμε για το Μουντιάλ του 2026.
0: Ο Λίσε δεν μπορεί να είναι, ρε παιδιά, πώς μπορεί να
1: είναι. Όποιος θέλει, και ο Παπέν μπορεί να είναι, μα θέλει. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή, δεν πάνε όλοι. Θέλουμε να είναι ο Ζαν-Πιέρ Παπέν. Θέλουμε να είναι ο Ζιντάν. Τι θα πει, δεν μπορεί να είναι. Το Μουντιάλ του 26 είναι. Όποιος γουστάρει.
0: Όποιος γουστάρει.
1: Δεν, τι θα πει, δεν μπορεί να είναι. Πλάκα κάνουμε τώρα. Άκου, δεν μπορεί. Ο Πλατινί. Ο Πλατινί, λέω. Τι θα πει, όποιος θέλει.
0: Ο Γκιβάρς.
1: Όχι ο Γκιβάρς. Όχι ο Γκιβάρς.
0: Λοιπόν, μας συγχωρείτε. Προφανώς, να βρούμε τις σωστές εντεκάδες, γιατί προφανώς ο Λίσε δεν είναι. Λοιπόν, θα βρούμε κάποιον άλλον, ο οποίος να είναι, ενδεχομένως.
1: Λογικά, Μπαπέ, Ντουέ, Μπαρκολά και Ντεμπελέ, λέει η λογική.
0: Ναι, αυτό λέει η λογική.
1: Να τσεκάρουμε.
0: Αυτό λέει η λογική. Λοιπόν, και πάμε να τα βρούμε τώρα επίσημα. Κονέ, Ραβιό, λοιπόν, και μπροστά. Τι γίνεται, ρε παιδιά. Και η FIFA δίνει τον Ολίσε. Συγγνώμη, τι έχουμε χάσει. Τι έχουμε χάσει ακριβώς. Δεν είναι τιμωρημένος ο Λίσε. Το έχουμε πει 100 φορές. Ότι απορρίφθηκε η έφεση της Γαλλίας για τον Ολίσε.
1: Απορρίφθηκε προχθές. Χθες μπορεί να εγκρίθηκε. Σήμερα να ξαναπορρίφθηκε. Πριν το παιχνίδι να ξανα.
0: Συγγνώμη, χάθηκα λίγο τώρα.
1: Ναι.
0: Τι έχει συμβεί ακριβώς εδώ πέρα.
1: Για πες του Μαρόκου που είναι σίγουρη. που δεν έχει κρεμότητες.
0: Λοιπόν, Μπούνου, τέρμα. Χακίμι, Μαζραουί, Ντιόπ. Σαλάχ Εντίν στην άμυνα. Μπουαντί, Ταλμπί, Ουναΐ, Ελκανούς και Ελαϊναουί.
1: Κατάφερα. Ναι.
0: Κέντρο και μπροστά ο Μπραχίμ Ντίας. Κατεβαίνει πολύ μαζεμένο το Μαρόκο, όπως καταλαβαίνουμε. Λείπει και ο Σαϊμπάρι. Λογικό είναι. Στον πάγκο Ελκαμπί, όπως καταλάβατε. Όπως είναι σε όλο το Μουντιάλ. Ούτως ή άλλως. Στον πάγκο για την Γαλλία. Σαμπάρι, Σε, Γκουστό, Κονατέ, Τεό Ερνάντες, Λούκας Ερνάντες, Λακρουά, Τσουαμενή, Καντέ, Ζαΐρ Εμερί, Σερκί, Ακλιούς, Τουράμ, Μπαρκολά και Ματετά.
1: Μπορεί στον πάγκο να είναι και ο Λίσε επίσης. Να είναι και μέσα και στον πάγκο.
0: Θα μπορούσε όντως να είναι και ο Λίσε. Αλλά τώρα συγγνώμη, κάτι έχουμε. Ναι, μα είναι κανονικά ο Λίσε, ναι. Αλλά πώς είναι κανονικά ο Λίσε αφού είναι τιμωρημένος.
1: Εδώ λένε μια κάρτα έχει πάρει, λέει ο Λίσε με την Παραγουάη. Τι να σου πω.
0: Δεν είχα μια έφεση Γαλλία. Κάτι έχει χαθεί εδώ στο ενδιάμεσο. Εν πάση περιπτώσει. Ναι, καλά, αν πάρει δεύτερη, είμαστε. Είχε μία λοιπόν κάρτα έχει όλη.
1: Ωραία. Οπότε όλα καλά.
0: Οκ, okay, πολύ καλά. Λοιπόν, ναι, παιδιά, σήμερα είχαμε δύο θανάτους. Το ξέρουμε. Δεν χρειάζεται να μας τα λέτε. Εδώ ζούμε. Δεν ήρθαμε από την Αφροδίτη. Δεν επιστρέψαμε την Αφροδίτη σήμερα.
1: Bonnie Tyler θα ακούσουμε σήμερα.
0: Bonnie Tyler θα ακούσουμε.
1: Όπως και να έχει.
0: Βεβαίως.
1: Αν έχετε ακούσει καινούριο, δεν πειράζει.
0: Ναι, δεν έχει να κάνει.
1: Γιατί είναι ένα κομμάτι της εφηβείας μας η Bonnie Tyler, όπως και να το κάνουμε.
0: Μεγάλο για πουλούσε το πρώτο blues.
1: Ναι.
0: Εντάξει, εμβληματικά τραγούδια και προφανώς θα ακούσουμε Bonnie Tyler σήμερα. Και σήμερα πέθανε και Παόλο Αρβενιώτη. Είναι μια από τις εμβληματικότερες προσωπικότητες του ελληνικού ΛΟΑΤΚΙ κινήματος. Οπότε, ναι, αυτά τα δύο. Είχαμε τους δύο θανάτους σήμερα. Στενάχωνα, τι να κάνουμε. Που ανακοινώνουμε θανάτους. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, 10:30 ώρα. Πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Διαφημίσεις, τραγουδάκι και εδώ είμαστε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Με 13 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελλάς στη νέα δημοσκόπηση του Sky και της Pulse. Συγκεκριμένα το κυβερνόν κόμμα συγκεντρώνει 30%, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη 17%, το Πασόκ 11,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,5%, ελληνική λύση 8%, κομμουνιστικό κόμμα 7%, πλεύση ελευθερίας 5% και φωνή λογικής 3,5%. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε απόψε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε εκδήλωση του Economist. Άσκησε κριτική σε λαϊκίστικα κόμματα και από τα δεξιά και από τα αριστερά, που υπόσχονται λύσεις που είναι εξωπραγματικές και από δημοσιονομικής σκοπιάς, όπως είπε. Παραιτήθηκε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος με εχμές για την ελληνική συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα και τη δημόσια άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης σε αντίθεση, όπως ανέφερε, με την προτροπή της κοινωνίας που απαιτεί ενότητα. Τόνισε ότι δεν θέλει και δεν μπορεί να γίνει μέρος αυτού του διχασμού. Σαφές μήνυμα ότι δεν τίθεται θέμα αναβολής της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ που είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο έστειλαν ο Παύλος Πολάκης και ο Νίκος Παπάς. Εκρυθμή είναι η κατάσταση στη συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, κάλεσε την άμεση δράση, κατηγορώντας βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ότι διαπράττουν το αδίκημα της απόπειρας εκβίασης σε βαθμό κακουργήματος. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας, Γιώργος Γιοργαντάς, διέκοψε προσωρινά τη συνεδρίασια. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για την πυρκαγιά και την έκρηξη σε συνεργείο αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο Αττικής. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης του συνεργείου και ο διαχειριστής του βιτιοφόρου οχήματος, στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική και το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100,000 κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
6: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
5: What?
7: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
4: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Καλησπέρα σας, κύριε. Καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Είστε συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club. Και παρέα θα είμαστε μέχρι τα μεσάνυχτα και σήμερα. Τον κύριο Γιώργο Γιαννίση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Στην πολύ μεγάλη έκπληξη, το μεγάλο Πασπαρτού, Νίκο Ζέρβας, στην οργάνωση και επιμέλεια παραγωγής. Γιατί ναι, γιατί μπορεί. Γιατί μπορεί, είναι πολύ απλό. Γιατί μπορεί ο Νίκο Ζέρβας. Καταλάβατε. Λοιπόν, τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς. Κυρίως με τον γνωστό τρόπο που είναι ο εξής. Μπαίνετε στο sportfm.gr και στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας, κλικάρετε το κόκκινο banner που λέει ραδιόφωνο live. Ανοίγει λοιπόν ο Media Player, ακούτε δηλαδή το πρόγραμμα του σταθμού ζωντανά. Βρίσκεται την ενότητα on demand, αν θέλετε να ακούσετε τεροχρονισμένα κάποιες εκπομπές που σας ενδιαφέρουν. Και στο ίδιο μέρος θα βρείτε μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων, ένα μήνυμα μέσω της οποίας γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Τα email σας θα στέλνετε στο ράμα για 05@yahoo.gr οπωτεδήποτε το επιθυμείτε. Fight Club 2.0. Γράφτε για να μας βρείτε στο Facebook, το ίδιο για να μας βρείτε στο YouTube, το ίδιο στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής. Fight Club 2001, όλο μαζί αυτό, ως μία λέξη, για να μας βρείτε στο Instagram, fightclub.gr, είναι το επίσημο site της εκπομπής. TikTok, δόξα το γιαραμπή, και εξ όσο γνωρίζουμε δεν έχουμε ακόμα, Κώστας Βαϊμάκης και Γιάννης Τσαούση στα μικρόφωνα.
1: Και ο μεγάλος τελικός του παγκοσμίου κυπέλου πλησιάζει και το στοίχημα Nation ετοιμάζει την απόλυτη ποδοσφαιρική γιορτή. Πλατφόρμα εμπειριών, αποκλειστικά για τα μέλη της Στοίχημαν, στέλνει 5 τυχερούς νικητές μαζί με το Plus One τους στην πιο exclusive μουντιαλική, στο πιο exclusive μουντιαλικό Watch Party της χρονιάς. Γιγαντοοθόνες, δυνατή μουσική και η καλύτερη παρέα συνθέτει το σκηνικό για την ανάδειξη του παγκόσμιου πρωταθλητή. Ο διαγωνισμός είναι δωρεάν και αφορά αποκλειστικά στα μέλη της Στοίχημαν. Περισσότερα στο nation.stoihiman.gr, 21+, ή Plax, παίξτε υπεύθυνα. Λοιπόν, και ναι, εμείς είχαμε μπερδευτεί με την κάρτα του Ολίσε. Είχε κάνει έφεση η Γαλλία για τη μία και μοναδική κάρτα που είχε πάρει ο Ολίσε, ώστε αν πάρει σήμερα κάρτα, και θα ήταν η δεύτερη, να μην χάσει τον ημιτελικό. Δεν το έκανε διότι δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής. Φρόντιζε εκ των προτέρων για να έχει, προσέχουμε για να έχουμε που λέμε.
0: Αυτό.
1: Και σου λέει, μια που τώρα τα αφεντικό τρελάθηκε και ακυρώνει ποινές, μήπως και εμείς μέσα στη γενική ευθυμία, μετά την κόκκινη του Μπαλοκάν, μας πάρει και εμάς έτσι λίγο. Μας πιτσιλήσει και εμάς αυτή όλη η χαρά, ας πούμε, η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή στην πιτσιλή.
0: Και να μην έχουμε άγχος τέλος πάντων στον Πρεμιέρα.
1: Να μπορεί το παιδί αυτό να μαρκάρει σαν άνθρωπος. Να μην πηγαίνει τώρα και σου λέει να μαρκάρω, να μην μαρκάρω, μην χάσω το επόμενο παιχνίδι κλπ. Να πηγαίνει λίγο, ξέρεις, χαλαρός. Να πηγαίνει. Ωραία. Όλα καλά λοιπόν.
0: Έτσι είναι, ναι. Οπότε όλα καλά. Το παιχνίδι ξεκινάει σε περίπου 20 λεπτά. Έχουμε πει για αυτό το παιχνίδι γενικώς.
1: Ναι.
0: Τι σκεφτόμαστε, τι νομίζουμε, τι πιστεύουμε. Μπορούμε να πούμε για το αυριανό. Και αύριο θα πούμε για τα δύο του Σαββατοκυριακού.
1: Της Κυριακής στην πραγματικότητα, δεν είναι και τα δύο.
0: Της Κυριακής ουσιαστικά, ναι. Ουσιαστικά της Κυριακής, ναι. Ουσιαστικά της Κυριακής. Μπορούμε να πούμε για το Ισπανία-Βέλγιο. Συζητήσαμε λίγο χθες, το ξανασκεφτόμουν, σήμερα το ξανασκεφτόμουν, και κατέληξα ότι...
1: Κατέληξε το Βέλγιο, δεν μπορεί.
0: Ότι οι ζωές του Βελγίου σωθήκανε.
1: Ναι.
0: Σώνονται σε αυτό το μάτσο. Εδώ. Και ότι, πώς να σου πω, και φεύγοντας από το Μουντιάλ, θα έχουν όμορφα πράγματα, δεν θα έχουν άσχημα πράγματα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θα λένε ότι μάλλον ξεπεράσαμε τις προσδοκίες μας. Όπως είχα πει, είχα σοκαριστεί, το συζητάγαμε όταν είπε ο Κουρτουά ότι στην απολύτως καλύτερη μπορεί να φτάσουμε στους δημοσίους. Είχε πει στους 16, στους 8, αν είμαστε πολύ τυχεροί.
1: Νομίζω στους 8 είχε.
0: Στους 8 κι εγώ, νομίζω ότι στους 8 πρέπει να είχε πει. Λοιπόν, έφτασε με το πορό. Δεν θα αξίζει, δεν θα του γκρινιάξει κανένα. Και έπρεπε να αποκλειστούν.
1: Ναι.
0: Έχουν κάνει, θέλω να πω, για τη χώρα του, οκ. Okay. Το καλύτερο που μπορούσαν.
1: Απ' την άλλη, για την ευθύνη την έχει η Ισπανία αυτή τη στιγμή. Δεν λέω ότι θα είναι αγχωμένη, αλλά την ευθύνη του φαβορή, το φορτίο του φαβορή το κουβαλάει η Ισπανία. Δηλαδή εκείνη θα είναι αποτυχία αν δεν περάσει. Για το Βέλγιο θα είναι αποτυχία αν δεν περάσει.
0: Βεβαίως. Βεβαίως. Ακριβώς έτσι είναι, όπως το λες. Είναι ακριβώς έτσι. Και εντάξει, είναι χαίρο πολύ. Δεν έκανε μια κουβέντα. Ναι, προφανώς νοκάουτ είναι, ρε παιδιά, οτιδήποτε μπορεί να γίνει.
1: Ναι.
0: Πέμπτο λεπτό, κόκκινη ο Πέδρη, γεια σας. Ξέρω εγώ. Αλλά λέμε. Λέμε σύμφωνα με αυτά που έχουμε δει. Εγώ περίμενα, δηλαδή από τους 4 προημιτελικούς. Πώς να σου πω, με όλο το ζόρι που έχουν, πιστεύω ότι ο πιο καθαρός τελικά στο γήπεδο θα είναι το Ισπανία-Βέλγιο από τους 4.
1: Ναι, εγώ δεν το βλέπω έτσι.
0: Όχι, λες.
1: θα είναι καθαρός, δεν ξέρω.
0: Καθαρός εννοώ ότι η μία ομάδα θα είναι ξεκάθαρα υπέρτερη της άλλης, να σου το πω διαφορετικά. Mm. Δεν το περίμενα τώρα για την Ελβετία αυτό το πράγμα.
1: Εγώ το περιμένω εκεί περισσότερο. Αν ήταν Αργεντινή-Κολομβία θα κάναμε άλλη κουβέντα. Δεν είναι η Κολομβία, είναι η Ελβετία. Αλλά θα μιλήσουμε γι' αυτό πιο μετά. Εγώ πιστεύω θα είναι το παιχνίδι ανταγωνιστικό. Τώρα προφανώς η Πανέχει το προβάδισμα. Δεν ξεγράφω το Βέλγιο. Κυρίως διότι.
0: Καλά να το ξεγράψει κανένα.
1: Αυτό που λέγαμε. Ψυχολογικά και ξέρεις, σε επίπεδο κεφιού και σε επίπεδο. Πώς το λένε. Unity με στην ομάδα και που πλακωνόντουσαν, ας πούμε, και τους χωρίζανε δηλαδή τους συμπαίκτες για να μην λαβωθούν τώρα ο Τίλεμανς με τον Τορσάρ. Ναι. Έχουμε φτάσει να είμαστε μια αγκαλιά.
0: Επειδή Βέλγοι είμαστε βεβαίως, μπορεί να σκοτωθούμε πάλι
1: όχι,
0: εύκολα.
1: Όχι, εφόσον περάσαμε εκείνο το παιχνίδι και εφόσον περάσαμε και την Αμερική με όλο αυτό το σκηνικό που φτιάχτηκε το γύρω-γύρω. Νομίζω τώρα είμαστε πολύ αγαπημένοι και θα είμαστε πολύ αγαπημένοι σε αυτό το παιχνίδι.
0: Ξέρουμε, γιατί λέτε, ποια είναι τα τέσσερα φαβορί. Στο Νορβηγία Αγγλέσκον, ποιο είναι φαβορί, δηλαδή. Ποιο είναι φαβορί στο Νορβηγία Αγγλία, ακριβώς.
1: Θα έλεγε κανείς η Αγγλία, ένα τσίκ.
0: Θα έλεγε κανείς η Αγγλία, μα μιλάγαμε πριν το Μουντιάλ. Τώρα, εδώ που μιλάμε σήμερα.
1: Εντάξει.
0: Δεν μπορεί να το πει αυτό το πράγμα.
1: Ναι, εντάξει. Βάζοντας τις δύο ομάδες, ας πούμε, και την.
0: Δεν λέμε φαβορί όμως με βάση την ιστορία και, πώς το λένε, και την παράδοση.
1: Εντάξει.
0: Λες το πιο σεβαρό με βάση τα τελευταία αγωνιστικά πεπραγμένα.
1: Ναι.
0: Στο Νορβηγία Αγγλία δεν μπορείς να το πεις αυτό το πράγμα. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή. Δεν μπορείς να το πεις. Ούτε στο Αργεντινή Ελβετία μπορείς να το πεις. Εγώ λέω αυτό για τον ίδιο λόγο. Στο Γαλλία Μαρόκο με μεγάλη δυσκολία και αυτό λόγω της Γαλλίας προς το. Στο Ισπανία Βέλγιο νομίζω. Λέω για την Ισπανία.
1: Ναι.
0: Επίσης το ότι μαθηματικά θα σπάσει ένα από τα τέσσερα. Οκ, okay, το ακούω και μαθηματικά μπορεί και να μην σπάσει.
1: Ναι.
0: Μαθηματικά πας και τα τέσσερα. Χαιρομπολί.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τι να λέει. Τι να λέει.
1: Μην τα βάζουμε τώρα, παιδιά, στο AI και λέμε
0: ναι.
1: Το AI μας είπε θα σπάσει τουλάχιστον από τα τέσσερα.
0: Ναι. Κλείστε το AI.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, άμα είναι να τα ψάχνουμε όλα έτσι. Δεν πάει έτσι. Και επίσης πιστεύω ότι από τα τέσσερα παιχνίδια, από πλευράς θεάματος, τα δύο καλύτερα θα είναι. Το ένα είναι αυτό που θα δούμε τώρα και το δεύτερο το Νορβηγία Αγγλία. Δηλαδή, αυτά τα δύο παιχνίδια θα είναι τα παιχνίδια τα όμορφα.
1: Μακάρι.
0: Μακάρι. Παιχνίδια τα θεαματικά. Να σου το πω έτσι.
1: Δεν ξέρω αν χωράει η θεά μας στη φάση των 8.
0: Και τι άλλο να κάνουν.
1: Τίποτα. Δεν νομίζω. Δηλαδή, μόνο αν το παιχνίδι για κάποιο λόγο, οποιοδήποτε από τα τέσσερα αυτά παιχνίδια γίνει στην πορεία πολλά με λίγα. Δεν μπορώ να δω πώς στη φάση των 8 θα δούμε θέαμα. Θα δούμε πολύ σκοπιμότητα και πολύ, ξέρεις, από τις ομάδες ειδικά που νιώθουν υποδέστε.
0: Πού θα πας με τη σκοπιμότητα, ρε φίλε, πού θα πας με τη σκοπιμότητα.
1: Θα πας στην παράταση, αν δεις ότι ο αντιπαλός σου.
0: Η Ελβετία να το κάνει, ξέρω, εγώ το καταλαβαίνω. Ποιος άλλος να το κάνει, ποιος να κάνει σκοπιμότητα.
1: Εάν ξεκινήσει το παιχνίδι και δεις ότι ο αντίπαλος σε πατάει, γιατί ξέρεις, πριν το παιχνίδι βλέπεις που να διακρίνουν μια σχετική ισορροπία σε ένα παιχνίδι. Το Γαλλία Μαρόκο τώρα που το έχουμε σε λίγο. Λες ότι θα είναι ένα παιχνίδι που μοιάζει αρκετά ισορροπημένο όπως έχουμε δει. Ναι. Μπορεί να ξεκινήσει και να δει τη Γαλλία εδώ στο τύρα. Τι θα κάνει το Μαρόκο. Δεν θα το πάει λαού-λαού.
0: Πριν φάει γκολ, εννοείς.
1: Ναι, βέβαια. Βέβαια. Άμα δεις τους άλλους και κατεβαίνουν και σφυρίζουν οι μπάλες γύρω από τα δοκάρια ή πάνω στα δοκάρια, τι θα κάνει το Μαρόκο. Θα πει δεν πειράζει, εμείς θα παίξουμε ανοιχτά γιατί ερχόμαστε εδώ για τη χαρά του ποδοσφαίρου. Όχι. Θα μιλήσει σκοπιμότητα. Είναι και πώς σου πάει το παιχνίδι. Μπορεί να βρεθεί να δεις τον αντίπαλο σε τρομερή μέρα. Τι θα κάνεις. Δεν θα κλείσει το καβούκι σου. Δεν σε νοιάζει για το θέμα ούτε τίποτα. Σε νοιάζει μη φας γκολ με όποιον τρόπο. Ή να βγει το ημίχρονο και βλέπουμε στο δεύτερο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα πας συντηρητικά αν δεις ότι ο αντίπαλος έχει μπει μέσα και είναι ορεξάτος. Και δεν σου βγαίνει το πλάνο σου εσένα. Και δεν μπορείς να εύκολα να αναπτυχθείς. Τι θα κάνεις.
0: Άμα δεν. Πώς το λένε. Άμα δεν σου βγαίνει, φίλε μου, τότε θα έχουμε λαϊκά δικαστήρια. Άμα δεν βγαίνει στο. Άμα δεν βγαίνει στο. Πώς το λένε. Στο ράδιο Καζαμπλάνκα. Θα βγει εκεί ο αντίστοιχος, ξέρω εγώ, Αζεντίν, και θα πει, γιατί δεν βάζει τον Ελκάμπη μέσα.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν βάζει τον Ελκάμπη, γιατί όταν τα βάζει ήταν καλός και τώρα δεν μας κάνει. Και αφού δεν παίζει ο άλλος, γιατί δεν βάζει τον κύριο Ελκάμπη. Ο Ραχίμη δεν μπορεί, βγάλει τον έξω τον κύριο Ραχίμη. Δεν μπορεί το παιδί, τι να κάνουμε. Και εμείς θα τα λέγαμε αυτά. Θα τα λέγαμε. Κατάλαβες τι γίνεται. Κατάλαβες τι γίνεται. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω ποιος πονάει το Βέλγιο, ποιος μπορεί να πονέσει το Βέλγιο. Δεν μπορεί να δω. Τους Σενεγαλέζους ενδεχομένως μπορεί να πονάει το Βέλγιο. Mm-hmm.
1: Τους Αμερικανούς θα πονάει το Βέλγιο.
0: Τους Αμερικανούς πονάει το Βέλγιο. Αλλά μας έδωσε πολλά αστεία βίντεο, οπότε μια χαρά είναι. Mm-hmm. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. το Βέλγιο γενικώς και τον ηρωισμό του έκανε και τη δουλειά του την έκανε και, το... και κατάφερε να παίξει. Θα έχει να λέει τώρα στο Βέλγιο, παιδί μου, ότι παίξει ένα παιχνίδι, ένα τουλάχιστον παιχνίδι, που είχε ολόκληρο τον πλανήτη πλην Ηνωμένων Πολιτειών μαζί του. Mm-hmm. Πού έχει ξανασυμβεί αυτό το πράγμα, να παίζει και να έχει όλο τον πλανήτη πλην Ηνωμένων Πολιτειών μαζί τη. Για σκεφτείτε το. Είχε, ξέρω εγώ, 8,5 δισεκατομμύρια κόσμο να λένε λιώστε του, πατήστε του, λιώστε του.
1: Να στέλνουν θετική ενέργεια, θα έλεγε κανείς. 8,5 δις άνθρωποι.
0: Ναι, ρε φίλε. Ναι. Πού είχε ξαναγίνει αυτό, δηλαδή. Mm-hmm. Καταπληκτικό. Πραγματικά. Α πούμε. Μπάσχετο. Λοιπόν, σαν σήμερα επίσης, κυρίες και κύριοι, θα θυμίσω, σαν σήμερα πριν από 20 χρόνια είχαμε τελικό Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Σαν σήμερα πριν από 20 ακριβώς χρόνια. 9 Ιουλίου του 2006, Μουντιάλ Γερμανίας, ε! Τελικός, ε! Βερολίνο, ε! Γαλλία, ε! Ιταλία. Θυμάστε. Ματεράτσι, ανατρέπει το Μαλουντά, πέναλτι, γκολ, Γαλλία, μετά γκολ ο Ματεράτσι. 1-1. Παράταση, ε! Πάμε παράταση. Φτάσαμε στο 110, τα θυμάστε, ε!
1: Ξεχνιούνται.
0: 110. Είναι μια φάση εκεί στην περιοχή. Πιάνει εκεί ο Ματεράτσι λίγο το Ζιντάν που έχει προωθηθεί, το πιάνει έτσι λίγο από τη φανέλα. Τελειώνει η φάση, απομακρύνεται η μπάλα, γυρνάει ο Ζιντάν, του λέει αν θέλεις τη φανέλα μου θα στη δώσω μετά. Και καθώς φεύγει ο Ζιντάν, γυρίζει ο Ματεράτσι και του λέει προτιμώ την πόρνη την αδερφή σου. Mm-hmm. Του λέει ο Μάρκο Ματεράτσι. Θολώνει ο Ζιζού, γυρίζει, τον κοπανάει, τον κουτουλάει. Ο Ματεράτσι που είναι και τέλος πάντων αδύναμο παιδί, δεν τον λες, να το πούμε έτσι, πέφτει και λίγο θεατρικά. Τέλος πάντων δεν χρειαζόταν.
1: Δεν χρειαζόταν, ναι, ό,τι και να γινόταν.
0: Δεν είχε, ό,τι και να γινόταν.
1: Και να μην έπεφτε καθόλου που είναι ο λόγος, η κόκκινη ήταν κόκκινη.
0: Η κόκκινη και κάπως έτσι γράφτηκε ο επίλογος της καριέρας του Ζινεντίν Ζιντάν στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, καθότι αυτό ήταν το τελευταίο του παιχνίδι.
1: Με τον τρόπο που επέλεξε να το κάνει και με τον με το δικό του στυλ και με μια απόφαση η οποία στήχησε προφανώς την ομάδα του, αλλά ήταν ο δικός του, τι να πω, αξιακός κώδικας, ήταν ο τρόπος που ήθελε να αντιδράσει στην αλητεία. Αυτό αποφάσισε, νομίζω ότι το μετανιώθηκε προφανώς την ομάδα του, αλλά ήταν ο δικός του, τι να πω, αξιακός κώδικας, ήταν ο τρόπος που ήθελε να αντιδράσει στην αλητεία. Αυτό αποφάσισε.

0: Τυχαίο, τυχαίο.
1: Απολύτως τυχαίο.
0: Ο Ντορασό, ας πούμε, δεν είναι ένα, ένα επίσης τυχαίο, τυχαίο όνομα. Λοιπόν, οπότε, ξέρεις, και για τους συμπαίκτες του μπορεί να είναι λίγο όλο αυτό το πράγμα ένα ταρακούνημα.
1: Ο Βικάς ο Ντορασό. Ο Βικάς ο Ντορασό. Πού τον θυμήθηκες. Νομίζω ότι οτιδήποτε ακούστηκε ηθικοπλαστικό εναντίον του Ζιντάν τελείωσε λίγες μέρες μετά. Δηλαδή έχουν περάσει 20 χρόνια. Αυτό το πράγμα δεν επηρέασε ούτε τη ζωή, ούτε μετέπειτα καριέρα του Ζιντάν σε κάτι. Ούτε.
0: Α, καλά, ναι. Ούτε το καρταμανιάτικο οι Γάλλοι.
1: Αυτό
0: ενώ δεν το λένε ότι α, προφανώς, αποβλήθηκες και χάσαμε προφανώς, το Μουντιάλ.
1: Προφανώς.
0: Η λατρεία που υπάρχει για το Ζιντάν είναι ένα πράγμα το οποίο δεν φανταζόμαστε εδώ στην Ελλάδα.
1: Να. Και είναι αναλύωτη.
0: Να.
1: Και είναι αναλύωτη προφανώς. Και δεν μένουν εκεί. Κι ας μπορεί η φάση αυτή να περιγράφεται ως η στιγμή που η Γαλλία απόλεσε τις πιθανότητες της, ας το πούμε έτσι, για ένα παγκόσμιο κύπελο. Εντάξει. Το πήρε κιόλας έκτοτε, οπότε.
0: Ναι.
1: Ξέρεις. Το ξεχάσαμε και λίγο. Μια χαρά. Εν τω μεταξύ σκεφτόμουν, λέω, κοίτα, μερικές φορές σκέφτεσαι, ρε παιδί μου, σε ένα πάρα πολύ αλλαγμένο ποδόσφαιρο. Είμαστε τώρα στο ποδόσφαιρο των αθλητών, εντάξει, ξεκάθαρα πλέον. Είμαστε στο ποδόσφαιρο των αθλητών. Καμιά φορά δεν αναρωτιέσαι, όχι έτσι γενικώς που λέμε, α, τι θα έκανε, ξέρω εγώ, ο Μαραντόνα, ας πούμε, τώρα. Δεν αναρωτιέσαι, μου βλέπεις τη Γαλλία τώρα στο Μουντιάλ και λες, ρε φίλε, αυτή που αν είχε το Ζιντάν, τι θα γινόταν.
0: Θα έτρωγε πάγο για να παίζω ραπιό, αν ρωτάς εμένα. Αφού με ρωτάς, οφείλω να απαντήσω. Θα ήταν στον πάγκο και θα περίμενε τα λεπτά που περισσεύουν από την κόπωση του ραμπιό. Τόσο απλά. Θα ήταν δηλαδή η ρεζέρβα του ραμπιό.
1: Το οποίο ραμπιό για κάποιο λόγο, γιατί μας έχουν βαρέσει ζέστες προφανώς, το όνομα το ακούστηκε τον Ολυμπιακό, θα σου πω, κάπου γράφτηκε. Και θέλω να τα μαζεύουμε αυτά, δεν θέλω να τα αφήνουμε. Γιατί κάπου ακούστηκε, κάπως συνδέθηκε.
0: Mm-hmm.
1: Κάπως συνδέθηκε.
0: Είμαστε.
1: Εντάξει, πάρα πολύ καλά. Λοιπόν,
0: σε άλλα νέα, ναι, εύχομαι σε όλους να βρουν κάποιον ή κάποια να τους αγαπάει τόσο πολύ όσο ο Έριξεν το ποδόσφαιρο. Και το λέω διότι ο Έριξεν, που είναι στη Βόλσμπουργκ, κάνει όλες τις διαδικασίες που πρέπει, το ατομικό πρόγραμμα αποκατάστασης, θα ολοκληρώσει τη Δανία, για να μπορέσει να επιστρέψει κανονικά στην ομάδα και στο ποδόσφαιρο στην ερχόμενη σεζόν. Μπράβο του από τη μία,
1: ναι.
0: Μας έχει λαχταρίσει από την άλλη πάρα πολύ,
1: ναι.
0: Ξέρεις, βλέποντάς τον για δεύτερη φορά να καταραίει, δεν ξέρω πού βρίσκει το κουράγιο. Η αλήθεια είναι αυτή, πού βρίσκει το κουράγιο ο ίδιος να πει όχι, εγώ θα συνεχίσω να το παλεύω και εφόσον έχω βάλει εδώ απεινιδωτές και τα λοιπά και τα λοιπά, μια χαρά και με βεβαιώνουν, διαβεβαιώνουν οι γιατροί ότι ό,τι και αν πάει στραβά θα λειτουργήσει το σύστημα. Θέλει πολύ κουράγιο να το κάνεις αυτό.
1: Θέλει να έχεις μια συγκεκριμένη οπτική απέναντι στη ζωή για να το κάνεις.
0: Γιατί είσαι 34, δηλαδή, αν ήσουν 24, θα έλεγα ότι είσαι 24 και λες, παιδί μου, δεν έχω προλάβει να ζήσω και τίποτα στο ποδόσφαιρο, θα τα δώσω όλα για να μπορέσω να παίξω.
1: Ναι.
0: Είσαι 34, έχεις μια γεμάτη καριέρα. Ότι ακόμα έχεις την ανάγκη και τη λαχτάρα να είσαι στο ποδόσφαιρο ακόμα και μετά από δύο τέτοια περιστατικά, είναι άξιο σεβασμού. Απ' την άλλη, μας έχει λαχταρίσει πάρα πολύ. Δηλαδή, είναι αυτό που λέμε, κρατάς την ανάσα σου. Για τις δύο φορές που έχει.
1: Ναι.
0: Κρατάς την ανάσα σου. Βλέπεις έναν άνθρωπο τη δεύτερη φορά πια, ναι, γνωρίζοντας, ναι, και ότι, ναι, το πρόβλημα ποιο είναι, λες όχι πάλι. Όχι, ρε άνθρωπε, πάλι. Τι να πω, να τον έχει ο Θεός πάντα καλά, για όσο ακόμα το λέει η καρδούλα του, να είναι εκεί και να προσπαθεί να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Μπράβο του. Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
1: Μπράβο. Εντάξει, εγώ του και ιδιαίτερη συμπάθεια, γιατί τα καλύτερα χρόνια της καριέρας θα κάνει στην Τότεναμ. Θέλω να θυμίσω, ο Έριξεν είναι πάρα πολύ συμπαθής του Σέρας, πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, ρε παιδί μου, και πραγματικά, όχι, κουράγιο, ας γίνει παράδειγμα, ρε εσύ, ας γίνει παράδειγμα, αρκεί να μην συμβεί τίποτα άλλο, αρκεί να μην συμβεί τίποτα άλλο, να το κάνει, να ολοκληρώσει, να ολοκληρώσει και να, πώς το λένε, και να αποχωρήσει. Κανονικά,
0: είναι με δική του επιλογή και όχι με τον γιατρό. Ακριβώς
1: αυτή είναι η ιστορία.
0: Εγώ κάνω μια μπασκετική παρένθεση. Διότι ο Νίκος Έρβας νωρίτερα ήρθε με ένα Ραβασάκι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον.

0: Λέει λοιπόν η είδηση που μας έφερε ο Νίκος ότι ναι. οι Σαν Αντώνιο Σπέρς
1: ναι.
0: απέλυσαν τον εκφωνητή των εντός έδρας αγώνων τους
1: ναι.
0: έπειτα από καταγγελία της συντρόφου του για απιστία με αδερφή παίχτη της ομάδας. Δηλαδή, αυτός είχε τη σύντροφό του κανονικά. Είναι ο εκφωνητής του γηπέδου των Σπέρς.
1: Okay.
0: Λοιπόν, όμως, εκτός από τη σύντροφό του, τα είχε και με την αδερφή κάποιου παίχτη της ομάδας. Παράλληλα. Ήτανε Μπερμπάντης. Ήτανε Μερακλής. Χώθηκε στα ενδότερα της ομάδας. Και τι έκανε η ομάδα. Γιατί στην Αμερική δεν σηκώνουμε. Σηκώνουμε άλλα πράγματα στην Αμερική. Άλλα πράγματα σηκώνουμε, ρε παιδί μου, στην Αμερική. Άλλα πράγματα σηκώνουμε γενικά. Δηλαδή, να πυροβολάμε έναν άνθρωπο στο αυτοκίνητό του, το σηκώνουμε. Δεν τρέχει τίποτα, ας πούμε. Καταλαβαίνεις.
1: Αλλά κάπου πρέπει να βάλουμε μια γραμμή.
0: Ναι, δηλαδή, να πυροβολάμε άοπλους ανθρώπους στο αυτοκίνητο, ας πούμε, πυροβολάμε. Και μιλάμε, λέμε, παιδιά, απειλήθηκε η ασφαλεία μας, τον πυροβολήσαμε. Να πηγαίνεις τώρα με την αδερφή του παίχτη, ενώ έχεις κοπέλα, δεν το σηκώνουμε αυτά. Πράγματα δεν τα σηκώνουμε αυτά.
1: Απίστευτο. Απίστευτο. Πραγματικά απίστευτο.
0: Δεν.
1: Όχι, όχι.
0: Κάπου τραβάμε την κόκκινη γραμμή.
1: Κάπου αυτό. Κάπου αυτό. Κάπου αυτό. Λοιπόν, είμαστε διαδικασία να ξεκινήσει το,
0: ναι.
1: το παιχνίδι. Στο μεταξύ. Και μια που το. Μια που το. Που τα λέγαμε τέλος πάντων όλα αυτά και είμαστε τώρα έτσι στην κουβέντα. Και κάναμε και κουβέντα περί χρημάτων αρκετή στην αρχή. Θέλω να πούμε για άλλη μια φορά ένα μπράβο στην Μπαρτσελόνα. Έτσι. Η οποία σου λέει πήραμε τον κόλος, λέει μπράβο ρε, μωρή Μπαρσελόνα, μωρή γέμισε στα ταμεία, μωρή ομαδάρα, μπράβο θα πας να δώσεις και σήμερα μαθαίνεις ότι έκανε αίτηση για δάνειο 210 εκατομμύρια ευρώ, λέει η Μπαρσελόνα, για να πάρει παίχτες. Λες τι γίνεται ρε φίλε, δηλαδή τι γίνεται ρε φίλε, δηλαδή τι κάνετε ακριβώς, τι ακριβώς κάνετε.
0: Τι να κάνει.
1: Τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Τι να κάνει.
1: Ποιος θα δώσει δάνειο 210 εκατομμύρια ευρώ. Να πεις φίλε θέλω 210 εκατομμύρια ευρώ για να ανακαινήσω το γήπεδο μου.
0: Ναι.
1: Οκ, okay, mm-hmm. το καταλαβαίνω, mm-hmm. βάλουμε ένα απλά. Θέλω 210 εκατομμύρια ευρώ για μεταγραφές.
0: Ναι. Τι σου κάνει τίποτα.
1: Ποιος θα το δώσει αυτό. Αυτό.
0: Θα δώσω λες. Πλάκα κάνεις.
1: Έτσι, ο κύριος Λαπόρτας, γιατί σου λέει πρέπει να πάρουμε Άλβαρες. Σωστά.
0: Ναι.
1: Δεν πρέπει να πάρουμε, πρέπει.
0: Θέλει.
1: Θέλει.
0: Δεν είναι πρέπει.
1: Θέλει.
0: Θέλει.
1: Θέλει. Ζωάο Κανσέλο δεν θα πάρουμε. Θα πάρουμε.
0: Θέλει.
1: Αντεγέμι δεν θα πάρουμε.
0: Να ζητήσουμε παραπάνω δάνειο γιατί αυτά που λες τώρα είναι. Έχει περάσει τα 300.
1: Δεν βγαίνει,
0: έχει περάσει τα 300. Παιδιά, 2-10 δεν παίρνουμε. Δύο από αυτού παίρνουμε.
1: Τόσο υπολογίσαμε όμως. Γιατί για να βγούμε μετά να πούμε στον κόσμο ότι παιδιά, εμείς τα έχουμε πρώτα. Τα βάλαμε κάτω, παιδιά.
0: Άλβαρες οι άλλοι απέρριψαν τα 150. Θέλω να πω, αν ξεκινάμε μια βάση.
1: Τα απέρριψαν τώρα.
0: Ναι. Αν ξεκινάμε μια βάση 150 για τον Άλβαρες, ναι. τα 2-10 μετά τι θα πίνει για να πάρουμε τους υπόλοιπους.
1: Δεν θα πουλήσουμε και κανέναν.
0: Ξέρω εγώ, θα πουλήσουμε.
1: Ας πουλήσουμε τον Κόρτον.
0: Μετά το Μουντιάλ που έκανε, το πήραμε 80, το πουλάμε 120. Σωστά.
1: Σωστά. Τι να μπορέσει, δεν μπορώ πραγματικά. Μερικές φορές δεν μπορώ. Δεν πάγα. Αυτά τα τόσο, ξέρεις, τα πολύ υψηλά ποσά τα οποία διακινούνται με αυτή την τρομερή ευκολία ότι μια ομάδα πάει και λέει θέλω μεταγραφοδάνειο, δεν το έχω καταλάβει πραγματικά.
0: Βέβαια τουλάχιστον διακινούνται τρομερά ποσά, δεν έχουμε ξεσενώ, κάποτε φοβηθήκαμε με την περίπτωση του Νεϊμάρ ας πούμε που πήγε στα 2.22 ότι yeah. παρανέβηκε πάρα πολύ, δηλαδή ότι θα βλέπουμε μεταγραφές με 200 ρούμπα και εγώ τότε αυτό φοβήθηκα
1: yeah.
0: γιατί έχουμε μεταγραφές των 100, των 120 κτλ. Υπήρχε μια περίοδος που λίγο το πράγμα ξέφυγε, τα 222 για τον Νεϊμάρ, τα 180 για τον Εμπαπέ, τα 150
1: για τον
0: όχι, τα 150 για τον Κουτίνιο τότε,
1: να, ναι,
0: τα
1: ναι.
0: 100 πόσα ήταν για τον Τεμπελέ, δηλαδή υπήρχε μια περίοδος που τα χρήματα είχαν ξεφτελιστεί, να, δηλαδή ναι. είχε ξεφτελιστεί η έννοια του χρήματος, να, και λες, άμα φτάνουμε εκεί,
1: χρόνια, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: αν φτάνουμε εκεί δηλαδή και είναι ας πούμε το 150 φαίνεται λογικό και το 222 του Νεϊμάρ λες κάποιος θα το σπάσει,
1: ναι.
0: φοβάσαι ότι πια οι μεταγραφές, οι πολύ, πολύ μεγάλες μεταγραφές θα φεύγουν 150 πλάς. 180.
1: Σωστό.
0: Πηγαίνουν στα 200. Κάπως κατεβήκαμε τελευταία χρόνια. Είναι στα ναι. 100 πλάς, 80, 100, 120. Τέλος πάντων, δεν έχουμε.
1: Λίγο πει. Η Λίβερπουλ πήγε φέτος.
0: Πέρυσι.
1: Πέρυσι, ναι, συγγνώμη, ναι, ναι. να ξανεβάσει τις ναι, τιμές ναι. πάρα
0: πολύ. Πήγε όμως πέρυσι γιατί είχε κρατήσει γιατί, από πρόπερση, δεν είχε κάνει καμία μεταγραφή. Σωστό. Δηλαδή είχε μπαγιόκο διαθέσιμο.
1: Σωστό. Λοιπόν, κύριε Ζεγέρη, την ώρα ακριβώς που γίνεται η σέντρα στο παιχνίδι της Γαλλίας με το Μαρόκο, το ρολόι δείχνει 11 και αυτό σημαίνει ότι πηγαίνουμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Διαφημίσεις, τραγουδάκι σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Η ώρα είναι 11.
9: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
10: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουροστίκ για κάθε χρήση, τουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο ο Νίκος Ζέρβας. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Βίκτορ Κρίστιανσεν βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, καθώς η Λέστερ άλλαξε στάση και συζητάει την παραχώρηση του Δανού αριστερού μπακ ως δανεικού. Από 5 ευρώ τα εισιτήρια για το φιλικό με την Grasshopper στη Λεωφόρο το Σάββατο, επαγγελματικά συμβόλαια υπέγραψαν ο 18χρονος νοσηπιθετικός Αργυρόπουλος και ο 19χρονος δεξιός μπακ Χατζάρας. Πρόταση 17,5 εκατομμυρίων ευρώ στον Ολυμπιακό για τον Αντρέ Λουίς κατέθεσε η Kansas City με τις δύο πλευρές να βρίσκονται κοντά σε συμφωνία. Θα δώσω τα πάντα στο γήπεδο, το πρώτο μήνυμα του Πορτογάλου Extreme Ζώτα Σίλβα μετά την ανακοίνωσή του δανεισμού του από την ΠΑΕ με οψιόν αγοράς από την Ότιχαμ. Στην τελική ευθεία οι μεταγραφές Στάνιτς και Ρόκα. Σε συμφωνία με τη Μάλμε για τον 28χρονο Σουηδό αριστερό Extreme Τάχα Άλλη ήρθε ο ΠΑΟΚ. Τα τυπικά απομένουν για τον Γάλλο μέσο Σαντα Μαρία, ο οποίος θα μεταβεί απευθείας στη Θεσσαλονίκη για τις υπογραφές. Την επόμενη εβδομάδα οι οριστικές εξελίξεις με Γιαννούλη, ισόπαλες χωρίς τέρματα, ήρθαν Δυναμό Κιέβου και Κλουζ στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι. Στο φανάριο που του υποδέχτηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος βρίσκεται το τρόπαιο της πρωταθλήτριας ΑΕΚ, παρουσία του Μάριου Λιόπουλου. Λεπτομέρειες για την επέκταση συμβολέου του Γιώβιτς στο στόχαστρο των Middlesbrough και Blackburn, ο Πενράι, σύμφωνα με Άγγλο Ρεπόρτερ, αποχαιρέτησε την Ένωση ο Γκρούγιτς. Με την αναμέτρηση Μαρόκο-Γαλλία στη Βοστόνη, άνοιξε πριν λίγα λεπτά η αυλαία στην προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2 Σπορ. Σε ανάκληση του πιστοποιητικού συμμετοχή τη ΚΑΕ Προμηθέα Πάτρα στο πρωτάθλημα για παραβάσει σχετικά με τη μεταβίβαση των μετοχών από τον Βαγγέλη Λιόλιο και σύνδεσή του με την ομάδα, προχώρησε η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Παράλληλα, επέβαλε πρόστιμο 50.000 ευρώ στον πρόεδρο τη ΕΟΚ, στον Εσάκη και στο διοικητικό εφετείο, παραπέμπεται η υπόθεση. Για τις 15 Ιουλίου αντί για 10 που ήταν αρχικά, παρατέθηκε η προθεσμία της ΚΑΕ Ολυμπιακός να ανανεώσει μονομερές στο συμβόλαιο του Κόρι Τζόζεφ μετά από κοινή επιθυμία των δύο πλευρών. Συνεχίζονται οι συζητήσεις για την ανανέωση του Κώστα Παπανικολάου, ανακοινώθηκε η αποδέσμευση του Κίναν Εβάνς. Στην απόκτηση Guardian, ολοκληρώσει το ρόστερ του εστιάζει πλέον ο Παναθηναϊκός Άκτορ μετά την ανακοίνωση του Μπράνκου Μπάντιο, αύριο πιθανότητα η επισημοποίηση της συμφωνίας με τον Ίζακ Μπονγκά. Μας ξεκαθάρισαν ότι δεν θα τον αφήσουν, τα λόγια του Γενικού Διευθυντή της ΕΦΕΣ με αφορμή την κρούση των Τούρκων για το Τσέντι Όσμαν. Προσπάθεια για τη δύσκολη περίπτωση επιστροφής του Μάνου Γκαρθία από την Kansas City καταβάλει ο Άρης, σύμφωνα με πληροφορίες του Big Win Sport FM. Εντείνουν τις προσπάθειες για στόπερ κίτρινη, πάντα στο κάδρο η περίπτωση των Σιώπη και Πάολο Φερνάντες. Ανακοινώθηκε η πόλη του Σούντμπεργκ στην Τουρκία Γκέστεπε. Ποδοσφαιριστής του ΟΦΗ για τα επόμενα δύο χρόνια θα είναι 26χρονος Κύπριος κεντρικός αμυντικός Χρήστος Σιέλης, όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ. Τον Πορτογάλο πρώην δεξιό μπακ της τον Ντέλα Τιάγκο Μάνσο ανακοίνωσε η Κηφισιά. Ζεστό παραμένει σύμφωνα με δημοσίευμα του αγγλικού τύπου το ενδιαφέρον της Arsenal για τον Χρήστο Τζόλι. Περισσότερα από 40 εκατομμύρια ευρώ αξιώνει η Club Breeze για την παραχώρηση του 24χρονου Έλληνα επιθετικού. Ποινή δύο αγώνων στον 23χρονο κεντρικό αμυντικό της Εθνικής Αγγλίας Τζάρελ Κουαντσά για την κόκκινη κάρτα που δέχτηκε στην αναμέτρηση με το Μεξικό, επέβαλε η FIFA. Έτσι, ο παίκτης χάνει τον προημιτελικό με την Νορβηγία, ενώ θα απουσιάσει και από τον ημιτελικό εφόσον προκριθούν τα τρία λιονταριά. Τσεχική υπόθεση ανάμεσα σε Λίντα Νόσκοβα και Καρολίνα Μούχοβα, ο τελικός του απλού γυναικών στο Grand Slam Tennis Wimbledon. Η πρώτη νίκησε 2-0 σε την Μάρτα Κόστιου και η δεύτερη 2-1 την Κόκο Γκοφ και θα διεκδικήσουν τον τίτλο το Σάββατο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το Fight Club.
3: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Και προφανώς, παιδιά, το πρώτο μεταγραφό δάνειο του δίδαξε ο Κοσκοτάς σε Πασόκ, ναι,
1: ναι.
0: Αλλά το έκανα από τη δική του τράπεζα και με λεφτά αλωνών. Δηλαδή, και εγώ, αν είχα δική μου τράπεζα και είχα λεφτά αλωνών, θα έπαιρνα κάθε μέρα δάνειο 10 εκατομμύρια.
2: Έτσι.
0: Θα έλεγα, παιδιά.
2: Είναι γνωστές ιστορίες και δώσε μεταγραφοδάνειο στον εαυτό του, στον αδερφό του για την ακρίβεια. Και τα είπε ο αδερφός του τις μαύρες σακούλες τότε και έκανε περιοδεία στην Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Αν θυμάστε. Θυμάστε την περίοδο, την πρώτη περίοδο του Κοσκοτά, θέλω να θυμίσω. Εάν ενθυμούμε σωστά τον αριθμό, είχαν αποκτηθεί συνολικά κοντά στους 70 ποδοσφαιριστές. Τον οποίο είχαν μείξει 27-28, δεν ξέρω, 25, δεν θυμάμαι πόσοι στον Ολυμπιακό. Και οι υπόλοιποι ήταν δανεικοί από εδώ και από εκεί.
0: Και είχαν πληρωθεί και αδρά ποδοσφαιριστές για να φύγουν από τον Ολυμπιακό. Αδρά.
2: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Και ήταν εποχή στην οποία κυκλοφορούσαν μυθικές ιστορίες. Που δεν είναι μυθικές, είναι αληθινές ιστορίες, αλλά μυθικές όσον αφορά τους διαλόγους. Αυτή η ιστορία που λέμε το Σταύρο Κοσκοτά, ο οποίος τριγύριζε τότε στην επαρχία με μια σακούλα μαύρη σκουπιδιών με χρήματα, είναι αληθινή. Όπως είναι αληθινό ότι πήγαινε και προκειμένου να κλείσει γρήγορα τις μεταγραφές, έμπαινε και έλεγε ότι πόσα θέλετε, παιδιά, σας δίνω τόσα. Γνωστή νομίζω η ιστορία είχε, αν θυμάμαι καλά, τέτοιου τύπου ιστορία είχε υποθεί για τον Καραταΐδη. Είχαν πάει στην Καστοριά, αν το θυμάμαι καλά. Στην Καστοριά νομίζω έπαιζε ο Καραταΐδης τότε. Mm-hmm. Και ήταν μια ιστορία τύπου σαν αυτή που είχε ακουστεί με τον Παραθηναϊκό για τον.
0: Για το Μελίσι.
2: Για το Μελίσι, μπράβο. Yeah. Ότι ήταν, ας πούμε, είχε πάει εκεί και είχαν μαζευτεί, ας πούμε, άνθρωποι της Καστοριάς και λέγανε, ξέρω εγώ, πόσα να πούμε, 30 εκατομμύρια δραχμές, λέω, το ένα τυχαίο νούμερο. Ναι. Και αφού λέει, συσκέπτονταν κανένα μισάωρο, χτυπάει την πόρτα ο Κοσκοτάς και λέει, παιδιά, συγγνώμη, επειδή πρέπει να φύγω για Θεσσαλονίκη, δεν θυμάμαι που είπε, να σας δώσω 100 εκατομμύρια, τελειώνουμε τη μεταγραφή τώρα κτλ. Ήταν μια τέτοια φάση. Ναι. Και ήταν όμως μια τέτοια φάση, διότι όχι λεφτά υπήρχαν απλά, υπήρχαν λεφτά με ουρά, ακριβώς γιατί δεν ήταν δικά του.
0: Λέω και εγώ έτσι θα έπαιρνα δάνειο κάθε μέρα. Από την τράπεζά μου με λεφτά αλωνών δηλαδή. Βεβαίως. Δεν θα χρειαζόταν να παιδεύομαι.
2: Βεβαίως. Εννοείται.
0: Λοιπόν, στο παιχνίδι μας έχει μπει φουριόζα η Γαλλία.
2: Ναι.
0: Έχει χάσει δύο καλές ευκαιρίες. Έχει επιθετικότητα, έχει παίχτες στην αντίπαλη περιοχή. Το τριγυρίζει, το πηγαίνει γύρω-γύρω από εδώ και από εκεί. Το Μαρόκο αμήνεται κατά βάση. Ψάχνει να βρει τη στιγμή του, ψάχνει να βρει την αντεπίθεσή του, ψάχνει να βρει την άμυνα της Γαλλίας ψηλά, δεν το έχει καταφέρει μέχρι τώρα. Κυρίως προσπαθεί να μην φάει γκολ το Μαρόκο. Αυτό...
2: Ναι, σε αυτή τη φάση,
0: σε αυτή τη φάση, ναι, αυτό που λέγαμε στην αρχή, είναι αν μπει ο αντίπαλος φουριόζος, μετά αναγκαστικά λίγο μαζεύεσαι προς τα πίσω να περάσει μπόρα. Είναι, η Γαλλία κάνει το γνωστό παιχνίδι. Δεν έχει βρει ακόμα γκολ, έχει βρει φάσεις, να δούμε πώς θα της πάει το παιχνίδι και αν θα καταφέρει να ανοίξει την άμυνα, να βρει ένα γκολ νωρίς. Το παιχνίδι.
2: Ναι. Πάντως σε αυτή τη φάση η εικόνα είναι μόνο Γαλλία. Ναι. Μέχρι εδώ πρέπει να το πούμε. Είναι μόνο Γαλλία. Το Μαρόκο είναι σχεδόν κλεισμένο στο 1/3 του γηπέδου.
0: Ναι.
2: Αυτή είναι η φάση. Δεν μου αρέσει που βλέπω αυτό το παιχνίδι μέρα, θέλω να σου πω. Δηλαδή είναι μέρα εκεί που παίζεται.
0: Εντάξει,
2: είναι κάπως.
0: Να γίνει νύχτα να το δεις 5 το πρωί.
2: Ναι.
0: Άμα θες Sony και δεν να το βλέπεις νύχτα εκεί, να είναι 5 το πρωί, να βάλεις σημειτή να το δεις νύχτα. Όχι, μέρα μια χαρά είναι μέρα. Να μπορώ να το βλέπουμε 11 το βράδυ. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή.
2: Πολύ συγκίνηση για Bonnie Tyler. Έτσι είναι παιδιά. Bonnie Tyler. Είπαμε για πολλούς είναι το πρώτο blues και εν πάση περιπτώσει το Total Eclipse of the Heart. Δεν ξέρω αν υπάρχει γωνιά του κόσμου που δεν το γνωρίζουν.
0: Ναι, λάτε.
2: Το συγκεκριμένο άλμπουμ. Μπα μην ξέρουν, ξέρω το αν τον Bonnie Tyler ήταν, ας πούμε, το πραγματικό της όνομα, ξέρω, ή ψευδόνυμο. Μπα μην ξέρουν αν η Bonnie Tyler ήταν.
0: Ουαλή,
2: η Αγγλίδα, ναι. Η Σκοτσέζα, ξέρω εγώ. Αλλά το Total Eclipse of the Heart το ξέρουν όλοι.
0: Ναι, ναι.
2: Άπαντες. Αυτό και τα τελευταία χρόνια, επειδή πήγε θριαμβευτικά στο YouTube, το περίφημο Total Eclipse of the Heart, The Literal Version.
0: Ναι.
2: Το θυμάστε το βιντεάκι, ναι. Το οποίο. Πότε πριν από 7-8 χρόνια, 10, πόσα ήταν που είχε κάνει να μπράψει σε κάποια φάση.
0: Να παραπάνω, ναι.
2: Περίπου πρέπει να ήταν.
0: Με αυτό και του Meatloaf θυμάμαι είχε γίνει ένα αντίστοιχο literal video clip. I would do anything for love του Meatloaf. Επίσης είναι πάρα πολύ αστείο το video clip. Εκπληκτικά αστείο.
2: Δεν το θυμάμαι αυτό. Ναι. Επίσης ποτέ δεν κατάλαβα γιατί έγινε ο Μίτλοφ τόσο διάσημος, να σου πω την αλήθεια.
0: Εντάξει. Ναι.
2: Ενώ τόσο πολύ διάσημος. Δεν ξέρω. Δηλαδή, αντίστοιχα τώρα, επειδή βλέπουμε τώρα τραγουδιστές, λέμε ας πούμε το half time show, εντάξει.
0: Mm-hmm.
2: Αντίστοιχα, πες ότι είχαμε ρε παιδί μου ένα αντίστοιχο half time show
0: mm-hmm.
2: στον τελικό του Μουντιάλ του 86.
0: Mm-hmm.
2: Εντάξει. Ποιοι θα εμφανίζονταν σε αυτό το half time show?
0: Πάλι η Μαντόνα.
2: Α, ξεκινήσω εδώ βασικά. Η Μαντόνα σίγουρα.
0: Πάλι η Μαντόνα, ναι.
2: Ναι.
0: Τώρα το 86, ποιους να βάλεις τότε?
2: Ποιους θα βάζεις το 86, θα βάζεις ας πούμε ποιους? Σγουάμ. Δεν μπορεί να μην είχαν σκάσει ακόμα τόσο καλά η Γουάμ. Ποιους θα βάζεις? Ήταν 86, Μεξικό. Θα πρέπει να βάλουμε και κάποιους από εκεί.
0: Θα βάλεις κανένα Μαριάτσι να...
2: Λίγο ναι. Μαριάτσι, ναι.
0: Ένα Χούλιο Ιγκλέσιας θα έβαζε για να ενώσεις τους λαούς. Και Λάτιν και τα λοιπά.
2: Χούλιο Ιγκλέσιας θα βάζει στα half time shows από τα Μουντιάλ, ξέρω, το 62 και μετά, ναι. Ρώτα σε μένα, έτσι.
0: Ναι. Άρα επειδή πήγε στο 86, ένα Χούλιο. Ναι, θα παίζαμε.
2: Θα βάζαμε ένα Χούλιο, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
0: Rolling Stones δεν θα βάζαμε.
2: Ναι.
0: Queen δεν θα βάζαμε. David Bowie δεν θα βάζαμε.
2: Μα τώρα ψάξουμε. Δεν θα γίνει παιχνίδι. Δεν θα γίνει παιχνίδι. Θα έχουμε μόνο σοου.
0: Πρόχειρα.
2: Κατάλαβες τι γίνεται. Πρόχειρα. Ναι.
0: Ειδικά Queen δηλαδή που ήταν και ποζεράς ο Mercury ας πούμε και θα έκανε όλα αυτά τα ωραία που κάνει, θα γινόταν στο γήπεδο πατριντή.
2: Επίσης τώρα που το κάνουν οι Αμερικανοί ας πούμε, γιατί δεν βάζουν για καταρακτικό, γιατί βάζουν μόνο όλους αυτούς τους? Δεν κάνουν ας πούμε έναν Eminem να φτύσει μερικές δρύμες ας πούμε και να φύγει?
0: Φοβούνται για ότι θα πει.
2: Φοβούνται.
0: Δεν είναι να φοβάσαι με τον Eminem? Με τον Τραμπ πάνω τον Eminem να του δώσει ελευθερία και να του δώσει μικρόφωνο και να του πεις βγαίνεις 4 λεπτά και πες ό,τι θες. Το ρισκάρεις? Eminem είσαι.
2: Ναι. Δεν ξέρω γιατί κάποιος στέλνει το Μαρία Μαγκδαλένα Σάντρα. Αν το έχω πει, είναι το αγαπημένο σου τραγούδι από τα 80's. Μπορεί να είναι αυτό.
0: Ναι.
2: Ούτε το Μαρία Μαγκδαλένα με έχει στιγματίσει γιατί ήταν το πρώτο hit που θυμάμαι από την πρώτη κασέτα. Συγγνώμη, ξέρω ότι έχετε άγνωστες λέξεις.
0: Η κασέτα πουλάει πάρα πολύ τελευταίο καιρό, θέλω να σου πω. Ανεβαίνει
2: και,
0: η κασέτα.
2: Και μπράβο της. Σε αντίθεση με το βινίλιο που δεν έκανε ας πούμε, αυτό το θριαμβικό comeback που ενδεχομένως περίμεναν. Αν και είναι πολύ ωραίο διακοσμητικό είδος πλέον. Λοιπόν, ήταν λοιπόν το πρώτο hit που θυμάμαι να ξεχωρίζω από την πρώτη κασέτα που αγόρασα και έβαλα στο πρώτο μου Walkman, το μακρινό.
0: Εδώ γέμισε με άγνωστες λέξεις τώρα τον κόσμο.
2: Το πάλε ποτέ.
0: Ναι.
2: Το πάλε ποτέ. Κατάλαβες. Είναι σαν τον. Πώς το λένε, σαν τον Μόρισε που έκανε το. Το Walkman του τραγουδιού Discman.
0: Mm-hmm.
2: Το θυμάστε με την Ιωάννα της Λορένης. Έτσι φαντάζομαι στο τραγούδι. Έκανε το Walkman Discman και μετά δεν ήξερε τι να το κάνει. Τι να το κάνει μετά. MP3, ο iPod, τι θα πει μετά και το παράτησε. Και ξαναγύρισε και λέει Walkman, ας πούμε. Mm-hmm. Και τελείωσε η ιστορία εκεί. Και άμα έχετε άγνωστες λέξεις, πάτε και ψάχτε το. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα. Κατάλαβες τι γίνεται. Δεν είχαμε ρε παιδιά μουντιά στην Ελλάδα. Ένα μουντιά στην Ελλάδα θα ήταν πάρα πολύ ωραίο, αλλά πού να το κάνουμε? Πού να το κάνουμε, ρε παιδιά? Σε ποια τι γήπεδα να το κάνουμε το μουντιά στην Ελλάδα?
0: Συγγνώμη, σε λίγα χρόνια θα είναι το Καραϊσκάκη με 53.000 θέσεις.
2: Ναι.
0: Θα είναι ο Βοτανικός, θα είναι για Σοφιά.
2: Σε λίγα χρόνια.
0: Δύο χρόνια.
2: Σε δύο χρόνια θα έχουν δοθεί τα. Θα έχει δώσει ο
0: Ιβάν. Γιούρο γίνεται μια
2: χαρά. Γιούρο, ναι. Έχουμε καταθέσει και υποψηφιότητα.
0: Ναι.
2: Αν θυμάμαι καλά. Ναι. Γιατί Μουντιάλ δεν θα τα δώσει ο Ιφαντίνο μέχρι το 2500.
0: Άλλο αυτό ρε παιδί μου που λες ότι δεν έχουμε γήπεδα. Εντάξει, δεν έχουμε τον. Έχουμε το ΑΚΑ προφανώς για πιο μεγάλο.
2: Ωραία.
0: Άμα θέλουμε
2: έχουμε
0: να είναι.
2: ΑΚΑ, στο... Παγκρίτιο, λοιπόν, Πανθεσσαλικό.
0: Ναι. Καραϊσκάκη. Βοτανικό, Αγία Σοφιά, μια χαρά είμαστε κομπλέ. Δεν κατάλαβα δηλαδή.
2: Με 6 γήπεδα κάνουμε Μουντιάλ. Κώστα μου σε λίγα χρόνια Μουντιάλ θα έχουμε σε 72 ομάδες. Θα ξεκινάνε από το Μάιο.
0: Εντάξει,
2: και θα πηγαίνουν μέχρι Οκτώβριο.
0: Θα παίζουν, πώς είναι κάτι κλειστά που ξεκινάνε και παίζουν οι παμπέδες. Μετά μπαίνουν, φεύγουν οι παμπέδες, μπαίνουν οι κορασίδες. Φεύγουν οι κορασίδες, μπαίνουν το αφηβικό. Και φτάνει κάποια στιγμή, ξέρω εγώ, στις 10 το βράδυ να μπει το αντρικό. Θα μπαίνουν ο ένας μετά τον άλλον. Δεν καταλάβω ποιο είναι το πρόβλημα. Σιγά.
2: Τι ερώτηση αν είναι μεγαλύτερη έκπληξη του Μουντιάλ η Νορβηγία, η Ελβετία ή το Μαρόκο? Πώς μπορείς να βάζεις αυτές τις τρεις ομάδες μαζί? Το Μαρόκο δεν είναι καθόλου έκπληξη.
0: Ναι.
2: Να ξεκινήσουμε από εκεί. Η Νορβηγία έτσι και έτσι. Προφανώς η Ελβετία είναι έκπληξη του 7-8
0: ναι.
2: από αυτές τις ομάδες. Η έκπληξη είναι η Ελβετία. Γιατί το κάνει μουλοχτά.
0: Αυτό.
2: Μουλοχτά αυτό. Και αδιάφορα.
0: Αυτό.
2: Ήρθασε προημητικά και δεν θυμάται κανένα τίποτα από την Ελβετία. Κατ' τίποτα εκτός από το για εκείνη.
0: Το έκανε πολύ ήρεμα σαν να τρώει μια τον πλερών.
2: Ναι. Δηλαδή, ακόμα και αν δεν έχει δει αγώνα τη Ελβετία, μπορεί να τον περιγράψει. Λες τι είναι, αχ, πειθαρχημένη, ο Τσάκα, ο μαέστρο, σφιχτή άμυνα, αποτελεσματική αμυντική. Δεν θυμάσαι τίποτα. Τι είναι η Ελβετία, έχει δει κανένα, τι έχει κάνει, τι είναι, τι ξεχώρισε με την Ελβετία. Τι το τόσο ξεχωριστό έχει κάνει η Ελβετία που την έφτασε στου 8 του Μουντιάλ. Ότι στο τελευταίο πέραν με την Κολομβία το έβαλε ο Βάργκα απέναντι σε ένα Βάργκα. Μπράβο.
0: Μπράβο, πάρα πολύ ωραία.
2: Το Παμπελοπονησιακό βεβαίως το ξεχάσαμε.
0: Παιδιά, έχουμε γήπεδα τώρα. Κάνουμε Μουντιάλ, καταπληκτικό Μουντιάλ θα κάνουμε. Καταπληκτικό. Καταπληκτικό.
2: Τι ωραία που θα ήταν, αρέσει. Τι ωραία που θα ήταν να κάνουμε Μουντιάλ.
0: Αρθεί εδώ ο κύριος Τζιάννη, θα επιθεωρήσει, θα δοθούν εργασίες να γίνουν τέτοια αυτά στα γήπεδα, επεκτάσεις να μεγαλώσουν τα γήπεδα, χαμός θα γίνει. Κατασκευαστικές εταιρείες. Όνειρο. Όνειρο.
2: Ονειρεύουμε τις φωτογραφίες με τον Τζιάννη Ινφαντίνο να κοιτάει και γύρω του. Όλοι αυτοί, φαντάζεσαι ποιοι θα είναι, ναι, που ο καθένας θα του δείχνει και κάπου. Δηλαδή, κάποιος θα του δείχνει κάτι μεγαλεπίβολο που γίνεται κάπου για να του πει ότι εγώ το έκανα αυτό, πρόεδρε.
0: Πάντα με το καπέλο του εργοταξίου. Έτσι, ακόμα και αν δεν είμαστε εργοταξίου.
2: Εννοείται και γυλεκάκι.
0: Ναι.
2: Και γυλεκάκι,
0: ναι.
2: Αλλά που κάμισο γραβάτα
0: ναι.
2: από κάτω, έτσι. Εννοείται. Κατάλαβες τι γίνεται. Φυσικά και σας είμαι συνεργασία. Δεν μπορεί να είμαι Σοφία Αρβανίτη, αν τα έχουμε πει και αν τα έχουμε ακούσει εδώ πέρα. Τα έχουμε πει και αν τα έχουμε πει. Και Μιχάλης Ζακητζής με Ιαν Γκίλαν. Μιχάλης Ζακητζής, Ιαν Γκίλαν, Μπόνι Τάιλερ, Σοφία Αρβανίτη.
0: Νομίζω από ό,τι είχε πει η Σοφία Αρβανίτη στο κομμάτι αυτό, στο The Desert in Your Heart, το πεθαίνω στη μοναξιά τέλος πάντων.
2: Στην Ερημιά.
0: Στην Ερημιά.
2: Ναι.
0: Δεν συναντήθηκαν καθόλου με την
2: κοντά. Ναι.
0: Κάθε μία έγραψε το δικό της κομμάτι στο στούντιο και το βίντεο κλιπ επίσης έγινε χωριστά, χωρίς να βρεθούν στον ίδιο χώρο τέλος πάντων.
2: Τι
0: το
2: σημαίνει.
0: Οποίο δεν μειώνει σε τίποτα βέβαια την καλλιτεχνική αξία του τραγουδίου που έγραψε ο Μιχάλης Ζακητζής.
2: Παιδιά, όχι, το γυαλί του προπονητή του Μαρόκου, συγγνώμη, δεν έχει καμία σχέση με το γυαλί του Γιακίνη. Μη συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Αυτός είναι εδώ πέρα, αυτό είναι γυαλί, πώς το λένε, ασφαλιστή που το βάζει όταν έρθει έξω από το σπίτι σου πριν σου χτυπήσει την πόρτα. Μπας και σε πείσει. Μπας και του δώσει το 10% παραπάνω και σε πείσει να, πώς το λένε, να υπογράψει κανένα συμβόλαιο.
0: Το άλλο είναι Τσοντέικο.
2: Του Γιακίν είναι Τσοντέικο κανονικό.
0: Τσοντέικο ή είπαμε, πώς το λένε, μεγαλέμπορος ναρκωτικών δεκαετίας 70.
2: Ναι.
0: Στο Μαϊάμι.
2: Σώσα, τα είπαμε. Ναι, σώσα. Ναι. Σώσα στο σημαδεμένο. Η σκηνή με το Σώσα, βάλτε τον Μουράτ Γιακίν στη θέση του Σώσα. Αυτή είναι η φάση. Λοιπόν, προσπάθησε να ισορροπήσει το παιχνίδι το Μαρόκο, ναι, να πούμε στο μεταξύ και να βγει μπροστά σιγά σιγά μετά την πίεση που του ασκήθηκε. Μπορεί να το κάνει. Είναι η πρώτη φορά στο Μουντιάλ που η άμυνα της Γαλλίας θα δοκιμαστεί. Έτσι, τα λέγαμε και χθες. Δεν έχει δοκιμαστεί η άμυνα της Γαλλίας από ομάδα, εννοώ με περίσσια επιθετικού ταλέντου μέχρι στιγμής.
0: Ναι, αλλά για να δοκιμαστεί πρέπει και το Μαρόκο λίγο να ξετσουτζουνίσει.
2: Βεβαίως. Έτσι, έστω να χάσει μια ευκαιρία να πάρει λίγο τα πάνω του.
0: Ναι.
2: Γυαλιά μεσί, τι λέτε. Όχι, ρε παιδιά. Γιατί γυαλιά μεσί, πού σας κοστίζει τα γυαλιά με το μεσί. Μεσίτες, δεν νομίζω ότι πια φοράνε γυαλιά. Δεν δίνει κάτι παραπάνω το γυαλί στο μεσίτη. Ναι. Στο μεσίτη δίνουν άλλα πράγματα. Στο μεσίτη δίνει γρηγοράδα, δίνει ατάκα, δίνει το να προλάβει να σου πει ότι κάτι είναι καλό πριν προλάβεις εσύ να συνειδητοποιήσεις για ποιο πράγμα σου μιλάει.
0: Εδώ είναι θέμα υποβολής. Πόσοι άνθρωποι το θέλουν, ναι, και ότι ναι, πρέπει να βιαστείς.
2: Βασικά πράγματα. Ότι ελάτε γρήγορα, θα σας το δείξω. Εντάξει, το έχω υποσχεθεί και σε τρεις άλλους, αλλά πρώτα βάζω εσάς γιατί σας συμπάθησα εδώ πέρα. Λοιπόν, να σου πουλήσει όλο τον παπά γύρω-γύρω για το τι ωραίο έχει πριν προλάβεις ξανά. Δηλαδή, το βασικό πράγμα του μεσίτη είναι να μην βάζει τελεία.
0: Ναι.
2: Και φυσικά να σου δείξει το καλύτερο, τα καλύτερα δύο-τρία πράγματα του σπιτιού τελευταία. Αυτό είναι παραδοσιακή τεχνική.
0: Κάτσε τώρα μια αντεπίθεση της Γαλλίας με λίγο. Όπα.
2: Πενάλτι.
0: Ήταν καλές οι προϋποθέσεις. Έκλεψε την μπάλα η Γαλλία έξω από τη μεγάλη της περιοχή. Σε μια προσπάθεια του Μαρόκου και εκεί είναι το σημείο κλειδί που βρήκε την άμυνα του Μαρόκου ανοργάνωτη. Είναι ίσως η πρώτη φορά που την βρήκε τόσο μπόσικη.
2: Ναι.
0: Δηλαδή βγήκαν ένα 3-3, έφτασε η μπάλα αριστερά στον Εμπαπέ, πάτησε περιοχή.
2: Τον ανέτρεψε ο Μαζραουί, θα δούμε τώρα και το replay. Δεν φαίνεται να.
0: Να τίθεται ένα αμφιβολό.
2: Ναι, ο Μαζραουί δεν είδα να. Δεν είδα να διαμαρτύρεται το Μαζραουί. Εγώ νομίζω ότι. Συγγνώμη.
0: Έχει τσιμπήσει την μπάλα, Εμπαπέ, σίγουρα.
2: Ναι, αλλά ο Μαζραουί
0: ναι, κάνει τάκλιν, βρίσκει τον Εμπαπέ.
2: Δεν φαίνεται ιδιαίτερα να βρίσκει τον Εμπαπέ. Λοιπόν,
0: μη σε μπερδεύει το super slow. Στην ταχύτητα που φεύγει ο Εμπαπέ, που κάνει την κίνηση και περνάει, τσιμπάει την μπάλα, και η πιο ανεπαίσθητη επαφή εκεί από τον αντίπαλο αρκεί για να τον ρίξει. Δεν είναι δηλαδή ότι πέφτει με ευκολία. Είναι επαφή στα πόδια του. Δεν είναι επαφή στην μπάλα.
2: Πάντα το θέμα είναι να κοιτάσει αν ο παίκτης έχει αρχίσει να πέφτει, γιατί ξέρει προφανώς ότι ο άλλος έρχεται να τον φάει και σου λέει, ξέρεις, ξεκινάω να πέφτω.
0: Δεν νομίζω ότι έχει αρχίσει. Ο Εμπαπέ έχει τσιμπήσει την μπάλα για να μπορέσει να φύγει και να πλασάρει τον οδοφύλακα. Τέλος πάντων, το βλέπει το VAR τώρα και αν δει κάτι διαφορετικό θα τον φωνάξει.
2: Λοιπόν, έχουμε τον Γιώργο Ζαχαρίου, ο οποίος τον βλέπει καλύτερα από εμάς στο παιχνίδι, να μας πει και αυτός. Γεια ρε Γιώργο.
1: Χαίρετε κύριε.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Ναι, εντάξει, μου φαίνεται και εμένα τραβηγμένο, αλλά συνήθως αυτά πλέον έχουμε δει ότι δίνονται. Δηλαδή, είναι και το πόσο δυναμικά πάει αμυντικός πλέον. Είναι το δυναμόμετρο που λέμε. Πέναλτι για τη Γαλλία λοιπόν, με τον Εμπαπέ να εκτελεί στο 27, παίρνει φόρα, έγινε και ο έλεγχος. Επικυρώθηκε δηλαδή εσχάτη των ποινών και ο Εμπαπέ θα πάει, είναι απέναντι από τον Μπόνο ήδη, για να πετύχει ένα ακόμα γκολ και αυτός σε αυτό το Μουντιάλ.
0: Μην το χρωσουζεύεις. Ας το να μπει πρώτα.
1: Θα δούμε, για να δούμε. Συστάσεις τώρα από τον Τέγιο, τον διαιτητή. Για να δούμε τι θα δούμε.
0: Κοντινό στον Εμπαπέ, κοντινό στον Τεσάν. Ακόμα δεν έχει δώσει διαιτητής.
1: Τώρα το έκανε το νόημα.
2: Τι έγινε, παιδιά, γιατί καθυστερούμε? Τι είναι αυτό, το έχουμε κάνει θέατρο όλο το, όλα τα μέχρι, έχουμε κάνει θέατρο.
1: Από το προηγούμενο μου διάλεξε κινήσει αυτό, να το θυμάστε και όλα στο Κατάρ που δίνανε κάτι 8 λεπτά και 10 λεπτά τις καθυστερήσεις.
0: Ναι, απλά τώρα εφόσον έχει επικυρώσει το VAR την απόφαση, γιατί το καθυστερούμε το σαν check over, έβγαλε τώρα, ναι. Ότι τώρα τελείωσε.
1: Τώρα του λέει να βάλει την μπάλα σε καλύτερο σημείο, τι να πω. Τρομερά πράγματα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, yeah. Ώρα Εμπαπέ, 28 λεπτό, παίρνει φόρα, εκτελεί, το έβγαλε μόνο.
2: Δεν το έβγαλε, τον μπλόκαρε. Τραγικό πέναλτι.
1: Τραγικό πέναλτι. Πολύ κακό, είναι χειρότερα και του Μέση το προχθεσινό.
2: Είναι αδιανόητο, δεν μπορώ ξανά να το καταλάβω. Είναι άθλιο το πέναλτι, είναι άθλιο εκτελεσμένο, πραγματικά. Δεν καταλαβαίνω, πραγματικά, πέρα από τη γελιότητα, το έκανε και ο Εμπαπέ. Που λες, περιμένεις ρε παιδί μου, από κάποιους παίχτες να μην το κάνουν. Έκανε και ο Εμπαπέ τον τρυποδισμό του Ζορζίνιο πριν
0: δεν
2: την εκτέλεση. Έκανε όμως. Φρέναρε.
1: Αυτά τα φρεναρίσματα, ναι.
2: Δεν καταλαβαίνω ότι χάνει την κινητική ορμή.
1: Μάστιγα.
2: Εγώ το μιλάω τώρα για απλό μάθημα φυσικής.
1: Ναι, πραγματικά.
2: Δεν μπορείς να δώσεις τόση δύναμη, να το πω στην μπάλα. Ποιο είναι ο στόχο, θέλω να πω, ποιον ξεγελάσαν, όχι τον εαυτό σου.
0: Περίμενα να το ρίξει από την άλλη μεριά προφανώ. Αυτό καταλαβαίνει από τη δύναμη που βάλε στο πέναλ. Περίμενα να το ρίξει από την άλλη μεριά για κάποιο λόγο. Δεν τον έριξε, το πέναλ ήταν πολύ κακό και καλό τον μπλόκαρε ο Μαροκινό θεματοφύλακα.
1: Και δεν είναι αυτό, είναι ότι και ο Μπόνο είναι μανούλα αυτά, έτσι. Δηλαδή είναι στα πέναλτι πολύ καλό. Ναι, και τώρα εδώ που βλέπω το replay, δηλαδή έχει πάει με τρομερή χαλαρότητα.
0: Ναι.
2: Ο στόχος είναι να ξεγελάσει. Ο στόχος τερματοφύλακα είναι να ξεγελάσει με τρόπο τον αυτόν που χτυπάει το πέναλτι και να καταλάβει που θα σουτάρει. Δεν είναι ο στόχος του επιθετικού να ξεγελάσει τον τερματοφύλακα. Ο στόχος του επιθετικού είναι να προσπεράσει τον τερματοφύλακα και να τη βάλει μέσα. Δεν είναι να τον ξεγελάσει.
0: Εν πάση περιπτώσει. Hydration break, ας πρόσεχε. Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Λοιπόν, πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Με 13 ποσοστιαίες μονάδες προηγείται η Νέα Δημοκρατία της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στη νέα δημοσκόπηση του Sky και της PALS. Συγκεκριμένα το κυβερνών κόμμα συγκεντρώνει 30%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη 17%, το ΠΑΣΟΚ 11,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 8,5%, η Ελληνική Λύση 8%, Κομμουνιστικό Κόμμα 7%, Πλεύση Ελευθερίας 5% και Φωνή Λογικής 3,5%. Παραιτήθηκε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος με εχμές για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Άλεξη Τσίπρα και τη δημόσια άρνηση συνεργασίας και σύγκλησης, σε αντίθεση, όπως ανέφερε, με την προτροπή της κοινωνίας που απαιτεί ενότητα. Τόνισε ότι δεν θέλει και δεν μπορεί να γίνει μέρος αυτού του διχασμού. σαφές μήνυμα ότι δεν τίθεται θέμα αναβολής της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ που είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο, έστειλαν ο Παύλος Πολάκης και ο Νίκος Παπάς. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε απόψε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση του Economist. Άσκησε κριτική σε λαϊκίστικα κόμματα και από τα δεξιά και από τα αριστερά, που υπόσχονται λύσεις που είναι εξωπραγματικές από δημοσιονομική σκοπιά, όπως είπε. Έκριθμη είναι η κατάσταση στη συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, ο Κωνσταντοπούλου, κάλεσε την άμεση δράση, κατηγορώντας βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ότι διαπράττουν το αδίκημα της απόπειρας εκβίασης σε βαθμό κακουργήματος. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας, Γιώργος Γιοργαντάς, διέκοψε προσωρινά τη συνεδρίαση. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας για την πυρκαγιά και την έκρηξη σε συνεργείο αυτοκινήτων στον Ασπρόπυργο Αττικής. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης του συνεργείου και ο διαχειριστής του βιντεοφόρου οχήματος, στο οποίο σημειώθηκε η έκρηξη. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική και το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
7: Στο Telecom Center Athens.
6: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
7: στο Telecom Center Athens.
5: Χορηγός επικοινωνίας BWIN Sport FM 94,6.
8: Κάθε πρωί που κίναγα να πάω στη δουλειά.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
5: BWIN Sport FM 94,6.

0: Φαντάζομαι αφιερωμένο από τον Κουπέπε, στον Γιώργο Γιαννίση, το τραγούδι αυτό.
1: Αν μη τι άλλο. Αν μη τι άλλο.
0: Λοιπόν, συνεχίζεται στο ίδιο τέμπο η Γαλλία. Έχασε μια ακόμα καλή ευκαιρία ο Εμπαπέ, το έβγαλε ο Μαρτίνο.
1: Εμπαπέ, ο Ντουέ ήταν. Νομίζω Ντουέ.
0: Νομίζω ο Εμπαπέ, αλλά και ο Ντουέ.
1: Τέλο πάντων, το έβγαλε.
0: Εξακολουθεί το Μαρόκο να είναι αρκετά μέτρα πίσω όταν επιτίθεται η Γαλλία. Είναι κλεισμένο στο 1 τρίτο και πιο πίσω ακόμα. Είναι όλοι οι παίχτες του Μαρόκου μέσα στην περιοχή τους και λίγο έξω από αυτήν.
1: Ναι, γιατί βλέπουμε ότι έχει γίνει. Στην προηγούμενη φάση δημιουργήθηκε από χάσιμο της μπάλας, ναι, στο δικό τρίτο γήπεδο και αμέσως σε 3 δευτερόλεπτα έχει βγάλει τετατέτ, ναι, η Γαλλία. Οπότε έχει σοβαρό λόγο το Μαρόκο να μένει πίσω.
0: Ναι.
1: Και δυσκολεύεται και πάρα πολύ στην ανάπτυξή του, να πούμε. Παρότι διαθέτει πολύ καλούς και τεχνίτες ποδοσφαιριστές. Να, τώρα βγήκε. Αλλά τα κατάφερε. Είναι αλήθεια ότι με ένα 0-1 θα ανάψει πολύ το παιχνίδι. Ε?
0: Ναι, αλλά και τώρα που βγήκε στην αντίπαλη περιοχή, ανέβασε πολύ λίγους παίχτες μπροστά. Βλέπεις, ξέρω εγώ, 7 φανέλες άσπρες της Γαλλίας και 3 Μαροκινοί.
1: Ναι, ναι.
0: Πού να πας μετά. Να.
1: Αν η Αγγλία το πάρει, θα κάνουν οι παίχτες κολοδάχτρα στον Ινφαντίνο στην απονομή.
0: Είναι το σέρβις αυτοκινήτου πριν τις διακοπές το αντίστοιχο νύχια μαλλιά των γυναικών πριν το ρεβεγιόν?
1: Ναι.
0: Ναι. Και λέει ο φίλος που γράφει, ως έδωσα τα πάντα για σένα ναι μαντάμ και τώρα είμαι μάγειρας και φτιάχνω κρόκ μαντάμ.
1: Πολύ καλά. Ενός λεπτού σιγή που τελικά δεν θα έχουμε όλα τα πολυπόθητα λογοπαίγνια με τον Μάγκας επειδή κλείνει ο Κρίστιανσεν.
0: Ναι.
1: Ναι. Ο Άλαν Πουλίδο, που εσείς λιδωρείτε, σήκωσε Champions League Κεντρικής Αμερικής με τον ίδιο να είναι ανάμεσα στους πρώτους σκόρερ της διοργάνωσης. Ποτέ δεν αμφιβάλλαμε για την παικτικότητα του Άλαν του Πουλίδο.
0: Ο Τσαούσης με τη φόρμα εργασίας του συνεργείου αυτοκινήτου είναι πιο τάβλα και από alley-oop καλάθι του Ροδόστογλου. Λέει, γνώμη μου, λέει ο 12 χρόνια Σλάβος.
1: Μήπως ξέρουμε τα πλυντήρια σε τι βαθμούς πρέπει να δουλεύουν στο Kansas City? Για ένα φίλο που μένει εκεί ρωτάω.
0: Δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτά που λέτε. Ναι, έχω και εγώ την ίδια απορία. Ποιο είναι το κέρδος να στείνεις την μπάλα στο όριο της γραμμής στο corner, να κερδίσεις 3 πόντους? Ναι. Δεν συμφωνώ που γίνεται όλη αυτή.
1: Ναι.
0: Να τη βάλουμε την μπάλα ίσα ίσα, να ακουμπάει. Ναι. Τι κερδίζεις?
1: Είναι στην πραγματικότητα σαν να παραδέχεις ότι δεν έχεις τόση δύναμη για να φτάσεις στη μεγάλη περιοχή.
0: Φοβερό.
1: Πραγματικά ακατανόητο. Ο Έντεν Καλαζάρ λέει: το όνομα του Νιγηριανού που διάβασε ο κύριος Κώστας ακούγεται περισσότερο σαν μαγικό ξόρκι που αν το επαναλάβεις 3 φορές θα σου αδειάσουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί με μιας και τα λεφτά θα καταλήξουν στο λάγος.
0: Τέτοιο πέναλτι με μαξιλάρι αντί για μπάλα έχω εκτελέσει σε τρυφερό τέτα τέτ με κοριτσούδι με καλύτερο αποτέλεσμα, λέει ο Άντρε Φαφούτης.
1: Στο άκουσμα της είδησης για τα λεφτά που δίνονται για Αντρέ Λουίς, κάπου σε κάποιο ιγκλού ο Πελίστρη προσπαθεί να ζεστάνει το παγωμένο του ταλέντο. $30 μίλια για Κωστίνια και Αντρέ Λουίς, κάναμε ad manager στο manager για να τα πάρουμε. Μάλιστα. Μάλιστα.
0: Είναι η Ελβετία για το Μουντιάλ ό,τι και οι λαθραναγνώστες παλιά στον ηλεκτρικό?
1: Καλό. Είναι ο Μάγκας φτιστός ο Τόμ Σέλεκ με χέτη. Τώρα δεν θα το διαβάσω αυτά γιατί θα στεναχωρηθούμε, ναι, μετά. Θα στεναχωρηθούμε.
0: Μην υποτιμάτε τους 3 πόντους, λέει ο άντρεφ Αφούτης. Ναι, αλλά πόσα μέτρα είναι μέχρι να πάει μπαλά στην περιοχή? Θέλω να πω, δεν είναι 3 πόντι σκέτη.
1: Έτσι.
0: Είναι 3 πόντι μπροστά, ξέρω, στα 30 μέτρα. Εντάξει.
1: Τρομοκράχτης λέει το εξής. Ξεκίνησε Ολλανδικά και μία συμμαθήτριά μου από τη χώρα του Κριστιανού μου έπιασε κουβέντα για ποδόσφαιρο, κοιτώντας με όπως ο Κουπέπι από το Γιαννίση. Τι κάνω?
0: Ενδίδεις. Όπως θα κάνει και ο Γιαννίση κάποια στιγμή. Ελληνικό Μοντιάλ με Ελευθερία Αρβανιτάκη να τραγουδάει δυνατά, δυνατά. Όνειρο ζωής αυτό.
1: Γιατί?
0: Όνειρο
1: γιατί
0: ζωής
1: μου το κάνεις?
0: Το σέρβις αυτοκινήτου πριν τις διακοπές είναι και για τον άντρα, ό,τι και το τριμάρισμα στα περπελέκια και στη γύρω περιοχή πριν το ραντεβού. Λέει ο Κάντσο Ερναγκόμεθ.
1: Η Ελβετία στο Μουντιάλ είναι ο κύριος με το κολονάτο ποτήρι με το Aperol Spritz στο Σύνταγμα του 2015.
0: Είναι η Ελβετία για το Μουντιάλ ό,τι οι τρόποι επικοινωνίας που λέει ο κύριος Γιάννης στο δεύτερο ημίωρο?
1: Ο από ο Δεπομπέος Μάγλου, λέει: το δάνειο Μπαρσελόνα για μεταγραφές λογικά είναι καταναλωτικό και έχει υψηλό επιτόκιο. Καλύτερα να πάρει στεγαστικό και να πάρει παίχτες με αποδείξεις για οικοδομικά υλικά.
0: Παιδιά, τώρα ναι, γιατί λέγονται blues αυτά τα τραγούδια, άλλο είδες τα blues, έχεις απόλυτο δίκιο. Ναι. Μείνανε στην pop κουλτούρα της δεκαετίας του 80 όλα τα αργά τραγούδια με τα οποία χορεύαμε με τα κοριτσάκια ως blues.
1: Ναι.
0: Κακός. Δεν είναι. Μπαλάντες είναι, ξέρω εγώ, είναι οτιδήποτε άλλο μπορεί να τα πεις. Ροκ μπαλάντες, pop μπαλάντες. Μπαλάντες μείναν ως blues γιατί έπεφτε ο χορός. Για κάποιο λόγο.
1: Ο Ιδίπος είπε ξεκολωνώ. Λέει: μόνο εγώ κάθε φορά που σπίκερ λέει ουνάχη, σηκώ τραγουδάω, υπάρχουν άνθρωποι που ζουν ουνάχη.
0: Μόνο εσύ είναι. Ίσως και όχι μόνο εσύ.
1: Καλό κατεβόδιο στη μεγάλη Bonnie Tyler και στην τραγουδάρα τότε Eclipse of the Heart, που σε περισσότερες γλώσσες έχει μεταφραστεί μόνο η κομμουνιστική διεθνής.
0: Εκεί στηρίζει ο Άβε, ειδικά ο κόσμος, πώς λέτε να νιώθει. Έδινε 20 εκατομμύρια για Αντρέ Λουίς η Μπενφίκα, αλλά τον πήρε ο Ολυμπιακός με 7 εκατομμύρια και στους 6 μήνες τον δίνει με 17. Παιδιά, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
1: Ναι. Πρώτη φορά, λέει ένας φίλος, βλέπω άσπρους παχύσαρκους με κόκκινα μάγουλα από τον ήλιο μαροκινούς στις εξέδρες που τρώνε μπέργκερ και τσίτος.
0: Αυτά τα ξαφνικά πλάνα στις Ακύρα και Κερκίδες είναι αιτία να παγώσει κάποιος την εικόνα και να την ξεπαγώσει στο 90 του μάτς. Όχι, λέω εγώ.
1: Ο Υπογραφήνια λέει την εξής μεγάλη αλήθεια. Όταν σκύβουμε και πέφτουν τα γυαλιά μας κάτω του ηλίου, σταυρίζουμε τέλος πάντων, ακόμα και αν είναι γυαλιά των 3 ευρώ. Ναι,
0: ναι, ναι,
1: ναι, βεβαίως.
0: Η φράση στο πρώτο μέρος για την κοσμική τραμπάλα με έχει στοιχειώσει, βεβαίως. Δεν θα θυμόμουν ποτέ τον Άλαν Πουλίδο, αλλά σίγουρα δεν θα ξεχάσω ποτέ την πρώην του, η Λεάνα Σάλας. Να ξέρεις, κάποιοι στην Ελλάδα ακόμα σε θυμούνται, λέει ο Ποπολάρος του Μίνσκ.
1: Ο Κώστας από το Χιούστον μας λέει ότι από το Kansas City κατάγεται ο αγαπητός Τεντ Λάσο. Έχω πάει, λέει ο Κώστας. Θεωρούνται και αυτοί νότιοι με πιο αργούς ρυθμούς και μια γνήσια ευγένεια. Όλα αυτά μέχρι να τραβήξουν όπλο.
0: Είναι η παρουσία του Νεϊμάρ στο Μουντιάλ ό,τι και ο γάμος του Ντένις Ρόντμαν με την Κάρμεν Ελέκτρα.
1: Τζιάννη με μπέο χαμογελαστή θα τα βρουν κάτω από το τραπέζι να γίνει ο τελικός στο Πανθεσσαλικό. Όχι, πάνω από το τραπέζι, παιδιά. Τι εννοείται κάτω από το τραπέζι.
0: Για μεσίτες ξέρω κάτι κοπέλες νεαρές που μένουν χωρίς ρούχα και τα δίνουν όλα για να πουλήσουν σπίτια σε υποψήφιους πελάτες.
1: Δεν ξέρω γιατί γελάω.
0: Λέει ο Φακίνος και εκείνος. Τα λέγανε μπλουζ γιατί κολλάγαμε τις μπλούζες μας ρεγίδια. Πάντως τουλάχιστον μικρός αυτό πίστευα. Είναι επειδή λέει είχαμε το I still got the blues for you ως δείγμα μπάλα του τράγουδου. Όχι, παιδιά, και πριν από αυτό, ενώ και με Σκόρπιον ειδικά.
1: Δοκάρι για τη Γαλλία. Μεσού του Ντίν νομίζω ήταν. Δεν καταλάβαν κόντρα ρε ή όχι.
0: Κάτσε να δούμε από εδώ θα φανεί.
1: Λοιπόν, είναι ο Λούκας ο Ντίν σίγουρα. Όχι, δεν κόντρα ρε πουθενά.
0: Μάστε.
1: Οριζόντιο.
0: Δεν την πολυπάει τη Γαλλία και δεν είναι καλό μαντάτο αυτό.
1: Για τη Γαλλία.
0: Για τη Γαλλία.
1: Ναι.
0: Ναι. Όχι για το Μαρόκο ή για το παιχνίδι γενικότερα.
1: Προπονητής Ελβετίας σε τσεχική ποιοτική τσόντα. Αυτός να είναι στο γραφείο όρθιος με πούρο, ανοιχτό φερμουάρι και γραμματέας να κάνει σκότι.
0: Είναι η Ελβετία στο Μουντιάλ ό,τι και οι αντρικές καλτσοδέτες του Southgate. Είναι διακριτικές, σφίγγουν όσο πρέπει, όπου πρέπει και σε κρατούν στο ύψος σου. Λέω Πασόκο Κον Σκιατάρι. Είναι ο Ραμπιό στο Μουντιάλ ό,τι ο Χαρούλης για τον κύριο Γιάννη.
1: Τι θέλει πάλι ο Ντουέ, τι θέλει ο Ντουέ. Πέναλτι θέλει πάλι. Για να δούμε. Κάτι θέλει ο κύριος Ντουέ. Άξιο να απέξω ήταν. Άρα θέλει κόρνερ. Τον ψιλοτράβηξε μια
0: τέτοια
1: ο Χακίμη. Πιάνει αυτά ο κύριος Βάρ. Ναι, είναι φάουλτ. Αλίμονο.
0: Φάουλ είναι, αλλά ναι.
1: Αλλά δεν το έδωσε. Είναι τα δίπλα διότι ζητούν έξι.
0: Δεν μπορεί να παρέμβει στο φάουλ. Ούτως ή άλλως.
1: Δεν είχα παρέμβει να δώσει το φάουλ.
0: Ναι,
1: ο Βάρ δεν μπορεί. Ναι. Στο πέναλτι του Εμπαπέ, λέει ο Στρούφος Κουτσούμπερ, η μπάλα πήγε προς το τέρμα πιο αργά και από φαντάρο που πηγαίνει στη Σκοπιά μια εβδομάδα πριν απολυθεί.
0: Όχι, τα ανατολικά του Βαρδέμ δεν είναι πιασμένο. Είναι η εμφάνιση του Νεϊμάρ στο φετινό Μουντιάλ ότι αυτή τον Λεπά, Άτζελας Δημητρίου, Άγγελο Διονυσίου στην ταινία Μίτσος ο Ρεζίλης. λέει ο Άγιος Παφούτης. Φίλε, εσύ με το τριχοπουλόβερ που ήσουν μπροστά μου στους Παντέρα, αν αποφασίσεις να το αφαιρέσεις, σε παρακαλώ δώσ' το μου για να το κολλήσω στη φαλάκρα και να γίνω ο ίδιος ο Τζακ Ουάιλντ, λέει ο Νίκος Ριζιόγαλας. Αυτοί που θέλουν να πουλήσουν μούρι τα λένε slow. Η φράση blues νομίζω επικράτησε επειδή είχαν μία θλίψη σαν κομμάτια, λέει ο Σινεφίλ Νέβιλ.
1: Okay. Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ, αναρωτιέται ο Χουάν Ραμόν Μότσαρτ. Ότι ο όχι ιδιαίτερα αγαπητός συγγενής που έρχεται απρόσκλητος στο εορταστικό οικογενειακό τραπέζι, τρώει το φαγητό και φεύγοντας κλέβει το ασημένιο κουταλάκι του γλυκού.
0: Είναι το Βέλγιο το Μουντιάλ, ότι και η παρουσία του Απόστολου Γκλέτσου ως πέμπτος μηνύτης στο της Ελλάδας στα παιδιά.
1: Λοιπόν, αυτό είναι, παιδιά, είναι τεράστιο μήνυμα.
0: Κάτσε, είχε κερδίσει τώρα το Μαρόκο ένα φάουλ.
1: Πω, είναι τεράστιο μήνυμα.
0: Πριν το πεις, κάτσε να μην κατάληξη, γιατί είναι λίγο πλάγια μεν, αλλά έχει φέρει κόσμο στην περιοχή και απευθείας δεν θα μου κάνει εντύπωση να πάει. Και απευθείας δοκίμασε να πάει, αλλά δεν. Πριν το πεις, κάτσε να μην κατάληξη, γιατί είναι λίγο πλάγια μεν, αλλά έχει φέρει κόσμο στην περιοχή και απευθείας δεν θα μου κάνει εντύπωση να πάει.

0: Έτσι σου είπα. Συγγνώμη. Και όχι. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται. Έχουμε ημιχρόνο, ημιχρόνιο, ε. Μετά, ωραία, λοιπόν. Θυμάστε το mail που είχαμε διαβάσει φίλου με την κόρη του φίλου του που είχε πάει σπίτι?
1: Αν το θυμόμαστε.
0: Για τόσο που το σταματήσαμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ξανά στείλω ο φίλος. Και λέει το εξής. Νομίζω πως βγάλατε βιαστικά συμπεράσματα. Από την άλλη, για να έχετε και οι δύο την ίδια αντίδραση, πιθανόν να είναι τα κάτι υπερβολικό στο γράψιμό μου. Σας έχω ξαναστείλει ιστορίες. Ο κανόνας είναι ότι όσο και υπερβολική να είναι η περιγραφή, τα συναισθήματα, τα γεγονότα πρέπει να είναι ακριβώς όπως έγιναν. Σας έχω στείλει μια ιστορία που μετά από ένα ποδοσφαιρικό κάζο, υποσχέθηκα στον εαυτό μου πως για τα επόμενα 7 παιχνίδια όπου βρίσκω αυτόν τον αντίπαλο θα τον κερδίζω μέσα έξω. Έτσι και έγινε και με κερασάξει την ιστορία ότι έπιασα απέναντι στα τελευταία λεπτά. Γι' αυτό και η ιστορία άξιζε να τη στείλω. Αλλιώς ήταν μια περίπτωση που μια ομάδα στα τοπικά κέρδισε μια άλλη 7 φορές. Από την άλλη, αν δεν είχε γίνει το πέναλτι στα αλήθεια, δεν θα την έστελνα. Τι νόημα έχει μια ιστορία που το πιο πιασάρικο σημείο δεν συνέβη ποτέ? Βρέθηκε ένας φίλος να πει καλό στον Πασχάλη Τσαρούχα, αλλά αυτό δεν με πειράζει. Σας ξαναστέλνω λοιπόν την ιστορία μου από εκεί που σταματήσατε, διότι δεν είναι αυτό που νομίζατε.
1: Μάστε.
0: Τη συνεχίζω λοιπόν.
1: Ωραία.
0: Μόλις είχε εμφανιστεί στην πόρτα, θυμόμαστε, εκεί έχουμε μείνει.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Αν δεν ονειρεύομαι, είναι αυτό που έλπιζα. Σηκώνομαι και πηγαίνω κοντά της. Κάτι μου λέει που δεν καταλαβαίνω, αλλά νιώθω πολύ καλά την ανάσταση που μυρίζει αλκοόλ. Κάτι δεν πάει καλά. Τελικά δεν είναι αυτό που έλπιζα. Τη βάζω να καθίσει στο κρεβάτι, τη βάζω το μπουρνούζι μου πάνω της και την αγκαλιάζω. Ούτε ξέρω πόσο μείναμε έτσι. Έκλαιγε με λυγμούς όλη την ώρα. Δεν ήξερα τι να πω, δεν είχα ιδέα ποιο είναι το πρόβλημα και απλά έμεινε εκεί να την αγκαλιάζω, σου έκλαιγε και να δίνω χαρτομάντιλα. Κάποια στιγμή κουράστηκε και κοιμήθηκε όπως ήταν στον ώμο μου. Την έβαλα στο κρεβάτι, αλλιώς ήθελα να γίνει αυτό, λέει σε παρένθεση. Τη σκέπασα με το σεντόνι και έβγαλα την υπόλοιπη νύχτα στο γραφείο μου με Fight Club κονσέρβα. Δεν ήξερα τι να περιμένω το πρωί. Φοβόμουν ότι θα ήταν άβολο. Την άκουσα να ξυπνάει και έβαλα καφέ να γίνεται. Κύριε Κώστα, ήμασταν τόσο κοντά. Βγήκε από το δωμάτιο φορώντας ένα ελαφρύ ζακετάκι που είχα. Παραλίγο να πάρει ένα από τα πουκάμισα που είχα στην κρεμάστρα. Καμία αμηχανία η άβολη κατάσταση. Ήρθε και με αγκάλιασε, μου είπε ένα πολύ ζεστό ευχαριστώ σχεδόν μέσα στα αυτή μου, που ανατρίχιασε και η τελευταία τρίχα μου. Σε αυτό τον καφέ μάθα πολλά. Το πιο μεγάλο θέμα, ότι της αρέσουν ερωτικά και τα αγόρια και τα κορίτσια. Μου το είπε αυτό για να εξηγήσει το πρόβλημα με το σπίτι της. Είναι αδύνατο να το πει και να το καταλάβουν ή να το δεχτούν. Πάνω σε αυτό το θέμα πέρασαμε πολλή ώρα. Τη ρώτησε πως βλέπει τον εαυτό της στο μέλλον. Ποια είναι η εικόνα της σε 15 χρόνια, να συζεί με μια γυναίκα? Της φάνηκε τόσο ξένο και παράξενο που μόνη της κατάλαβε τι συμβαίνει. Δεν υπάρχει τίποτα κακό στο να έχει ερωτικές σχέσεις με όποιον θέλει και δεν χρειάζεται την άδεια κανενός. Ιδανικά, ας πούμε, μια κοπέλα, ακόμα και μένα. Αυτό δεν το είπα φωναχτά, αλλά ίσως το σκέφτηκα τόσο δυνατά που σχηματίστηκε συννεφάκι όπως τα κόμιξ. Η κακή σχέση κυρίως με τον πατέρα της την έφερε στο σπίτι μου για να με κάνει να της την πέσω. Έτσι εξηγείται η κλιμάκωση, γιατί η αλήθεια είναι πως μέρα με τη μέρα αποθρασινόταν όλο και πιο πολύ. Λίγο ακόμα και θα κυκλοφορούσε εντελώς γυμνή. Είχε το σκοπό της, αλλά δεν τολμούσε κιόλας να κάνει το βήμα. Περίμενα από μένα να κάνω κίνηση. Αυτό το θέμα το αφήσαμε εκεί, με τη σκέψη πως δεν υπάρχει λόγος να γίνει κάτι από αντίδραση ή αποθυμένο. Είπαμε να βρεθούμε ήρεμα αφού ξεκινήσει πρώτα με τη σχολή της χωρίς δεσμεύσεις και υποσχέσεις. Να πάμε για μια βόλτα αφού τα λέμε καλά και περάνε ευχάριστα. Ανεξάρτητα από αυτό, θα έχει κάποιον να χρειαστεί βοήθεια. Γι' αυτό καλύτερα να μην το κάψουμε αν δεν πάει καλά. Από τη μεριά μου το άφησα ότι θα βρεθούμε πιο άνετα και χωρίς καμία πίεση μπορούμε να χαλαρώσουμε. Μίλησαμε για πολύ, κυρίως μιλούσε εκείνη. Πόσα πολλά προβλήματα νομίζει ότι έχει ένα κορίτσι 21 ετών. Η οικογένεια είναι πολύ πλούσια, οι φίλες της σνομπάρουν, με τα αγόρια δεν τα πάει καλά. Δεν καταλαβαίνει γιατί, αλλά είμαι σίγουρος ότι δείχνει μεγάλη ντίβα και μην είναι. Ένα απλό κακομαθημένο πλουσιοκόριτσο με αυστηρή οικογένεια που της παρέχει τα πάντα εκτός από κοινωνική παιδεία και συμπεριφορά. Μου εκμυστηρεύτηκε επίσης ότι το σπίτι ήταν ήδη έτοιμο από χθες, αλλά δεν ήθελε να φύγει. Αποφασίσαμε να πάμε σήμερα και όλα να δούμε τι χρειάζεται να αγοράσουμε. Έτσι κι αλλιώς το μπάτζετ δεν έχει ταβάνι. Τη συνέχεια δυσκολεύτηκα πολύ να αποφασίσω αν θα τη γράψω. Μέχρι εδώ με γλεντήσατε και δίκιο είχατε. Θα το πω πάντως, γιατί έτσι κι αλλιώς εγώ κάνω την ψυχοθεραπεία μου, όχι εσείς. Είμαστε στην πόρτα φορτωμένοι, εγώ με ένα βαρύ backpack και δύο βαλίτσες τεράστιες. Πριν ακόμα ανοίξουμε την πόρτα να βγούμε έξω, με αγκαλιάζει, μου δίνει ένα φιλί στο μάγουλο. Όπως ήταν το σώμα μου να κοιτάζει την πόρτα, το κεφάλι μου στα δεξιά και το βαρύ σακίδιο στην πλάτη, έχασα λίγο την ισορροπία μου. Δεν είχα και χώρο να βολέψω τα πόδια με τις βαλίτσες. Έπεσα και την έριξα μαζί μου. Ευτυχώς που την είχα αγκαλιάσει και έπεσε πάνω στο χέρι μου. Αργά το βράδυ πήγαμε στο σπίτι και θα μείνουμε εκεί. Αύριο το πρωί θα πάμε για ψώνια. Ελπίζω να έχει και συνέχεια, γιατί ήταν όμορφο και έκανα επένδυση. Ασχολήθηκα πολύ μαζί της. Προσπάθησα όσο μπορώ να το κάνω να έχει και άλλα επεισόδια. Θα σας στείλω σκρίνα από το λογαριασμό της, αυτό που δόξα το γιαραμπή δεν έχετε. Δεν την ακολουθώ, αλλά λόγω αλγορίθμου όλο πάνω της πέφτω. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο μου προτείνει συνέχεια τέτοια κορίτσια. Και κάτι που συμπληρώνω τώρα που το σκέφτομαι πιο καθαρά, η σκέψη ότι θα έρθει στο σπίτι μου και η εικόνα που είχα ήδη από πριν δεν με άφησε να κάνω το προφανές. Να ρωτήσω τον πατέρα της αν το ξέρει, που τελικά δεν το ήξερε.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά.
1: Ωραία, περιμένουμε τη συνέχεια.
0: Αυτά. Ο φίλος το λογοκρίναμε κιόλας.
1: Ζητούμε συγγνώμη. Ζητούμε συγγνώμη για την λογοκρισία. Μας φάνηκε ότι πηγαίνει σε ένα μονοπάτι το οποίο ήταν λίγο ντατσό.
0: Όπως λέει και ο Τραχαφούτης, μπα, διαβάζετε ιστορίες του Ρένου Χαραλαμπίδη που κόπηκαν από το Pillow Fights.

0: λέει ο όμορφο κόρμο. Ο όμορφο κόρμο το πρωί.
1: Ή αυτό που λέει, ξέρουμε αν η τελευταία ιστορία θα δημοσιευτεί στην επόμενη συλλογή του Ευγένιου Τριβιζά, που λέει ο Ιδίπο επεξοκολλήνω. Παιδιά, ντρόπι όλα αυτά τα πράγματα.
0: Ήταν δύο φίλοι. Ο ένα έγραφε ιστορίε κεράσματο στο Fight Club, αλλά και ο άλλο δεν κερνούσε αυτόν τον καιρό. Ναι. Μεγάλη αλήθεια, τεράστια. Όλοι μέχρι να βρούμε ζώνη παντελονιού έχουν προσπαθήσει να περπατήσουμε με αυτό χαμηλωμένο, κρατώντας το με τους μυρούς μας, χωρίς αποτέλεσμα. Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Ναι,
0: ναι, βεβαίως. Αναρωτιέμαι, λέει ένας φίλος, εάν κάποιος που κάποτε η δουλειά του ήταν να κάνει τις δημόσιες εκτελέσεις, αν κάποτε του είχαν πει οι γονείς του, βρες μια δουλειά να κάνεις κάτι που αγαπάς.
1: Είναι ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο το βράδυ στο YouTube, ό,τι και η νυχτερινή βόλτα για Βρώμικο στην Ομόνια και η στάση για τα πρωτοσέλιδα με τις νεότερες μεταγραφές.
0: Είναι η εμφάνιση Βελγίου σαν απεικόνιση αξονικής τομογραφίας από Κυριλέ Πανάκριβο Διαγνωστικό Κέντρο. Είναι ο Νεϊμάρ για το Μουντιάλ, ό,τι και ο χοντρός μπράβος του Δούκα που έτρωγε το ξύλο στο δεκόπανι. Μεγάλη αλήθεια της ζωής, από το θυμίζεις κάτι από Εσπάρθα. Αν είσαι τρεχωτός, στο μπάνιο το εκμεταλλεύεσαι για να πλώνεις το αφρόλουτρο παντού.
1: Ναι. Πείτε στο Χριστόφορο να βγάλει νέα σεζόν μαέστρο και να αφήσει το Fight Club ήσυχο.

0: όπως λέει και ο Αργύρης Πεζουλάκης, εγώ πάντως έχω τη σαμπάνια έτοιμη στο ψυγείο για μόλις ο φίλος με την κόρη του φίλου ολοκληρώσει την ιστορία με απόλυτη επιτυχία. Ορίστε.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι. Λίγη πίστη θέλει, ρε παιδιά. Λίγη πίστη θέλει. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Λοιπόν, και λίγες ωραίες ευχές και ωραίες καληνύχτες θέλει.
1: Ναι. Αφού πούμε πρώτα λοιπόν εμείς να ευχαριστήσουμε τον Νίκο Ζέρβα και τον Γιώργο Γιαννίση, να ευχαριστήσουμε ένας τον άλλο και άλλος τον έναν και όλοι μαζί όλους εσάς. Έχουμε δύο καλούς πελάτες της εκπομπής, έτσι, οι οποίοι είναι και σήμερα μαζί μας και οι οποίοι κάτι θέλουν να σας πούν. Ξεκινάει πρώτα ποιος, ο κύριος Μαρκός.
2: Ναι, θα ξεκινήσω εγώ.
1: Ωραία.
2: Λοιπόν,
1: γεια σας κύριε Μαρκό, τι κάνετε?
2: Μια χαρά κάνω.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Τι καλό έχετε να μας πείτε σήμερα?
2: Λοιπόν, έχω να πω ότι το μάτς με τη Γαλλία πάει πάρα πολύ καλά.
0: Για ποιον?
1: Για το ποδόσφαιρο.
2: Για το ποδόσφαιρο.
0: Α, ωραία. Ναι.
1: Όχι για τη Γαλλία.
2: Για τη Γαλλία, εντάξει. Ναι, πιστεύω ότι παράταση.
0: Α, παράταση.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό.
0: Ακούσατε.
1: Καλό είναι αυτό που λέω, πάμε σπίτι. Να δούμε
0: κάτι. Ναι, να δούμε. Σωστό.
1: Θα χάσουμε κανένα στόμα, κανένα κοσάρι το μισάωρο.
0: Θες να πεις κάμια καληνύχτα, να κάνεις καμιά αφιέρωση?
2: Ναι, θα κάνω.
0: Πες.
2: Δεν νομίζω ότι με παρακολουθεί, ότι είμαι.
1: Δεν ξέρεις ποτέ, δεν το ξέρεις ποτέ.
2: Αλλά στην Αρθούλα, σε μια φίλη μου.
0: Ωραία, μια φίλη μου. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, να περάσει και ο κύριος Πέτρος, παρακαλώ.
1: Γεια σας, κύριε Πέτρο, τι κάνετε εσείς?
3: Γεια σας.
0: Γεια σας,
1: καλώς τον.
3: Καληνύχτα πάλι στους
0: φίλους.
1: Στους φίλους.
0: Εσύ θες να αφιερώσεις κάποιο,
1: αφιέρωση κάπου σε κάποιον, σε κάποια, έτσι να στείλεις μια.
0: Το λέω γιατί δεν είναι πολύ μπαλάτος ο Πέτρος, γι' αυτό το λέω για καληνύχτες.
1: Ναι, ναι. Θες να, να στείλεις μια ιδιαίτερη καληνύχτα σε κάποιον ή κάποια που συμπαθείς παραπάνω?
3: Σε όλους μου τους συγγενείς, ναι, που μπορούν και μας στηρίζουν εδώ πέρα.
1: Αυτό είναι. Τέλει. Πάνω απ' όλα στήριξη.
0: Μπράβο, ρε Πετράν.
1: Ωραία, ωραία.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, και τους δύο.
3: Καληνύχτα,
0: ευχαριστούμε
3: σας.
0: Και εσάς. Και τα λέμε αύριο με Ισπανία Βέλγιο εδώ στις 10. Καλή σας νύχτα.
1: Γεια σας.
4: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
5: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
6: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
5: What?
7: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο ο Νίκος Ζερβάς. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Βίκτορ Κρίστιανσεν βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, καθώς η Λέστερ άλλαξε στάση και συζητάει τον δανεισμό του Δανού αριστερού μπακ. Από 5 ευρώ τα εισιτήρια για το αυριανό φιλικό με τη Γρασκόπρη στη Λεωφόρο. Επαγγελματικά συμβόλαια υπέγραψαν οι Αργυρόπουλος και Χατζάρας. Πρόταση 17,5 εκατομμυρίων ευρώ στον Ολυμπιακό για τον Αντρέ Λουίς κατέθεσε η Kansas City με τις δύο πλευρές να βρίσκονται κοντά σε συμφωνία. Θα δώσω τα πάντα στο γήπεδο, το πρώτο μήνυμα του Πορτογάλου Εκστρέμ Ζώτα Σίλβα μετά την ανακοίνωση του δανεισμού του από την ΠΑΕ με οψιόν αγοράς από την Νότιχαμ. Στην τελική ευθεία οι μεταγραφές Στάνιτς και Ρόκα. Σε συμφωνία με τη Μάλμε για τον 28χρονο Σουηδό Εκστρέμ, Τάχα Άλλη ήρθε ο ΠΑΟΚ. Τα τυπικά απομένουν για τον Γάλλο μέσο Σαντα Μαρία, ο οποίος θα μεταβεί απευθείας στη Θεσσαλονίκη για τις υπογραφές. Την επόμενη εβδομάδα οι οριστικές εξελίξεις με Γιαννούλη, ισόπαλες χωρίς τέρματα, ήρθαν Δυναμό Κιέβου και Κλουζ στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι. Στο Φανάριο, όπου το υποδέχθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, βρέθηκε χθες στο τρόπαιο της πρωταθλήτριας ΑΕΚ παρουσία του Μάριου Ηλιόπουλου. Λεπτομέρειες για την επέκταση συμβολαίου του Γιώβιτς στο στόχαστρο των Μίντλεσμπρο και Μπλάκμπερν, ο Πεν Ράι, σύμφωνα με Άγγλο Ρεπόρτερ, αποχαιρέτησε την Ένωση ο Γκρούγιτς. Μάροκο και Γαλλία είναι ισοπάλες χωρίς θέρματα στο ημίχρονο του πρώτου χρονικά προημιτελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου που διεξάγεται στη Βοστόνη. Σε ανάκληση του πιστοποιητικού συμμετοχής της ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας στο πρωτάθλημα για παραβάσει σχετικά με τη μεταβίβαση των μετοχών από τον Βαγγέλη Λιόλιο και σύνδεσή του με την ομάδα, προχώρησε η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Παράλληλα, επέβαλε πρόστιμο 50.000 ευρώ στον πρόεδρο της ΕΟΚ, στον ΕΣΑΚΕ και στο διοικητικό εφετείο, παραπέμπεται η υπόθεση. Για τις 15 Ιουλίου, αντί για 10 που ήταν αρχικά, παρατάθηκε η προθεσμία της ΚΑΕ Ολυμπιακός να ανανεώσει μονομερές το συμβόλαιο του Κόρι Τζόζεφ μετά από κοινή επιθυμία των δύο πλευρών. Συνεχίζονται οι συζητήσεις για την ανανέωση του Κώστα Παπανικολάου, ανακοινώθηκε η αποδέσμευση του Κίναν Εβανς. Στην απόκτηση Guardian ολοκληρώσει το ρόστερ του, εστιάζει πλέον ο Παναθηναϊκός Άκτορ μετά την ανακοίνωση του Μπράγκου Μπάντιο. Σήμερα πιθανότατα η επισημοποίηση της συμφωνίας με τον Ίζακ Μπόγκα. Προσπάθεια για τη δύσκολη περίπτωση επιστροφής του Μανού Γκαρθία από το Kansas City επικαταβάλλει ο Άρης σύμφωνα με πληροφορίες του Big Wings Sport FM. Ανακοινώθηκε η πώληση του Σούντμπεργκ στην τουρκική Γκέστεπε. Ζεστό παραμένει σύμφωνα με δημοσίευμα του αγγλικού τύπου το ενδιαφέρον της Arsenal για τον Χρήστο Τζολί. Περισσότερα από 40 εκατομμύρια ευρώ αξιώνει Club Breeze για την παραχώρηση του 24χρονου Έλληνα επιθετικού. Ποινή δύο αγώνων στον 23χρονο κεντρικό αμυντικό της Εθνικής Αγγλίας Τζάρελ Κουάνσα για την κόκκινη κάρτα που δέχτηκε στην αναμέτρηση με το Μεξικό, επέβαλε η FIFA. Έτσι ο παίκτης χάνει τον προημιτελικό με την Νορβηγία, ενώ θα απουσιάσει και από τον ημιτελικό εφόσον προκληθούν τα τρία λιοντάρια. Τσεχική υπόθεση ανάμεσα σε Λίντα Νόσκοβα και Καρολίνα Μούχοβα, ο τελικός του απλού γυναικών στο Grand Slam Tennis Wimbledon. Η πρώτη νίκησε 2-0 σε την Μάρτα Κόστιουκ και η δεύτερη 2-1 την Κόκο Γκοφ και θα διεκδικήσουν αύριο τον τίτλο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM το πρωί στις 8 όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το αυτεράδιο. Καλή σας νύχτα.
10: Big Wins Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
11: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! We'll have a barrel of fun!

0: Χαίρετε, χαίρετε. Εδώ είμαστε. Μπήγουν Sport FM 94,6. Παρεούλα για απόψε, λίγο μετά τις 12. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Φυσικά θα πάμε με πολύ παγκόσμιο. Το παιχνίδι Γαλλία-Μαρόκο. Είναι όλα έτοιμα σε πολύ πολύ λίγο για να αρχίσει το δεύτερο μήχρο. 0-0 μετά το πρώτο μέρος. Θα έχουμε να πούμε πολλά. 2-10-95-79-283-4-5-3w.sportfm.gr. Τα μηνύματά σας και μας στέλνετε ό,τι, μα, ό,τι θελήσετε. Θα έχουμε για το πρώτο ημίωρο τον Ηρακλή. Τον έχουμε.
1: Εδώ, έλα, φίλε.
0: Ηρακλής.
1: Έλα, Διονύση μου.
0: Τι κάνεις.
1: Εδώ, χαρά να βλέπω το μάτς.
0: Ναι.
1: Και στην Ολλανδική τηλεόραση που έχει μια εκπομπή πριν το μάτς, το ημίχρονο και μετά το παιχνίδι. Mm-hmm. Καλεσμένη είναι ο Φάντερ Φάρτ, άρρωστη παχτάρα.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσε να κάνει πολύ μεγαλύτερα πράγματα. Και ο Άμραμπατ, ότι... Τι ΣΑΕΚ.
0: Α, ο Νόρντιν.
1: Ναι, γιατί είναι, ξέρεις, επειδή είναι και αδερφός, είναι και μαροκινός.
0: Ναι. Μάλιστα, θα τα συζητήσουμε
1: δεν
0: όλα.
1: Δεν καταλαβαίνω τι λένε, να ξέρεις.
0: Καλά, προφανώς. λοιπόν, είναι στο 0-0. Θα πω έτσι σε τίτλους λίγο ότι έχει μέρα και μετά θα μας πει ο Ηρακλής για τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ ήρθε σε συμφωνία με τη Μάλμε για να πάρει τον Ταχάλη, τον Εκστρέμ. Απομένουν τα τυπικά για το Σάντα Μαρία για να υπογράψει. Η ΑΕΚ απομένουν λεπτομέρειες στην ΑΕΚ για την επέκταση συμβολέου του Γιώβιτς και το περιμένουμε. Ο Παναθηναϊκός, στο Παναθηναϊκό φαίνεται ότι έχουμε ανατροπή. Θα πω λεπτομέρειες αργότερα για να δώσω τη σκυτάλη στον Ηρακλή ή θα τις πω τώρα για να επειδή με ρωτάτε και μετά θα συζητήσουμε και με εσάς. Έχουμε ανατροπή και ο Παναθηναϊκός είναι κοντά στον Κρίστιανσεν, άλλαξε στάση Λέστερ και συζητάει πλέον για το δανεισμό του αριστερού μπακ. Τι άλλο έχουμε. Εν ολίγης αυτά. Θα μας πει ο Ηρακλής να πω λίγο κάποιες λεπτομέρειες σχετικά με το θέμα Κρίστιανσεν. Είχαμε πει ότι στο κάδρο είχε μπει και ο Μάγκας. Είχαμε πει ότι να δούμε τι θα γίνει. Παρέμενε στο κάδρο ο Κρίστιανσεν, δεν είχε τελειώσει η περίπτωσή του, αλλά πρέπει να δούμε αν θα αλλάξει στάση η Λέστερ. Βρήκε σημείο επαφής ο Παναθηναϊκός με τη Λέστερ. Είναι κοντά στην απόκτησή του με τη μορφή δανεισμού με οψιόν αγοράς. Πώς έχουν τώρα τα δεδομένα. Λοιπόν, καταρχάς, θα πρέπει πρώτα ο παίκτης πέρα από τις καθημερινές ιατρικές εξετάσεις να περάσει και από ειδικά τεστ σε ένα εξειδικευμένο κέντρο στην Ιταλία. Αν όλα πάνε καλά, λοιπόν, ο Παναθηναϊκός θα τον κάνει δικό του. Η ενεργοποίηση της οψιών αγοράς που έχει προτείνει ο Παναθηναϊκός σχετίζεται με τη συμμετοχή. Δηλαδή, μίνιμουμ χρόνο 45 λεπτά και πάνω και άνω στο 50% των αγώνων της ομάδας. Δηλαδή, αν δεν μετράνε 20 λεπτά ή 30 ή ακόμη και 40 λεπτά, πρέπει να έχει στο 50% των αγώνων 45 λεπτά προκειμένου, μίνιμουμ, προκειμένου να ενεργοποιηθεί η οψιό. Ένα παίκτη τον οποίο το θέλει ο Νίστρουπ. Αν διαπιστωθεί ότι. Αν παίξει και διαπιστωθεί ότι έχει επανέλθει πλήρως, τότε θα έχει ένα παίκτη πολύ καλό, τον Κρίστιανσεν. Αν όχι, τον Ιανουάριο θα καλυφθεί το κενό του μεταγραφικά, αλλά θα πάει ο Παναθηναϊκός να πάρει άλλο παίκτη το Γενάρη. Αυτές είναι οι λεπτομέρειες με τις οποίες ο Παναθηναϊκός προχωράει στον deal για να μειώσει το πιο ρίσκο. Και σου δίνω πάσα, αγαπητέ αδερφέ, για τα του Ολυμπιακού. Άρχισε το δεύτερο ημίχρονο από.
1: Ναι, ξεκίνησε. Εντάξει, δεν ήταν τόσο καλό το πρώτο.
0: Ναι, δεν το είδα πολύ, να σου είμαι ειλικρινής. Γιατί μου να δώσει μια εκδήλωση που είχαμε.
1: Έχει χάσει πέναλτι ο Παπέ, είχε δοκάρει η Γαλλία, είχε μια άλλη μεγάλη ευκαιρία. Εντάξει,
0: ναι.
1: Το πέναλτι δεν ήταν καλά εκτελεσμένο. Λοιπόν, πάμε σαν το Ολυμπιακό. Έχουμε πάρα πολλά. Πρώτον, αυτό που βγήκε το απόγευμα και το άκουσαν οι φίλοι στο Big Win Sport FM, είναι ξέρεις ότι υπάρχει έντονη φημολογία, έντονη δηλαδή, σε σημείο που δείχνει ότι όχι μόνο ισχύει το θέμα, είναι και προχωρημένο, αυτά και αυτά που λέγαμε και το πρωί μαζί, Διονύση, αν θυμάσαι, ότι το Kansas City, ξέρεις, η ομάδα που το MLS δίνει στον Ολυμπιακό ένα ποσό πάνω από τα 18 εκατομμύρια και κοντά στα 19 για την απόκτηση του Αντρέ Λουίς. Αυτές είναι οι πληροφορίες που υπάρχουν. Mm-hmm. Είναι μια πρόταση που έχει στα σέλο του Ολυμπιακού.
0: Βέβαια.
1: Και λογικά θα προχωρήσει τον deal και ο Αντρέ Λουίς, ξέρεις, θα πάει να συνεχίσει την καριέρα του στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Πράγμα που σημαίνει και γι' αυτό γίνονται όλες αυτές οι κινήσεις που είναι πολύ κοντά Ολυμπιακό στην απόκτηση του Ρόκα, Extreme, το οποίο έχει που έχει το ένας εναντίον ενός. Κάτσε με το βάλει το Μαρόκο. Ναι, το
0: άλλο
1: καθυστέρησε να σου πει. Λοιπόν, και επίσης και από την Βουλγαρία αυτό που βγαίνει είναι ότι πλέον συζητάνε τις τελευταίες λεπτομέρειες οι άνθρωποι του Ολυμπιακού με τη διοίκηση της Λουντογκόρετς για να κλείσει και ο Στάνης, δηλαδή να είναι και ο Ρόκα και ο Στάνης οι επόμενες μεταγραφές του Ολυμπιακού, το ξέρετε. Και δεν φαντάζεται, και μια πληροφορία που έχω είναι ότι το μόνο σώμα που φοβούνται, ξέρεις, στον Ολυμπιακό είναι μην αλλάξουν πάλι στάση. Οι Βούλγαροι την τελευταία στιγμή, όπως και γίνει πριν μερικές μέρες, που πάλι ήταν κοντά ο Στάνιτς και τότε ζήτησαν πάλι περισσότερα, πάλι περισσότερα χρήματα για να γίνει το deal. Αρκετές μεταγραφές, ο Ζώτα έκανε και την πρώτη του προπόνηση με τον Ολυμπιακό σήμερα το πρωί, είχε μόνο πρωινή προπόνηση. Και γενικά όλα πάνε βάσει του πλάνου που θέλουν οι πυριώτες να ετοιμάσουν την ομάδα για τα play-off, για τα προκληματικά μάλλον, της League Phase του Champions League. Τώρα, και αύριο προπόνηση και μετά υπάρχει το τελευταίο φιλικό το Σάββατο που έχει να δώσει ο Ολυμπιακός κόντρα στη Λέουβεν, 3,5 ώρα Ελλάδος, 2,5 Ολλανδίας. Ζήτησαν οι Βέλγοι να γίνει μισή ώρα νωρίτερα το φιλικό. Μετά ο Ολυμπιακός θα αναχωρήσει για να επιστρέψει στην Ελλάδα, επειδή θα έχουν και άδεια επέκτες και είναι πολύ πιθανό να πάνε στις ιδιαίτερες πατρίδες, φυσικά κάπου αλλού, για αυτές τις τρεις μέρες που θα έχουν ρεπό. Και 15 του μηνός θα συγκεντρωθούν και πάλι εδώ στο Βλαρ Ντίγκεν για το τελικό στάδιο της προετοιμασίας, το οποίο περιλαμβάνει τέσσερα φιλικά. Και εκεί τις 15 του μηνός θα βγει και η αποστολή του Ολυμπιακού. Την περιμένουμε και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τους παίκτες που θα είναι σε αυτό το δεκαήμερο στην Ολλανδία.
0: Μάλιστα. Ήσουν σαφέστατος, καταδοπιστικός. Λοιπόν, καλησπέρα στο Βίρονα τα Χανιά.
1: Και σ' άκουσα.
0: Καλησπέρα λέω στο Βίρονα τα Χανιά, στο Γεράσιμο.
1: Βεβαίως.
0: Παιδιά, στείλτε μηνύματάκι για τον Ηρακλή.
1: Ό,τι θέλω.
0: Ό,τι θέλεις, ό,τι ερώτηση υπάρχει.
1: Πιάνει ζέστη, Διονύση μου. Πιάνει ζέστη.
0: Πιάνει, Άγιο. Ένας φίλος λέει ότι ο Ουναΐ θα βάλει γκολ. Για να δούμε.
1: Α, βάλει και γκολ,
0: Για να σου πω. Πριν καλά την έκανε την ενέργεια, αλλά έβγαλε την μπάσα, δεν σούταραν οι Μαροκινοί.
1: Ναι.
0: Και δεν έγινε η φάση.
1: Καλά, και τώρα που βγήκαμε στην κόντρα, πρέπει να.
0: Αυτό λέω.
1: Ναι.
0: Τώρα εδώ που όσο μιλούσες, βγήκαν στην κόντρα, καλά την έκανε. Λοιπόν, ένας φίλος λέει: ο Ολυμπιακός πρέπει να γίνει ομάδα επίπεδο Europa League. Δεν καταλαβαίνω πώς το εννοεί.
1: Και εγώ δεν καταλαβαίνω. Κοίτα, μένα η άποψή μου είναι ξεκάθαρη που διαφωνείς εσύ μαζί μου. Εγώ θεωρώ ότι οι ελληνικές ομάδες, όπως είναι πλέον οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις, χωρίς τις μετακινήσεις, έχουν σημαντικές πιθανότητες διάκρισης και στο Europa League. Το Champions League έχει κάποια στιγμή το διάνοιο.
0: Δεν διαφωνώ. Απλά η διαφωνία μου με εσένα ποια είναι. Δεν γίνεται να είσαι στα προκριματικά του Champions League και να λες καλύτερα να παίξεις στο Europa. Όχι. Πρέπει να κοιτάς το καλύτερο. Και ό,τι γίνει.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Και ό,τι γίνει. Αυτό λέω εγώ. Λοιπόν, προφανώς και.
1: Απλά ξέρεις, εγώ το λέω αυτό.
0: Να προχωρήσεις. Δεν είναι απλά.
1: Να Διονύση, αφενός γιατί μπορεί να προχωρήσεις και αφετέρου γιατί βρισκόμαστε στην Ελλάδα. Και στην Ελλάδα. Αν θα έρθει ένας αποκλεισμός από το Champions League και με μάλιστα δύο τελευταίες αγωνιστικές με δύο βαριές ήττες.
0: Δεν νομίζω ότι ο Μάτσες
1: είναι έτσι. Το σου λέω ρε παιδί μου, εγώ σου λέω κουβέντα κάνουμε. Δεν σου λέω πως σκέφτονται οι ομάδες, αν σκεφτόντουσαν οι ομάδες όπως θέλαμε εμείς, άστα να πάνε. Αλλά σου λέω ότι φαντάσου την κρίνια θα έχει ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ εκεί. Όλοι θα είχαν κρίνιες. Τεράστιες
0: τώρα. Τεράστιες τώρα, άμα αποκλειστεί από το Champions League, δεν είναι.
1: Καλά.
0: Είναι Champions League. Τέλος πάντων, αν θα αποκτηθεί δεύτερος δεξιός μπακ, ρωτάει ο φίλος.
1: Είναι ερωτηματικό. Είναι ερωτηματικό. Κοίτα, δεις, το Ροντινέι τον χρήμα. Σε όλες τις προπονήσεις δεξί εξτρέμ τον έχει. Δεξί χαφ. Το ίδιο έγινε και στο φιλικό με την Ρακόφ. Είχε στο πρώτο ημίχρονο εξαιρετική παρουσία Ροντινέι. Εξαιρετική. Τώρα ο Ολυμπιακός έχει το Μαθαίο για βασικό και αυτή τη στιγμή στην προετοιμασία είναι ο Σιόζιος που είναι ο Πιτσιρικάς 17 χρονών πολύ μεγάλο ταλέντο, το ο αναπληρωματικός. Αν που υπάρξει σε τη λογική να πάει σε αυτό το να μπορεί ο Ροντινέ να βοηθήσει και στο δεξιάκρο, δεν καίγει το Ολυμπιακός να πάει να πάρει παίχτη εκεί αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και χωρίς αυτό ξέρεις να σημαίνει ότι μελλοντικά δεν θα κινηθεί η γυναίκα. Θα ολοκληρωθεί η προετοιμασία και θα έχει πάρει τις αποφάσεις στο Μεντιλίμπαρ και θα έχει κάνει και τις εισηγήσεις του. Νομίζω ότι αυτό που κυνηγά τώρα ο Ολυμπιακός μετά του Ρόκα και Στάνιτς είναι ένα να παίξει, όχι νομίζω, αυτό ξέρω, ένα να παίξει στον άξονα. Στον άξονα δηλαδή, ένα εξαροχτάρι. Ένα εξαροχτάρι με πολύ μεγάλη ποιότητα. Από την Τουρκία γράφουν πάλι για τον Άμραμπατ και τον Ολυμπιακό και μάλιστα τονίζουν ότι ο Ολυμπιακός είναι διατεθειμένος να κάνει πρόταση αγοράς του παίχτη. Κάτι το οποίο θα θέλει η Φενέρ. Γιατί η Φενέρ δεν έπιασε, η Φενέρ δεν έπιασε ο Άμπραμπατ, δεν θέλει και δεν θέλει να το δώσει εύκολα δανεικό, γιατί πάλι θα πληρώσει ένα πολύ μεγάλο μέρος του συμβολέου του. Οπότε ο Ολυμπιακός σίγουρα πάντως ψάχνει ποδοσφαιριστή με τα χαρακτηριστικά του Άμπραμπατ.
0: Ναι. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Πώς βλέπεις ως τώρα Σιπιόνι και Μουζακίτη?
1: Βελτιωμένους. Εντάξει. Και μάλιστα στο φιλικό με τη Ρακόφ, εμένα μ' άρεσε από ο Μουζακίτης. Έβγαινε και ζητούσε μπάλα για να οργανώσει πολύ το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Δηλαδή, είδε πάρα πολλές πρωτοβουλίες. Και ο Σιπιόνι δείχνει ότι είναι ένας παίχτης τον οποίο ήταν ένα project τον οποίο τον πίστευε πάρα πολύ ο Ολυμπιακός. Καλός ήταν σε αυτά τα 45 λεπτά που αγωνίστηκε στο ανασταλτικό κομμάτι, μία φορά μόνο δεν είχε σωστή τοποθέτηση και απείλησε, γιατί είχε και τη μεγαλύτερη ευκαιρία του Ολυμπιακού στο πρώτο ημίχρονο που τον πολύ ωραίο συνδυασμό του Ροντινέ έκανε το σούτ και πάρα προσέκρουσε στο οριζόντιο δοκάρι.
0: Ναι. Ένας φίλος λέει γιατί ο Τσικίνο εκτελεί τα φάουλ δύο χρόνια. Η λογική προπονητή θα είναι, φαντάζομαι.
1: Καλά, ένα αυτό και δεύτερον και πάντα και τις τακτικές φάσεις πάλι πολλές φορές αλλά δεν είναι τις εκτέλεσης. Και πήγε και ο Μουζακίτης για να εκτελέσει κόρνερ. Τα φάουλ, τα καλά τα φάουλ είναι πλέον υπόθεση προς τα Φορτούνη. Τα φάουλ ενώ μπορώ καλή θέση.
0: Ναι, ναι, άμα παίζει και είναι, όταν είναι μέσα προφανώς. Λοιπόν... Τι άλλο, αυτά δεν βλέπω κάτι άλλο τώρα να έχω στείλει, οπότε μη σε ταλαιπωρώ και σένα.
1: Ποιο θα έλεγες MVP... Βλέπουν και το μάτς, αδερφέ.
0: Ναι, ποιο θα έλεγες MVP της προετοιμασίας ως τώρα.
1: Α, όχι, όχι, δεν το λέω. Θέλω να κληρωθεί η προετοιμασία. Ναι. Απλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τρομερή, πάρα πολύ καλή εικόνα Ροντινέ.
0: Ο Παναγιώτης Αδημπάτα λέει ότι θέλει ο Ολυμπιακός και άλλους παίκτες σε επίπεδο Φορτούνη. Ωραία.
1: Αυτό το επίπεδο Φορτούνη, φίλε Παναγιώτη, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Το να βγαίνουν, ναι. Τι να λέμε τώρα.
0: Οκ. Εντάξει, φίλε μου.
1: Εντάξει, νιάνιό μου.
0: Λοιπόν, καλή συνέχεια, Ερακλή. Σε ευχαριστούμε.
1: Όποτε έχασε η Γαλλία.
0: Εμπαπέ.
1: Ναι. Όλα αλλά, λέει ο Ολλανδός.
0: Ναι. Για κάτσε να το δω.
1: Τώρα αν δεν ήταν offside, δεν ξέρω γιατί τώρα και γρήγορα.
0: Μπορεί, ήταν
1: offside.
0: Αν έμπαινε μπροστά.
1: Ναι, αλλά κοιτάω.
0: Του κάνει ένα αγγέλι μπάλα μου φαίνεται πριν του στρωθεί, αλλά θα ήταν offside. Ναι, είναι κάνει ένα σκάσιμο μπάλα και τον δυσκολεύει. Έγινε, να σε καλά.
1: Έγινε, έλα βουλιά.
0: Να σε καλά, Ηρακλή. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Έχουμε φιλό. Λοιπόν, πάρτε τηλέφωνο, να τα συζητήσουμε όλα.

0: Λοιπόν, μέχρι τις 2 παρεούλα πάμε να ανοίξουμε τις γράμμες. Πάμε στον πρωτοφύλλο για απόψε. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
1: Έλα, ο Πάνος είμαι από το Παλαιφάδι, ο Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου, Πάνο, γεια σου.
1: Γιατί θα ξεκινήσω λιγάκι από το τελευταίο είδηση σχετικά από τον Κρίστιανσεν. Mm-hmm. Αυτός δεν είχε παλιότερα κάτι τραυματισμούς.
0: Ναι, πέρυσι.
1: Πέρυσι, ναι. Κάτι μας έχει γίνει εφιάλτης τώρα με τους τραυματισμούς.
0: Μα είπαμε, για να τον πάρει
1: ακούμε τραυματισμούς και
0: ναι, ναι.
1: Λέμε πού πάμε και τι κάνουμε και πώς, με ποιο σχετικό παίρνονται αυτοί οι παίκτες.
0: Για να τον πάρει ο Παναθηναϊκός. Κοίταξε, αν δεν είχε τραυματισμούς δεν υπήρχε περίπτωση.
1: Είναι... υποψιάστηκα ότι γι' αυτό θέλω να τον πουλήσει και ηλέστερ.
0: Κοίταξε, είναι υψηλό επίπεδο μπακ. Είχε προβλήματα πέρυσι. Ο Παναθηναϊκός πρώτον για να τον πάρει θα πρέπει να περάσει από τα ειδικά τεστ. Θα πάει σε ένα εξειδικευμένο κέντρο στην Ιταλία. Αν πάνε όλα καλά, το είπα και προηγουμένως, δεν ξέρω αν άκουσες. Το deal το οποίο θα γίνει έχει ως εξής. Αν πάνε όλα καλά, θα τον πάρει ο Παναθηναϊκός δανεικό.
1: Διάβασα τις ρήτες του συμβολίου, διάβασα, ναι. Είναι το 50% των αγώνων, νομίζω.
0: Μπράβο. Για να το ακούσει και πάλι ο κόσμος, για να, να ενεργοποιηθεί η οψιόν αγοράς, θα πρέπει...
1: υποχρεωτική.
0: Ναι, για να ενεργοποιηθεί όμως, θα πρέπει να έχει μίνιμουμ 45 λεπτά στο 50% των αγώνων της ομάδας.
1: Ναι.
0: Αν όχι, δεν θα
1: είναι αυστηρός όρος, είναι όντως αυστηρός όρος. Καλά κάνει ο Παναθηναϊκός, είναι προς την κατεύθυνση.
0: Αλλιώς...
1: πρόσεχε όμως, δεν δεσμεύεται, εδώ πέρα η εκτιμήση των γιατρών είναι, ο παίκτης είναι υγιής, έχει αποθεραπευτεί, οκ. Okay. Τι γίνεται όμως σε μια ένταση αγώνων ή με συνεχόμενους αγώνες, θα μπορεί να τα απεξέλθει.
0: Θα το δούμε.
1: Αν τραυματιστεί, το Γενάρη, βλέπω το Γενάρη να πάει σε...
0: Αν επίσης αυτό που λέει ο Παναθηναϊκός είναι ότι αν δεν επανέλθει, το Γενάρη θα πάρει άλλον.
1: Άρα ουσιαστικά θα τον πάρει σε πρώτη φάση μέχρι το Γενάρη, να δει πώς θα πάει.
0: Θα δούμε. Αυτός λέει ότι είναι καλά, προπονείται. Θα δούμε. Κάτσε να πάει στο κέντρο. Δεν έχω κάτι άλλο να σου πω, δηλαδή, παραπάνω από αυτό που σου είπα. Αυτή είναι η κατάσταση.
1: Ναι. Εντάξει, πάντως γενικά το θέμα των τραυματισμών είναι πολύ περίπλοκο θέμα, πολύ ευαίσθητο. Ο
0: γκολ, η Γαλλία. Ο Εμπαπέ, γκολάρα. 1-0 η Γαλλία στο 60.
1: Πολύ άμυνα παίζει το Μαρόκο όμως.
0: Τώρα θα είναι πλασέ, κάτσε να το πούμε λίγο για τον κόσμο που ακούει, φίλε μου. Πλασέ του Εμπαπέ από το ύψος περιοχής, μπάλα αριστερή γωνία ψηλά.
1: Όχι, σε κάνουμε και live σύνδεση.
0: 1-0.
1: Διαμαρτύρονται οι Μαροκινοί εδώ πέρα.
0: Φωνάζουν για χέρι, δεν ξέρω τώρα, θα το δούμε.
1: Για το σύστημα του Νίστου, κοίταξε, Διονύση, να το πω πολύ γρήγορα γιατί είναι λιγάκι περίπλοκα αυτά τα συστήματα.
0: Yeah.
1: Όσο πιο απλά μπορώ να το μεταφράσω. Οι ελληνικές ομάδες, τέτοια συστήματα, τέτοια συστήματα, έτσι όπως τον είδα στο μάτς με τον Άγιαξ λιγάκι, δεν ξέρω εάν θα βγει ενθουσιασμός και φρεσκάδα στην αρχή και μετακούραση ή το αντίστροφο.
0: Πώς το ξέρεις, δεν έχω γυμναστήσει σε
1: ρεπάνω. Όχι, εκτιμήσεις κάνω ότι στην αρχή επειδή θα είναι φρέσκοι παίκτες, εκτιμώ εγώ ότι μπορεί να έχουν αντοχές φυσική κατάσταση. Δεν ξέρω και πώς δουλεύεις σε φυσική κατάσταση. Δηλαδή πρέπει να κάνεις άπειρες ώρες.
0: Δεν πάνω πας σε μεγάλη εξειδίκευση τώρα για αυτά, δεν μπορούμε να τα ξέρουμε εμείς. Τώρα δεν μπορεί να ξέρεις εσύ
1: με
0: εγώ.
1: Ψηλά, θα σου πω, να το πω πιο
0: μπορείς
1: απλά.
0: Να ξέρεις
1: με
0: πίεση, εσύ εγώ, πάνω ένα μπορείς να ξέρεις εσύ εγώ το πώς δουλεύει ένας γυμναστής. Είναι δουλειά του, είναι επαγγελματίες άνθρωποι τόσα χρόνια. Δεν μπορούμε
1: προετοιμασία, στην προετοιμασία που ήσουν στην Ολλανδία, κάνανε. Δηλαδή τι βλέπατε στη φυσική κατάσταση, δούλευαν στη φυσική κατάσταση.
0: Προφανώς, αλλά τον τρόπο της φυσικής κατάστασης δεν μπορώ εγώ να έχω άποψη ή εσύ. Ως προβληματικό.
1: Θα μπορούμε στην πορεία των αγώνων. Αλλά η πίεση ψηλά, που να κάνει για να περάσει άμεσα όσο χρόνο χρειαστεί για να το αφομοιώσουν οι παίκτες.
0: Δεν θέλει να παίξει άμεσο ποδοσφαιριστή, έχει μπερδευτεί.
1: Όχι, για να αφομοιωθεί άμεσα, λέω, γρήγορα. Ναι, αυτό το στυλ παιχνιδιού, η πίεση ψηλά, πρέπει να έχει μια ισορροπία πίσω.
0: Προφανώς.
1: Βλέπω πολλές ομάδες που το κάνουν πίεση ψηλά και έχουν χώρους πίσω. Το έχει σκεφτεί αυτό, δεν έχει προβλεφθεί αυτό.
0: Λες, τι λες, να μην το έχουν προβλέψει.
1: Όχι, όχι, στη θεωρία. Το έχουν προβλέψει, το έχουν συζητήσει. Πάνω,
0: με ρωτάς πράγματα τώρα, πραγματικά. Λες,
1: τι να κάνουμε, τι να κάνουμε εσύ. Άμα δεν συζητήσουμε για τα συστήματα, δεν
0: είναι σημαντικό. Ναι, με ρωτάς πράγματα. Ένας προπονητής δεν θα έχει σκεφτεί ότι αν πιέσω ψηλά θα πρέπει και πίσω να.
1: Ναι, θεωρητικά μου το λες αυτό. Δεν θα έχει σκεφτεί. Όχι, πρέπει να το ξέρουμε αν θα το έχει δουλέψει. Αν θα το έχει φτιάξει.
0: Υπάρχει προπονητής που να μην θέλει όταν η ομάδα του πιέζει ψηλά και πίσω να μην είναι ευάλωτος.
1: με τον Άγιαξ είχα δει ότι υπάρχει μια φρεσκάδα. Φυσικά υπάρχει ενθουσιασμός των παιχτών, νέος προπονητής, άλλα συστήματα. Οκ, υπάρχει ενθουσιασμός, φαίνεται από τους παίκτες. Αλλά δεν φτάνει μόνο ενθουσιασμός. Είναι και άλλα θέματα στο ποδόσφαιρο. Μπορεί να φαίνεται απλό, αλλά παράλληλα και λίγο περίπλοκο άθλημα. Πρέπει να δεις κατά πόσο θα αντέξουν αυτοί οι παίκτες, σε τι βάθος χρόνου, τι αντοχές έχουν μέχρι πιο λεπτό. Είναι η περίοδος καλοκαιριού, στην αρχή των αγώνων που είναι ακόμη μέχρι τις Αύγουστο Σεπτέμβριο, πώς θα τα πάνε οι παίκτες.
0: Πού θες να καταλήξεις, προσπαθώ να καταλάβω. Ναι, προφανώς. Πού θες να καταλήξεις.
1: Αν θα αντέξουν αυτό το σύστημα, αν θα το αφομοιώσουν άμεσα, σε πόσο χρονικό διάστημα, αν θα έχουν κενά πίσω ή θα υπάρχει μια ισορροπία.
0: Θα το δούμε.
1: Ναι, και φυσικά να δούμε και τις μεταγραφές. Πώς θα αποδώσουν.
0: Προφανώς, όλα αυτά που είπες.
1: Λοιπόν, άλλο ένα ερώτημα. Μετά το αριστερό μπακ, θα κινηθεί ο Παναθηναϊκός για οχτάρι.
0: Ναι.
1: Η τελευταία μεταγραφή αυτή.
0: Δεν ξέρω αν θα είναι τελευταία, θα κινηθεί όμως για οχτάρι.
1: Βάσει προγραμματισμού.
0: Μπορεί να είναι τελευταία. Μπορεί να πάρει στόπερ και μετά οχτάρι.
1: Α, εγκρεμεί το στόπερ που είναι η περίπτωση του Βαντόγκελεν. Ναι. Ή το δεύτερο στόπερ τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Και είπες και ένα.
0: Στόπερ και οχτάρι.
1: Άρα μέχρι την 1η Αυγούστου αυτές οι δύο κινήσεις είναι.
0: Δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στο δια, μπορεί να γίνει και παραπάνω.
1: Μετά πάμε σε πολλοί παιχτών τύπου Πελίστρη, αν θα πάρει και δεξί εξτρέμ, εάν πουληθεί παίκτες. Άρα
0: ναι.
1: Πρέπει να υπολογίσουμε και αυτό, έτσι.
0: Σωστά.
1: Να έγινε. Καλό βράδυ, για χαρά.
0: Άσε καλά. Έχουμε φιλό. Λοιπόν, 2-10-95-79-283 σε λεπτά, θες να βάλεις το διάλειμμα. Και να πάρουμε τα βάλει το διάλειμμα, τραγουδάκι. Πάρτε τηλέφωνο, δεν θα είμαστε μέχρι τις 2.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Επισκευές σέρβις ο Μαστροβάκος. 5-8 το πρωί και θα μας βρείτε στους 94,6.
8: Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα.
9: Έλα, Βάγκο, τι έγινε? Να σου πω, ρε Βάγκο,
8: έλα,
9: το μου ανάβει νεκράς η μηχανή.
7: Το βιάζεσαι?
8: Έχεις κενό δηλαδή και δεν ανάβει λαμπάκι καθόλου?
9: Ναι, δηλαδή πάω να βάλω προ Δευτέρα, δεν ανάβει νεκρά καθόλου.
8: Τα υπόλοιπα ηλεκτρολογικά στο μηχανάκι δουλεύουν, φώτα, φλάσεις,
9: ναι, ναι,
8: δουλεύουν
9: τα
8: όλα
9: πάντα,
8: κανονικά.
9: Τα πάντα.
8: Ταχύτητες μπαίνουν κανονικά, βγαίνουν όλα.
9: Όλα τα πάντα.
7: Δεν ξέρω αν έχει ανταλλακτικά, ίσως πρέπει να χρειαστεί να πας στο κέντρο.
8: Δεν ξέρω, το ξέρω.
9: Μπορεί να κάνει και το λαμπάκι της νεκράς.
8: Μάλλον μπορεί, από όπως μου λες, αν λειτουργεί το υπόλοιπο μηχανάκι κανονικά.
7: Σου σβήνει?
9: Ναι.
7: Άμα σου σβήνει είναι πρόβλημα.
8: Τι μηχανάκι έχεις, φίλε?
9: Ένα εξτάκι.
8: Μερακλής, τα παλιά τα εξτή.
9: Το 02 έχω.
8: 02, έξω. Ιστορικά μηχανάκια. Ιστορικά μηχανάκια.
7: Ο Μαστροβάγκος.
9: Θέλει άλαμα το λαμπάκι γενικώς.
8: Θα μου ανάψει τα λαμπάκια του σκητής, Βασίλης, σου απάντησε.
7: Ο Μαστροβάγκος. Και επισκευές και σέρβις. 5-8 όμως, το κλείνω μετά.

0: Ντεμπελέ και 2-0 η Γαλλία. Μετά το γκολ του Εμπαπέ, το οποίο ήταν εκπληκτικό τελείωμα. Ντεμπελέ πήρε την μπάλα, το κεντρικό άξονα. Την κουβάλισε, έκανε ένα πλασέ έξω την περιοχή. Αριστερή γωνία, τη βρίσκει λίγο goalkeeper, αλλά δεν μπορεί να την βγάλει. Και με αυτόν τον τρόπο οι Γάλλοι κάνουν το 2-0 επί των Μαροκίνων και έχουν ένα ξεκάθαρο πλέον προβάδισμα πρόκρισης στην επόμενη φάση στα ημιτελικά. Λοιπόν, για να δούμε τι θα συμβεί. 2-0, είμαστε στο 67. Πάμε στο φιλό, πάμε, ναι.
1: Έλα, Διονύση μου, τι κάνει?
0: Καλά, εσύ?
1: Παλιός είμαι.
0: Γεια σου, Παναγιώτη.
1: Θα πάει και χθες, και ό,τι κανονάκι μου σήμερα.
0: Ναι.
1: Με το που το έβαλα, φίλε, το παιχνίδι, γιατί είχε πάει ο ύπνος,
0: ναι,
1: με βάλε 2 γκολ η Γαλλία.
0: Ναι, ναι.
1: Φοβερό πράγμα, ε. Απίστευτο. Μιλάμε, αυτή η ομάδα, φίλε, δεν πιάνεται.
0: Εντάξει, το ρόστερ της Γαλλίας δεν υπάρχει άλλο τέτοιο στο
1: παγκόσμιο. Είναι αυτό το ποδόσφαιρο που παίζει, φίλε, δε, είναι, δηλαδή, μπροστά, είναι σαΐτες. Είχε καλή άμυνα, δεν είναι ότι δεν έχει καλούς θεματοφύλακες, δηλαδή είναι και χαφταλά, έχει αμυντικά, δεν είναι η άλλη ομάδα, ξέρεις, που να πεις, δηλαδή είναι πολύ...
0: Έχει το πιο πλούσιο ρόστερ,
1: το πιο πλήρες. Το πιο πλούσιο ρόστερ, παιδί, είναι το πιο πλήρες.
0: Mm.
1: Δηλαδή, όπου και να δεις, ό,τι και... Δηλαδή, δεν θα παίξει, ξέρω εγώ, λέμε τώρα... στο κέντρο κάποιος πει θα παίξει, ξέρω εγώ, Τσοαμενή, θα παίξει, ξέρω εγώ, Καμανιγκά, θα παίξει, δηλαδή έχει λύσεις πάρα πολλές, παιδί μου. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό για να προπονητή. Δηλαδή, δεν ξέρω, ίσως η μόνη ομάδα που μπορεί να σταματήσει να είναι η Αγγλία που μπορεί να παίξει λίγο έτσι. Δεν ξέρω. Και πάλι είναι πολύ, δεν πιάνονται. Είναι το μεγάλο φαβορί για μένα η Γαλλία.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή μετά και το σημερινό, λέω τώρα τι έκανε τώρα τα λόγια.
0: Υπάρχει ένα τρομερό στιγμιότυπο τώρα που βλέπω το replay στο δεύτερο γκολ του Ντεμπελέ. Πρωτού πλασάρει, την ώρα που είναι έτοιμος να πλασάρει, έχει σηκωθεί από πίσω ο παδός Γαλλίας και ήδη έχει πανηγυρίσει σηκώ στα χέρια του. Φοβερό.
1: Φοβερό. Λοιπόν, Παναθηναϊκός τώρα δεν πρέπει να βγει με το τρεις. Εσένα, όπως το είπες και εσύ, να κοιτάξουμε το παιδί να είναι καλά στην υγεία του, να μην την πατήσουμε και πάρουμε κανένα παίκτο και μαγεί.
0: Γι' αυτό και ο Παναθηναϊκός μειώνει το ρίσκο με τον deal που κάνει.
1: Να περιμένει 2-3 μέρες να γίνουν αυτές οι τέτοιες εξετάσεις,
0: ναι,
1: και άμα είναι καλά το παιδί να το κάνει το deal.
0: Mm-hmm.
1: Αλλιώς να μην βιαστεί, να πάρει αυτό το τέτοιο που θέλει από την Πορτογαλία.
0: Ναι, για να δούμε. Να δούμε πώς θα πάει το θέμα εξετάσεων και θα δούμε.
1: Ναι. Στο μπάσκετ όλα πάνε και εκεί μια χαρά, φίλε μου. Δεν ξέρω, φέτος θα είναι ωραία χρονιά.
0: Mm-hmm.
1: Θα είναι ωραία χρονιά. Αυτά είχα να πω.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, Ιωνίση μου, να είσαι καλά.
0: Εσύ. Για πάμε. 2-10-95-79-283-45.

Λοιπόν, αφού είμαστε χαλαρά, όποιος φίλος θέλει παίρνει, μέχρι στιγμής βλέπω τα στατιστικά της αναμέτρησης. Είναι στο 72 τώρα το μάτς στο 2-0, 17 σουτ η Γαλλία, μόλις 2 το Μαρόκο, 7 σουτ στην εστία η Γάλλη, 0 η Μαροκινή, η κατοχή 52-48, οκ. Okay. Τι άλλο, εντάξει, νομίζω δείχνει ξεκάθαρα την υπεροχή της Γαλλίας, πέρα από το 2-0 και το υπόλοιπο στατιστικό. Θυμίζω, Εμπαπέ στο 60, Ουσμάν Ντεμπελέ στο 66, τα γκολ της αναμέτρησης μέχρι σήμερα. Μέχρι τώρα, όχι μέχρι σήμερα, μέχρι τώρα. Λοιπόν, 2-10-95-79-2-83-4-5.

Ένα σούτ από τους Μαροκινούς δεν πρόλαβα να το πείσουνε. Όχι, σέντρα έγινε. Σέντρα. Πάμε, κάνω ένα άτσαλο διώξιμο και ένα κόρνερ. Πέρασε την μπάλα πάνω από την εστία, έκανε ένα τσαφ και ένα κόρνερ για το Μαρόκο.

ανεκμετάλλευτο πέρασε, γιατί ήταν κακή εκτέλεση στο δεύτερο δοκάρι, δεν μπορούσε μετά ο Ουνάη να κάνει ένα κόντρολ, οπότε το πλάγιο Ζουγάλου στο 74.

Ναι, τα γκολ μέχρι στιγμή, όχι μέχρι σήμερα. Έχει δίκιο. Κάνει κάτι γεννήσει να βάλει ένα γκολ το Μαρόκο, να πιέσει τον γκολ και ο Βερδιόμιση, ο ταξιάρχη. Τι να σου πω, ταξιάρχη μου, το εύχομαι. Και εγώ βέβαια το έχω παίξει, νομίζει. Αν έχω βάλει τηλεφωνική φέτα την πρίζα, όχι, απλά είναι χαλαρά μόνο τώρα. Δεν έχει μάθει Μουντιάλ. Είμαστε πιο χαλαρά. Έτσι είναι. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5 στο transfer μα, λέει Αγγλία, στο Μουντιάλ έχει το πιο ακριβό ρόστερ και μετά η Γαλλία, λέει ο φίλος.

Αν θα είναι το ΆΚΑ έτοιμο στον πρώτο αγώνα με την Πάξη. Ο Σπύρος. Σπύρο μου, ναι, γιατί να μην είναι. Αυτό είναι το πλάνο. Έχει να έχει συναυλίες το ΆΚΑ, έτσι μην το ξεχνάμε. Λοιπόν, αν υπάρχουν εισιτήρια για το φιλικό του Σαββάτου του Παναθηναϊκού, υπάρχουν, όπως το ξέρω. Θυμίζω ότι σήμερα βγήκαν για εισιτήρια στο πέταλο 13-14, 5 ευρώ. Θυμίζω είναι 5 ευρώ, 13-14, 10 ευρώ για τους υπόλοιπους. Και όσοι έχουν διαρκείας παίρνουν από μία πρόσκληση και μπαίνουν στο γήπεδο για το παιχνίδι αυτό Σάββατο 9 το βράδυ.

0: Πάμε στο φίλο που πήρε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Βεβαίως.
1: Είμαι ο Άκης από Κερατσίνη.
0: Γεια σου, Άκη.
1: Διονύση.
0: Γεια σου, φίλε μου.
1: Μία ερώτηση θα ήθελα να σου κάνω, αδερφέ. Εσύ πήγες στην προετοιμασία, είδες το παιχνίδι. Θέλω να μου πεις την άποψή σου για το δεξί δίδυμο στα μπακ, δηλαδή του Καλάμπρια μαζί με τον Τζάπρα.
0: Πολύ καλό
1: εσύ,
0: για μένα.
1: Εσύ από την άποψη δικιά σου.
0: Πολύ καλό για μένα είναι.
1: Από πολύ καλό, μία, βέβαια. Έχει να υπάρχει λογικά μεγάλος ανταγωνισμός για την ομάδα.
0: Ναι, γιατί έχεις από την μία τον Καλάμπρια, όλοι ξέρουμε την ποιότητά του. Από την άλλη ένα παιδί, τον Τζάπρα, ο οποίος έχει κάνει μια σούπερ χρονιά, προέρχεται από σούπερ χρονιές, κυρίως η περσινή. Οπότε ναι, συμφωνώ ότι ο συναγωνισμός εκεί θα είναι μεγάλος.
1: Εγώ έτσι όπως τον βλέπω, ρε Διονύση, όμως βλέπω τον Τζάπρα δηλαδή, όπως παίζει και ο Ολυμπιακός, πώς παίζει το Ροντινέι μπροστά. Εγώ τον βλέπω τον Τζάπρα πολύ άνετο, δηλαδή να κινηθεί και σαν εξτρέμ, που το παίζει πολύ ωραία το παιχνίδι από εκεί. Δηλαδή και να σπάσει την μπάλα, να κοφεί εσωτερικά μέσα, να του μοιράσει ωραία το παιχνίδι προς το κέντρο. Και θέλω και την άποψή σου για τον Καμαρά. Αν είναι γρήγορο το παιδί. Από αυτή την άποψη.
0: Ο Καμαρά το μόνο που του λείπει, αλλά το ξέραμε αυτό, δεν έχει τόσο το κάθετο παιχνίδι, δημιουργία. Δηλαδή είναι κλασικό εξάρι. Θα τρέξει, θα καλύψει χώρους, κοντινή πάσα, η διαγώνια. Εντάξει, κορμί είναι πολύ δυνατός. Δεν έχει τόσο δημιουργία. Είναι εξάρι, κανονικό εξάρι.
1: Εντάξει, δηλαδή εξάρι είναι. Το θέμα είναι αν είναι και γρήγορος.
0: Μια χαρά είναι.
1: Αυτό είναι το θέμα μας. Δηλαδή όταν θα σου φύγουν στην κόντρα πίσω, ναι, να ξέρεις ότι το εξάρι σου θα προλάβει να τους κόψει.
0: Ναι, μια χαρά ταχύτητα έχει. Μια χαρά ταχύτητα έχει.
1: Ναι. Γι' αυτό σε ρωτάει, επειδή εσύ ήσουν στην προετοιμασία και τον έχεις δει καλύτερα από εμάς από ό,τι είδαμε στην τηλεόραση, γιατί τα φιλικά καταλαβαίνεις.
0: Δεν είναι
1: τόσο γρήγορη στροφών, πώς να το πω, τόσο ταχύτητα όσο είναι τα κανονικά.
0: Δεν είναι κανονική ταχύτητα έχει. Δεν θα σου πω ότι είναι ο πιο γρήγορος σκαφ του κόσμου, ούτε αργός. Κανονική ταχύτητα. Νορμάλ.
1: Μάλιστα. Και κάτι άλλο τελευταίο, Διονύση. Να σου πω τώρα, παίζουμε τον προκριματικό αυτόν που παίζουμε και είμαστε στους ισχυρούς. Ήμασταν μάλλον στους ισχυρούς στην κλήρωση. Mm. Στην επόμενη, αν με το καλό περάσουμε,
0: ισχυρός,
1: είμαστε στους ισχυρούς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και μετά πάμε στα play-off, δηλαδή. Σωστά. Μετά είναι το παιχνίδι το play-off.
0: Σωστά.
1: Εκεί θα είμαστε ισχυροί.
0: Πιθανότατα, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Κάτσε βήμα,
1: ωραία,
0: βήμα να δούμε
1: πρώτα. Πολύ.
0: Να σε καλά.
1: Να σε καλά, Διονύση.
0: Γεια σας. Να σε καλά, σε ευχαριστώ κι εγώ. Επόμενος φίλος, καλησπέρα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Διονύση.
0: Έλα, φίλε μου.
2: Τι κάνεις, καλησπέρα. Όλα καλά.
0: Όλα καλά, εσύ.
2: Χρήστος, ταξιδιώτης εδώ, σας ακούω.
0: Ναι,
2: εβδομάδα παραβδομάδα, γιατί μια εβδομάδα είναι πρωί, μια βράδυ και όταν είμαι βραδιά, σας ακούω πάντα.
0: Ναι.
2: Ελάς, Διονύση. Τώρα με την πλατφόρμα, τι θα γίνει, ξέρουμε τιμές, τίποτα που θα δούμε τον Παναθηναϊκό. Τρέξαμε όλοι, βάλαμε Κοσμοτέ TV να τα βλέπουμε όλα και ο Γιάννης ο λαφούς μας την έκανε πάλι.
0: Η πλατφόρμα του χρόνου θα βγει. Φέτος θα είναι είτε μέσω Κοσμοτέ είτε μέσω Νόβα, θα το δούμε. Αλλά ακόμα τιμές και τα λοιπά επιπλέον δεν ξέρω, δεν έχουν ανακοινώσει κάτι. Θα πρέπει να περιμένουμε.
2: Δεν έχει ανακοινωθεί. Άρα αυτή τη χρονιά δηλαδή δεν θα.
0: Του χρόνου η πλατφόρμα.
2: Θα πληρώσουμε κάτι παραπάνω.
0: Όχι, μπορεί να πληρώσεις, αλλά δεν ξέρω τι θα είναι αυτό το επιπλέον. Η πλατφόρμα του χρόνου.
2: Ναι. Δεν προλαβαίνουμε να πληρώνουμε συνδρομές, δηλαδή. Έχουμε τρελαθεί.
0: Ναι, ναι.
2: Για να τα προλαβαίνουμε όλα. Και κάτι άλλο που θέλω να πω τώρα, όπως λες, θυμάμαι μια κουβέντα που είχες πει παλαιότερα, ότι πρώτα πρέπει να γίνουμε ομάδα και μετά να πάμε για το πρωτάθλημα.
0: Επιμένω και το λέω και τώρα, επιμένω. Αυτή είναι η άποψη.
2: Ναι, συμφωνώ, συμφωνώ απόλυτα. Φίλε, και να. Όχι μόνο ομάδα, να είμαστε ένα. Θυμάσαι, πήγε ο Βάνοβιτς, πηγαίναμε τότε, είχαμε πάει και στο γείτονο με την Τράγκα. Πήγαμε.
0: Συσπήρωση λες.
2: Και μετά με τι. Ορίστε.
0: Να έχει συσπήρωση λες.
2: Μπράβο, μπράβο. Ξέρετε, χιλιάδες κόσμο, δεν βρίσκαμε εισιτήριο. Τρέχαμε ένα φίλο μου μαζί να βρούμε, μπαίναμε το βράδυ να βρούμε εισιτήριο. Και πήγαμε και είχαμε μια χαρά, ρε παιδί μου. Μια έτσι. Πώς να σε ξυπνήσω,
0: μια θετική αύρα, ένα θετικό κλίμα.
2: Μπράβο. Δεν πειράζει δηλαδή που χάσαμε και το πρωτάθλημα. Εντάξει, στεναχωρηθήκαμε όλοι που το χάσαμε. Τι έγινε, δεν βαριέσαι, πάμε παρακάτω. Την επόμενη χρονιά, άντε πάλι θα δούμε να το παλέψουμε. Αλλά βλέπουμε κάτι. Τώρα μετά από τα πιστογυρίσματα, αυτά δεν μας ξενερώσανε. Τώρα πες τον Παναγιώτη, αλλά με βαριέμαι να το δω, δεν έχω όρεξη, μου κάνει, θα μου σπάσει το μάχη.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ναι. Να γίνουμε ομάδα, να βλέπεις κάτι και να σ' αρέσει και να υπάρχει ηρεμία.
0: Το πρώτο
2: και
0: αυτό είναι.
2: Ομάδα,
0: εγώ επιμένω αυτό, σε αυτό που λέω συνεχώς, ότι το ποδόσφαιρο πρέπει να ακολουθείς διαδικασίες. Άμα δεν ακολουθείς διαδικασία, πρωτάθλημα θα πάρεις.
2: Ναι, σίγουρα, εννοείται. Εννοείται. Άντε και να δώσεις 100 εκατομμύρια, θα το πάρεις μια χρονιά. Άμα δεν γίνεις ομάδα, μετά. Στην άμμο παλάτια, δεν έχει νόημα.
0: Ναι.
2: Αυτό, ελπίζουμε. Φέτος τα βήματα καλά είναι όπως έχουμε πει.
0: Να δούμε, φίλε μου.
2: Μακάρι, να ξαναδούμε ωραία πράγματα, γιατί δεν αντέχουμε άλλο.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ.
2: Είχατε ρεφέρε, Διονύση. Ναι, ναι. Και βλέπω καλά πάλι το πρώτα ξυπνάω και σε προλαβαίνω το πρωί στην εκπομπή στο διαδίκτυο. Πότε προλαβαίνεις και κοιμάσαι.
0: Έλατε. Τι να κάνω.
2: Πότε προλαβαίνεις, ανοίγω το πρωί καμιά φορά που πάω τη μικρή σχολή, σε βλέπω με τον Ηρακλή και τώρα. Ναι. Σ' ακούω και το βράδυ, σ' ακούω καμιά φορά στο ενδιάμεσο.
0: Ένα πεντάωρο, εξάωρο εκεί κοιμάμαι. Ένα πεντάωρο κάπου εκεί.
2: Και σπαστό, ε.
0: Όχι σπαστό, το βράδυ. Το μεσημέρι σπάνι θα
2: γίνει.
0: Τώρα ειδικά με τις μεταφράσεις. Τι να κάνουμε, να σε καλά.
2: Έγινε φίλε μου, ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά. Να σε καλά. Πάμε στο 82 πάντα στο 2-0. Έχουμε φιλό. 2-10-95-79-283-4-5. Ένα φάουλ για το Μαρόκο από αριστερά. Παρά λίγο να περάσει μπάλα, απομακρύνουν οι Γάλλοι. Λοιπόν, το 2-0 παραμένει.

καλή φάση για το Μαρόκο. Ένα σουτ έξω την περιοχή πλασαριστό από αυτό που μας έχει συνηθίσει του Ναΐ. Από μάκρινο δρομοφύλακα δεν πήγε πολύ γωνία, αλλά τον δυσκόλεψε γιατί είχε πολλά κορμιά μπροστά του. Επιμένει το Μαρόκο τώρα με τον Ναΐ να κάνει μια ατομική ενέργεια από αριστερά. Θα πάρει corner out. Νομίζω corner είναι. Αυτή την αίσθηση έχω. Ναι, πρέπει να έχει δώσει corner. Στο 84, πάντα στο 2-0.

0: Πάση για το Μαρόκο από το κόρνερ κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι. Καλή ήταν, μπάλα λίγο δίπλα. Από το δεξί δοκάρι βρήκε εξωτερικά δίχτυα. Καλό ήταν πάντως και το κόρνερ και η κεφαλιά. Εκατοστά έφυγε στην κλειστή γωνία. Μπάλα έξω. Το 2-0 παραμένει. Τι μου θύμισε τώρα, φίλε μου. Διονύση, καλημέρα. Είναι από τα μέρη μου ο φίλος. Μήπως θυμάσαι το καλοκαιρινό τουρνουά στο γηπεδάκι του Αναστόπουλου, αρχές 90's με Μαραγκό εναντίον Αναστόπουλου στο τελικό. Το θυμάμαι, φίλε. Το θυμάμαι. Η τσιρίκη μου. Λοιπόν, πάμε στο φίλο Πυρενέ. Ναι.
1: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Καλώς στο συναυλία.
1: Γεια σου, Διονύση, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται, καλησπέρα.
1: Καλά, καλά. Τι κάνεις?
0: Καλά, όλα εσύ.
1: Όλα καλά, όλα καλά. Εντάξει, βλέπω το ματάκι εδώ τώρα. Εντάξει. Οι Γάλλοι είναι πολύ φαβόροι κατά την άποψή μου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, διασταυρώνεται με την Αργεντινή αν πέρασει το Μαρόκο κάποια στιγμή.
0: Κάτσε να το θυμηθώ. Νομίζω ναι.
1: Α, πριν το τελικό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Α,
0: όχι. Ναι. Ή η Αργεντινή στο άλλο. Περίμενε να το δω, δεν τα θυμάμαι.
1: Καλά, πες το μετά, μωρέ, εντάξει.
0: Ναι, ναι, θα το δω.
1: Okay. Να σε ρωτήσω κάτι. Από τον μπάσκετ τώρα έχουμε ο Μπόγκα ανακοινώθηκε.
0: Ο Μπάντιο ανακοινώθηκε.
1: Ο Γιαμπουσέλε.
0: Γιαμπουσέλε, περιμένουμε τον Μπόγκα.
1: Τον Μπόγκα γιατί καθυστερεί?
0: Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι κάτι.
1: Α, δεν υπάρχει πρόβλημα, έτσι.
0: Όχι, όχι, όχι. Όχι.
1: Α, και τώρα θα πάρει κάποιο σέντερ.
0: Όχι, πήρε. Για Μπουσέλα θα είναι 4-5.
1: 4-5, αλλά δεν θα είναι καλά σηκώ πεντάρι.
0: Ναι. Λοιπόν, περίμενε λίγο.
1: Ναι, για πες.
0: Οι Γάλλοι θα παίξουν με
1: το Αγγλία-Νορβηγία.
0: Με το Ισπανία. Περίμενε, έτσι, όχι. Αγγλία-Νορβηγία είναι με Αργεντινή Ελβετία και με Βέλγιο Ισπανία είναι οι Γάλλοι.
1: Με Βέλγιο Ισπανία είναι οι Γάλλοι.
0: Σωστά.
1: Α, θα δούμε ωραία μάτια δηλαδή.
0: Εντάξει, τώρα δεν έχουμε φτάσει.
1: Ναι, ναι. Αργεντινή Αγγλία, ξαναβιώνει.
0: Ναι, ναι.
1: Η εκδίκηση, η εκδίκηση. Εγώ με τους Άγγλους.
0: Τους Άγγλους.
1: Ναι.
0: Με τους Άγγλους λέω,
1: ναι, οι φουκαράδες τώρα τόσα χρόνια να πούμε δεν δικαιούνται ένα τίτλο, ρε παιδί. Ξέρω εγώ τι να πω. Και το ποδόσφαιρο πώς πάει, πήραμε αριστερό μπακ. Γιατί δεν έχω
0: για
1: ακούσει καθόλου ρεπορτάζ.
0: Μπαρκολά, περίμενε γιατί έχουμε ευκαιρία του Γάλλου. Μπαρκολά βγήκε από αριστερά, σούταρε.
1: Πήραμε αριστερό μπακ. Γιατί δεν έχω
0: για
1: ακούσει καθόλου ρεπορτάζ.
0: Μπαρκολά, περίμενε γιατί έχουμε ευκαιρία του Γάλλου. Μπαρκολά βγήκε από αριστερά.

0: Γεια σου, Διονύση μου. Κάτι για τις μεταδόσεις. Εντάξει, δεν είναι ωραίο που το λέω, αλλά επειδή με κούρασε λίγο, θα το πω. Όταν κάνουμε μια μετάδοση, εσύ το ξέρεις καλύτερα, Διονύση, από μένα και ειδικά ο αντίπας. Να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Εγώ δεν θέλω σαν φίλαθλος, σαν θεατής, να ακούω διάφορες ιστορίες. Θέλω τη μετάδοση του αγώνα όμορφα, ωραία. Σήμερα και δεν είναι η πρώτη φορά.
1: Εντάξει, ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε δημοσιογράφος έχει το δικό του στυλ, παιδί μου.
0: Δεν είναι στυλ, μωρέ.
1: Και ξέρεις, κάποιες φορές, άμα το μάτς δεν έχει κάποια φάση κτλ., κάτι θα πεις γιατί πρέπει να γεμίσει. Είναι ο καθένας με το δικό του στυλ μετάδοση. Δεν έχουν όλοι το ίδιο.
0: Δεν είναι. Είναι δηλαδή, κάπου γίναμε εξυπνάκηδες, κάπου...
1: μην τα βλέπεις τόσο εξυπνάκηδες.
0: Κάπου κάτι καλαμπούρια που είναι της πλάκας.
1: Γούστα είναι αυτά, φίλε μου. Σ' άλλους αρέσει.
0: Ειδικά, μετά τον γκολ της Αγγλίας, της Αγγλίας λέω, της Γαλλίας, έλεγε η γλώσσα του. Δεν ήξερε τι έλεγε ο άνθρωπος.
1: Δεν έχω ακούσει, αλλά σου λέω...
0: Δεν έχω κάτι μαζί. Εντάξει, τώρα πληρώνουμε κέρδο όμως, ρε Διονύση, δεν είναι, εσύ είσαι στο
1: δεύτερο αλλά σου λέω ότι σε κάποιους μπορεί να αρέσει αυτό, καταλαβαίνεις.
0: Άμα θέλω σ' ακούω, άμα θέλω δεν σ' ακούω. Αλλά το συγκεκριμένο σου πληρώνω και έχω απέτηση.
1: Ναι, αλλά απέτηση έχεις να κάνω τη μετάδοση, σου λέω, απέτηση έχεις να κάνω τη μετάδοση. Το πώς θα την κάνει τη μετάδοση κάποιος.
0: Εσύ δικαιολογείς, εντάξει.
1: Όχι, δεν δικαιολογώ, Σου λέω ότι πιστεύω. Το πώς θα κάνει τη μετάδοση κάποιος. Και ειδικά όταν μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν 30-40 χρόνια στον χώρο.
0: Βέβαια.
1: Το πώς θα κάνει τη μετάδοση είναι δικό του θέμα. Αν σου αρέσει, δεν σου αρέσει. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Δεν μου αρέσει. Εμένα προσωπικά okay. Δεν μου αρέσει, αλλά το πληρώνω. Γούστα. Δεν είναι κάτι που μου προσφέρεται δωρεάν. Και εντάξει, κομμάτια να γίνει. Τέλος πάντων, εντάξει, αυτό ήθελα να πω. Να είμαστε καλά.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν, έχουμε φίλο. Δεν έχουμε φίλο. 2-10-95-79-283-45 μας καθυστερήσει πάντα στο 2-0. 6 τα λεπτά του καθυστερήσεων έχουμε μπει σε αυτές.

Ευκαιρία για τους Γάλλους με ένα πλασί στα πόδια του τερματοφύλακα στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ευκαιρία δεν έγινε γκολ. 2-0. Απομένουν 2,5 λεπτά. Το Μαρόκο προσπαθεί με τον Ουναή να κάνει μια προσπάθεια. Δεν θα περάσει μπάλα. Διαδικαστικά φυσικά οι Γάλλοι θα πάρουν την νίκη και θα προκριθούν στα ημιτελικά.

Λοιπόν, λήξη αγώνα 2-0 η Γαλλία το Μαρόκο. Στα ημιτελικά οι Γάλλοι παίρνουν την πρόκριση εύκολα, άνετα. Δεν απειλήθηκαν, είχαν πολλές ευκαιρίες. Είχαν δύο γκολ με Μπαπέ και Ντεμπελέ. Και πέραν αυτή την πρόκριση, πάμε διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε σε πολύ πολύ λίγο η δεύτερη ώρα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Ο Βρύος ο Κώστας λέει πάει, καταστράφηκαν τα παιδιά, να επέμβει άμεσα κάποιος υπεύθυνος να τα σώσει. Κάνουμε έκλειψη. Έκλειψη. Πάρε τσουέ. Με το που έκατσες για νήσι σου δίνω διαμάντι ρε. Κάνουμε έκκληση, μαζέψτε τον ακτύπη. Η Κωνσταντινοπολίτισσα.
5: Μπράβα, η πολίτισσα.
4: Είπες μπράβα. Μπράβα.
5: Επειδή έχουμε Ιταλό κονσολιέρε. Λοιπόν, με Νέαρχο Κυριαζόπουλο στα Dix.
4: Κρατήστε τα στην ξαπλώστρα σας.
5: Ωραία.
4: Τόσο απλό.
5: Είναι το παιδί να το κρατήσω στην ξαπλώστρα.
4: Στην
5: κλαπλώστρα.
4: Όχι, όχι, σωστά το πες.
5: Γιατί και εγώ εκνευρίζομαι.
4: Με τόσο κλάμα, κλαψότρα είναι. Γιατί καμία ντροπή δεν είναι δουλειά και έτσι αλλιώς δεν χρειάζεται μόνο κάμματα.
6: Καμία ντροπή δεν είναι δουλειά.
4: Καμία ντροπή δεν είναι δουλειά, για μας το λέω. Λοιπόν, κράτα το. Διότι έπαιξε σχεδόν ολόκληρο το Έρωτας Μαϊμού. Το θέμα είναι πόσοι από εσάς πατήσατε το ρέκορ την ώρα που έπλεπε. Και την Κυριακή του Αναστάσιμου Πάσχα. Τος, που θα ρίγει η γιαγιά μου. Και σήμερα δεν είμαι τίποτα. Προσπάθησα να το κρατήσω κρυφτό. Κρυφτό. Πάρε ένα σαρδάμ. Πάρε ένα σαρδάμ. Πάρε ένα έχει. Ένα ερώτημα για τη Μόνη. Για τη Πόνη. Και όχι για τη Μόνη. Ο φίλος ο Στάθης.
5: Εκπομπή στο Instagram.
4: Ναι,
5: βρίσκετε και εκεί όλα τα προϊόντα. Έστω και αν το είπα σε άλλη γλώσσα. Θα ήταν επιλείψιμο μόνο με το τραγούδαγε.
4: Πώς είπες το ρήμα? Ίσως επειδή ήταν τραγούδαγε, έβαλες και ένα λά μέσα.
5: Ο αιώνιος διοργανωτής των καλυστίων. Και πιο παλιά το βγάζετε, κάνατε ρεσιτάλ καφρίλας, αλλά σήμερα σπάσατε όλα τα κοντρέλ. Κοντρέλ. Κοίτα, κοίτα. Δεν πρόλαβα να τελειώσω και έπιασε το στο ελεηνό. Με την Κωνσταντίνα την Πανούτσι, όπως ήδη ενημερωθήκατε.
4: Την είπε Πανούτσι.
5: Ναι. Μου σου έχω πει, με έχει στοιχειώσει αυτός ο τύπος. Κάναμε ένα μικρό διάλειμμα παραπάνω από όσο θα έπρεπε.
4: Ναι,
5: είχαμε έναν εκλεκτό καλεσμένο, τέλος πάντων. Με το σακίδιο στους ώμους.
4: Ναι, παίρνει, για πλάκα.
5: Να παίρνει τα βουνά.
4: Δεν έχει ούτε 10 δευτερόλεπτα, δεν κατάφερε.
5: Τον έχω τον άνθρωπο απέναντι.
4: Εννοείται να σου πω κάτω.
5: Δεν ενοχλήσαμε κανένα.
4: Να σου πω κάτι.
5: Ναι.
4: Όταν λέω να σου πω κάτω.
5: Ναι. Να μην τα πούμε εδώ.
4: Πριν από λίγο είχαμε αύξηση του. Αύξηση λέω. Αύξηση του Χρήστο μου.
7: Ο νου στην αύξηση είναι, κύριε.
4: Τι να κάνω, ρε φίλε. Ήταν ένα όχι και τόσο κωδικοποιημένο μήνυμα προς τη διεύθυνση του σταθμού.
7: Σωστό.
5: Δεν ξέρεις ποιος είναι ο κύριος.
4: Ναι, ρε φίλε, αλλά υποτίθεται ότι περνάς από την πότρα. Την πότρα. Κράτα το.
5: Γράφεσαι.
4: Περνάς από την πόρτα.
5: Ναι. Και σήμερα έχουμε ανάγκη τη δική σας τη συνεισφορά. Ανάγκη τη δική σας. Τι ανάγκη τη. Γράφεις, μωρή μου Χρήτσα.
4: Ανάγκη τη.
5: Έχουμε ανάγκη τη συνεισφορά σας.
4: Πλέον λέει βγάζουν τύπου κυμολίες που δεν λερώνουν. Ναι. Στο τέλος θα βγάλουν και λέρες που δεν λερώνουν.
5: Αλλά είναι δυνατόν, βέβαια. Είμαι υπέρ του εξυγχρονισμού σε αυτές τις περιπτώσεις. καλό.
4: Να σου πω, ήταν κάποια λέξη που έχεις μάθει στα σλοβενικά.
5: Μπορώ να το εξηγήσω αμέσως. Ήτανε περιπτώσεις και περιστάσεις και έγινε περιστώσεις. Κατάλαβες.
4: Βέβαια.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Λοιπόν, δεν έγινε το over που ήθελε ο Δαξιάρχης. Έμεινε στο 2-0 το Γαλλία-Μαρόκο, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Λίγα λεπτά μετά τη 1, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5 τηλέφωνα επικοινωνίας.

Οι Γάλλοι περιμένουν τον ηγητή του Ισπανία-Βέλγιο για τα ημιτελικά και από την άλλη πλευρά έχουμε Νορβηγία, Αγγλία και Αργεντινή-Ελβετία για να δούμε ποιο θα είναι το άλλο ζευγάρι. Νομίζω ότι ο τελικός γίνεται στη Νέα Υόρκη, στο Νιου Τζέρσι για την ακρίβεια.

Βλέπω αρκετά μηνύματα για το παγκόσμιο. Άλλοι λένε ότι είναι ξενέρωτο κτλ. Πρέπει να είναι από τα πιο ξενέρωτα πρέπει τελικά παγκοσμίου ever. Ούτε ένα ντέρμπι, ο φίλος, και αυτό ναι. Γενικά το παγκόσμιο είχε και καλές και κακές στιγμές. Δεν μπορώ να πω ούτε ότι έχουμε μείνει ικανοποιημένοι από φουλ θέαμα, ούτε ότι έχουμε δει όλα τα ματσούπες. Οκ, κάπου στη μέση νομίζω είναι αλήθεια. Αλλά το γεγονός ότι δεν έχουμε ντέρμπι, γιατί έμειναν έξω, έμεινε Βραζιλιάνοι, οι Γερμανοί, οι Ολλανδοί. Εντάξει, αυτό από μόνο του κάνει ένα μουντιάλ με αρκετές εκπλήξεις, αν θέλετε.

Ένας φίλος μου ζητάει να ξαναπώ λίγο τον deal του Παναθηναϊκού για τον Κρίστιανσεν. Λοιπόν, τον deal αφορά δανεισμό με οψιόν αγοράς. Πρώτα όμως ο παίκτης θα πρέπει πέρα από τις ιατρικές εξετάσεις να μεταβεί σε ένα εξειδικευμένο κέντρο στην Ιταλία για να δουν το θέμα. Ο ίδιος προπονητής το έχει ξεπεράσει, αλλά να δουν, του έχει αφήσει κάτι. Είναι ένας παίκτης που ήταν εισήγηση του προπονητή. Και ο τεχνικός διευθυντής και ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού φυσικά θέλουν να του κάνουν το χατήρι του προπονητή, να το πω έτσι, αλλά να βάλουν κάποιες δικλείδες ασφαλείας. Άρα λοιπόν, για να μειωστεί αισθητά το ρίσκο, μεταξύ άλλων, η οψιόν αγοράς θα ενεργοποιηθεί μόνο αν ο παίκτης, πάνω από τα γαλλικά ιατρικά, έχει το 50%, παίξει το 50% από 45 λεπτά και πάνω. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα ενεργοποιηθεί η οψιόν αγοράς. Αυτό είναι το deal.

Ο Βαγγέλης Αδωγιάννα λέει: Διονύση, καλησπέρα. Είναι ξενέρο του Μουντιάλ για το σπρώχνουν όπως μπορούν να το δώσουν στην Αργεντινή. Τι να σου πω, Βαγγέλη μου, κάτσε να δούμε τι θα συμβεί. 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5.

0: Για πάμε στο φίλο που πήρε. Ναι.
1: Έλα, φίλε μου.
2: Έλα, Βασίλη, τι κάνεις.
1: Τι κάνεις εδώ στη
2: Γερμανία. Έχεις χρόνο σήμερα, έχεις χρόνο γιατί είμαστε χαλαρά. Οπότε, για να μην με ρωτάς πόσο χρόνο έχω, έχεις χρόνο.
1: Λείπουν και οι περισσότεροι για διακοπές και μας ακούνε μέσω διαδικτύου. Κυρίως εγώ σου είπα, βγαίνω για τους Έλληνες του εξωτερικού που τους κάνουμε παρέα. Εσένα, Διονύση, να σου κάνω μια δημοσιογραφική ερώτηση. Πώς αισθάνεσαι που θα περιγράφεις τους αγώνες Παναϊκού?
2: Τα φιλικά θα κάνουμε, θα δούμε μετά τι θα γίνει. Βασίλη μου, περίμενε.
1: Εγώ σε προωθώ, ρε παιδί μου. Ναι. Στην πλατφόρμα, ας το πούμε, με το κόκκινο κουμπί, πώς λέγεται, στην υβριδική τηλεόραση.
2: Κάτσε να τα δούμε όλα, ρε Βασίλη. Μην βιάζεσαι. Εσύ πώς είσαι?
1: Καλά, όλα καλά. Εδώ δοκιμάζω κάτι συστήματα.
2: Τι συστήματα?
1: Ασφαλείας.
2: Πού?
1: Στο διαδίκτυο, μωρέ. Πόσο αντέχουνε. Βλέπουμε ένα καταβλητικό νουάλ. Τώρα αποβλήθηκε η Γαλλία. Εμείς παίζουμε 22 του Μανιώσου Παθναϊκός, έτσι.
2: 23,
1: ναι. Αλλά 12 η ώρα θα πάει 20... Θα πάει η ημερομηνία που λέω. Ό,τι μήνυμα από τους ακροατές, εγώ τους απαντάω, ξέρεις, όχι όλα, δεν θα σας φτιάξω μάγκες. Ό,τι μηνύματα έρθει, ό,τι ξέρω, θα λέω.
2: Τι μηνύματα?
1: Διονύση μου.
2: Τι μηνύματα, Βασίλη?
1: Λέω, αν σου έρχονται μηνύματα, αν θέλουν να με ρωτήσουν κάποιοι ακροατές, επιτρεπών.
2: Πώς κάνουμε τον αντίπαστο το μισάωρο, έτσι και με σένα.
1: Με έβγαλες και σε σποτάκι, έτσι. Φαντάσου να πηγαίνεις τώρα στη δουλειά και μου να ανάβει το λαμπάκι της νεκράς.
2: Το έτσι σποτάκι με το βαγγέλι που είχες,
1: Έτσι λειτουργούν, ναι, μυθικό σποτάκι. Τώρα να γυρνάς τώρα από το μαγαζί και... Να το έχουν ανάψει και τα λαμπάκια του Βαγγέλη. Ναι. Τίποτα δεν είναι ό,τι όπως φαίνεται.
2: Δηλαδή.
1: Για σου δώσω ένα παράδειγμα, Διονύση μου, την αρχαιότητα, όπως έβλεπα ένα ντοκιμαντέρ, είχε πάει ο... Το έχω ξαναπεί. Στο μαντίο των Δελφών, ο Θεμιστοκλής, ναι, και λέει, πάει στο μαντίο των Δελφών, του λένε, τι βλέπεις, γιατί χωρίς συνέγκριση το μαντίο των Δελφών δεν πήγαινε σε πόλεμο. Του λέει, τι βλέπεις, ξύλο. Λέει, ξύλινα τύχη, γυρνάει η Αθήνα, λέει, είναι ξύλινα τύχη, να μυθούμε. Η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση. Τους λέει ψέματα ο Θεμισοκλής, τους λέει, είναι ξύλινα πλοία και πρέπει να πάμε να πολεμήσουμε. Και πήθηκαν οι Αθηναίοι και οι Σπαρτιάτες, και πήγαν και πολέμησαν Σαλαμίνα και νίκησαν. Δηλαδή βάσει ένα ψέμα σώθηκε η δημοκρατία στην Ελλάδα. Γι' αυτό η πιο πολύ πολιτική γενικώς και παγκοσμίως και στην Ελλάδα μας, στη μικρή αυτή χώρα που έχουμε, λένε και ψεματάκια. Από το πιάσουμε εδώ να τελειώσουμε. Σήμερα βγήκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό το έλεγα καιρό και δεν με ακούγανε. Εγώ βγαίνω χρόνια στο ραδιόφωνο, σου είπα 28 χρόνια. Μιλάει για πολιτικά, αλλά από τότε σταμάτησε ο κύριος Λαβίθης, σταμάτησα και εγώ. Μιλάω για πολιτικά, εγκρίθηκε το ψηφιακό ευρώ. Τι σημαίνει αυτό, Διονύση μου?
2: Για πες.
1: Ότι πλέον δεν θα παίρνουν μαύρα. Δηλαδή εγώ γενικώς για τους ηλικιωμένους το λέω, δηλαδή μετρητά δεν θα υπάρχουν. ψηφίστηκε σήμερα στην Ευρωβουλή το ψηφιακό ευρώ. Τι σημαίνει αυτό? Έκανα και ρήμα. Πλέον μετρητά δεν θα υπάρχουν, ρε φίλε.
2: Γιατί μόνο εγώ με κάρτες, ε.
1: 5 φορές πλήρωσα με μετρητά, καμιά απόδειξη.
2: Να ζητάς.
1: Καμιά απόδειξη.
2: Να ζητάς.
1: Να ζητάς. Δεν με ενδιαφέρει, γιατί είχε κάνει το λάθος η κυβέρνηση και ενώ πληρώνουμε στο περίπτερο 0% ΦΠΑ τα τσιγάρα, ας πούμε, αυτοί χρέωνε κανονικά το ΦΠΑ. Έχουμε χώρες 2 ταχυτήτων, το βορρά και το νότο. Μες. Γι' αυτό ο Τραμπ τους έτριξε τα
2: ίσωμα όλα, Βασίλη. Τα έχεις κάνει όλα ίσωμα. Τίποτα, τα έχεις βάλει όλα στο μίξερ τώρα.
1: Ναι, κάνω, έχουμε 5 λεπτά, μωρέ, μην τα... Δεν... Και λένε ψέματα.
2: Πάμε να προχωρήσουμε για να βγάλουμε και τον επόμενο.
1: Γι' αυτό σου λέγα 3 λεπτάκια. Γι' αυτό σου λέγα θα πάμε σε λογιστές ηλικιωμένοι. Πλέον ίσα ίσα θα υπάρχουν τα μετρητά. Πάμε παρακάτω. Η Λατινοπούλου πάντως ψήφισε όχι. Γιατί λέει γίνεται φακέλωμα. Δηλαδή ό,τι και να αγοράσεις, ό,τι... Αυτό που λέγανε, ό,τι και να αγοράσεις θα φακελοποιείται. Εδώ μπαίνω στο Winbagi μου και μου λέει τόσα χάλες εκεί. Τόσα χάλες εδώ, θα μιλήσουμε για μπάλα ένα λεπτό.
2: Έλα, πρέπει να προχωρήσουμε όμως. Μας έχεις κάψει το κεφάλι, Βασίλη. Με έχεις πάει σε 100 θέματα.
1: Γνώμη σε εσένα, ποια είναι για το ψηφιακό ευρώ?
2: Δεν το ξέρω, Βασίλη μου. Εντάξει.
1: Ναι.
2: Άντε, να είσαι καλά.
1: Συγχαρητήρια στο Παναθηναϊκό μας και πιστεύουμε τις προϊδάρες μας θα ρίξουν τα χρήματα και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Και ο Λόβερ, τώρα που θα γίνουν τα άλλα γύρω στο Μαρινάκι να λέει δεν φτιάχνανε με λεφτά το φορολογουμένων. Ο Παναθηναϊκός είναι η καλύτερη Ελλάδα, η πιο ιστορική στην Ευρώπη. Για αυτά τα άλλα, αυτό φτιάχτηκε με λεφτά του ερασιτέχνη, ξέρει.
2: Ωραία, έγινε, Βασίλη.
1: Ο Παναθηναϊκός.
2: Να σε καλά.
1: Αλλά είναι η καλύτερη ομάδα, φτιάχτηκαν με λεφτά των φορολογουμένων, αλλά δεν θα σταθούμε εκεί.
2: Έγινε, Βασίλη, με έχεις κάψει, Βασίλη.
1: Μου.
2: Γεια σου. Πάμε παρακάτω, ναι.
0: Ναι. Γεια σου,
2: Καλησπέρα. Διονύση. Καλησπέρα.
0: Ναι.
2: Αχιλέα, εσύ.
0: Έλα,
2: Αχιλέα, τι έγινε, τι κάνεις.
0: Τι κάνεις, φίλε.
2: Καλά, εσύ.
0: Πήγα ρέμου στα κάτω, ωραία.
2: Κατεβηκές, αυτό ήθελα να σου ρωτήσω.
0: Ωραία, φίλε. Κάθε φορά γίνεται εδώ όσο πιο δύσκολο, Διονύση, μεγαλώνουμε. Πρέπει να την κάνουμε γρήγορα.
2: Πόσο καιρό είσαι κάτω? Πόσο καιρό?
0: Όχι, γύρισα σήμερα.
2: Α, γύρισες.
0: Κάπου λίγο, 2,5 ώρες. Δυόμιση ώρες αραχτός πίσω. Τίποτα.
2: Ναι.
0: Δεν καταλαβαίνεις τίποτα.
2: Πόσο έκατσες καιρό?
0: Όχι, 4-5 μέρες κατεβαίνω τώρα μόνο.
2: Καλά είναι.
0: Καλά είναι, αλλά κάθε φορά θες όλο και περισσότερο που είναι ένα δείγμα ότι πρέπει να την κάνουμε πλέον.
2: Ναι.
0: Πρέπει να δούμε και έχουμε κάτι χρονάκι ακόμα και να δεν ξέρουμε να περάσουμε με το καλό, να κάνουμε γρήγορα. Δεν έχει καμία σχέση το ίδιο εδώ πέρα πλέον για μένα. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάντως να πω στο καλό μας φίλο το Βασίλη, ότι το ματίο των αδερφών είπε ότι ταξίδι να τύχει θα σώσουν την Αθήνα.
2: Ναι.
0: Και ο Εφιός, ο Θεμιστοκλής, το μετέφρασε αυτό ότι τα ξύλινα τείχη είναι τα πλοία. Και πήγαμε στην αυμαχία τη γνωστή κλπ. Που τη βλέπει ο Βασίλης από το έρος του Γάλλου. Είχε ανέβει ο ψέξης για την Αθήνα. Κατάλαβες. Λοιπόν, είναι αυτό το διαδίκτυο που μας κάνει, είναι ένα πρόβλημα. Εγώ το χρησιμοποιώ πάρα πολύ. Η γνώση μεταφέρεται εύκολα, αλλά από την άλλη όταν πιάνεις το χαρτί να διαβάσεις δουλεύει και το μυαλό καλύτερα. Ξέρεις,
2: ετυπώνεται καλύτερα. Το θέμα είναι να τα φιλτράρεις τώρα, μα είναι έτσι, για μας ήταν.
0: Με το διαδίκτυο δεν γίνεται αυτό.
2: Θέλει φιλτρό.
0: Είναι και επιστημονικά αποδεδειγμένο. Η γνώση είναι σύντομη και δεν την επεξεργάζεσαι. Τέλος πάντων, εγώ ξέρεις παρακολουθώντας ήθελα να πούμε κάτι για τον παγκόσμιο.
2: Για πες.
0: Πώς?
2: Για πες.
0: Ξέρεις, έχω πιάσει τον εαυτό μου. Μετά το Περού, δεν, το 78, δεν ταυτίστηκα ποτέ με ομάδα κλπ. Και ούτε και τώρα βέβαια. Όσο μεγαλώνει γίνεται ακόμα πιο δύσκολο αυτό. Όμως βλέπω ρε φίλε ότι ένα παρατηρώ κάτι. Ότι πρώτα απ' όλα ότι η Γαλλία είναι μπροστά σε αυτές που υπάρχουν μια υπερομάδα. Έτσι. Δεν ξέρω πώς το αντιλαμβάνεσαι, πώς το βλέπεις εσύ. Για μένα είναι μια υπερομάδα. Δηλαδή σήμερα παραδείγματος χάρη μια καλή ομάδα με καλούς παίκτες που είναι το Μαρόκο τους καταπίναν πραγματικά. Δηλαδή πέραν την μπάλα να φύγουν μπροστά και πραγματικά δηλαδή ειδικά εκείνος ο Καντέ ας πούμε ήταν εξωπραγματικός. Δηλαδή αμυντικά μιλάμε τώρα. Επιθετικά καλά δεν υπάρχουν οι άνθρωποι. Έτσι κάνανε 17 τελικίας. Όταν λέμε τελικίας όχι κουκουρούκου, δηλαδή μιλάμε για ο καλύτερος παίκτης του Μαρόκου με διαφορά είναι ο τερματοφυλακάς του. Γι' αυτό μιλάμε τώρα σε ένα προημιτελικό που έχει μια βαρύτητα.
2: Δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν οι Μαροκινοί με τίποτα. Ναι, και δεν είναι ότι πιάσανε κάποιο τρελό ρυθμό οι Γάλλοι, είχαν διαστήματα.
0: Όχι, όχι, ήταν πάρα πολύ καλά.
2: Πήγανε σβηστά.
0: Δεν ξέρω, τους έβλεπες και πώς προπατάγανε.
2: Δηλαδή βλέπω τώρα ας πούμε την κατοχή, η κατοχή ήταν υπέρ του Μαροκινών.
0: Η κατοχή υπέρ του Μαρόκου ήταν.
2: Ναι, ναι.
0: Μα δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται να κάνουμε πολλά πράγματα. Κάνουμε τα πράγματα που πρέπει και κάποια στιγμή ο Σπυρόπουλος είπε ας πούμε που τον ακούω και είχε δίκιο ο άνθρωπος. Ότι βλέπεις ας πούμε μέσα στην περιοχή πόσο μου αρέσει ρε φίλε. Νομίζω πάει να παίξει ο Παναθηναϊκός ο άνθρωπος. Η αλήθεια είναι πόσο μου αρέσει αυτό το πρόσωπο. Έβλεπες την περιοχή τους άδεια από ο Γάλλος όταν επιτυχόταν. Και λέει την κατάλληλη στιγμή θα μπουν μέσα θα υπάρχουν
2: αυτό, 2-3 αυτό φάσεις, είναι θέμα ποιότητας, είναι θέμα αντίληψης και θέμα δουλειάς φυσικά. Όλα μας.
0: Δεν θα είναι θέμα. Όχι, είναι κυρίως θέμα δουλειάς.
2: Και να
0: είναι θέμα να βρεις έναν προπονητή ο οποίος να πιστεύει σε αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Και φυσικά να έχει και τους κόκκινους να το κάνει. Mm-hmm. Αλλά αυτό εμένα το ποδόσφαιρο μου αρέσει πάρα πολύ. Ένα ποδόσφαιρο το οποίο βασίζεται σε εναλλαγή θέσεων κλπ. Να μπορεί ας πούμε να εκμεταλλεύεται χώρους, να κρατάνε τα στόπερ έξω, να μπαίνουν άλλοι μέσα. Είναι ένα δύσκολο ποδόσφαιρο, αλλά είναι ένα εκπληκτικό ποδόσφαιρο. Το έχουν παίξει κάποιες ομάδες κατά καιρούς. Ελληνικές έχουν προσπαθήσει μάλλον να το παίξουν, όχι σε αυτό το επίπεδο, αλλά λέμε σαν φιλοσοφία.
2: Ναι.
0: Τέλος πάντων. Πάντως εκείνο το οποίο βλέπω φίλε με τους Γάλλους, είναι ότι γενικά η FIFA δεν τους πολύ πηγαίνει.
2: Γιατί το λες?
0: Το λέω γιατί σήμερα ας πούμε τον Παράγκο έπρεπε να έχει φάει 3 κάρτες.
2: Δεν βγάζουν κάρτες γενικά. Και με την Παραγουάη έχει γίνει αυτό. Το Γαλλία Παραγουάη το έχεις δει.
0: Με τους Γάλλους βέβαια.
2: Είναι απίστευτο που δεν πήρε Παραγουάη κάρτα.
0: Με 7.
2: Εντάξει με 7. Έπρεπε να είχα πάρει κάρτες.
0: Που λέω λόγο.
2: Ναι. Και δεν πήρε κάρτα. Είχαν πάρει νομίζω 3 οι Γάλλοι και καμία Παραγουάη. Πρέπει να πήρε μία στο τέλος του αγώνα για κάτι διαμαρτυρίες.
0: Ναι, μία στο τέλος. Όμως αυτό για μία ομάδα η οποία είναι κορυφαία σου κάνει και τύπος. Σου κάνει και τύπος.
2: Έχουν και πάντως οδηγία οι διαιτητές στο παγκόσμιο να μην βγάζουν εύκολα κάρτες.
0: Τι πάνε από η οδηγία ρε φίλε. Εδώ πέρα όμως παραποιείται ας πούμε την αγωνιστική εικόνα. Παραποιείται αγωνιστική εικόνα. Σήμερα ας πούμε εκείνο το Μπαπέ ας πούμε σε 2-3 περιπτώσεις ας πούμε πριν την κάρτα που έφαγε ο άλλος στο τέλος τον είχα συγκατέψει ας πούμε. Που εμένα δεν μου είναι κανάς. Είμαι super fan ας πούμε το Μπαπέ λόγω φυσίκια έτσι. Ναι. Παράσιμο ο άνθρωπος δούλωσε.
2: Ναι.
0: Σήμερα τον κόλ το οποίο έβαλε είναι
2: πήμα.
0: Καταπληκτικό.
2: Φοβερό. Τελείωμα πλαϊνό δίχτυ απίστευτο.
0: Πώς?
2: Τελείωμα στο πλαϊνό δίχτυ λέω φοβερό.
0: Φίλε είναι καταπληκτικό, από εκεί που περνάει, όπως πλασάρει, 100% το θέλει, δεν το συζητάμε και αυτό φαίνεται για μια δουλειά ας πούμε. Και να πω και κάτι τελειώνοντας φίλε μου έτσι απλά για να καταγραφεί, επειδή εσύ εντάξει τώρα κάνεις το ρεπορτάζ άλλης ομάδας, γίνεται πολύ πολύ και ενδεχομένως κάνεις και τη συζήτηση με τον Άκη σε παρακολουθώ το πρωί έτσι.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, γίνεται μια κουβέντα για τον Πινέδα.
2: Ναι, ναι.
0: Και υπάρχει μια πρεμούρα, ας πούμε, τώρα τελευταία με τον Πινέδα. Ο Πινέδα, παιδιά, από τη στιγμή δεν έπρεπε να φύγει για το Μεξικό χωρίς συμβόλαιο. Είναι λάθος αυτό. Αν το λέγαμε, εγώ τουλάχιστον το έλεγα πριν συμβεί. Τώρα τα πράγματα στενεύουν. Επίσης,
2: Έπρεπε, λες, η Άκη να τον είχε δέσει.
0: Όχι έπρεπε. Ήταν αναγκαίο. Ήταν το νούμερο ένα που έπρεπε να ξέρει. Και άφησε την κουβέντα και σερνότανε. Σερνότανε γιατί, για να δούμε αν θα μπει το 2 μπροστά ή όχι. Πήγε να βρεις ύστερα Πινέδα με 3. Δεν θα βρεις. Όχι, δεν θα βρεις. Μπορεί και να βρεις και καλύτερο. Αλλά και ρισκάρεις. Κατά πάσα πιθανότητα δεν θα βρεις. Έτσι πάνε τα πράγματα. Έτσι είναι τα γράμματα. Μπορεί να αποθεώνουν, όχι εγώ, να αποθεώνουν το Ριμπάλντα για 1 εκατομμύριο λόγους και να είναι βάσιμοι αυτοί, αλλά αυτό είναι φάουλ, κατά μένα. Μπορεί αύριο μεθαύριο Πινέδα να κλείσει. Αλλά το φάουλ θα συνεχίσει να υφίσταται. Δηλαδή έχουν κλείσει τον Γιόβιτς, τον έχουν ανανεώσει και δεν έχουν ξεκινήσει, έτσι όπως λένε, τουλάχιστον είναι τυπικό, δεν έχουν ξεκινήσει από το νούμερο 1, που ήταν ο Πινέδα. Και πρέπει να το κάνουν, δηλαδή ο Μαρινάκης παραδείγματος χάρη, λέμε τώρα μια περίπτωση, και αντίστοιχες περιπτώσεις τους παίκτες αυτού του είδους τους έχει κλείσει ήδη. Και έχει ανανεώσει. Και χωρίς να υπάρχει λόγος, δηλαδή αυτά που λένε, ας πούμε, ξέρω εγώ, για τον Πινέδα, να με συμπαθάς, αυτό είναι δικιά μου άποψη. Τα παιδιά που λένε ρεπορτάζ λένε άλλα πράγματα, αλλά αυτό είναι μια δικιά μου άποψη. Ο Πινέδα, το ζήτημα του με το μάνατζερ του είναι οικονομικό το θέμα. Έπρεπε να του δώσουν αυτό που πρέπει για να κλείσει το συμβόλαιό του. Προφανώς η διαπραγμάτευση γίνεται σε κάτι παραπάνω. Και αυτό το πράγμα έβγαινε 15-20 μέρες πριν και τώρα τελευταία, ας πούμε, αρχίζει μήπως θέλει να γυρίσει στο Μεξικό. Αυτοί που κάνανε το ρεπορτάζ λέγαμε, ξέρω εγώ, ότι υπάρχει, ξέρω εγώ, μια διαφορά οικονομική, να δούμε αν θα γεφυρωθεί όχι πριν από 15-20 μέρες και το τελευταίο 15ήμερο βγαίνει το πρόβλημα του Πινέδα είναι αν θα γυρίσει στο Μεξικό. Εμένα ξέρεις πως μου ακούγεται αυτό. Εμένα μου ακούγεται ότι η περίπτωση παραμονής του είναι εντελώς στον αέρα.
2: Είμαστε. Αχιλέα μου, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου.
2: Σε ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά.
2: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα, τραγουδάκι και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Πες μου πως γίνεται, αφού έχεις φύγει.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: Επιστρέψαμε 8 λεπτά και μετά τη μία εδώ στον Sport FM στους 94 σελίδες, στους 6,6.
7: Πάμε. Oui, oui. Πάμε, πήγαμε. Oui, oui. Oui, oui. Ίσως το 30... Πού, ίσως το 30... Πάμε ξανά. Ίσως το 30... Έτσι ο 33χρονος μέσος...
6: 3-38 Νόρτσελαντ, Μπρόντι, 3-39, όχι, 3-39, 3-38,
8: 3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3- Και εξακολουθείς. Οι Έλληνες φίλαθλοι ήθελαν να δουν ένα...
9: Μαζευόμαστε πολλά άτομα στο δωμάτιο. Κάνουμε τις κλόφουτσες. Κάνουμε τις κλόφουτσες. Τις κλόφουτσες.
8: Καλά κάνετε.
10: Γράψτε, γράψτε.
7: Έχω πάρει τη σεξ φωνή. Δεν μου πέφτει με τίποτα η σεξ φωνή.
8: Ξαναλέω το ένα. Μάθετε για την κυκλοφορία στους δρόμους από την Αφρική. Να το γέρο, σάι, σάι, σάι. Το φυσάω και κουνιέται.
9: Τώρα όπου να είναι θα ξεκινήσει το παιχνίδι.
11: Έξι ώρα ο Connect TV Sports 1 Athletic Bilbao Tenerife. Tenerife.
8: Έχουμε ένα στο 341 η αγαπημένη μας Sharp Job. Πώς την είπαμε?
12: Τέλος πάντων.
8: Η Sharp Job.
13: Στον αγωνιστικό χώρο έπεσαν αναπτήρες, δύο μπαταρίδες.
8: Δύο μπαταρίδες, γράψτε αυτό. Δύο μπαταρίδες. Αμπουρίδες και τα λοιπά.
13: Μιλάς εσύ για Σαρδάμ.
8: Μου βάλεις τώρα τέτοια. Μερμήκια μου έχεις βάλει τώρα.
14: Τελειώ. Ούτε πείτε.
15: Πρεμιέρα στον τρίτο όμιλο του Champions League Volley για τον Ολυμπιακό που δοκιμάζεται στο Μαυρομού. Στο Μαυρομού, στο Μαυροβούνιο από την Μπούτβα.
8: Για τρίο έχουμε καταντήσει, ένας μπαίνουν μέσα, περιμένουν στην αναμονή.

Τελευταίο 20 λεπτό, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Διονύση, το ότι ο Παναθηναϊκός παίρνει τελικά τις πρώτες επιλογές, μήπως δεν είναι τυχαίο, λες να κάτσει στο Γένσεν τελικά. Δύσκολο, φίλε μου. Πρέπει να γίνει πολύ μεγάλη ανατροπή στο θέμα Γένσεν για να γίνει κάτι τέτοιο. Η Γαλλία είναι Νέα Βραζιλία, λέει ένας άλλος φίλος. Χαιρετισμού στο φίλο του ΑΕΚΤ, παλιό ΑΕΚΤ, λέει. Λοιπόν, για τον Κρίστιανσεν τα είπαμε. Αν έχει κάποιο πρόβλημα του Sportfm, το site, κανονικά μπαίνω εγώ. Το site του Big One Sportfm, κανονικά μπαίνω, φίλε μου. Αν εννοείς την κατηγορία live, δεν μπορώ από εδώ να καταλάβω αν έχει κάποιο πρόβλημα. Αν κάποιος έχει πρόβλημα, θα σου το στείλει.

Και έβαλαν τα γκολ ο Εμπαπέ και ο Ντεμπελέ, φίλε μου. Έβαλαν τα γκολ για το 2-0 της Γαλλίας με το Μαρόκο. Ο Εμπαπέ, ο οποίος έχασε και πέναλτι, και την αγρία του έβγαλε τον οδοφύλακας. Παρ' όλα αυτά, οι Γάλλοι βρήκαν τον τρόπο και με αυτό το 2-0 πήραν την πρόκριση στην επόμενη φάση. Άλλο ένα 20 λεπτό μετά το μαζί. 2-10-95-79-283-4-5. Γιώργο Γιαννίση στον ήχο. Διονύσης Δεσλέ στο μικρόφωνο.

0: Πάμε στο φίλο που πήρε, ναι.
1: Νιονιό.
0: Έλα ρε πάνω.
1: Τι έχουμε, Κεσάτια.
0: Τι έχουμε.
1: Κεσάτια, Κεσάτια.
0: Ναι, ναι, τι κάνεις.
1: Ηρεμία.
0: Ηρεμία, ηρεμία.
1: Ναι. Πάντως στη Γαλλία, φίλε, τη βλέπω...
0: εξ αρχής φαβορίτα.
1: Δύο κλάσεις πάνω, δηλαδή να το χάσει, εγώ δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα το χάσει. Δεν βλέπω τον τρόπο που θα χάσει η Γαλλία αυτό το Μουντιάλ. Βέβαια στο τελικό, αν φτάσει στο τελικό, ένα παιχνίδι είναι, όλα γίνονται. Αλλά από την εικόνα που δείχνει, φίλε, από τι έβλεπα τώρα, εξ ειδικά αρχής, στο δεύτερο εμίχρονο...
0: Ήταν στα μεγάλα φαβορή η Γαλλία εξ αρχής.
1: Ναι. Βέβαια είναι και η Αγγλία, έτσι, το είπα και την άλλη φορά.
0: Είναι Αγγλία, Αγγλία, Ισπανία δίναν φαβορή, η Άγγλοι είναι πολύ σοβαροί.
1: Ναι. Θα δείξει, θα δείξει.
0: Αλλά
1: θα
0: το επίπεδο των Γάλλων για μένα είναι ανώτερο,
1: ναι, ναι,
0: από όλο, δηλαδή, σχετικά με τους υπόλοιπους.
1: Αυτός ο Λίσερ, φίλε, τι παίκτης είναι αυτός.
0: Μόνο.
1: Τι παίκτης είναι αυτός.
0: Μόνο. Τι κάνεις.
1: Εγώ το είπα και την άλλη φορά, το πλέον το ποδόσφαιρο έχει πάει χωρίς παρεξήγηση και ρατσισμό, έχει πάει στις μαύρους, φίλε, στους Αφρικάνους, δεν ξέρω. Και μειοσκελετικά αυτή είναι πιο δυνατή, πιο σωματώδης, πιο... με περισσότερα τρεξίματα. Εγώ βλέπω ότι πλέον, αφού δείχνουν και οι αφρικανικές ομάδες ότι πρωταγωνιστούν, ρε φίλε. Mm-hmm. Δηλαδή το Κονγκό, ας πούμε, ήταν άσχημη ομάδα.
0: Ναι, κατάλαβες. Το πάσο φυσικά κομμάτι.
1: Έχει πάει το ποδόσφαιρο σε αυτούς, έχει πάει.
0: Έχει και δηλαδή, ποιότητα όμως, δηλαδή οι Γάλλοι έχουν και ποιότητα, φίλε μου.
1: Έχουν και ποιότητα γιατί έχουν ποδοσφαιρική παιδεία, έτσι. Αλλά και το, δεν ξέρω, δηλαδή έχουν φουρνιές, ρε φίλε. Κάθε φορά, δηλαδή έχουν τώρα μια εικοσαετία, έχουν γεμάτες φουρνιές, δηλαδή έρχονται από πίσω παίκτες. Δεν λείπουν παίκτες από τη Γαλλία. Αντιθέτως με τη Λατινική Αμερική και η Αργεντινή, μην νομίζεις, δηλαδή δεν είναι. Έχουν στήσει τώρα μια ομάδα πάνω στο Μέση και ό,τι κατάλαβες δεν έχουν, αν τραβήξεις και λίγο το Μακάλιστερ από εκεί πέρα, δεν έχουν καμία φοβερή ομάδα. Είναι ο Μέση εκεί που κάνει όλη τη διαφορά.
0: Ναι, έχουν προβληματίσει η Αργεντινή, αλλά εντάξει, ο Μέση είναι Μέση.
1: Ναι, δεν είναι ομάδα που βλέπεις ότι αυτή η ομάδα θα πάρει το Μουντιάλ, ρε. Έτσι, δεν είναι. Εγώ πιστεύω πως οι Άγγλοι, δηλαδή θα παιχτεί μεταξύ, βλέπω τελικό Αγγλία-Γαλλία εγώ. Έτσι το βλέπω το πράγμα.
0: Okay.
1: Δηλαδή οι Γάλλοι διασταυρώνονται με τους Ισπανούς.
0: Ναι, με Ισπανία-Βέλγιο.
1: Ναι. Δύσκολα θα περάσουν οι Βέλγοι από τους Ισπανούς, αλλά έτσι το βλέπω εγώ.
0: Ναι,
1: εκεί είναι ένας τελικός, ξέρω εγώ. Δηλαδή Γαλλία-Ισπανία. Δηλαδή και η Ισπανία, όποια ομάδα βγει από αυτό το ζευγάρι, πιστεύω πως θα είναι το φαβορί. Αυτό το ζευγάρι. Mm-hmm. Ωραία, ένα σπορ. Τώρα, για πες μας δύο λόγια για τον... αριστερό μπακ των Πορτογάλων.
0: Είναι κοντά στη συμφωνία ο Παναθηναϊκός για δανεισμό. Mm-hmm. Θα πάει πρώτα να κάνει εξετάσεις που πρέπει. Αν όλα πάνε καλά, ο Παναθηναϊκός θα τον πάρει δανεισμό. Και το deal θα περιλαμβάνει το που έχει προτείνει ο Παναθηναϊκός, δηλαδή και για εκεί πάνε για συμφωνία. Η υποχρεωτική οψιόν να ενεργοποιηθεί αν ο παίκτης παίξει τα μισά μάτς σεζόν, μίνιμουμ 45 λεπτά στο κάθε μάτς.
1: Ναι, εγώ σου είπα να μας πει δύο λόγια αγωνιστικά. Δεν έχω εικόνα.
0: Κοίταξε, αν είναι υγιής.
1: Αγωνιστικά.
0: Καταρχάς τον θέλει πάρα πολύ ο Νίστρο και το ξέρει.
1: Ναι.
0: Είναι ένας παίκτης ο οποίος σε σχέση με τον Μάγκας, ας πούμε, είναι πιο καλός στο αμυντικό του κομμάτι, πέσω τη ισορροπία. Έχει ποιότητα, ρε παιδί μου. Έχει χρηματιστηριακή αξία υψηλή. Έχει ποιότητα. Δεν το συζητάμε. Το θέμα είναι αν είναι υγιής. Δηλαδή, τώρα η χρηματιστηριακή του αξία που έχει πέσει, γιατί πέρυσι δεν έπαιξε, είναι στα 9 εκατομμύρια.
1: Για ποιον μου λες τώρα, γιατί έχω μείνει πίσω.
0: Για τον Κρίστιανσεν.
1: Α, για τον Κρίστιανσεν. Εγώ νόμιζα ότι για τον Μάγκας μου λες τώρα.
0: Όχι, για τον Κρίστιανσεν. Είχαμε ανατροπή.
1: Είχαμε ανατροπή, γιατί εγώ έχω μείνει το μεσημέρι.
0: Ναι,
1: το...
0: Είχαμε ανατροπή, δέχεται δανεισμό η Λέστερ ή είναι κοντά. Απλά θέλει ο Παναθηναϊκός με τους όρους που έχει θέσει να γίνει αυτό.
1: Για να μειώσει το ρίσκο. Το βλέπεις
0: είναι κοντά,
1: κοντά
0: είναι κοντά, αλλά.
1: Συμφωνία.
0: Ναι, είναι κοντά, αλλά να περιμένουμε λίγο να δούμε πώς θα πάνε και τα.
1: Ναι, αλλά ξέρεις, πολλές φορές αυτά με το θέμα το τραυματισμό, ρε φίλε, εμένα με ανησυχεί, καταλάβεις.
0: Γι' αυτό, γι' αυτό βάζει αυτές τις δικλείδες ο Παναθηναϊκός. Σου λέει να τον πάρουμε δανεικό. Αν παίξει 50% των αγώνων έστω 45 λεπτά, να ενεργοποιηθεί όψιον αγοράς. Αν όχι, να μην ενεργοποιηθεί.
1: Ναι, σωστό.
0: Και αν
1: σωστό.
0: ο παίκτης λέει ότι είναι καλά, προπονείται και ότι έχει επανέλθει. Τα λέει και στις συζητήσεις που έχει κάνει με τους άνθρωπους του Παναθηναϊκού και με τον Ίστρουπ. Αν δεν έχει επανέλθει, το Γενάρη θα πάρει άλλον ο Παναθηναϊκός.
1: Όχι, εγώ δεν ξέρω. Ναι, εντάξει, γιατί τον παίκτη αυτόν έχω μια εικόνα. Δηλαδή, εγώ είχα μείνει το μεσημέρι με τον τέτοιο.
0: Όχι,
1: με τον...
0: Όχι, είχαμε ανατροπή.
1: Ναι. Θέλει ένα παίκτη, δηλαδή αυτός ανεβαίνει, δηλαδή παίρνει όλο το...
0: Ανεβαίνει, απλά είναι σχέση με το Μάγκας, είναι καλύτερος αμυντικά.
1: Αμυντικά.
0: Πιο ισορροπημένος, ναι.
1: Τι να σου πω, όλα στο χορτάρι θα φανεί.
0: Έτσι είναι πάνω μου, έτσι.
1: Όλα στο χορτάρι, δηλαδή πολλές ας πούμε ελπίδες δηλαδή και δίνει αυτό το...
0: Α δούμε, κάτω η μπάλα.
1: Ναι, μόνο κάτω η μπάλα. Έτσι. Μόνο κατά, αλλά να ξέρεις, Νούνιο, έχει χαθεί η υπομονή, φίλε.
0: Είναι πολλά τα χρόνια, τα έχουμε πει, θα μιλάμε τα ίδια.
1: Έχει χαθεί κάτω η μπάλα, προφανώς κάτω η μπάλα, αλλά κάποια στιγμή όμως δεν πάει άλλο. Ναι. Καλώς, έλα.
0: Γεια σου, Πάνο. Λοιπόν, τελική ευθεία έχουμε, φίλο. Ας πάρει ένας, όπως είναι και ο τελευταίος, 2-10-95-79-283-45.

Ένα φίλο μου λέει: Διονύση, 14 μικρά παιδάκια είναι και για Σάββατο. Ναι, μια χαρά είναι. Γιατί να μην είναι. Λοιπόν, παιχνίδι, χαλαρό. Λοιπόν, είμαι φαν τη Αργεντινή. Θέλω να το κατακτήσει back to back. Ωστόσο, δεν βλέπω πώ μπορεί να το χάσει η Γαλλία. Λέει ο Ανδρέας από την Καλαμάτα. Τι άλλο από μηνύματα. Όχι, γράμμουλα δεν έχουμε.

Λοιπόν, αφού δεν έχουμε να κλείσουμε, θα βάλουμε τραγούδια και χαλαρά ήταν απόψε. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Γιώργος Γιαννής ήταν στον ήχο, Διονύσης Δεσυλλές ήταν στο μικρόφωνο. Είχαμε και Ηρακλή Αντίπα για το πρώτο ημίωρο. Θα τα πούμε αύριο. Να είστε καλά, καλό βράδυ. And I touched your face, narcotic mindful lane.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Σιγά μου ρε, πως κάνετε έτσι
1: Πού χάθηκε αυτό το κορίτσι?
0: Σιγά μου ρε, έλειψα δύο μέρες εδώ πέρα και το κάνετε θέμα. Έλειψα δύο μέρες εκεί πέρα, σιγά τώρα, σιγά. Τι έγινε?
1: Πεθάνεις στα μπάνια. Και καλά του κάνεις, καλοκαίρι.
0: Και καλά δηλαδή, του κάνω δηλαδή. Γιατί θα πάω τον Αύγουστο στο Μάρμαρα και θα έχει 80 μποφόρ. Κατάλαβες, πήγα τώρα που είχε τρία. Τρία μποφόρ. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς περνάτε. 8 λεπτά και μετά τις 8, Big Wins, Sport FM 94,6 είναι η εκπομπή από εδώ.
2: Πού θα έρθω εκεί!
0: Ε, φίλε, πόσο καιρό χρόνο εδώ.
1: Ναι, είναι.
0: Πάνω
1: ζήτησε. Μαρία Ζαφυράτου.
0: Αλέξανδρος Τσουβέλλας δεν είναι μαζί μας. Θα παίξουμε όμως τα τραγούδια του. Θα τον αντωνηγέμουμε ένα πράγμα.
1: Έχει εμβόλυμη.
0: Είχε εμβόλυμη στην Κομωτινή, νομίζω.
1: Ναι, ναι, γιατί κάτι είχε γίνει.
0: Έβρεξε.
1: Ναι.
0: Και χθες έβρεξε το μεταξύ στην Κομωτινή.
1: Αλήθεια.
0: Αλλά σου λέει εντάξει, πόσο πια. Και χθες είδα ένα story του Τσούβι, ο οποίος έκανε το performance του υπό βροχή. Και δεν καταλαβαίνει. Δεν καταλαβαίνω αυτό. Εντάξει, όλα τα μεγάλα ονόματα.
1: Τον έχω δει και εγώ υποβροχή.
0: Ορίστε.
1: Εδώ στην Αθήνα, στο.
0: Στο Λυκαβητό. Στο Λυκαβητό. Στο Λυκαβητό. Λοιπόν, είπαμε να μην τον κουβαλήσουμε βραδιάτικα από την Κομωτινή εδώ. Ναι. Γιατί τον θέλουμε και για τις υπόλοιπες σεζόν. Οπότε. Να, ήρθα κι εγώ. Μην νομίζετε, δεν ήρθα για πολύ. Ακούστε με πριν με κατεβάσουν. Αύριο θα ανατσούβει εδώ. Εγώ δεν θα είμαι. Τη Δευτέρα όμως πιστεύω ότι θα είμαι
1: θα
0: και εγώ.
1: Full.
0: Θα είσαι και εσύ.
1: Ναι, γιατί μετά Τρίτη κάποιος λέει εδώ για λέρες. Προσέχτε, μπορεί να γίνει τίποτα.
0: Τι, θα έρθουν οι λέρες το πρωί?
1: Όχι, θα πάω εγώ το μεσημέρι.
0: Α, θα πας το μεσημέρι. Ένας-ένας, παιδιά, βεβαίως. Ένας-ένας, να μην στριμωχτούμε. Να κρατάμε και τις αποστάσεις μας.
1: Αυτό.
0: Τέτοια πράγματα. Τι γίνεται, πώς πάμε, εγώ κρατάω μία επαφή με την πραγματικότητα, έχω να σου πω.
1: Και
0: με
1: την Μουντιάλ.
0: Παρακολουθώ Μουντιάλ. Okay. Και να σου πω και κάτι. Ο καλύτερος τρόπος να παρακολουθείς Μουντιάλ δεν είναι να δουλεύεις.
1: Όχι, βέβαια.
0: Είναι να είσαι σε διακοπές.
1: Να σαραχτός με τον πυρό.
0: Είδα τα ματσάκια μου. Αμέ. Μία η ώρα, δύο η ώρα. Κοιμόμουνα. Κυρία. Άνε. Τα έβλεπα. Όσο ήμουν εδώ, 10, 10 και μισή, 11, έγερνα στον καναπέ. Έβλεπα το πρώτο ημίχρονο. Ξύπναγα 6 ώρα το πρωί. Έβλεπα τα highlights. Ενώ τώρα. Έχω κάνει το πρόγραμμά μου. Ορίστε, πάλι σήμερα θα κάτσω να δω τη Γαλλία με το Μαρόκο.
1: Τις 11.
0: 11 η ώρα, 11 η ώρα. Δεν πειράζει.
1: Να καταλάβω δηλαδή. Τελειώνουμε εκπομπή και αποχωρείς.
0: Όχι, μην είσαι τέτοιος. Αύριο το πρωί. Γιατί έχω κάνει και κάτι δουλίτσα σε διάμεσα.
1: Εντάξει, αφού ήρθαμε που ήρθαμε.
0: Έχω κάνει και κάτι δουλίτσα. Αύριο το πρωί. Μην είσαι τέτοιος.
1: Εντάξει.
0: Δεν θέλω τέτοιες αηδίες, μηνύματα, μπα τι έγινε, μας θυμήθηκε η Ντίβα κτλ. Έχω αφήσει την ψυχούλα μου όλο το χειμώνα εδώ σε ζώνη 25-26. Έλειπε ο άλλος, έκανε ευρωπαϊκές τουρ, αυτό,
1: αυτά,
0: από εδώ, από εκεί.
1: Ναι.
0: Ο Ρήλος ερχόταν, τίμιος ο Ρήλος φέτος, έχω να πω, τίμιος, τιμιότατος.
1: Χαλείψαμε ότι μπορούμε, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, ναι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Και εγώ τα νόμιμα παίρνω, να ξέρετε. Ακούστηκε κάπως αυτό, αλλά δεν κατάλαβα.
1: Θέλω να τοποθετηθείς τώρα για το ζήτημα Αργεντινής και Αιγύπτου.
0: Λοιπόν, το αν δεν αδικήθηκε η Αίγυπτος,
1: ναι,
0: ας πούμε.
1: Γιατί κάποιοι μιλάνε για κατάφορη αδικία.
0: Καλά, χαλαρώστε λίγο.
1: Okay, η Αιγύπτη...
0: Α, έχουμε δει Super League. Σας παρακαλώ πάρα πολύ τώρα. Έλα τώρα. Πες στους Αιγύπτιους να δουν 2-3 ματσάκια εδώ πέρα. Θα σου πω εγώ πως είναι εδώ να αδικήσει κατάφορα. Όχι, εντάξει. Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι. Απλά εγώ είδα ότι με το που έγινε το 2-1, λες γεια σας.
1: Εντάξει, ναι.
0: Θα επέλθει κάτι φορά τώρα. Θα έρθει κάτι φορά τώρα και όπως ήρθε κιόλας. Το βλέπες να έρχεται κανονικά.
1: Εντάξει,
0: πόσα παιχνίδια έχουν μπει, πόσα γκολ έχουν μπει στις καθυστερήσεις.
1: Πολλά.
0: Να μου πεις κατάνε και μέχρι το 112 κάτι.
1: Αφού έχουμε cooling break.
0: Ναι.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις
0: έχουμε. Εκπληκτικό. Ούτε εμείς δεν κάνουμε τόσα breaks, ούτε εμείς.
1: Ποια είναι.

0: πιάνουν στο Μαρμαρέ, σας πιάνουν νοτιάς.
1: Μας πιάνει ό,τι θέλεις.
0: και
1: νοτιάς και βοριάς και μαΐστρος και μπουκαδούρα και ό,τι θέλεις.
0: Γουστάρω Μαρμάρι λέει, γιατί όταν έχει βοριά είναι λάδι θάλασσα. Γιατί φυσάει ανάποδα που λέμε ο Χριστός.
1: Όχι ρε Χριστό, όχι, με συγχωρείς, όταν έχει βοριά κρατιόμαστε από τα δέντρα.
0: Λέω κι εγώ, βοϊκός είναι, πώς είναι δυνατόν να μην
1: όχι. Εχθές έφυγα με νοτιά, αλλά είχε ωραία νοτιά, δεν είναι αυτός που λιώνει ρε παιδί μου, ήταν οκ. Πασάμπλ που λένε και στο χωριό μας το Μαρμάρι, αλλά συνήθως έχει βοριά εκεί.
0: Όχι.
1: Είναι η χαρά του σέρφερ. Αυτό. Λοιπόν, κατά τα άλλα, όχι, δεν πιστεύω ότι αδικήθηκε παράφορα η Αργεντινή.
0: Η
1: Αίγυπτος, ναι, σωστά. Ότι αν υπήρχε πέναλτι εις βάρος της Αιγύπτου που δεν δόθηκε.
0: Ήθελε να το πάρει τώρα. Προσπάθησε να το πάρει.
1: Εντάξει,
0: οκ, αλλά. Δηλαδή δεν είναι μπάσκετ να σφυράμε τις επαφές.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα.
0: Ας πει κάποιος στους Αιγύπτιους ότι στην ΑΕΚ φέτος ακύρωσαν 11 γκολ. Εντάξει, τα ακύρωσαν άδικα όμως. Τώρα
1: όχι,
0: μην είστε τέτοιοι.
1: Ναι.

0: Εν τω μεταξύ, βλέποντας το παιχνίδι της Αργεντινής με την Αίγυπτο, με έπιασε ένα σφίξιμο έτσι λίγο. Την ώρα που έχανε κιόλας η Αργεντινή. Και λέω, θα χαιρετήσουμε κι αυτόν τώρα. Γιατί έχουμε χαιρετήσει. Ναι, έχουμε ήδη χαιρετήσει τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Μπορώ να σου πω την αλήθεια. Κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Ισπανία, ήθελα να κερδίσει η Πορτογαλία. Έπαθα ένα τέτοιο τσόκο.
1: Πώς το έπαθες αυτό?
0: Το έπαθα γιατί λέω τώρα θα τον ξαναδούμε. Αυτό έπαθα εγώ.
1: Στην Αραβία θα τον βλέπεις. Τώρα στην Εθνική θα δείξει.
0: Ναι, εντάξει, σωστά.
1: Επιφυλάσσομαι δηλαδή. Εντάξει, ναι. Έχουν γίνει, υποτίθεται, και ένα φοβερό με ντρόν το ΔΕΣ που κάνανε στην Πορτογαλία. Να εκτελεί και καλά και μετά να κάνει και τον πανηγυρισμό.
0: Α, ναι. Πάρα πολύ ωραίο. Με τα φωτάκια λες.
1: Ναι.
0: Το είχαμε κάνει και εμείς πάνω από την Ακρόπολη. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Ναι,
0: κάτι αντίστοιχο. Λοιπόν, ναι, ρε παιδί μου, με έπιασε αυτό. Γιατί εσείς νομίζετε ότι επειδή είμαι μεσικιά, ας πούμε, ότι δεν θα στεναχωρηθώ όταν τελειώσει ο Κριστιάνο Ρονάλντο την μπάλα. Μερικοί είσαστε και λίγο γκάου. Τελείω. Ναι, είμαι μεσικιά. Ντεμικιά και μεσικιά. Αυτό. Κατά τα άλλα, καλά. Όλα τα παιδιά στο σπίτι, όλα καλά. Μα σε ποια είναι μια στεναχωριά, γιατί λες τέτοιους ποδοσφαιριστές, όσο και αν ακούγεται μπαρμπαδίστικο αυτό, δεν πρόκειται να τους ξαναδείς. Και σκεφτόμουν λοιπόν ότι μέχρι τώρα, μέχρι και αυτή τη γενιά που είναι ο Μέση και ο Ρονάλντο κτλ., υπήρχε άλλη πορεία στην εξέλιξή τους. Δηλαδή ξεκίνησαν κανονικά, φυσιολογικά, στα 18 τους. Δεν είχε κανένας την απέτηση να έχει 18 δισεκατομμύρια, πώς το λένε, συμβόλαιο, να έχει ήδη κερδίσει 3 χρυσές μπάλες. Όπως είναι, ας πούμε, το βάρος που πέφτει τώρα στον Εμπαπέ, το βάρος που πέφτει στο Γιαμάλ, που περιμένουν 20 χρονών παιδί, γιατί δεν έχει κάνει 5 παιδιά.
1: Έλατε.
0: Δηλαδή ένα τέτοιο πράγμα.
1: Ξεκίνα. Βάλε μπρος.
0: Δηλαδή έβλεπα, δηλαδή, ο Μέση στα 20, στα 20 κάτι του, δεν ήταν η πρώτη φίρμα στην Μπαρτσελόνα, ήταν άλλη εκεί.
1: Ναι.
0: Τώρα στα 20 του ο Εμπαπέ, έχεις τις απαιτήσεις από αυτόν και από το Γιαμάλ. Δηλαδή η πορεία τους ήταν πολύ πιο φυσιολογική ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Και ήρθε η κορύφωση. Και γι' αυτό τώρα, ρε παιδιά, στα 20 και στα 20 κάτι τους λέει, εντάξει, φτάνει, δεν θέλω άλλο, θα πάω Σαουδική Αραβία. Θα πάρω 50 εκατομμύρια και μετά θα ράξω.
1: Στο Αμέρικα.
0: Αυτό που έκαναν δηλαδή οι ποδοσφαιριστές στα 30 φεύγα τους και στα 40 κάτι τους.
1: Πάμε διάλειμμα.
0: Πάμε.
2: Ρε σου, δεν έδωσα κάτι. Εγώ έδωσα το φιλτάρικο. Εγώ έδωσα το φιλτάρικο. Εσύ μου έφερες ρέστα. Με τον καφέ θα γίνει κάτι.
3: Ακάκιε τον καφέ της παρηγοριά. Έφτασε.
1: Ωραία, πάμε όλα. 26 και 31 Μαρτίου.
4: Θα πάμε όλα καμία κρεμωτικότητα.
1: Ακροματικότητα, ναι, σούπερ. Σούπερ, ακροματικότητα.
4: Οπότε πάμε να απαλλάξουμε Γιώργο Πετρίδη.
1: Πάμε λοιπόν τώρα στον Σωτήρη Ταμπάγου, γιατί έχουμε και την ενδεκάδα της Εθνικής. Ρέλα Διονύση. Έλα, Σωτήρη.
5: Γεια σου, Γιώργο, τι κάνεις, καλά είσαι?
1: Σε είπα Διονύση, σε βάφτισα, Σωτήρη μου, δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά.
5: Ναι, εντάξει, πάμε και χειρότερα.
1: Ναι.
6: Φέργκιουσον πάει στον άξονα.
5: Για να δούμε.
6: Σούταρ.
5: Σηκώνει το κεφάλι αυτός.
6: Αργός τον αριθμός.
5: Κάγει τη σέντρα.
7: Σύνη.
5: Γκολ.
6: Χίκι.
5: Τι γίνεται?
1: Καλά εσύ.
5: Πάμε και χειρότερα.
1: Ναι.
8: Οι ανθρώποι να πούμε εγώ τι θέλουν, λένε.
9: Άρα Τετάρτη και Πέμπτη μας ενδιαφέρουν. Ολυμπιακός Τετάρτη παίζει εδώ.
10: Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε χατσμένο τίτουρκε.
9: Τράφω αυτό. Λοιπόν, εδώ, Στεφάνε, εδώ.
11: Αλλά όμως έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Δυστυχώς παίζουν μόνο 11. Πρέπει να σεβαζόμαστε.
10: Έχω τη σεβαστή.
11: Να σεβόμαστε τον προπονητή, τις αποφάσεις του.
10: Αυτά τα μάτια μου στα παιδιά μας.
1: Πάμε γρήγορα τα πρώτα στοιχεία, Στέφανε.
12: Καλησπέρα. Δεν ξέρω αν περνάει το φωνή μου.
1: Περνάει, αλλά δεν πειράζει, να συνεχίσουμε. Να μπει λοιπόν και Γκόμες. Βρίσκονται εδώ και περίπου μία ωρίτσα και κάτι λιγότερο στην μπουτίκ του Όφη. Υπογράφουν συμβόλαια.
13: Άσε τώρα, σοβαρά μιλάτε.
14: Να ένα ακόμη. Highlight.
15: Πω, γιατί να πάει out.
14: Highlight.
16: Είναι μια καθαρή εκτέλεση. Όλο το πιάτο τέρμα. Το έχω δει και από το replay δηλαδή.
17: Πιστεύω ότι είναι cyborg. Πιστεύω ότι είναι ανδρομέδιος αστρόστολος.
18: Α, έτσι, ε.
17: Πιστεύω, δεν έκανα σαρδάμ, ήμουν ορθοφωνικός, αστρόστολος.
13: Άντε, παιδιά, ησυχία.
17: Βαγγέλη,
7: Καλημέρα, ψυχάρα και τα λοιπά, μου λέει ο φίλος μου ο Άκης 13 από τον εξωτικό ψαρά. Ασπρόπυργο, το είπα, απλά βλαδιά.
18: Άρε, Βαγγέλη.
19: Με ένα φανταστικό πλασαριστό πλασέ.
20: Έχουμε στο μυαλό μας να το βγάλουμε στον αγωνιστικό χόρτο. Για να μάθουν τον αντίπαλό του στο τελικό της Παρασκευής που θα διεξαχθεί, θυμίζω την Πέμπτη.
21: Που αναλογημένο, αναλογικά, αν το πω, αναλογικά.
7: Σπάρτα πράγμας, Δέλτα. Βλέπεις τέτοια πράγματα.
18: Ε?
7: Σπάρτα πράγμας.
18: Ναι.
7: Τι πράγμας. Τι Λοζάνη, τι Κοζάνη.
22: Αυτό είναι άλλο βιολί.
18: Γεωργία, Ισπανία, ωραίο, ωραίο. Γράφεση, αθέοφοβε.
7: Στη Γερμανία η Μπάγερν Μονάχη.
18: Νικολάκη.
7: Μπάγερν Μονάχη, είπα.
23: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, Νικό. Όταν λες Μπάγερν Μονάχη, εννοείς ότι παίζει χωρίς αντίπαλο. δεν έχει άλλη ομάδα στο γήπεδο.
7: Ας το πέρασε τώρα αυτό, μάλλον ο Στέφανος δεν το έχει πάρει χαμπάρι.
24: Βέβαια.
25: Θυμίζω, ξεκινίζει. Ωραία. Ξεκινάει στις 8.
7: Και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο λίγο μετά τις 6. Ασφαλώς στους 94,6. Για χαρά.
18: Βαγγέλη.
7: Αυτά τα ακούς μόνο στο Big Wins Sport FM.
26: Η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται, όπως λέμε πάντα, μα πάντα χαριτολογώντας. Ακούμε μισό τραγουδάκι.
27: Είναι το τραγουδάκι που σας έλεγα για το δίσκο. Πίστευω ακράδαντα ότι θα γίνει μεγάλος σούξε.
28: Σχεδόν 50 χρόνια βάσανα και διωγμή.
27: Τι να μην ξαναπείς τέτοια πράγματα, άγρια πράγματα αυτά. Περιπησία.
29: Εσυγχωρείτε, αλλά είναι η αφαίρεση προετοιμασία του κοινού. Μετά μπαίνω στο κυρίω θέμα.
27: Αργείς.
28: Τώρα στη μαύρη αρρώστια ανάξια πλέρωμη.
27: Μα είναι η εισαγωγή που θα με οδηγήσει στο θέμα. Ναι, αλλά αργείς, δεν παίρνεις το θέμα.
28: Σχεδόν 50 χρόνια βάσανα και διωγμή. Τώρα στη μαύρη αρρώστια.
27: Εράκι μου, μη το ξαναπείς αυτό. Μα είναι η εισαγωγή. Αυτό δεν είναι εισαγωγή. Δεν είναι εισαγωγή. Είναι συντέλεια.
29: Μάλιστα. Συντέλεια.
28: Σχεδόν 50 χρόνια βάσανα και διωγμή. Τώρα στη μαύρη αρρώστια ανάξια πλέρωμη. Αυτό το τραγούδι έχετε σταματήσει να το βάζετε.
27: Τώρα όλη η Ελλάδα τραγουδάει.
28: Σχεδόν 50 χρόνια βάσανα και διωγμή. Τώρα στη μαύρη αρρώστια ανάξια πλέρωμη.
26: Ομολογώ ότι είχα καιρό να το κάνω αυτό στην εκπομπή, να ζητήσω από την Ιχολύπτη ένα αγαπημένο μου τραγούδι και να το απολαύσω. Έτσι. Δηλαδή το απόλαυσα πραγματικά, ελπίζω κι εσείς.

0: λοιπόν, δεν ξέρω αν έχει δει ένα τεράστιο μπιφ που έχει ανοίξει μεταξύ μιας
1: Παραγουάνης
0: Γερουσιάς
1: Τριάς
0: και του Κιλιάν Εμπαπέ.
1: Κοίταξε, εκείνη το ξεκίνησε.
0: Ναι.
1: Εκείνη και εκείνη το συντηρεί, από ό,τι κατάλαβα.
0: Ναι, ναι,
1: γιατί
0: ναι, ναι.
1: Ξαναβγήκε, αφού βγήκε στην αρχή και τέλος πάντων...
0: τον είπε, είχε... Καμερούνι από εκεί,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: απικιοποιημένο, προσπαθεί να παρουσιαστεί ως Γάλλος απολύτιστος που δεν έμαθε να γράφει.
1: Το μόνο που έχει ακούσει, λέει, είναι χιμπατζίδες και τέτοια πράγματα.
0: Ναι, ναι, ναι. Απάντησε ο Εμπαπέ, απάντηση ποδοσφαιρική.
1: Εξαιρετικά πολιτισμένα απάντησε ο Εμπαπέ, θα έλεγα.
0: Okay. Βγήκε και ο πρόεδρος της Παραγουάης και πήρε αποστάσεις από αυτά που είπε η Γερουσιάστρια. Αυτή συνεχίζει τώρα. Έτσι. Και ακόμα χειρότερα, έτσι, λοιπόν, λέει...
1: Λέει, καταρχάς, λέει, εγώ δεν τα έχω βάλει, λέει, με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Γαλλίας, δεν έχει να κάνει, τα έχω βάλει με τον παίχτη. Ωστόσο, λέει, ας βρει κανένα καλό δικηγόρο η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Γαλλίας.
0: Και θα καημενήσει, γιατί λέει ότι ήταν ο Ορλάντο Γκίλ, ένα παιδί που πιθανότατα παίζει πρώτη φορά σε Μουντιάλ, του έδωσε το χέρι.
1: Για τερματοφύλακα, νομίζω, λέει.
0: Οπού γιος αρνήθηκε να το σφίξει και του φώναζε το πρόσωπο. Αυτό δεν είναι γαλλική συμπεριφορά. Ένας Γάλλος δεν θα το κάνει ποτέ.
1: Ενώ η δική της είναι.
0: Η Γαλλία είναι ο Ρουσό, ο Ντεκάρτο, ο Βίκτορ Ογκό, η Τιμόν Ντεμποβάρ και άλλοι. Τέλος πάντων, μην ήμουν να μειώσω όλη αυτή τη σπουδαία πολιτιστική κληρονομιά στον Εμπαπέ. Ας διαβάσει την επιστολή μου, αν ξέρει να διαβάζει, ναι. Και πολλά, πολλά, πολλά άλλα.
1: Εγώ θα έλεγα να διατηρήσουμε την. Να διατηρήσουμε τη φιλοσοφία του. Σταματήστε να κάνετε τους ηλίθιους διάσημους.
0: Τι παιδί.
1: Αυτό, γιατί τώρα έχει ασχοληθεί όλος ο κόσμος μαζί της. Και φυσικά εννοείται ότι θα βρεθούν και άνθρωποι που θα την υποστηρίξουν. Εννοείται. Έχει αρχίσει και θεωρεί και τον εαυτό της σπουδαίο αυτή τη στιγμή, γιατί έχει γίνει παγκοσμίως γνωστή. Εγώ θα έλεγα, σταματήστε να κάνετε τους ηλίθιους διάσημους.
0: Αυτό. Τι να πεις.
1: Το τι να πει αυτή, ας πούμε, στον Εμπαπέ. Δηλαδή, αλήθεια τώρα. Άσε μας, κυρία μου. Αχ, λένε, ναι, βέβαια, λέει, για τον Παναθηναϊκό που έχει να πάρει 16 χρόνια πρωτάθλημα. Γιατί δεν στεναχωριέσαι που στεναχωρήθηκε για τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Γιατί δεν θέλεις να πάρει εκείνη το πρωτάθλημα.
0: Γιατί δεν θα εξαφανιστεί ο Παναθηναϊκός αν δεν πάρει πρωτάθλημα. Τέλος πάντων, θα περάσει στην ιστορία.
1: Επίσης, εγώ δεν είπα ποτέ ότι δεν θέλω να πάρει πρωτάθλημα φέτος ο Παναθηναϊκός. Δεν έχουμε μπει σε αυτό το mood τη σεζόν 26-27, παιδιά. Περιμένετε.
0: 27-28 ίσως. Δίνεις
1: που θα μπει και στο γήπεδο. Κάτσε, θέλω να δω πώς θα εμφανιστεί ο Παναθηναϊκός φέτος με αυτό το όλο το remake που πάει να κάνει. Αλλά έχουμε ακόμα προκριματικά ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Καταρχάς δεν έχει τελειώσει ακόμα το Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Μην προτρέχετε.
0: Δεν έχουν ξεκινήσει βέβαια προετοιμασίες, παίζονται παιχνίδια.
1: Εντάξει, κάτι φιλικά και τέτοια. Και σήμερα έχουμε.
0: Και Champions League έχει ξεκινήσει.
1: Και Champions League. Ναι, πάρα έτσι, πολύ προκριματικά.
0: Τα χωριά.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων. Ας μην λέμε για χωριά, γιατί...
1: Γιατί κάποτε και το δικό μας το χωριό έπαιξε τέτοιο καιρό.
0: Που έχει πάρει φωτιά, λέει κάποιος. Από νωρίς υπάρχει συναγερμός στο Σεισμανόγλιο νοσοκομείο στο Μαρούσι, λόγω φωτιάς που ξέσπασε σε δωμάτιο της πρώτης παθολογικής. Βέβαια είναι 8.30, φαντάζομαι, θα έχουν...
1: Βλέπω εδώ και πριν από 28 λεπτά ότι είχαμε φωτιά σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο.
0: Μάλιστα.
1: Μεγάλη κινητοποίηση από δυνάμεις της πυροσβεστικής.
0: Πιο πιθανό είναι αυτό που λέει η Μαρία παρά αυτό που λέω εγώ. Φαντάζομαι ότι και... Να, και ο Γιώργος από το Ήλιον λέει τι καίγεται στον Ασπρόπυργο, αυτό που λέει η Μαρία. Καλή Πέμπτη στην καλύτερη παρέα και ας μην ξέρω τίποτα από ποδόσφαιρο πάλι. Καλώς μας γύρισες, Μαρία, λέει η Νικόλ.
1: Γεια σου, Νικόλ. Δεν χρειάζεται να ξέρεις από ποδόσφαιρο, όπως ξέρουμε εμείς.

0: Καλημέρα και στην Ειρήνη. Καλώς μας ήρθες, λέει. Μια μέρα παραπάνω από μένα έλειψες. Εν τω μεταξύ, λέει, έχουμε κουραστεί τόσο πολύ με τις ώρες που παίζονται τα παιχνίδια του Μουντιάλ. Θέλω να το πάρει η Αργεντινή, αλλά πιστεύω ότι θα το σηκώσει η Αγγλία ή η Γαλλία. Εντάξει, στα δικά μου μάτια η Γαλλία έχει παίξει την καλύτερη μπάλα.
1: Είναι η καλύτερη ομάδα μέχρι στιγμής, ναι. Αλλά βέβαια δεν το παίρνει πάντα η ομάδα που παίζει την καλύτερη
0: σωστό.
1: Μπάλα.
0: Θα το άξιζε ωστόσο, λέει.
1: Ναι, ναι.
0: Θα το άξιζε.
1: Είναι κομβικό το σημερινό παιχνίδι.
0: Με το Μαρόκο.
1: Με το Μαρόκο.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων. Ποιο δεν θα είναι από εδώ και μπρος, αλλά. Ναι.
0: Και επειδή λέγαμε για το Μέση πριν, διαβάζω ότι στο παιχνίδι με την Αίγυπτο είχε το 10,7% της κατοχής της μπάλας κόντρα στην Αίγυπτο από το 78 λεπτό και μετά. Δηλαδή από τη στιγμή που γύρισε το παιχνίδι η Αργεντινή.
1: Μα δεν ήταν καλός στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού. Δηλαδή δεν του βγαίνει τίποτα. Ναι. Ό,τι προσπαθούσε, έκανα κάποιες σέντρες πάνω.
0: Και ξαφνικά πάτησε το κουμπί και λέει: αχ, τώρα θα παίξω. Τώρα θα παίξω και θα πάρουμε το παιχνίδι. Άντε, γεια.
1: Γκολάρα βέβαια.
0: Ναι.
1: Χαμός έγινε.
0: Τέχνη ήταν. Και αν είστε έτοιμοι για τέχνη και τεχνολογία, έρχεται το Art Tech The Roadshow της Cosmote Telecom και γυρίζει όλη την Ελλάδα. Θα πάει σε 16 πόλεις και θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μπείτε στο cosmote.gr / Telecom Roadshow για να μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς.
1: Μάλιστα.
0: Και στα Lidl μπορείτε να ανακαλύψετε πάνω από 30 αγαπημένα προϊόντα σε extra large συσκευασίες για περισσότερη απόλαυση και μεγαλύτερη οικονομία. Τριμμένο Emmental, Gouda και mini mozzarella μέχρι high protein πουτίνγκα ή μυγδάλι σε διάφορες γεύσεις, σαλάμι αέρος, λουκάνικα, φυσικό χυμό πορτοκάλι και φυσικά δεν λείπουν τα σπανακοπιτάκια, τα νιόκι πατάτας, οι μαριναρισμένες φτερούγες κοτόπουλοι, τα αμύγδαλα και πολλά ακόμα.

0: η συμπεριφορά του Μπαπέλ ήταν άθλια και υπεροπτική, καθόλου καλό παράδειγμα για τα νέα παιδιά μαζί με την Παραγουάη. Παιδιά, εγώ είδα ότι του κάνανε trash talking του Μπαπέ και εκείνο γελούσε αυτό. Δηλαδή του μιλούσαν okay. με στη μούρη και ποιος ξέρει και τι του λέγανε.
1: Γιατί... ναι, οκ. Okay.
0: Αλλά και αυτά γίνονται μέσα στο παιχνίδι.
1: Γίνονται, δεν θυμάστε πώς τέλειωσε την καριέρα του στη Γαλλία ο Ζιντάν.
0: Σαν σήμερα, ε!
1: Σαν σήμερα έγινε αυτό.
0: Σαν σήμερα έγινε
1: λες
0: αυτό. Η κουτουλιά, ναι. Η κουτουλιά ήταν σαν σήμερα.
1: Στο ματεράτσι. Κάποτε τα Μουντιάλ τελειώνανε 9 Ιουλίου. Τώρα.

0: Βλέπω ένα μήνυμα που σου λένε εδώ για το Μαρμάρι και σου προτείνει κάποιος την παραλία Γιαννίτσι και διαβάζω Γιαννίση και λέω ρε και παραλία έχει αυτό το παιδί.
1: Παιδιά, πιστεύετε μετά από 120 χρόνια που ζω στο Μαρμάρι ότι δεν θα ξέρω το Γιαννίτσι? Δηλαδή χθες ήταν μια καλή μέρα για να πας, γιατί είναι από την έξω πλευρά του Αιγαίου, από αυτή την πλευρά, οπότε πρέπει να έχει πολύ καλό καιρό γιατί αλλιώς πιάνει μεγάλα κύματα η παραλία.
0: Μάλιστα. Ωραία. Πάμε.
1: Πάμε σε πολιτική ενημέρωση.
0: Αν βγει, αλλιώς διάλειμμα.
1: Αν βγει, θα κάνουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Που έχει στο λαιμό.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Μπαμ και κάτω για τη στάρ του ραδιοφώνου είσαστε εσείς. Πάμε στις γραμμές, παρακαλώ. Σε πήρε ο ύπνος και έγινε στο καραβιό την πλώρη. Τον πήρε ο ύπνος.
4: Καλησπέρα, μάγκερ μου.
5: Ε, Αλέξη.
6: Έλα, αγόρι μου, ποιος.
5: Τριφυλά, πούμε, ρε φίλε.
6: Έλα, αγόρι μου, τι έγινε.
5: Τι, ωραία.
4: Ποιος θα ταΐσει τον ψηλό. Εσύ. Θα ταΐσει τον ψηλό, εσύ.
7: Καλησπέρα, οικονομάκο. Οφείλω να σας ενημερώσω ότι αν μου ξανακλείσετε το τηλέφωνο, δεν θα ξαναπάρω τηλέφωνο. Και
3: το κλείνουμε τώρα. Πάμε.
8: Είμαι στον αγέρα.
3: Στον αγέρα.
8: Αρχίζω. Βου, βου, βου. Είναι τρελό το αεροπλάνο. Θα θέλες και εσύ να σου εκεί πάνω.
5: Κάνει μια νύχια, δίνει από πλάγια. Πάει να κάνει. Δεν είναι πάλι, φέρνει. Α, και την βγάζει.
3: Μα είναι δυνατόν να χάνουμε το διάκορο.
7: Ναι.
3: Τι.
7: Λο.
4: Λο γιαγιά, ποιο θα του τα λέει.
7: Ναι.
3: Όχι καταναγκασμός.
7: Αυτό. Αυτό. Και αυτό το επιβραβεύω. Είδες που τη βρήκα τη λέξη.
3: Τώρα το μόνο που μας σώνει είναι να είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο Νίκος. Χαίρετε.
7: Χαίρετε.
3: Ορίστε. Παίξτε. Απέξτε το τζόκερ.
4: Κάνει πολύ γύρου-γύρου, κρατάει μπάλα, αλλά κάνει γύρου-γύρου. Δεν κάνει, δεν που κάνει βούκες.
3: Τι κάνει, τι κάνει.
4: Κάνει πολύ γύρου-γύρου, κρατάει μπάλα, αλλά κάνει γύρου-γύρου.
5: Έχω το λόγο, κύριε. Λοιπόν, για λίγο μόνο. Λοιπόν, πάμε. Ιδού, ο νυμφίος έρχεται.
4: Δεν την κακομπάδαμε.

0: Τι ωραίο τραγουδάκι. Τι ωραίο.
1: Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Έχει γενέθλια Jack White σήμερα. Μάλιστα. Από τους White Stripes.
0: Α, μάλιστα, μάλιστα. Την καλημέρα μας και στον Στέλιο το Metal Heart, ο οποίος μας στέλνει τη φωτογραφία του με Robert Plant. Απόψε, ναι, λέει, στο Λυκαβητό. Αλίμονο. Καλημέρα και στη Σοφία, τα φιλιά μας από την εξωτική Ανθούσα, και στον Μανώλη από Μόχλο Σιτίας. Καλημέρα στο Χρήστο. 15 μέρες πριν την άδεια αποφάσισα ότι δεν θέλω να δουλέψω και θέλω να σας κοιτάω όλους με τα Ray-Ban του Μακρόν, κοστούμι, γραβάτα, σκαρπίνι και τα πόδια πάνω στο τραπεζάκι κήπου, σε κήπο με γκαζό.
1: Πολύ ωραίο.
0: Ξέρω τι από όλα αυτά έχεις. Γυαλιά, κοστούμι, γκαζόν, κήπο, καζό, δεν ξέρω.
1: Τις πολυκατοικίες.
0: Αυτό, ναι, ναι, ναι, ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις προτάσεις σας για τις παραλίες. Ο άλλος μου λέει να φτάσω μέχρι Χιλιαδού. Όχι, εγώ λέω να πάω.
1: Χιλιαδού δεν είναι στο κέντρο
0: της. Να πάω, φτάσω.
1: Άγαμε και σε μια Αγία Άννα. Κάνω όλο το νησί από πάνω σκάτω.
0: Εν τω μεταξύ, όσο ανεβαίνεις προς τα πάνω, τόσο αυξάνονται και οι στροφές.
1: Ναι, βέβαια.
0: Πάρα πολλές στροφές. Όχι, όχι. Μέχρι Γιαννίτσι. Πώς το Γιαννίτσι. Μέχρι Γιαννίτσι. Άγιο Δημήτριο νομίζω έχει δίπλα. Έχει εκεί γύρω γύρω έχει. Αλλά και θα φτάσει και Χιλιαδού.
1: Όχι. Καλημέρα και στη Μελίνα και στον Νίκο. Άμα έχει χτυπήσει 112
0: εκεί στον
1: για πυρκαγιά στην περιοχή Ασπροπύργου. Αν βρίσκεστε στην περιοχή της οδού Μεγαρίδος, Ασπροπύργου, απομακρυνθείτε προς Ασπρόπυργο μέσω Αγίου Γεωργίου κτλ. Μάλιστα. Πριν 4 λεπτά ήχησε το 112. Βλέπω και φωτογραφίες μου έχει στείλει εδώ. Ναι, έχει δίκιο ο φίλος για το έγκλημα του προπονητή της Αιγύπτου. Είχε εκεί ένα δεξί εξτρέμ.
0: Ναι.
1: Το οποίο δεν το πιάναν ούτε με λάσο.
0: Και σου λέει, ας τον βγάλω.
1: Και τον βγάλω. Ήταν ο μόνος που μπορούσε να του κρατήσει μπάλα λίγο.
0: Ας τον βγάλω. Νομίζω τον έβγαλε στο
1: 75. Ναι, στο 75. Ο φίλος ήταν εγκληματικό. Παρ' όλα αυτά, ανανέωσε ο προπονητής με την Αίγυπτο μετά την.
0: Τον αποκλεισμό,
1: αλλά εντάξει. Εντάξει, έφτασε στους 16, εκτός δεν ήταν και λίγο.

0: θα πας από Ακρίτσα Ειδιψό και μετά πέσκι, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Και δύο κρουαζιέρες και άθος Χόπελο Αλόνισο.
1: Τίποτα, τίποτα δεν είναι. Τίποτα δεν είναι. Λοιπόν, μίλησε, ανέβασε μάλλον έτσι ένα post και ο Μπαλογκάν, ο οποίος μας απασχόλησε όλες αυτές τις μέρες σχετικά με την κόκκινη κάρτα, η οποία τελικά δεν ήταν κόκκινη κάρτα, ήταν κόκκινη κάρτα, αλλά είναι δυνατόν ένας παίκτης να τιμωρείται για το επόμενο παιχνίδι? Όπως είπατε, αν είναι δυνατόν, μα δεν μας είχατε ενημερώσει ότι τιμωρούνται οι αθλητές για τα επόμενα παιχνίδια.
0: Άκου εδώ πράγματα.
1: Λοιπόν, ανέβασε ένα post και λέει: τον ντεμπούτο μου στο παγκόσμιο κύπελο με πονάει, λέει, να περιμένω 4 χρόνια για να αγωνιστώ στο υψηλότερο επίπεδο που έχει να προσφέρει το άθλημά μας. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τους οπαδούς μας που δεν ήμουν αρκετά καλός, γιατί τελικά όντως στο παιχνίδι που...
0: τίποτα, ανύπαρκτος σχεδόν.
1: Ναι. Δεν ήμουν αρκετά καλός, λοιπόν, όταν είχε τη μεγαλύτερη σημασία και τους απογοητεύσαμε. Αυτό ανέβασε στο Instagram. Το ποδόσφαιρο στις Ηνωμένες Πολιτείες θα γίνει μόνο μεγαλύτερο. Η πίστη, το ταλέντο και το πάθος αυξάνονται συνεχώς. Και ξέρω ότι οι καλύτερες μέρες είναι μπροστά μας. Το μέλλον ανήκει σε όσους δεν σταματούν ποτέ να πιστεύουν. Αυτή η στιγμή θα μας τροφοδοτήσει. Θα επιστρέψουμε. Τίποτα για την ταμπακέρα.
0: Τι να πει. Τι να πει. Ότι ο πρόεδρος της χώρας μου με έβαλε με το έτσι θέλω να
1: πει. Ένα τηλεφωνάκι. Ένα τηλεφωνάκι.
0: Αύριο φεύγω για το χωριό στη Λίμνο και θα τρελαθώ, τέλος πάντων, στη θάλασσα και το ξενυχτήσω.
1: Και πολύ καλά θα κάνεις.
0: Μπράβο.
1: Και μπράβο, πολύ μπράβο.
0: Με προσοχή με το αλκοόλ, ειδικά αν οδηγείς. Κάποιος ρωτάει, είναι καλή τετράδα Γαλλία, Αγγλία, Αργεντινή, Ισπανία για πρόκριση? Καλή είναι, αλλά κάτι θα σπάσει,
1: κάπου πιστεύω.
0: Κάτι θα σπάσει.
1: Κάπου θα στραβώσει.
0: Κάτι θα σπάσει.
1: Και μάλλον θα είναι στην Αγγλία.
0: Μακάρι αν με ρωτάς.

0: Λοιπόν, μία από τις κορυφαίες στιγμές που θα δούμε, ήδη βλέπουν στο Μαϊάμι. Μιάμι, στο Μιάμι. Έχουν πάει 30.000 Άγγλοι, παιδιά.
1: Ωρε μπύρα που θα τρέξει.
0: Ωρε μάνα μου, τι έχει να γίνει.
1: Κουτάκι.
0: Γιατί περιμένουν την Νορβηγία, έτσι, το παιχνίδι με την Νορβηγία. Έχουν πάει 30.000 οπαδοί, Άγγλοι. Το νου σας, μην μπερδέψετε τους αλιγάτορες που υπάρχουν στο Μαϊάμι με τις άβρες που θα δείτε στρωμένες κάτω. Εντάξει, προσοχή. Mind the gap.
1: Μετά τη δέκατη μπύρα, το παθαίνεις.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Σαν το γνωστό ανέκδοτο, πόσο νερό ήπιες μωρή σάβρα.
1: Μάλιστα.

0: Παύλος λέει, Βαγγέλη, καλού μήνα σε όλο, σε όλους.
1: Μονάχε, το νου σας ότι φέτος το Πάσχα πέφτει αργά. Πρωτομαγιά είναι 1 Μαΐου.
2: Ε?
1: 1η Μαΐου, πώς το λένε, Τετάρτη.
2: Τι είπε?
1: Είπα, η Πρωτομαγιά είναι 1 Μαΐου.
3: Βέβαια.
1: Όχι ρε φίλε, πάλι. Πάλι με σένα έτυχε.
3: Αμέ.
1: Πάλι με σένα έτυχε.
3: Αμαναμόν.
4: Λοιπόν, ποδεύουμε στο ημίχρονο του πρώτου ημιχρόνου. Στο ημίχρονο του πρώτου ημιχρόνου.
1: Γιατί όταν μαζεύονται μαζεμένα... όταν μαζεύονται μαζεμένα, ωραίο. Θα δούμε σε κάθε περίπτωση τι θα γίνει με τη συγκεκριμένη περίπτωση. Το είπα για να το εμπεδώσουν. Περίπτωση.
5: Ένα περίεργο κοντρόλ και στη συνέχεια μια αδύναμη κεφαλιά την οποία θα μπροκλάρει.
6: Δεν το πω, ρε παιδί μου. Αυτή η ομάδα δουλεύει σαν μια κολοκουδισμένη μηχανή.
5: Στη συνέχεια μπερδεύτηκε.
6: Μια καλοκουδισμένη μηχανή.
1: Α!
6: Είναι μέρα, είναι ευρώ, είναι μάλλον πρωτάθλημα.
7: Στο 4, πού δεν έρθει εσύ. Πού δεν έρθει εσύ.
6: Καλά, γράψτε αυτό. Αυτό είναι ένα μικρό εγκεφαλικό το οποίο το διαπιστώσατε εδώ. Το ακούσατε εδώ live στο BWinSport FM στους 94,6.
7: Τώρα το κατάλαβα ότι έχουμε στενά.
1: Πιάνει ακαϊτίν του ρήτρα. Πιάνει ακαϊτίν του ρήτρα. Και τι είπα τώρα. Ο ρήτρας. Τι είπα, άνθρωπο. Και έχω πει τρομερό έτσι.
6: Πολύ, πολύ δηλαδή.
1: Ναι.
5: Γκαζοτενεκέδες, δεν ξέρω αν σας το σφύριξαν, αλλά στην προηγούμενη εκπομπή ο φύτατος ρεπόρτερ του Τριφυλιού έκανε το εξής ετικό σαρδάμ. Η ακαϊντίν του ρήτρα.
1: Ποια είναι η ακαϊντίν του ρήτρα?
5: Λέω αυτός μας ο καλός Ρουφιάνος, ο Χάρη Μπελατσόντε.
1: Μπελατσόντε, ωραίος.
5: Η ακαϊντίν του ρήτρα.
1: Καλό, καλό. Ναι, αλλά τι είναι η ακαϊντίν?
5: Η ακαϊντίν είναι αληθή.
1: Α, ναι, σωστό.
5: Είναι αληθή. Δηλαδή, ο Ρήτρας.
1: Ο Ρήτρας. Πηγαίνει κατά το Ρότα. Είναι Μιχάλης Ρήτρα.
5: Ο Μιχάλης ο Ρήτρα.
1: Ο Μιχάλης ο Ρήτρα.
5: Ο Μιχάλης είναι χαλκέντερο στόπερ. Και αυτός, ένα από τα μυστικά του είναι η αληθή Ακαϊντίν.
1: Η Ακαϊντίν, ναι.
5: Με την Ακαϊντίν.
1: Ναι.
5: Δηλαδή, πραγματικά. Τέλος πάντων. Τι έγινε, Νέαρχε?
8: Γέννηκε έμπλα.
1: Αχ.
9: Αυτά τα ακούς μόνο στο BWinSport FM.

0: κάποιο με κράζει εδώ να φάω τα γνωστά τέλο πάντων.
1: Νομίζω για μένα είναι, επειδή είπα ότι δεν θα πάει η Αγγλία στη.
0: Συμφώνησα. Okay. Ναι. Τώρα που έφυγαν οι Βραζιλιάνοι, λέει, το μόνο κέρδο για το ποδόσφαιρο θα είναι να το πάρουν οι Άγγλοι. Από πότε?
1: Ναι.
0: Τι ώρα.
1: Δεν θα ήταν ωραίο να το πάρει η Νορβηγία.
0: Ναι.
1: Δεν θα ήταν ωραίο story.
0: Ναι. Πολύ ωραίο.
1: Δηλαδή τώρα που μας δεν μας νοιάζει, δεν παίζει η Ελλάδα, δεν παίζει η Ιταλία, ας πούμε.
0: Η Ολλανδία, η Βραζιλία.
1: Αυτό, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, η Αργεντινή το έχει ξαναπάρει.
0: Εντάξει, το πήρε πρόσφατα και δεν είναι για να το παίρνει με την εικόνα που παρουσιάζει. Ειδικά στην άμυνα.
1: Καλημέρα, επειδή δεν σας άκουσα λέει από την αρχή σήμερα, θέλω την εξειδική γνώμη σας.
0: Ναι.
1: Φαίνεται και σε εσάς αδυνατισμένος ο Γιώβιτς ή είναι τα μαύρα ρούχα? Καλό καλοκαίρι. Παιδιά, όντως είναι. Και δεν είναι τώρα. Δηλαδή το. Είδα μια φωτογραφία του εδώ και ένα μήνα περίπου.
0: Αχα, το δουλεύει.
1: Φαίνεται πάρα πολύ στο πρόσωπό του καταρχάς. Όντως έχει αδυνατήσει πολύ ο Γιώβιτς. Το νου σας κυκλοφορεί και μία φήμη ότι ανανέωσε. Ότι συμφώνησε για ανανέωση συμβολέου. Κυκλοφορούν αυτά.
0: Περιμένουμε και τον Πινέδα τι θα κάνει, αν θα ανανεώσει για 3 χρόνια.
1: Καλημέρα στο Μίτσο το Χαλκιδέο. Ο Ρήλος και η Μαρία στη δουλειά ταυτόχρονα και δεν πρόλαβα να πάρω και ψωμί σήμερα.
0: Το ψωμί. Τι.
1: Δεν κρεμίζουν τη φούρνη έτσι εύκολα, βρε.
0: Μάλιστα. Όχι, ο Ρονάλντο δεν σταματάει το ποδόσφαιρο. Από την εθνική, μάλλον θα σταματήσει.
1: Κοίταξε. Διατηρώ τις επιφυλάξεις μου και γι' αυτό. Απλά λέω ότι μάλλον δεν θα το ξαναδούμε στο επόμενο Μουντιάλ. Το οποίο, αν και είναι και στη χώρα του, ξέρω εγώ.
0: Αλλά θα είναι 45. Πια, ρε, παιδί. Δηλαδή το βλέπεις ότι το κορμί του δεν τραβάει πια.
1: Δεν ξέρω.
0: Στην Αραβία θα συνεχίσει. Θέλει να τα πιάσει τα 1000 γκολ. Είναι δεδομένο, του λείπουν 27. Ο φίλος που θα πάει στη Λίμνο δεν θα ξενυχτάω, λέει, πίνοντας. Αλλά γιατί η γάτα μου θα αλλάξει περιβάλλον και δεν θα με αφήσει να κοιμάμαι.
1: Έλα μωρέ.
0: Συνήθως οι γάτες δεν κρύβονται όταν αλλάζουν περιβάλλον.
1: Δεν ξέρω, κάθε γάτα αντιδρά διαφορετικά. Ναι. Δηλαδή, εγώ που πήγα τώρα τη δικιά μου στο Μαρμάρι, την είχα πάει και πέρσι βέβαια, προσαρμόστηκε πάρα πολύ εύκολα. Βέβαια, λείπει όλο το βράδυ.
0: Λείπει
1: όλο το βράδυ. Αλυτεύει όλο το βράδυ, γυρίζει 6 ώρα το πρωί.
0: Να μην γνωρίζει τις ομορφιές του Μαρμαρίου.
1: Βεβαίως. Έχει κάνει τις φιλίες της εκεί πέρα, έχει κάνει τις παρέες της. Η γάτα. Ο Λουίτζι δηλαδή, τέλος πάντων, τις φιλίες του. Έρχεται 6 ώρα το πρωί, μου νιαουρίζει στο μπαλκόνι, του ανοίγω, πέφτει, ξεραίνεται για ύπνο. Αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Τα έχουμε βρει δηλαδή.
0: Εντάξει. Υπάρχει ένα
1: πρόβλημα. Κάνει μια μικρή προετοιμασία, μου κάνει μια μικρή προετοιμασία για τα παιδιά μου που θα ξενυχτάνε σε 2-3 χρόνια, ξέρω.

0: Αν δεν τα ζυγίσει ο Λάζαρος, λέει, δεν πιστεύω τίποτα για το γιο. Δεν είναι φώτο σοβρέ, μην είστε τέτοιοι. Δεν είναι φώτο
1: σοβρέ.
0: Ναι, ρε, ναι, το βγάλανε ψηλό και αδύνατο.
1: Λοιπόν, διαβάζω ότι υπάρχει ένας άγραφος νόμος ο οποίος απαγορεύει Άγγλο διαιτητή να διαιτητεύσει παιχνίδια της Αργεντινής.
0: Γιατί?
1: Λόγω του 82 των νησιών Φόκλαντ και της αταπαράθεσης κτλ. Ναι, γιατί ήταν, λέει εδώ το άρθρο του Διαθλέτικ, για την ακρίβεια είναι το άρθρο, το οποίο λέει ότι στον τελικό της Αργεντινής με τη Γαλλία ήταν να σφυρίξει ο Άντονι Τέιλορ, ένας από τους κορυφαίους διαιτητές της εποχής του. Ήταν μεγάλο το παβορί για το τελικό, όμως λόγω της ύπαρξης της Αργεντινής δεν έγινε κάτι τέτοιο. Και γενικότερα η FIFA, λέει, προσπαθεί να, σε τέτοιες περιπτώσεις, να μην χρησιμοποιεί διαιτητές από χώρες οι οποίες έχουν έτσι αντιπαλότητα, όπως η Ελλάδα με την Τουρκία, η Ρουσία με την Ουκρανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Ρέα, η Ιράν, η Σερβία με το Κόσοβο και άλλες. Μάλιστα.

0: διαβάζω εδώ πέρα ότι υπάρχει μία έρευνα του FBI για την Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Αργεντινής.
1: Όπα.
0: Για ξέπλυμα χρήματος. Θα μου πεις τώρα, τώρα, τι να κάνουμε. Τώρα, τώρα. Σύμφωνα λοιπόν με πολλαπλά δημοσιεύματα, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής βρίσκεται υπό έρευνα του FBI και των Ομοσπονδιακών Εισαγγελικών Αρχών της Αμερικής για καταγγελίες που αφορούν πιθανή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και οικονομικές παρατυπίες, οι οποίες συνδέονται με τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες της ΗΠΑ. Παιδιά, είναι μονόδρομος το πράγμα. Θα αποκλειστεί η Αργεντινή και τη θέση θα πάρει η Αμερική.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, κάναμε ό,τι μπορούσαμε.
1: Αλλά η οποία εντωμεταξύ είναι μία από τις αρχαιότερες ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες από το 1893. Αν έχετε προσέξει το πίσω μέρος της φανέλας της Αργεντινής, γράφει το 1893. Είναι η ημερομηνία δημιουργίας της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου της Αργεντινής.
0: Μάστε. Ναι, εννοείται ότι η FIFA στοχεύει στη δικαιοσύνη και την αντικειμενικότητα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Βέβαια.
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Ο καθαρός έρχεται να ψάξει τους βρώμικους. Μα!
0: Λοιπόν, και επειδή λησάξατε για τον Λουίτζι, δεν θα γεμίσει Λουιτζάκια το μαρμάρι, παιδιά.
1: Είναι στριωμένο.
0: Είναι καληνυχτάκια. Είναι καληνυχτάκια. Ο Λουίτζι, αυτό ήταν, εντάξει.
1: Δεν μπορώ.
0: Οι γάτες λέει δεν κάνουν φιλίες, θα πρέπει να το ξέρεις αυτό. Όχι, έχει τις φιλίες με τις άλλες γάτες.

0: Κάτι παρόμοιο με αυτό που έκανε ο προπονητής Αιγύπτου. Λέει ο Νίκος, έκανε και ο εγκληματίας με την Πορτογαλία προχθές. Έβαλε, λέει, 3 δεκάρια και έβγαλε το Βιτίνια. Φάγανε μια κάθε δύσκολα η Ισπανία. Mm-hmm. Αλήθεια είναι το πώς καταφέρεις να έχεις τέτοια μεσαία γραμμή και να μην έχεις δημιουργικό παιχνίδι. Μπράβο, συγχαρητήρια.
1: Το 4 ο Τσακίρου, όχι ρε παιδιά, πώς να μα σφίριξε ο Τσακίρου στο γύρο του 4.
0: Δεν το θυμάμαι, παιδιά, ήμουν πάρα πολύ μικρή τότε.
1: Όχι.

0: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που ενδιαφέρεστε τόσο πολύ για το γατί μου. Μπορεί να μην γεμίσει, λέει, το μαρμάρι με απογόνους. Το θέμα είναι να μην γεμίσει εσάς με παράσιτα και τσιμπούρια. Έχουμε φροντίσει και γι' αυτό.
1: Λουράκι, παιδιά.
0: Από παρασίτωση του Λουίτζι και όλο τον φίλο του γύρω-γύρω. Έφερα μπούλες. Έλα εδώ εσύ. Πώς κάνω στο στρατό. Στη σειρά τους είχα βάλει. Μην ανησυχείτε καθόλου. Έχω φροντίσει. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχω γατί. Οι γάτες, λέει, είναι άχρηστο κατοικίδιο για μένα. Τρέχεις παντού και σου χαϊδεύεται. Δηλαδή, ότι ο σκύλος κάνει τι, ας πούμε. Τι σου φέρνει καφέ.
1: Σου φέρνει και την μπάλα.
0: Ναι.
1: Στρέφει.
0: Τι σου κάνει. Ίσα-ίσα που η γάτα, λέει, δεν θα σε πρίξει, θα σου φέρει το λουρί στο στόμα. Πήγαινε με βόλτα. Τίποτα.

0: Gen Z, πώς θα μπορούσε να είναι η Μαρία, ρε παιδιά. Δηλαδή,
1: ποια είναι η Gen Z?
0: Είναι η Millennials, είναι η Gen Z. Από το...
1: Gen Z, είναι, Gen Z και Millennials είναι το ίδιο.
0: Γεννημένη από 2000 και μετά.
1: Α, επειδή είπα ότι ήμουν πολύ μικρή στο 2004, γι' αυτό μωρέ κάθετε και παίρνετε σοβαρά ότι σας λέω. Όχι, παιδιά, δεν είδα Ολυμπιακό χθες. Μέχρι να πάρουν μπρος, λέει, δεν ήταν ίδιο σκηνικό με πέρσι. Δηλαδή, σέντρα και όποιον πάρει ο Χάρος. Δεν το είδα καθόλου, παιδιά, δεν το είδα, συγγνώμη. Η αλήθεια είναι ότι ήμουν και από ταξίδι. Μέχρι να βγάλω τα πράγματα, να συντονιστεί και τα λοιπά. Κάτσα καναπέ κατά τις 10.30, 11 η ώρα, είδα λίγο Τεντ Λάσο. Έτσι να ησυχάσει η ψυχούλα μου. Και μετά με πήρε γλυκά ο ύπνος.

0: Για πάμε να μου πεις
1: λοιπόν,
0: πράγματα.
1: Λοιπόν, φέτος το Release Athens έχει συναυλίες του Lex, του Off the Hook Festival, έχει το Ζάμνα, X Primer, απογειώνονται όλα αυτά με το Skylands Experience από το WhatsApp. Για να δεις τα κορυφαία live από ψηλά, μπες στο Magenta Moments στο WhatsApp και διεκδίκησε διπλά εισιτήρια. Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην BWIN παίζει διαγωνισμός μετρητών. Score Master στο Mundial με 40.000 ευρώ μετρητά αποκλειστικά στην BWIN.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, αθλητικό δελτίο ειδήσεων, Σοφία Θεοδωράκη και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Εντάξει, ευχαριστώ.
3: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε. Να είσαι καλά. Πάμε
4: παρακάτω.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
3: Έλα, φίλε.
4: Ναι.
3: Ναι, ναι.
4: Όχι, δεν έχεις καταλάβει. Με μένα μιλάς.
3: Έλα, φίλε. Εσύ.
4: Όχι, με μένα μιλάς.
3: Ναι, ναι, με μένα.
4: Με μένα μιλάς.
3: Ναι, ναι, με μένα.
5: Και τρελαίνες, ομορφιές.
3: Με σένα, sorry.
5: Οι ανθρώποι να πούμε ό,τι θέλουν να λένε.
3: Γίναμε σποτάκι τώρα. Τελειώσαμε.
6: Τελειώσατε.
7: Ρε κτήλος της εγωμάτους, τα χρόνια μου έχεις πάρει τη ζωή.
8: Ωραία. Εγώ είμαι.
9: Οι δυο μας είμαστε τόσο.
8: Ναι, ναι. Δεν
10: είμαι εγώ, εσύ. Ποιος είναι εδώ.
11: Εμείς οι δύο.
12: Άτο κάτι τσακφινιές.
13: Η πόρτα έχει κλείσει οριστικά, επειδή στέλνει και ένας φίλος. Γιώργο.
14: Καλαμάδα και τέτοιος.
15: Τι να φάω. Ό,τι τραβάει το λαρίκι σου.
16: Γαρίδες αυγολέμονο.
17: Δυο εκλεκτό.
14: Καλαμάδα και τέτοιος.
18: Μπαρμπούνια τηγανιτά.
19: Δυο εκλεκτό.
14: Καλαμάδα και τέτοιος.
20: Φέρε μια γίγαντες γιαχνή.
21: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
13: Γιώργο.
14: Καλαμάδα και τέτοιος.
22: Για πες.
13: Λέω.
23: Και αυτά θα τα πούμε αργότερα, επιστρέφω στο Γιώργο παιχνίδι. Πετρέ, διότι το παιχνίδι επανεκκινεί.
24: Ωραίο, ωραίο, σαρδαμάκι, Γιάννη.
13: 2 ώρες ακόμα θα είμαστε μαζί, 2 ώρες ακόμα θα σας ζαλίζουμε. Είμαστε έτσι μια μελωδική συμφωνία στα αρχές. Στα αυτιά πήγα να πω, δεν το άκουσες.
25: Newsroom, πολύ χωρίς χρονοστριβές. Στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικότητας, αθλητικής κοινότητας της χώρας.
4: Α, Νίκο, είσαι και εσύ εκεί, δεν το κατάλαβα, sorry.
26: Γεια σας, η ρεπόρτερ είναι εδώ με Γιώργο Τσανάκα σήμερα. Γεια σου Γιώργο.
3: Τσανάκα.
27: Ω, μη μου το λέτε. Τι σου λέει, τάχνετε.
26: Τσακίρι.
25: Τι κάνετε κύριε, πώς είστε.
26: Καλά, έχουμε τον Γιώργο Γιάννης στην δημοσιογραφία. Α, καλά σήμερα, άστο.
27: Μα σου λέει, μωρέ. Τι ακούσατε.
26: Άμα με βρει ο παλαιότολο θα με ξετινάξει.
25: Γιώργος Γιάννης στα μαγικά κουμπάκια, ε.
26: Ακριβώς, στηρίζουμε στο ίδιο την πλήρη μουσική και θα πάμε το επόμενο διήμερο.
27: Όχι, μη μου το λέτε.
25: Καρεδάκι το βαλί, το
26: τι γίνεται. Δεν έχω πετύχει τίποτα. Διήμερο
27: είπα! Τι ρε, δεν μου το είπε!
26: Θέλω νομίζω ότι κοιμόμαστε και ξυπνόμαστε με... και ξυπνάμε, να, δεν μπορώ να αναφέρω λέξη άμα το σκεφτώ.
25: Ευχαριστώ τον νέαρχο Κυριαζόπουλο που δεν ήταν εδώ, αλλά ήταν εδώ ο Στεφανός.
4: Αμάνα μου.
25: Λοιπόν,
28: ηρέμησε, Διονύση, χθες το βράδυ έγινε διακοπή. Μέχρι απόψε θα το φτιάξουνε, τι διάλογο. Δεν θα γίνει γήπεδο στο ρεύμα της Ρεάλ.
29: Γιατί δεν φάνε τα μισθά.
13: Πάμε στον Παναγιώτη Κεφαλιά.
30: Κεφαλιά, ποια είναι το γκολ.
13: Κεφαλά, συγγνώμη.
26: Όσους κάνουν χρήση του προγράμματος θα έχουν εκτός του 30% στη μύτη.
31: Ναι,
26: στην τιμή του στυλίου της θύρας.
13: 2 λέρες μόνο για μία μωρό μέρα.
25: Είπε για μία μωρό μέρα.
13: Για μία μωρό.
25: Συγγνώμη.
13: Γράψε.
25: Εγώ Ρουφιάνος δεν είμαι, αλλά είμαι.
32: Δεν μου λες, γιατί μου κόλλας.
25: Δεν παγάσα, δεν πρόλαβες να έρθεις, άρχισες στα σαρδά.
32: Με κοινόπιστε μπήκες και έχεις τις αναποδιές.
33: Όχι, αλλά με εκνευρίζει η φάσα σου.
34: Μου έχεις φάει τη ζωή.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwinΣΠΟΡ FM.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwinΣΠΟΡ FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.